0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 29. Ουέ στην Αριήλ, την Αριήλ, την πόλη όπου κατοίκησε ο Δαβίδ. Προσθέστε χρονιά πάνω σε χρονιά, ας σφάζουν γιορταστικές θυσίες. Εγώ όμως θα στενοχωρήσω την Αριήλ, και εκεί θα είναι βάρος και θλίψη, και σε μένα θα είναι σαν Αριήλ. Και θα στρατοπεδεύσω εναντίον σου ολόγυρα, και θα στήσω εναντίον σου πολιορκία με χαράκωμα, και θα ανηγύρω εναντίον σου φρούρια. Και θα ριχτείς κάτω, θα μιλάς από το έδαφος, και η λαλιά σου θα είναι ταπεινή από το χώμα, και η φωνή σου από το έδαφος θα είναι σαν του εγκαστρίμηθου, και η λαλιά σου θα ψιθυρίζει από το χώμα. Και το πλήθος των εχθρών σου θα είναι σαν σκόνη, και το πλήθος των φοβερών σαν άχυρο που περιφέρεται από τον άνεμο. Ναι, αυτό θα γίνει ξαφνικά, σε μια στιγμή. Θα γίνει σε σένα επίσκεψη από τον Κύριο των δυνάμεων, μαζί με βροντί και μαζί με σεισμό και δυνατή φωνή, μαζί με ανεμοζάλι και ανεμοστρόβιλο και φλόγα φωτιάς που κατατρώει. Και το πλήθος όλων των εθνών που πολεμούν ενάντια στην Αριήλ, όλοι βέβαια που μάχονται ενάντια σε αυτή και στα οχυρώματά της, και αυτοί που τη στενοχωρούν, θα είναι σαν όνειρο από νυχτερινό όραμα. Καθώς μάλιστα ονειρεύεται αυτός που πεινάει ότι «να, τρώει», όμως σηκώνεται και η ψυχή του είναι αδιανή, ή καθώς ονειρεύεται αυτός που διψάει ότι «να, πίνει», όμως σηκώνεται και δες είναι εξαντλημένος και η ψυχή του διψάει, έτσι θα είναι τα πλήθη όλων των εθνών που πολεμούν ενάντια στο βουνό Σιών. Σταθείτε και θαυμάστε, αναβοήστε και ανακράξτε. Αυτοί μεθούν, αλλά όχι από κρασί. Παραφέρονται, αλλά όχι από σίκερα. Επειδή ο Κύριος ξέχισε επάνω σας πνεύμα από βαθύ ύπνο και έκλεισε τα μάτια σας. Περισκέπασε τους προφήτες και τους άρχοντές σας, αυτούς που βλέπουν οράσεις. Και κάθε όραση θα είναι σε εσάς σαν τα λόγια ενός σφραγισμένου βιβλίου που θα το έδιναν σε κάποιον που ξέρει να διαβάζει, λέγοντας «Διάβασε το, παρακαλώ». Και εκείνος λέει «Δεν μπορώ, επειδή είναι σφραγισμένο». Και δίνουν το βιβλίο σε εκείνον που δεν ξέρει να διαβάζει και λένε «Διάβασε το, παρακαλώ». Και εκείνος λέει «Δεν ξέρω να διαβάζω». Γι' αυτό ο Κύριος λέει «Επειδή ο λαός αυτός με πλησιάζει με το στόμα του και με τιμάει με τα χείλη του, αλλά η καρδιά του απέχει μακριά από μένα και με σέβονται διδάσκοντας διδασκαλίες, εντάλματα ανθρώπων. Γι' αυτό, δέστε, θα προσθέσω να κάνω ένα θαυμαστό έργο ανάμεσα σε τούτο το λαό, ένα έργο θαυμαστό και εξαίσιο, επειδή η σοφία των σοφών του θα χαθεί και η σύνεση των συνετών του θα κρυφτεί. Ουές εκείνους που σκάβουν βαθιά για να κρύψουν τη βουλή τους από τον Κύριο και των οποίων τα έργα είναι μέσα στο σκοτάδι και λένε «Ποιος μας βλέπει και ποιος μας ξέρει». «Ο διεστραμμένοι, ο κεραμέας θα νομιστεί σαν πυλός. Το πλάσμα θα πει για αυτόν που το έπλασε, δεν με έπλασε αυτός. Ή το δημιούργημα θα πει για αυτόν που το δημιούργησε, αυτός δεν είχε νόηση». Δεν θα είναι ακόμη πολύ καιρός και ο Λίβανος θα μεταβληθεί σε καρποφόρα πεδιάδα και η καρποφόρα πεδιάδα θα θεωρηθεί σαν δάσος. Και κατά την ημέρα εκείνη οι κουφοί θα ακούσουν τα λόγια του βιβλίου και τα μάτια των τυφλών θα δουν αφού ελευθερωθούν από το σκοτάδι και από την ομίχλη. Και οι πράοι θα επαυξήσουν τη χαρά τους για τον Κύριο και οι φτωχοί των ανθρώπων θα εφρανθούν για τον Άγιο του Ισραήλ. Επειδή ο τρομερός δεν υπάρχει και ο χλεβαστής εξολοθρεύτηκε και όλοι όσοι παραφυλάττουν την ανομία εξαλείφθηκαν, οι οποίοι κάνουν τον άνθρωπο φταίχτη για ένα λόγο και στείνουν παγίδα σε αυτόν που ελέγχει στην πύλη και διαστρέφουν το δίκαιο με ψέμα. Γι' αυτό ο Κύριος, αυτός που λύτρωσε τον Αβραάμ, λέει για τον οίκο του Ιακώβ τα εξής. Ο Ιακώβ δεν θα τροπιαστεί πλέον και το πρόσωπό του δεν θα οχριάσει πλέον. Όταν όμως δει τα παιδιά του, το έργο των χεριών του, ανάμεσά του θα αγιάσουν το όνομά μου και θα αγιάσουν τον Άγιο του Ιακώβ και θα φοβούνται τον Θεό του Ισραήλ. Και εκείνοι που πλανιούνται κατά το πνεύμα θα έρθουν σε σύνεση και αυτοί που γονγίζουν θα μάθουν διδασκαλία. Ισαΐας κεφάλαιο 30. «Ουέ στα παιδιά που αποστάτησαν», λέει ο Κύριος, «τα οποία παίρνουν απόφαση, όμως όχι από εμένα, και που κάνουν συνθήκες, όμως όχι διαμέσου του πνεύματός μου, για να προσθέσουν αμαρτία σε αμαρτία, τα οποία πηγαίνουν για να κατέβουν στην Αίγυπτο και δεν ρωτούν το στόμα μου, για να ενδυναμωθούν με τη δύναμη του Φαραώ και να εμπιστευτούν στη σκιά της Αιγύπτου. Και η δύναμη του Φαραώ θα είναι ντροπή σας και η πεποίθησή σας επάνω στη σκιά της Αιγύπτου όνειδος. Επειδή οι αρχηγοί του στάθηκαν στη Ντάνη και οι πρεσβευτές του ήρθαν στη Χανές. Όλοι ντροπιάστηκαν για ένα λαό που δεν μπόρεσε να τους ωφελήσει, ούτε να σταθεί βοήθεια ή όφελος, αλλά ντροπή και μάλιστα όνειδος. Η όραση ενάντια στα ζώα του Νότου. Μέσα στη γη της θλίψης και της στενοχώριας, όπου βρίσκονται το δυνατό λιοντάρι και το γερασμένο λιοντάρι, η έχιδνα και το φλογερό φτερωτό φίδι, εκεί θα φέρουν τα πλούτη τους επάνω σε ώμους μικρών γαϊδουριών και τους θησαυρούς τους επάνω στο κύρτωμα των καμήλων, σε ένα λαό που δεν θα τους ωφελήσει, επειδή οι Αιγύπτιοι μάταια και ανωφελώς θα βοηθήσουν. Γι' αυτό βόησα για τούτο. Η δύναμή τους είναι να κάθονται ήσυχοι. Πήγαινε, γράψε μπροστά τους επάνω σε πινακίδιο και σημείωσε το σε βιβλίο για να διατηρείται στον μέλλοντα καιρό μέχρι τον αιώνα. Ότι ο λαός αυτός είναι απειθής, είναι γη αναλυθής, που δεν θέλουν να ακούσουν τον νόμο του Κυρίου. Οι οποίοι λένε προς τους βλέποντες «Μη βλέπετε» και στους προφήτες «Μη προφητεύετε σε μας τα σωστά, μιλάτε μας κολακευτικά, προφητεύετε απατηλά. Αποσυρθείτε από το δρόμο, ξεκλίνετε από το μονοπάτι, σηκώστε από μπροστά μας τον Άγιο του Ισραήλ». Γι' αυτό έτσι λέει ο Άγιος του Ισραήλ. Επειδή καταφορονείτε αυτό το λόγο και ελπίζετε στην απάτη και στην πονηρία και επιστηρίζεστε σε αυτά, γι' αυτό αυτή η ανομία θα είναι σε εσάς σαν ετοιμόρροπο χάλασμα, σαν κοιλιά σε ένα ψηλό τοίχο, που ο συντριμός του έρχεται ξαφνικά, σε μια στιγμή, και θα το συντρίψει σαν σύντριμα από πύληνο αγκείο, που κατασυντρίβεται ανελαίητα, ώστε να μην βρίσκεται ανάμεσα στα θράψματα του ένα πύληνο κομμάτι για να πάρει κάποιος φωτιά από την εστία ή να πάρει νερό από το λάκκο. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός, ο Άγιος του Ισραήλ. Στην επιστροφή και ανάπαυση θα σωθείτε. Στην ησυχία και πεποίθηση θα είναι η δύναμή σας. Αλλά δεν θελήσατε και είπατε «Όχι, αλλά θα φεύγουμε έφυποι». Γι' αυτό θα φεύγετε και θα υπεύσουμε πάνω σε ταχύποδα. Γι' αυτό αυτοί που σας καταδιώκουν θα είναι ταχύποδες. Θα φεύγετε χίλιοι στην απειλή ενός και όλοι στην απειλή πέντε, μέχρι ότου μείνετε σαν στήλος επάνω στην κορυφή βουνού και σαν σημαία επάνω σε λόφο. Κι έτσι θα προσμείνει ο Κύριος για να σας ελεήσει, κι έτσι θα υψωθεί για να σας λυπηθεί. Επειδή ο Κύριος είναι Θεός κρίσης. Μακάρι όλοι αυτοί που τον προσμένουν. Επειδή ο λαός θα κατοικήσει στη Σιών, στην Ιερουσαλήμ, δεν θα κλάψεις πια. Σίγουρα θα σε ελεήσει στη φωνή της κραυγής σου Όταν την ακούσει, θα σου απαντήσει. Κι αν ο Κύριος σας δίνει ψωμί θλίψης και νερό στενοχώριας, οι δάσκαλοι σου, όμως, δεν θα αφαιρεθούν πλέον, αλλά τα μάτια σου θα βλέπουν τους δασκάλους σου. Και τα αυτιά σου θα ακούν από πίσω σου ένα λόγο που θα λέει «Αυτός είναι ο δρόμος, περπατάτε επάνω σε αυτόν». Όταν στρέφεστε προς τα δεξιά και όταν στρέφεστε προς τα αριστερά. Και ως μολυσμένα θα αποστραφείτε το σκέπασμα των ασημένιων γλυπτών σας και τον στολισμό των χρυσών χωνευτών σας. Θα τα απορρίψεις σαν ένα ακάθαρτο ράκος. Θα πεις αυτά «Φεύγετε απ' εδώ». Τότε θα δώσει βροχή για το σπόρο σου που θα έσπερνες στο χωράφι και ψωμί του γεννήματος της γης που θα είναι παχύ και άφθονο. Κατά την ημέρα εκείνη, τα ακτίνη σου θα βόσκονται σε ευρύχωρα βοσκοτόπια. Και τα βόδια και τα νεαρά γαϊδούρια σου, που εργάζονται τη γη, θα τρώνε καθαρό άχυρο λυκμισμένο με το φτιάρι και το ανεμιστήρι. Και θα είναι πάνω σε κάθε ψηλό βουνό και πάνω σε κάθε ψηλό λόφο, ποτάμια και ρεύματα νερών κατά την ημέρα της μεγάλης σφαγής, όταν καταπέφτουν οι πύργοι. Και το φως του φεγγαριού θα είναι σαν το φως του ήλιου. Και το φως του ήλιου θα είναι επταπλάσιο, σαν το φως επτά ημερών, κατά την ημέρα κατά την οποία ο Κύριος επιδένει το σύντριμα του λαού του και θεραπεύει την πληγή του τραυματισμού τους. Δέστε, το όνομα του Κυρίου έρχεται από μακριά. Ο θυμός του είναι φλογερός και το φορτίο του βαρύ. Τα χείλη του είναι γεμάτα αγανάκτηση και η γλώσσα του σαν φωτιά που κατατρώει. Και η πνοή του σαν ρεύμα που πλημμυρίζει, που φτάνει μέχρι το μέσο του τραχύλου για να κοσκινήσει τα έθνη στο κόσκινο της ματέωσης. Και θα είναι χαλινός στις ιαγώνες των λαών, που θα τους κάνει να περιπλανιούνται. Σε σας θα υπάρχει τραγούδι, όπως τη νύχτα μιας γιορτής που πανηγυρίζεται. Και εφροσύνη καρδιάς, όπως όταν πάνε με φλογέρες για να έρθουν στο βουνό του Κυρίου, στον ισχυρό του Ισραήλ. Και ο Κύριος θα κάνει να ακουστεί η δόξα της φωνής του και θα δείξει το κατέβασμα του βραχίωνά του, μαζί με την αγανάκτηση από το θυμό και τη φλόγα της φωτιάς που κατατρώει, τους εκτιναγμούς και την ανεμοζάλη και τις πέτρες του χαλαζιού. Επειδή ο Ασσύριος με τη φωνή του Κυρίου θα καταβληθεί, θα χτυπηθεί με ράβδο. Και από όπου διαβεί διορισμένη ράβδος που ο Κύριος θα καταφέρει πάνω του, θα είναι τύμπανα και κιθάρες και με τρομερούς πολέμους θα πολεμήσει εναντίον τους. Επειδή ο Τοφέθ είναι παρασκευασμένος προκαιρού. Ναι, ετοιμασμένος για τον βασιλιά. Αυτός τον έκανε βαθύ και πλατή. Ο τόπος καύσης του είναι φωτιά και πολλά ξύλα. Η πνοή του Κυρίου σαν ρεύμα από θιάφη θα την ανάψει. Αμός, 7ο κεφάλαιο. Έτσι έδειξε σε μένα ο Κύριος ο Θεός. Και δέστε, μόρφωσε ακρίδες στην αρχή της βλάστησης του δεύτερου χορταριού. Και δέστε, ήταν το δεύτερο χορτάρι μετά το θερισμό του βασιλιά. Και όταν τελείωσαν να τρώνε το χορτάρι της γης, τότε είπα, «Κύριε Θεέ, γίνε ελεήμονας, παρακαλώ. Ποιος θα αναστήσει τον Ιακώβ, επειδή είναι λιγοστός?» Ο Κύριος μεταμελήθηκε σε τούτο. «Δεν θα γίνει», λέει ο Κύριος. Έτσι έδειξε σε μένα ο Κύριος ο Θεός. Και δέστε, ο Κύριος ο Θεός καλεί σε δίκη με φωτιά και η φωτιά κατέφαγε τη μεγάλη άβυσσο και κατέφαγε ένα μέρος της γης. Τότε είπα, «Κύριε Θεέ, σταμάτα, παρακαλώ. Ποιος θα αναστήσει τον Ιακώβ, επειδή είναι λιγοστός?» Ο Κύριος μεταμελήθηκε σε αυτό. «Και τούτο δεν θα γίνει», λέει ο Κύριος ο Θεός. Έτσι μου έδειξε. Και ξάφνου Ο Κύριος στεκόταν επάνω σε τείχο, κτισμένο με στάθμη, έχοντας στο χέρι του μία στάθμη. Και ο Κύριος μου είπε, «Τι βλέπεις εσύ, Αμός?» Και είπα, «Μία στάθμη». Τότε ο Κύριος είπε, «Δες, εγώ θα βάλω στάθμη στο μέσον του λαού μου Ισραήλ και στο εξής δεν θα τον παρατρέξω πλέον. Και οι βωμοί του Ισαάκ θα ερημωθούν και τα αγιαστήρια του Ισραήλ θα αφανιστούν και θα σηκωθώ ενάντια στον οίκο του Ιεροβοάμ με ρομφαία». Τότε ο Αμασίας, ο ιερέας της Βεθήλ, έστειλε στον Ιεροβοάμ, το βασιλιά του Ισραήλ, λέγοντας, «Ο Αμός συνωμότησε εναντίον σου στο μέσον του οίκου Ισραήλ. Ο τόπος δεν μπορεί να υποφέρει όλα τα λόγια του. Επειδή ο Αμός λέει τα εξής, ο Ιεροβοάμ θα πεθάνει από ρομφαία και ο Ισραήλ θα φερθεί σίγουρα εχμάλωτος από τη γη του». Τότε ο Αμασίας είπε στον Αμός, «Ω, εσύ ο βλέπων, πήγαινε, φύγε στη γη του Ιούδα και εκεί τρώγε ψωμί και εκεί προφήτευε. Και στη Βεθήλ μη προφητεύσεις πλέον, επειδή είναι αγιαστήριο του βασιλιά και είναι ο οίκος του βασιλείου». Και ο Αμός απάντησε και είπε στον Αμασία, «Δεν ήμουν εγώ προφήτης, ούτε γιος προφήτη εγώ, αλλά ήμουν βοσκός, και ο οποίος μάζευα σικάμινα. Και ο Κύριος με πήρε πίσω από το πίμνιο και μου είπε ο Κύριος, πήγαινε, προφήτευσε στο λαό μου τον Ισραήλ. Τώρα λοιπόν, άκου το λόγο του Κυρίου. Εσύ λες, μη προφητεύεις ενάντια στον Ισραήλ και μη σταλάζεις λόγο ενάντια στον οίκο Ισαάκ. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος, η γυναίκα σου θα είναι πόρνη μέσα στην πόλη και η γη σου και οι θυγατέρες σου θα πέσουν με ρομφαία και η γη σου θα μοιραστεί με σχοινή και εσύ θα πεθάνεις σε μια γη ακάθαρτη. Και ο Ισραήλ με σιγουριά θα φερθεί από τη γη του εχμάλωτος». Αμός, 8ο κεφάλαιο. Έτσι έδειξε σε μένα ο Κύριος ο Θεός. Και ξάφνου ένα κανίστρι καλοκαιριάτικου καρπού. Και είπε, «Τι βλέπεις εσύ, Αμός?» Και είπα, «Ένα κανίστρι καλοκαιριάτικου καρπού». Τότε ο Κύριος μου είπε, «Ήρθε το τέλος επάνω στο λαό μου Ισραήλ. Στο εξής δεν θα τον παρατρέξω. Και κατά την ημέρα εκείνη τα άσματα του ναού θα είναι ολολιγμοί», λέει ο Κύριος ο Θεός. «Σε κάθε τόπο θα είναι πολλά πτώματα. Θα τα πετάξουν έξω μέσα σε σιωπή. Ακούστε τούτο, εσείς που ρουφάτε τους πένιτες και αφανίζετε τους φτωχούς του τόπου, λέγοντας, πότε θα περάσει ο μήνας για να πουλήσουμε γεννήματα και το Σάββατο για να ανοίξουμε σιτάρι, μικραίνοντας το εφά και μεγαλώνοντας το σύκλο και νοθεύοντας τα ζύγια της απάτης, για να αγοράσουμε τους φτωχούς με ασήμι και τον πένιτα για ένα ζευγάρι υποδήματα και να πουλήσουμε τα σκύβαλα του σιταριού». Ο Κύριος ορκίστηκε στη δόξα του Ιακώβ, λέγοντας, «Βέβαια, δεν θα λησμονήσω ποτέ κανένα από τα έργα τους. Η γη δεν θα ταραχθεί γι' αυτό και θα πενθήσει κάθε ένας που κατοικεί σε αυτή. Και δεν θα ξεχυλήσει ολόκληρη σαν ποταμός και δεν θα απορριφθεί και καταποντιστεί σαν από το μεγάλο ποταμό της Αιγύπτου». Και κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος ο Θεός, «Θα κάνω τον ήλιο να δύσει σε καιρό μεσημεριού και θα κατασκοτεινιάσω τη γη μέσα σε φωτεινή ημέρα. Και θα μεταστρέψω τις γιορτές σας σε πένθος και όλα τα άσματά σας σε θρήνο. Και θα ανεβάσω σάκο επάνω σε κάθε οσφή και φαλάκρωμα επάνω σε κάθε κεφάλι. Και θα τον καταστήσω σαν αυτόν που πενθεί το μονογενή του γιο. Και το τέλος του θα είναι σαν μια ημέρα πικρίας. Δέστε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος ο Θεός, και θα στείλω πείνα επάνω στη γη. Όχι πείνα ψωμιού, ούτε δίψα νερού, αλλά ακρόασης των λόγων του Κυρίου. Και θα περιπλανιούνται από θάλασσα σε θάλασσα και θα περιτρέχουν από το βορρά μέχρι την ανατολή ζητώντας το λόγο του Κυρίου. Και δεν θα βρουν. Κατά την ημέρα εκείνη, οι ωραίες παρθένες θα λιποθυμήσουν και οι νέοι από δίψα. Και αυτοί που δίνουν όρκο στην αμαρτία της Αμάριας, και αυτοί που λένε «Ζει ο Θεός σου, Δαν», και «Ζει ο δρόμος της Βυρσαβεέ», και θα πέσουν και δεν θα σηκωθούν πλέον.
0: Κρητές, 13ο κεφάλαιο. Και οι γη Ισραήλ έπραξαν ξανά πονηρά μπροστά στον Κύριο. Και ο Κύριος τους παρέδωσε στο χέρι των Φιλιστέων 40 χρόνια. Και υπήρχε ένας άνθρωπος από τη Σαραά, από τη συγγένεια του Δαν, και το όνομά του ήταν Μανοέ. Και η γυναίκα του ήταν στήρα και δεν γεννούσε. Και στη γυναίκα φάνηκε ένας άγγελος του Κυρίου και της είπε «Δες, τώρα είσαι στήρα και δεν γεννάς. Εν τούτης θα συλλάβεις και θα γεννήσεις γιο. Και τώρα λοιπόν πρόσεχε, μην πιεις κρασί ή σίκερα και μη φας οτιδήποτε ακάθαρτο. Επειδή να, θα συλλάβεις και θα γεννήσεις γιο. Και ξηράφι δεν θα ανέβει επάνω στο κεφάλι του. Επειδή το παιδί θα είναι ναζιραίος στον Θεό από την κοιλιά της μητέρας του. Και αυτός θα αρχίσει να ελευθερώνει τον Ισραήλ από το χέρι των Φιλιστέων». Και η γυναίκα πήγε και είπε στον άνδρα της, λέγοντας «Ένας άνθρωπος του Θεού ήρθε σε μένα και η μορφή του ήταν σαν μορφή αγγέλου Θεού, υπερβολικά φοβερή. Αλλά δεν το ρώτησα από πού είναι, ούτε μου φανέρωσε το όνομά του. Και μου είπε «Δες, θα συλλάβεις και θα γεννήσεις γιο. Τώρα λοιπόν μην πιεις κρασί ούτε σίκερα και ούτε να φας οτιδήποτε ακάθαρτο, επειδή το παιδί θα είναι ναζιραίος στο Θεό από την κοιλιά της μητέρας του μέχρι την ημέρα του θανάτου του». Τότε ο Μανοέ προσευχήθηκε στον Κύριο και είπε «Παρακαλώ, Κύριέ μου, ο άνθρωπος του Θεού που έστειλες, ας ξανάρθει σε μας και ας μας διδάξει τι να κάνουμε στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί». Και ο Θεός εισάκουσε τη φωνή του Μανοέ και ο άγγελος του Θεού ήρθε ξανά στη γυναίκα ενώ αυτή καθόταν στο χωράφι. Και ο Μανοέ, ο άνδρας της, δεν ήταν μαζί της. Και η γυναίκα έτρεξε με βιασύνη και ανήγγειλε στον άνδρα της, λέγοντάς του «Δες, φάνηκε σε μένα ο άνθρωπος που είχε έρθει σε μένα εκείνη την ημέρα». Και ο Μανοέ σηκώθηκε και ακολούθησε τη γυναίκα του και ήρθε στον άνθρωπο και του είπε «Εσύ είσαι ο άνθρωπος που μίλησες προς τη γυναίκα». Και εκείνος είπε «Εγώ». Και ο Μανοέ είπε «Τώρα ο λόγος σου ας πραγματοποιηθεί. Τι πρέπει να κάνουμε στο παιδί και τι να γίνει σε αυτό». Και ο άγγελος του Κυρίου είπε στο Μανοέ «Από όλα όσα είπα στη γυναίκα, ας φυλαχθεί. Από κάθε τι που βγαίνει από αμπέλι, ας μη φάει. Και κρασί και σίκερα, ας μην βγει. Και ας μη φάει οτιδήποτε ακάθαρτο. Όλα όσα παρήγγειλα σε αυτή, ας τα φυλάξει». Και ο Μανοέ είπε στον άγγελο του Κυρίου «Να σε κρατήσουμε παρακαλώ και να σου ετοιμάσουμε ένα κατσιγάκι». Και ο άγγελος του Κυρίου είπε στο Μανοέ «Και αν με κρατήσεις, δεν θα φάω από το ψωμί σου. Και αν κάνεις ολοκαύτωμα, στον Κύριο να το προσφέρεις». Επειδή ο Μανοέ δεν γνώρισε ότι ήταν άγγελος του Κυρίου. Και ο Μανοέ είπε στον άγγελο του Κυρίου «Τι είναι το όνομά σου για να σε δοξάσουμε όταν εκπληρωθεί ο λόγος σου». Και ο άγγελος του Κυρίου του είπε «Γιατί ρωτάς για το όνομά μου, επειδή είναι θαυμαστό». Τότε ο Μανοέ πήρε ένα κατσικάκι και την προσφορά από άλφυτα και πρόσφερε στον Κύριο επάνω στην πέτρα και θαυματούργησε. Και ο Μανοέ και η γυναίκα του έβλεπαν. Επειδή ενώ η φλόγα ανέβαινε επάνω από το θυσιαστήριο προς τον ουρανό, ανέβηκε και ο άγγελος του Κυρίου μέσα στη φλόγα του θυσιαστήριου. Και ο Μανοέ και η γυναίκα του έβλεπαν. Και έπεσαν προύμητα επάνω στη γη. Και ο άγγελος του Κυρίου δεν φάνηκε πλέον στο Μανοέ και στη γυναίκα του. Τότε ο Μανοέ γνώρισε ότι ήταν άγγελος του Κυρίου. Και ο Μανοέ είπε στη γυναίκα του «Σίγουρα θα πεθάνουμε επειδή είδαμε το Θεό». Αλλά η γυναίκα του είπε σε αυτόν «Αν ο Κύριος ήθελε να μας θανατώσει, δεν θα δεχόταν ολοκαύτωμα και προσφορά από το χέρι μας, ούτε θα μας έδειχνε όλα αυτά, ούτε θα μας έφερνε την αγγελία για τέτοια πράγματα σε τέτοιο καιρό». Και η γυναίκα γέννησε γιο και αποκάλυψε το όνομά του Σαμψόν. και το παιδί αυξήθηκε και ο Κύριος το ευλόγησε. Και πνεύμα Κυρίου άρχισε να το διεγείρει στο στρατόπεδο του Δαν ανάμεσα στη Σαραά και την Εσθαόλ. Κρητές, 14ο κεφάλαιο. Και ο Σαψόν κατέβηκε στη Θαμνάδ και είδε στη Θαμνάδ μια γυναίκα από τις θυγατέρες των Φιλιστέων. Και ανέβηκε και ανήγγειλε στον πατέρα του και στη μητέρα του, λέγοντας «Είδα μια γυναίκα στη Θαμνάδ από τις θυγατέρες των Φιλιστέων. Και τώρα πάρτε την σε μένα για γυναίκα». Και ο πατέρας του και η μητέρα του είπαν σε αυτόν «Μήπως δεν υπάρχει ανάμεσα στις θυγατέρες των αδελφών σου και ανάμεσα σε ολόκληρο το λαό σου γυναίκα και εσύ πηγαίνεις να πάρεις γυναίκα από τους απερίτμητους Φιλιστέους?» Ο Σαψόν όμως είπε στον πατέρα του «Αυτή να μου πάρεις, επειδή αυτή είναι αρεστή στα μάτια μου». Ο πατέρας του όμως και η μητέρα του δεν γνώρισαν ότι τούτο ήταν από τον Κύριο, ότι αυτός ζητούσε αφορμή ενάντια στους Φιλιστέους. Επειδή εκείνο τον καιρό οι Φιλιστέοι δέσποζαν επάνω στον Ισραήλ. Τότε κατέβηκε ο Σαμψόν μαζί με τον πατέρα του και μαζί με τη μητέρα του στη Θαμνάθ και ήρθαν μέχρι τα μπέλια της Θαμνάθ. Και να, τον συνάντησε ένα νεαρό οριόμενο λιοντάρι. Και ήρθε πάνω του το πνεύμα του Κυρίου και το διασπάραξε σαν να διασπάρατε ένα κατσικάκι, χωρίς να έχει τίποτα στα χέρια του. Αλλά δεν ανήγγειλε στον πατέρα του ή στη μητέρα του τι είχε κάνει. Και κατέβηκε και μίλησε στη γυναίκα και άρεσε στα μάτια του Σαμψόν. Και επέστρεψε ύστερα από ημέρες για να την πάρει. Και ξέκλεινε από το δρόμο για να δει το πτώμα του λιονταριού. Και να, ένας μήνος από μέλισσες ήταν στο πτώμα του λιονταριού και μέλι. Και πήρε από αυτό στα χέρια του και προχωρούσε τρώγοντας. Και ήρθε στον πατέρα του και στη μητέρα του και τους έδωσε και έφαγαν. Όμως δεν τους είπε ότι είχε πάρει το μέλι από το πτώμα του λιονταριού. Και ο πατέρας του κατέβηκε στη γυναίκα και έκανε εκεί ο Σαμψόν συμπόσιο, επειδή έτσι συνήθιζαν οι νέοι. Και όταν τον είδαν, πήραν 30 συντρόφους για να είναι μαζί του. Και ο Σαμψόν τους είπε «Τώρα θα σας βάλω ένα ενίγμα. Αν μπορέσετε να μου το λύσετε στις 7 ημέρες του συμποσίου και να το βρείτε, τότε εγώ θα σας δώσω 30 λινούς χιτώνες και 30 στολές φορεμάτων. Αλλά αν δεν μπορέσετε να μου το λύσετε, τότε εσείς θα μου δώσετε 30 λινούς χιτώνες και 30 στολές φορεμάτων». Και εκείνοι του είπαν «Βάλε το ενίγμά σου για να το ακούσουμε». Και τους είπε «Από εκείνον που τρώει βγήκε τροφή και από τον ισχυρό βγήκε γλυκύτητα». Και αυτοί δεν μπορούσαν να λύσουν το ένιγμα για 3 ημέρες. Και την 7η μέρα είπαν στη γυναίκα του Σαμψόν «Κολάκευσε τον άντρα σου και ας μας φανερώσει το ένιγμα, για να μην κατακάψουμε εσένα και το σπίτι του πατέρα σου με φωτιά. Για να μας ξεγυμνώσετε μας προσκαλέσατε. Έτσι δεν είναι?» Και η γυναίκα του Σαμψόν έκλαψε μπροστά του και είπε «Σίγουρα με μισείς και δεν μ' αγαπάς. Έβαλες ένιγμα στους γιους του λαού μου και σε μένα δεν το φανέρωσες». Και εκείνος της είπε «Δες, στον πατέρα μου και στη μητέρα μου δεν το φανέρωσα και θα το φανερώσω σε σένα». Αλλά αυτή έκλαιγε μπροστά του και τις 7 ημέρες, κατά τις οποίες ήταν το συμπόσιο τους. Την 7η ημέρα όμως, της το φανέρωσε, επειδή τον παρενόχλησε. Και εκείνη φανέρωσε το ένιγμα στους γιους του λαού της. Τότε οι άνδρες της πόλης του είπαν την 7η ημέρα, πριν δύσει ο ήλιος, «Τι πιο γλυκό από το μέλι και τι πιο ισχυρό από το λιοντάρι?» Και εκείνος τους είπε «Αν δεν αρωτριάζατε με τη δάμαλή μου, δεν θα βρίσκατε το ένιγμά μου». Και ήρθε επάνω του πνεύμα του Κυρίου και κατέβηκε στην ασκάλωνα και φώνευσε από αυτούς 30 άνδρες και πήρε τα ημάτια τους και έδωσε τις στολές σε εκείνους που εξήγησαν το ένιγμα. Και ο θυμός του εξάφθηκε και ανέβηκε στο σπίτι του πατέρα του. Και η γυναίκα του Σαμψόν δόθηκε στον σύντροφό του που είχε φίλο του.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Το χρήσμα σου ζητάω επάνω μου και στα αδέλφια μου, Κύριε. Την ώρα αυτή μίλησε στο λαό σου, οδήγησέ μας. Αμήν, Πάτερ μου, αμήν, Κύριε Ιησού. Την εμπειρία αυτή ο Κύριος την έχει εργαστεί μέσα μου πολύ καιρό τώρα. Αλλά είναι σαν να μην μπορούσα να το εκφράσω. Βλέπεις, αν ο Θεός δεν έρθει η ώρα εκείνη, η γλυκιά, η αποκάλυψη, το Πνεύμα το Άγιο να το ανοίξει, είναι σαν να είναι πράγματα ανεκλάλητα, που όταν ο Κύριος θέλει να τα αποκαλύψει, σου δίνει έκφραση, λόγια, ανοίγει το λόγο Του, το βλέπεις από όλες τις μεριές. Και χαίρομαι γιατί ο Κύριος θα μας δώσει τρομακτική δύναμη μέσα από αυτή την αλήθεια, δύναμη ζωής, δύναμη χαράς. Στην προς Ρωμαίους ΙΔ 17, να ανοίξουμε λίγο εκεί παρακαλώ, λέει: διότι η βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίων. Σήμερα δεν θα ασχοληθούμε με την δικαιοσύνη και την ειρήνη. Τα αφήνουμε λίγο στην άκρη. Θέλουμε να ασχοληθούμε με την χαρά. Αλλά κοιτάξτε τι λέει. Τι χαρά είναι αυτή? Εν Πνεύματι Αγίων. Δηλαδή, δεν μπορείς να νιώσεις τη χαρά αυτή εάν δεν μπεις μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Είναι μια χαρά που την δίνει το Πνεύμα το Άγιο όταν μπεις μέσα στο Πνεύμα. Και θέλω, αδελφοί, να πω το εξής, ότι δεν νοείται χριστιανός κατσούφης. Δεν γίνεται να είσαι χριστιανός κατσούφης, κλαψούρης, γκρινιάρης. Θυμάστε τους 7 νάνους. Ο ένας ήταν ο γκρινιάρης, συνέχεια γκρίνιαζε. Τον πείραζαν όλα. Ήταν εκεί, πήγαινε ο κακομοίρης και αυτός, έσκαβε με τους άλλους, αλλά ήταν γκρινιάρης. Είναι πολλοί χριστιανοί γκρινιάριδες. Γκρινιάζουνε όλοι. Θα δούνε το αρνητικό μέρος. Συνέχεια θα πούνε ναι, μεν, αλλά. Όχι, αδελφοί, σε εμάς δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Και έχουμε λόγους. Ο Κύριος το απαγορεύει. Μας διατάζει να κάνουμε πράγματα τα οποία φέρνουν μέσα στην καρδιά μας αυτή τη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Θα πεις, μα αφού έχουμε θλίψεις και δοκιμασίες. Θα σας θυμίσω μια φράση που είπε ο Παύλος. Εν μέσω θλίψεως, ποιος το θυμάται, εν μέσω θλίψεως λέει, με τα χαράς πολλής. Πόσα, Παύλε, τι μου λες τώρα, εν μέσω θλίψεως με τα χαράς που άμα έχεις θλίψη, έχεις θλίψη. Όχι, αδερφοί, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Τι είδους χαρά είναι αυτή η χαρά του Αγίου Πνεύματος? Και δες σήμερα, βάλτε το θερμόμετρο να δεις, έχω εγώ αυτή τη χαρά? Δεν βλέπετε, ο Θεός πώς θέλει να βλέπει τα παιδιά Του? Εσύ πώς θες να βλέπεις τα παιδιά σου? Πες μου πώς νιώθεις όταν γκρινιάζουνε. Ε, πώς νιώθεις αγωνιός όταν γκρινιάζουν τα παιδιά σου? Εντάξει, μπορεί να έχουν δυσκολίες και αυτά. Θες να τα βλέπεις να γκρινιάζουνε ή σ' αρέσει να είναι χαρούμενα? Το ίδιο και ο Κύριος. Και έχει προμηθεύσει την χαρά που είναι μόνιμη, είναι αιώνια, αλλά είναι μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος. Ακούστε λίγο. Πάμε να δούμε παραδείγματα μέσα από το Λόγο του Κυρίου. Αυτά που έχω να πω στηρίζομαι μόνο στο Πνεύμα του Θεού, ότι θα μου δώσει χάρη να πει εκείνος αυτά που θέλει να πει, γιατί μου είναι δύσκολο να τα εκφράσω εγώ μόνος μου. Αλλά ξέρω ότι θα το κάνει όμως. Να πάμε στο Λουκά Ι 21. Λουκάς Ι 21. Το σκηνικό εκεί είναι τότε που έστειλε ο Κύριος τους 70 ανά δύο. Και γύρισαν στον Κύριο. Και χάρηκαν που είχαν εξουσία να πατάνε επί όφων και σκορπίων και επί πάσαν τη δύναμη του εχθρού. Υποτάχθηκαν τα δαιμόνια στο όνομα του Ιησού Χριστού και είχαν χαρά μεγάλη. Τι τους είπε ο Κύριος? Από το 17 διαβάζω. Υπέστρεψαν δε 70 με τα χαράς λέγοντες: Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται εις ημάς εν το ονόματί σου. Είπε δε προς αυτούς: εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα.
2: Ιδού δίδω εις εσάς την εξουσία του να πατείτε. Ακούστε τι λέει ο Κύριος τώρα. Επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν θέλει σας βλάψει. Πλην εις τούτο μη χαίρετε ότι τα πνεύματα υποτάσσονται εις εσάς, αλλά χαίρετε μάλλον ότι τα ονόματά σας εγγράφησαν εν της ουρανής. Εν αυτή τη ώρα, εκείνη την ώρα που τα είπε αυτά, ηγαλιάστη κατά το πνεύμα ο Ιησούς. Θέλω να μείνουμε λίγο στη λέξη αυτή, αγαλιάστηκε κατά το πνεύμα. Ποια είναι η έννοια της λέξης αγαλίασης σε σχέση με τη χαρά? Ποια είναι η πιο ισχυρή? Η αγαλίαση. Γιατί? Δεν το ψάξα σε κανένα λεξικό, αλλά ο Κύριος μου το έδωσε. Ακούστε λίγο, να σας περιγράψω την εικόνα. Πες ότι στο σπίτι το παιδί σου κάτι σου κάνει και σε λυπεί πάρα πολύ. Έτσι σου έκανε μια λαδιά άσκημη και σε πλήγωσε μέσα σου. Και είσαι λυπημένος, στεναχωρημένος. Πας στη δουλειά και έχει το αφεντικό σου χαρούμενο και σου λέει, κοίτα, επειδή είσαι καλός υπάλληλος, σου κάνουμε ένα δώρο, όλη η εταιρεία, σου κάνουμε ένα κομπιούτερ, ξέρω εγώ. Στα 2 MHz να τρέχει, 60 GB δίσκο και 500 MB RAM. Με οθόνη από τη μεγάλη, τεράστια αυτή την TFT. Φτάνει για τις κομπιουτεράδες, συγγνώμη για τους υπόλοιπους. Τέλος πάντων, είναι ωραία πράγματα για αυτούς που αγαπάνε το κομπιούτερ. Και ο άνθρωπος θα χαρεί που του κάναν το δώρο αυτό. Έχεις μια χαρά. Απ' την άλλη μεριά όμως, υπάρχει η άλλη πτυχή της καρδιάς σου που είναι λυπημένη. Το καταλαβαίνουμε. Μπορεί να χαρείς για κάτι και αυτές είναι οι χαρές του κόσμου. Μπορεί να χαρείς για κάτι, αλλά όμως είναι άλλα πράγματα τα οποία κλαίνε μέσα σου. Έχεις λύπη. Είναι πτυχές της ζωής σου που δεν είναι ικανοποιημένες, παρόλο που έχεις χαρά για κάτι. Και μόλις πάει το μυαλό σου σε εκείνες τις καταστάσεις, γίνεσαι blue, αμέσως. Και προσπαθείς να επανέλθεις λίγο στη χαρά. Προσέξτε τώρα. Όταν λέμε για αγαλίαση, κάθε πτυχή της καρδιάς σου, του νοός σου, της ψυχής σου μέσα, του είναι σου ολόκληρο, είναι πλημμυρισμένη με χαρά. Αυτή είναι η αγαλίαση. Δεν υπάρχει καμία σκιά, τίποτα που να σκιάζει το νου σου μέσα ή την καρδιά σου από κάτι δυσάρεστο. Είσαι πλήρης χαρούμενος, 100%. Το καταλαβαίνουμε. Αυτό μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να σου το δώσει και θα σας πω γιατί. Μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να το κάνει. Και λέει στο 21, εν αυτή τη ώρα ηγαλιάστη κατά το Πνεύμα ο Ιησούς και είπε, ευχαριστώσει Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας τα αυτά από σοφών και συνετών και αποκάλυψες αυτά η νήπια. Ναι, ο Πάτερ, διότι ούτως έγινεν αρεστόν εμπροσθέν σου. Τι ήταν αυτό που γέμισε τον Κύριο με αγαλίαση μέσα στο πνεύμα του? Είδε τα παιδιά του Θεού. Όλους εμάς που δεν είμαστε ούτε πολύ σοφοί, ούτε πολύ εκλεκτοί, ούτε πάρα πολύ επίσημοι. Και ο Κύριος διάλεξε να αποκαλύψει σε εμάς την ευλογία του, τα ουράνια του. Είδε, μπήκε μέσα διαπίστεως μέσα στη σφαίρα του πνεύματος και είδε τη βασιλεία. Τη βασιλεία του Θεού. Και τι έκανε? Αγαλιάστηκε μέσα στο πνεύμα. Το αντίθετο, αδελφοί, ακριβώς κάνει ο κόσμος. Περιμένετε μισό λεπτό ακόμα. Θα πω 2-3 ακόμα παράδειγμα και μετά να το εκφράσουμε. Στο κατά Ιωάννη Ήτα, 56 εδάφιο. Ο Κύριος λέει, μιλάει στους Ιουδαίους. Λέει στο 56, ο Αβραάμ, ο πατήρ σας, είχεν αγαλίασιν να είδει την ημέραν την εμήν. Και είδε και εχάρη. Ο Αβραάμ, προσέξτε, δεν ήταν τυχαίος άνθρωπος. Τι ήτανε? Πατέρας της πίστης. Μόνο δια της πίστεως μπορείς να μπεις και να πάρεις αυτή τη χαρά της αγαλίασης μέσα στην καρδιά σου που τη δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Πότε ο Αβραάμ είδε την ημέρα του Κυρίου Ιησού Χριστού και χάρηκε, αγαλιάστηκε λέει. Πότε έγινε αυτό, αδελφοί? Ο Αβραάμ αγαλιάστηκε πριν τη θυσία. Πριν. Γιατί όλο το μυστικό είναι αυτό. Πολλοί περιμένουν την Ανάσταση για να αγαλιαστούν. Ο Κύριος πότε αγαλιάστηκε? Αφού αναστήθηκε ή πριν? Λέει, δια την χαράν την προκειμένην εις αυτόν υπέμεινε σταυρό. Ποια χαρά επρόκειτο εις αυτόν? Ήταν πριν ή μετά το σταυρό? Η χαρά, αυτό που επρόκειτο να γίνει στην ουσία, σαν γεγονός, έγινε πριν ή μετά το σταυρό? Μετά. Αλλά εκείνος το είδε πριν. Μπήκε δηλαδή μέσα σε αυτό, καθώς μπήκε μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος, το είδε, χάρηκε και η χαρά αυτή του έδωσε δύναμη να περάσει μέσα από το σταυρό. Ο Κύριος είπε στον Αβραάμ, Αβραάμ, θυσίασε τον Ισαάκ. Για να μην γίνει είδωλο, αλλά ο Κύριος νομίζω είχε κάτι πολύ υψηλότερο από αυτό. Ήθελε να χτίσει εικόνες προφητικές μέσα στη ζωή των πατέρων της πίστης. Σας τα έχω κηρύξει όλα αυτά, δεν είναι? Να δούμε τον πατέρα μέσα στη ζωή του Αβραάμ. Την καρδιά του πατέρα, το δράμα του Ευαγγελίου, το δράμα της θυσίας. Και διάλεξε τον Αβραάμ να το κάνει. Και ο Κύριος σήμερα διαλέγει άλλους Αβραάμ. Να διαδραματιστεί η ίδια κατάσταση εκ πίστεως. Θυσίασέ μου τον Υιό σου, τον Μοριγενή, αυτόν που υπέρ αγαπάς. Να γυρίσουμε στην προς Εβραίους λίγο, στο Ιώτα Α, στο 17, σελίδα 1067. Δια πίστεως ο Αβραάμ, ότε δοκιμάζετο, προσέφερεν τον Ισαάκ, και τον μονογενή αυτού προσέφερεν εκείνος ως της ανεδέχτητας επαγγελίας, προς τον οποίον ελαλήθη, ότι εν Ισαάκ θέλει κληθεί σε σπέρμα. Προσέξτε, ο Κύριος του λέει, Αβραάμ, όχι στον Ισμαήλ, το γιο της Άγαρ, της δούλης που συμβολίζει την Παλαιά Διαθήκη και τους θεούς της δουλείας, αλλά εν Ισαάκ θα κληθεί σε σπέρμα. Αυτό του το είπε πριν γεννηθεί ο Ισαάκ. Γιατί είναι γιος της Ελευθέρας, της Σάρας, η οποία είναι η μητέρα όλων ημών και εμείς είμαστε η γη της Σάρας. Αυτό είναι το πραγματικό σπέρμα του Θεού. Ακούστε τώρα ο Αβραάμ τι έκανε. Και αυτό μας προκαλεί ο Κύριος να κάνουμε κι εμείς. Θα έπρεπε να το κάνουμε από την αρχή της πνευματικής μας ζωής. Και χάνουμε τη δύναμή μας. Χάνουμε τη δόξα. Το μεγαλείο. Αυτό που κάνει τη ζωή μας να είναι σημείο στον κόσμο μέσα. Αυτό που κάνει το χριστιανό να ξεχωρίζει στο ότι δεν καταβάλλεται. Καταπονείται, αλλά δεν καταβάλλεται. Κουράζεσαι, αλλά όμως δεν τα παρατάς. Μέσα σου υπάρχει μια δύναμη ανανεωτική που σε ανανεώνει και σε κάνει φρέσκο κάθε μέρα. Και αυτό ο διάβολος δεν μπορεί να το νικήσει. Δεν μπορεί να τα αγγίξει καν. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι σε άλλο επίπεδο. Δεν μπορεί να τα αγγίξει. Είναι μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος. Ο Κύριος θέλει να μάθουμε να μπαίνουμε μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος. Πού είναι αυτή? Το πάτωμα εκεί που πατάει ο θρόνος. Μας έχει δώσει εκεί θέση. Το λέει στην Εφεσίους. Μας εκάθισεν εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής. Μας συνεκάθισεν εν της επουρανής. Πού είναι αυτό? Πού είναι, αδελφοί, αυτό? Στο θρόνο. Για πέστε μου τώρα. Μπορούμε έτσι για λίγο να αφήσουμε τη φαντασία μας να πάει να αγριέψει λίγο? Μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Να ανεβούμε εκεί πάνω. Να ανεβούμε λίγο. Μια δοκιμή να κάνουμε. Για ελάτε λίγο να ανεβούμε στην παρουσία του Κυρίου. Ο Κύριος πήρε τον Ιωάννη και του λέει, ανάβα όδε. Ανέβα πάνω. Και ο Κύριος μας καλεί να ανεβούμε λίγο. Ελάτε. Είναι γραμμένα, ξέρουμε τι είναι. Έτσι. Ωραία. Ανεβαίνουμε στην παρουσία του Κυρίου και φτάνουμε στο κρίσταλο. Τη δικαιοσύνη και την κρίση που είναι βάση του θρόνου. Ο καθήμενος επί του θρόνου. Αστραπές, βροντές, δυνάμεις, 7 λαμπάδες πυρός. Η εξουσία, η δόξα του. Άρχι, βασιλεύει. Οι άγγελοι τον λατρεύουν μέρα και νύχτα. είναι γεμάτος φως και δόξα ο Θεός μας. Γεμάτος από ευλογία γύρω του, από ανέκφραστη χαρά. Και ξέρετε κάτι, κάτι που μας λέει ο Λόγος του για τον Κύριο είναι πλήρωμα. Δηλαδή, μόλις ανεβείς εκεί, πώς νιώθεις? Πλήρης. Δηλαδή δεν έχεις κενά, δεν έχεις ερωτηματικά. Σου έχουν λυθεί όχι μόνο οι απορίες, φύγαν και τα προβλήματα. Πέστε μου, αδελφοί, είναι έτσι? Όταν πας στην παρουσία του Κυρίου, πες μου τι θα θυμάσαι. Που ήσουν μικρός και χτύπησες και έκανες βαβά. Τι θα θυμάσαι? Βλέπεις, το νιώθουμε ότι στην παρουσία του μέσα, ξαφνικά τα ξεχνάμε όλα. Γιατί νιώθεις πληρότητα μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Όλα είναι τέλεια. Ξαφνικά φεύγει η απειλή. Όλα αυτά με τα οποία η ψυχή μας παλεύει εδώ πέρα και καμιά φορά νευριάζουμε με τις τριβές όλα αυτά και χάνουμε την ειρήνη μας, όλα αυτά ξαφανίζονται. Από τα πιο σοβαρά μέχρι τα πιο λεπτομέρειες. Στην παρουσία του Κυρίου μέσα. Είναι έτσι, αδερφοί? Δεν μου λέτε? Μας είπε ο Κύριος να είμαστε εκεί. Μας το διάταξε. Ο Παύλος μας λέει να εισέρθουμε με παρησία πού? Στο θρόνο της χάριτος. Γιατί εκεί ανήκουμε. Εκεί στο θρόνο της χάριτος, ξέρεις, δεν βλέπεις τα πράγματα όπως τα βλέπεις κάτω εδώ. Έχουμε δύο επιλογές. Ή να δεις τα πράγματα όπως τα βλέπει ο σαρκικός άνθρωπος, ή να ανέβεις εκεί και να τα δεις όπως τα βλέπει ο Κύριος. Πεςτε μου, πού είμαστε πιο ισχυροί? Όταν είσαι κάτω εδώ και τα βλέπεις σαρκικά, ποιος εξουσιάζει στη σάρκα? Ποιος είναι ο Κύριος? Ο διάβολος. Πες μου λοιπόν, μπορείς να τα βάλεις με τον διάβολο με τη σάρκα? Μπορούμε? Σε νίκησε. Είσαι στο ταψί του. Σε παίζει στην έδρα του, όλο το ακροατήριο δικό του, ο διαιτητής δικός του, οι άλλοι πώς σου λένε, οι linesman δικά του, σου κάνουν καμάντο συνέχεια και σου βάζουν γκολ. Δεν γλιτώνεις με τίποτα. Με τίποτα. Σε παίζει μονότερμα συνέχεια. Και έχει και δικούς του μέσα στη δική σου ομάδα και κάνουν έτσι και μπαίνει γκολ στη δική σου εστία. Δεν μας συμφέρει έτσι. Και ξέρετε κάτι, η εκκλησία μέχρι τώρα έτσι έτρεχε. Για να ανεβούμε λίγο επάνω. Α, στην παρουσία του Θεού μέσα. Ξέρετε τι είσαι και τι είμαι? Γιος του Θεού του ζώντος. Οι δυνάμεις του Θεού ενεργούνται από μέσα μου. Διατάζω στο όνομά του και γίνονται πράγματα. Και ο διάβολος δεν μπορεί καν να με πλησιάσει. Είναι κάτω από τα πόδια μου. Εξουσιάζω την αρρώστια, εξουσιάζω τις καταστάσεις. Βλέπω όπως ο Κύριος και κινούμε δια του Αγίου Πνεύματος. Εκεί παίζουμε εμείς μονότερμα τον διάβολο και δεν μπορεί να ξεφύγει. Δεν μπορεί. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, είναι χαρά εν πνεύματι Αγίο. Πρέπει να μπεις μέσα στο Πνεύμα το Άγιο για να πάρεις τη χαρά, τη νίκη, τη δόξα που ο Κύριος έχει. Ο Αβραάμ τι έκανε? Ακούστε τι λέει εδώ στο 19. Ο Κύριος του λέει, θυσίασε τον Ισαάκ, αλλά του είχε πει μπροστά, εν το Ισαάκ θα κληθεί σε σπέρμα. Δύο αντίθετα πράγματα. Ο Αβραάμ τι έκανε? Τα έβαλε με το Θεό. Τα έβαλε με το Θεό, αδερφοί. Το πιο

εάν κάτι πάει στραβά. Θα δώσεις αφροσύνη στον Κύριο. Θυμάστε τον Ιώβ. Ήταν συνέχεια εκεί ο Ιώβ. Ήξερε το Θεό. Και πρέπει να σκεφτόμαστε σαν Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Ο Θεός είναι τέλειος. Δεν πειράζει κανέναν. Είναι απείραστος κακού. Γι' αυτό όταν μπεις μέσα στην παρουσία Του και βλέπεις τη δόξα, ο Ισαΐας πέρασε μέσα και τι λέει. Τι είπε αμέσως. Κύριε, είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλαιών. Τι να πω. Να σου πω κάτι. Δεν θα σε νοιάζει τι έγιναν οι υπόλοιποι, γιατί ξέρεις ότι ο Θεός έκανε τα πάντα. Ό,τι μπορούσε. Το καλύτερο. Και το μόνο που βλέπεις είναι η αγιοσύνη Του και η δόξα Του και ξέρεις ότι όλα είναι τακτοποιημένα. Γιατί ο Θεός είναι γεμάτος από τάξη και ειρήνη και ομορφιά και ευλογία. Έτσι είναι μες στη δόξα Του. Έτσι είναι, αδελφοί, μες στη δόξα Του. Ο Αβραάμ λοιπόν σε αυτό το δίλημα τι έκανε. Συλλογιστής ότι ο Θεός δύναται και εκ νεκρών να ανεγείρει. Πριν θυσιάσει τον Ισαάκ. Η πίστη ενήργησε μέσα του και του έδωσε να δει πράγματα που δεν είχε δει πριν. Είδε ότι ο Θεός μπορεί να εγείρει τους νεκρούς. Και έτσι είδε την Ανάσταση του Κυρίου. Την ημέρα την εμήν και εχάρη. Αγαλιάστηκε, λέει, κατά το πνεύμα Αβραάμ. Προσέξτε, έπρεπε να πάει στο Μοριά να θυσιάσει τον Ισαάκ, αλλά το πνεύμα του πώς ήταν μέσα. Είχε πνευματική αγαλίαση. Τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό του. Ήταν μέσα στη σφαίρα του πνεύματος. Ήξερε ότι ο Κύριος θα κάνει έκβαση. Και αυτό είναι η ομορφιά. Όταν μπαίνεις μέσα στη σφαίρα του πνεύματος, γνωρίζεις. Είσαι πλήρης. Δεν κλαψουρίζεις, χαίρεσαι. Έχεις μέσα σου ευχαρίστηση ανεκλάλητη, τέτοια ομορφιά που δεν μπορεί κανένας και τίποτα μέσα στον κόσμο να σου δώσει. Το ίδιο και ο Δαβίδ. Πράξεις Β 26. Ακούστε τι λέει. Πράξεις Β 26. Λέει. Εδώ ο Πέτρος κηρύττει την ημέρα της Πεντηκοστής στο πλήθος εκείνο το μεγάλο. Πράξεις Β 26. Από το 25 διαβάζω. Επειδή ο Δαβίδ λέγει περί αυτού. Έβλεπον, μιλάει τώρα για την Ανάσταση, τον θάνατο και την Ανάσταση. Περί αυτού τίνος δηλαδή. Του Ιησού. Μας λέει το Πνεύμα το Άγιο εκεί τα λόγια της προσευχής του Ιησού. Προφητικά. Πριν έρθει ο Κύριος, τι θα έλεγε για αυτή την ώρα. Έβλεπον τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός. Ενώ ήταν σε αυτή την κατάσταση να αντιμετωπίσει τον θάνατο, ο Κύριος μας τι έβλεπε. Τον Πατέρα ενώπιόν μου διαπαντός. Πέρασε μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος, μπήκε μέσα στην ενότητα και έβλεπε ότι ήταν πάντοτε μαζί με τον Κύριο. Είναι δύναμη αυτό, αδελφοί. Να πώς περνάς τις δοκιμασίες. Να πώς πέρασε ο Κύριος τη θλίψη του Σταυρού. Γι' αυτό μας λέει και ο Πέτρος, πάσαν χαρά νομίσατε όταν πέσετε σε διαφόρους πειρασμούς, λέει. Και σε δοκιμασίες. Και σε διωγμούς. Μα πώς, Πέτρο, να το θεωρήσουμε χαρά αυτό το πράγμα. Αδελφοί, μας το λέει γιατί υπάρχει μισθαποδοσία. Και ο Κύριος είδε τη μισθαποδοσία. Μπήκε μέσα. Μπήκε μέσα. Μπες μέσα και δες το κάθε τι τελειωμένο. Πάρε πίστη και εξουσίασε επάνω στα προβλήματα και στις δυσκολίες γύρω σου και άρχισε να διατάζεις το όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτά που ο Θεός έχει κάνει μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος θα τα δεις. Θυμάστε όταν ήρθε ο Πέτρος στον Κύριο και του είπε «Κύριε, όπου και να πας εγώ θα είμαι μαζί σου. Δεν πρόκειται να σε καταλείψω». Η καρδιά του μίλωσε. Ο Κύριος τι του είπε. Πέτρο, πριν

0: μια λύση, ο Αλέκτορ θα με απαρνηθείς τρεις. Αλλά εγώ εδέηθην περί σου δια να μη εκλείψει η πίστη σου. Και όταν επιστρέψεις, στήριξε τα αδέλφια σου. Πού τα είδε όλα αυτά ο Κύριος? Μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος. Εκεί είσαι ισχυρός. Και εκεί πατάς. Όλα τα άλλα είναι ψεύτικα. Όλα τα άλλα είναι περαστικές καταστάσεις. Ξέρεις ότι τα φαινόμενα απατούν. Δημιουργείται μια συστροφή γύρω σου, μια κατάσταση τέτοια, ξαφνικά αγριεύουν όλα. Το τέλος του κόσμου. Πες αμέσως. Κύριε, μέσα στην παρουσία σου είναι όλα ήσυχα. Και αυτό όλο θα σταματήσει. Ακριβώς όπως ο Κύριος έκανε μέσα στο πλοίο, όταν ήταν τα κύματα. Την ησυχία που είχε από την παρουσία, την επέβαλε στα στοιχεία της φύσης. Όταν μιλάς σε ανθρώπους, μόνο η φωνή σου θα τους ηρεμίζει. Όταν νιώθουν την έλλειψη της αμαρτίας μέσα σου οι άνθρωποι και την Άγια Παρουσία του Ιησού Χριστού, αμέσως το νιώθουμε. Και ανοίγουν οι καρδιές τους και ακούνε. Το περασμένο Σάββατο είχε έρθει αυτό το ανδρόγυνο που σας είπα. Και ενώ μιλούσε στον άνθρωπο, άρχισε και έκλαιγε. Τρέχανε τα μάτια του συνέχεια. Και μου λέει, μόνο που ακούω τη φωνή σου και μου μιλάς, νιώθω μέσα μου μια τέλεια ηρεμία. Δεν είναι δική μου ηρεμία αυτή. Τι είναι ως ηρεμία είναι? Είναι η ηρεμία του Κυρίου. Εάν είσαι μέσα στην παρουσία του Κυρίου, αυτό που έχεις θα το πάρει. Θα τρέξει. Και αυτό έδινε ο Κύριος παντού. Μας το έχει δώσει ο Θεός. Είναι δοσμένο. Αρκεί να μάθουμε να ανεβούμε τη σκάλα αυτή του Ιακώβ, να μπαίνουμε εκεί μέσα στην παρουσία του Κυρίου και εκεί να αντλούμε, να παίρνουμε για να γίνονται τα πράγματα του Κυρίου. Όπως είπα πιο πριν, έχουμε δύο επιλογές, αδελφοί. Πώς θα ζήσουμε? Πάνω ή κάτω? Οι θλίψεις θα έρθουν. Το θέμα είναι, όταν είσαι μέσα στο Πνεύμα το Άγιο, και έχεις πάρει την αγαλίαση μέσα στο πνεύμα σου, περνάς τις θλίψεις χωρίς κανένα πρόβλημα. Εδέχτεται, λέει, με τα χαράς την αρπαγή των υπαρχόντων σας, λέει εδώ στους Εβραίους. Ο σαρκικός άνθρωπος πώς θα το πάρει αυτό? Αυτοί σίγουρα τα έχουν παίξει. Τους πήραν τα υπάρχοντα, τους κλωτσίσανε, τους κάνανε σκουπίδια και αυτοί έχουν χαρά μέσα τους. Αμήν. Γιατί είμαστε μέσα στη δόξα του Κυρίου. Μέσα στη δόξα του Θεού, αδελφοί, είσαι πλήρης. Ακούστε. Κάθε φορά που αντιμετωπίζεις ένα πρόβλημα που δεν μπορείς να το ανταπεξέλθεις και σε θλίβει, ανέβα μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος. Εκεί όπου η παρουσία του Κυρίου είναι πλήρης, τι έχεις ανάγκη, πες μου? Έρχεται ένας αδερφός. Λέει, αδερφέ, έχω πρόβλημα. Είναι να πληρώσω μια μεγάλη επιταγή στην εφορία. Δεν έχω τίποτα. Ο Κύριος να κάνει χάρη. Τι θα του πεις, το αδερφό σου? Αδερφέ, τι να σου κάνω? Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς? Άμε, κόψε το κεφάλι σου, βρες, δεν ξέρουμε τι θα κάνεις. Η σάρκα. Η σάρκα είναι αυτή. Εάν όμως είσαι γιος του Θεού, τι θα κάνεις? Έλα, αδερφέ, έλα να πούμε πάνω. Εκεί που είναι η προμήθεια. Αμήν. Εκεί που είναι ο Γιαοϊρέ. Ο Θεός που προβλέπει για όλα. Και είναι ικανός να κάνει θαύματα και να σου δώσει από εκεί που δεν υπάρχει. Αυτός που έβρεξε μάνα στην έρημο, ορτίκια στην έρημο, που τους άνοιξε τη θάλασσα, που τους φύλαξε τα ρούχα τους να μην παλιώσουν, τα παπούτσια τους δεν λιώσανε. Αυτός που έκανε τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια τόσα ώστε να θρέψουν 15.000 κόσμο τουλάχιστον. Και ούτω καθεξής. Έλα να ανεβούμε εκεί πάνω. Κύριε, εσύ ξέρουμε ότι θα το αναλάβεις και θα δώσεις πλούσια. Αμήν. Τώρα, ο Κύριος ενεργεί όταν και εμείς κάνουμε το δικό μας μέρος. Δηλαδή, δεν είμαστε τεμπέληδες, δεν έρχεται 10 η ώρα και είμαστε στο κρεβάτι.
1: Γυναίκα, φτιάξε έναν καφέ.
0: Άντε, σήκω να πας στη δουλειά. Καλά είναι, εντάξει, θα πάω. Αύριο. Ο Κύριος θα σε αφήσει να πεθάνει στην πείνα. Γιατί λέει, ο μη εργαζόμενος μη δε εστέτω. Έχει, είναι άλλη νόμη. Όταν όμως υδρώνεις, δουλεύεις, κάνεις ό,τι μπορείς και έρχονται πράγματα εναντίον σου που δεν μπορείς να τα νικήσεις, εκεί ο Θεός σου έχει προμήθεια. Και πες μου, μας άφησε ποτέ ο Κύριος? Ποτέ. Ποτέ. Έχει προμήθεια. Σήμερα ο Κύριος μας προκαλεί να ανεβούμε εκεί στα επουράνια και από εκεί να ζούμε πλέον. Από εκεί. Ματθαίος έψιλον 10. Ματθαίος έψιλον 10. Ακούστε τι λέει. Μακάρι δε διωγμένη είναι και της δικαιοσύνης, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι είστε όταν σας ονειδήσωση και διώξωση. Και ύποση εναντίον σας πάντα κακό λόγο ψευδόμενη είναι και νεμού. Ακούστε τώρα τι μας λέει. Χαίρετε και αγαλιάστε. Γιατί?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κύριε, είναι ευχάριστο τώρα να βάζουν το όνομά μου σε εφημερίδα, να με δείχνουν στην τηλεόραση και να με παρουσιάζουν μια αρκούδα. Ενώ είμαι αρνή. Αδικία! Μη στεναχωριέσαι. Ψεύδονται. Επειδή είμαι εγώ στη μέση. Ο Ιησούς. Να έχεις χαρά και αγαλίαση μέσα σου. Γιατί ο μισθός σου, λέει στον ουρανό, είναι πολλής. Δηλαδή, πού σε οδηγεί να κοιτάξεις. Πού σε οδηγεί. Στη μιζέρια, στους ανθρώπους. Το φρόνημα των ανθρώπων αλλάζει από μια στιγμή στην άλλη. Το μόνο που δεν μας ενοχλεί είναι αυτό. Τον Κύριο από τη μια στιγμή του λέγανε έβγε, έβγε και από την άλλη. Ο Σανά, το Ιω Δαβίδ, σώσε Κύριε τώρα, ναι, σε εμπιστεύουμε. Και την άλλη, τον σταύρωσε. Άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν. Αυτό έχει ο κόσμος. Αυτό έχει να δώσει. Εμείς τι κάνουμε. Ο Κύριος λέει, ανέβα. Κοίταξε λίγο, δια του πνεύματος, τον μισθό. Του ότι στέκεσαι πιστός μάρτυρας του Ιησού Χριστού. Στέκεσαι για την αλήθεια του. Είσαι μια καλή μαρτυρία στη γενιά σου μέσα. Και ο μισθός σου είναι ανεξίτηλος, αιώνιος, άγιος, άφθαρτος. Και αυτό πρέπει να σε κάνει να αγαλιάσει. Χαρά και αγαλίαση μέσα στους διωγμούς. Μέσα στους διωγμούς. Για στιγμή ήταν να διαβάσουμε Πράξεις Β' 26. Για να το τελειώσουμε αυτό λίγο. Πράξεις Β' 26. Λέει, επειδή ο Δαβίδ λέγει περί αυτού, περί του Ιησού, έβλεπον τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός. Διότι είναι εκ δεξιών μου, δια να μη σαλευθώ. Δηλαδή, όλη την ώρα που ο Ιησούς θα περνούσε, αν θέλετε και σε όλη τη διακονία του, και μέσα στη Γεθσημανή, στα μαρτύρια που πέρασε, ποιος ήταν δίπλα του? Ο Κύριος, ο Πατέρας, δεν τον άφησε. Εκ δεξιών μου ήταν. Τον είδε. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου. Προσέξτε αδελφοί. Και η γαλίασεν η γλώσσα μου. Έτι δε και η σάρξ μου θέλει αναπαυθεί επελπίδη. Για πότε το λέει αυτό? Για τον θάνατό του. Διότι δεν θέλεις εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το άδει. Κοιτάξτε τι αντιμετώπιζε ο Κύριος. Θάνατο, ταφή, θα πήγαινε στον άδει και μέσα στο πνεύμα τι είχε ο Κύριος. Τι έβλεπε αδερφή. Ο Κύριος μου είναι ενώπιόν μου διαπαντός. Για να μη σαλευτώ. Και αυτή η σάρκα μου αγαλιάται μπροστά σου Κύριε, γιατί ξέρω ότι δεν θα με αφήσει τον άδει. Το είδε ο Κύριος. Μες στη σφαίρα του πνεύματος. Δεν θα αφήσεις τον όσιον σου να είναι διαφθορά. Τα είδε. Πώς νομίζετε ότι έλεγε Σημείων δεν θέλει δοθεί στη γενναία αυτή η μη Σημείων, Ιωνά του προφήτη. Όπως ήταν αυτός τρεις μέρες στο κήτος, έτσι και ο γιος του ανθρώπου θα είναι τρεις μέρες στον Άδη και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Πού τα είδε όλα αυτά ο Κύριος? Μέσα στη σφαίρα του πνεύματος. Τον ακούσαμε ποτέ να παραπονιέται ο Κύριος? Ποτέ. Ποτέ. Του ζήτησε ο πατέρας ο ουράνιος να δώσει την ψυχή του αντίλητρο για όλους εμάς. Για να το πούμε απλά. Υιέ μου, Ιησού, θέλω εσύ που καταλαβαίνεις την καρδιά μου να πεθάνεις, να θυσιαστείς για να σωθούν όλα τα αδέλφια σου. Να δώσεις την ψυχή σου. Αυτό που έβαλε τον Αβραάμ να κάνει. Και ο Κύριος τι έκανε? Μπήκε μέσα στη σφαίρα της παρουσίας του Θεού και είδε το μισθό, το μεγαλείο, τη δόξα. Και είπε, Κύριε, με χαρά θα το κάνω. Θα περάσω από αυτό. Δεν μπορείς να περάσεις τίποτα αν δεν έχεις ελπίδα. Η ελπίδα σου δίνει δύναμη. Και αυτό το παίρνεις μόνο από την παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πέστε μου, αδελφοί, έχουμε δει εμείς αυτά τα οποία ο Κύριος ζητάει από εμάς να κάνουμε? Έχουμε σπαταλήσει χρόνο στην παρουσία Του για να συλλάβουμε όλο αυτό που ο Θεός έχει δώσει σε εμάς να κάνουμε σήμερα? Αυτά ήταν για εκείνους. Ο Κύριος έχει για μας σήμερα πράγματα. Μπορεί ορισμένοι από εμάς να χρειαστεί να βάλουμε τη ζωή μας κάτω, όπως οι Απόστολοι, όπως οι μαθητές του Κυρίου. Είσαι σε θέση να το κάνεις? Εάν δεν ανεβείς εκεί να δεις το μεγαλείο και τη δόξα, να πάρει η καρδιά σου δύναμη και πίστη. Σε πληροφορώ ότι δεν θα μπορέσεις να φτάσεις εκεί που ο Κύριος θέλει να φτάσεις. Σχεδίασε τα της βασιλείας του να τα ζήσουμε εκ πίστεως. Δεν ευαρεστεί το Θεό κανείς χωρίς πίστη. Δεν μπορείς. Δεν γίνεται, αδελφοί. Όταν γεννήθηκε ο Ισαάκ, τι κάνανε όλοι? Γελούσανε. Μα γιατί γελούσανε? Και βγάλαν το όνομά του Γέλωτας. Αυτό που ο Αβραάμ είχε συνέχεια με την πίστη του και το κράταγε και ζούσε πάνω στην παρουσία του Θεού. Έβλεπε, θυμάστε τι λέει για τον Αβραάμ, είδε την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Πότε τα είδε αυτά? Περιμένοντας. Εμείς τα βλέπουμε, αδελφοί, γιατί είμαστε τέκνα του Αβραάμ. Εάν τα είδε ο μπαμπάς, πρέπει να δουν και τα παιδιά. Και όχι μόνο αυτό, λέει ότι πρέπει η καρδιά του μπαμπά Αβραάμ να μπει στη δική μας καρδιά. Και αν, ακούστε λίγο, εάν τα τέκνα δεν μεγαλώσουν να γίνουν μπαμπάδες, ο Κύριος εξοργίζεται. Εάν δηλαδή παραμένει σε ένα μωρό, ο Κύριος εξοργίζεται. Γι' αυτό λέει, θα έρθει ο Ηλίας να επιστρέψει τις καρδιές των τέκνων προς τους πατέρες και τις καρδιές των πατέρων προς τα τέκνα. Μήποτε έλθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα. Δηλαδή, εάν δεν γίνει αυτό το πράγμα μέσα μας, να πάρουμε την καρδιά αυτή του πατέρα, τα σπλάχνα του Αβραάμ, την αγάπη που είχε ο Αβραάμ και την όραση που είχε ο Αβραάμ. Τι είναι το ανάθεμα? Κατάρα. Κατάρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε το έργο του Θεού. Δεν γίνεται. Αυτή η χαρά της παρουσίας του Κυρίου ήρθε στη ζωή του Αβραάμ. Και έρχεται η ώρα που οι προσδοκίες μας, αυτά που έχουμε δει εν πνεύματι και χαιρόμαστε, έρχεται η ώρα που ο Κύριος μας τα δίνει να τα ζούμε εδώ κάτω. Αμήν. Και ξέρω, αδερφοί, ξέρω, θα έρθει η ώρα που θα βλέπουμε τη Βασιλεία του Θεού ετοιμασμένη και ένδοξη. Αυτό που τώρα συλλαμβάνουμε μόνο εκ πίστεως. Όπως να πω το άλλο. Όταν είχαμε έρθει εδώ με την οικογένειά μου στο Ηράκλειο το 81 και δεν υπήρχε τίποτα. Το λέω μπροστά στον Κύριο. Με πίστη έβλεπα την εκκλησία της Κρήτης. Σε όνειρα, σε οράσεις μου δείχνει ο Κύριος. Μου έδειχνε την Κρήτη να γίνεται όλη κόκκινη από το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και δεν υπήρχε ακόμα τίποτα. Τώρα όμως γίνεται. Τώρα ο Κύριος μας δίνει πολύ μεγαλύτερα πράγματα. Κοιμάμαι και ξυπνάω συνέχεια με όλες αυτές τις χώρες οι οποίες είναι κάτω από το Ισλάμ. Μέσα στην άγνοια, στο σκοτάδι. Ξέρετε ότι μόνο το 10% του κόσμου είναι χριστιανοί. Αναγεννημένοι. Τώρα, πόσοι από αυτοί είναι βαπτισμένοι με το Πνεύμα το Άγιο και πόσοι από αυτούς που είναι βαπτισμένοι με το Πνεύμα το Άγιο περπατάνε με τον Κύριο πραγματικά εν πνεύματι Αγίο, πόσοι από αυτούς ζουν μια ζωή γεμάτη από μαρτυρία, πιστή στον Κύριο, βλέπετε το ποσοστό μικραίνει. Δηλαδή ο κόσμος μας ακόμα είναι ανέγγιχτος. Και εμείς πρέπει να αγγίξουμε. Εμείς εννοώ όλοι οι πιστοί σήμερα. Και είναι και άλλοι αδελφοί οι οποίοι δουλεύουν και έχουν την ίδια όραση και εργάζονται και ο Θεός τους δίνει καρπούς και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Χαρά και φροσύνη για μας. Πρέπει να αγγίξουμε τη γενιά μας. Να ανοίξουμε την όραση που ο Θεός μας έχει δώσει. Αποκάλυψη Ιώτα Θήτα 7. Λέει, εδώ είναι η τελευταία σάλπιγγα, ο ερχομός του Ιησού Χριστού κάτω στη γη. Στο 6. Και ήκουσα την ως φωνήν όχλου πολλού, ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντών ισχυρών λεγόντων. Αλληλούια, διότι ευασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Ας χαίρομεν και ας αγαλώμεθα και ας δώσομεν δόξαν εις Αυτόν, διότι ήλθεν ο γάμος του αρνίου και η γηνή αυτού ετοίμασεν εαυτήν. Βλέπει ο Ιωάννης εν πνεύματι. Την ώρα που τα έβλεπε αυτά, πού ήταν ο Ιωάννης? Πού ήταν, αδελφοί, πέστε μου? Στην Πάτμο, φυλακή. Και τι έβλεπε? Ποιο ήταν αληθινό, η φυλακή της Πάτμου ή αυτό που έβλεπε, αδελφοί? Πέστε μου, σας παρακαλώ. Οι καταστάσεις γύρω σου είναι πρόσκαιρες από φαινόμενα τα οποία αλλάζουν και φεύγουν. Την τελευταία στιγμή μπορεί όλα να αλλάξουν. Αυτό είναι οι δυσκολίες. Δεν με νοιάζει πόσο μεγάλες είναι ή πόσο μικρές. Μέσα στην παρουσία του Κυρίου, όταν μπεις και σταθείς σαν γιος του Θεού, από εκεί είναι πια που αντλείς την αλήθεια, την πραγματικότητα της ζωής και μπορείς να αντιμετωπίσεις οποιαδήποτε δυσκολία και αν έρθει. Γιατί έχεις τη χαρά, την αγαλίαση του ουρανού μέσα σου. Μπορείς να δεις τα προβλήματά σου λυμμένα μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Προσέξτε, μην κοιτάς τα προβλήματα, μπες στην παρουσία του Κυρίου, νιώσε τη δόξα του και άρχισε να χαίρεσαι. Γιατί ο Κύριος μέσα στη δόξα του τα έχει λυμμένα οπωσδήποτε. Σίγουρα κάτι έχει σκαρφιστεί. Κάτι έχει βρει, με κάποιο τρόπο ο Κύριος θα τα δουλέψει όλα και θα γίνουν όλα κατά το θέλημά του. Κατά την ενέργεια, λέει, την ενεργουμένη εν ημίν. Κατά το κράτος της ισχύως αυτού. Πότε ενεργείται όμως αυτή η ενέργεια μέσα μας? Πότε το κράτος της ισχύως του Θεού μπορεί να περάσει μέσα από τη ζωή σου και να βγει να αρχίσει να κάνει πράγματα? Όταν σταθείς εν πνεύματι Αγίου. Γι' αυτό ο Κύριος ήθελε να φέρει το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό ήθελε να σε πληρώσει με το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί εκεί είναι η κληρονομία σου. Πώς ονομάζεται το Πνεύμα το Άγιο για μας? Ο αραβών της κληρονομίας. Είναι δηλαδή η θέση που έχεις, το δικαίωμα που έχεις μέσα στην παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού να σταθείς και να διεκδικήσεις τις ομορφιές και τις δυνάμεις του Θεού. Γι' αυτό τα χαρίσματα του Πνεύματος είναι θαύματα, δυνάμεις, θεραπείες, πράγματα ανήκουστα. Είναι δυνατόν τώρα ένα σηκώτη το οποίο είναι διαλυμένο, κατεστραμμένο, ξαφνικά να χωρίς να γίνει τίποτα από ιατρικής απόψεως να γίνει καινούριο? Ακούσαμε εδώ τον αδελφό τον Τζερόμ που είχε δυο κατεστραμμένα νεφρά, ήτανε τόσα μπόμπες. Και την άλλη μέρα, αφού προσευχήθηκε αυτός ο αδελφός, του κάνουν ακτίνες και ήτανε δυο ολοκένουργια νεφρά. Πώς έγινε αυτό, αδελφοί? Πώς τα μάτια του τυφλού είδανε? Πώς εκείνος ο χολός ξαφνικά άρχισε να πηδάει σαν το ελάφι? Έχω δει, έχω προσευχηθεί για τυφλό άτομο και το είδα μπροστά στα μάτια μου να γίνεται καλά. Δύο άτομα. Πώς τα κάνει ο Κύριος? Πώς θα πάρεις την ευλογία αυτή για να κάνεις το θέλημα του Θεού με αυτή τη δύναμη? Πρέπει να μπούμε μέσα στο Πνεύμα. Εκεί που ανήκουμε. Εκεί είναι το σπίτι μας. Εκεί είναι η αιώνια ζωή μας. Για εκεί μας έπλασε ο Κύριος. Γι' αυτό ήρθε, γι' αυτό υπέφερε, γι' αυτό έφερε το Πνεύμα το Άγιο. Για να πάρουμε τον αραβόνα της κληρονομίας. Είναι ένας αραβόνας. Έχουμε δικαίωμα λοιπόν να πάρουμε από εκεί. Όχι για ιδιωτελείς σκοπούς, θέλουμε να γίνει το θέλημα του Πατέρα. Τι μας είπε να προσευχόμαστε στο Πάτερ ημών? Γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανών, βλέπετε από πού πάει. Τον ουρανό στη γη. Θα πάρεις από την παρουσία του να φέρεις κάτω. Κάτω έχεις ταραχή, εκεί έχει ειρήνη. Θα πας, θα πάρεις την ειρήνη και τη φέρεις κάτω. Ακούς λόγια και σε πληγώνουνε. Μην κάθεσαι, ανέβα πάνω. Μόλις ανεβείς επάνω, αυτά χάνονται. Χάνονται. Δεν υπάρχουν. Δεν σε αγγίζουν. Έχουν φύγει. Και μένει μέσα σου η αγάπη και το ενδιαφέρον για τον αδελφό σου ή την αδελφή σου. Το πιστεύουμε αυτό, αδελφοί? Αμήν. Αυτή είναι η χριστιανική ζωή. Τώρα, εάν μείνεις κάτω εδώ και θες να λύσεις τα προβλήματα με τον σαρκικό τρόπο, ποιος θα κερδίσει? Πέστε μου. Εδώ δεν κερδίζουμε, γιατί ο άρχον του κόσμου του είναι ο διάβολος. Μπαίνεις με τη σάρκα, μα αφού σου είπα και μου είπες και αφού μου είπες έτσι, με πείραξες και πειράχτηκα και έγινε αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Πέστε μου, ποιος κερδίζει από αυτό όλο? Μόλις μπεις μέσα στην παρουσία του Κυρίου, αδερφοί, όλα λύνονται, όλα λύνονται. Όλα λύνονται. Τα ξεχνάς. Τα ξεχνάς. Ξέρεις γιατί τα ξεχνάς? Ξέρω, όλα έρχονται μαζεμένα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος ξεχνάει. Λέει, όσο απέχει ο ουρανός από τη γη και η Ανατολή από τη Δύση, τόσο έχω απομακρύνει τις αμαρτίες σας, ώστε να μην τις θυμάμαι πια. Δεν τις θυμάμαι. Πας λοιπόν μέσα στην παρουσία του Θεού και τι παθαίνεις? Δεν θυμάσαι τίποτα από ό,τι έγινε και σε έχει πειράξει. Η καρδιά σου είναι υγιής. Μπορείς να κοιτάξεις τον αδερφό σου στα μάτια και να τον αγκαλιάσεις με την αγάπη του Κυρίου. Και εάν ο αδερφός σου είναι ακόμα σαρκικός χριστιανός, θα πει, μα τι γίνεται εδώ, βρε παιδί μου? Μήπως υποκρίνεται? Ο Κύριος συγχώρησε τον Πέτρο. Μ' αρέσει αυτή η σκηνή πάρα πολύ. Αφού ο Πέτρος τον αρνήθηκε και λάλησε ο κόκορας, μετά, μόλις λάλησε ο κόκορας, ο Κύριος γύρισε και κοίταξε τον Πέτρο. Αυτή η ματιά που του ρίξε, τον έλειωσε τον Πέτρο. Και βγήκε έξω και έκλαιγε πικρά. Κατάλαβε την αγάπη του, ότι δεν του κράτησε κακία, ότι ήταν αυτός κοντά του εκείνη την ώρα. Ο Κύριος έτσι θέλει να σκεπάσει τα αδέλφια σου. Εάν πάρεις την καρδιά των πατέρων μέσα σου, δεν θα κοιτάξεις τι σου κάνει άλλος να σε πληγώσει. Τι κοιτάς? Να θεραπεύσεις αυτόν που έρχεται να σου βάλει το καρφί. Να τον σκεπάσεις. Το κάνει αυτό ο Κύριος, αδελφοί? Έχετε ακούσει ποτέ να παραπονηθεί ο Κύριος για τα καρφιά? Πέστε μου. Εσείς που με καρφώσατε, αλλά εγώ... Αυτό είναι αυτολύπηση. Το έχει κάνει ποτέ ο Κύριος αυτό? Δεν υπάρχει. Η θυσία του ήταν τέλεια. Και όταν μπαίνεις μέσα στην παρουσία του Κυρίου, έρχεται αυτό το πνεύμα και κάθεται μέσα σου. Και σε γεμίζει, σε ανεβάζει. Έξω από όλα αυτά τα εγκόσμια, τα ανόητα, τα μικρά, τα τυποτένια με τα οποία ταλαιπωρούνται οι μικρές ψυχές μας τόσο καιρό. Τώρα είναι η ώρα να ανεβούμε, αδελφοί. Ελάτε, αδελφοί, να ανεβούμε. Για εκεί μας πρόρισε ο Κύριος. Μας κάνει σημεία και τεράστια στον κόσμο. Και το σημείο είναι η ζωή μας. Αυτή η παράξενη ζωή του Χριστού, η Άγια ζωή. Η ακαταλαβίστικη για τον κόσμο. Αυτή είναι... Οι χριστιανοί δεν τους καταλαβαίνω, είναι... Δόξα τω Θεώ. Μόνο όταν γνωρίσεις τον Κύριο, τότε μπορείς να καταλάβεις. Γι' αυτό, αδελφοί, ελάτε τώρα να πάρουμε από την παρουσία του. Ας σηκωθούμε λιγάκι. Θα ανεβούμε στην παρουσία του Κυρίου, τον αφήσουμε να διαγραφεί μπροστά μας, ένδοξος, και πες μου μετά αν έχεις κάτι. Αυτά που έχουμε είναι γιατί μας λείπει η παρουσία του Κυρίου. Λέει, είναι χαρά ανεκλάλητη και ένδοξος. Τον ύμνο ψάλλουμε, είναι χαρά ανέκφραστος και πλήρης δόξης, πλήρης δόξης. Αυτή η χαρά είναι ανέκφραστη. είναι από την παρουσία του Κυρίου.
2: Ελάτε να μπούμε εκεί και να δείτε ότι όλα είναι αλφάδι. Τέλεια είναι.
1: Τα στραβά τα βλέπεις τελειωμένα, ίσια. Τις πιο μαύρες στιγμές και τις δυσκολίες της ζωής σου μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος τις βλέπεις τελειωμένες, τακτοποιημένες. Με την ενέργεια του Θεού να έχει γίνει. Και ζεις εκεί. Ζεις εκεί. Δηλαδή, συμβαίνει κάτι που σε στεναχωρεί. Ανέβα επάνω. Πάρε από τον Κύριο τη λύση του και άρχισε να περπατάς και καθώς περνάει ο χρόνος, αυτό θα τακτοποιηθεί και εσύ ζεις με την νίκη. Δεν σε τσάκισε αυτό. Δεν σε λύγησε. Διατηρείς την αγάπη σου. Διατηρείς τη σχέση σου με τον Κύριο. Υπάρχει πιο δυνατή ζωή, αδελφοί, από αυτήν? Πέστε μου. Μπορεί ο διάβολος να σε νικήσει εκεί? Με τίποτα. Γι' αυτό και μας κρατάει κάτω εδώ συνέχεια. Λοιπόν, τι είναι αυτό που σε στεναχωρεί το πιο πολύ? Βάλε ένα τσεκ εκεί. Βάλουμε τα τσεκ. Ελάτε να μπούμε στην παρουσία του Κυρίου και να τα δούμε τελειωμένα όλα. Όπως ο Αβραάμ. Μιλάω σε τέκνα του Αβραάμ, ναι ή όχι? Ελάτε. Να δούμε την ημέρα του Χριστού και να χαρούμε. Να δούμε το έργο του Κυρίου τελειωμένο. Τη βασιλεία του απλωμένη. Το νησί αυτό όλο γεμάτο με τη δόξα του Θεού. Μπορούμε να το δούμε? Ελάτε, αδελφοί, να το δούμε. Τις σχέσεις μεταξύ μας τέλειες μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Κύριε, την ώρα αυτή με θάρρος ερχόμαστε στην παρουσία σου, στο θρόνο σου, Κύριε. Όπου είναι η πληρότητα του πνεύματός σου, Κύριε. Όπου είναι ομορφιά της δόξας σου. Εκεί όπου εσύ είσαι βασιλιάς και τα πάντα είναι σε τέλεια τάξη. Εκεί όπου η γη και ο ουρανός είναι πλήρης της δόξης σου. Όπου όλη η πλάση σε ευλογεί και σε υψώνει. Όπου τα προβλήματά μας, Κύριε, έχουν τακτοποιηθεί. Όπου οι αρρώστιες μας έχουν θεραπευτεί. Όπου οι ελλείψεις μας έχουν πληρωθεί. Όπου οι προσδοκίες μας έχουν γίνει πραγματικότητα. Μες στην παρουσία σου τη γλυκιά, Κύριε. Όπου οι άγγελοι ψάλλουν και ευλογούν το όνομά σου και βλέπουν τη δόξα σου, Κύριε. Όπου το θέλημά σου έχει γίνει τέλεια. Εκεί ανεβαίνουμε την ώρα αυτή, Ιησού, ο λαός σου. Γέμισε μας με αυτή τη γλυκιά πληρότητά σου, Κύριε. Γέμισε τις καρδιές μας με αυτή την απέραντη ικανοποίηση, την αγαλίαση, Κύριε, το ότι είμαστε τέκνα σου, μέρος του εαυτού σου, Κύριε. Την αγαλίαση του ότι είμαστε η βασιλεία σου, Κύριε. Και κάθε ανάγκη μας είναι πληρωμένη μέσα στη δόξα σου. Λαμβάνουμε αυτή τη χαρά, Κύριε σου. Λαμβάνουμε αυτή τη χαρά. Σε ευχαριστούμε, Ιησού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα αλφα. Ουέ εις τους καταβαίνοντας εις Αίγυπτον διαβοήθειαν και επιστηριζομένους επί ύπους και θαρούντας επί αμάξας, διότι είναι πολύ άριθμοι, και επί υπέας, διότι είναι πολύ δυνατοί, και δεν αποβλέπουσιν εις τον Άγιον του Ισραήλ και τον Κύριον δεν εξητούσι. Πλην αυτός είναι σοφός και θέλει επιφέρει κακά και δεν θέλει ανακαλέσει τους λόγους αυτού, αλλά θέλει σηκωθεί επί τους οίκους των κακοποιών και επί την βοήθειαν των εργαζομένων την ανομίαν. Οι δε Αιγύπτιοι είναι άνθρωποι και ουχή Θεός, και οι ύποι αυτών σάρκες και ουχή πνεύμα. Όταν ο Κύριος εκτείνει την χείρα αυτού, και ο βοηθών θέλει προσκόψει, και ο βοηθούμενος θέλει πέσει, και πάντες ομού θέλουσιν απολεσθεί. Διότι ούτως ελάλησε Κύριος προς εμέ. Καθώς ο Λέων και ο σκύμνος του Λέοντος βρυχόμενος επί το θύραμα αυτού, αν και συνήχθη εναντίον αυτού πλήθος βοσκών, δεν πτωείται εις την φωνήν αυτών, ουδέ συστέλλεται εις τον θόρυβον αυτών, ούτως ο Κύριος των δυνάμεων θέλει καταβεί για να πολεμήσει υπέρ του όρους της Ιών και υπέρ των λόφων αυτής. Ως πτηνά διαπετώμενα επί τους νεοσούς, ούτως ο Κύριος των δυνάμεων θέλει υπερασπιστεί την Ιερουσαλήμ, υπερασπιζόμενος και ελευθερώνων αυτήν, διαβαίνων και σώζων αυτήν. Επιστράφητε προς εκείνον, από του οποίου οι ιοί του Ισραήλ όλος απεστάτησαν. Διότι εν εκείνη τη ημέρα πας άνθρωπος θέλει ρίψει τα αργυρά αυτού είδωλα και τα χρυσά αυτού είδωλα, τα οποία εχείρε σας κατεσκεύασαν εις εσάς αμαρτίαν. Τότε ο Ασσύριος θέλει πέσει εν μαχαίρα ουχή ανδρός, και μάχαιρα ουχή ανθρώπου θέλει καταφάγει αυτόν, και θέλει φεύγει από προσώπου της μαχαίρας, και οι νέοι αυτού θέλουν συνείστε διαφόρον, και από του φόβου θέλει παραδράμει το οχύρωμα αυτού, και η αρχηγή αυτού θέλουσι κατατρομάξει εις την σημαίαν, λέγει Κύριος, του οποίου το πυρ είναι εν Σιών και η κάμινος αυτού εν Ιερουσαλήμ. Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα βήτα. Ιδού, βασιλεύς θέλει βασιλεύσει εν δικαιοσύνη και άρχοντες θέλουσι άρχι εν κρίση. Και ο άνθρωπος θέλει είστε ως σκέπη από του ανέμου και ως καταφύγιον από της τρικυμίας, ως ποταμί ύδατος εν ξηρά γη, ως σκιά μεγάλου βράχου εν γη διψώση. Και οι οφθαλμοί των βλεπόντων δεν θέλουσιν είστε εσκοτισμένοι, και τα ότα των ακουόντων θέλουσιν είστε προσεκτικά, και η καρδία των θρασαίων θέλει καταλάβει σοφίαν, και η γλώσσα των τραυλιζόντων θέλει επιταχύνει να αλαλεί καθαρά. Ο αχρίος δεν θέλει ονομάζεστε πλέον ελευθέριος, και ο φιλάργυρος δεν θέλει λέγεστε μεγαλοπρεπής, διότι ο αχρίος θέλει λαλή αχρία και η καρδία αυτού θέλει εργάζεστε ανομίαν για να εκτελεί πονηρίαν και να προφέρει πλάνην εναντίον του Κυρίου, ώστε να στερεί την ψυχήν του πεινώντος και να εμποδίζει την πόσην εις τον διψώντα. Του δε φιλαργύρου τα όπλα είναι άδικα. Αυτός βουλεύεται πονηρίας για να αφανίσει των πτωχών με λόγους ψευδής, έτι και όταν ο ενδεής λαλεί δίκαια. Άλλο ελευθέριος βουλεύεται ελευθέρια, και επί ελευθέρια θέλει στηρίζεστε αυτός. Σηκώθητε, γυναίκες εύποροι, ακούσατε την φωνήν μου, θυγατέρες αμέριμνοι, ακροάστητε τους λόγους μου. Ημέρας και έτη θέλετε είστε τεταραγμένε, σεις εαμέριμνοι, διότι ο τριγητός θέλει χαθεί, η συγκομιδή δεν θέλει ελθεί, τρέμετε εύποροι, ταράχθητε εαμέριμνοι, εκδίθητε και γυμνώθητε, και περιζώσετε τα σοσφίας με σάκον. Θέλουσι κτυπήσει τα στήθη δια τους ειδονικούς αγρούς, δια τους καρποφόρους αμπελώνας. Άκανθη και τρίβολη θέλουσι βλαστήσει επί την γην του λαού μου, έτι και επί πάσας τας οικίας της χαράς εν τη εφρενωμένη πόλη. Διότι τα παλάτια θέλουσιν εγκαταληφθεί, το πλήθος της πόλεως θέλει ερημωθεί, τα φρούρια και οι πύργοι θέλουσι κατασταθεί έως αιώνος σπήλαια, τρυφή αγρίων όνων, βοσκή πυμνίων. Έως ούτω πνεύμα εξύψους εκχυθεί εφημάς και η έρημος γίνει παιδιάς καρποφόρος, η δε καρποφόρος παιδιάς λογιστεί ως δάσος. Τότε κρίσης θέλει κατασκηνώσει εν τη ερήμο και δικαιοσύνη θέλει κατοικήσει εν τη καρποφόρο παιδιάδη. Το δε έργο της δικαιοσύνης θέλει είστε ειρήνη και το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης ησυχία και ασφάλεια εις τον αιώνα. Και ο λαός μου θέλει κατοικεί ειρηνικήν κατοικίαν και οικήματα ασφαλή και ησύχους τόπους ευπορίας και θέλει πίπτη χάλαζα κατά συντρίβουσα το δάσος και η πόλης με όλεθρον θέλει ανατραπή. Μακάρι οι συσυσπήροντες πλησίων παντός ύδατος, οι εξαποστέλλοντες εκεί του σπόδας του βοός και της όνου.
2: Αμός, κεφάλαιο θήτα. Είδον τον Κύριον ιστάμενον επί του θυσιαστηρίου και είπε «Πάταξον το ανώφλιον της πύλης, δια να συστώσει τα προπύλαια και σύντριψον αυτά κατά της κεφαλής πάντων τούτων, τους δε υπολείπους αυτών θέλω θανατώσει εν ρομφαία. Ουδής εξ αυτών φεύγων θέλει διαφύγει και ουδής εξ αυτών σωζόμενος θέλει διασωθεί. Εάν σκάψω συν έως άδου, εκείθεν η χείρ μου θέλει ανασπάσει αυτούς. Και αν αναβώ συν εις τον ουρανόν, εκείθεν θέλω κατάξει αυτούς. Και αν κρυφθώ συν εν τη κορυφή του Καρμήλου, εκείθεν θέλω εξερευνήσει και συλλάβει αυτούς. Και αν κρυφθώ συν από τον οφθαλμόν μου εις τα βάθη της θαλάσσης, εκεί θέλω προστάξει τον δράκοντα και θέλει δαγκάσει αυτούς. Και αν υπάγω συν εις εχμαλωσίαν έμπροσθεν των εχθρών αυτών, εκείθεν θέλω προστάξει την μάχεραν και θέλει θανατώσει αυτούς. Και θέλω στήσει τους οφθαλμούς μου επ' αυτούς δια κακών και ουχή δια καλών. Διότι Κύριος ο Θεός των δυνάμεων είναι, ως της εγγίζει την γην και τίκεται, και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή θέλους υπενθύσει, και θέλει υπερχυλήσει όλοι ως ποταμός, και θέλει καταποντιστεί ως υπό του ποταμού της Αιγύπτου. Αυτός είναι ο οικοδομών τα υπερώα αυτού εν το ουρανό και θεμελιών των θόλων αυτού επί της γης, ο προσκαλών τα ύδατα της θαλάσσης και εκχέων αυτά επί το πρόσωπον της γης, Κύριος το όνομα αυτού. Δεν είστε εις εμέ ως Ιη Αιθιώπων σεις Ιη Ισραήλ, λέγει Κύριος. Δεν ανεβίβασα τον Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου και τους Φιλιστέους από Καφθόρ και τους Συρίους από Κύρ. Ιδού, η οφθαλμή Κυρίου του Θεού είναι επί το βασίλειον το αμαρτωλών και θέλω αφανίσει αυτό από προσώπου της γης. Πλην ότι δεν θέλω αφανίσει ολοτελώς τον οίκον Ιακώβ, λέγει Κύριος. Διότι ιδού, εγώ θέλω προστάξει και θέλω λυκμίσει τον οίκον Ισραήλ μεταξύ πάντων των εθνών, καθώς λυκμάται ο σίτος εν το κοσκίνο, και δεν θέλει πέσει κόκκος επί την γην. Υπορομφέας θέλουν συναποθάνει πάντες οι αμαρτωλοί του λαού μου, οι λέγοντες «Δεν θέλει μας εγγύσει, ουδέ μας καταφθάσει το κακόν». Εν τη ημέρα εκείνη θέλω αναστήσει την σκηνήν του Δαβίδ την πεπτοκίαν και θέλω φράξει τα σχαλάστρας αυτής και θέλω ανεγείρει τα ερήπια αυτής και θέλω ανοικοδομήσει αυτήν ως εν τες αρχαίες ημέρες. Δια να κληρονομήσωση το υπόλοιπον του Εδόμ και πάντα τα έθνη επί τα οποία καλείται το όνομά μου, λέγει Κύριος, οποιον ταύτα. Ιδού έρχονται ημέρε, λέγει Κύριος, και ο αρωτρεύς θέλει φθάσει τον Φεριστίν και ο λινοβάτης τον σπήροντα των σπόρων και τα όρη θέλουν συσταλάξει γλεύκος και πάντες η βουνή θέλουν σειραίει αγαθά. Θέλω επιστρέψει τους εχμαλώτους του λαού μου Ισραήλ και θέλουν συν ανοικοδομήσει τας πόλης τας ερημωμένας και κατοικήσει και θέλουν συφυτεύσει αμπελώνας και πύη των ίνων αυτών και θέλουν συκάμει κήπους και φάγει των καρπών αυτών και θέλω φυτεύσει αυτούς επί την γην αυτών και δεν θέλουσιν εξπαστεί πλέον από τις γης αυτών, την οποίαν έδωκα εις αυτούς, λέγει Κύριος ο Θεός σου.
3: Αβδιού. Όρασις Αβδιού. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός περί του Εδόμ. Οικούσαμεν αγγελίαν παρακυρίου και μηνυτής απεστάλη προς τα έθνη. Εγέρθητε και ας εγερθόμεν εναντίον αυτού εις πόλεμον. Ιδού σε κατέστησα μικρόν μεταξύ των εθνών. Είσαι καταπεφρονημένος σφόδρα. Η υπερηφανία της καρδίας σου υπάτησε σε τον κατοικούντα εν τη σκυλόμαση των κρυμνών, του οποίου η κατοικία είναι υψηλή. Ως της λέγει εν τη καρδία αυτού, τι θέλει με καταβιβάσει στην γην, εάν μετεωριστείς ως αετός και εάν θέσεις την φωλεάν σου αναμέσων των άστρων, και εκείθεν θέλω σε καταβιβάσει, λέγει Κύριος. Εάν κλέπτε ήρχοντο προσέ, εάν ληστέ διανυκτός, πώς εξυλήφθης,
4: δεν ήθελον αρπάσει το αρκούνι σε αυτούς. Εάν τριγητέ ήρχον το προσέ, δεν ήθελον αφήσει επιφυλίδας. Πώς εξηρευνήθη ο Ισάφ, απεκαλύφθησαν οι κρυψώνες αυτού. Πάντες οι άνδρες της συμμαχία σου σε συνόδευσαν έως του ορίου σου. Οι άνθρωποι, ήτινες ήσαν εν ειρήνη μετά σου, σε υπάτησαν και υπερίσχυσαν εναντίον σου. Οι τρώγοντες των άρτων σου έβαλον ένεδραν υποκάτω σου. Δεν υπάρχει σύνεση σεν αυτό. Εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος, δεν θέλω απολέσει και τους σοφούς από του Εδόμ και τη σύνεσιν από του όρους του Ισάφ. Και οι μαχητές σου, θεμάν, θέλουσι πτωηθεί, δια να εκοπεί εν σφαγή πας άνθρωπος εκ του όρους του Ισάφ. Δια την αδικίαν την προς τον αδελφόν σου Ιακώβ, θέλεις εκαλύψει εσχήνη και θέλεις εκοπεί δια παντός. Εν τη ημέρα καθήν ίστασο απέναντι, εν τη ημέρα καθήν οι αλλογενείς έφεραν εις εχμαλωσίαν το στράτευμα αυτού και οι αλότριοι εισήλθον εις τα σπήλας αυτού και έβαλον κλήρους επί την Ιερουσαλήμ, ίσο και εσύ ως εις εξ αυτών. Δεν έπρεπε όμως να επιβλέπεις εις την ημέραν του αδελφού σου, εις την ημέραν της αποξενώσεως αυτού, ουδέ να επιχαίρεις κατά των ιών του Ιούδα εν τη ημέρα του αφανισμού αυτών, ουδέ να μεγαλωριμονείς εν τη ημέρα της θλίψεως αυτών. Δεν έπρεπε να εισέλθεις εις την πύλην του λαού μου εν τη ημέρα της συμφοράς αυτών, ουδέ να θεωρείς και εσύ την θλίψεν αυτών εν τη ημέρα της συμφοράς αυτών, ουδέ να επιβάλλεις χείρα επί την περιουσίαν αυτών εν τη ημέρα της συμφοράς αυτών, ουδέ έπρεπε να σταθείς επί τας διεξόδους δια να αποκλείεις τους διασωζωμένους αυτού, ουδέ να παραδώσεις τους υπολείπους αυτού εν τη ημέρα της θλίψεως αυτών, διότι εγγύς είναι η ημέρα του Κυρίου επί πάντα τα έθνη. Καθώς έκαμες, θέλει γίνει εισέ. Η ανταπόδοσή σου θέλει στρέψει επί την κεφαλήν σου. Διότι καθώς σεις επίετε επί το όρος του Άγιον μου, ούτω θέλουσι πίνει διαπαντός πάντα τα έθνη. Ναι, θέλουσι πίνει και θέλουσιν εκροφή και θέλουσιν είστε ως ημί υπάρχοντες. Επί δε του όρου Σιών θέλει είστε σωτηρία και θέλει είστε Άγιον. Και ο οίκος Ιακώβ θέλει κατακληρονομήσει τας κληρονομίας αυτών. Και ο οίκος Ιακώβ θέλει είστε πυρ και ο οίκος Ιωσήφ φλόξ. Ο δε οίκος Ισάφ ως καλάμι. Και θέλουσιν εξαφθεί κατά αυτών και καταφάγει αυτούς. Και δεν θέλει είστε υπόλοιπον του οίκου Ισάφ, διότι Κύριος ελάλησε. Και ει της μεσημβρίας θέλουσι κατακληρονομήσει το όρος του Ισάφ και ει της παιδινής τους Φιλιστέους. Και θέλουσι κατακληρονομήσει τους αγρούς του Εφραήμ και τους αγρούς της Σαμαρίας. Ο δε Βενιαμίν την Γαλάδ και το εχμαλωτισθέν τούτο στράτευμα των ιών Ισραήλ την γίν εκείνην των Χαναναίων έως Σαρεπτά. Και οι εχμαλωτισθέντες της Ιερουσαλήμ ή εν Σεφαράδ θέλουσι κατακληρονομήσει τας πόλεις του Νότου και θέλουσιν αναβεί σωτήρες εις το όρος Ιών δια να κρίνωσι το όρος του Ισάφ και του Κυρίου θέλει είστε η βασιλεία.
5: Κριτέ, κεφάλαιον Ιώτα Έψιλον. Και μετά την ακερών εν τες ημέρες του θερισμού του Σίτου επεσκέφθη ο Σαμσόν την γυναίκα αυτού φέρον ερήφιον εξεγών και είπε «Θέλω εισέλθει προς την γυναίκα μου εις τον γειτόνα». Αλλά ο πατήρ αυτής δεν αφήκε αυτόν να εισέλθει. Και είπε ο πατήρ αυτής «Είπα κατ' εμ' αυτόν ότι διόλου εμίσησα σ' αυτήν. Δια τούτο έδωκα αυτήν εις τον σύντροφό σου. Η μικροτέρα αδελφής δεν είναι ωραιότερα αυτής. Λάβε λοιπόν αυτήν αντεκίνης». Ο δε Σαμψών είπε περί αυτών «Τώρα θέλω είστε αθώος προς τους Φιλιστέους, αν εγώ κακοποιώ αυτούς». Και υπήγαινε ο Σαμσόν και επίασε 300 σαλόπεκας και έλαβε λαμπάδας και έστρεψεν ουράν προς ουράν και έβαλε μία λαμπάδα μεταξύ των δύο ουρών εις το μέσον. Και ανάψας τας λαμπάδας απέλυσε εις τα σπαρτά των Φιλιστέων και έκαυσε τα στιμονίας έως και τα αθέριστα αστάχια έως και τα σαμπέλους και ελέας. Τότε οι Φιλιστέοι είπαν «Τι σε έκαμε τούτο?» Και απεκρίθησαν, «Σαμσόν, ο γαμβρός του Θαμναθέου, διότι έλαβε την γυναίκα αυτού και έδωκε αυτήν στον σύντροφον αυτού. Και ανέβησαν οι Φιλιστέοι και έκαψαν αυτήν και τον πατέρα αυτής εν πυρή. Και είπε προς αυτούς ο Σαμσόν, «Αν κι εσείς εκάμετε τούτο, εγώ όμως θέλω εκδικηθεί εναντίον σας και με τα ταύτα θέλω πάυση». Και επάταξεν αυτούς κνήμην και μυρών εν σφαγή μεγάλη και κατέβηκε εκάθισε εις το χάσμα της πέτρας Ιτάν. Ανέβησαν δε οι Φιλιστέοι και στρατοπέδευσαν εν γη Ιούδα και διεχήθησαν εις Λεχή. Κι είπον οι άνδρες Ιούδα, «Διατί ανέβητε εναντίον ημών?» Οι δε απεκρίθησαν, «Δια να δέσομε το Σαμσόν ανέβημεν, να κάμωμεν εις αυτόν ως έκαμεν εις ημάς». Και κατέβησαν 3.000 ανδρών εκ του Ιούδα εις το χάσμα της πέτρας Ιτάμ και είπον προς τον Σαμσόν, «Δεν εξεύρισε ότι οι Φιλιστέοι εξουσιάζουν συνεφημών? Τι τούτο λοιπόν το οποίον έκαμε εσείς ημάς?» Ο δε είπε προς αυτούς, «Ως έκαμαν εις εμέ, ούτως έκαμον εις αυτούς». Και είπον προς αυτόν, «Κατέβημεν να σε δέσομεν, δια να σε παραδώσομεν εις την χείρα των Φιλιστέων». Και είπε προς αυτούς ο Σαμσόν, «Ορκίστητε προς εμέ, ότι εσείς δεν θέλετε επιπέσει κατ' εμού». Και είπαν προς αυτόν λέγοντες, «Ουχή, αλλά θέλομεν σε δέσει δυνατά και σε παραδώσει εις την χείρα αυτών, πλην βεβαίως δεν θέλομεν σε θανατώσει». Έδεσαν λοιπόν αυτόν με δύο νέα σχοινία και ανεβίβασαν αυτόν εκ της πέτρας. Και ότε ήλθεν εις Λεχή οι Φιλιστέοι αλλαλάζοντες έδραμον η συνάντηση αυτού. Και επήλθε επ' αυτόν πνεύμα Κυρίου. Και τα σχοινία τα εις τους βραχίωνας αυτού έγιναν ως λινάριον, το οποίον εξάπτεται εν το πυρί. Και τα δεσμά αυτού έπεσον εκ των χειρών αυτού διεσπασμένα. Και έβρικε η αγώνα όνου νοπή και εκτείνα στην χείρα αυτού έλαβε αυτήν και εφώνευσε δι' αυτήν χιλίους άνδρας. Και είπε ο Σαμσόν, «Δια σι αγώνος όνου έκαμα σωρούς σωρούς, δια σι αγώνος όνου εφώνευσα χιλίους άνδρας». Και αφού έπαυσε λαλών, έριψε την σι αγώνα από τη χειρός αυτού και ονόμασε τον τόπον εκείνον Ραμάθ Λεχή. Και διψίσα σφόδρα εβόησε προς τον Κύριον και είπε, «Σι έδωκας διαχειρός του δούλου σου την μεγάλην ταύτην σωτηρίαν. Και τώρα να αποθάνω υποδείψεις και να πέσω εις την χείρα των απεριτμήτων». Και έσχισεν ο Θεός το κύλωμα το εν Λεχή και εξήλθεν είδωρ από αυτού. Και αφού έπιεν ανέλαβε το πνεύμα αυτού και ανεζωοποιήθη. Δια τούτο εκάλεσε το όνομα αυτού εν Ακορέ, το οποίον είναι εν Λεχή έως της ημέρας ταύτης. Και αυτός έκρινε τον Ισραήλ εν τες ημέρες των Φιλιστέων 20 έτη. Κριτέ, κεφάλαιον γιώτα σίγμα τάφ. Και υπήγαινε ο Σαμσόν εις την Γάζαν και είδεν εκεί η γυναίκα πόρνη και εισήλθε προς αυτήν. Ανήγγυλαν δε προς τους Γαζαίους λέγοντες, «Ο Σαμσόν ήλθε εν τάφθα». Και αυτοί περικυκλώσαντες ενέδρευον αυτόν όλην τη νύχτα εν την πύλη της πόλεως. Και ησύχαζον όλην τη νύχτα λέγοντες, «Ας προσμένομεν έως της αυγής της πρωίας και θέλομεν φωνεύσει αυτόν». Ο δε Σαμσόν εκοιμήθη έως μεσονυκτίου και σηκωθείς περί το μεσονύκτιον επίασε τα στήρας της πύλης της πόλεως και τους δύο παραστάτας και αποσπάσας αυτάς μετά του μοχλού επέθεσεν επί των ώμων αυτού και ανεβίβασεν αυτάς επί την κορυφή του όρους του κατέναντι της Χεβρών. Και μετά ταύτα ηγάπησε γυναίκα τεινά εν τη κοιλάδη Σορίκ, της οποίας το όνομα ήτο Δαλιδά. Και ανέβησαν προς αυτήν οι άρχοντες των Φιλιστέων και είπαν προς αυτήν, «Κολάκευσον αυτόν και ιδέ εις τι ίσταται η δύναμη σ' αυτού η μεγάλη και τι είναι τρόπο δυνάμεθα να υπερισχύσομεν κατά αυτού, ώστε να δέσομεν αυτόν δια να δαμάσομεν αυτόν. Και εμείς θέλουμε σιδώσει έκαστος 1.100 αργύρια». Και είπεν η Δαλιδά προς τον Σαμσόν, «Φανέρωσον μη παρακαλώ, εις τι ίσταται η δύναμή σου η μεγάλη και με τι ήθελες δεθεί δια να δαμαστείς». είπε προς αυτήν ο Σαμσόν, «Εάν με δέσωσι με 7 χορδάς υγράς, έτινες δεν εξειράνθησαν, τότε θέλω αδυνατήσει και θέλω είστε ως εις των ανθρώπων». Τότε έφεραν προς αυτήν οι άρχοντες των Φιλιστέων 7 χορδάς υγράς, έτινες δεν είχαν ξηρανθεί και έδεσεν αυτόν με αυτάς. Ενέδρευον δε άνθρωποι καθήμενοι με ταυτίσεν το κοιτών. Και είπε προς αυτόν, «Οι Φιλιστέοι επί Σέσαμψον». Και εκείνος έκοψε τα σχορδάς, καθώς ήθελε κοπεί νήμας τυπίου όταν μυριστεί το πυρ. Και δεν εγνωρίστη η δύναμη σε αυτού. Και είπεν η Δαλιδά προς τον Σαμσόν, «Ιδούμε γέλασας και ελάλησας προς εμέ ψεύδι. Είπε μη λοιπόν παρακαλώ, με τι ήθελες δεθεί?» Και είπε προς αυτήν, «Εάν με δέσωσι δυνατά με νέα σχοινία, με τα οποία δεν έγινε εργασία, τότε θέλω αδυνατήσει και θέλω είστε ως εις των ανθρώπων». Έλαβε λοιπόν η Δαλιδά σχοινία νέα και έδεσεν αυτόν με αυτά και είπε προς αυτόν, «Οι Φιλιστέοι επί Σέσαμψον, ενέδρευον δε άνθρωποι καθήμενοι εν το κοιτών, και έκοψεν αυτά από τον βραχιώνων αυτού ως νήμα». Και είπεν η Δαλιδά προς τον Σαμσόν, «Μέχρι τούδε με γέλασας και με είπας ψεύδι. Είπε μη, με τι ήθελες δεθεί?» Και είπε προς αυτήν, «Εάν πλέξεις τους 7 πλοκά μου στις κεφαλής μου εις το δίασμα». Και αυτή επέρασεν αυτούς, εμπίβουσα εις την πάσαλα. Και είπε προς αυτόν, «Οι Φιλιστέοι επί Σέσαμψον». Και εξύπνησεν εκ του ύπνου αυτού και ανέσπασε τον πάσαλον του υφάσματος με το δίασμα. Τότε είπε προς αυτόν, «Πώς λέγεις σε αγαπώ, ενώ η καρδία σου δεν είναι μετέ μου? Συ με γέλασας τρίτην ταύτην την φοράν και δεν με εφανέρωσας εις τι ίσταται η δύναμή σου η μεγάλη. Και επειδή εστενοχώρη αυτόν καθημέραν με τους λόγους αυτής και βίαζε αυτόν, ώστε η ψυχή αυτού απέκαμε μέχρι θανάτου, εφανέρωσε προς αυτήν όλην την καρδίαν αυτού και είπε προς αυτήν, «Ξηράφιον δεν ανέβει επί την κεφαλήν μου, διότι εγώ είμαι ναζιραίος εις τον Θεόν, εκ κοιλίας μητρός μου. Εάν ξηριστώ, τότε η δύναμή μου θέλει φύγει απ' μου και θέλω αδυνατήσει και κατασταθεί ως πάντες οι άνθρωποι». Και ειδούσα η Δαλιδά ότι εφανέρωσε προς αυτήν όλην την καρδίαν αυτού, έστειλε και κάλεσε τους άρχοντας των Φιλιστέων λέγουσα, «Ανάβητε ταύτην την φοράν, διότι μη εφανέρωσε όλην την καρδίαν αυτού». Τότε ανέβησαν προς αυτήν οι άρχοντες των Φιλιστέων, φέροντες και το αργύριον εις τα σχήρας αυτών. Και απεκοίμησε αυτόν επί των γονάτων αυτής. Και εκάλεσε άνθρωπον και εξήρισε τους 7 πλοκάμους της κεφαλής αυτού. Και ήρχισε να δαμάζει αυτόν, και η δύναμη σε αυτού έφυγε από αυτού. Και αυτή είπεν, «Οι Φιλιστέοι επί Σέσαμψον». Και αυτός εξύπνησεν εκ του ύπνου αυτού και είπε, «Θέλω εξέλθει καθώς άλλοτε και θέλω εκτιναχθεί». Αλλά αυτός δεν εγνώρισεν ότι ο Κύριος είχε να απομακρυνθεί από αυτού. Και επίασαν αυτόν οι Φιλιστέοι και εξόριξαν τους οφθαλμούς αυτού και κατεβίβασαν αυτόν εις Γάζαν και έδεσαν αυτόν με 2 χαλκίνας σαλίσεις και ήλεθεν εν το οίκο του δεσμοτηρίου. Ερετρίχες της κεφαλής αυτού ήρχισαν να εκφύονται πάλι αφού εξηρίστη. Συνήχθησαν δε οι άρχοντες των Φιλιστέων δια να προσφέρωσιν θυσίαν μεγάλην εις δαγών των θεών αυτών και να εφρανθώσει. Διότι είπων, «Ο Θεός ημών παρέδωκεν εις την χείρα ημών των Σαμψών των εχθρών ημών». Και ότε είδεν αυτόν ο λαός, εδόξασαν τον Θεόν αυτόν λέγοντες, «Ο Θεός ημών παρέδωκεν εις την χείρα ημών των εχθρών ημών και των ολοθρευτήν της γης ημών και των φωνεύσαντα πλήθος εξ ημών». Και ότε ευθύμησεν η καρδία αυτών είπαν, «Καλέσατε τον Σαμψόν δια να παίξει εις ημάς». Και κάλεσαν τον Σαμψόν εκ του οίκου του δεσμοτηρίου και έπαιξεν έμπροσθεν αυτόν και έστησαν αυτόν αναμέσων των στήλων. Και είπεν ο Σαμψόν προς το πεδίον, το οποίον εκράτη αυτόν εκ της χειρός, «Άφες με να ψηλαφίσω τους στήλους επί των οποίων ίσταται ο οίκος δια να στηριχθώ επ' αυτούς. Ο δε οίκος ή το πλήρης ανδρών και γυναικών. Και ήσαν εκεί πάντες οι άρχοντες των Φιλιστέων, και επί του δώματος περίπου 3.000 ανδρών και γυναικών ήτινες εθεώρουν τον Σαμψόν παίζοντα. Και βόησεν ο Σαμψόν προς τον Κύριον και είπε, «Δέσποτα Κύριε, ενθυμήθη τι με δέομε, και ενίσχυσον με παρακαλώ μόνον ταύτην την φοράν Θεέ, δια να εκδικηθώ κατά των Φιλιστέων δια μιας, υπέρ των δύο οφθαλμών μου». Και ενυγκαλίσθη ο Σαμψόν τους δύο μέσους στήλους επί των οποίων ίστατο ο οίκος, και επεστηρίχθη επ' αυτούς, τον ένα με την δεξιάν αυτού και τον άλλον με την αριστεράν αυτού. Και είπεν ο Σαμψόν, «Αποθανέτω η ψυχή μου μετά των Φιλιστέων». Και εκάμφθη με δύναμη. Και ο οίκος έπεσεν επί τους άρχοντας και επί πάντα των λαών τον εναυτό. Οι δε αποθανώντες τους οποίους εθανάτωσε εν το θανάτο αυτού, ήσαν περισσότεροι παρά όσους εθανάτωσεν εν τη ζωή αυτού. Τότε κατέβησαν οι αδελφοί αυτού και πας ο οίκος του πατρός αυτού και σήκωσαν αυτόν. Και ανεβίβασαν και έθαψαν αυτόν μεταξύ Σαρά και Σταόλ εν το τάφο Μανοέ του πατρός αυτού. Έκρινε δε ούτως τον Ισραήλ 20 έτη.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε προσκυνούμε αυτή την ώρα, Κύριε, ω σωτήρα ουράνια, έως εδάφος, Κύριε. Αναγνωρίζουμε ότι Εσύ είσαι ο σωτήρας όλων των λαών, όλων των ανθρώπων πάνω στη γη. Ότι εργάζεσαι, Κύριε, μέρα νύχτα για τη σωτηρία μας, Χριστέ μου. Ότι έχεις ένα έργο το οποίο δουλεύεις μέρα και νύχτα δια του Πνεύματός σου. Και αυτό είναι το να σώσεις εμάς και όλο τον κόσμο σου, Κύριε. Σωτήρα Άγιε, άνοιξε το πνεύμα μας, την καρδιά μας. Βγάλε από μέσα μας οτιδήποτε άλλο έχει περάσει, οτιδήποτε παραπανήσιο, οτιδήποτε μάταιο, οτιδήποτε μας καθυστερεί, οτιδήποτε μας καθυλώνει, Κύριε. Θεέ μου Άγιε, άνοιξε τους οφθαλμούς μας να δούμε μπροστά, να δούμε μακριά, Κύριε. Τι το πνεύμα σου το Άγιο μας κάλεσε να κάνουμε, Χριστέ μου. Δώσε στον κάθε ένα μας, Κύριε, να γνωρίσει την κλίση του. Να γνωρίσει τους στόχους του, Κύριε Θεέ μου. Το τι Εσύ έχεις για τον κάθε ένα από μας, Πατέρα, σαν άτομα και ιδιαίτερα σαν σύνολο, να εκπληρώσουμε μπροστά στον Άγιο Θρόνο Σου, Κύριε. Την ώρα αυτή ζητάω το χρίσμα Σου επάνω μου και στο λαό Σου, Κύριε. Διέγειρε, Χριστέ μου Άγιε, την ειλικρινή συνείδησή μας ενώπιον Σου. Διέγειρε το πνεύμα μας ενώπιον Σου, Κύριε Θεέ μου. Να εννοήσουμε, Κύριε, τον αγώνα του πνεύματός Σου. Να εννοήσουμε, Κύριε, την αδημονία της καρδιάς Σου, Θεέ μου. Για όλους αυτούς που θέλεις να σώσεις, Κύριε. Και για όλους τους λαούς που θέλεις να επισκεφθείς γύρω μας, Χριστέ μου. Έλα, μίλησέ μας Εσύ σήμερα, Κύριε. Και ο λαός Σου ακούει. Ο λαός Σου ακούει τι το πνεύμα Σου λέγει προς την Εκκλησία. Αμήν, Χριστέ μου, αμήν, Κύριε Ιησού. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Ψαλμός ήταν από το πρώτο εδάφιο. Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά Σου εν πάση τη γη, ως της έθεσας την δόξαν Σου υπεράνω των ουρανών. Αντίθεση, μεγαλειότητα του Θεού. Κοιτάξτε τι λέει στο 2. Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων η τίμα σας ένεσιν. Έχουμε νήπια και θυλάζουν εδώ. Ένεκα των εχθρών σου δια να καταργήσεις των εχθρών και των εκδικητήν. Όταν θεωρώ τους ουρανούς σου, το έργο των δακτύλων σου, την σελήνην και τους αστέρας, τα οποία εσύ εθεμελίωσας. Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν? Τι είναι? Ποια είναι η απάντηση στο ερώτημα? Πέστε μου. Τίποτα. Τίποτα δεν είναι. Σκόλιξη είμαι εγώ, λέει, και όχι άνθρωπος. Τίποτα δεν είμαστε. Σίδε έκαμας αυτόν ο λίγον την κατώτερον των αγγέλων και με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσας αυτόν. Κατέστησας αυτόν Κύριον επί τα έργα των χειρών σου. Μ' ακούει η Εκκλησία? Κατέστησας αυτόν τον άνθρωπο που είναι ένα μηδέν, που είναι στάχτη, χώμα. Λέει το πνεύμα του Θεού διαμέσω του προφήτη ότι τον κατέστησες Κύριο στα έργα σου. Πάντα υπέταξες υποκάτω των ποδών αυτού. Η πρώτη εφαρμογή της προφητείας είναι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά ό,τι εφαρμόζεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ισχύει και για την Εκκλησία. Θέλω λοιπόν να μείνουμε στη φράση αυτή. Κατέστησες αυτόν Κύριον στα έργα σου. Και θέλω, αδελφοί, να καταλάβουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε στάση όσον αφορά το έργο του Θεού. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε στο έργο του Κυρίου σαν ξένοι. Σαν μισθωτοί δηλαδή. Σαν ανεύθυνοι άνθρωποι. Σαν να είναι κάτι που το κάνουμε επειδή μας το λέει επιμένας. Ή επειδή το κάνουν οι άλλοι, να το κάνουμε κι εμείς. Ο Κύριος μας δίνει εδώ το σωστό κίνητρο, τη σωστή θέση και στάση απέναντι στα έργα Του. Είναι παρόμοιο αυτό που λέμε σήμερα με το κήρυγμα που είχαμε κάνει. Εγώ είπα θεείστε. Ή του υψίστου πάντες. Πρέπει να καταλάβουμε την θέση που μας έχει δώσει ο Κύριος μέσα στο μεγαλείο Του και μέσα στη δόξα Του. Λέει, μας έκανε τον κάθε ένα από εμάς, τι λέει, Κύριο. Τι εννοεί ακριβώς. Ο Κύριος έχει την ευθύνη στο κάθε τι. Αμήν. Μας κατέστησε δηλαδή υπεύθυνους. Μας έδωσε εξουσία. Μας έδωσε δύναμη. Μας έδωσε τιμή με το να συμμαρτυρεί με αυτά τα οποία κάνουμε για εκείνον. Και ρωτάω, ποια είναι τα έργα του Κύριου. Με τι ασχολείται ο Θεός, αδελφοί, αυτή τη στιγμή. Επάνω στην οποία ασχολία μας έκανε εμάς υπεύθυνους, Κύριους. Να γυρίσουμε λίγο στον ψαλμό όμικρον δέλτα 12. Ψαλμός όμικρον δέλτα 12. Ακούστε τι λέει. Άλλο Θεός είναι εξ αρχής βασιλεύς μου, εργαζόμενος σωτηρίαν εν μέσω της γης. Τι κάνει λοιπόν, με τι ασχολείται ο Θεός τώρα. Εργάζεται. Μέχρι τώρα ο πατήρ μου εργάζεται και εγώ εργάζομαι, είπε ο Κύριος. Τι εργάζεται. Σωτηρίαν εν μέσω της γης. Και ποιον έβαλε Κύριο σε αυτό το έργο. Εσένα και εμένα. Μας έβαλε Κυρίους στα έργα του ο Θεός. Να έχουμε κυριότητα, να έχουμε εξουσία. Ο διάβολος ξεγέλασε τον Αδάμ και του πήρε την κυριότητα, αλλά ο Κύριός μας, ο Ιησούς, ο έσχατος Αδάμ, πήρε πίσω όλα αυτά που ο Αδάμ έχασε και μας έδωσε την εξουσία αυτή σε εμάς. Και θέλει τώρα με αυτή την κυριότητα της εξουσίας να κάνουμε το έργο που ο Θεός μας έχει δώσει να κάνουμε. Παράδειγμα, βλέπετε τον Απόστολο Παύλο. Ποιος του είπε του Παύλου να εργάζεται και να κάνει όλο αυτό το έργο το οποίο έκανε. Ποιος. Πώς έκανε το έργο του. Σαν μισθωτός ή σαν γιος του Θεού του Υψίστου, σαν Κύριος, με μικρό κάπα. Πώς το έκανε, αδερφή. Έμπαινε μέσα σε κάθε πόλη με την κυριότητα και την εξουσία του Ιησού Χριστού και άνοιγε τις καρδιές των ανθρώπων στον Κύριο. Έλυνε τα δεσμά, έσπαγε τα φρούρια, έσπαγε τις πύλες του εχθρού και έφερνε μέσα στις πόλεις αυτές το Ευαγγέλιο. Και ερχόταν η χαρά και η φροσύνη του Θεού, μπήκε μέσα στην Έφεσο και μέσα στην Έφεσο κάηκαν όλα τα μαγικά βιβλία με τα οποία ο διάβολος δρούσε και έδαινε τις καρδιές των ανθρώπων. Κάηκαν με το κήρυγμα του Παύλου, με την εξουσία με την οποία ενεργούσε. Τον τιμούσε ο Θεός τον Παύλο. Τον τιμούσε, αδελφοί. Τον τιμούσε. Τον τιμούσε. Θέλω να σκεφτεί σήμερα ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο ζω και υπάρχω. Τι κάνω μέσα στην εκκλησία του. Πώς με βλέπει ο ουρανός. Θέλω να δεις λίγο τον Κύριο, τον Θεό, τον Χριστό, τους αγγέλους. Αλλά δες μαζί και τη μαρτυρία όλων των Αγίων. Αν οι Άγιοι μπορούσαν να δουν την ώρα αυτή κάτω. Εσύ πώς θα φαινόσουν μπροστά τους. Σε αυτό το οποίο κάνεις για τον Κύριο. Πέστε μου, αδελφοί. Όταν έχουμε τέτοια παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι έτρεξαν πιο μπροστά από εμάς. Μας έχει δώσει ο Κύριος εξουσία να κάνουμε το έργο του και να το τελειώσουμε. Και πρέπει να σηκωθούμε και να ενεργήσουμε με αυτή την Άγια εξουσία που μας έχει δώσει ο Θεός. Άσχετα με το περιβάλλον μας. Δεν ξέρω, ο καθένας μας μπορεί να είναι σε ένα διαφορετικό περιβάλλον. Μπορεί να είναι ανήκει σε κάποια φυλή, γλώσσα ή έθνος. Δεν έχει σημασία αυτό το πράγμα. Ο Κύριος καλεί όλους μας να εργαστούμε για τη δόξα Του. Όπου και αν είμαστε, να σώσουμε τις ψυχές. Ακούστε το στόχο του Κυρίου. Ψαλμός ΚΒ27. Ποιοι είναι οι στόχοι του Θεού? Και αφού τους γράφει εδώ, άραγε θα εκπληρωθούν ή όχι? Λέει, θέλουσιν ενθυμηθεί και επιστραφεί προς τον Κύριον πάντα τα πέρατα της γης. Και θέλουσι προσκυνήσει ενώπιον σου πάσε εφηλέ των εθνών. Ποια είναι η όραση του Θεού για τα έθνη της γης? Ότι θα ενθυμηθούν και θα επιστρέψουν. Δηλαδή πάνε αλλού και πρέπει να επιστρέψουν. Για πέστε μου, ποιος θα τους θυμίσει? Ποιος θα τους βοηθήσει να επιστρέψουν? Ο Κύριος έχει τους καλεσμένους. Έχει το λαό του. Λέει ένα άλλο εδάφιο. Ισαΐες μύθητα 6. Και είπε, μικρόν είναι το να είσαι δούλος μου, δια να ανορθώσεις τα σφυλάς του Ιακώβ και να επαναφέρεις το υπόλοιπον του Ισραήλ. Θέλω προσέτη σε δώσει φως εις τα έθνη, δια να είσαι η σωτηρία μου έως εσχάτου της γης. Για ποιον είναι αυτή η προφητεία? Πέστε μου. Για τον Ιησού. Αμήν. Πρώτα είναι για εκείνον. Είναι για μας. Το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος στις πράξεις Ι.Γ.47. Ακούστε τι λέει. Εδώ είναι, νομίζω είναι στα Λύστρα, είναι στο Εικόνιο κάπου εκεί. Στο Εικόνιο. Και λέει, ο Παύλος λέει και ο Βαρνάβας 46. Λαλούντες με τα Παρισίες είπων εις εσάς πρώτον ή το αναγκαίο να λαλυθεί ο λόγος του Θεού. Μιλάει στη συναγωγή. Αλλά επειδή απορρίπτεται αυτόν και δεν κρίνεται αυτούς αξίους της αιωνίου ζωής, ιδού στρεφόμεθα εις τα έθνη. Διότι ούτω προσέταξεν ημάς ο Κύριος, λέγον, σε έθεσα φως των εθνών, δια να είσαι προς σωτηρίαν έως εσχάτου της γης. Για ποιον είναι αυτό? Για μας. Σε έθεσα, λέει, να είσαι φως των εθνών. Και για σωτηρία έως εσχάτου της γης. Το δέχεσαι αυτό μέσα σου? Ή αρχίζεις να με ψημιρείς και να λες, μα εγώ. Κύριε, δεν μπορώ, εγώ δεν, τα χείλια μου δεν, είμαι βραδύγλωσσος, μη με στέλνεις. Ξέρεις ότι ο Κύριος δεν τα σηκώνει αυτά. Τον έστειλε το Μωυσή. Θα σε στείλει λοιπόν. Θα σε στείλει. Είτε το θες είτε όχι, σε έχει, αφού σε έχει καλέσει ο Κύριος, έχει βάλει το χέρι του επάνω σου, σου έχει δώσει το λόγο του, θα πας. Πον, πάρ το απόφαση και κάνε τη δουλειά μια ώρα αρχίτερα. Μη μαζευτείς στο τέλος μετά όλοι μαζί και δεν μπορεί να τη βγάλεις. Ο Κύριος σε έχει καλέσει να είσαι φως. Στα έθνη. Αυτή είναι η τελική όραση. Όλα τα έθνη. Πόσα έθνη? Όλα όσα ο Θεός μας δώσει. Όλα όσα ο Θεός όπου μας στείλει. Όσο θέλει να μας στείλει. Όπου θέλει να μας στείλει. Είμαστε εδώ να δώσουμε, να προσφέρουμε. Είμαστε εδώ να κάνουμε αυτό που ο Κύριος μας ζήτησε να κάνουμε. Δεν υπάρχει πιο ευγενικό και υψηλό από αυτό που μας έχει δώσει ο Κύριος. Και ο διάβολος βέβαια λυσάει, δεν μας αφήνει, μα έρχεται να μας πειράξει με χίλιους δύο τρόπους. Αλλά ο Κύριος μας φυλάτει, μας προστατεύει, είναι πάνω μας. Είδα μια όραση σήμερα και βλέπω τον Κύριο από πάνω μας και κάλυπτε όλη την εκκλησία με δύο φτερά, τεράστια φτερά. Όλοι γύρω, όλους. Και έκανε ένα θόλο με τα φτερά του ο Κύριος και μας προστάτευε όλη την εκκλησία. Ο Κύριος τώρα ζητάει να αρχίσουμε να ενεργούμε πια υπεύθυνα. Υπεύθυνα. Εσύ είσαι φως. Εσένα στέλνει ο Κύριος. Και εγώ κάνω αυτό που έχει ζητάει ο Κύριος από μένα να κάνω. Γιατί θέλει να σώσει. Θέλει να αρχίσει να γίνεται η όραση που μας έχει δώσει. Γι' αυτό και με στέλνει. Και θα πάω και θα πηγαίνω. Όσο και δύσκολο να είναι, όπου και να είναι που δεν ξέρω αν θα γυρίσω και σώος και αλαβείς, εγώ θα πάω. Είμαι αποφασισμένος, γιατί ο λόγος του Κυρίου είναι μέσα και δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Τελείωσε. Οι κύβοι ρίφθηκαν πλέον. Μας κάλεσε, λέει, διότι ούτω προσέταξεν ημάς ο Κύριος.
2: Μ' αρέσει αυτό.
1: Μας διάταξε ο Κύριος. Σε έθεσα φως των εθνών, δια να είσαι προς σωτηρίαν έως εσχάτου της γης.
2: Αλληλούια.
1: Αμήν. Δεν θα σηκώσει τον Παύλο ο Κύριος να κάνει το έργο σήμερα, αδερφοί. Ο Παύλος το έκανε και είναι μέσα στην παρουσία του Κυρίου, στη γενιά του. Τώρα ο Κύριος έχει καλέσει εμάς και πρέπει να ανταποκριθούμε όπως ανταποκρίθηκαν και εκείνοι. Κοιτάξτε την πίστη που έχουν. Τι λέτε, το λέει από εγωισμό και υπερηφάνεια?
2: Εμένα ο Κύριος μου έκανε φως στα έθνη, προσέξτε.
1: Ή το λένε με όλη τη συνέστηση της ευθύνης που έχουν απέναντι στον Κύριο για τις ψυχές των ανθρώπων. Και είναι δοσμένοι μέχρι αίματος. Εκεί ήταν που τους λιθοβόλησαν, αν διαβάσει λίγο παρακάτω. Τέτοιο φως. Μέχρι θανάτου. Όχι φως της μπαταρίας, μόλις τελειώσει η μπαταρία κλείνει. Όχι τέτοιο φως. Αιώνιο, ουράνιο, ένδοξο φως. Ισαΐες μη βήτα ένα. Ισαΐες μη βήτα ένα. Ιδού ο δούλος μου, τον οποίον υπεστήριξα, ο εκλεκτός μου, εις τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη, έθεσα το πνεύμα μου επ' αυτόν. Θέλει εξαγγείλει κρίσιν εις τα έθνη. Πρώτα είναι αυτό για τον Κύριο. Μετά για μας. Εσύ είσαι ο δούλος του Κύριου. Γιατί σε έχρισε? Για να εξαγγείλεις, λέει, κρίση στα έθνη. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι να κρίνει το δεξί από τα αριστερά. Και ευχαριστώ το Θεό που αρχίζω να καταλαβαίνω. Το ίδιο μας λέγανε και οι αδερφοί στο Βέτρενε πάνω. Αυτά δεν τα ξέραμε. Πρώτη φορά τα ακούμε. Εξαγγέλεις κρίση. Αρχίζουμε να διορθώνουμε ακόμη και τα στραβά και τις αμαρτίες που είναι από την κουλτούρα τους μέσα. Εξαγγέλεις κρίση. Το Ευαγγέλιο είναι δικαιοσύνη και κρίση. Αλλά πρέπει να εξαγγελθεί. Πρέπει να βγει από το στόμα των παιδιών του Θεού. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ο Κύριος εργάζεται τη σωτηρία. Πώς εργάζεται τη σωτηρία του? Κατεβαίνει μόνος του και λέει, ελάτε σε μένα, εγώ είμαι ο Θεός. Έτσι δουλεύει ο Κύριος. Όταν δεν υπάρχει κανείς, το κάνει. Σπάνια. Αλλά όταν ήθελε να σώσει τον Αιθίωπα που πήγαινε προς τη Γάζα για την Αιθιοπία, πώς τον έσωσε? Φιλιππέ, φύγε από τη Σαμαρία, πήγαινε στη Γάζα. Με πίστη. Δεν το ρώτησε πολλά πράγματα ο Φίλιππος. Σηκώθηκε και πήγε. Και στον δρόμο βλέπει την άμαξα. Και του λέει, προσκολήσου σε αυτό. Λίγο-λίγο, βλέπετε, κομματάκι-κομματάκι. Πας και μετά σου λέει και το επόμενο. Αν δεν πας, θα σου πει το επόμενο. Ποτέ. Θα το πει σε άλλον. Θα σηκώσει άλλον. Δεν σηκώθηκαν οι φυσικοί γη του Ισραήλ, σήκωσε ο Κύριος τις πέτρες. Όλους εμάς. Για τα έθνη μιλάει εκεί πέρα, αν θέλει να ξέρετε. Δεν θέλει φωνάξει, ουδέ θέλει ανακράξει, ουδέ θέλει καν με τη φωνή αυτού να ακουστεί εν τες οδείς. Κάλαμο συντετλασμένο δεν θέλει συντρίψει και λινάριο καπνίζων δεν θέλει σβήσει. Θέλει εκφέρει κρίση εν αληθεία. Δεν θέλει εκλείπει, ουδέ θέλει μικροψυχήσει. Μ' ακούτε, αδερφοί? Δεν θα εκλείψουμε, ούτε θα μικροψυχήσουμε. Πότε μικροψυχεί κανείς? Όταν σηκώνονται δυσκολίες, προβλήματα. Πάει να φτιάξεις το ένα, τσουκ, σηκώνεται κάποιο άλλο. Φτιάχνεις το άλλο, τσουκ, κάποιο άλλο. Φτιάχνεις το άλλο, τσουκ, κάποιο άλλο. Φτιάχνεις το άλλο, τσουκ, και το κάνεις αυτό και... Λες, Κύριε, τι γίνεται εδώ, γιατί να γίνεται αυτό πράγμα συνέχεια? Μη μικροψυχείς. Συνέχισε. Ο Κύριος είναι μαζί σου, έχει τέλος η υπόθεση. Δεν θα μικροψυχήσεις. Εάν μικροψυχήσεις, λέει εν ημέρα συμφοράς, μικρή είναι η δύναμή σου. Και αυτό το αποφασίζεις εσύ. Τι είδους δύναμη έχεις μέσα σου? Γιατί ο καπετάνιος λέει στη φουρτούνα φαίνεται. Όταν τα πράγματα είναι δύσκολα, εκεί φαίνεται. Δοκιμάζεται η ψυχή, ο χρυσός μέσα. Εάν είναι πραγματικά χρυσός. Ο Κύριος θέλει να σταθείς, να μη μικροψυχείς. Δεν θα εκλείψουμε, αδελφοί, ούτε θα μικροψυχήσουμε. Το να φέρουμε το Λόγο του Θεού σε όλο αυτό το χώρο εδώ πέρα που είναι πιασμένος από τους δαίμονες σημαίνει διωγμός, σημαίνει θυσία, σημαίνει κούραση, σημαίνει κόπος μεγάλος. Αλλιώς δεν κηρύτεται το Ευαγγέλιο, μόνο έτσι κηρύτεται. Τι λέτε, είμαστε διαθέσιμοι να το κάνουμε? Θέλετε να σας πω προφητεία ότι ο Κύριος θα αλλάξει τη διάθεση σε πάρα πολλούς από εσάς όταν είστε έτοιμοι για να σας στείλει. Και θα αφήσετε τα πάντα και θα πάτε για το έργο του Κυρίου. Θα πάτε. Γιατί μέσα είναι ο Λόγος. Θα αφήσεις όλα και θα πας. Θα σε φέρει ο Κύριος σε αυτό το σημείο. Έτσι έκανε με τον Ιερεμία, έτσι έκανε με τον Ισαΐα, έτσι έκανε με όλα τα παιδιά του και εμείς δεν είμαστε καμιά εξαίρεση. Έχουμε

με το φίλο του νυμφίου. Έκανε το πουλάκι ο φίλος του νυμφίου. Του λέγει ο νυμφίος, έλα εδώ. Ο Ιωάννης, λέει, ονομάζεται φίλος του νυμφίου. Του ετοίμασε την νύμφη του Κυρίου. Τους βάπτισε όλους, τους κήρυξε, τους ετοίμασε. Έφτιαξε τα σχολιά ευθέα και τα βουνά, τα ρίξε κάτω με το κήρυγμα του λόγου και ήρθε ο Κύριος και κάλεσε την νύμφη του. Λέει λοιπόν ο νυμφίος στο φίλο του, σηκώ και πήγαινε στη Γάζα. Τι θέλει? Κάτι να πει στην νύμφη. Η νύμφη ποια είναι στην προκειμένη περίπτωση? Ο Αιθίωπος. Πάει λοιπόν ο φίλος του νυμφίου και του λέει, γινώσκησα να γινώσκεις. Πώς θα ξέρω εάν κάποιος δεν μου πει? Α, αυτό το αρνείο που οδηγήθηκε ως, αυτός που οδηγήθηκε ως πρόβατος στη σφαγή είναι ο Ιησούς Χριστός. Να νερό, τι με εμποδίζει να βαπτιστώ? Είσαι φίλος του νυμφίου. Είσαι Κύριος στα έργα του Θεού. Είσαι φως στα έθνη. Είσαι. Και ξέρετε ότι δεν αρέσει τον Κύριο ούτε η σεμνοτυφία, ούτε η υποκρισία. Εγώ είμαι πολύ έτσι, πολύ, είμαι ανάξιος. Δύο πράγματα σημαίνει αυτό. Ή είσαι πολύ άξιος, τόσο άξιος όσο και ο εσφόρος, ή είσαι πραγματικά ανάξιος. Εάν είσαι όμως παιδί του Θεού, θα δεχτείς αυτό που ο Κύριος σου δίνει. Ό,τι τίτλο σου δίνει, ό,τι λειτουργία σου δίνει να κάνεις, ό,τι θέση σου δίνει, θα την δεχτείς, γιατί θέλει να πάρεις τις ευθύνες και να σταθείς να κάνεις αυτό που ο Κύριος έχει να κάνεις. Και για σένα. Υπεύθυνα. Στο Λουκά, ΚΔ 48. Λουκάς, ΚΔ 48. Λέει, από το 47 διαβάζω. 45. Τότε δίνηξε αυτόν τον νουν για να καταλάβωσε τας γραφάς και είπε προς αυτούς ότι ούτως είναι γεγραμμένον και ούτως έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών εν τη τρίτη ημέρα. Είναι τώρα στο όρος των ελαιών και σε λίγο θα αναλυφθεί. Και να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεσης αμαρτιών εις πάντα τα έθνη. Γενωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ, σεις είστε μάρτυρες τούτων. Ένα εδάφιο είναι αυτό. Σεις είστε μάρτυρες τούτων. Ξέρετε ότι η μαρτυρία στο δικαστήριο μπορεί να αθώσει, να καταδικάσει μια μαρτυρία. Ο Κύριος θέλει να μαρτυρήσεις. Γιατί είσαι μάρτυρας? Γιατί είσαι μάρτυρας? Γιατί είδες τον Κύριο? Γιατί γεύτηκες ότι αγαθός είναι ο Κύριος? Γιατί σε έσωσε? Γιατί σου έδωσε το Πνεύμα το Άγιο? Γιατί σου άνοιξε τους λόγους του? Και έχεις την ισχύ του μάρτυρα απέναντι στον Κύριο και πρέπει να μαρτυρήσεις τους ανθρώπους, ώστε όταν σταθούν μπροστά στον Κύριο δεν θα μπορούν να πούν τίποτα, γιατί όταν θα τους πει, εγώ σου έστειλα μάρτυρές μου. Όχι έναν, πολλούς. Σεις είστε μάρτυρες τούτων. Αφού είμαστε λοιπόν μάρτυρες, μας βαραίνει το ίδιο καθήκον, η ίδια κλίση με αυτήν που έδωσε ο Κύριος στους μαθητές του. Και ρωτάω, αδελφοί, ποιος ήταν ο λόγος που ο Κύριος κάλεσε τους μαθητές του? Γιατί τους κάλεσε? Ποιος ήταν ο Κύριος λόγος που τους κάλεσε? Για να κάθεται κοντά του και να ακούνε? Να είναι σε μια καρέκλα όλη την ώρα και να ακούνε όλη τη ζωή? Πόσο έχουμε επηρεαστεί από την ψευδοθρησκεία γύρω μας? Τι κάνει η ψευδοθρησκεία? Φτιάχνει από αρχαίας εποχής, τι κάνανε? Φτιάξανε τους ναούς και πηγαίνανε μέσα οι άνθρωποι και κάναν τις θυσίες, όλα αυτά, το καθήκον τους, στους θεούς, στις θεές, με τα λιβάνια τους και τα κεριά τους και όλα αυτά τα οποία κάνανε, και μετά ήταν ελεύθεροι από το καθήκον. Και σήμερα

0: Έρχονται λοιπόν την Κυριακή, κάθονται μια-δυο ώρες, ακούνε, κάνουν το καθήκον τους, εφησυχάζονται, πλήρωσαν δηλαδή το φόρο και μετά είναι ελεύθεροι να ζήσουν όλη την υπόλοιπη εβδομάδα. Μέχρι να έρθει άλλη Κυριακή να ξαναέρθουν πάλι να κάνουν το καθήκον τους και να πάνε στην εκκλησία. Αυτό είναι η θρησκεία. Ο Κύριος θέλει να μαζευόμαστε, να μην αμελούμε, λέει, το να συνερχόμεθα ομού. Ιδιαίτερα όταν βλέπουμε την ημέρα του Κυρίου να πλησιάζει. Δεν πρέπει να αμελούμε, δεν πρέπει να το αφήνουμε αυτό. Το απαγορεύει ο Κύριος. Πρέπει. Αλλά γιατί ερχόμαστε? Γιατί ο Κύριος τους έφερνε κοντά τους μαθητές? Τι τους έκανε? Τους δίδασκε, τους ετοίμαζε, τους άνοιγε το πνεύμα, την όραση, με ένα σκοπό. Ο Κύριος σε κάλεσε με ένα σκοπό. Ποιος είναι ο σκοπός? Γι' αυτό και τους ονόμασε Αποστόλους. Σε κάλεσε για να σε αποστείλει. Αυτό είναι ο Κύριος στόχος όλης της διακονίας. Λέει και έδωσε άλλους μεν Αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε Ευαγγελιστές, άλλους δε ποιμένες και διδασκάλους για τον καταρτισμό των Αγίων, για το έργο της διακονίας. Για να καταρτιστείς, για να κάνεις, να κάνουμε το έργο της διακονίας. Για πες μου τώρα, πόσο έργο της διακονίας έχεις κάνει τώρα το τελευταίο μήνα? Τι έργο διακονίας έκανες? Τι αποστολή εκπλήρωσες ενώπιον του Κυρίου? Αδελφοί, θα μας το ζητήσει ο Κύριος. Η Κρήτη όλη αυτή, ξέρετε τι είναι? Είναι ενός χρόνου δουλειά. Μα ακούτε? Η Κρήτη όλη. Εάν ξυπνήσει η Εκκλησία και ντυθούμε με την δύναμη εξύψους που ο Κύριος μας έχει δώσει, με τα θαύματα και τις δυνάμεις Του, και οπλιστούμε με την αγάπη που ο Κύριος έχει και τη δύναμη του Πνεύματός Του, ένα χρόνο θέλει η Κρήτη. Δεν θέλει παραπάνω. Δεν λέω για το Ηράκλειο, λέω για την Κρήτη ολόκληρη, είναι μισό εκατομμύριο. Εάν δουλέψουμε όλοι ταυτόχρονα σαν πειρακτωμένα κάρβουνα από την παρουσία του Κυρίου, σε ένα χρόνο όλη η Κρήτη έχει τελειώσει. Έχει ευαγγελιστεί και έχει κάνει ο Κύριος το έργο του εδώ. Εάν όμως συνεχίσουμε να καθόμαστε και να ψιριζόμαστε, έχετε τις μαϊμούδες τι κάνουνε? Πάει μια την άλλη και ψιριζόμαστε. Ο Κύριος μας έχει στείλει. Σε στέλνει έξω. Πρέπει να βγεις έξω εκεί που είναι ομά τα πράγματα, στον κόσμο. Αυτόν που βρίζει, αυτούς που φωνάζουν, αυτούς που είναι μέσα στα ναρκωτικά, αυτοί που είναι μέσα στη μαυρίλα και στην ακαθαρσία. Μου έλεγε ένας αδελφός προχθές ότι νιώσαμε να πάμε μέσα στο μπαρ. Αμήν, μέσα στο μπαρ. Αφού είναι μέσα στο μπαρ, θα πας μέσα στο μπαρ. Χωρίς να αμαρτήσεις.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Μούντι ήθελε να ευαγγελίσει ανθρώπους που ήταν βουτυγμένοι μέσα στο αλκοόλ. Και πήγε μέσα στην ταβέρνα, μέσα στο μπαρ. Πήρε και ένα κοριτσάκι μαζί του. 8 χρονών. Μόλις πήγε μέσα στο μπαρ, τον ξέρανε. Όλοι το Μούντι. Αφήσανε τα ποτήρια τους, κατεβάζανε κεφάλι και περιμένανε. Και βάζει ο Μούντι το κοριτσάκι να προσευχηθεί. Και έκανε μια αγνή παιδική προσευχή. Και άρχισαν όλοι να κλαίνε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και δώσανε όλη την καρδιά τους στον Κύριο, γιατί τους ευαγγέλισε ο Μούντι. Τσαγκάρες παρακαλώ. Τσαγκάρες. Δεν πήγε ούτε σε θεολογικές σχολές, πουθενά. Τσαγκάρες. Ο άλλος ο Wigglesworth, υδραυλικός, στα 40 του τον κάλεσε ο Κύριος. Πω, πω, πω, πω, τι πνεύμα του έδωσε. Του λέει, τον ξυπνάει μια φορά, ο Κύριος του λέει σήκω και πήγαινε στο Λάζαρο. Ποιος ήταν ο Λάζαρος? Ήταν ένας κατάκητος άνθρωπος, τον ξέρανε όλοι χρόνια στο κρεβάτι, παράλυτος. Πετσί και κόκαλο. Τον περιμένανε και έλειωνε ο άνθρωπος, περιμένανε να πεθάνει. Πήγαινε, του λέει, εγώ θα αναστήσω το Λάζαρο. Σηκώνεται και πάει στο σπίτι του Λάζαρου, μόνος του. Γονατίζει στο κρεβάτι του και αρχίζει να προσεύχεται. Και μέσα στην προσευχή του ένιωσε ότι έγινε ένας σεισμός. Και από εκεί έχασε τις αισθήσεις του. Δεν ξέρει τι είχε γίνει μετά. Όταν ξύπνησε, είδε τον Λάζαρο να κάθεται στο κρεβάτι. Τον λέγανε Λάζαρο γιατί ήταν για θάνατο. Και τον είδε να κάθεται στο κρεβάτι. Πες μου τώρα. Εάν, λέω εάν πραγματικά κλείνεις το γόνι σου μπροστά στον Κύριο και κάθε μέρα εξητήσεις την αγιότητά του, την καθαρότητά του, εξητήσεις την επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος επάνω σου, πάψεις να ασχολείσαι με τα αδέλφια σου, τα αγαπάς και τα σκεπάζεις και ζητήσεις τη δόξα του Θεού να σε επισκεφθεί για να βγεις έξω, να κάνεις το θέλημα του Κυρίου, να βρεις ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν και υποφέρουν. Όταν το κάνεις αυτό με όλη σου την καρδιά, τι λες, ο Κύριος θα σου δώσει δύναμη? Αμέσως. Αμέσως. Και θα αρχίσεις πια να ασχολείσαι πραγματικά με τα έργα του Κυρίου, που είναι το να σώσει τα έθνη, να σώσει τον κόσμο όλο. Αδελφοί, ο Κύριος μας καλεί σε αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η διακονία μας. Ας μην ξεγελιόμαστε να γυρίζουμε με οτιδήποτε άλλο δεξιά και αριστερά. Πρέπει να τελειώσουμε το έργο που ο Θεός μας έχει δώσει να κάνουμε. Αμήν. Πρέπει να ανοίξουμε. Πάψουμε να βλέπουμε στους εαυτούς μας. Πρέπει να ανοίξουμε, να δούμε πλατιά όλο το έργο που ο Θεός έχει δώσει και να το φέρουμε εις πέρας. Αμήν. Η Κρήτη, εάν εμείς πραγματικά ζητήσουμε τον Κύριο και τη δόξα Του, είπαμε, σε ένα χρόνο έχει τελειώσει όλο. Γιατί ήδη έχει οργωθεί η Κρήτη. Ήδη έχει περάσει ο λόγος, έχουν ακούσει. Έχουν σπάσει, πέσανε τα οχυρά και οι γίγαντες. Έχουν πέσει. Τώρα απλά χρειάζεται η μαρτυρία και ο ευαγγελισμός πια για να γίνουν εκκλησίες. Να γίνουν ομάδες παντού, σε κάθε χωριό, πόλη. Να αρχίσει ο Θεός να καλεί τον κόσμο με θαύματα και με δυνάμεις. Θέλω να πάρετε πίστη, αδελφοί, να μας δώσει ο Θεός την μαρτυρία Του. Κοιτάξτε τι λέει αυτό στον Μάρκο. Με συγκινεί πάρα πολύ. Θα διαβάσω το τελευταίο εδάφιο του κατά Μάρκο. Στο 19. Αφού τους έδωσε τη μεγάλη αποστολή και τους λέει, κηρύξτε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Όποιος απιστήσει θα κατακριθεί. Έδωσε τα σημεία που θα ακολουθούν στους πιστούς και λέει, ο μεν λοιπόν Κύριος, αφού ελάλησε προς αυτούς, ανελήφθη εις των ουρανών και κάθισε εκ δεξιών του Θεού. Εκείνοι δε, μαθητές, εξελθόντες, εκήρυξαν πανταχού. Εκήρυξαν πανταχού. Ακούστε τώρα τι λέει. Συνεργούντος του Κυρίου. Συνεργεί ο Κύριος στο κήρυγμά σου. Ακολουθούν τα σημεία που είπε, της παρουσίας του. Εάν δεν συνεργεί, κάτι συμβαίνει. Πρέπει να το βρεις. Κάτσε, γονάτισε και ζήτα. Κύριε, γιατί δεν συμμαρτυρείς, τι συμβαίνει με μένα? Πού είναι το λάθος μου? Βοήθησέ με να το διορθώσω. Ελέησέ με, κάνε μου χάρη και έλεος. Άνοιξέ μου τα μάτια να δω. Κύριε, εγώ είμαι για σένα στέκομαι. Δεν έχω τίποτα άλλο, δεν θέλω τίποτα άλλο. Σε παρακαλώ, έλα και συμμαρτύρησέ με τη δόξα σου. Συμμαρτυρούντος, συνεργούντος του Κυρίου και βεβαιούντος το κήρυγμα δια των επακολουθούντων θαυμάτων. Άφησε τον να βεβαιώσει το κήρυγμα με τα θαύματα. Αλλά πότε γίνονται αυτά? Γιατί ο Κύριος δεν κάνει έτσι πολλά θαύματα συνέχεια ανάμεσά μας? Κάνει, αλλά όχι συνέχεια. Γιατί? Γιατί έχουμε προσευχηθεί, έχουμε ξαναπροσευχηθεί, έχεις ακούσει, έχεις ξανακούσει, ξανά προσευχηθεί, ξανά έχεις ακούσει. Σου έχει προφητεύσει ο Κύριος, σου έχει μιλήσει, σου έχει ξαναμιλήσει. Πια έχει βγει από τα αυτιά, από τα ρουθούνια ο Λόγος του Θεού, από ό,τι πόρο το σώματός σου έχει γεμίσει από το Λόγο και την ευλογία. Τώρα πρέπει να βγεις έξω, να αρχίσεις να μιλάς και ο Κύριος αυτούς είναι που θα επιβεβαιώσει τα θαύματα. Όταν γεμίσει η Εκκλησία καινούργιες ψυχές, θα αρχίσει να κάνει θαύματα ο Κύριος. Όχι ότι έχει πάψει, εργάζεται ο Θεός, κάνει θεραπείες, θαύματα, δόξα τω Θεώ, τον ευχαριστούμε. Αλλά θέλεις την ένταση? Θέλει νέες ψυχές? Καινούριο κόσμο? Και όταν η Εκκλησία σταματάει και μένει και γίνεται ένα τέλμα, δεν μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να εργαστεί. Είναι ποτάμι, θέλει να τρέξει, να ξεσπάσει, να βγει. Και στο ξέσπασμα, στο τρέξιμο επάνω του νερού, είναι που γίνονται όλα τα μεγαλεία του Θεού. Θέλω, αδελφοί, να σηκωθούμε, να αρχίσουμε να κάνουμε αυτό που ο Κύριος μας κάλεσε να κάνουμε. Μην ξεχνάς, σου λέει, είσαι φως στα έθνη και σε έβαλε Κύριο στα έργα της σωτηρίας του. Με κυριότητα, με εξουσία. Πήγαμε εκεί στην Κομωτινή, την διεκδικήσαμε. Σαν γη του Θεού. Αμήν. Κύριε, αυτή την πόλη την διεκδικούμε. Μπροστά σου είναι δική σου, Κύριε. Εμείς, αν κανείς δεν την έχει διεκδικήσει μέχρι τώρα, επίσημα μπροστά σου στεκόμαστε, την διεκδικούμε και την φέρνουμε ενώπιόν σου, Κύριε. Και σαν Ιησού, διατάσσουμε όλη η κατάρα να φύγει, όλοι οι μάγοι, μάγισσες, οι δαίμονες να διαλύσουν, να φύγουν και να έρθει η σωτηρία σου πάνω στον τόπο αυτόν. Αμήν. Κυριότητα, εξουσία. Διεκδίκησε και ο Θεός είναι που θα φανερώσει τη δόξα του. Περιμένω τη μέρα που οι άνθρωποι θα ανοίγουν την πόρτα τους και να ελάτε μέσα. Γιατί ο Κύριος μας μίλησε για εσάς. Θα τα κάνει αυτά ο Κύριος. Θα τα κάνει σε όλους μας. Θα αρχίσουν οι άνθρωποι να σε βλέπουν στον ύπνο τους. Και τους μιλάει ο Κύριος για σένα. Και θα τους ετοιμάζει. Δεν υπάρχει ωραιότερη ετοιμασία από αυτήν. Ελάτε, αδελφοί, να κάνουμε το έργο του Κύριου. Να μην χάσουμε με άλλο πια. Πλησίασε η ώρα. Δεν έχουμε πολύ καιρό. Ας σηκωθούμε, παρακαλώ. Δόξα, Πατέρα ουρανή, δόξα, Κύριε, δόξα, Κύριε. Ιησού μου, ο Λόγος σου λέει τι είναι ο άνθρωπος, ώστε να ενθυμίσει αυτόν. Κύριε, ξέρουμε στους εαυτούς μας ότι είμαστε ουδέν. Ότι ζούμε μόνο δια της χάριτος και του ελέος σου, Κύριε. Και ότι η χάρη σου είναι αρκετή σε εμάς, Χριστέ μου. Αλλά είναι η χάρη σου πλούσια, Κύριε. Και πάνω εκεί είναι που έχεις επενδύσει εσύ. Στους Αγίους σου, στα παιδιά σου, Κύριε. Και μας λέγεις ότι μας κατέστησες Κυρίου στα έργα των χειρών σου. Φως στα έθνη, Κύριε. Σωτήρα, θέλω το βράδυ αυτό να βγάλεις κάθε απιστία από την καρδιά μας, Χριστέ μου. Σήκωσε την απιστία, την αμφιβολία, Κύριε, την αυτοκατάκριση, την διατάσσω να φύγει τώρα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Κύριε, εσύ γεννάς γιους. και θυγατέρες της δόξας σου, Κύριε, και έχεις προγραμματίσει από πιο μπροστά να εκχέεις το πνεύμα σου επί πάσαν σάρκα, Κύριε, έτσι επί τους δούλους σου και τις δούλες σου. Και είπες ότι θα δούμε όνειρα, ότι θα δούμε οράσεις, ότι θα προφητεύσουμε, Κύριε, ότι θα κάνουμε τα θαυμαστά έργα σου και να φέρουμε εις πέρας το έργο για το οποίο εσύ μας κάλεσες, Χριστέ μου. Καταλαβαίνουμε ότι ο Κύριος λόγος της κλήσης μας είναι για να μας αποστείλεις, Κύριε, να κάνουμε αυτό το οποίο εσύ εργάζεσαι αυτή την ώρα, που είναι σωτηρία όλων των εθνών, Κύριε. Και μέσα σε αυτή την εργασία είναι όλη η δόξα και η ευλογία σου. Ό,τι μπορούμε να λάβουμε από σένα, το μεγαλείο της δόξας σου είναι μέσα στην εργασία αυτή της σωτηρίας σου, Κύριε. Ιησού μου, θέλω να αλλάξεις την οτροπία της εκκλησίας σου, Κύριε. Θέλω να αλλάξεις την οτροπία των αδερφών μου, Κύριε Ιησού. Θέλω εσύ να φέρεις μέσα μας ωριμότητα, να μπει η καρδιά των πατέρων μέσα μας, Κύριε Θεέ μου, και να σταθούμε υπεύθυνα και άγια ενώπιον σου, να προστατέψουμε το έργο σου, να προστατέψουμε την εκκλησία σου, να προστατέψουμε τα αδέλφια μας, Κύριε Θεέ μου, και να ενισχύσουμε ο ένας τον άλλον για να τράξουμε και να γίνει το έργο σου, Κύριε. Και όταν βλέπουμε κάποιο άτομο να τρέχει και να προοδεύει, όλοι οι άλλοι πρέπει να ενθαρρύνουμε και να ευλογούμε, Κύριε, την κάθε προσπάθεια σε οποιοδήποτε τομέα και αν είναι, Χριστέ μου Άγιε, ώστε όλος ο λαός σου να ξεχυθεί, Πατέρα Ουράνη, στο να κάνει το έργο σου το Άγιο. Να δούμε τις ψυχές των ανθρώπων γεμάτες με τη σωτηρία, με την αναγέννηση, με το βάπτισμα του πνεύματός σου, με την όρασή σου, με τον λόγο σου, Κύριε, με το μεγαλείο της δόξας σου επάνω τους, Χριστέ μου Άγιε. Έλα Ιησού και διέγειρε τις καρδιές μας. Κύριε, επιτιμώ κάθε σκάνδαλο να φύγει από το λαό σου μέσα. Επιτιμώ κάθε ζυζάνιο του διαβόλου να ξεκολλήσει και να φύγει στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε Θεέ. Πατέρα ουράνιε, και διέγειρε τους υιούς σου και τις θυγατέρες σου, Ιησού. Στο να ανταποκριθούμε 100% στην αποστολή που μας έχεις δώσει και να τελειώσουμε το έργο σου μέχρι να έρθεις, Πατέρα ουράνιε. Εν το όνομα της σου, ενίσχυσε, Κύριε, όλα τα αδέλφια μου, σε παρακαλώ. Να σταθούμε υποταγμένοι, Κύριε, μέσα στην τάξη του Πνεύματός σου, σαν στράτευμα Άγιο, ο κάθε ένας εκεί που μας έχεις βάλει, Κύριε Θεέ μου. Και σαν στράτευμα θα εκπληρώσουμε το σχέδιό σου και δεν θα μπορέσει ο εχθρός, Κύριε, να μας πειράξει, αλλά θα κάνουμε, Κύριε, τέλεια όλο το θέλημά σου, Κύριε Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Ιησού Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Άκουσε σε παρακαλώ λίγο, πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ότι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 31. Ουέ σε όσους κατεβαίνουν στην Αίγυπτο για βοήθεια και επιστηρίζονται σε άλογα και έχουν το θάρρος τους σε άμαξες, επειδή είναι πολύ άριθμες, και σε καβαλάριδες, επειδή είναι πολύ δυνατοί, και δεν αποβλέπουν στον Άγιο του Ισραήλ και δεν εξητούν τον Κύριο. Όμως αυτός είναι σοφός και θα επιφέρει κακά και δεν θα ανακαλέσει τα λόγια του, αλλά θα σηκωθεί ενάντια στις οικογένειες των κακοποιών και ενάντια στη βοήθεια εκείνων που εργάζονται την ανομία. Οι Αιγύπτιοι όμως είναι άνθρωποι και όχι Θεός, και τα λόγα τους σάρκες και όχι πνεύμα. Όταν ο Κύριος απλώσει το χέρι του, και εκείνος που βοηθάει θα προσκόψει, και εκείνος που βοηθιέται θα πέσει, και όλοι μαζί θα πολεστούν. Επειδή έτσι μίλησε σε μένα ο Κύριος. Όπως το λιοντάρι και ο σκύμνος του λιονταριού που βρυχάζει για το θύραμά του, αν και συγκεντρώθηκε εναντίον του ένα πλήθος από βοσκούς, δεν φοβάται στη φωνή τους, ούτε συστέλλεται στο θόρυβό τους. Έτσι και ο Κύριος των δυνάμεων θα κατέβει για να πολεμήσει υπέρ του βουνού της Σιών και υπέρ των λόφων της. Σαν πουλιά που πετούν προς τα νεώσα, έτσι ο Κύριος των δυνάμεων θα υπερασπιστεί την Ιερουσαλήμ, υπερασπίζοντας και ελευθερώνοντας την, διαβαίνοντας και σώζοντας την. Επιστραφείτε προς εκείνον, από τον οποίο οι γη Ισραήλ αποστάτησαν ολοκληρωτικά. Επειδή κατά την ημέρα εκείνη κάθε άνθρωπος θα ρίξει τα ασημένια του είδωλα και τα χρυσά του είδωλα που τα χέρια σας είχαν κατασκευάσει σε εσάς για αμαρτία. Τότε ο Ασσύριος θα πέσει με μάχαιρα, όχι από άνδρα, και θα τον καταφάει μάχαιρα, όχι από άνθρωπο, και θα φεύγει μπροστά από τη μάχαιρα και οι νέοι του θα είναι για φόρο. Και από το φόβο θα παρατρέξει το οχύρωμά του και οι αρχηγοί του θα κατατρομάξουν στη σημαία, λέει ο Κύριος, που η φωτιά του είναι μέσα στη Σιών και το καμίνι του στην Ιερουσαλήμ. Ισαΐας 32 κεφάλαιο. Δέστε, ένας βασιλιάς θα βασιλεύσει με δικαιοσύνη και άρχοντες θα κυβερνούν με κρίση. Και ο άνθρωπος θα είναι σαν σκέπη από τον άνεμο και σαν καταφύγιο από την τρικυμία. Σαν ποταμί νερού μέσα σε ξερή γη, σαν σκιά μεγάλου βράχου σε γη που διψάει. Και τα μάτια εκείνων που βλέπουν δεν θα είναι σκοτισμένα και τα αυτιά εκείνων που ακούν θα είναι προσεκτικά. Και η καρδιά των παράτολμων θα καταλάβει σοφία και η γλώσσα εκείνων που τραυλίζουν θα επιταχύνει να μιλάει καθαρά. Ο αχρίος δεν θα ονομάζεται πια ελευθέριος και ο φιλάργυρος δεν θα λέγεται μεγαλοπρεπής. Επειδή ο αχρίος θα μιλάει αχρία και η καρδιά του θα εργάζεται ανομία για να εκτελεί πονηρία και να προφέρει πλάνη ενάντια στον Κύριο, ώστε να στερεί την ψυχή εκείνου που πεινάει και να εμποδίζει την πόση σε εκείνον που διψάει. Και τα όπλα του φιλάργυρου είναι άδικα. Αυτός βουλεύεται πονηρίες για να αφανίσει το φτωχό με λόγια αναλυθή, ακόμα και όταν ο ενδεής μιλάει δίκαια. Ο ελευθέριος όμως βουλεύεται ελευθέρια και αυτός θα στηρίζεται σε ελευθέρια. Σηκωθείτε, ο εύπορες γυναίκες. Ακούστε τη φωνή μου, αμέριμνες θυγατέρες. Ακροαστείτε τα λόγια μου. Ημέρες και χρόνια θα είστε ταραγμένες, εσείς οι αμέριμνες, επειδή θα χαθεί ο τρίγητος, δεν θα έρθει η συγκομιδή. Τρέμετε οι εύπορες, ταραχθείτε οι αμέριμνες, ξεντηθείτε και ξεγυμνοθείτε και περιζώστε τις οσφίες με σακιά. Θα χτυπήσουν τα στήθια εξαιτίας των ειδονικών χωραφιών, εξαιτίας των καρποφόρων αμπελώνων. Αγκάθια και τριβόλια θα βλαστήσουν επάνω στη γη του λαού μου, ακόμα και πάνω σε όλα τα σπίτια της χαράς μέσα στην εφραινόμενη πόλη. επειδή τα παλάτια θα εγκαταληφθούν. Το πλήθος της πόλης θα ερημωθεί. Τα φρούρια και οι πύργοι θα γίνουν σπηλιές μέχρι τον αιώνα. Ευχαρίστηση άγριων γαϊδουριών, βοσκοί κοπαδιών. Μέχρι ότου το πνεύμα ξεχυθεί επάνω μας εξ ύψους και η έρημος γίνει καρποφόρα πεδιάδα, ενώ η καρποφόρα πεδιάδα θεωρηθεί σαν δάσος. Τότε στην έρημο θα κατασκηνώσει κρίση και στην καρποφόρα πεδιάδα θα κατοικήσει δικαιοσύνη. Και το έργο της δικαιοσύνης θα είναι ειρήνη και το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης ησυχία και ασφάλεια στον αιώνα. Και ο λαός μου θα κατοικεί σε ειρηνική κατοικία και ασφαλή οικίματα και ήσυχους τόπους ευπορίας. Και θα πέφτει χαλάζι που κατασυντρίβει το δάσος και η πόλη θα ανατραπεί με όλεθρο. Μακάριοι εσείς που σπέρνετε κοντά σε κάθε νερό, εσείς που στέλνετε εκεί τα πόδια του βοδιού και του γαϊδουριού. Αμός, ένατο κεφάλαιο. Είδα τον Κύριο να στέκεται πάνω στο θυσιαστήριο και είπε «Πάταξε το ανώφλι της πύλης για να συστούν τα προπήλαια και σύντριψέ τα επάνω στα κεφάλια όλων αυτών και τους υπόλοιπους από αυτούς θα τους θανατώσω με ρομφαία. Κανένας από αυτούς φεύγοντας δεν θα διαφύγει και κανένας από αυτούς διασωζόμενος δεν θα διασωθεί. Αν σκάψουν μέχρι τον Άδη, απ' εκεί θα τους αρπάξει το χέρι μου. Και αν ανέβουν στον ουρανό, θα τους κατεβάσω απ' εκεί. Και αν κρυφτούν στην κορυφή του Καρμήλου, απ' εκεί θα εξερευνήσω και θα τους συλλάβω. Και αν κρυφτούν από τα μάτια μου στα βάθη της θάλασσας, εκεί θα προστάξω τον δράκοντα και θα τους δαγκώσει. Και αν πάνε σε αιχμαλωσία μπροστά από τους εχθρούς τους, απ' εκεί θα προστάξω τη μάχαιρα και θα τους θανατώσει. Και θα στήσω τα μάτια μου επάνω τους για κακό και όχι για καλό. Επειδή ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων είναι, ο οποίος αγγίζει τη γη και λιώνει και όλοι όσοι κατοικούν σε αυτή θα πενθήσουν και θα ξεχυλήσει ολόκληρη σαν ποταμός και θα καταποντιστεί σαν από τον ποταμό της Αιγύπτου. Αυτός είναι που κτίζει τα υπερώα του στον ουρανό και θεμελιώνει τον θόλο του επάνω στη γη, ο οποίος προσκαλεί τα νερά της θάλασσας και τα ξεχύνει πάνω στο πρόσωπο της γης. Το όνομα του είναι ο Κύριος. Δεν είστε σε μένα σαν γη Αιθιώπων, εσείς γη Ισραήλ, λέει ο Κύριος. Δεν ανέβασα τον Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου και τους Φιλιστέους από την Καφθόρ και τους Συρίους από την Κύρ. Δέστε. Τα μάτια του Κυρίου του Θεού είναι ενάντια στο αμαρτωλό βασίλειο και θα το αφανίσω από το πρόσωπο της γης. Όμως δεν θα αφανίσω ολοκληρωτικά τον οίκο Ιακώβ, λέει ο Κύριος. Επειδή, δέστε, εγώ θα προστάξω και θα λιχνίσω τον οίκο Ισραήλ ανάμεσα σε όλα τα έθνη, όπως λιχνίζεται το σιτάρι μέσα στο κόσκινο και κόκκος δεν θα πέσει στη γη. Με ρομφαία θα πεθάνουν όλοι οι αμαρτωλοί του λαού μου, αυτοί που λένε «Το κακό δεν θα μας αγγίξει, ούτε θα μας καταφτάσει». Κατά την ημέρα εκείνη θα σηκώσω τη σκηνή του Δαβίδ που είχε πέσει και θα φράξω τις χαλάστρες της και θα ανοιγείρω τα ερείπια της και θα την ξανακτήσω όπως στις αρχαίες ημέρες για να κληρονομήσουν το υπόλοιπο του Εδόμ και όλα τα έθνη επάνω στα οποία αναφέρεται το όνομά μου, λέει ο Κύριος, ο οποίος τα κάνει αυτά. Δέστε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, που αυτός ο οποίος αρωτριάζει θα φτάσει το θεριστή και ο πατητής του λινού αυτόν που σπέρνει το σπόρο και τα βουνά θα σταλάξουν γλεύκος και όλοι οι λόφοι θα ρέουν αγαθά. Και θα επιστρέψω τους εχμαλώτους του λαού μου Ισραήλ και θα ξανακτήσουν τις ερημωμένες πόλεις και θα κατοικήσουν. Και θα φυτέψουν αμπελώνες και θα πιούν το κρασί τους. Και θα κάνουν κήπους και θα φάνε τον καρπό τους. Και θα τους φυτέψω επάνω στη γη τους και δεν θα αποσπαστούν πλέον από τη γη τους, την οποία έδωσα σε αυτούς, λέει ο Κύριος ο Θεός σου. Αβδιού. Όραση του Αβδιού. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός για τον Εδόμ. Ακούσαμε αγγελία από τον Κύριο και μηνυτής στάλθηκε στα έθνη. Σηκωθείτε και ας σηκωθούμε εναντίον του για πόλεμο. Δες, σε έκανε μικρόν ανάμεσα στα έθνη. Είσαι υπερβολικά καταφρονημένος. Η υπερηφάνεια της καρδιάς σου σε απάτησε. Εσένα που κατοικείς στα κυλώματα των γκρεμών, του οποίου η κατοικία είναι ψηλή, που στην καρδιά σου λες, ποιος θα με κατεβάσει στη γη? Αν σταθείς μετέωρος σαν τον αετό και αν βάλεις τη φωλιά σου ανάμεσα στα αστέρια και απ' εκεί θα σε κατεβάσω, λέει ο Κύριος. Αν έρχονταν σε σένα κλέφτες, αν μέσα στη νύχτα ληστές, πώς εξαλείφθηκες, δεν θα άρπαζαν για τον εαυτό τους αυτό που τους αρκούσε? Αν έρχονταν σε σένα τριγητές, δεν θα άφηναν απομαζώματα? Πώς εξερευνήθηκε ο Ισάβ, αποκαλύφθηκαν οι κρυψώνες του. Όλοι οι άνδρες της συμμαχίας σου σε συνόδευσαν μέχρι το όριό σου. Οι άνθρωποι που ήσαν μαζί σου με ειρήνη σε απάτησαν και υπερίσχυσαν εναντίον σου. Αυτοί που έτρωγαν το ψωμί σου έβαλαν ενέδρες από κάτω σου. Δεν υπάρχει σε αυτόν σύνεση. Κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος, δεν θα απολέσω και τους σοφούς από τον Εδόμ και τη σύνεση από το βουνό του Ισάβ. Και οι μαχητές σου, Θεμάν, θα φοβηθούν για να αποκοπεί με σφαγή κάθε άνθρωπος από το βουνό του Ισάβ. Για την αδικία εκείνη προς τον αδελφό σου, Ιακώβ, θα σε σκεπάσει ντροπή και θα αποκοπείς για πάντα. Κατά την ημέρα κατά την οποία στεκόσουν απέναντι, κατά την ημέρα κατά την οποία οι αλλογενείς έφεραν τον στρατό του σε αιχμαλωσία και οι ξένοι μπήκαν στις πύλες του και έριξαν κλήρους για την Ιερουσαλήμ, ήσουν κι εσύ σαν ένας από αυτούς. Δεν έπρεπε όμως να επιβλέπεις στην ημέρα του αδελφού σου, στην ημέρα της αποξένωσής του, ούτε να χαίρεσαι ενάντια στους γιους του Ιούδα κατά την ημέρα του αφανισμού τους, ούτε να κομπάζεις κατά την ημέρα της θλίψης τους. Δεν έπρεπε να μπεις μέσα στην πύλη του λαού μου κατά την ημέρα της συμφοράς τους, ούτε κι εσύ να θωρείς τη θλίψη τους κατά την ημέρα της συμφοράς τους, ούτε να βάλεις χέρι επάνω στην περιουσία τους κατά την ημέρα της συμφοράς τους, ούτε έπρεπε να σταθείς επάνω στις διεξόδους για να αποκλείεις εκείνους που από το λαό διασώζονταν, ούτε να παραδώσεις τους υπόλοιπους από αυτόν κατά την ημέρα της θλίψης τους. Επειδή η ημέρα του Κυρίου είναι κοντά, ενάντια σε όλα τα έθνη, όπως έκανες, θα γίνει σε σένα. Η ανταπόδοσή σου θα στραφεί επάνω στο κεφάλι σου. Επειδή, όπως εσύ ήπιατε πάνω στο Άγιο Βουνό μου, έτσι θα πίνουν για πάντα τα έθνη. Ναι, θα πίνουν και θα ρουφάνε και θα είναι σαν εκείνους που δεν υπάρχουν. Επάνω στο βουνό Σιών όμως θα είναι σωτηρία και θα είναι Άγιο. Και ο οίκος Ιακώβ θα κληρονομήσει ολοκληρωτικά τις κληρονομιές τους. Και ο οίκος Ιακώβ θα είναι φωτιά και ο οίκος Ιωσήφ φλόγα, ενώ ο οίκος Ισάβ σαν καλάμι. Και θα ανάψουν εναντίον τους και θα τους καταφάνε. Και δεν θα υπάρχει υπόλοιπο του οίκου Ισάβ, επειδή μίλησε ο Κύριος. Και εκείνοι της μεσημβρινής περιοχής θα κληρονομήσουν ολοκληρωτικά το βουνό του Ισάβ. Και εκείνοι της παιδινής περιοχής τους Φιλιστέους. Και θα κληρονομήσουν ολοκληρωτικά τα χωράφια του Εφραήμ και τα χωράφια της Σαμάριας και ο Βενιαμίν τη Γαλάδ. Και αυτός ο στρατός των γιών Ισραήλ που εχμαλωτίστηκε εκείνη τη γη των Χαναναίων μέχρι τα Σαρεπτά. Και αυτή της Ιερουσαλήμ που εχμαλωτίστηκαν, που είναι στην Σεφαράδ, θα κληρονομήσουν ολοκληρωτικά τις πόλεις του Νότου. και στο βουνό Σιών θα ανέβουν σωτήρες για να κρίνουν το βουνό Ισαύ και η βασιλεία θα είναι του Κυρίου.
2: Κρητές, 15ο κεφάλαιο. Κι ύστερα από λίγο καιρό, στις ημέρες του θερισμού του σιταριού, ο Σαψόν επισκέφθηκε τη γυναίκα του, φέρνοντας ένα κατσικάκι, και είπε «Θα μπω μέσα στη γυναίκα μου, στο κοιτώνα». Αλλά ο πατέρας της δεν τον άφησε να μπει μέσα. Και ο πατέρας της είπε «Είπα στον εαυτό μου ότι τιμήσεις ολοκληρωτικά. Γι' αυτό την έδωσα στο σύντροφό σου. Η μικρότερη αδελφή της δεν είναι ωραιότερη από αυτή. Πάρε λοιπόν αυτήν αντί για εκείνη». Και ο Σαψόν είπε για αυτά «Τώρα θα είμαι αθώος απέναντι στους Φιλιστέους, αν εγώ τους κακοποιώ». Και ο Σαμψόν πήγε και έπιασε 300 αλεπούδες και πήρε δαυλούς και έστρεψε ουρά με ουρά και έβαλε ένα δαυλό ανάμεσα στις δύο ουρές στο μέσον. Και αφού άναψε τους δαυλούς, τις απέλυσε στα σπαρτά των Φιλιστέων. Και έκαψε τις θυμονιές μέχρι και τα αθέριστα στάχια, μέχρι και τα μπέλια και τα ελαιόδεντρα. Τότε οι Φιλιστέοι είπαν «Ποιος το έκανε αυτό?» και αποκρίθηκαν «Ο Σαμψόν, ο γαμπρός του Θαμναθέου, επειδή πήρε τη γυναίκα του και την έδωσε στο σύντροφό του». Και ανέβηκαν οι Φιλιστέοι και έκαψαν αυτήν και τον πατέρα της με φωτιά. Και ο Σαμψόν τους είπε «Αν και εσείς το κάνατε αυτό, εγώ όμως θα εκδικηθώ εναντίον σας και ύστερα θα σταματήσω». Και τους χτύπησε κνήμη και μυρό σε μεγάλη σφαγή. Και κατέβηκε και κάθισε στο χάσμα της πέτρας Ιταμ. Και οι Φιλιστέοι ανέβηκαν και στρατοπέδευσαν στη γη του Ιούδα και διαχύθηκαν στη Λεχή. Και οι άνδρες του Ιούδα είπαν «Γιατί ανεβήκατε εναντίον μας?» Και εκείνοι αποκρίθηκαν «Ανεβήκαμε για να δέσουμε τον Σαμψόν να κάνουμε σε αυτόν όπως έκανε σε εμάς». Και κατέβηκαν 3.000 άνδρες από τον Ιούδα στο χάσμα της πέτρας Ιταμ και είπαν στον Σαμψόν «Δεν ξέρεις ότι οι Φιλιστέοι εξουσιάζουν επάνω μας. Τι είναι λοιπόν αυτό που έκανε σε εμάς?» Και εκείνος είπε «Όπως έκαναν σε μένα, έτσι έκανα και εγώ σε αυτούς». Και του είπαν «Κατεβήκαμε για να σε δέσουμε, για να σε παραδώσουμε στο χέρι των Φιλιστέων». Και τους είπε ο Σαμψόν «Ορκιστείτε σε μένα ότι εσείς δεν θα πέσετε εναντίον μου». Και του είπαν λέγοντας «Όχι, αλλά θα σε δέσουμε δυνατά και θα σε παραδώσουμε στο χέρι τους. Όμως σίγουρα δεν θα σε θανατώσουμε». Τον έδεσαν λοιπόν με δύο καινούργια σχοινιά και τον ανέβασαν από την πέτρα. Και όταν ήρθε στη Λεχή, οι Φιλιστέοι έτρεξαν αλαλάζοντας σε συνάντησή του. Και ήρθε επάνω του πνεύμα του Κυρίου και τα σχοινιά που ήσαν στους βραχίονές του έγιναν σαν λινάρι που ανάβει στη φωτιά. Και τα δεσμά του έπεσαν από τα χέρια του σπασμένα. Και βρήκε ένα νοπό σαγόνι γαϊδουριού και απλώνοντας το χέρι του το πήρε και φώνευσε με αυτό 1.000 άνδρες. Και ο Σαμψόν είπε «Με σαγόνι γαϊδουριού έκανα σωρούς σωρούς. Με σαγόνι γαϊδουριού φώνευσα 1.000 άνδρες». Και αφού σταμάτησε να μιλάει, έριξε το σαγόνι από το χέρι του και ονόμασε εκείνο τον τόπο Ραμάθ Λεχή. Και αφού δίψασε πάρα πολύ, βόησε στον Κύριο και είπε «Εσύ έδωσες διαμέσου του δούλου σου αυτή τη μεγάλη σωτηρία. Και τώρα να πεθάνω από τη δίψα και να πέσω στο χέρι των απερίτμητων». Και ο Θεός έσκησε το κύλωμα που ήταν στη Λεχή και από αυτό βγήκε νερό. Και αφού ήπιε, ανέλαβε στο πνεύμα του και αναζωογονήθηκε. Γι' αυτό αποκάλυψε το όνομά του Εν Ακορέ, που είναι στη Λεχή μέχρι αυτή την ημέρα. Και αυτός έκρινε τον Ισραήλ στις ημέρες των Φιλιστέων για 20 χρόνια. Κρητές, 16ο κεφάλαιο. Και ο Σαψόν πήγε στη Γάζα και εκεί είδε μια γυναίκα πόρνη και μπήκε μέσα σε αυτή. Και ανήγγυλαν στους Γαζαίους λέγοντας «Ο Σαψόν ήρθε εδώ». Και αυτοί, αφού τον περικύκλωσαν, τον παραφύλαγαν όλη τη νύχτα στην πύλη της πόλης. Και έμεναν ήσυχοι όλη τη νύχτα, λέγοντας Ας περιμένουμε μέχρι την αυγή του πρωινού και θα το φωνεύσουμε». Ο Σαμψόν, όμως, κοιμήθηκε μέχρι τα μεσάνυχτα. Και γύρω στα μεσάνυχτα, αφού σηκώθηκε, έπιασε τις θύρες της πύλης της πόλης και τους δύο παραστάτες και αφού τις απέσπασε μαζί με το μοχλό, τις έβαλε πάνω στους ώμους του και τις ανέβασε πάνω στην κορυφή του βουνού, που είναι απέναντι από τη Χεβρόν. Και ύστερα από αυτά, αγάπησε κάποια γυναίκα στην κοιλάδα Σορίκ, που το όνομά της ήταν Δαλιδά. Και ανέβηκαν σε αυτήν οι άρχοντες των Φιλιστέων και της είπαν «Κολάκευσέ τον και δες σε τι στηρίζεται η μεγάλη του δύναμη και με ποιο τρόπο μπορούμε να υπερισχύσουμε εναντίον του, ώστε να το δέσουμε για να το δαμάσουμε. Και εμείς, ο καθένας μας, θα σου δώσουμε 1100 αργύρια». Και η Δαλιδά είπε στον Σαμψόν «Φανέρωσέ μου, παρακαλώ, σε τι στηρίζεται η δύναμή σου η μεγάλη και με τι θα σε έδαιναν για να δαμαστείς». Και ο Σαμψόν της είπε «Αν με δέσουν με 7 υγρές χορδές που δεν ξεράθηκαν, τότε θα αδυνατήσω και θα είμαι σαν ένας από τους άλλους ανθρώπους». Τότε οι άρχοντες των Φιλιστέων της έφεραν 7 υγρές χορδές που δεν είχαν ξεραθεί και τον έδεσε με αυτές. Ενέδερβαν μάλιστα άνθρωποι που καθόνταν μαζί της στο κοιτώνα. Κι είπε σε αυτόν «Οι Φιλιστέοι επάνω σου, Σαμψόν!» Και εκείνος έκοψε τις χορδές σαν να κοβόταν ένα νήμα από στουπί όταν μυριστεί τη φωτιά. Και δεν έγινε γνωστή η δύναμή του. Και η Δαλιδά είπε στο Σαμψόν «Δες, με γέλασες και μου είπες ψέματα. Πες μου λοιπόν, παρακαλώ, με τι θα σε έδαιναν». Και της είπε «Αν με δέσουν δυνατά με καινούργια σχοινιά, με τα οποία δεν έχει γίνει εργασία, τότε θα δυνατήσω και θα είμαι σαν ένας από τους άλλους ανθρώπους». Πήρε λοιπόν η Δαλιδά καινούργια σχοινιά και τον έδεσε με αυτά και του είπε «Οι Φιλιστέοι επάνω σου, Σαμψόν!» Ενέδερβαν μάλιστα άνθρωποι που κάθονταν στον κοιτώνα. Και τα έκοψε από τους βραχιονές του σαν νήμα. Και η Δαλιδά είπε στο Σαμψόν «Μέχρι τώρα με γέλασες και μου είπες ψέματα. Πες μου με τι θα σε έδαιναν». Και της είπε «Αν πλέξεις τους 7 πλοκάμους του κεφαλιού μου και τους δέσεις γερά με ύφασμα». Και αυτή τους έδεσε γερά σε πάσαλο. Και του είπε «Οι Φιλιστέοι επάνω σου, Σαμψόν!» Και ξύπνησε από τον ύπνο του και απέσπασε τον πάσαλο, τον κόμπο και το ύφασμα. Τότε του είπε «Πώς λες, σε αγαπάω, ενώ η καρδιά σου δεν είναι μαζί μου? Εσύ με γέλασες, αυτή ήταν η τρίτη φορά, και δεν μου φανέρωσες σε τι στηρίζεται η δύναμή σου η μεγάλη». Και επειδή καθημερινά τον στεναχωρούσε με τα λόγια της και τον βίαζε, ώστε η ψυχή του απέκαμε μέχρι θανάτου, της φανέρωσε όλη την καρδιά του και της είπε «Ξηράφι δεν ανέβηκε πάνω στο κεφάλι μου. Επειδή εγώ είμαι ναζιρέος στο Θεό από την κοιλιά της μητέρας μου. Αν ξυριστώ, τότε η δύναμή μου θα φύγει από μένα και θα δυνατήσω και θα γίνω όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι». Και βλέποντας η Δαλιδά ότι της φανέρωσε όλη του την καρδιά, έστειλε και κάλεσε τους άρχοντες των Φιλιστέων λέγοντας «Ανεβείτε αυτή τη φορά, επειδή μου φανέρωσε όλη την καρδιά του». Τότε ανέβηκαν σε αυτήν οι άρχοντες των Φιλιστέων, φέρνοντας και το ασίμι στα χέρια τους. Και τον αποκοίμησε πάνω στα γόνατά της. Και κάλεσε ένα άνθρωπο και ξύρισε τους 7 πλοκάμους του κεφαλιού του. Και άρχισε να το δαμάζει, και η δύναμή του έφυγε από αυτόν. Και αυτή είπε «Οι Φιλιστέοι επάνω σου, Σαμψόν!» Και αυτός ξύπνησε από τον ύπνο του και είπε «Θα βγω όπως κι άλλοτε και θα εκτιναχθώ». Αλλά αυτός δεν γνώρισε ότι ο Κύριος είχε απομακρυνθεί από αυτόν. Και τον έπιασαν οι Φιλιστέοι και του έβγαλαν τα μάτια και τον κατέβασαν στη Γάζα και τον έδεσαν σε 2 χάλκινες αλυσίδες και άλεθε στον οίκο της φυλακής. Και οι τρίχες του κεφαλιού του άρχισαν να βγαίνουν και πάλι, αφού του ξυρίστηκε. Και οι άρχοντες των Φιλιστέων συγκεντρώθηκαν για να προσφέρουν μία μεγάλη θυσία στο Δαγόν, το Θεό τους, και να εφρανθούν. Επειδή είπαν «Ο Θεός μας παρέδωσε στο χέρι μας τον Σαμψόν, τον εχθρό μας». Και όταν ο λαός τον είδε, δόξασαν το Θεό τους, λέγοντας «Ο Θεός μας παρέδωσε στο χέρι μας τον εχθρό μας και τον εξολοθρευτή της γης μας και εκείνον που φώνευσε πολλούς από μας». Και όταν ευθύμησε η καρδιά τους, είπαν «Καλέστε τον Σαμψόν για να μας παίξει». Και κάλεσαν τον Σαμψόν από τον οίκο της φυλακής και έπαιξε μπροστά τους και τον έστησαν ανάμεσα στους στήλους. Και ο Σαμψόν είπε στο παιδί που τον κρατούσε από το χέρι «Άφησέ με να ψηλαφίσω τους στήλους, επάνω στους οποίους στηρίζεται ο οίκος, για να στηριχθώ επάνω τους». Και ο οίκος ήταν γεμάτος από άνδρες και γυναίκες. Και ήσαν εκεί όλοι οι άρχοντες των Φιλιστέων. Και επάνω στην ταράτσα ήσαν 3.000 περίπου άνδρες και γυναίκες, που έβλεπαν τον Σαμψόν να παίζει. Και ο Σαμψόν βόησε στον Κύριο και είπε «Δέσποτα Κύριε, θυμίσου με παρακαλώ και ενίσχυσέ με παρακαλώ μόνον αυτή τη φορά, Θεέ, για να εκδικηθώ ενάντια στους Φιλιστέους μια και έξω για τα δύο μάτια μου». Και ο Σαμψόν αγκάλιασε τους δύο μεσαίους στήλους, επάνω στους οποίους στηριζόταν ο οίκος, και στηρίχθηκε επάνω σε αυτούς, τον ένα με το δεξί του χέρι και τον άλλον με το αριστερό του. Και ο Σαμψόν είπε «Ας πεθάνει η ψυχή μου μαζί με τους Φιλιστέους». Και έσκυψε με δύναμη. Και ο οίκος έπεσε πάνω στους άρχοντες και σε ολόκληρο το λαό που ήταν σε αυτόν. Και αυτοί που πέθαναν, που τους θανάτωσε με το θάνατό του, ήσαν περισσότεροι από όσους είχε θανατώσει στη ζωή του. Τότε κατέβηκαν οι αδελφοί του και ολόκληρη η οικογένεια του πατέρα του και τον σήκωσαν. Και τον ανέβασαν και τον έθαψαν ανάμεσα στη Σαραά και στην Εσθαόλ, στον τάφο του Μανοέ, του πατέρα του. Και αυτός έκρινε τον Ισραήλ για 20 χρόνια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Έλα και γέμισε μας, εσύ είσαι ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστέ μου Άγιε. Σε ευχαριστούμε. Χρήσε και μένα, χρήσε και το λαό σου, Κύριε. Αμήν, στο όνομά σου το ζητούμε, στο όνομά σου Ιησού. Αμήν, Κύριε, αλληλούια. Αμήν, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί.
2: Ο λόγος του Θεού λέει, ο λαός αποθνίσκει λόγω ελλείψεως δύο πραγμάτων. Όραση και γνώση. Ξέρουμε και έχουμε πει πολλές φορές την όραση που μας έχει δώσει ο Κύριος μπροστά μας να εκπληρώσουμε όσον αφορά το έργο Του, όσον αφορά την εκπλήρωση της Βασιλείας Του. Αλλά αδελφοί, αυτό είναι η δεύτερη όραση. Αμήν. Αυτό είναι η δευτερεύουσα όραση. Η πρώτη όραση που έχουμε ποια είναι? Είναι αυτό που λέει ο Ιωάννης στην Α Ιωάννου, τρίτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, σελίδα 1081. Είδετε οποίαν αγάπην έδωκεν εις ημάς ο Πατήρ, ώστε να ονομαστόμεν τέκνα Θεού. Δια τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει εμάς, διότι δεν εγνώρισεν αυτόν. Περιμένεις αναγνώριση από τον κόσμο. Ο κόσμος λέει αγαπά το ειδικό του. Φημίζει το ειδικό του. Υψώνει το ειδικό του. Ποτέ δεν μπορεί ο κόσμος να υψώσει τα παιδιά του Θεού. Είναι οξύμορο σχήμα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και γι' αυτό ο Κύριος μας λέει να είμαστε νεκροί ως προς τον κόσμο. Δεν μας νοιάζει τι σκέφτεται ή τι κάνει ο κόσμος. Γιατί δεν ανήκουμε σε αυτόν τον κόσμο. Αμήν. Ανήκουμε στον Κύριο που μας αγόρασε με το τίμιο αίμα Του. Αγαπητοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε. Εξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί θέλομεν είστε όμοιοι με Αυτόν. Όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Αυτή είναι η πρώτη όρασή μας. Διότι θέλομεν ήδη Αυτόν καθώς είναι. Το φανταζόμαστε, αδελφοί? Θέλω έτσι το Πνεύμα το Άγιο λίγο να μας, αν μπορούσε να μας πιάσει, γιατί είμαστε ακόμα ριζωμένοι, έχουμε ρίζες μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Όπως μια φορά πήγαμε να ξεριζώσουμε ένα φίνικα, αλλά δεν ήταν εύκολο να σκάψουμε πιο πέρα, πιο πέρα. Και το ρίζες, κόβαμε ρίζες, άντε άλλες πιο κάτω και πιο κάτω. Είναι σαν να βγάζεις ένα λουλούδι και είναι συνέχεια ρίζες, ριζωμένα πράγματα. Και έρχεται η ώρα πια που κόβεις και τις τελευταίες και οπ, ξεκολλάει. Θέλω σήμερα το Πνεύμα το Άγιο να μας πιάσει, να κόψει τις, να μας ξεκολλήσει και να τεινάξει και το χώμα από πάνω. Για να νιώσουμε ότι δεν ανήκουμε σε αυτόν τον κόσμο. Η κληρονομία μας δεν είναι εδώ. Είναι στα επουράνια. Είναι μέσα στη δόξα του Θεού. Εάν κανείς παρατηρήσει τον εαυτό του πόσο ο Θεός μας έφτιαξε. Δεν είμαστε για εδώ, αδερφοί. Θα είναι μια ικτρή τραγωδία. Ένα τέτοιο όν που ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο να ζήσει 70 ή 80 χρόνια και μετά να καταλήξει σε ένα λάκκο μέσα να τον τρώνε τα σκουλικιά. Με τέτοια αντίληψη και ομορφιά που έχει βάλει ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Η ζωή μας είναι ένα ταξίδι, το ξέρουμε. Αλλά όσο ο άνθρωπος είναι νέος ακόμα και είναι στα άντα, κάπου εκεί και τρέχει το αίμα στις φλέβες και νιώθεις την ευρωστία, όλα αυτά οι ρίζες είναι ακόμα χοντρές και βαθιές μέσα και ναι μεν ακούς τον Κύριο, ναι μεν αγαπάς και όλα αυτά, αλλά ακόμα πατάς καλά. εδώ κάτω. Πίστη θέλει για να ξεκολλήσεις. Και όταν ο άνθρωπος αρχίζει και πάει στα ίντα και όντα, καταλαβαίνει ότι παιδί μου, επισκέπτες είμαστε. Αρχίζει και περνάει μέσα το μήνυμα. Και ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι όλο εδώ αυτό το πράγμα είναι ένα ψέμα, μια ουτοπία. Που δεν είναι ψέμα στην ουσία. Απλά είναι μια προσκαιρότητα που έχει το στόχο της να σε συνδέσει με την κληρονομία σου, να σε συνδέσει με τη δόξα σου που είναι ο Κύριος, να σε ετοιμάσει για να μπεις μέσα στο μεγαλείο που ο Θεός έχει ετοιμάσει για σένα. Εάν δεν αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να το δουλέψει αυτό μέσα, ώστε να γίνει πιο πραγματικό από αυτά που βλέπουμε ή πιάνουμε, ή ο τόπος που πατάμε, αν δεν αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να το εργαστεί μέσα μας, δεν μπορεί ο Κύριος να αποκαλυφθεί μέσα στη δόξα Του. Δεν είναι παράξενο ότι όλους τους άνδρες που ο Κύριος κάλεσε και τους έδωσε μια θαυμάσια εργασία, διακονία, να κάνουν για εκείνον θαυμαστή, εξαίσια, ξεχωριστή, ότι όλους τους ξεκόλλησε από τη γη. Τον Αβραάμ τον ξεκόλλησε από την Ουρ, τον έβγαλε από την οικογένειά του. Τον έφερε σε ένα ξένο τόπο και κατοικούσε, λέει, σε σκηνές. Δεν έφτιαξαν μόνιμη κατοικία, γιατί ο Αβραάμ, λέει, τι έβλεπε. Την επουράνια. Περίμενε πόλη της οποίας τα θεμέλια είναι στον ουρανό. Το Μωυσή, ο Κύριος τον ξεκόλλησε, τον έβγαλε με το ζόρι έξω από την Αίγυπτο. 40 χρόνια τον πέταξε μέσα σε μια έρημο που δεν μπορούσε να κολλήσει με τίποτα εκεί πέρα. Και στο τέλος των 40 χρόνων μέσα στην έρημο, ο καλός Κύριος έρχεται. Να γυρίσουμε λίγο στην Έξοδο, τρίτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Ο δε Μωυσής έβοσκε τα πρόβατά του, τα πρόβατα του Ιωθόρ, πενθερού αυτού. Ούτε πρόβατα είχε ο ίδιος. Ήταν υποστατικός του πενθερό του. Του Ιωθόρ τα πρόβατα έβοσκε. Ξένα. Ποιος? Ένας πρίγκιπας της Αιγύπτου. Γιος της θυγατρός του Φαραώ. Θαυμαστός εν λόγης και έργης. Ήρθε ο Κύριος, τον ξυρίζωσε από την Αίγυπτο, τον έβγαλε, πέταξε και το χώμα της Αιγύπτου 40 χρόνια. Τον τίναζε ο Κύριος για να βγει όλη η μυρωδιά της Αιγύπτου, του κόσμου και της αμαρτίας. Και τον έφερε να είναι ξεκολλημένος, ένας επισκέπτης επάνω στη γη, ένας περαστικός, ώστε τελικά να έρθει ο Θεός να του φανερωθεί, να του μιλήσει. Να του δείξει τον πλούτο, την κληρονομία του, το σκοπό της ύπαρξής του. Και λέει, πεθερού αυτού ιερέως της Μαδιάμ, και έφερε τα πρόβατα εις το όπισθεν μέρος της ερήμου και ήλθεν εις το όρος του Θεού το Χορίβ. Το όρος του Θεού. Δηλαδή ο Κύριος το είχε σφραγίσει, το είχε επισημάνει εκείνο το όρος για να φανερωθεί στο λαό του. Το Χορίβ. Το όρο Σινά, μια κορφή ήτανε το Χορίβ. Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου εν φλογή πυρός εν μέσου της βάτου. Και είδε και ειδού η βάτος εκαίετο υπό του πυρός και η βάτος δεν κατεκαίετο. Ο τόπος εκείνος είναι γεμάτο βάτους. Και ξέρετε τι βάτος είναι? Με αγκάθια. Κάτι σαν, πώς είναι η βατομουριά. Όλοι ξέρουμε αυτά τα λεπτά με όλα τα αγκάθια. Μια τέτοιο πράγμα ήτανε. Αγκάθινο. Και κανείς δεν μας λέει ότι είχε καρπούς. Εγώ πιστεύω ήταν μια ξερή βάτος με αγκάθια. Γιατί έτσι λέει το εβραϊκό. Και κατέβασε ο Κύριος σε αυτή την βάτο τη φωτιά της παρουσίας του. Και η βάτος, λέει, εκαίετο, αλλά δεν κατεκαίετο. Η φωτιά του Κυρίου κατεβαίνει επάνω σου, καίει, αλλά δεν σε κατακαίει. Έρχεται ο Κύριος και εργάζεται επάνω σου να κάψει, να βγάλει πράγματα τα οποία δεν είναι μέσα στο θέλημά του και δεν ωφελούν ούτε εσένα, αλλά δεν σε κατακαίει. Αμήν. Είναι σαν τη φωτιά που έχει ο χρυσοχώος που ρεγουλάρει και ξέρει πόσο να δώσει για να γίνει μια πολύτιμη εργασία και να βγάλει το χρυσάφι καθαρό. Και είπε ο Μωυσής, ας στρέψω και ας παρατηρήσω το μέγα του το θέαμα, διότι η βάτος δεν κατακαίεται. Και ως είδεν ο Κύριος τον Μωυσήν ότι έστρεψε να παρατηρήσει, εφώνησε προς αυτόν ο Θεός εκ μέσου της βάτου και είπε, Μωυσή, Μωυσή, ο δε είπε, ιδού εγώ, και είπε, μη πλησιάσεις εδώ, λύσον τα υποδήματά σου εκ των ποδών σου, διότι ο τόπος επί του οποίου ίστασε είναι γη Αγία. Με σταμάτησε ακριβώς εκεί το Πνεύμα του Θεού. Βγάλε τα παπούτσια σου, γιατί ο τόπος που στέκεσαι είναι τόπος Άγιος. Γη Αγία. Γιατί ζήτησε ο Κύριος, θέλω να έχουμε την εικόνα όμως, 40 χρόνια ο Μωυσής τι έκανε στην έρημο εκείνη? Περπατούσε, έψαχνε, περαστικός, αλλά ήθελε να βρει το στόχο του, να βρει το γιατί ζει, γιατί υπάρχει. Ήθελε να βρει τον Θεό, τον πατέρα του, τον Θεό του Αβραάμ, τον Θεό του Ισαάκ, τον Θεό του Ιακώβ. Πιστεύω η καρδιά του ήταν σε αγωνία να γνωρίσει, γιατί εάν δεν το ήξερε αυτό, δεν θα σκότωνε τον Αιγύπτιο για να σώσει τους Ισραηλίτες. Γιατί η καρδιά του μέσα ήξερε, είχε το κάλεσμα, γνώριζε ποιος ήτανε. Αλλά δεν ήταν η ώρα, δεν ήταν έτοιμος ο Μωυσής. Ήταν γεμάτος σάρκα και γεμάτος Αίγυπτο. Όταν είσαι γεμάτος σάρκα και γεμάτος Αίγυπτο, ο Κύριος δεν μπορεί εύκολα να σου εμπιστευτεί τη δόξα του. Και χαρίσματα να σου δώσει θα τα θαλασσώσεις. Θα μπει η σάρκα μπροστά και αντί καλό θα κάνεις κακό. Και ο Κύριος να κάνει καλά πράγματα θα βγαίνουν κακό μέσα από αυτά, γιατί θα ενεργούνται μέσα από τη σάρκα. Ο Κύριος θέλει να εργαστεί μέσα. Να κάνει αυτό το Άγιο έργο που έκανε στο Μωυσή. 40 χρόνια οδηπορούσε μέσα στην έρημο εκείνη και ξαφνικά τον συναντάει ο Κύριος και του λέει, Μωυσή, σταμάτα, τώρα είσαι σε τόπο Άγιο, βγάλε τα παπούτσια σου. Δεν μου λέτε, στην Ανατολή πότε βγάζαν τα παπούτσια τους? Όταν μπαίναν στο σπίτι, φορούσαν τα σαντάλια, δεν είχαν κλειστά παπούτσια και κάλτσες οι άνθρωποι. Φορούσαν σαντάλια και έμπαινε μέσα η σκόνη, η λάσπη, και ήταν τα πόδια τους συνέχεια βρώμικα, λερωμένα από την οδηπορία. Σκόνες και λάσπες, μας λέει τίποτα αυτό? Είναι αυτό που μαζεύει κανείς από το περπάτημά του μέσα στον κόσμο. Και ο Κύριος όταν έρχεσαι πια και μπαίνεις μέσα στην παρουσία του, σου λέει σταμάτα, βγάλε τα παπούτσια σου. Τέρμα η οδηπορία. Έχεις έρθει μέσα στην παρουσία μου, στον οίκο μου, στον θρόνο μου, στην ανάπαυσή μου. Βγάλ τα παπούτσια σου. Τα παπούτσια μας συμβολίζουν το κοσμικό περπάτημα. Αυτό το περπάτημα που μας έχει κουράσει όλους. Που ψάχνει ο άνθρωπος να βρει. Μέσα στην έρημο περιφέρεται. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι αυτή η Βαβυλώνα, όταν τη βλέπει ο Ιωάννης στο Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο, ακούσε τι λέει, Αποκάλυψη Ιώτα Ζήτα, στο 3, και με έφερεν εν πνεύματι εις έρημον. Με έφερεν εν πνεύματι εις έρημον. Ο Κύριος που πειραζότανε 40 μέρες? Στην έρημο. Στην έρημο. Ο κόσμος αυτός ονομάζεται έρημος. Σε αντίθεση με την Εδέμ. την παρουσία του Κυρίου. Τι είχε η Εδέμ μέσα? Έναν ποταμό ο οποίος διακλαδιζόταν σε 4 ποτάμια. Και ο Κύριος είπε ότι όποιος διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει και από την κοιλιά του θα ρεύσουν ποταμός. Ποταμοί πόσοι? 4 ποταμοί υδάτων ζώντων. Γι' αυτό λέει θα κάνω την έρημο καρποφόρο πεδιάδα. Θα τη γεμίσω με λίμνες υδάτων και πηγές υδάτων και ποταμούς στην ξηρά γη. Ο άνθρωπος που περιφέρεται μέσα στην έρημο έχει ανάγκη να βρει τον Κύριο, να βρει τον τελικό του σκοπό. Με έφερε εν πνεύματι εις έρημον και είδον γυναίκα καθημένη επί θηρίων κόκκινων. Γέμον ονομάτων βλασφημίας έχουν κεφαλά 7 και κέρατα 10. Ποιο είναι αυτό? Η γυναίκα και το σύστημα του Αντίχριστου. Και αυτό στην έρημο. Και ο Μωυσής περπατούσε στην έρημο. Ο Κύριος πειράστηκε στην έρημο. Και μέσα στην έρημο να μια βάτος. Δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο. Με αγκάθια. Υπάρχει εδώ μήπως καμιά βάτος με αγκάθια? Ή έχουμε όλοι τριαντάφυλλα πάνω? Ροδοπέταλα. Έτσι μας βρίσκει ο Κύριος, αδερφή. Βάτο με αγκάθια. Ξερή. Ξέρετε σαν πώς? Σαν αυτά τα κλονιά που πήρανε και φτιάξανε ένα στεφάνι και το φόρεσαν στον Κύριο. Μια τέτοια βάτος. Εμείς είμαστε αυτοί οι βάτος. Εσύ και εγώ. Εάν θέλετε, πρώτα είναι ο Κύριος Ιησούς ο οποίος ταυτίστηκε με εμάς. Ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού? Ακούστε τι λέει. Λουκάς σίγμα 44. Από το 43. Διότι δεν είναι δέντρον καλών το οποίον κάμνει καρπών σαπρών, ουδέ δέντρον σαπρών το οποίο κάμνει καρπών καλών. Επειδή έκαστον δέντρον εκ του καρπού αυτού γνωρίζετε. Διότι, ακούστε, ο λόγος είναι πνευματικός. Ο Κύριος τα ανοίγει αυτά. Δεν συνάγουσιν εξ ακανθών σίκα, ουδέ τρώγουσιν εκ βάτου στα φύλλα. Μπορεί μια βάτος να βγάλει σίκα και στα φύλλα? Όχι. Κανένας από μας δεν μπορεί να φέρει τον καρπό του πνεύματος μόνος του. Με τη σάρκα σου. Είσαι γεμάτος αγκάθια. Από όπου και να σε πιάσει κανείς θα τραυματιστεί. Να όμως που ο Κύριος έρχεται πάνω σε αυτή τη βάτο για να φανερώσει τη δόξα του. Διαλέγει βάτους με αγκάθια, ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα, δυσκολίες, αδιέξοδα. Μέσα τους είναι γεμάτοι από ακαταστασία, αν θέλετε. Μια βάτος μέσα στην έρημο, στο φυσικό της περιβάλλον. Ο κόσμος. Ξεραίλα, έχει μάθει να ζει, να στέκεται. Άμα αγγίξει κανείς εμένα, δεν με νοιάζει, εγώ καλά είμαι εδώ. Έχετε δει αυτά τα πράγματα? Τις βάτους, τις ξερές, με τα αγκάθια έτοιμα να μπουν μέσα. Και όμως, μου κάνει μεγάλη εντύπωση, κοιτάξτε, ο Κύριος. Τι εικόνα παίρνει για να φανερωθεί εν φλογή πυρός και να καλέσει το Μωυσή. Κάνει την βάτο αυτή σημείο και τεράστιο. Και ονομάζει τον χώρο γύρω από αυτή την βάτο γη Αγία. Pop. Γη Αγία. Δηλαδή όταν κατεβαίνει ο Κύριος και σε πληρώνει με το Πνεύμα το Άγιο και γεμίζεις με τη φωτιά της παρουσίας Του, γεμίζεις με την αγιοσύνη Του, γεμίζεις με την καθαρότητά Του, ο χώρος γύρω σου είναι γη Αγία. Γίνεσαι ένας τόπος ανάπαυσης όπου όσοι έρχονται βλέποντας τη φωτιά μέσα σου, γιατί ξέρουν ότι είναι φαινόμενο, επειδή μια βάτος αμέσως θα καεί. Αμήν. Δεν μπορείς να κρατήσεις, δεν μπορείς να μείνεις άγιος, δεν μπορείς να φέρεις καρπό, δεν είσαι τίποτα, δεν κάνεις για τίποτα. Και αν έρθει η φωτιά επάνω σου, και τελείωσες. Πόσο μπορεί να κρατήσει μια βάτος μέσα στη φωτιά? Καθόλου. Προσάναμα είναι. Πάει, τελείωσε. Να όμως που ο Κύριος καλεί τον Μωυσή για να του δώσει αποστολή και τον φέρνει μπροστά σε αυτό το ένιγμα που λέγεται βάτος που καίεται αλλά που δεν κατακαίεται. Τι λέτε, τυχαία ο Κύριος διάλεξε μια βάτο? Κάνει τίποτα τυχαία ο Κύριος, αδερφοί? Ο λόγος του είναι δεμένος κρίκος, μια τέλεια χρυσή αλυσίδα που κάθε γραφή ενώνεται με την επόμενη για να φτιάξει ένα τέλειο οικοδόμημα της αλήθειας και της ολοκληρωμένης βουλής του Θεού. Εάν δεν δεις το λόγο του Θεού έτσι, έχεις αποτύχει, δεν ξέρεις καν τι λέει ο Θεός. Βάτος ξερεί, καίεται, αλλά δεν κατακαίεται. Θέλετε, ο Ισραήλ πέρασε τόσες κρίσεις. Αρνήθηκαν τον Κύριο, λάτρεψαν είδωλα, τους διώχνει ο Κύριος. Πέρασε κρίση, φωτιά, φωτιά πάνω τους. Πάνε στη Βαβυλώνα 70 χρόνια, ξαναγυρίζουν, συνεχίζουν, χτίζουν την Ιερουσαλήμ. Έρχεται ο Κύριος, αρνούνται τον Κύριο, τους δίνει άλλο ένα σούτι 2000 χρόνια μακριά από την παρουσία του. Δεν καίγονται όμως, είναι πίσω εκεί και περιμένουν να γίνουν οι γραφές, να ολοκληρωθεί η αποστολή τους σαν λαός. Καίγονται! Δεν υπάρχει άλλος λαός που τυραννίστηκε μέσα στους λαούς περισσότερο από τον λαό Ισραήλ, ο οποίος αρνήθηκε τον Ιησού Χριστού και γίνανε αρνητές του Κυρίου.

πληροφορώ αυτή την ώρα, δεν υπάρχει άλλος λαός που διώκεται περισσότερο από τους χριστιανούς. Χιλιάδες κάθε χρόνο μαρτυρούν, τώρα, σήμερα. Μέχρι πρότινος είχαμε στην Κούβα και στην Κορέα περιπτώσεις που θάβανε ζωντανούς τους χριστιανούς. Μου κάνει εντύπωση ένα περιστατικό που διάβασα. Και έπιασαν τον ποιμένα της εκκλησίας και την οικογένειά του και τα παιδάκια του. Και σκάψανε ένα λάκκο βαθύ. Τους βάλανε μέσα. Και φέρανε γύρω-γύρω όλους τους και αυτούς τους χριστιανούς αλλά και τους υπόλοιπους και τα παιδάκια για να δουν το θέαμα. Λέει, αν ο Θεός σας είναι αληθινός θα σας ελευθερώσει. Και αρχίζουν να ρίχνουν χώμα. Αν όμως θελήσετε να απαλλαγείτε από αυτό αρνούμενη την πίστη σας, πέστε το μας. Και άρχισαν να ρίχνουν χώμα. Για μια στιγμή ο ποιμένας σαν πατέρας κλονίστηκε. Γιατί ήξερε ότι έπαιρνε τις ζωές της οικογένειάς του επάνω του. Και του λέει η γυναίκα του, σύζυγε, κάτσε εκεί που είσαι. Σήμερα το βράδυ θα φάμε με τον Κύριο της δόξης. Και εμείς και τα παιδιά. Και τους καπάκωσαν με το χώμα ζωντανούς. Αλλά από αυτά τα παιδάκια που παρατηρούσαν το θέαμα, πίστεψαν πάρα πολλά παιδιά και ένα από αυτά έγινε εργάτης του Κυρίου. Και αυτό αφηγήθηκε την ιστορία. Μια βάτος που καίεται, αλλά δεν κατακαίεται. Το σώμα, η εκκλησία, ο λαός του Θεού, αδελφοί, και ο Κύριος μας κάλεσε μέσα σε αυτό το σώμα. Και λέει σε οποιονδήποτε Μωυσή, ο οποίος ψάχνει στην έρημο και ζητάει να βρει τον Θεό των πατέρων του, να βρει την αλήθεια, πρώτα απ' όλα μας κάνει σημείο αντιλεγόμενο, όπως ο Κύριος. Λίθο προσκόμματο και πέτρα σκανδάλου. Ιδού εγώ και τα παιδεία τα οποία μη έδωκε ο Κύριος διασημεία και τεράστια εν το Ισραήλ. Για πέστε μου, γιατί ο Θεός δίνει σημείο? Για παράδειγμα, έδωκε σημείο τις γλώσσες. Γιατί δίνει σημείο ο Κύριος? Το σημείο είναι κάτι μοναδικό. Ανεπανάληπτο. Προκαλεί. Δεν μπορεί να γίνει από φυσικές καταστάσεις. Γίνεται από υπερφυσικές καταστάσεις. Και ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε σημείο. Δεν είναι σημείο το ότι μέσα μας είναι η φωτιά του Κυρίου? Παρόλο που περνάμε δυσκολίες, περνάμε αντιξοότητες, πειρασμούς, ο διάβολος γυρίζει γύρω μας σαν λέον οριόμενος, λέει, ζητώντας ποιον να καταπιεί. Είμαστε συνέχεια μέσα σε ένα κίνδυνο και όμως στεκόμαστε με τη χάρη του. Μας κρατάει η φωτιά του ουρανού. Δεν είμαστε πια του εαυτού μας, δεν ανήκουμε στον εαυτό μας. Είμαστε κάτω από την εξουσία του Αγίου Πυρός του Θεού. Και αυτό είναι που θέλω σήμερα ο Κύριος να περάσει μες στην καρδιά μας, να ξέρεις ότι δεν ανήκεις πλέον στον εαυτό σου. Δεν είσαι μια φυσιολογική βάτος σαν όλες τις άλλες μες στην έρημο. Αλλά έχει έρθει και έχει καθίσει η παρουσία του Κυρίου επάνω σου. Το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα της δόξης. Και ο Κύριος σε αποκαλεί γη Αγία, αποκαλεί την Εκκλησία Του γη Αγία. Θέλω να σας πληροφορήσω ότι εδώ που ήρθαμε και μας έφερε ο Κύριος, η γη αυτή που πατάμε, ο χώρος αυτός με τις εκκλησίες των αδελφών σου, οι ζωές τους, τα πρόσωπά τους, η σφαίρα του χαρακτήρα τους και της προσωπικότητάς του, ο Κύριος την ονομάζει γη Αγία. Βγάλ' τα παπούτσια σου. Βγάλ' τα παπούτσια σου. Δεν μπορείς να περιφέρεσαι όπως ο υπόλοιπος κόσμος μέσα στα Άγια του Θεού. Εάν πραγματικά αγαπάς τον Κύριο και τον τιμάς, θα τον υπακούσεις για να γνωρίσεις την αγιοσύνη Του. Να γνωρίσεις πόσο Άγιος είναι ο Θεός. Να γνωρίσεις πόσο Εκείνος αγαπάει και τιμάει το λαό Του. Μας ονομάζει

0: Οίκο, Άγιο μας ονομάζει, πέστε μου. Έθνος, Άγιο. Είμαστε ο ναός, ο Άγιος του Κυρίου. Πρέπει να βγάλεις τα παπούτσια σου. Πρώτον, ο Κύριος θέλει να έρθεις καθαρός. Θα θυμάστε τι έκανε ο Κύριος στους μαθητές του όταν μπήκανε μέσα για να φάνε το δείπνο. Τι έκανε. Κάθισε ο ίδιος, ζώστηκε την πετσέτα και κάτσε και τους έπλαινε τα πόδια. Τους Μωυσίδες που διάλεξε για να βγάλουν το λαό μέσα από την Αίγυπτο, κάτσε και τους έπλαινε τα πόδια. Το ίδιο που ο Κύριος έκανε εκεί στο Μωυσή. Του βγάλε τα παπούτσια. Οι ιερείς υπηρετούσαν με πόδια καθαρά και χωρίς παπούτσια. Ήταν μέσα στον οίκο του Κυρίου. Οι υπηρέτες δεν φορούσαν παπούτσια. Ήταν μέσα στο σπίτι και υπηρετούσαν ξυπόλυτοι. Εάν κανείς είχε πένθος, έβγαζε τα παπούτσια. Διαβάσουμε αυτό λίγο. Ιεζεκιήλ, ΚΔ 17. Από το 16 διαβάζω, σελίδα 757. Ιε ανθρώπου, ιδού εγώ θέλω αφαιρέσει από σου δια μιας πληγής το επιθύμημα των οφθαλμών σου και μη πενθήσεις και μη κλάψεις και ας μη ρεύσωση τα δάκρυά σου κρατήθητη από στεναγμών. Μη κάμεις πένθος νεκρών. Δέσον τη τιάραν σου. Όταν είχαν πένθος τη βγάζαν την τιάρα τους. Επί την κεφαλήν σου. Εννοεί το φέση που βάζανε αυτό το στολισμένο με τα πολύτιμα πετράδια. Η τιάρα ήταν αυτή. Η φασμάτινη. Μιλάμε για την Ανατολή. Έχετε δει τους Πέρσες με τις τιάρες εκείνες. Τα τουρπάνια και τα πολύτιμα. Αυτή είναι η τιάρα. Μην τη βγάζεις, δέσον την τιάραν σου, λέει, επί την κεφαλή σου και βάλε στους πόδα σου τα υποδήματά σου. Γιατί στο πένθος τα βγάζανε, γι' αυτό λέει, μην τα βγάζεις, βάλτα. Όταν έρθεις μπροστά στην παρουσία του Κυρίου, όπως ο Ισαΐας, στο έκτο κεφάλαιο, όταν ατένισε τη δόξα του Θεού, τι είπε. Ο τάλας εγώ. Πένθος. Πένθος. Όταν βλέπεις τη δόξα του Θεού και βλέπεις τον εαυτό σου, τι καταλαβαίνεις. Ότι είσαι μια βάτο με αγκάθια. Και αυτό φέρνει λύπη και πένθος. Πρέπει να φέρει λύπη και πένθος μες στην ψυχή σου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Για να μην υπεραίρεσαι, έτσι σε θέλει ο Κύριος να σταθείς μες στη δόξα Του. Μακάρι οι πενθούντες, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν. Πού? Μες στην παρουσία του Κυρίου. Αυτό είναι η παρηγορία μας. Βγάλε τα υποδήματά σου λοιπόν. Πάψε να τριγυρίζεις, ψάχνοντας μέσα στην έρημο και στις σκόνες, να σκοντάφτεις δεξιά και αριστερά. Η παρουσία του Κυρίου είναι η ανάπαυσή σου. Η ανάπαυσή σου. Κοίταξε σε αυτόν που σε καλεί και μη παρεξηγείς τη βάτου. Πολλοί βλέπουν τη βάτου. Εάν θες να δεις τι έχει ο αδερφός σου, μην πας μακριά. Αν είσαι ειλικρινής, κοίταξε το δικό σου χάλι. Και τα βρήκες όλα. Και ο Ηλίας λέει ήταν άνθρωπος, πέστε το, ομοιοπαθής με εμάς. Δεν υπάρχει εξαίρεση. Δεν υπάρχει εξαίρεση. Ομοιοπαθής με εμάς. Το μυστικό είναι να δεις μέσα από τη βάτο τη δόξα του Κυρίου. Και μας λέει εδώ στην Έξοδο ότι ο Κύριος μίλησε μέσα από τη βάτο. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ακούστε τι λέει. Στο 4, γάμα 4, Έξοδος. Και ως είδεν ο Κύριος τον Μωυσήν ότι έστρεψε να παρατηρήσει, εφώνησε προς αυτόν ο Θεός εκ μέσου της βάτου. Θέλει ο Κύριος να παραχωρήσεις την βάτο σου. Σπουδαίο δώρο κάνουμε στον Κύριο, ε. Να όμως που ο Κύριος αυτό θέλει. Εκεί ευαρεστήθηκε να κατοικεί. Λέει, ο θρόνος μου είναι υψηλός και επιρμένος. Αλλά εγώ κατοικώ στην καρδιά του ταπεινού βάτος και του συντετριμένου το πνεύμα. Ξέρει ότι είναι γεμάτος αγκάθια. Δεν υπάρχει τίποτα καλό. Του τέστη λέει εν τη σαρκή μου. Εκεί είναι ο χώρος της κατοίκησης του Θεού. Εκεί είναι η Αγία Γη που ο Κύριος έχει. Στον Εκκλησιαστή ε1, ακούστε τι λέει. Εκκλησιαστής ε1 λέει, φύλατε τον πόδα σου όταν υπάγεις εις τον οίκον του Θεού. Φύλατε τον πόδα σου. Και προθυμού μάλλον να ακούεις παρά να προσφέρεις θυσίαν αφρόνων. Ήτινες δεν αισθάνονται ότι πράττους ή κακός. Γι' αυτό του είπε, βγάλε το υπόδημά σου. Και θέλω αδελφοί σήμερα να μπούμε μέσα σε αυτή τη σφαίρα της αγιοσύνης του Κυρίου και να πάψουμε να κυκλοφορούμε με τα παπούτσια του κόσμου. Όταν σε στέλνει έξω ο Κύριος, σου δίνει άλλα παπούτσια δικά του. Τα δικά σου τελειώσανε. Γι' αυτό λέει, πόσον ωραίοι οι πόδες των Ευαγγελιζομένων την ειρήνη, των Ευαγγελιζομένων τα αγαθά. Ακούστε αυτό σε μια άλλη έκδοση, στο Άσμα Ασμάτων. Στο Ζήτα κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Ακούστε τι ωραία το λέει. Βλέπει ο νυμφίος τα πόδια της νύμφης. Είτε δει ο κόσμος έξω, βλέπει τις γάμπες κάτω. Πόσον ωραία είναι τα βήματά σου με τα σανδάλια θίγατερ του ηγεμόνος. Τι βλέπει? Τα σανδάλια, τα βήματα. Σου δίνει υπόδηση του Ευαγγελίου για να πας να φέρεις το Ευαγγέλιο, αλλά με καθαρά πόδια και παπούτσια που στα δίνει μόνο ο Κύριος. Μόνο από το Ευαγγέλιο βγαίνουν εκείνα τα παπούτσια. Στην έρημο δεν μπορεί να τα αποκτήσεις. Την υπόδηση του Ευαγγελίου πρέπει να σε πλημμυρίσει ο Κύριος με το λόγο του, με τη θυσία του, με την αγάπη του, και να μπουν τα παπούτσια εκείνα ώστε όπου πας να φέρεις το μήνυμα αυτό που ο Κύριος σου δίνει στη βάτο μέσα. Τη φωτιά αυτή της γλυκιάς αγάπης του. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Γι' αυτό η φωτιά. Ζήλο. Πως κατατρώγει ο ζήλος σαν τη φωτιά. Τέτοιο ζήλο έχει ο Κύριος. όταν παραχωρήσει τον εαυτό σου στον Κύριο και αρχίζει να φαίνεται η αγιοσύνη του μέσα από τη ζωή σου. Πώς μπαίνεις μέσα στην αγιοσύνη? Δεν προχωράω, πάω λίγο πίσω. Πώς μπορεί να μπεις μέσα στην αγιοσύνη του Κύριου? Να σε δεχθεί ο Κύριος στα Άγιά του μέσα. Κοιτάξτε τι λέει. Ματθαίος ΚΓ 19. Ματθαίος ΚΓ 19. Εδώ μιλάει για τους Φαρισαίους, με τους νόμους που είχαν κάνει και ακύρωναν το Λόγο του Θεού και ορκιζόντουσαν, για παράδειγμα, στο 16 λέει «Ο εις εσάς οδηγεί τυφλή, οι λέγοντες ώστις ομώσει εν το ναό είναι ουδέν, ώστις όμως ομώσει εν το χρυσό του ναού υποχρεούται». Δηλαδή, άμα κάνεις όρκο στο χρυσό του ναού, πρέπει να τον εκπληρώσεις. Αν όμως πεις «Ορκίζομαι στο ναό», δεν είναι ανάγκη να τον εκπληρώσεις. Τρέλες. Γι' αυτό μας λέει μετά το ναι, ναι και το ου, ου. Δεν χρειάζεται όρκος. Μωρή και τυφλή. Διότι τι είναι μεγαλύτερος, ο χρυσός ή ο ναός, ο αγιάζων των χρυσών? Και ως της ομώσει εν το θυσιαστηρίο είναι ουδέν, λέγανε. Όταν ορκιστεί στο θυσιαστήριο. Κάνανε όρκους για να γίνουν πιστευτοί, γιατί πια ο λόγος τους είχε σαπίσει. Δεν γινόταν πιστευτή και έπρεπε να επικαλεστούν, όπως ο ψεύτης, για να τον πιστέψει, τι κάνει? Ναι, μα τι είναι, μάτωνε, να σου ορκιστώ τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου, το ένα, το άλλο. Να σου κατεβάσει, γιατί? Γιατί δεν έχει λόγο. Ένα παιδί του Θεού, όταν του πεις θα έρθεις, άρθω. Τελείωσε. Έγινε? Όχι. Τελείωσε. Αδελφοί, προσέξτε, μην χάσουμε την απλότητα. Και λέμε όχι, αλλά εννοούμε ναι, μεν, αλλά όταν και αυτά, και είναι ναι. Προσέξτε. Είμαστε ιοί του Θεού του υψίστου. Ελοχήμ. Τα είπαμε αυτά. Να μην πεθαίνουμε σαν τους ιούς των ανθρώπων. Λέει, μωρή και τυφλή, διότι τι είναι μεγαλύτερον, το δώρον ή το θυσιαστήριον, το αγιάζον το δώρο? Για να δεχτεί ο Κύριος το δώρο σου, την προσφορά σου, από πού πρέπει να περάσει? Από το θυσιαστήριο. Είναι το πρώτο πράγμα που συναντάς καθώς μπαίνεις μέσα στην αυλή του Κυρίου. Αυτό που ψάλαμε. Ελάτε όλοι μέσα σε αυλές τους, στο αγιαστήριο του Θεού. Για να μπεις στο αγιαστήριο, για να φέρεις την προσφορά σου, πρέπει να περάσεις από το αγιαστήριο. Ο Κύριος μας τι έφερε σαν δώρο στο Θεό? Τον εαυτό του προσέφερε. Και από πού τον πέρασε τον εαυτό του? Για να γίνει αποδεκτός? Από το θυσιαστήριο. Εμάς τώρα τι δώρα, ποιο δώρο πρέπει να φέρουμε πρώτα στον Κύριο? Τον εαυτό μας. Θυσία, ζώσα, αγία, ευάρεστο. Και δεν μου λέτε ποιο είναι το θυσιαστήριο στο οποίο λατρεύουμε τον Κύριο? Εβραίους Ιώτα Γάμα 10. Έχομεν θυσιαστήριο, από το οποίο δεν έχουν εξουσία να φάγουν οι λατρεύοντες στη σκηνή. Έχουμε θυσιαστήριο. Όπως έπαιρναν το αρνί, το έσφαζαν, το έριχνανε πάνω στα πυρωμένα κάρβουνα και γότανε. Ποιο είναι το δικό μας θυσιαστήριο? Ο Σταυρός. Το θυσιαστήριο το δικό μας είναι αυτό. Κοιτάξτε τι λέει. Εμείς, οι λυτρωμένοι, έχουμε θυσιαστήριο από το οποίο δεν έχουν εξουσία. Δεν μπορούν να πάνε καν εκεί. Να φάγωσιν οι λατρεύοντες εις τη σκηνή. Αυτοί που ήταν δηλαδή ακόμα τον καιρό εκείνο και έσβαζαν αρνιά και ήταν μέσα στη σκηνή, στο ναό μέσα, δεν κατάλαβαν τη θυσία. Δεν είχαν δικαίωμα να περάσουν στο θυσιαστήριο για να φάνε από αυτό. Το θυσιαστήριο τι τρως? Τι τρώγανε στο θυσιαστήριο? Τη θυσία! Στο θυσιαστήριο καθότανε όλοι οικογενειακώς και τρώγανε τη θυσία. Για να μπεις μέσα στην αγιοσύνη του Κυρίου πρέπει να φας τη θυσία. Και όχι μόνο να τη φας, αλλά να γίνεις κι εσύ. Μας το λέει ο Κύριος. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να αρνηθεί τον εαυτό του, να πάρει τον σταυρό του, το θυσιαστήριο, στον νόμο και να με ακολουθήσει. Για πού? Για πού, αδερφοί? Για θάνατο. Εσταυρώθην ως προς τον κόσμο και ο κόσμος ως προς εμέ, λέει ο Παύλος. Πέρασε από το θυσιαστήριο. Έχεις περάσει? Δεν είναι ευχάριστο. Ε? Ιδιαίτερα όταν κοπανάνε τα καρφιά. Είσαι εκεί. Ούτε να κατέβεις μπορείς, τελείωσες. Είσαι για θάνατο. Και εκεί λατρεύεις τον Κύριο. Από εκεί γίνεσαι Υιός της Αναστάσεως. Γιατί δεν μπορείς να αναστηθείς αν δεν πεθάνεις πρώτα, ξέρεις. Αμήν. Γιατί το βάπτισμα είναι Ανάσταση? Γιατί πρώτα είναι θάνατος. Πρέπει να μπεις μέσα και μετά να αναστηθείς. Να γίνεις Υιός της Αναστάσεως. Δεν μπορεί ο Θεός να σε δεχθεί μέσα στην αγιοσύνη Του, να πάρεις μέρος στην Άγια Φύση Του, να αρχίσεις να γίνεσαι Άγιος, εάν δεν πεθάνεις ως προς τον εαυτό σου, ως προς τον κόσμο, την έρημο αυτή, και να τα αφήσεις όλα εκεί. Ω Θεέ μου, τι ελευθερία είναι αυτή. Εγώ είχα το προνόμιο να το περάσω 3 φορές. Γερά. Εδώ. Σε αυτό το χώρο που είμαστε εδώ πέρα. Και τις 3 φορές ο Κύριος με προειδοποίησε πιο μπροστά. Ξέρετε όμως κάτι? Την 3η φορά πια έχεις μάθει, λες. Εντάξει, άντε παιδιά, να τελειώνουμε. Βάλτε τα να ησυχάσουμε. Και τελείωσε αυτό είναι. Είσαι εκεί. Πάσχον δεν υπήλει. Δεν απειλείς πια. Θα σου δείξω. Θα σε μάθω. Στην αρχή απειλείς, γιατί δεν είναι ευχάριστο. Άμα κατέβω κάτω, όμως θα σας δείξω. Αλλά δεν μπορείς, γιατί είσαι εκεί. Δεν γίνεται. Και σιγά σιγά όλο αυτό το πράγμα πεθαίνει. Φεύγει από πάνω σου. Όλη αυτή η σάρκα. Ο εχθρός του Θεού από μέσα σου. Τα αγκάθια αυτά αρχίζουν και φεύγουν από πάνω σου. Και μένει το Άγιο του Θεού. Το καθαρό. Το κατ' εικόνα και ομοίωση του Κυρίου. Και εκείνο μπαίνει μέσα. Μες στην παρουσία του Κυρίου. Έχετε σκεφτεί πώς είναι η παρουσία του? Πώς είναι να είσαι μέσα στη δόξα του Θεού? Να σας πω κάτι. Πρώτα απ' όλα είσαι πλήρης. Δεν θες τίποτα. Δεν σε νοιάζει ούτε φήμη, ούτε θέση, ούτε να πάρεις κάτι. Είσαι ελεύθερος. Και νιώθεις μια απέραντη αγάπη που αγαπάει και αγκαλιάζει τους πάντες. Και τους δέχεσαι όπως είναι. Άλλος είναι, που εγώ που είμαι έτσι και... δεν... Το δέχεσαι, τον αγαπάς, προσεύχεσαι. Προσεύχεσαι. Άλλος είναι κάτω, συνέχεια. Παραπονιέται. Έχετε δει τους μίζερους χριστιανούς? Κύριε, μόλις πάνε στην προσευχή, Κύριε, κανείς δεν με καταλαβαίνει, εγώ που όλους καταλαβαίνω και που εγώ... Όταν μπεις μέσα στην παρουσία του Κυρίου, ξεχνάς το εγώ σου πια. Και αρχίζει, αλλάζει η προσευχή σου. Δεν λες, Κύριε, εγώ που σε μένα και που αυτό και που εκείνο και που μου κάνουν και που μου δείχνουν. Αρχίζεις και λες, βλέπεις τον Κύριο, καταλαβαίνεις την καρδιά του. Και αρχίζεις και λες, Κύριε, πες μου, τι θέλεις να κάνω για σένα? Τι επιθυμείς, τι ζητάς? Νιώθεις τον πόνο του Αγίου Πνεύματος. Και καταλαβαίνεις ότι σε κατάφερε ο Κύριος να σε φέρει πια σε αυτή τη θέση και να πεις, Κύριε, συγχώρησέ με για όλο αυτό τον καιρό που ερχόμουν στην παρουσία του σου. Και τι έκανα? Ξέρετε τι κάνουμε? Σαν κανείς χτυπάει την πόρτα, ανοίγει ο Κύριος. Πας λοιπόν εκεί μπροστά. Κύριε, θέλω αυτό, κάνε εκείνο, βοήθησε τον τάδε, εκείνον, τον άλλον. Κάνε αυτό, κάνε το έργο στην Τουρκία ή στη Βουλγαρία ή σώσε εκείνον, κάνε το άλλο, κάνε το άλλο, κάνε το άλλο. Καλά πράγματα του Κύριου το έργο. Αμήν. Βοήθησε και εμένα, πάρε μου την αρρώστια μου, το παιδί μου κάνε καλά, τη δουλειά μου βοήθησε, το αφεντικό μου, αλλάξε τον άντρα μου, το παιδί μου, όλα αυτά. Ναι. Εντάξει. Αμήν, Κύριε. Και δρόμο. Ξέρετε ότι ο πιο πολύς χριστιανισμός είναι εκεί. Εκεί είναι. Δεν έχει περάσει ακόμα από το θυσιαστήριο. Όταν μπεις μέσα, γι' αυτό σας είπα, όταν μπεις μέσα στην παρουσία του Κυρίου, Τι θα σκέψει, το παιδί σου, τη γυναίκα σου, τον άντρα σου, τον παππού σου, τη γιαγιά σου. Ο ένας βλέπει τον άλλον, ε. Και τι λέμε ο ένας τον άλλον, ε. Άγιος. Άγιος. Αρχίζεις πια και νοιάζεσαι. Πληρώνεσαι με τον Κύριο. Γεμίζεις από εκείνον. Αυτό που γεμίζει την ύπαρξή σου και είναι η μεγάλη λαχτάρα της καρδιάς σου είναι αυτό που βλέπουμε που έκανε ο Ισαΐας. Κάθισε και άκουσε. Του καθάρισε ο Κύριος. Τα χείλη με ένα αναμένο καύνο. Και άκουσε την επιθυμία του Κυρίου. Τι να θέλω από στήλη. Τι στέλνει πάγιδι μας. Και ο Ισαΐας τι είπε. Είδω εγώ Κύριε, αποστηλώνουμε. Πάει πια η προσωπική σου ατζέντα. Τελείωσες. Έγινες δούλος. Έβγαλες τα παπούτσια σου. Είσαι μέσα στον οίκο του πατέρα σου και η ασχολία σου είναι συνεχώς ο Κύριος. Ο Κύριος θέλει να μας ελκύσει σήμερα, αδερφή. Σταματήσω εδώ. Θέλει να σε ελκύσει στα Άγια των Αγίων του μέσα. Είσαι πρόθυμος. Τι λες, είναι ώρα να έρθεις. Ή θα κάνεις μερικά βήματα ακόμα, σουλάτσα, στην έρημο μέσα. Μαζί με την πόρνη αυτή τη Βαβυλώνα και τον Αντίχριστο. Που είναι και αυτή στην έρημο. Και όταν τα δαιμόνια φεύγουν μέσα από τον άνθρωπο, πού πάνε λέει. Στην έρημο, σε άνυδρους τόπους. Όλα εδώ έξω είναι. Όταν λοιπόν βγαίνεις και εσύ πονηρά, χριστιανός της Κυριακής, πονηρεύει μες τη βδομάδα και πάει να κάνει βόλτες. Είσαι το πιο ευάλωτο στοιχείο που περπατάει στη γη. Όχι αδερφοί. Πρέπει να μεγαλώσουμε πια. Να πούμε μέσα στην παρουσία του. Να βγάλουμε τα παπούτσια μας πια. Δεν τα θέλουμε. Πάψε να κάνεις βόλτες δεξιά και αριστερά. Πάψε να ζήσεις τον εαυτό σου. Και άκουσε. Τι να θέλω από στήλη. Τι στέλνει η πάγιδη μας. Ο πόνος του Κυρίου για ποιον είναι. Τι πονάει ο Κύριος. Εάν κάτσεις και ψάξεις να δεις την καρδιά. Μην πάμε μακριά. Να πάρουμε ένα γονιό που έχει παιδιά. Και να ψάξουμε την καρδιά του. Η μεγαλύτερη αγωνία της ζωής του ποια είναι. Αυτός του. Ή τα παιδιά του. Τα παιδιά μου. 270-300.000 άτομα τη μέρα φεύγουν από αυτόν τον πλανήτη. Δηλαδή, σχεδόν 3 Ηράκλεια τη μέρα. Τη μέρα. Κάθε μέρα. Πού πάνε όλοι αυτοί. Πού πάνε. Ποιον θα στείλω. Ποιος θα πάει για μας. Λέει ο Κύριος για εκείνον και την εκκλησία του. Ο πατέρας και ο Υιός θέλουν να άτομα να έρθουν μέσα στην αγιοσύνη του Κύριου. Όταν μπεις μέσα εκεί, αμέσως ο Κύριος κάνει γνωστό το δικό του θέλημα. Γι' αυτό μας έλεγε και ο Κύριος τι έλεγε. Πάτερ, όχι το δικό μου θέλημα. Το δικό σου να γίνει. Εγώ δεν ήρθα να κάνω το δικό μου θέλημα, αλλά το του πατρός μου, έλεγε ο Κύριος. Αυτά είναι τα σημάδια του αγιασμού. Θέλει να διάσεις από τον εαυτό σου. Άφησε ό,τι θέλει ο Κύριος να κάψει, να το κάψει. Δεν θα κατακαείς. Δεν θα σε καταστρέψει ο Κύριος, γιατί είσαι παιδί του. Αγαπάει ο Κύριος τα παιδιά του. Παιδεύει και ελέγχει. Και μαστιγώνει τους ιούς που παραδέχεται. Είμαστε σε μια φωτιά μέσα. Καίει. Αλλά δεν κατακαίει. Καθαρίζει. Μας γεμίζει με τη δόξα του Θεού. Ας σηκωθούμε παρακαλώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του Θεού. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου, δικός μου είναι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη Βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο ΚΘ. Ουέ εις την Αριήλ, την Αριήλ, την πόλην όπου κατόκισεν ο Δαβίδ. Προσθέσατε εν ιαυτόν επί εν ιαυτόν. Ας σφάζωσιν εορταστικάς θυσίας. Αλλά εγώ θέλω στενοχωρήσει την Αριήλ, και εκεί θελείστε βάρος και θλίψεις, και εις εμέ θελείστε ως Αριήλ. Και θέλω στρατοπεδεύσει εναντίον σου Κύκλο, και θέλω στήσει πολιορκίαν κατά σου με χαράκομα, και θέλω ανεγύρι φρουρία εναντίον σου. Και θέλεις ρυφθεί κάτω, θέλεις λαλή από του εδάφους, και η λαλιά σου θελείστε ταπεινή εκ του χώματος, και η φωνή σου εκ του εδάφους θελείστε ως του εγκαστριμήθου, και η λαλιά σου θέλει ψιθυρίζει εκ του χώματος. Το δε πλήθος των εχθρών σου θελείστε ως κονιορτός, και το πλήθος των φοβερών ως άχυρον φερόμενον υπό ανέμου. Ναι, τούτο θέλει γίνει ευνηδίως εν μια στιγμή. Θέλει γίνει εισέ επίσκεψης παρά του Κυρίου των δυνάμεων, μεταβροντής και μετασυσμού και φωνής μεγάλης, μετά ανεμοζάλης και ανεμοστροβίλου και φλογός πυρός κατατρώγοντος. Και το πλήθος πάντων των εθνών των πολεμούντων εναντίον της Αριήλ, πάντες βεβαίως οι μαχόμενοι εναντίον αυτής και των οχυρωμάτων αυτής, και οι στενοχωρούντες αυτήν, θέλουσιν είστε ως όνειρον νυκτερινού οράματος. Καθώς μάλιστα ο ποινών ονειρεύεται, ότι ιδού τρώγει, πλην εξεγείρεται και η ψυχή αυτού είναι κενή, ή καθώς ο διψών ονειρεύεται, ότι ιδού πίνει, πλην εξεγείρεται και ιδού είναι ητονισμένος και η ψυχή αυτού διψά. Ούτω θέλουσιν είστε τα πλήθη πάντων των εθνών, των πολεμούντων εναντίον του όρου Σιών. Στείτε και θαυμάσατε, αναβοήσατε και ανακράξατε. Ούτι με θείουσιν αλουχή υπό ίνου, παραφέρονται αλουχή υπό σίκερα. Διότι ο Κύριος εξέχει εν εφημάς πνεύμα βαθέως ύπνου και έκλεισε τους οφθαλμούς ημών, περιεκάλυψε τους προφήτας και τους άρχοντας ημών, τους βλέποντας οράσεις. Και πάσα όρασης θελείστε εις εσάς ως λόγια εσφραγισμένου βιβλίου, το οποίον ήθελον δώσει στην εξεύροντα να αναγινώσκει, λέγοντες «Ανάγνωθη τούτο παρακαλώ», και εκείνος λέγει «Δεν δύναμε, διότι είναι εσφραγισμένον». Και δίδυση το βιβλίον εις μη εξεύροντα να αναγινώσκει, και λέγουσιν «Ανάγνωθη τούτο παρακαλώ», και εκείνος λέγει «Δεν εξεύρω να αναγινώσκω». Δια τούτο ο Κύριος λέγει «Επειδή ο λαός ούτος με πλησιάζει δια του στόματος αυτού και με τιμά δια των χειλαίων αυτού, αλλά η καρδία αυτού απέχει μακράν απ' εμού και με σέβονται διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων. Δια τούτο, ιδού, θέλω προσθέσει να κάμω θαυμαστών έργων μεταξύ τούτου του λαού, θαυμαστών έργων και εξαίσιων, διότι η σοφία των σοφών αυτού θέλει χαθεί και η σύνηση των συνετών αυτού θέλει κρυφθεί. Ουέ εις τους κάπτοντας βαθέως, δια να κρύψωση την βουλήν αυτών από του Κυρίου, και των οποίων τα έργα είναι εν το σκότι και λέγουσι «Τις βλέπει ημάς και τις εξεύρει ημάς, ο διεστραμένη, ο κεραμεύς θέλει νομισθεί ως πυλός, το πλάσμα θέλει υπήπερι του πλάσαντος αυτό, ούτως δεν με έπλασεν, ή το ποίημα θέλει υπήπερι του ποιήσαντος αυτό, ούτως δεν είχε νόησιν». Δεν θέλει είστε έτη πολλά ο λίγος καιρός, και ο Λίβανος θέλει μεταβληθεί εις καρποφόρον παιδιάδα, και η καρποφόρος παιδιάς θέλει λογιστεί ως δάσος. Και εν εκείνη τη ημέρα η κοφή θέλουν συνακούσει τους λόγους του βιβλίου, και οι οφθαλμοί των τυφλών θέλουν ειδή, ελευθερωθέντες εκ του σκότους και εκ της ομίχλης. Και οι πραείς θέλουν επαυξήσει την χαράν αυτών εν Κύριο, και η πτωχή των ανθρώπων θέλουν εφρανθεί δια των Άγιων του Ισραήλ. Διότι ο τρομερός εξέλιπε και ο χλεβαστής εξολοθρεύθη και πάντες οι παραφυλάττοντες την ανομίαν εξηλήφθησαν. Η τινές κάμνουση των άνθρωπων πτέστην δια ένα λόγον και στήνουση παγίδα εις τον ελέγχον τα εν τυπήλη και με ψεύδος διαστρέφουση το δίκαιον. Όθεν ο Κύριος, ο λυτρώσας τον Αβραάμ, ούτω λέγει περί του οίκου Ιακώβ. Ο Ιακώβ δεν θέλει πλέον εσχυνθεί και το πρόσωπον αυτού δεν θέλει πλέον οχριάσει. Αλλά όταν ήδη τα τέκνα αυτού, το έργον των χειρών μου, εν μέσω αυτού, θέλουσιν αγιάσει το όνομά μου και θέλουσιν αγιάσει τον Άγιον του Ιακώβ
2: και θέλουσι φοβήστε τον Θεόν του Ισραήλ. Ιδε πλανόμενοι κατά το πνεύμα, θέλουσι ελθεί η σύνεσιν, και οι γονγίζοντες θέλουσι μάθει διδασκαλίαν.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα.
2: Ουέ εις τα αποστατήσαντα τέκνα, λέγει Κύριος, τα οποία λαμβάνουσι βουλήν, πλην ουχή παρέ μου, και τα οποία κάμνουσι συνθήκας πλην ουχίδια του πνεύματός μου, δια να προσθέσωσιν αμαρτίαν εις αμαρτίαν, τα οποία υπάγουσι δια να καταβώσιν εις Αίγυπτον, και δεν ερωτώσει το στόμα μου δια να ενδυναμωθώσει με την δύναμην του Φαραώ και να εμπιστευθώσει εις την σκιάν της Αιγύπτου. Η δε δύναμις του Φαραώ θελείστε εσχήνη σας και η πεποίθησης επί την σκιάν της Αιγύπτου όνειδος. Διότι οι αρχηγοί αυτού εστάθησαν εν Τάνη και οι πρέσβεις αυτού ήλθον εις Χανές. Πάντες ισχύνθησαν δια λαών, ώστις δεν ειδηνήθη να ωφελήσει αυτούς, ουδέν ασταθεί βοήθεια ή όφελος, αλλά κατεσχήνει και μάλιστα όνειδος. Ή κατά των ζώων της μεσημβρίας όρασης. Εν τη γη της θλίψεως και της στενοχωρίας, όπου ευρίσκονται ο δυνατός Λέων και ο Λέων ο γυραλαίος, η έχιδνα και ο φλογερός πτερωτός Όφης, εκεί θέλουσι φέρει τα πλούτη αυτών επί όμων οναρίων και τους θησαυρούς αυτών επί του κυρτώματος των καμήλων προς λαών, ώστις δεν θέλει ωφελήσει αυτούς. Διότι οι Αιγύπτιοι εις μάτιν και ανωφελώς θέλουσι βοηθήσει. Όθεν εβόησα περί τούτου, η δύναμη σ' αυτών είναι να κάθονται ήσυχοι. Τώρα είπαγε, γράψον τούτο έμπροσθεν αυτών επί πινακιδίου και σημείωσον αυτό εν βιβλίο, δια να σώζεται εις τον μέλλοντα καιρών έως αιώνος. Ότι ούτως είναι λαός απειθής, ψευδής ιή, ιή μη θέλοντες να ακούσωσι των νόμων του Κυρίου. Ή την εσλέγουση προς τους βλέποντας, μη βλέπετε, και προς τους προφήτας, μη προφητεύετε εις ημάς τα ορθά, λαλείτε προς ημάς κολακευτικά, προφητεύετε απατηλά. Αποσύρθητε από τη σοδού, εκκλίνατε από τη στρίβου, σηκώσατε απέμπροσθεν ημών των Άγιων του Ισραήλ. Ο Θενού το λέγει ο Άγιος του Ισραήλ. Επειδή καταφρονείτε των λόγων τούτων και ελπίζετε επί την απάτην και πονηρίαν και επιστηρίζεστε επί ταύτα, δια τούτο η ανομία αυτή θελείστε εις εσάς ως χάλασμα ετοιμόρροπων, ως κοιλία εις υψηλών τείχων του οποίου ο συντριμός έρχεται εξέφνης εν μια στιγμή και θέλει συντρίψει αυτό ως σύντριμα αγγίου οστρακίνου, κατά συντριβωμένου ανηλαιός, ώστε να μη ευρίσκεται εν τη θρήμασιν αυτού όστρακον δια να λάβει τη σπήρα από της εστίας ή να λάβει είδωρ εκ του λάκου. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο Άγιος του Ισραήλ. Εν τη επιστροφή και αναπαύση θέλετε σωθεί. Εν τη ησυχία και απεπιθύση θελείστε η δύναμή σας. Αλλά δεν ηθελήσατε. Και είπετε ουχή, αλλά θέλομεν φεύγει έφυπη. Δια τούτο θέλετε φεύγει. Και θέλομεν υπεύση επί ταχύποδας. Δια τούτο οι διώκοντές σας θέλουσιν είστε ταχύποδες. Θέλετε φεύγει χίλι εν τη απειλή ενός και πάντες εν τη απειλή πέντε, έωσού μείνετε ο στήλος επί κορυφής όρους και ο σημαία επί λόφου. Και ούτω θέλει προσμήνει ο Κύριος για να σας ελεήσει και ούτω θέλει υψωθεί για να σας ικτηρίσει, διότι ο Κύριος είναι Θεός κρίσεως. Μακάριοι πάντες οι προσμένοντες αυτών. Διότι ο λαός θέλει κατοικήσει εν Σιών εν Ιερουσαλήμ. Δεν θέλει σκλάψει πλέον. Θέλει βεβαίως σε ελεήσει εν τη φωνή της κραυγής σου. Όταν ακούσει αυτήν, θέλει σε αποκριθεί. Και αν ο Κύριος σας δίδει άρτον θλίψεως και είδωρ στενοχωρίας, η διδάσκαλή σου όμως δεν θέλουσιν αφαιρεθεί πλέον, αλλά η οφθαλμή σου θέλουσι βλέπει τους διδασκάλους σου. Και τα ότα σου θέλουσιν ακούει λόγων όπισθεν σου, λέγοντα «Αυτή είναι η οδός, περιπατείτε εν αυτή». Όταν στρέφεστε επί τα δεξιά και όταν στρέφεστε επί τα αριστερά και θέλετε αποστραφή ως μεμιασμένα, το επικάλυμα των αργυρών γλυπτών σας και των στολισμών των χρυσών χωνευτών σας. Θέλεις απορρίψει αυτά ως ράκος ακάθαρτον. Θέλεις υπή προς αυτά, φεύγετε από δω. Τότε θέλει δώσει βροχήν δια των σπόρων σου, τον οποίον ήθελες σπήριεν το αγρό και άρτον του γεννήματος της γης, ως της θέλει είστε παχής και άφθονος. Εν εκείνη τη ημέρα τα κτίνη σου θέλουσι βόσκεστε εν ευρυχώρης νομές. Και οι βόες και ενέε όνοι τα οποία εργάζονται την γην, θελουσιτρώγε καθαρών άχυρων, λελικμισμένων, δια του πτιαρίου και ανεμιστηρίου, και θέλουσιν είστε επιπαντός υψηλού όρους και επιπαντός υψηλού λόφου, ποταμοί και ρεύματα υδάτων, εν τη ημέρα της μεγάλης φαγής, όταν υπήργει καταπίπτωση. Το δε φως της σελήνης θέλει είστε ως το φως του ηλίου, και το φως του ηλίου θέλει είστε επταπλάσιον ως το φως επτά ημερών, εν τη ημέρα καθήν ο Κύριος επιδένει το σύντριμα του λαού αυτού και θεραπεύει την πληγήν του τραυματισμού αυτών. Ιδού το όνομα του Κυρίου έρχεται μακρόθεν. Φλογερός είναι ο θυμός αυτού και το φορτίον βαρύ. Τα χείλη αυτού είναι πλήρη αγανακτήσεως και η γλώσσα αυτού ως πυρ κατατρόγων. Και η πνοή αυτού ως ρεύμα πλημμυρίζων, φθάνων έως μέσου του τραχύλου, δια να κοσκινήσει τα έθνη εν το κοσκίνο της ματαιώσεως. Και θέλει είστε εις τα σιαγώνας των λαών χαλινός, ως τις θελικάμοι αυτούς να περιπλανώνται. Εις εσάς θέλει είστε άσμα, καθώς εν τη νυχτή πανηγυριζομένη σε ορτής, και εφροσύνη καρδίας, καθώς ότι υπάγουσι μετά αυλών, δια να έλθωσιν εις το όρος του Κυρίου προς τον ισχυρόν του Ισραήλ. Και θέλει κάμοι ο Κύριος να ακουστεί η δόξα της φωνής αυτού, και θέλει δείξει την κατάβασιν του βραχίωνος αυτού μετά της αγανακτήσεως του θυμού και της φλογός του κατατρώγοντος πυρός, των εκτιναγμών και της ανεμοζάλης και των λίθων της χαλάζης. Διότι ο Ασσύριος δια της φωνής του Κυρίου θέλει καταβληθεί, εν ράβδο θέλει κτυπηθεί, και όθεν διαβεί η διορισμένη ράβδος, την οποίαν ο Κύριος θέλει καταφέρει επ' αυτόν, τύμπανα και κιθάρε θέλου συνείστε, και δια πολέμων τρομερών θέλει πολεμήσει κατά αυτόν. Διότι ο Τοφέθ είναι προκαιρού παρασκευασμένος, ναι, δια τον βασιλέα ετοιμασμένος. Αυτός έκαμεν αυτόν βαθύν και πλατύν. Η πυρά αυτού είναι πυρ και ξύλα πολλά. Η πνοή του Κυρίου ως ρεύμα θείου θέλει εξάψει αυτήν.
3: Αμός, κεφάλαιο ζήτα. Ούτως έδειξεν εις εμέ Κύριος ο Θεός. Και ιδού εμόρφωσεν ακρίδας εν τη αρχή της βλαστήσεως του δευτέρου χόρτου. Και ιδού ήτο ο δεύτερος χόρτος μετά των θερισμών του βασιλέως. Και ότε ετελείωσαν να τρώγωσι των χόρτων της γης, τότε είπα, Κύριε Θεέ, γενού ήλαιος δέομαι. Τι θέλει αναστήσει τον Ιακώβ, διότι είναι ο λιγοστός. Ο Κύριος μετεμελήθη εις τούτο, δεν θέλει γίνει, λέγει Κύριος. Ούτως έδειξεν εις εμέ Κύριος ο Θεός. Και ιδού, Κύριος ο Θεός καλεί εις δίκην διαπυρός, και το πυρ κατέφαγε την άβυσσον την μεγάλην και κατέφαγε μέρος της γης. Τότε είπα, Κύριε Θεέ, παύσον δέομαι. Τι θέλει αναστήσει τον Ιακώβ, διότι είναι ο λιγοστός. Ο Κύριος μετεμελήθη εις τούτο, και τούτο δεν θέλει γίνει, λέγει Κύριος ο Θεός. Ούτως έδειξεν εις εμέ, και ιδού ο Κύριος ίστατο επιτύχου εκτισμένου με στάθμην, έχων εν τη χειρή αυτού στάθμην. Και είπε Κύριος προς εμέ, «Τι βλέπεις σύ Αμός?» Και είπα, «Στάθμιν». Τότε είπεν ο Κύριος, «Ιδού εγώ θέλω βάλει στάθμιν εις το μέσον του λαού μου Ισραήλ. Δεν θέλω πλέον παρατρέξει αυτόν του λοιπού. Και η βομή του Ισαάκ θέλου συνερημωθεί και τα αγιαστήρια του Ισραήλ θέλου συναφανιστεί. Και θέλω σηκωθεί εναντίον του οίκου Ιεροβοάμ εν Ρομφέα». Τότε ο Αμασίας, ο ιερεύς της Βεθήλ, εξαπέστειλε προς Ιεροβοάμ τον βασιλέα του Ισραήλ, λέγον, «Ο Αμός συνόμωσεν εναντίον σου εν μέσω του οίκου Ισραήλ. Ο τόπος δεν δύναται να υποφέρει πάντα στους λόγους αυτού, διότι ούτω λέγει ο Αμός, ο Ιεροβοάμ θέλει τελευτήσει διαρομφέας. Ο δε Ισραήλ βεβαίως θέλει φερθεί εχμάλωτος εκ της γης αυτού». Τότε είπεν ο Αμασίας προς τον Αμός, «Ω σύ ο βλέπων, είπαγε, φύγε εις την γην Ιούδα, και εκεί τρώγε άρτον και εκεί προφήτευε. Εν δε τη Βεθήλ μη προφητεύσεις πλέον, διότι είναι αγιαστήριον του βασιλέως και είναι οίκος του βασιλείου». Και απεκρίθη ο Αμός και είπε προς τον Αμασίαν, «Δεν είμαι εγώ προφήτης, ουδέ ιός προφήτου εγώ, αλίμην βοσκός και συνάζων σικάμινα». Και ο Κύριος με έλαβεν από όπισθεν του ποιμνίου και είπε Κύριος προς εμέ, είπαγε, προφήτευσον εις τον λαόν μου Ισραήλ. Τώρα λοιπόν άκουε τον λόγον του Κυρίου. Συ λέγεις, μη προφήτευε κατά του Ισραήλ, και μη στάλαζε λόγον κατά του οίκου Ισαάκ. Δια τούτο, ούτω λέγει Κύριος, η γηνή σου θέλει είστε πόρνη εν τη πόλη, και η ή σου και θυγατέρε σου θέλου πέσει διαρομφέας, και η γη σου θέλει μεριστεί διασχηνίου, και εσύ θέλει τελευτήσει εν γη ακαθάρτο. Ο δε Ισραήλ βεβαίως θέλει φερθεί εχμάλωτος εκ της γης αυτού.
2: Αμός, κεφάλαιο Ήτα. Ούτως έδειξεν εις εμέ Κύριος ο Θεός, και ειδού κάνιστρον καρπού θερινού, και είπε, τι βλέπεις εσύ Αμός, και είπα, κάνιστρον καρπού θερινού. Τότε είπε Κύριος προς εμέ, ήλθε το τέλος επί των λαών μου Ισραήλ. Δεν θέλω πλέον παρατρέξει αυτόν του λοιπού, και τα άσματα του ναού θέλουν συνείστε ολολιγμοί εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος ο Θεός. Πολλά πτώματα θέλουν συνείστε εν παντή τόπο, θέλουν συνεκρύψει αυτά εν σιωπή. Ακούσατε τούτο, οι ροφούντες τους πένιτας και οι αφανίζοντες τους πτωχούς του τόπου, λέγοντες «Πότε θέλει παρέλθει ο μην για να πωλήσομεν γεννήματα και το Σάββατον για να ανοίξομεν σίτων, σμικρίνοντες το εφά και μεγαλύνοντες των σύκλων και νοθεύοντες τα ζύγια της απάτης, για να αγοράσομεν τους πτωχούς με αργύριον και τον πένιτα διαζεύγος υποδημάτων και να πωλήσομεν τα σκύβαλα του σίτου». Ο Κύριος όμωσεν εις την δόξαν του Ιακώβ λέγον «Βεβαίως δεν θέλω λησμονήσει ποτέ ουδέν εκ των έργων αυτών. Η γη δεν θέλει ταραχτεί δια τούτων και πενθήσει πας ο κατοικών εν αυτή. Και δεν θέλει υπερεκχυλήσει όλη ως ποταμός. Και δεν θέλει απορριφθεί και καταποντιστεί ως υπό του ποταμού της Αιγύπτου. Και εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος ο Θεός, θέλω κάμι τον ήλιον να δύσει εν καιρό μεσημβρίας και θέλω συσκοτάσει την γην εν φωτεινή ημέρα. Και θέλω μεταστρέψει τα σεορτά σας εις πένθος και πάντα τα άσματά σας εις θρήνων. Και θέλω αναβιβάσει σάκον επί πάσαν ως φύν και φαλάκρωμα επί πάσαν κεφαλήν. Και θέλω καταστήσει αυτόν ως τον πενθούντα ιών μονογενή και το τέλος αυτού θέλει είστε ως ημέρα πικρίας». Ιδού έρχονται ημέρε, λέγει Κύριος ο Θεός, και θέλω εξαποστείλει πείναν επί την γην. Ουχή πείναν άρτου, ουδέ δίψαν ύδατος, αλλά κροάσεως των λόγων του Κυρίου. Και θέλω σοι περιπλανάστε από θαλάσσης έως θαλάσσης, και από βορρά έως ανατολής θέλω σοι περιτρέχει, ζητούντες των λόγων του Κυρίου, και δεν θέλω συνευρεί. Εν τη ημέρα εκείνη θέλω σοι λιποθυμήσει εωραίε παρθένη, και οι νεανίσκοι υποδείψεις, οι ομνίοντες εις την αμαρτίαν της Σαμαρίας και οι λέγοντες «Ζή ο Θεός σου, Δαν, και ζή η οδός της Βυρσαβεέ, και θέλους υπέσει, και δεν θέλους σηκωθεί πλέον».
4: Κριτέ, κεφάλαιον γιώτα γάμα. Και έπραξαν πάλι οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου, και παρέδωκεν αυτούς ο Κύριος εις την χείρα των Φιλιστέων 40 έτη. Ήτο δε άνθρωπος της από Σαρά, εκ της συγγενείας Δαν, και το όνομα αυτού Μανοέ. Η δε γηνή αυτού ήτο στήρα και δεν εγένα. Και φάνη άγγελος Κυρίου εις την γυναίκα και είπε προς αυτήν, «Ιδού τώρα είσαι στήρα και δεν γεννάς, πλην θέλεις συλλάβει και θέλεις γεννήσει ιών. Και τώρα λοιπόν πρόσεχε, μη πεις ίνον ησίκερα και μη φάγεις μηδένα κάθαρτα. Διότι ιδού θέλεις συλλάβει και θέλεις γεννήσει ιών. Και ξηράφιον δεν θέλει αναβεί επί την κεφαλήν αυτού. Διότι το παιδίον θέλει είστε ναζιραίος εις τον Θεόν, εκ κοιλίας μητρός αυτού. Και αυτός θέλει αρχίσει να ελευθερώνει τον Ισραήλ εκ της χειρός των Φιλιστέων». Και υπήγαινε η γηνή και είπε προς τον άνδρα αυτής λέγουσα, «Άνθρωπος Θεού ήρθε προς εμέ και το είδος αυτού ήτο ως είδος αγγέλου Θεού φοβερόν σφόδρα. Αλλά δεν ρώτησα αυτόν πόθεν είναι, ουδέ το όνομα αυτού εφανέρωσεν εις εμέ». Και είπε προς εμέ, «Ιδου θέλεις συλλάβει και θέλεις γεννήσει ιών. Τώρα λοιπόν μη πεις ίνον μη δε σίκερα και μη φάγεις μηδένα κάθαρτα, διότι το παιδίον θελείστε ναζιραίος εις τον Θεόν, εκ κοιλίας μητρός αυτού, έως της ημέρας του θανάτου αυτού». Τότε προσευχήθη ο Μανοέ προς τον Κύριον και είπε: «Δέομαι, Κύριέ μου, ο άνθρωπος του Θεού, τον οποίον απέστειλας, ας έρθει πάλιν προς ημάς και ας διδάξει ημάς τι να κάμωμεν εις το πεδίον το οποίον μέλει να γεννηθεί». Και εισήκουσεν ο Θεός την φωνή του Μανοέ. Και ήλθε πάλιν ο άγγελος του Θεού προς την γυναίκα, ενώ αυτή εκάθητο εν το αγρό. Ο δε Μανοέ, ο ανήραυτής, δεν ήτο μεταυτής. Και έτρεξεν η γυνή μετασπουδής και ανήγγειλε προς τον άνδρα αυτής, λέγουσα προς αυτόν: «Ιδου εφάνει σε με ο άνθρωπος, ως της ήλθε προς εμέ την ημέραν εκείνη». Και σηκώθη ο Μανοέ και ακολούθησε την γυναίκα αυτού και ήλθε προς τον άνθρωπον και είπε προς αυτόν: «Σύ είσαι ο άνθρωπος, ως της ελάλησας προς την γυναίκα?» Ο δε είπεν: «Εγώ». Και είπεν ο Μανοέ: «Τώρα γεννηθεί το λόγο σου. Τι πρέπει να κάμωμεν εις το πεδίον και τι να γίνει εις αυτό?» Και είπεν ο άγγελος του Κυρίου προς τον Μανοέ: «Από πάντων όσα είπα προς την γυναίκα ας φυλαχθεί. Από παντός ότι εξέρχεται εξ αμπέλου ας μη φάγει, και ίνον και σίκερα ας μη πει, και μηδέν ακάθαρτον ας μη φάγει. Πάντα όσα παρήγγειλα εις αυτήν ας φυλάξει». Και είπεν ο Μανοέ προς τον άγγελον του Κυρίου: «Να σε κρατήσομεν παρακαλώ και να ετοιμάσομεν εισέ ερήφιον εξ εγών». Και είπεν ο άγγελος του Κυρίου προς τον Μανοέ: «Και αν με κρατήσεις, δεν θέλω φάγει από του άρτου σου. Και αν κάμεις ολοκαύτωμα, προς τον Κύριον πρόσφερε αυτό. Διότι δεν εγνώρισεν ο Μανοέ ότι το άγγελος Κυρίου». Και είπεν ο Μανοέ προς τον άγγελον του Κυρίου: «Τι είναι το όνομά σου, δια να σε δοξάσομεν αφού εκπληρωθεί ο λόγος σου?» Ο δε άγγελος του Κυρίου είπε προς αυτόν: «Δια τι ερωτάς περί του ονόματός μου? Διότι είναι θαυμαστόν». Τότε έλαβε ο Μανοέ το ερήφιον το εξεγόν και την εξαλφή των προσφοράν και προσέφερεν εις τον Κύριον επί της πέτρας και θαυματούργησε. Ο δε Μανοέ και η γυνή αυτού έβλεπαν, διότι ενώ η φλόξ ανέβαινε επάνωθεν του θυσιαστηρίου προς τον ουρανόν, ανέβη και ο άγγελος του Κυρίου εν τη φλογή του θυσιαστηρίου. Ο δε Μανοέ και η γυνή αυτού έβλεπαν. Και έπεσαν κατά πρόσωπον επί την γην. Και δεν εφάνει πλέον ο άγγελος του Κυρίου εις τον Μανοέ και εις την γυναίκα αυτού. Τότε εγνώρισεν ο Μανοέ ότι το άγγελος Κυρίου. Και είπεν ο Μανοέ προς την γυναίκα αυτού: «Βεβαίως θέλομαι να αποθάνει, διότι είδομεν τον Θεόν». Αλλη γυνή αυτού είπε προς αυτόν: «Εάν ο Κύριος ήθελε να θανατώσει ημάς, δεν ήθελε δεχθεί ολοκαύτωμα και προσφοράν εκ της χειρός ημών, ούτε ήθελε δείξει εις ημάς πάντα ταύτα, ούτε αναγγείλει προς ημάς τι αυτά εν τη ούτω καιρό». Και γέννησε η γυνή Ιών και εκάλεσε το όνομα αυτού Σαμψών. Και ευξήθη το πεδίον και ευλόγησεν αυτό ο Κύριος. Και πνεύμα Κυρίου ήρχισε να διεγείρει αυτό εν το στρατοπέδο του Δαν, μεταξύ Σαρά και Εσθαόρ. Κριτέ, κεφάλαιον γιώτα δέλτα. Και κατέβει ο Σαμψών εις Θαμνάθ και είδε γυναίκα εν Θαμνάθ εκ των θυγατέρων των Φιλιστέων. Και ανέβη και ανήγγειλε προς τον πατέρα αυτού και προς την μητέρα αυτού λέγον: «Είδον γυναίκα εν Θαμνάθ εκ των θυγατέρων των Φιλιστέων. Και τώρα λάβετε αυτήν εις εμέδια γυναίκα». Είπον δε προς αυτόν ο πατήρ αυτού και η μήτηρ αυτού: «Μήπως δεν υπάρχει μεταξύ των θυγατέρων των αδελφών σου και μεταξύ παντός του λαού μου γυνή, και υπάγεις σύ να λάβεις γυναίκα εκ των Φιλιστέων των απεριτμήτων?» Ο δε Σαμψών είπε προς τον πατέρα αυτού: «Ταύτην λάβε εις εμέ, διότι αυτή είναι αρεστή στους οφθαλμούς μου». Αλλά ο πατήρ αυτού και η μήτηρ αυτού δεν εγνώρισαν ότι παρακυρίου ή το τούτο, ότι αυτός εζήτη αφορμήν εναντίον των Φιλιστέων. Διότι κατ' εκείνων των καιρών οι Φιλιστέοι εδέσποζον επί τον Ισραήλ. Τότε κατέβει ο Σαμψών μετά του πατρός αυτού και μετά της μητρός αυτού εις Θαμνάθ και ήλθον έως των αμπελώνων της Θαμνάθ. Και ειδού σκύμνος λέοντος οριόμενος συναπήντησεν αυτόν. και επήλθεν επ' αυτόν το πνεύμα του Κυρίου και διασπάραξεν αυτόν, ώστε αν ήθελε διασπαράξει ερήφιον, μη έχων μηδέν εντεσχεσίν αυτού. Πλην δεν ανήγγειλε προς τον πατέρα αυτού ή προς την μητέρα αυτού τι είχε κάμει. Και κατέβη και ελάλησε προς τη γυναίκα και ήρεσεν εις τους οφθαλμούς του Σαμψών και επέστρεψε μεθημέρας να λάβει αυτήν και εξέκλινεν εκ της οδού δια να είδει το πτώμα του Λέοντος και ειδού σμήνος μελισσών εν το πτώματι του Λέοντος και μέλι και έλαβεν εκ τούτου εις τας χείρας αυτού και προχώρη τρόγων και ήρθε προς τον πατέρα αυτού και προς την μητέρα αυτού και έδωκεν εις αυτούς και έφαγον. Πλην δεν είπε προς αυτούς ότι εκ του πτώματος του Λέοντος έλαβε το μέλι. Και κατέβει ο πατήρ αυτού προς την γυναίκα και έκαμεν εκεί ο Σαμψών συμπόσιον, διότι ούτως εσυνήθιζον οι νέοι. Και ότε είδον αυτόν έλαβον 30 συντρόφους δια να είναι μετ' αυτού. Και είπεν ο Σαμψών προς αυτούς, «Τώρα θέλω σας προβάλλει ένιγμα. Εάν δυνηθείτε να λύσετε αυτό εις εμέ, εν τες 7 ημέρες του συμποσίου και να έβρετε αυτό, τότε εγώ θέλω δώσει εις εσάς 30 χιτώνας λινούς και 30 στολάς φορεμάτων. Αλλά εάν δεν δυνηθείτε να λύσετε αυτό εις εμέ, τότε εσείς θέλετε δώσει εις εμέ 30 χιτώνας λινούς και 30 στολάς φορεμάτων». Και είπον προς αυτόν, «Πρόβαλε το ενιγμά σου δια να ακούσομεν αυτό». Και είπε προς αυτούς, «Εκ του τρώγοντος εξήλθε τροφή και εκ του ισχυρού εξήλθε γλυκίτης. Και αυτοί δεν ειδήναν τον αλύσωση το ένιγμα δια 3 ημέρας. Και την 7η ημέραν είπαν προς τη γυναίκα του Σαμψών, «Κολάκευσον τον άνδρα σου και ας μας φανερώσει το ένιγμα δια να μην κατακάψομεν σε και τον οίκον του πατρός σου εν πυρή. Δια να γυμνώσετε ημάς προσεκαλέσατε ημάς. Δεν είναι ούτω?» Και έκλαψεν η γυνή του Σαμψών έμπροσθεν αυτού και είπε, «Βεβαίως με μισείς και δεν με αγαπάς. Επρόβαλες ένιγμα προς τους ιούς του λαού μου και εις εμέ δεν εφανέρωσας αυτό». Οδε είπε προς αυτήν, «Ουδε προς τον πατέρα μου και προς τη μητέρα μου δεν εφανέρωσα αυτό και εις έθελο φανερώσει?» Αλλά αυτή έκλαιεν έμπροσθεν αυτού τα 7 ημέρας καθάς ήτο το συμπόσιον αυτών. Την δε 7η ημέραν εφανέρωσε αυτό προς αυτήν, διότι παρινόχλησεν αυτόν. Ιδε εφανέρωσε το ένιγμα προς τους ιούς του λαού αυτής. Τότε είπον προς αυτόν οι άνδρες της πόλεως την 7η ημέραν, πριν δύσει ο ήλιος, «Τι γλυκύτερον του μέλιτος και τι ισχυρότερον του Λέοντος?» Οδε είπε προς αυτούς, «Εάν δεν ηθέλετε αρωτριάσει με την δάμαλή μου, δεν ηθέλετε ευρύ το ένιγμά μου». Και επήλθεν επ' αυτόν πνεύμα Κυρίου και κατέβη εις ασκάλωνα και εφώνευσε 30 άνδρας εξ αυτών και έλαβε τα ημάτια αυτών και έδωκε τα στολάς εις τους εξηγήσαντας το ένιγμα. Και εξήφθη ο θυμός αυτού και ανέβη εις τον οίκον του πατρός αυτού. Η δε γυνή του Σαμψών εδόθη εις τον σύντροφον αυτού, τον οποίον είχε φίλον αυτού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε ότι μιλάγαμε για τις 7 λαμπάδες πυρός που βλέπουμε στην Αποκάλυψη. Πάμε πάλι πίσω εκεί να διαβάσουμε λιγάκι. Έτσι να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή για όσους δεν ήταν εδώ και δεν ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Να βοηθήσω έτσι λίγο να καταλάβουν να μπει όλο σωστά αυτό που ο Κύριος θέλει να μας πει σήμερα. Διαβάζω Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο 4, δέλτα κεφάλαιο. Διαβάζω από το 5 εδάφιο, εδώ είναι η σκηνή του θρόνου. Βλέπει ο Ιωάννης τον καθήμενο επί του θρόνου. Και εκ του θρόνου εξήρχονται αστραπέ και βροντέ και φωνέ. Και ήσαν 7 λαμπάδες πυρός και όμενε έμπροσθεν του θρόνου έτινες είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. 7 λαμπάδες πυρός. Και συνεχίζουμε στο 5ο κεφάλαιο, στο 6 εδάφιο, συμπληρώνει για να μας πει κάτι ακόμη για τα 7 πνεύματα, που το 7 τι είπαμε συμβολίζει. Πληρότητα. Όπου βλέπεις το 7 είναι πληρότητα. Βλέπετε, η εβδομάδα έχει 7 μέρες, ένας πλήρης κύκλος. Μετά ξεκινάει μια άλλη. Όλο το σχέδιο του Θεού, πόσες ημέρες εκ των οποίων 1000 χρόνια η κάθε μία περιλαμβάνει. 7. 7 χιλιετηρίδες. Σε πόσες μέρες τελείωσε ο Κύριος τα πάντα και μετά αναπαύθηκε. 7. Ακόμη θέλω να το δείτε και αλλιώς. Όταν μας δείχνει εδώ στην Αποκάλυψη το θηρίο με τα 7 κεφάλια, βλέπετε είναι 7 κεφαλές. Τι σημαίνει? Ότι έχει φτάσει πια το σύστημα αυτό του Αντίχριστου, έχει φτάσει στην ολοκλήρωσή του. Δεν έχει άλλο από εκεί πέρα. Τελειώνει. Εδώ όμως μιλάμε για τα 7 πνεύματα του Θεού. Μιλάμε για την πληρότητα του Αγίου Πνεύματος. Και λέει εδώ στο 6. Και είδον και ειδού εν μέσω του θρόνου και των 4 ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων αρνίων ιστάμενων ως εσφαγμένων έχουν κέρατα 7 και οφθαλμούς 7 ήτινες οφθαλμοί, οι οποίοι οφθαλμοί είναι τα 7 πνεύματα του Θεού, τα απεσταλμένα εισπάσαν την γη. Προσέξτε τώρα. Η πληρότητα του Αγίου Πνεύματος που φανερώνεται σε 7 λαμπάδες πυρός έχει αποσταλεί. Και αυτά είναι τα καλά νέα, αδελφοί. Έχει αποσταλεί. Τι σημαίνει αυτό? Τι είναι οι 7 λαμπάδες πυρός? Θυμάστε, σας είπαμε, τα είδαμε τα 7 πνεύματα. Στον Ισαΐα, στο Ιώτα Α, στο 2 εδάφιο τα λέει. Το πρώτο, το μεσαίο, που αυτά αντιστοιχούν στην 7 φωτιλιχνία, είναι ο κορμός. Και εκεί ποιο δέντρο είπαμε αντιπροσωπεύεται? Η αμυγδαλιά. Το δέντρο που συμβολίζει τη δύναμη της Ανάστασης. Το πρώτο το οποίο ανασταίνεται από την έκρα του χειμώνα. Και τίνεται στα λευκά. Σύμβολο της Ανάστασης. Γιατί η δύναμη, το πνεύμα όλο αυτό, εάν μπορείς να το παρουσιάσεις σε μια συνομογραφία, πώς θα το ονομάσεις? Το πνεύμα της Ανάστασης. Το πνεύμα το οποίο ανασταίνει νεκρούς. Λέει, εάν το πνεύμα το αναστήσαντος των Χριστών εκ νεκρών κατοικεί μέσα σας, θα αναστήσει και αυτός τα νεκρά σώματά σας. Μια υπόσχεση εκεί. Αλλά κοιτάξτε ποιο πνεύμα κατοικεί μέσα μας. Το πνεύμα του αναστήσαντος των Χριστών εκ νεκρών. Ποιο είναι αυτό το πνεύμα? Το πνεύμα το Άγιο. Το ονομάζει το πνεύμα του αναστήσαντος των Χριστών. Ποιος είναι ο αναστήσας των Χριστών? Το πνεύμα του Πατέρα. Είναι το πνεύμα της Ανάστασης. Μας το παρουσιάζει λοιπόν σαν ένα δέντρο. Ένα κορμό και 6 κλαδιά. Ο κορμός είπαμε είναι η αρχή, το πνεύμα του Ιάχβε, το πνεύμα της Διαθήκης που έρχεται προκειμένου να έρθει επάνω σου, το πνεύμα το Άγιο, πρέπει να σε χωρίσει. Πρέπει να χωρίσει, να κάνει ένα διπλό χωρισμό για να μπορεί να έρθει. Τα είπαμε όλα αυτά, απλά τα επαναλαμβάνω λίγο για αυτούς που ίσως δεν τα έχουν ακούσει. Τι θα πει Άγιο, πνεύμα Άγιο, Άγιος τι θα πει? Ξεχωρισμένος. Και ο Κύριος κάνει ένα διπλό ξεχωρισμό. Κοιτάξτε τον Ισραήλ, πρώτα τον ξεχώρισε από την Αίγυπτο, τον έβγαλε. Μετά τον πήγε στο Σινά και τι έκανε εκεί? Το δεύτερο ξεχωρισμό. Έβγαλε τον κόσμο μέσα από τον Ισραήλ. Εύκολα βγαίνεις από τον κόσμο. Δύσκολα βγαίνει ο κόσμος από μέσα σου. Και αυτή είναι η δουλειά του Αγίου Πνεύματος. Για να σε κάνει Άγιο. Επίσης έρχεται το Πνεύμα το Άγιο για να σε ξεχωρίσει για τη δόξα Του. Άγιοι γίγνεστε καθώς εγώ είμαι Άγιος. Άγιος ο Κύριος και Αγίους θέλει παραλάβει. Γι' αυτό και σαν Πνεύμα Άγιο ο Θεός φανερώνεται μόνο σε αυτούς οι οποίοι έχουν κάνει διαθήκη επάνω στο αίμα της θυσίας. Και έχουν πει Κύριε αποφασίζω, θυμάστε που μιλήσαμε για τον Αβραάμ με τα διχοτομήματα, με τη θυσία. Και ο Κύριος πέρασε στο χώρισμα επάνω, πέρασε ο Κύριος για να μας πει ότι εφόσον κρατούμε το δικό μας μέρος και είμαστε από την πλευρά της δικαιοσύνης, από την πλευρά του αγιασμού, της αφιέρωσης, από την πλευρά του δικαίου που είναι το μέρος του Θεού, τότε ο Κύριος θα είναι τείχος πυρός να μας φυλάξει. Και πήγαμε και είδαμε πόσες φορές ο Κύριος φανερώθηκε πάλι σαν φωτιά. Για να ξεχωρίσει το λαό του. Να τον σκεπάσει, να τον βοηθήσει για να συνεχίσει να βαδίζει Άγια. Ωραία. Έρχεται λοιπόν πρώτα το πνεύμα του Ιάχουε μέσα μας. Όταν μας βαπτίζει ο Κύριος έρχεται το ίδιο πνεύμα που ερχόταν πάνω στους προφήτες, πάνω στους κριτές. Το ίδιο πνεύμα έρχεται και πάνω στους Αγίους της Καινής Διαθήκης. Ήρθε πάνω στους Αποστόλους, σε όλη την πρώτη εκκλησία, την Αποστολική, και τώρα ο Κύριος βαπτίζει τα παιδιά του σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους λαούς και τα έθνη. Ω, και ευχαριστώ τον Κύριο. Βλέπω μαύρους, άσπρους, κίτρινους, κόκκινους, όλοι να είναι βαπτισμένοι με το πνεύμα του Άγιο, να χαίρονται μέσα στη χαρά του Κυρίου. Αμήν. Ζούμε μέρες έξοχες, θαυμάσιες. Θαυμάσιες. Πολύ ωραία. Ποια είναι όμως η επιθυμία του Κυρίου και ο λόγος που έρχεται πάνω μας το πνεύμα αυτό του ξεχωρισμού? Έχει, είπαμε, να κάνει μια δουλειά. Ποια είναι αυτή? Πρέπει να φυτρώσουν 6 πνεύματα. Το 6 τι είναι? Αριθμός ανθρώπου. Είναι η Εκκλησία, το 6, και ο Κύριος. Σύνολο 7. Πληρότητα. Όλο το σώμα. Η κεφαλή και το σώμα. Το 6 έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Τα 6 πνεύματα που βλέπουμε στον Ισαΐα Ι.Α. που είναι το πνεύμα της σοφίας και της συνέσεως. Πνεύμα βουλής και δυνάμεως. Πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Τα 6 αυτά είναι εργασία του Αγίου Πνεύματος για μας. Για μας. Και πρέπει... Προσέξτε, αυτά τώρα είναι, εκδηλώνονται σαν φως ζωής. Σαν φως. Έρχονται σαν φως. Έχουν να κάνουν με τη ζωή μας. Μας έβαλε ο Κύριος αυτά πράγματα για να δούμε τα πνευματικά, να τα καταλάβουμε, και τώρα ο Κύριος μας τα ανοίγει. Πόσα χρόνια κηρύττω εδώ? Πόσα χρόνια ακούτε τα κηρύγματά μου? Έχω κηρύξει ποτέ γι' αυτά? Όχι. Τώρα τα ανοίγει ο Κύριος. Τώρα τα ανοίγει. Γιατί? Γιατί θέλει να κάνει ενεργήματα. Θέλει να κάνουμε τα ανάλογα έργα. Θέλει να ανταποκριθούμε σε αυτά που ο Κύριος έχει στο πρόγραμμά του τώρα, στις μέρες μας. Γι' αυτό και μας δίνει το λόγο. Μας δίνει το λόγο να ανεβεί η πίστη και όταν ανεβεί η πίστη μετά ανεβαίνουν τα έργα. Πάντα η πίστη εκδηλώνεται με έργα. Τα πνεύματα αυτά, την πληρότητα του πνεύματος, λέει, είναι τα πνεύματα αυτά τα έχει αποστείλει ο Θεός. Τι σημαίνει αυτό, τα έχει αποστείλει? Μου έχει φέρει τέτοια χαρά μέσα μου αυτό το πράγμα, αδερφή. Τι μου λέει αυτό, τι μου λέει. Μου λέει ότι το βάθος του Θεού, ποιος το ξέρει? Το πνεύμα. Γιατί έστειλε το πνεύμα του? Ποιος είναι ο στόχος, ο λόγος με τον οποίο έστειλε το πνεύμα του ο Θεός? Για να επικοινωνήσει το βάθος του στους Αγίους του. Να γυρίσουμε στην Α Κορινθίους, στο Β κεφάλαιο. Διαβάζω έτσι λίγα εδάφια, είναι αναγκαίο. Θα διαβάσω από το πρώτο εδάφιο. Και εγώ, αδελφοί, ότι ήλθον προς εσάς, ήλθον ουχή με υπεροχήν λόγου ή σοφίας. Προσέξτε πώς κήρυτε ο Παύλος. Που, εάν ήταν κάποιος που θα μπορούσε να έχει υπεροχή λόγου και σοφίας, ποιος ήτανε? Μιλούσε και τρέμανε οι άνθρωποι. Οι ηγεμόνες τρέμανε. Και τον σταματάγανε γιατί δεν μπορούσαν να ακούν τα λόγια του. Μένεσε, Παύλε, σταμάτα, δεν μπορούμε να ακούμε άλλο. Τέτοια δύναμη είχε ο λόγος του Παύλου. Αλλά κοιτάξτε τι λέει ο άνθρωπος του Θεού. Δεν ήρθα σε εσάς με υπεροχή λόγου ή σοφίας, κηρύττων εις εσάς την μαρτυρία του Θεού, διότι αποφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σας άλλον τι ημί Ιησούν Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων. Δηλαδή έβλεπε ο Κύριος τα αδέλφια, ο Παύλος τα αδέλφια του, και τι έβλεπε? Το σώμα του Κυρίου. Έβλεπε το πάθος του Χριστού για να κερδίσει εσένα, εμένα. Και όταν περπατάς μέσα στο σώμα και είσαι μέσα στους Αγίους, να ξέρεις δίπλα σου αυτός που είναι δίπλα σου, αυτή που είναι δίπλα σου, τα αδέλφια σου, είναι ο κόπος και ο μόχθος του Ιησού Χριστού. Και βλέπω το πάθος του Χριστού, την αγάπη του για τα αδέλφια μου. Έτσι περπατούσε ο Απόστολος μέσα στην Εκκλησία, με αυτή την αποκάλυψη. Και εγώ ήλθον προς εσάς με ασθένεια και με φόβον και με τρόμον πολύ. Τα λέει κανείς, μα ο Απόστολος Παύλος. Θα δούμε γιατί τώρα. Δηλαδή δεν είχε καμιά εμπιστοσύνη στη σάρκα ο Παύλος. Ήξερε η μάχη αυτή που έκανε, μπήκε σε μια πόλη της οποίας ο δαίμονας ήταν από πάνω, την επισκίαζε ένας δαίμονας σεξουαλικής ακαθαρσίας στην Κόρινθο. Είχανε την θεά Αφροδίτη, είχαν νομιμοποιήσει το σεξ, τις παράνομες σχέσεις. Οι γυναίκες μέσα από τα σπίτια τους μπορούσαν να πάνε να αφιερωθούν στην θεά για 2 χρόνια. Και γινόταν κοινές πόρνες, με το πρόσχημα ότι θα είχε η οικογένεια μετά ευλογία, ευημερία, θα είχαν υλικά αγαθά, θα τους ευλογούσε η θεά της γονιμότητας. Τα που σας έδειχνα την άλλη φορά. Απάτη! Και ήρθε με φόβο και τρόμο, γιατί ήξερε ότι είχε να κάνει με πνεύματα ακάθαρτα, με δαίμονες, οι οποίοι κυριαρχούσαν εκεί. Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν εγένοντο με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας. Προσέξτε, τα χρειαζόμαστε, θέλω να τα κατάτε αυτά. Αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Ερχόταν δηλαδή να μιλήσει σε έναν κόσμο, όχι με το σαρχικό τρόπο που έχει μάθει ο κόσμος. Ερχότανε με τις δυνάμεις του ουρανού, ερχότανε με τα του Αγίου Πνεύματος, ερχότανε με τη δόξα και το μεγαλείο και τα όπλα τα πνευματικά με τα οποία ήταν ντυμένος για να κάνει μια πνευματική μάχη. Χωρίς να στηρίζεται στον εαυτό του, στις γνώσεις του που τις είχε, στη μόρφωσή του που την είχε, στα πτυχία του που τα είχε, στις δυνάμεις που είχε. Δεν στηριζότανε καθόλου σε αυτά. Διάλεξε να βαδίζει ταπεινά, με φόβο και τρόμο. Διάλεξε να έρθει με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Δια να είναι η πίστη σας ουχή δια της σοφίας των ανθρώπων, αλλά δια της δυνάμεως του Θεού. Πρίκιζε την Εκκλησία. Έβαζε θεμέλιο κάτω για να πατήσει η Εκκλησία στη δύναμη του Θεού. Λαλούμεν δε σοφίαν μεταξύ των τελείων. Σοφίαν όμως ουχή του αιώνος τούτου. Δεν μου λέτε ποια λέξη χτυπάει. Ποια λέξη χτυπάει όλη αυτή την ώρα που μιλάω? Σοφία. Η σοφία. Τι θέλουμε? Γι' αυτή μιλάμε σήμερα. Μίλησα για όλα τα άλλα πνεύματα εκτός από τη σοφία. Αν θυμάστε, το πνεύμα της σοφίας και συνέσεως. Καταλάβουμε τι είναι η σοφία. Λαλούμε δε σοφία μεταξύ των τελείων, σοφία όμως ουχή του αιώνος τούτου, ουδέ των αρχόντων του αιώνος τούτου, των φθυρωμένων. Δεν την ξέρουν δηλαδή τη σοφία αυτοί οι άρχοντες του κόσμου τούτου. Και θέλουμε να τη μάθουμε. Αμήν. Θέλουμε να μας δώσει ο Κύριος χάρη και να ανέβει το Ευαγγέλιο σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να ακούσουν οι άρχοντες. Και όταν φτάσουν να ακούσουν οι άρχοντες το Ευαγγέλιο, η χώρα εκείνη είναι έτοιμη να γεμίσει με τη δόξα του Κυρίου. Προσεύχεστε. Δεν θέλω να βλέπουμε μονάχα τον εαυτό μας, αδελφοί. Θέλω η Εκκλησία να είναι χτισμένη σε τέτοιες αρχές που να μπορεί να έρθει και να κάτσει εδώ μέσα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και να ακούσει και να νιώσει άνεση. Και ο Κύριος θα μας φέρει σε τέτοια επισημότητα και πνευματικό μεγαλείο, ώστε να μπορεί η Εκκλησία όχι μόνο να φτάσει, αλλά να ξεπεράσει οτιδήποτε άλλο υπάρχει στον κόσμο αυτόν. Σε μεγαλείο και δόξα πνευματικό. Δεν μιλάω για ανθρώπινα μεγαλεία. Γίνεται, αυτή τη στιγμή γίνεται αυτό το πράγμα. Κάτω στην Κολομβία που ήμουν, έχω κηρύξει σε μεγιστάνες, έχω κηρύξει σε ανθρώπους που ήταν κάτω εκεί, που ήταν με από την κυβέρνηση. Τώρα κάθονται στην ουρά πρέσβεις, κάθονται στην ουρά για να ανοίξει η εκκλησία, περιμένουν και έρχεται επίσημα ο αρχηγός του κράτους της Κολομβίας και ακούει το κήρυγμα. Από τον Σίδρα Καστελιάνος, τόσο που δύο φορές προφήτευσε. Σας είπα, όσοι θυμάστε την προφητεία αυτή που είχε κάνει. Ο Κύριος έχει ανοίξει διάπλατα το έργο του. Αλλά είναι ένας λαός που προσεύχεται, έχουν φοβερό πόνο, φόνους, δυστυχία, φοβερή. Στην Κολομβία είναι φατρίες αυτές οι βαρώνοι με τα ναρκωτικά και τρώγονται μεταξύ τους, σκοτώνουν. Δηλαδή, εάν δεν μπορείς να ζήσεις ήσυχος, δηλαδή, εάν δεν είσαι με κανένα, πάλι θα σε σκοτώσουν. Α, δεν είσαι με εμάς, άρα είσαι με τους άλλους. Έρχεται ο άλλος. Α, δεν είσαι με εμάς, είσαι με τους άλλους. Αυτό γίνεται συνέχεια. Μια τρέλα. Και έχουν οι άνθρωποι στραφεί στον Κύριο. Θυμάμαι, έβλεπα ανθρώπους. Μόνο που τους έβλεπες, φοβούσουν. Έβλεπες ότι άνθρωποι με τον πιστόλι εδώ μέσα ήταν. Μπράβοι, τέτοιοι. Φουσκωτοί, όλοι. Και τον έβλεπες και λες, μαμά μου, αυτός εδώ θα φάει κόσμο. Και πήγαινε μπροστά και έκλαιγε και έδινε την καρδιά του στον Κύριο. Σκοτώνει, τρίχαμε όρθια. Αμήν! Αυτό το Ευαγγέλιο πιστεύουμε, αδελφοί. Και θα τα δούμε όλα αυτά ο Κύριος να τα κάνει. Γιατί αγαπάει τον κόσμο, το αγαπάει τον λαό του. Και ο λαός μας έχει ιδιαίτερη αγάπη για τη σοφία και τη γνώση, την πραγματική. Γιατί νομίζετε φρόντισε ο διάβολος να μπει μια θεά Αθηνά στη μέση, μια σοφία, ζωώδης, δαιμονιώδης. Γιατί νομίζετε το έκανε? Για να μην ακούσει ο λαός την αληθινή σοφία. Με ρωτάνε, μου λέει ένας αδελφός, μου λέει, είδαμε αυτό το έργο με την Τρία και μου έκανε εντύπωση το πνεύμα των Ελλήνων. Πώς όταν ήρθε ο Πρίαμος, ο πατέρας του Πάτροκλου στον Αχιλλέα για να ζητήσει το πτώμα του γιού του και με τι γενεοδορία και γενεοψυχία. Δηλαδή έβλεπε ένα άλλο πνεύμα, κάθε άλλο παρά βάρβαρο, μέσα σε αυτές τις μάχες και όλα αυτά, διατηρούσαν δηλαδή μια ευγένεια και ένα λεπτό πνεύμα. Πώς έγινε αυτό, με ρωτάει, μέσα σε όλους τους λαούς που ήταν τόσο βάρβαροι, γιατί ξέρω, λέει, και από τον εαυτό, από τη χώρα μας, εκεί, τα ρώσικα φύλλα, όλοι οι Σλάβοι και όλα αυτά, λέει, βάρβαρα πράγματα, δεν είναι τον εχθρό τους, δεν τον λυπόντουσαν. Και εδώ ο Αχιλλέας του δίνει και χρόνο για να θάψει το γιο του. Κάνουν ανακοχή, δηλαδή υπήρχε μια λεπτότητα. Πώς, και άλλα πράγματα έτσι, πώς αυτά τα έχουν οι Έλληνες αυτά πράγματα. Και του εξήγησα, του λέω, κοίταξε, κάθε λαός είναι σαν ένας γιος του Κυρίου και έχει ένα ιδιαίτερο χάρισμα. Κάθε λαός. Και ο Θεός έδωσε στους Έλληνες ένα χάρισμα όσον αφορά την αγάπη για τη σοφία. Ο νους μας δουλεύει διαφορετικά. Εάν έχετε έρθει σε επαφή με άλλους ανθρώπους, μου το είπε ρεφός ορών. Λέει, δεν μπορώ να καταλάβω πώς δουλεύει το μυαλό σας. Λέει, έχετε πάρα πολύ απαιτητικό νου. Δηλαδή, ενώ οι άλλοι ακούνε κάτι και ησυχάζουν, ναι, εντάξει, ο Έλληνας τι θα κάνει, τι κάνει. Γιατί άραγε αυτό, το είπε. Τι ήθελε να πει, γιατί, μήπως συνδέεται αυτό με εκείνο. Και δουλεύει μέσα το μυαλό του και ψάχνει να βρει. Όταν βρει τις συνδέσεις, τότε ησυχάζει ο Έλληνας. Αυτό είναι ένα δώρο που του έδωσε ο Κύριος. Και βοηθάει πάρα πολύ στο λόγο του Κυρίου. Βλέπω πώς δουλεύει ο Θεός από μέσα μου για να μου δείξει πράγματα, συνδέσεις μέσα, να συνδέσει το λόγο όλο. Να μην υπάρχει, δεν θέλω να υπάρχει, άμα δω κάτι και είναι κάτι κενό, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Σηκώνομαι τα μεσάνυχτα, ψάχνω, προσεύχομαι, διαβάζω από εδώ, διαβάζω από εκεί, ξαναπροσεύχομαι πάλι. Μέχρι που ο Κύριος να το ανοίξει για να ξέρω όλη τη βουλή, να ξέρω πού στέκεται η Εκκλησία και να είμαι ήσυχος. Να είμαι ήσυχος. Άλλοι δεν τους νοιάζει. Λέει, εμείς λέει, τι έχουμε λέει σαν λαός, πού είναι το χάρισμά μας. Λέω, κάπου είναι λέω. Και τι μου λέει, μόνος του τώρα ξαφνικά λέει, εμείς λέει εκεί πέρα λέει στους ανθρώπους, λέει, μόλις ακούσουν το Ευαγγέλιο και την αγάπη του Χριστού, λύνονται οι άνθρωποι στο κλάμα. Έρχονται, δίνουν. Να λέω, η απλότητά τους είναι δώρο. Την οποία εμείς δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Για μας είναι πολυτέλεια αυτό. Η απλότητα που έχει ο κόσμος, ο σλάβικος λαός, έχει μια απλότητα. Οι τσιγκάνοι, άλλο έχουν ένα θαυμάσιο δώρο. Δεν υπάρχει τσιγκάνος άπιστος. Όλοι οι τσιγκάνοι πιστεύουν και αγαπάνε τον Θεό. Προσέξτε το. Και είναι όταν θες να βάλεις φωτιά και θες να αρπάξει γρήγορα, φέρ τσιγκάνους μαζί να δεις. Ανάβει αμέσως η φωτιά, αλλά πρέπει μετά να βάλεις χοντρά ξύλα. Γιατί έχουν το μειονέκτημά τους είναι ότι τη σβήνει μετά η φωτιά. Και πρέπει ξανά πάλι, ενώ εμείς προχωράμε. Ισικανοποιούμαστε στο λόγο, μας κρατάει ο λόγος και προχωράμε. Κάθε λαός έχει κάτι το ιδιαίτερο. Έδωσε την ψεύτικη σοφία για να κρύψει την αληθινή. Και ο Κύριος θέλει να φανερώσει τη σοφία του αδελφή. Την ευλογημένη αυτή σοφία που θα δούμε, που είναι δώρο του πνεύματος. Ένα από τα 7 πνεύματα. Ένας από τους καρπούς του κόπου και του μόχθου του Αγίου Πνεύματος μέσα στους Αγίους. Και λέει, λαλούμε σοφία στο 7 εδάφιο του Θεού μυστηριώδη την αποκεκριμένη. Βλέπετε, είναι κρυμμένη αυτή η σοφία. Άρα πρέπει να αποκαλυφθεί. Και πώς μπορεί να αποκαλυφθεί, θα μας πει τώρα σε λίγο. Την οποία προώρησε ο Θεός πρώτων αιώνων εις δόξαν ημών. Την προώρησε αυτή τη σοφία. Ήταν μέσα στη βουλή του. Την προώρησε για δόξα μας. Το πιστεύει η Εκκλησία αυτό. Αμήν. Την οποία ουδής των αρχόντων του αιώνος τούτου εγνώρισε, διότι αν ήθελον γνωρίσει, δεν ήθελον σταυρώσει τον Κύριον της δόξης. Αλλά καθώς είναι γεγραμμένον εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε και ο τοίο δεν ήκουσε και εις καρδιάν ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε εις τους αγαπώντας αυτών, εις ημάς δε ο Θεός αποκάλυψε τα αυτά. Αυτά που είχε κρύψει, που δεν μπορούσε ούτε αυτή, ούτε καρδιά να συλλάβει, ούτε διάνοια να συλλάβει,

του δις γνωρίζει τα του ανθρώπου ή μη το πνεύμα του ανθρώπου το εν αυτό. Παραλληλίζει τον Θεό με τον άνθρωπο. Έγινε ο Θεός και η εικόνα του. Ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού. Έχουμε τον Θεό και το πνεύμα του. Τον άνθρωπο και το πνεύμα του. Και το πνεύμα του Θεού ερευνά τα βάθη. Θέλω αυτό να περάσει μέσα μας, αδελφοί. Ερευνά τα βάθη. Αυτό το πνεύμα τώρα που ερευνά τα βάθη, ο Θεός τι έκανε? Το απέστειλε. Και έρχεται μέσα σου. Να κάνει τι? Απλά να βαπτιστείς και να μιλάς γλώσσες και να λες δόξα Κύριε, αλληλούια. Μόνο αυτό. Αυτή είναι η είσοδος. Έρχεται ο Κύριος για να σου πει, παιδί μου, σε σφράγισα και ήρθε πάνω στο πνεύμα μου. Και μπήκα μέσα στο σπίτι σου να μπω, να μείνω, να κατοικήσω. Ωραία. Από εκεί και μετά τι κάναμε? Τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο? Τι θέλει να κάνει? Τι επιθυμεί ο Θεός? Επιθυμεί να φέρει την πληρότητα. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, προσεύχεστε, λέει προσεύχομαι για να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Πληρούστε Πνεύματος Αγίου καθημέραν. Τι είναι αυτό το πλήρωμα το οποίο επιθυμεί ο Κύριος? Είναι το να έρθουν σε ύπαρξη τα άλλα έξι πνεύματα, τα παράγωγα του Αγίου Πνεύματος μέσα σου. Πολλοί χριστιανοί έχουν λάβει το Πνεύμα το Άγιο, αλλά είναι μόνο ο κορμός. Δεν έχει βγάλει καν κλαδιά. Και σας ρωτάω, ο καρπός που κρέμεται? Στον κορμό ή στα κλαδιά? Κοιτάξτε ο Κύριος τι είπε. Εγώ είμαι η άμπελος. Εσείς τα κλίματα, η κλάδη. Αυτό έχει να κάνει, αδερφοί, με μας τώρα. Το πόσο έχεις αφήσει το Πνεύμα του Θεού να ενεργήσει ώστε να φέρει την πληρότητά του μέσα σου. Τα έξι πνεύματα. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως. Πνεύμα βουλής και δυνάμεως. Πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Αμήν. Ήρθε το Πνεύμα του Γιάχβε πάνω σου. Όταν ο Κύριος πήγε στην Ναζαρέτ, την πατρίδα του, του ζητήσανε να κηρύξει. Ποιο βιβλίο πήρε? Το Ισαΐα. Και σε ποιο εδάφιο άνοιξε? Στο ξι αλφα 1. Και τι λέει εκεί? Πνεύμα του Γιάχωε Αδωνάη είναι επ' εμέ. Δια τούτο με έχρισε. Όπως ήρθε το πνεύμα του Γιάχωε πάνω του, ήρθε και πάνω σου. Αλλά όμως τώρα το πνεύμα αυτό θέλει να φέρει καρπό. Για να φέρει καρπό πρέπει να βγουν τα κλαδιά. Πρέπει να ανοίξεις. Για να φέρει ο Κύριος την πληρότητά του. Ποιο είναι, είπαμε, το τελευταίο και ποιο είναι το πρώτο από τα έξι? Το τελευταίο είναι ο φόβος. Όχι ο φόβος που έχουν οι δαίμονες και τρέμουν το Θεό και φρύτουν, αλλά ο φόβος που γίνεται σεβασμός. Γιατί πια αντιλαμβάνομαι το μεγαλείο του, την αγάπη του, την τελειότητά του, ότι ο Θεός δεν μου λέει ψέματα στο βιβλίο του μέσα. Η καρδιά του είναι τέλεια, καθαρή. Πας, άνθρωπος ψεύστης, ο Θεός δε αληθής. Τελείωσε. Όταν σε ρωτάνε, ακούμε ανθρώπους και λένε, μα γιατί ο Θεός να μου το κάνει εμένα αυτό, γιατί ο Θεός? Ο Θεός είναι απείρωθος κακού, δεν πειράζει κανένα. Βάση, ο φόβος είναι αυτός, ο φόβος. Για να νικάς πάντοτε όταν κρίνεσαι. Ο Θεός είναι αληθής. Ό,τι έχει πει είναι ναι και αμήν. Αυτό μόνο ο φόβος το κάνει. Ο αληθινός, όχι από φόβο το πιστεύουμε, προσέξτε, μη γέννητο. Γιατί ο Κύριος σου δίνει όλα όσα η πίστη σου χρειάζεται για να σταθεί. Γι' αυτό είναι ο λόγος. Είναι η υπόσταση των μη βλεπωμένων. Προσέξτε, δεν μπορούμε να πούμε πίστευε και δεν πειράζει, πίστευε τυφλά. Είναι καλή πίστη αυτή? Όχι, η πίστη πάντοτε θέλει τι από κάτω? Τι χρειάζεται η πίστη? Η πίστη χρειάζεται τον λόγο. Εκεί πιστεύουμε, όχι ότι να είναι. Γι' αυτό λέει παν μη εκ πίστεως είναι αμαρτία. Και ο Ιούδας λέει, αδελφοί λέει, να συναγωνίζεστε δια την πίστη την άπαξ παραδοθήσαν εις τους Αγίους. Η πίστη όλη παραδόθηκε, είναι γραμμένη. Το τι και πώς θα πιστεύεις ακριβώς έχει γραφτεί, έχει γίνει διαθήκη, έχει σφραγιστεί με αίμα και δεν μπορεί να αλλάξει κανείς.
Και επάνω εκεί στέκεσαι και εγώ και εσύ. Επάνω εκεί στέκεται η ακεραιότητα της ψυχής μας.

0: Η αιώνια ζωή δεν είναι κάτι που είναι μετέωρο και ο καθένας μπορεί να το στραμπουλάει, να προσθέτει, να αφαιρεί, να σαν τον μπακάλι με τη ζάχαρη που έβαζε, μα μικρός πήγαινα και ο, έβαζε μέχρι να το φέρει ακριβώς, να μην βάλει λίγο παραπάνω. Δεν είναι μπακάλικο λόγος του Κυρίου. Είναι διαθήκη σφραγισμένη με αίμα, τελείωσε. Και τώρα σε καλεί ο Κύριος να ερευνήσεις την πίστη, να την δεις και να την εγκολποθείς. Απαγορεύεται να την αλλάξει, απαγορεύεται να κάνεις οτιδήποτε. Εκεί πάνω πατάει η πίστη. Εκεί πάνω πατάει η πίστη σου. Στο λόγο. Ούτε αυτό πίστευε και μη ερεύνα. Σατανικό πράγμα είναι. Τι λέει ο διάβολος. Μπορώ να σου σερβίρω ό,τι θες, πίστευε το, μην το ερευνάς και εγώ κάνω τη δουλειά μου. Όχι, δεν είναι έτσι, αδερφοί. Δεν είναι έτσι. Ό,τι μας έδωσε ο Κύριος είναι επακριβώς σύμφωνα με το τέλειο θέλημά του. Η καρδιά του είναι καθαρή και ο στόχος του είναι να σε σώσει και να σε φέρει μέσα στη δόξα του. Αυτός είναι ο φόβος του Κυρίου. Βάση. Η βάση. Και είναι η αρχή της σοφίας. Τότε δηλαδή αρχίζεις να μπαίνεις μέσα στη σοφία. Όταν μπει η βάση του φόβου από κάτω και αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι η πίστη που μου έδωσε ο Κύριος είναι ό,τι πολυτιμότερο έχω. Χαράσει και δεν χαράσετε. Η επιστήμη άλλαξε χιλιάδες γνώμες και εδώ μέσα λόγος του Θεού δεν άλλαξε ούτε ένα γράμμα. Ιώτα εν και μία κεραία, είπε ο Κύριος, δεν θα παρέλθει μέχρι ότου γίνωση πάντα ταύτα. Ο φόβος είναι η βάση και ο φόβος του Κυρίου ονομάζεται ο ίδιος ο λόγος από τους ψαλμούς. Οι κρίσεις του Κυρίου, οι εντολές του Κυρίου, τα διατάγματα του Κυρίου, ο φόβος του Κυρίου είναι καθαρός.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: συνέχεια του κηρύγματος.
1: Είναι εντολές. Πάνω εκεί στηρίζεται η σοφία για την οποία μιλάμε. Πόσοι έχουν ανάγκη από σοφία? Γιατί? Τι τη θέλουμε τη σοφία? Και εδώ ιδιαίτερα μιλάμε για το πνεύμα της σοφίας. Ποια είναι η διαφορά? Το πνεύμα της σοφίας είναι, να το πω έτσι απλά, ότι γεννάει σοφία. Για κάθε κατάσταση. Για οτιδήποτε είναι που θα έρθεις αντιμέτωπος, το πνεύμα της σοφίας σου δίνει σοφία για κάθε τι το οποίο, με το οποίο διαλέγεσαι. Και τι μας λέει ο Κύριος? Όποιος είναι ελλιπής σοφίας να ζητάει παρά του Θεού, του δίδοντος πλουσίος και μηδενός ονειδίζοντος. Δηλαδή η καρδιά του είναι να γεμίσεις με σοφία. Και όταν πας και του πεις, Κύριε, έχω ανάγκη από σοφία, σε παρακαλώ, δεν θα σε κοροϊδέψει ο Κύριος. Θα σου πει, μπουνταλά, δεν καταλαβαίνεις. Αυτό με νευρίαζε όταν ρώταγα τον δάσκαλο ή κάποιος ρώταγε τον δάσκαλο, κουρασμένος τώρα, τελευταίες ώρες και αυτά, και έλεγε, κεφάλα, δεν καταλαβαίνεις. Και δεν τολμούσε κανείς να ξαναρωτήσει. Ο Κύριος μας δεν κάνει έτσι, αρεφή. Γιατί? Γιατί σε ό,τι πολυτιμότερο έχει. Και όταν έρθει και βρει την ψυχή σου βολική και πας και του πεις, Κύριε, θέλω σοφία, ξέρετε ο Θεός τι κάνει? Ω, επιτέλους καταλάβανε ότι έχουν ανάγκη από σοφία. Λοιπόν, δώσε. Ρίξε κάτω σοφία, μπόλικη, για να κατοικεί ο λαός μου με σοφία, να ζει με σοφία. Ωραία. Η σοφία τι είναι? Τι τη θέλουμε τη σοφία άραγε? Γιατί το ιδιαίτερο? Για να καταλάβουμε τι χρειάζεται, πρέπει να δούμε η σοφία τι κάνει. Ξέρετε, αδερφοί, τι είναι η σοφία? Η σοφία είναι ο αρχιτέκτονας. Η δύναμη με την οποία ο Κύριος δημιουργεί, φτιάχνει πράγματα. Συγκροτεί, ενώνει και τακτοποιεί. Είναι, θα λέγαμε, ο στολιστής, ο διαρμιστής, ο καλλιτέχνης. Αυτά που σας λέω τώρα είναι το λόγο μέσα. Θέλω θα διαβάσετε τα πρώτα 8 κεφάλαια των παροιμιών. Διαλέγονται μόνο με τη σοφία. Και η σοφία έχει ένα αντίπαλο. Παρουσιάζεται σαν γυναίκα εκεί πέρα. Είναι ποιητικός λόγος, έτσι. Ποιητικός λόγος. Και παρουσιάζει τη σοφία και την φρόνηση σαν αδερφές. Πάνε μαζί αυτές. Και είναι και συνώνυμα. Θα δούμε τι ακριβώς. Αλλά έχουν μια αντίπαλο. Ποια είναι αυτή? Μια πόρνη είναι εκεί μέσα. Βλέπετε? Μια πόρνη η οποία στρέφει τους ανθρώπους από το μονοπάτι της δικαιοσύνης και της σοφίας και του λέει πας όστις είναι ενδεής φρενών, αστραφεί εδώ, λέει. Όποιος δηλαδή είναι μωρός και ανόητος, ας έρθει εδώ. Λέει, ο άντρας μου έφυγε μακριά. Έχω στρώσει καινούρια, έχω εκπληρώσει τις ευχές μου, θρησκόληπτη, προσέξτε. Έχω θυμιάματα προς ευχές και έλα να μοιχεύσουμε. Ποια είναι αυτή που κατεβάζει το στόμα της, λέει, στον Άδη και κολακεύει με τους λόγους της, με ψεύδι? Ποια είναι αυτή? Η Βαβυλώνα. Το ψευδοθρησκευτικό σύστημα το οποίο κλέβει τις καρδιές των ανθρώπων. Τι κάνει η Βαβυλώνα? Ο Κύριος πασχίζει να γεμίσει το λαό του με σοφία, με σύνεση. Θα δούμε ότι η σύνεση έχει να κάνει με διάκριση. Να διακρίνεις. Ο Σολομώντας τι ζήτησε? Τι θες, Σολομώντα, να σου δώσω, πες μου, του λέει ο Θεός. Κύριε, επειδή είμαι νέος και ο λαός σου πολλής, θέλω να μου δώσεις διάκριση, σοφία, για να διακρίνω μεταξύ του καλού και του κακού, για να μπορέσω να κυβερνήσω σωστά το λαό σου. Και ο Θεός ευχαριστήθηκε και λέει, Σολομώντα, επειδή δεν ζήτησες πλούτη δόξα ή τους εχθρούς σου στα πόδια σου, γι' αυτό εγώ θα σου δώσω σοφία και θα σου δώσω και όλα τα άλλα τα οποία δεν μου ζήτησες. Απ' την άλλη μεριά όμως, τι βλέπουμε στη ζωή του Σολομώντα, τι έγινε? Ζήλεψε ο διάβολος τη σοφία του και ήρθε η πόρνη να τον δελεάσει, η Βαβυλώνα. Και τι κρατάει η Βαβυλώνα στο χέρι της, καθώς τη βλέπουμε εκεί στο Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο? Ένα ποτήριο με τον ίνο της πορνείας της, λέει. Και μεθάει με αυτόν τον ίνο όλα τα έθνη. Ιδιαίτερα τους μεγιστάνες, τους βασιλείς. Πορνεύει με αυτούς το σύστημα αυτό. Βλέπετε Δεν είναι απλά να πάρουμε σοφία, είναι και εχθρός που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ή που να βγάλουμε από πάνω μας, από τη ζωή μας, για να μπορεί να έρθει η σοφία. Ένας λόγος που δεν μπορούν να, το Πνεύμα του Θεού να ενεργήσει μέσα μας, είναι όταν το λυπούμε με αυτά τα πράγματα. Και δεν μπορεί από τη μια να θέλουμε τη Βαβυλώνα, να πίνουμε το, να μας μεθάει, και από την άλλη μετά θέλουμε, Κύριε, αλλά θέλω και σένα κάπου, σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Αλλά μου αρέσει όμως και το μεθύσι, καλό είναι. Ναι, αλλά θέλω και τον Κύριο. Το Πνεύμα του τι μπορεί να κάνει? Τι μπορεί να κάνει ο Κύριος? Κάθεται σε μια γωνιά και περιμένει. Παραπονεμένος ο Κύριος. Περιμένει να ξεμεθύσεις, να πάρεις αποφάσεις για να μπεις στην οδό της ζωής την οποία σου προσφέρει ο Κύριος. Μην κοιτάς δεξιά και αριστερά, γιατί έτσι δουλεύει ο Θεός με διαθήκη. Το Πνεύμα το Άγιο περιμένει η καρδιά σου να ανοίξει με τιμιότητα, με ειλικρίνεια, για να μπορεί να κάνει αυτή τη λεπτή εργασία μέσα σου και να φανερώσει τη σοφία, την πολύτιμη αυτή σοφία. Ο Θεός λέει, διαβάζω Παροιμίες γάμα 19 έως 20, «Δια της σοφίας εθεμελίωσεν ο Κύριος, εστερέωσε τους ουρανούς εν, τι γίνει, και εστερέωσε τους ουρανούς εν συνέση». Λέει παραπάνω, Ψαλμός ρο λάμδα σίγμα 5, «Τον ποιήσαντα τους ουρανούς εν συνέση». Βλέπετε, η σοφία και η σύνεση πάνε μαζί. Ιερεμίας γιώτα 12, «Αυτός επίησε την γην δια της δυνάμεως αυτού, εστερέωσε την οικουμένη εν τη σοφία αυτού και εξέτεινε τους ουρανούς εν τη συνέση αυτού». Ψαλμός ρο δέλτα 24, λέει, «Πόσο μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε, τα πάντα», ακούστε το αυτό, «εν σοφία επίησας». Άρα η σοφία τι κάνει? Δημιουργεί, οικοδομεί, θεμελιώνει, εδραιώνει, χτίζει. Προσέξτε, μας δείχνει ότι την υλική δημιουργία πώς την έφτιαξε ο Θεός? Με το λόγο. Και εδώ τι μας λέει? Με τη σοφία. Άρα λοιπόν η σοφία πώς τα κάνει όλα αυτά που κάνει? Με το λόγο δουλεύει. Με την εντολή. Η σοφία παίρνει το λόγο, τον ανοίγει, σου δίνει αποκάλυψη, φως, για να μπορείς να οικοδομήσεις. Ξέρετε ότι όλοι οικοδομούμε, αδελφοί? Αυτή τη στιγμή ότι οικοδομείς, στο αποδείξω. Πάμε λίγο στην πάλι Α Κορινθίους, στο Γάμα. Λίγο παρακάτω από εκεί που διαβάζαμε, βλέπετε είναι όλα μαζί εκεί. Στο γάμα κεφάλαιο, από το 9 εδάφιο. «Διότι του Θεού είμεθα συνεργή». Συνεργάτες. «Ο πατέρας μου δουλεύει», λέει ο Χριστός, «μέχρι τώρα και εγώ εργάζομαι». Και εμείς τι πρέπει να πούμε? Και εμείς, Κύριε, μαζί σου. Ωραία. Τι φτιάχνει ο Κύριος τώρα? Έφτιαξε την υλική δημιουργία με σοφία. Τα πάντα εν σοφία επίσης. Με τη σύνεσή σου εστερέωσες τον ουρανό, τη γη, τα πάντα. Πολύ ωραία. Δια του λόγου έγιναν όλα. Τώρα ο Κύριος τι φτιάχνει? Εντάξει, τι λέει ο Παύλος? Είμαι θα συνεργή, δηλαδή δουλεύουμε, έχουμε συνεργείο. Καλά το είπα? Συνεργείο τι σημαίνει? Ότι είναι συνεργαζόμενοι άνθρωποι και όλοι μαζί έχουν ένα συνεργείο. Ποιος είναι το αφεντικό? Ο Κύριος. Πολύ ωραία. Και φτιάχνουμε μια οικοδομή. Χτίζουμε. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος, «διότι του Θεού είμεθα συνεργή, σεις είστε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή». Καλώς ήρθατε λοιπόν στην οικοδομή. Ο Κύριος με πήγε πολλά χρόνια στην οικοδομή μέσα και δεν ήξερα γιατί. Μπορούσα να καταλάβω. Τώρα καταλαβαίνω πολύ καλά και το υλικό μέρος και το πνευματικό μέρος. Πέρασα από όλες τις δουλειές και μπορώ να πιάσω μια εκκλησία από τα θεμέλια μέχρι επάνω να την τελειώσω. Και να βλέπω να γίνει όλα τέλεια, σωστά, μετρημένα και να είναι όλα τέλεια. Αλλά αδελφοί, δεν είναι ότι χτίζουμε κάποιο οικοδόμημα υλικό αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε τι χτίζουμε. «Εγώ κατά την χάρη του Θεού την δοθήσαν εις εμέ ως σοφός αρχιτέκτον. Θεμέλιον έθεσα. Άλλος δε επικοδομή». Τι κάνουμε? Επικοδομούμε. Δηλαδή έβαλε το θεμέλιο ο Παύλος και λέει θεμέλιον άλλο ουδείς δύναται να θέσει, μη το τεθέν που είναι Ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή, ό,τι χτίζουμε χτίζεται επάνω στο χαρακτήρα και στο πνεύμα του Χριστού. Η οικοδομή για την οποία μιλάει δεν είναι μια υλική οικοδομή, είναι πνευματική οικοδομή. Και ό,τι χτίζεις πρέπει να χτιστεί σύμφωνα με το ζύγι και το αλφάδι των αρετών του χαρακτήρα και του πνεύματος του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το θεμέλιο. Δεν μπορεί να βγεις από εκεί. Και εμείς τώρα τι κάνουμε? Λέει, έκαστος επικοδομή. Τι θα πει επικοδομό? Χτίζω από πάνω. Έχουν χτίσει οι Απόστολοι, χτίσανε, το σηκώσανε και ήρθε ο διάβολος μετά και τον γκρέμισε το οικοδόμημα. Χάλασε η εκκλησία. Λάτρεψαν τον Βάλ, την Αστάρτη, τους δαίμονες. Θεές, θεούς, τους μασκάρεψαν αγίους και αγίες και γέμισε ο κόσμος ιδωλατρία, μάγους, μάγισσες, σατανιστές. Γέμισε ο κόσμος και οι άνθρωποι είναι μπλεγμένοι και εδώ και μέχρι κάτω, στο τέλος του κόσμου, εκεί κάτω στη Βραζιλία και στο Ρίο Ντι Ζανέιρο. Μιλούσα με δύο αδελφούς στην Αγγλία που είχα πάει στο Σουάνζι σε μια συγκέντρωση που είχαμε εκεί με ποιμένες και ήταν δύο άτομα από τη Βραζιλία. Άνδρας, γυναίκα, καλή αδελφή, πλήρης πνεύματος Αγίου, ευλογημένη και δεν λέγαν ψέματα τα παιδιά. Και λέει, οι πατεράδες μας και οι δύο είναι μάγοι και μπορούν να μεταμορφώνουν τους εαυτούς τους σε αντικείμενα του σπιτιού ώστε να ακούνε ό,τι λέμε και ό,τι λέμε μέσα στο σπίτι. Και μας έκανε ομολογία του πώς ο Κύριος με τι δόξα και μεγαλείο τους έβγαλε μέσα από τις δυνάμεις της μαγείας και τους έκανε κήρυκες της δικαιοσύνης του. Και οι άνθρωποι αυτοί κάθε πρωί πάνε στην Καθολική Εκκλησία. Μάγοι. Αλλά ξέρετε κάτι? Εάν αρχίσεις σκέφτεσαι αρνητικά και κακά για τα αδέρφια σου, μαγεία γίνεται. Προσεύχομαι. Αυτό είναι τώρα που θέλω ο Κύριος να μου ανοίξει, να καταλάβω πράγματα για να προφυλαχθεί η Εκκλησία του Κυρίου. Μας θέλει αγίους ο Κύριος, αδελφοί. Δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Είναι χαραγμένο το θεμέλιο. Μπορείς να χτίζεις όπως θέλεις εσύ. Είναι χαραγμένα τα μέτρα και πρέπει να οικοδομήσεις ακριβώς. Δύο πράγματα πρέπει να ξέρεις στην οικοδομή. Πώς χτίζεις και τι χτίζεις. Πώς χτίζεις πρέπει να είναι με τη στάθμη, το νήμα του λόγου. Η γωνία θέλει ζύγι. Κάθε τούβλο που βάζεις πρέπει να το ζυγίσεις με το κάτω, να είναι κάθετο, ώστε η γωνία να ανεβαίνει σωστά. Επικοδομούμε, αλλά όχι τούβλα. Τι οικοδομούμε, δηλαδή? Τον εαυτό μας πρώτα, ψυχές ανθρώπων, ζωές ανθρώπων. Οικοδομούμε σε αυτό το οικοδόμημα που λέγεται Εκκλησία. Και πώς μπορείς, η ζωή είναι ένα αφηρημένο πράγμα, μια αφηρημένη έννοια είναι. Η ζωή του ανθρώπου να οικοδομηθεί. Μήπως το έκανες χθες και προχθές αυτό το πράγμα? Είχες τις έννοιες αυτές, τις δίδαξε κανείς? Τις είπε ποτέ κανείς? Διδάσκονται πουθενά και δεν το ξέρω. Και όμως, να που ο Κύριος μας κάλεσε και τώρα μας λέει πώς πρέπει να οικοδομήσουμε. Γι' αυτό θέλεις τη σοφία. Σοφία. Τα πάντα εν σοφία επί ίσας. Είσαι περιορισμένος. Δεν μπορείς να κάνεις ό,τι νομίζεις εσύ. Πρέπει να χτίσεις σύμφωνα με το στάμπο. Ποιο είναι το στάμπο μας? Ο Ιησούς. Αφού λοιπόν χτίζεις, απαγορεύεται εσύ να θυμώσεις. Ενώ κάνεις κάτι για τον Κύριο, απαγορεύεται. Και αν το κάνεις, αμέσως τακτοποιήσε το. Για να μην χαλάσει η οικοδομή αυτό που χτίζεις. Χαλάει? Πέστε μου τώρα. Εάν ξαφνικά με δείτε εμένα να μιλάω σε κάποιον άσχημο, άρα πήγαινε από να μην φτάσει, τι θα κάνεις? Πάω να φύγω εδώ, τελείωσε, σε γκρέμισα. Ζωές και πολλοί έχουν έρθει και έχουν γκρεμίσει, χαλάσει. Θα ρίξει και είναι βόμβες βαλμένες από τον εχθρό. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Αλλά ο Κύριος τώρα θέλει η Εκκλησία να γεμίσει σοφία. Ανοικοδόμησης. Να γίνουμε, λέει ο Παύλος, τι λέει, σαν σοφός αρχιτέκτον. Ο αρχιτέκτον. Ποια είναι η διαφορά του αρχιτέκτονα με τον εργάτη? Πεςτε μου. Ο εργάτης δεν ξέρει τι φτιάχνει. Του λέει μονάχα, κοίτα, πάρε αυτό, βάλ το εκεί. Βάλε αυτό εδώ. Φέρε το καροτσάκι με τη λάσπη εδώ. Πήγαινε αυτό και ο εργάτης το κάνει. Και το θες να το κάνει. Ο αρχιτέκτον τι έχει? Το έχει όλο μέσα του. Το βλέπει. Έχουμε εδώ αρχιτέκτονες? Η όραση. Έχετε δει το οικοδόμημα του Κυρίου? Πιο μπροστά. Σου λέει, έλα αδερφέ, πήγαινε εκεί, κάνε αυτό. Ναι, πάω. Πάω, εντάξει. Αδερφέ, το έκανα. Τώρα τι να κάνω. Την πήγα τη λάσπη. Κάτι άσχετοι εργάτες στην οικοδομή μέσα. Του λες, φέρε αυτό εκεί, το φέρνει λίγο πιο μακριά, αφού το θες κοντά. Φέρ το μου λίγο πιο κοντά. Στο φέρνει πάλι είναι μακριά. Φέρ το λίγο πιο κοντά. Δεν καταλαβαίνουνε. Κάνεις αμάν όταν κάποιος καταλάβει και μπορεί να βοηθήσει. Ο πιο καλός εργάτης ποιος είναι? Ο μάστορας. Το ξέρετε αυτό? Ο πιο καλός εργάτης είναι ο μάστορας. Γιατί ξέρει τι πρέπει να γίνει. Θα σου φέρει εκεί τη λάσπη. Τα τούβλα, τη λάσπη. Θα στα φέρει δίπλα σου. Ο Κύριος θέλει όλοι να έχουμε μέσα μας το έργο του Δημιουργού, αυτό που ο Θεός πασχίζει να κάνει. Την Εκκλησία Του θέλει να την δει τέλεια. Το σύνολο των Αγίων, το σώμα το Άγιο. Ζωές χτισμένες. Τη μία δίπλα στην άλλη με τέλεια τάξη και με λάσπη. Τη λάσπη της αγάπης. Το σύνδεσμο του πνεύματος, όχι η σάρκα με σάρκα να χτυπάει, πρέπει να έχουμε πνευματική σύνδεση μεταξύ μας. Η κόλλα της αγάπης να μας κολλάει μεταξύ μας και να έχει λίγο περιθώριο να παίξει το τουβλάκι μέσα, μην τυχόν και κοπανά στον άλλον συνέχεια. Όλα, αδελφοί, είναι με σοφία μπροστά μας. Τώρα η σοφία του Κυρίου θέλει να διεγείρει μέσα μας τη βουλή του Θεού. Να καταλάβουμε τι κάνουμε. Γιατί πάω και ευαγγελίζω? Να σας πω κάτι. Δεν είμαι εγώ το αφεντικό. Ο Κύριος είναι που ανοίγει, μου λέει, θα πας εκεί, θα κάνεις έτσι. Και τον ακούω από μικρό παιδί που άρχισα να καταλαβαίνω τη φωνή του. Έτσι έχω ξεκινήσει και έτσι πάω. Εκείνος ξέρει τα σχέδια του. Καταλαβαίνω τι θέλει να κάνει. Και αυτό θέλει ο Κύριος να περάσει σε όλη την Εκκλησία για να οικοδομήσουμε και να μείνει το οικοδόμημά μας. Γιατί, λέει, έκαστε να βλέπει τι οικοδομεί, πώς οικοδομεί και τι υλικά βάζεις. Τι υλικά έχει? Χρυσό, άργυρο, πολύτιμος λίθος. Ή χόρτος, ξύλα και καλάμια. Και έχω κάτι νέα να σας πω. Τι λέει μετά παρακάτω ο Παύλος? Πώς θα δοκιμαστεί το τι έχεις βάλει εκεί πέρα? Με τη φωτιά. Τι σας θυμίζει η φωτιά? 7 λαμπάδες, πυρός. Αυτό που χτίζεις είναι του Πνεύματος του Αγίου ο οίκος. Και αυτό είναι φωτιά. Πριν έρθει ο Κύριος θα κατέβει και θα καθαρίσει τον οίκο του. Και τον επιμέρους οίκο, αλλά και παγκόσμια. Πόσες φορές καθάρισε ο Κύριος τον οίκο του? 2 φορές. Γιατί καθάρισε 2 φορές? Γιατί αυτό ήταν μια προφητική πράξη. Καθάρισε τον οίκο του μια στην αρχή. Με τους Αποστόλους. Κοιτάξτε τι λέει εδώ. Στην εκκλησία της Εφέσου που αντιπροσωπεύει εκείνη την περίοδο. Που ο Κύριος καθάρισε πραγματικά. Έβγαλε όλους τους αργυραμιβούς και τους φαρισαίους, τους ψευδόθρησκους, όλους εκείνους. Τους πέταξε έξω ο Κύριος με μαστίγιο. Κοιτάξτε τι λέει, τι τους λέει. Διαβάζω από το Β, Αποκάλυψη Β 2. Εξεύρω τα έργα σου και τον κόπον σου και την υπομονή σου και ότι δεν δύνασαι να υποφέρεις στους κακούς και εδοκίμασα στους λέγοντας ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι και έβρεσε αυτούς ψευδείς. Καθάρισαν την Εκκλησία οι Απόστολοι. Καθαρά ήταν όλα. Και υπέφερες και έχεις υπομονή και δια το όνομά μου εκοπίασες και δεν απέκαμες. Καθαρή Εκκλησία. Βέβαια τους λέει ότι έχω εναντίον σου ότι άφησες την πρώτη σου αγάπη, μόνο γύρνα πίσω γιατί θα σου πάρω το φως. Τι να την κάνεις τη λιχνία χωρίς φως? Μέσα στο σκοτάδι. Πέστε μου. Ένα φακό που δεν έχει μπαταρία, τι θα τον κάνεις? Ή ένα φακό που μπορεί να έχει μπαταρία, λάμπα δεν έχει, τι θα τον κάνεις? Τι χρήση έχει? Καμία. Καμία. Τώρα ο Κύριος θα καθαρίσει τον οίκο του. Με φωτιά. Τι είπε ο Κύριος για τον Ιησού? Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής για τον Ιησού τι είπε? Ο πίσω μου έρχεται εκείνος ο οποίος κρατάει το φτιάρι στα χέρια του, λέει, και θα διακαθαρίσει το αλόνι. Τι θα πει αυτό? Ότι θα ξεχωρίσει το άχυρο από το στάρι. Και το λέει επίσης αλλιώς. Λέει πίσω μου έρχεται αυτός που θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και εν πυρί. Το πνεύμα το Άγιο είναι για να κάνει ο Θεός τη δουλειά του και η φωτιά για να καθαρίσει. Το άχυρο να κάψει τα χόρτα, τα ξύλα για να σου δείξει πού στέκεσαι και τι έχει φτιάξει μέχρι τώρα. Να σας πω κάτι. Δεν χρειάζεται ο Κύριος να καθαρίσει, αδελφοί, με φωτιά όταν εμείς προλάβουμε και πούμε Κύριε, κάν το τώρα. Πήγαινε μέσα στο δωμάτιό σου και άνοιξε την καρδιά σου και κάνε business με τον Κύριο. Πραγματικά, να εννοείς Κύριε, τι έχω μέσα στο χαρακτήρα μου. Τι είναι αυτό που πειράζει το πνεύμα σου. Τι είναι αυτό που χαλάει τις σχέσεις μου και δημιουργώ πρόβλημα γύρω μου. Αν γίνεται, ό,τι γίνεται, φέρ το, σταύρωσέ το. Κύριε πάρτο, το παραδίνω σε σένα. Από εδώ και πέρα θέλω τη σοφία σου. Θέλω οι κινήσεις μου να είναι όλα τα έργα μου ποτισμένα με τη σοφία. Να λειτουργώ σύμφωνα με τη βουλή σου, σύμφωνα με τη σκέψη σου. Θέλω να με ποτίσει η σοφία σου. Το πνεύμα της σύνεσης. Θέλει διάκριση η σοφία. Η λέξη που χρησιμοποιεί εκεί ο Σολομώντας που λέει, ας το διαβάσω λιγάκι, Α βασιλέω γάμα 9. Εκεί που ο Σολομώντας ζητάει από τον Κύριο, δώσ' λοιπόν εις τον δούλο σου καρδίαν νοήμωνα. Προσέξτε τώρα. Εις το να κρίνει τον λαόν αυτού. Το να κρίνει στα εβραϊκά είναι η ρίζα της λέξης τεβουνά που θα πει το να κρίνω μεταξύ δύο πραγμάτων. Δηλαδή μεταξύ του καλού και του κακού. Διάκριση. Θυμάστε όταν ήρθαν εκείνες οι δύο γυναίκες, οι πόρνες, με ένα μωρό και η άλλη είχε κοιμηθεί στο παιδί της και της, το πέθανε και πήρε τη σαλήνη στο μωρό. Πού να ξέρεις τώρα τι έγινε, ποιος είναι το μωρό. Τι θέλεις τώρα εκεί. Διάκριση. Να διακρίνεις. Ο λόγος του Θεού τι κάνει. Το μότερος υπερπάσαν δίστομο μάχαιρα χωρίζει τις έννοιες της ψυχής. Διαχωρίζει ο λόγος. Γιατί είναι το εργαλείο της σοφίας. Ο λόγος του Θεού. Με αυτό δουλεύει η σοφία. Έχεις ανάγκη από αυτή την διάκριση μέσα στη ζωή σου. Να διακρίνεις. Πολλές φορές ο διάβολος μασκαρεύεται και ντύνεται πρόβατο. Ο Κύριος θέλει όλη η Εκκλησία να γεμίσει με αυτή τη σοφία. Του Θεού τη σοφία. Όχι αυτή που έχουμε με τα μάτια μας. Δεν θα κρίνει, λέει, κατά τη θεωρία των οφθαλμών του, ούτε με αυτά τα οποία θα ακούσει, αλλά τη δίκαια κρίση θα κρίνει. Ποια είναι η δίκαια κρίση? Αυτή που ο Θεός σου επικοινωνεί μέσα από το Πνεύμα του το Άγιο. Τη σοφία του. Για να κρίνεις. Να διαβάσω λίγο 2-3 εδάφια και τελειώσαμε. Να πάμε λίγο στις παροιμίες, στο πρώτο κεφάλαιο. Παροιμίες, κεφάλαιο πρώτο. Πρώτο εδάφιο. Παροιμίες Σολομώντος, Ιού του Δαβίδ, βασιλέως του Ισραήλ. Ακούστε τώρα, γιατί δόθηκαν οι παροιμίες. Δια να γνωρίσει τη σοφία. Εδώ είναι όλο. Θησαυρός. Δεν μπορεί κανένα βιβλίο στον κόσμο, κανένα φιλοσοφικό έργο, να σου δώσει αυτό που σου δίνει ο λόγος του Κυρίου. Δεν υπάρχει, αδελφοί. Ξέρω τι σας λέω. Δια να γνωρίσει κάποιος σοφία και παιδεία, δια να νοήσει λόγους φρονήσεως, δια να λάβει διδασκαλίαν συνέσεως, δικαιοσύνης και κρίσεως και ευθύτητος, δια να δώσει νόησιν εις τους απλούς και εις τον νέον μάθησιν και διάγνωσιν. Ακούστε τώρα, είσαι σοφός. Αμήν, πολλοί από εμάς έχουμε καιρό μέσα στο λόγο του. Έχουμε κάποια σοφία. Ακούστε τι λέει, ο σοφός ακούων θέλει γίνει σοφότερος. Έχεις περιθώρια για αλλαγή, για αύξηση. Άμα είσαι σοφός, θα σε κάνει ο Κύριος σοφότερο. Και αμήν, για να είμαστε εδώ, ο Κύριος μας άνοιξε με τη σοφία του και την έχουμε. Αλλά πρέπει να γίνουμε τώρα σοφότεροι. Και ο νοήμων, προσέξτε τώρα, ο νοήμων θέλει αποκτήσει επιστήμην κυβερνήσεως. Επιστήμη. Το να κυβερνάς είναι επιστήμη. Η σοφία σου δίνει αυτή την επιστήμη. Να μείνουμε λίγο σε αυτό, δύο πράγματα να πω. Ας πάρουμε παράδειγμα την πολιτική. Ποιος είναι ο καλός πολιτικός? Ποιος θεωρείται καλός πολιτικός? αυτός που ξέρει να κυβερνάει, να αποφεύγει τα σκάνδαλα, να ξέρει να οδηγεί το δρόμο, να προχωράει η χώρα στην πρόοδο, στην ευημερία, και διακρίνεται ο άνθρωπος από την κυβέρνηση, από το ότι κυβερνάει, μπορεί και κυβερνάει. Τα κρατάει όλα. Και όλα προοδεύουν και τρέχουν. Αποτυχημένη κυβέρνηση είναι αυτή η οποία αντί να φέρνει πρόοδο, στρέφει προς τα πίσω και οδηγείται η χώρα σε οικονομική καταστροφή, χάνουν πολιτικές υποθέσεις επάνω στα τραπέζια των διαπραγματεύσεων και γίνονται πόλεμοι, αιματοκυλείται η χώρα, καταστρέφεται, πολλά και διάφορα γίνονται. Επιστήμη κυβερνήσεως. Εάν οι κυβερνήτες μας διάβαζαν το λόγο του Κυρίου ή τουλάχιστον ακούγανε, να ξέρετε ότι η χώρα μας θα ήταν πολύ πολύ πολύ πάρα πολύ ψηλά. Και το επίπεδο το βιωτικό μας θα ήταν πολύ ανώτερο. Όμως ας έρθουμε εδώ, στο πνευματικό μέρος, αυτό που ο Κύριος κάνει μέσα στην Εκκλησία. Πρώτα απ' όλα, πρέπει εσύ ο ίδιος να κυβερνήσεις τον εαυτό σου. Επιστήμη κυβερνήσεως χρειάζεται το στόμα σου, η καρδιά σου, ο οίκος σου. Πώς να κυβερνήσεις τα άτομα αυτά που σου δώσε ο Κύριος και να υπάρχει ειρήνη. Μεγάλη επιστήμη και δύσκολη. Συμφωνείτε? Μην ξεχνάτε τους εχθρούς. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε από εκεί μια Βαβυλώνα η οποία θέλει να φάει, να καταστρέψει, να διαλύσει, να χαλάσει. Και πρέπει τώρα να κυβερνήσουμε σωστά. Έρχεσαι στον Κύριο, καταλαβαίνεις, γνωρίζεις και έρχεσαι μετά, μιλάς το λόγο του Κυρίου και έρχονται ψυχές. Τους φέρνεις στον Κύριο και αρχίζεις τώρα και υπό μία έννοια κυβερνάς. Πώς κυβερνάς, πώς σου οδηγείς? Εάν είσαι σοφός, θα δεις πρώτα απ' όλα μέχρι πού μπορείς να βοηθήσεις. Έτσι δεν είναι? Εάν είμαι χτίστης και δεν έχω ιδέα από τα ηλεκτρικά, τι θα κάνω? Τι θα κάνω πριν φτιάξω τις οβάδες, για δείξε μου. Ο σοφός άνθρωπος αυτό δεν κάνει? Θα σου πει, περίμενε, δεν θα βάλεις κανένα σοβά, πρέπει να βάλουμε πρώτα οδηγούς. Για να βάλω τα κουτιά, να μπουν οι γραμμές και μετά θα βάλεις σοβά. Για να γίνουν όμως αυτά πρέπει να μπουν πρώτα οι κάσεις. Επιστήμη! Εάν ο Κύριος σου έχει δώσει χάρισμα να ευαγγελίζεις, πρέπει να διευκρινίσεις ακριβώς μπροστά στον Κύριο, εσύ και Κύριος, τι σου έδωσε να κάνεις. Και κάντο ακριβώς όπως το έδωσε. Και όταν έρθει η σειρά του άλλου χαρίσματος να δουλέψει, που έχει δώσει στον άλλον επιστήμη για να συνεχίσει αυτό που ξεκίνησες, θα πρέπει να πεις, αδερφέ, τώρα πάρ' τη ρέγουλα, προχωράει. Έχω κάτι στη ρέγουλα, χρόνια. Ήμουνα υπεύθυνος σε ρέγουλα. Πιάναμε πραγματάκια και φτιάχναμε τεράστιους ασφαλοδιακόπτες, βιομηχανικά φύς, χιλιάδες. Και έπρεπε να κοιτάω, να τρέχουν όλα, ο κάθε ένας έκανε κάτι. Τικ, τικ, τικ. Ένας βίδωνε βιδούλες. Ο άλλος τις πέρναγε μέσα στα φύς. Ο άλλος τα βίδωνε με κατσαβίδι αέρος. Ο άλλος τα ίσιονε, βάζαμε από πάνω τις βίδες και τα βάζαμε στα κουτιά. Και έφευγαν συνέχεια. Ρέγουλα. Μας δίνει ο Κύριος δουλειές να κάνουμε. Ένας δεν μπορεί να τα κάνει όλα μαζί. Αμήν, αδελφοί. Πρέπει λοιπόν με σοφία να χτίσουμε και να οικοδομήσουμε αυτό που ο Θεός θέλει. Το τελικό. Σου έχει δώσει ένα κομμάτι να κάνεις και πρέπει τώρα να δεις πιο μπροστά τι χάρισμα είναι. Τι δουλεύει. Εμένα τι μου έδωσε να κάνω. Μέχρι πού μπορώ να πάω και από εκεί και πέρα τι πρέπει να κάνω. Κύριε, αυτό μου έδωσες, θα το κάνω. Μου έδωσες το χάρισμα να φέρνω ψυχές σε σένα. Θα τους φέρω. Και όταν καταλάβουν το Ευαγγέλιο, όταν ο Φίλιππος τελείωσε το έργο του στην Σαμάρια, τι έκανε μετά? Πέτρο, Ιωάννη, ελάτε. Φίλιππε, πήγαινε στη Γάζα. Δεν έστειλε σε άλλη διακονία. Ήρθε το άλλο χάρισμα. Να συνεχίσει αυτό που ξεκίνησε. Οικοδομούμε, αδελφοί. Και θέλει σοφία το έργο του Κυρίου. Και είναι ώρα τώρα να το καταλάβουμε. Να καταλάβουμε τι μας έδωσε να κάνουμε ο Κύριος. Να δουλέψουμε σαν μια ομάδα. Σαν ένα συνεργείο καλό, αγαπημένο, που έχουμε ένα στόχο. Ποιος είναι ο στόχος μας? Να είναι πάντες εν. Να φέρουμε τις ψυχούλες στον Κύριο. Τους ανθρώπους που πάσχουν και υποφέρουν, να τους φέρουμε μέσα στη χαρά του Κυρίου. Στο θεμέλιο. Να πατήσουν και αυτοί στο Χριστό. Ώστε όταν έρθει σεισμός και έρχονται κύματα, σουνάμι στη ζωή τους μέσα, να ξέρουν να πιαστούν από το βράχο. Και να πούν, δεν φοβάμαι, ο Κύριος είναι μαζί μου. Μόνο τους έρχονται αρρώστιες, θλίψεις, δοκιμασίες και οι άνθρωποι αυτοκτονούν, καταστρέφονται, διαλύουν ανδρόγυνα, ναυαγισμένες ζωές. Κύριος θέλει η Εκκλησία να λειτουργήσει, αδελφοί, δια του Αγίου Πνεύματος. Ελάτε να ζητήσουμε απόψε το πνεύμα της σοφίας να περάσει τα λόγια μας, οι πράξεις μας, να είναι ποτισμένα από το ίδιο πνεύμα της σοφίας που είχε ο Θεός όταν είπε γεννηθεί το φως, όταν είπε γεννηθεί το στερέωμα, όταν έβαλε τα πάντα και λέει, ακούστε το εδάφιο αυτό, Παροιμίες ήττα 30, λέει τότε όταν ο Θεός δημιουργούσε, ήμην πλησίον αυτού δημιουργούσα η γυναίκα, η σοφία, και εγώ καθημέραν η τρυφή αυτού εφρενωμένη πάντοτε ενώπιον αυτού. Εκεί που λέει δημιουργούσα, οι εβδομήκοντα λένε αρμόζουσα. Πάρα πολύ ωραία λέξη. Και κοίταξα την εβραϊκή. Η εβραϊκή είναι η λέξη αμών που σας είπα. Θα πει αρχιτέκτον, καλλιτέχνης, προτεργάτης. Η σοφία είναι που προσαρμόζει. Τα φέρνει κοντά, τα φτιάχνει. Παίρνει κομμάτια από εδώ και από εκεί και ξέρει και τα ενώνει και γίνονται ένα τέλειο οικοδόμημα. Και ο Κύριος η επιστήμη αυτή θέλει να την περάσει μέσα σε όλους μας. Την επιστήμη της σοφίας και της σύνεσης. Για να μπορούμε να οικοδομήσουμε την Εκκλησία. Γιατί, τι έχουμε δει στα χρόνια αυτά. Χτίζουμε και τι κάνει μετά. Από ένα σημείο και μετά έρχεται ο διάβολος. Ξανά πάλι. Δόξα τω Κύριε. Χτίζουμε μετά. Ξανά πάλι. Τώρα όλη η Εκκλησία είναι υπεύθυνη. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι, αδελφοί. Να οικοδομηθούμε και να οικοδομήσουμε. Λέει να οικοδομείς τον εαυτό σου με γλώσσες. Το λέει. Οικοδομείς. Να οικοδομείς τους αδελφούς σου με την ομολογία σου. Με τις τάσεις σου. Με τις πράξεις σου. Με την ομολογία του στόματός σου. Οικοδομείς. Όταν έρχεσαι και κάθεσαι εδώ στη θέση σου και σε βλέπουν τα αδέλφια σου, τι κάνουν. Οικοδομείς. Στηρίζεις. Στέκεσαι. Είσαι ένα στήλος εκεί πέρα και λες, αδελφοί, είμαι εδώ. Προχωράμε. Για την ουράνια βασιλεία. Προχωράμε μέσα στο θέλημα του Κυρίου. Με την στάση μου ομολογώ, χτίζω, οικοδομώ. Αμήν. Και καθώς περνάει ο καιρός και βλέπεις ότι μα ό,τι και να έγινε τα αδέρφια αυτά μείνανε. Κουνήθηκε αυτό, κουνήθηκε εκείνο, κουνήθηκε το άλλο, αλλά οι στήλοι δεν κουνήθηκαν. Μένουν. Τι γίνεται μετά. Αρχίζει ο Κύριος και βάζει βάρος δόξης από πάνω. Και βάζει άλλες σειρές. Και ανεβαίνει το κτίριο πιο ψηλά, βέβαια. Και πρέπει να ανεβάσουμε το κτίριο να αποπερατωθεί. Ψαλμός ροκάπα β' 3. Ιερουσαλήμ, η οικοδομημένη ως πόλης συνειρμοσμένη ομού. Θέλει ο Κύριος να κάνει συναρμολόγηση. Αυτό που μας λέει ο Παύλος, μέλη αλλήλων, ότι είμαστε ένα μέλος, συναρμολόγηση. Το πνεύμα της σοφίας το κάνει. Αρμόζουσα. Να πω ένα ακόμα. Για να οικοδομηθούμε, πρέπει να έρθουμε κοντά-κοντά. Αμήν. Μπορείς να πεις, εγώ θα κάτσω εδώ ένα τούβλο και ένα τούβλο παραπέρα, μακριά και αγάπη. Μπορείς να το πεις αυτό. Δεν γίνεται. Τα τούβλα δεν μπορούν να οικοδομηθούν έτσι. Πρέπει να είναι κοντά. Ενωμένα με συγκολητική δύναμη της αγάπης. Όταν όμως έρθεις κοντά, τι βλέπεις. Όταν έρθεις κοντά στον αδελφό σου, κοντά στην αδελφή σου, τι βλέπεις. Βλέπεις τον άνθρωπο, τα ελαττώματά του. Εκεί είναι τώρα. Ότι η σοφία ενεργεί με την αγάπη του Κυρίου και βλέπεις τον άνθρωπο. Όπως είπε ο Παύλος, εγώ λέει δεν γνωρίζω μεταξύ σας ημί Ιησού Χριστό και αυτόν σταυρωμένο. Όταν βλέπω την Κούλα ή τον Νίκο, βλέπω τον Κύριο ότι σταυρώθηκε για την Κούλα, για τον Νίκο, νικόπος του, μόχθος του. Και τους γνωρίζω και τους αγαπώ. Γιατί αγαπώ τον Κύριο και αγαπώ τους γεννηθέντας από τον Κύριο. Αμήν. Και έτσι τους αγαπώ. Τους θέλω να είναι κοντά μου και να είμαι κοντά τους. Παρόλο που μπορεί να είμαστε μακριά, πνευματικά είμαστε ενωμένοι. Ένα σώμα. Σώμα. Γι' αυτό, αδελφοί, θέλει ο Κύριος να ανοίξουμε για να γίνει η οικοδομή αυτή η Άγια. Ανοίξουμε προς τα αδέρφια. Και αγάπησε τα αδέρφια σου όπως είναι. Αγάπησε τους. Όπως αγαπάει ο Κύριος. Δες το τελειωτικό έργο. Δες το τελικό προϊόν στον αδελφό σου μέσα. Αυτό που είδε ο Θεός και αγάπησε. Η σοφία θα στο δείξει και θα το αγαπήσεις. Θα το αγαπήσεις. Ελάτε να ζητήσουμε, αδελφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού. Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο. Που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που
2: δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του, αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 29. Ουέ στην Αριήλ, την Αριήλ, την πόλη όπου κατοίκησε ο Δαβίδ. Προσθέστε χρονιά πάνω σε χρονιά, ας σφάζουν γιορταστικές θυσίες. Εγώ όμως θα στενοχωρήσω την Αριήλ, και εκεί θα είναι βάρος και θλίψη, και σε μένα θα είναι σαν Αριήλ. Και θα στρατοπεδεύσω εναντίον σου ολόγυρα, και θα στήσω εναντίον σου πολιορκία με χαράκωμα, και θα ανηγύρω εναντίον σου φρούρια. Και θα ριχτείς κάτω, θα μιλάς από το έδαφος, και η λαλιά σου θα είναι ταπεινή από το χώμα, και η φωνή σου από το έδαφος θα είναι σαν του εγκαστρίμηθου, και η λαλιά σου θα ψιθυρίζει από το χώμα. Και το πλήθος των εχθρών σου θα είναι σαν σκόνη, και το πλήθος των φοβερών σαν άχυρο που περιφέρεται από τον άνεμο. Ναι, αυτό θα γίνει ξαφνικά, σε μια στιγμή. Θα γίνει σε σένα επίσκεψη από τον Κύριο των δυνάμεων, μαζί με βροντί και μαζί με σεισμό και δυνατή φωνή, μαζί με ανεμοζάλι και ανεμοστρόβιλο και φλόγα φωτιάς που κατατρώει. Και το πλήθος όλων των εθνών που πολεμούν ενάντια στην Αριήλ, όλοι βέβαια που μάχονται ενάντια σε αυτή και στα οχυρώματά της, και αυτοί που τη στενοχωρούν, θα είναι σαν όνειρο από νυχτερινό όραμα. Καθώς μάλιστα ονειρεύεται αυτός που πεινάει ότι «να, τρώει», όμως σηκώνεται και η ψυχή του είναι αδιανή, ή καθώς ονειρεύεται αυτός που διψάει ότι «να, πίνει», όμως σηκώνεται και δες είναι εξαντλημένος και η ψυχή του διψάει, έτσι θα είναι τα πλήθη όλων των εθνών που πολεμούν ενάντια στο βουνό Σιών. Σταθείτε και θαυμάστε, αναβοήστε και ανακράξτε. Αυτοί μεθούν, αλλά όχι από κρασί. Παραφέρονται, αλλά όχι από σίκερα. Επειδή ο Κύριος ξέχισε επάνω σας πνεύμα από βαθύ ύπνο και έκλεισε τα μάτια σας. Περισκέπασε τους προφήτες και τους άρχοντές σας, αυτούς που βλέπουν οράσεις. Και κάθε όραση θα είναι σε εσάς σαν τα λόγια ενός σφραγισμένου βιβλίου που θα του έδιναν σε κάποιον που ξέρει να διαβάζει, λέγοντας «Διάβασε το, παρακαλώ». Και εκείνος λέει «Δεν μπορώ, επειδή είναι σφραγισμένο». Και δίνουν το βιβλίο σε εκείνον που δεν ξέρει να διαβάζει και λένε «Διάβασε το, παρακαλώ». Και εκείνος λέει «Δεν ξέρω να διαβάζω». Γι' αυτό ο Κύριος λέει «Επειδή ο λαός αυτός με πλησιάζει με το στόμα του και με τιμάει με τα χείλη του, αλλά η καρδιά του απέχει μακριά από μένα». Και με σέβονται διδάσκοντας διδασκαλίες, εντάλματα ανθρώπων. Γι' αυτό, δέστε, θα προσθέσω να κάνω ένα θαυμαστό έργο ανάμεσα σε τούτο το λαό, ένα έργο θαυμαστό και εξαίσιο. Επειδή η σοφία των σοφών του θα χαθεί και η σύνεση των συνετών του θα κρυφτεί. Ουές εκείνους που σκάβουν βαθιά για να κρύψουν τη βουλή τους από τον Κύριο, και των οποίων τα έργα είναι μέσα στο σκοτάδι και λένε «Ποιος μας βλέπει και ποιος μας ξέρει». «Ο διεστραμμένοι, ο κεραμέας θα νομιστεί σαν πυλός. Το πλάσμα θα πει για αυτόν που το έπλασε «Δεν με έπλασε αυτός» ή «Το δημιούργημα θα πει για αυτόν που το δημιούργησε «Αυτός δεν είχε νόηση». Δεν θα είναι ακόμη πολύς καιρός και ο Λίβανος θα μεταβληθεί σε καρποφόρα πεδιάδα και η καρποφόρα πεδιάδα θα θεωρηθεί σαν δάσος. Και κατά την ημέρα εκείνη οι κουφοί θα ακούσουν τα λόγια του βιβλίου και τα μάτια των τυφλών θα δουν αφού ελευθερωθούν από το σκοτάδι και από την ομίχλη. Και οι πράοι θα επαυξήσουν τη χαρά τους για τον Κύριο και οι φτωχοί των ανθρώπων θα εφρανθούν για τον Άγιο του Ισραήλ. Επειδή ο τρομερός δεν υπάρχει και ο χλεβαστής εξολοθρεύτηκε και όλοι όσοι παραφυλάττουν την ανομία εξαλείφθηκαν. Οι οποίοι κάνουν τον άνθρωπο φταίχτη για ένα λόγο και στείνουν παγίδα σε αυτόν που ελέγχει στην πύλη και διαστρέφουν το δίκαιο με ψέμα. Γι' αυτό ο Κύριος, αυτός που λύτρωσε τον Αβραάμ, λέει για τον οίκο του Ιακώβ τα εξής. Ο Ιακώβ δεν θα τροπιαστεί πλέον και το πρόσωπό του δεν θα οχριάσει πλέον. Όταν όμως δει τα παιδιά του, το έργο των χεριών του, ανάμεσά του θα αγιάσουν το όνομά μου και θα αγιάσουν τον Άγιο του Ιακώβ και θα φοβούνται τον Θεό του Ισραήλ. Και εκείνοι που πλανιούνται κατά το πνεύμα θα έρθουν σε σύνεση και αυτοί που γονγίζουν θα μάθουν διδασκαλία. Ισαΐας, κεφάλαιο 30. «Ουέ στα παιδιά που αποστάτησαν, λέει ο Κύριος, τα οποία παίρνουν απόφαση, όμως όχι από εμένα, και που κάνουν συνθήκες, όμως όχι διαμέσου του πνεύματός μου, για να προσθέσουν αμαρτία σε αμαρτία, τα οποία πηγαίνουν για να κατέβουν στην Αίγυπτο και δέρονται το στόμα μου, για να ενδυναμωθούν με τη δύναμη του Φαραώ και να εμπιστευτούν στη σκιά της Αιγύπτου. Και η δύναμη του Φαραώ θα είναι ντροπή σας και η πεποίθησή σας επάνω στη σκιά της Αιγύπτου όνειδος. Επειδή οι αρχηγοί του στάθηκαν στη Ντάνη και οι πρεσβευτές του ήρθαν στη Χανές. Όλοι ντροπιάστηκαν για ένα λαό που δεν μπόρεσε να τους ωφελήσει, ούτε να σταθεί βοήθεια ή όφελος, αλλά ντροπή και μάλιστα όνειδος. Η όραση ενάντια στα ζώα του Νότου. Μέσα στη γη της θλίψης και της στενοχώριας, όπου βρίσκονται το δυνατό λιοντάρι και το γερασμένο λιοντάρι, η έχιδνα και το φλογερό φτερωτό φίδι, εκεί θα φέρουν τα πλούτη τους επάνω σε ώμους μικρών γαϊδουριών και τους θησαυρούς τους επάνω στο κύρτωμα των καμήλων, σε ένα λαό που δεν θα τους ωφελήσει, επειδή οι Αιγύπτιοι μάταια και ανοφελώς θα βοηθήσουν. Γι' αυτό βόησα για τούτο. Η δύναμή τους είναι να κάθονται ήσυχοι. Πήγαινε, γράψε μπροστά τους επάνω σε πινακίδιο και σημείωσε το σε βιβλίο για να διατηρείται στον μέλλοντα καιρό μέχρι τον αιώνα. Ότι ο λαός αυτός είναι απηθής, είναι γη αναλυθής, που δεν θέλουν να ακούσουν τον νόμο του Κυρίου. Οι οποίοι λένε προς τους βλέποντες «Μη βλέπετε» και στους προφήτες «Μη προφητεύετε σε μας τα σωστά». Μιλάτε μας κολακευτικά. Προφητεύετε απατηλά. Αποσυρθείτε από το δρόμο. Ξεκλίνετε από το μονοπάτι. Σηκώστε από μπροστά μας τον Άγιο του Ισραήλ. Γι' αυτό έτσι λέει ο Άγιος του Ισραήλ. Επειδή καταφορονείτε αυτό το λόγο και ελπίζετε στην απάτη και στην πονηρία και επιστηρίζεστε σε αυτά, γι' αυτό αυτή η ανομία θα είναι σε σας σαν ετοιμόρροπο χάλασμα, σαν κοιλιά σε ένα ψηλό τοίχο, που ο συντριμός του έρχεται ξαφνικά, σε μια στιγμή, και θα το συντρίψει σαν σύντριμα από πύληνο αγκείο, που κατασυντρίβεται ανελαίητα, ώστε να μην βρίσκεται ανάμεσα στα θράψματα του ένα πύληνο κομμάτι για να πάρει κάποιος φωτιά από την εστία ή να πάρει νερό από το λάκκο. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός, ο Άγιος του Ισραήλ. Στην επιστροφή και ανάπαυση θα σωθείτε. Στην ησυχία και πεποίθηση θα είναι η δύναμή σας. Αλλά δεν θελήσατε και είπατε όχι, αλλά θα φεύγουμε έφυποι. Γι' αυτό θα φεύγετε και θα υπεύσουμε πάνω σε ταχύποδα. Γι' αυτό αυτοί που σας καταδιώκουν θα είναι ταχύποδες. Θα φεύγετε χίλιοι στην απειλή ενός και όλοι στην απειλή πέντε, μέχρι ότου μείνετε σαν στήλος επάνω στην κορυφή βουνού και σαν σημαία επάνω σε λόφο. Κι έτσι θα προσμείνει ο Κύριος για να σας ελεήσει, κι έτσι θα υψωθεί για να σας λυπηθεί. Επειδή ο Κύριος είναι Θεός κρίσης. Μακάρι όλοι αυτοί που τον προσμένουν. Επειδή ο λαός θα κατοικήσει στη Σιών, στην Ιερουσαλήμ, δεν θα κλάψεις πια. Σίγουρα θα σε ελεήσει στη φωνή της κραυγής σου. Όταν την ακούσει, θα σου απαντήσει. Κι αν ο Κύριος σας δίνει ψωμί θλίψης και νερό στενοχώριας, οι δάσκαλοι σου όμως δεν θα αφαιρεθούν πλέον, αλλά τα μάτια σου θα βλέπουν τους δασκάλους σου. Και τα αυτιά σου θα ακούν από πίσω σου ένα λόγο που θα λέει «Αυτός είναι ο δρόμος, περπατάτε επάνω σε αυτόν». Όταν στρέφεστε προς τα δεξιά και όταν στρέφεστε προς τα αριστερά. Και ως μολυσμένα θα αποστραφείτε το σκέπασμα των ασημένιων γλυπτών σας και τον στολισμό των χρυσών χωνευτών σας. Θα τα απορρίψεις σαν ένα ακάθαρτο ράκος. Θα πεις αυτά «Φεύγετε απ' εδώ». Τότε θα δώσει βροχή για το σπόρο σου που θα έσπερνες στο χωράφι και ψωμί του γεννήματος της γης που θα είναι παχύ και άφθονο. Κατά την ημέρα εκείνη, τα ακτίνη σου θα βόσκονται σε ευρύχωρα βοσκοτόπια. Και τα βόδια και τα νεαρά γαϊδούρια σου, που εργάζονται τη γη, θα τρώνε καθαρό άχυρο λυκμισμένο με το φτιάρι και το ανεμιστήρι. Και θα είναι πάνω σε κάθε ψηλό βουνό και πάνω σε κάθε ψηλό λόφο, ποτάμια και ρεύματα νερών κατά την ημέρα της μεγάλης φαγής, όταν καταπέφτουν οι πύργοι. Και το φως του φεγγαριού θα είναι σαν το φως του ήλιου. Και το φως του ήλιου θα είναι επταπλάσιο, σαν το φως επτά ημερών, κατά την ημέρα κατά την οποία ο Κύριος επιδένει το σύντριμα του λαού του και θεραπεύει την πληγή του τραυματισμού τους. Δέστε, το όνομα του Κυρίου έρχεται από μακριά. Ο θυμός του είναι φλογερός και το φορτίο του βαρύ. Τα χείλη του είναι γεμάτα αγανάκτηση και η γλώσσα του σαν φωτιά που κατατρώει. Και η πνοή του σαν ρεύμα που πλημμυρίζει, που φτάνει μέχρι το μέσο του τραχύλου για να κοσκινήσει τα έθνη στο κόσκινο της ματέωσης. Και θα είναι χαλινός στις ιαγώνες των λαών, που θα τους κάνει να περιπλανιούνται. Σε σας θα υπάρχει τραγούδι, όπως τη νύχτα μιας γιορτής που πανηγυρίζεται. Και εφροσύνη καρδιάς, όπως όταν πάνε με φλογέρες για να έρθουν στο βουνό του Κυρίου, στον ισχυρό του Ισραήλ. Και ο Κύριος θα κάνει να ακουστεί η δόξα της φωνής του και θα δείξει το κατέβασμα του βραχίωνά του, μαζί με την αγανάκτηση από το θυμό και τη φλόγα της φωτιάς που κατατρώει, τους εκτιναγμούς και την ανεμοζάλη και τις πέτρες του χαλαζιού. Επειδή ο Ασσύριος με τη φωνή του Κυρίου θα καταβληθεί, θα ακτυπηθεί με ράβδο. Και από όπου διαβεί η διορισμένη ράβδος που ο Κύριος θα καταφέρει πάνω του, θα είναι τύμπανα και κιθάρες και με τρομερούς πολέμους θα πολεμήσει εναντίον τους. Επειδή ο Τοφέθ είναι παρασκευασμένος προκαιρού. Ναι, ετοιμασμένος για τον βασιλιά. Αυτός τον έκανε βαθύ και πλατή. Ο τόπος καύσης του είναι φωτιά και πολλά ξύλα. Η πνοή του Κυρίου σαν ρεύμα από θιάφη θα την ανάψει. Αμός, 7ο κεφάλαιο. Έτσι έδειξε σε μένα ο Κύριος ο Θεός. Και δέστε, μόρφωσε ακρίδες στην αρχή της βλάστησης του δεύτερου χορταριού. Και δέστε, ήταν το δεύτερο χορτάρι μετά το θερισμό του βασιλιά. Και όταν τελείωσαν να τρώνε το χορτάρι της γης, τότε είπα, «Κύριε Θεέ, γίνε ελεήμονας, παρακαλώ. Ποιος θα αναστήσει τον Ιακώβ, επειδή είναι λιγοστός?» Ο Κύριος μεταμελήθηκε σε τούτο. «Δε θα γίνει», λέει ο Κύριος. Έτσι έδειξε σε μένα ο Κύριος ο Θεός. Και δέστε, ο Κύριος ο Θεός καλεί σε δίκη με φωτιά και η φωτιά κατέφαγε τη μεγάλη άβυσσο και κατέφαγε ένα μέρος της γης. Τότε είπα, «Κύριε Θεέ, σταμάτα, παρακαλώ. Ποιος θα αναστήσει τον Ιακώβ, επειδή είναι λιγοστός?» Ο Κύριος μεταμελήθηκε σε αυτό. «Και τούτο δεν θα γίνει», λέει ο Κύριος ο Θεός. Έτσι μου έδειξε. Και ξάφνου ο Κύριος στεκόταν επάνω σε τείχο, κτισμένο με στάθμη, έχοντας στο χέρι του μία στάθμη. Και ο Κύριος μου είπε, «Τι βλέπεις εσύ, Αμός?» Και είπα, «Μία στάθμη». Τότε ο Κύριος είπε, «Δες, εγώ θα βάλω στάθμη στο μέσο του λαού μου Ισραήλ και στο εξής δεν θα τον παρατρέξω πλέον. Και οι βωμοί του Ισαάκ θα ερημωθούν και τα αγιαστήρια του Ισραήλ θα αφανιστούν και θα σηκωθώ ενάντια στον οίκο του Ιεροβοάμ με ρομφαία». Τότε ο Αμασίας, ο ιερέας της Βεθήλ, έστειλε στον Ιεροβοάμ, το βασιλιά του Ισραήλ, λέγοντας, «Ο Αμός συνωμότης εναντίον σου στο μέσον του οίκου Ισραήλ. Ο τόπος δεν μπορεί να υποφέρει όλα τα λόγια του. Επειδή ο Αμός λέει τα εξής, ο Ιεροβοάμ θα πεθάνει από ρομφαία και ο Ισραήλ θα φερθεί σίγουρα εχμάλωτος από τη γη του». Τότε ο Αμασίας είπε στον Αμός, «Ω εσύ ο βλέπων, πήγαινε, φύγε στη γη του Ιούδα και εκεί τρώγε ψωμί και εκεί προφήτευε. Και στη Βεθήλ μη προφητεύσεις πλέον, επειδή είναι αγιαστήριο του βασιλιά και είναι ο οίκος του βασιλείου». Και ο Αμός απάντησε και είπε στον Αμασία, «Δεν ήμουν εγώ προφήτης, ούτε γιος προφήτη εγώ, αλλά ήμουν βοσκός και ο οποίος μάζευα σικάμινα. Και ο Κύριος με πήρε πίσω από το πίμνιο και μου είπε ο Κύριος, πήγαινε, προφήτευσε στο λαό μου τον Ισραήλ. Τώρα λοιπόν, άκου το λόγο του Κυρίου. Εσύ λες, μη προφητεύεις ενάντια στον Ισραήλ και μη σταλάζεις λόγο ενάντια στον οίκο Ισαάκ. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος, η γυναίκα σου θα είναι πόρνη μέσα στην πόλη και η γη σου και οι θυγατέρες σου θα πέσουν με ρομφαία και η γη σου θα μοιραστεί με σχοινή και εσύ θα πεθάνεις σε μια γη ακάθαρτη. Και ο Ισραήλ με σιγουριά θα φερθεί από τη γη του εχμάλωτος». Αμός 8ο κεφάλαιο. Έτσι έδειξε σε μένα ο Κύριος ο Θεός, και ξάφνου ένα κανίστρι καλοκαιριάτικου καρπού, και είπε, «Τι βλέπεις εσύ, Αμός?» Και είπα, «Ένα κανίστρι καλοκαιριάτικου καρπού». Τότε ο Κύριος μου είπε, «Ήρθε το τέλος επάνω στο λαό μου Ισραήλ. Στο εξής δεν θα τον παρατρέξω. Και κατά την ημέρα εκείνη τα άσματα του ναού θα είναι ολολιγμοί», λέει ο Κύριος ο Θεός. «Σε κάθε τόπο θα είναι πολλά πτώματα. Θα τα πετάξουν έξω μέσα σε σιωπή. Ακούστε τούτο, εσείς που ρουφάτε τους πένιτες και αφανίζετε τους φτωχούς του τόπου, λέγοντας, πότε θα περάσει ο μήνας για να πουλήσουμε γεννήματα και το Σάββατο για να ανοίξουμε σιτάρι, μικραίνοντας το εφά και μεγαλώνοντας το σύκλο και ενωθεύοντας τα ζύγια της απάτης, για να αγοράσουμε τους φτωχούς με ασίμι και τον πένιτα για ένα ζευγάρι υποδήματα και να πουλήσουμε τα σκύβαλα του σιταριού». Ο Κύριος ορκίστηκε στη δόξα του Ιακώβ, λέγοντας, «Βέβαια, δεν θα λησμονήσω ποτέ κανένα από τα έργα τους. Η γη δεν θα ταραχθεί γι' αυτό και θα πενθήσει κάθε ένας που κατοικεί σε αυτή. Και δεν θα ξεχυλήσει ολόκληρης από ποταμός και δεν θα απορριφθεί και καταποντιστεί σαν από το μεγάλο ποταμό της Αιγύπτου». Και κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος ο Θεός, «Θα κάνω τον ήλιο να δύσει σε καιρό μεσημεριού και θα κατασκοτεινιάσω τη γη μέσα σε φωτεινή ημέρα. Και θα μεταστρέψω τις γιορτές σας σε πένθος και όλα τα άσματά σας σε θρήνο. Και θα ανεβάσω σάκο επάνω σε κάθε οσφή και φαλάκρωμα επάνω σε κάθε κεφάλι. Και θα τον καταστήσω σαν αυτόν που πενθεί το μονογενή του γιο. Και το τέλος του θα είναι σαν μια ημέρα πικρίας. Δέστε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος ο Θεός, και θα στείλω πείνα επάνω στη γη. Όχι πείνα ψωμιού, ούτε δίψα νερού, αλλά ακρόασης των λόγων του Κυρίου. Και θα περιπλανιούνται από θάλασσα σε θάλασσα και θα περιτρέχουν από το βορρά μέχρι την ανατολή ζητώντας το λόγο του Κυρίου. Και δεν θα βρουν. Κατά την ημέρα εκείνη οι ωραίες παρθένες θα λιποθυμήσουν και οι νέοι από δίψα. Και αυτοί που δίνουν όρκο στην αμαρτία της αμάριας, και αυτοί που λένε «Ζει ο Θεός σου, Δαν», και «Ζει ο δρόμος της Βυρσαβεέ», και θα πέσουν και δεν θα σηκωθούν πλέον.
2: Κρητές, 13ο κεφάλαιο. Και οι γη Ισραήλ έπραξαν ξανά πονηρά μπροστά στον Κύριο. Και ο Κύριος τους παρέδωσε στο χέρι των Φιλιστέων 40 χρόνια. Και υπήρχε ένας άνθρωπος από τη Σαραά, από τη συγγένεια του Δαν, και το όνομά του ήταν Μανοέ. Και η γυναίκα του ήταν στήρα και δεν γεννούσε. Και στη γυναίκα φάνηκε ένας άγγελος του Κυρίου και της είπε «Δες, τώρα είσαι στήρα και δεν γεννάς. Εν τούτης, θα συλλάβεις και θα γεννήσεις γιο. Και τώρα λοιπόν πρόσεχε, μην πιεις κρασί ή σίκερα και μη φας οτιδήποτε ακάθαρτο. Επειδή να, θα συλλάβεις και θα γεννήσεις γιο. Και ξηράφι δεν θα ανέβει επάνω στο κεφάλι του. Επειδή το παιδί θα είναι ναζιραίος στον Θεό από την κοιλιά της μητέρας του. Και αυτός θα αρχίσει να ελευθερώνει τον Ισραήλ από το χέρι των Φιλιστέων». Και η γυναίκα πήγε και είπε στον άνδρα της, λέγοντας «Ένας άνθρωπος του Θεού ήρθε σε μένα και η μορφή του ήταν σαν μορφή αγγέλου Θεού, υπερβολικά φοβερή. Αλλά δεν το ρώτησα από πού είναι, ούτε μου φανέρωσε το όνομά του. Και μου είπε «Δες, θα συλλάβεις και θα γεννήσεις γιο. Τώρα λοιπόν μην πιεις κρασί ούτε σίκερα και ούτε να φας οτιδήποτε ακάθαρτο, επειδή το παιδί θα είναι ναζιραίος στο Θεό από την κοιλιά της μητέρας του μέχρι την ημέρα του θανάτου του». Τότε ο Μανοέ προσευχήθηκε στον Κύριο και είπε «Παρακαλώ, Κύριέ μου, ο άνθρωπος του Θεού που έστειλες, ας ξανάρθει σε μας και ας μας διδάξει τι να κάνουμε στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί». Και ο Θεός εισάκουσε τη φωνή του Μανοέ. Και ο άγγελος του Θεού ήρθε ξανά στη γυναίκα, ενώ αυτή καθόταν στο χωράφι. Και ο Μανοέ, ο άνδρας της, δεν ήταν μαζί της. Και η γυναίκα έτρεξε με βιασύνη και ανήγγειλε στον άνδρα της, λέγοντάς του «Δες, φάνηκε σε μένα ο άνθρωπος που είχε έρθει σε μένα εκείνη την ημέρα». Και ο Μανοέ σηκώθηκε και ακολούθησε τη γυναίκα του και ήρθε στον άνθρωπο και του είπε «Εσύ είσαι ο άνθρωπος που μίλησες προς τη γυναίκα». Και εκείνος είπε «Εγώ». Και ο Μανοέ είπε «Τώρα ο λόγος σου ας πραγματοποιηθεί. Τι πρέπει να κάνουμε στο παιδί και τι να γίνει σε αυτό». Και ο άγγελος του Κυρίου είπε στο Μανοέ «Από όλα όσα είπα στη γυναίκα, ας φυλαχθεί. Από κάθε τι που βγαίνει από αμπέλι, ας μη φάει. Και κρασί και σίκερα, ας μην πιει. Και ας μη φάει οτιδήποτε ακάθαρτο. Όλα όσα παρήγγειλα σε αυτή, ας τα φυλάξει». Και ο Μανοέ είπε στον άγγελο του Κυρίου «Να σε κρατήσουμε παρακαλώ και να σου ετοιμάσουμε ένα κατσικάκι». Και ο άγγελος του Κυρίου είπε στο Μανοέ «Κι αν με κρατήσεις, δεν θα φάω από το ψωμί σου. Και αν κάνεις ολοκαύτωμα, στον Κύριο να το προσφέρεις». Επειδή ο Μανοέ δεν γνώρισε ότι ήταν άγγελος του Κυρίου. Και ο Μανοέ είπε στον άγγελο του Κυρίου «Τι είναι το όνομά σου για να σε δοξάσουμε όταν εκπληρωθεί ο λόγος σου». Και ο άγγελος του Κυρίου του είπε «Γιατί ρωτάς για το όνομά μου, επειδή είναι θαυμαστό». Τότε ο Μανοέ πήρε ένα κατσικάκι και την προσφορά από άλφυτα και πρόσφερε στον Κύριο επάνω στην πέτρα και θαυματούργησε. Και ο Μανοέ και η γυναίκα του έβλεπαν. Επειδή ενώ η φλόγα ανέβαινε επάνω από το θυσιαστήριο προς τον ουρανό, ανέβηκε και ο άγγελος του Κυρίου μέσα στη φλόγα του θυσιαστήριου. Και ο Μανοέ και η γυναίκα του έβλεπαν. Και έπεσαν προύμητα επάνω στη γη. Και ο άγγελος του Κυρίου δεν φάνηκε πλέον στο Μανοέ και στη γυναίκα του. Τότε ο Μανοέ γνώρισε ότι ήταν άγγελος του Κυρίου. Και ο Μανοέ είπε στη γυναίκα του «Σίγουρα θα πεθάνουμε επειδή είδαμε το Θεό». Αλλά η γυναίκα του είπε σε αυτόν «Αν ο Κύριος ήθελε να μας ανατώσει, δεν θα δεχόταν ολοκαύτωμα και προσφορά από το χέρι μας, ούτε θα μας έδειχνε όλα αυτά, ούτε θα μας έφερνε την αγγελία για τέτοια πράγματα σε τέτοιο καιρό». Και η γυναίκα γέννησε γιο και αποκάλυψε το όνομά του Σαμψόν. Και το παιδί αυξήθηκε και ο Κύριος το ευλόγησε. Και πνεύμα Κυρίου άρχισε να το διεγείρει στο στρατόπεδο του Δαν, ανάμεσα στη Σαραά και την Εσθαόλ. Κρητές, 14ο κεφάλαιο. Και ο Σαψόν κατέβηκε στη Θαμνάδ και είδε στη Θαμνάδ μια γυναίκα από τις θυγατέρες των Φιλιστέων. Και ανέβηκε και ανήγγειλε στον πατέρα του και στη μητέρα του, λέγοντας «Είδα μια γυναίκα στη Θαμνάδ από τις θυγατέρες των Φιλιστέων. Και τώρα πάρτε την σε μένα για γυναίκα». Και ο πατέρας του και η μητέρα του είπαν σε αυτόν «Μήπως δεν υπάρχει ανάμεσα στις θυγατέρες των αδελφών σου και ανάμεσα σε ολόκληρο το λαό σου γυναίκα και εσύ πηγαίνεις να πάρεις γυναίκα από τους απερίθμητους Φιλιστέους?» Ο Σαψόν όμως είπε στον πατέρα του «Αυτή να μου πάρεις, επειδή αυτή είναι αρεστή στα μάτια μου». Ο πατέρας του όμως και η μητέρα του δεν γνώρισαν ότι τούτο ήταν από τον Κύριο, ότι αυτός ζητούσε αφορμή ενάντια στους Φιλιστέους, επειδή εκείνο τον καιρό οι Φιλιστέοι δέσποζαν επάνω στον Ισραήλ. Τότε κατέβηκε ο Σαμψόν μαζί με τον πατέρα του και μαζί με τη μητέρα του στη Θαμνάθ και ήρθαν μέχρι τα μπέλια της Θαμνάθ. Και να, τον συνάντησε ένα νεαρό οριόμενο λιοντάρι. Και ήρθε πάνω του το πνεύμα του Κυρίου και το διασπάραξε σαν να διασπάρατε ένα κατσικάκι, χωρίς να έχει τίποτα στα χέρια του. Αλλά δεν ανήγγειλε στον πατέρα του ή στη μητέρα του τι είχε κάνει. Και κατέβηκε και μίλησε στη γυναίκα και άρεσε στα μάτια του Σαμψόν. Και επέστρεψε ύστερα από ημέρες για να την πάρει. Και ξέκλεινε από το δρόμο για να δει το πτώμα του λιονταριού. Και να, ένας μήνος από μέλισσες ήταν στο πτώμα του λιονταριού και μέλι. Και πήρε από αυτό στα χέρια του και προχωρούσε τρώγοντας. Και ήρθε στον πατέρα του και στη μητέρα του και τους έδωσε και έφαγαν. Όμως δεν τους είπε ότι είχε πάρει το μέλι από το πτώμα του λιονταριού. Και ο πατέρας του κατέβηκε στη γυναίκα και έκανε εκεί ο Σαμψόν συμπόσιο, επειδή έτσι συνήθιζαν οι νέοι. Και όταν τον είδαν, πήραν 30 συντρόφους για να είναι μαζί του. Και ο Σαμψόν τους είπε «Τώρα θα σας βάλω ένα ενίγμα. Αν μπορέσετε να μου το λύσετε στις 7 ημέρες του συμποσίου και να το βρείτε, τότε εγώ θα σας δώσω 30 λινούς χιτώνες και 30 στολές φορεμάτων. Αλλά αν δεν μπορέσετε να μου το λύσετε, τότε εσείς θα μου δώσετε 30 λινούς χιτώνες και 30 στολές φορεμάτων». Και εκείνοι του είπαν «Βάλε το ενίγμα σου για να το ακούσουμε». Και τους είπε «Από εκείνον που τρώει βγήκε τροφή και από τον ισχυρό βγήκε γλυκύτητα». Και αυτοί δεν μπορούσαν να λύσουν το ένιγμα για 3 ημέρες. Και την 7η μέρα είπαν στη γυναίκα του Σαμψόν «Κολάκευσε τον άντρα σου και ας μας φανερώσει το ένιγμα, για να μην κατακάψουμε εσένα και το σπίτι του πατέρα σου με φωτιά. Για να μας ξεγυμνώσετε μας προσκαλέσατε. Έτσι δεν είναι?» Και η γυναίκα του Σαμψόν έκλαψε μπροστά του και είπε «Σίγουρα με μισείς και δεν μ' αγαπάς. Έβαλες ένιγμα στους γιους του λαού μου και σε μένα δεν το φανέρωσες». Και εκείνος της είπε «Δες, στον πατέρα μου και στη μητέρα μου δεν το φανέρωσα και θα το φανερώσω σε σένα». Αλλά αυτή έκλαιγε μπροστά του και τις 7 ημέρες, κατά τις οποίες ήταν το συμπόσιό τους. Την 7η ημέρα όμως της το φανέρωσε, επειδή τον παρενόχλησε. Και εκείνη φανέρωσε το ένιγμα στους γιους του λαού της. Τότε οι άνδρες της πόλης του είπαν την 7η ημέρα, πριν δύσει ο ήλιος, «Τι πιο γλυκό από το μέλι και τι πιο ισχυρό από το λιοντάρι?» Και εκείνος τους είπε «Αν δεν αρωτριάζατε με τη δάμαλή μου, δεν θα βρίσκατε το ένιγμά μου». Και ήρθε επάνω του πνεύμα του Κυρίου και κατέβηκε στην ασκάλωνα και φώνευσε από αυτούς 30 άνδρες και πήρε τα αιμάτια τους και έδωσε τις στολές σε εκείνους που εξήγησαν το ένιγμα. Και ο θυμός του εξάφθηκε και ανέβηκε στο σπίτι του πατέρα του. Και η γυναίκα του Σαμψόν δόθηκε στον σύντροφό του που είχε φίλο του.
0: Εκκλησιαστικά. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Το χρήσμα σου ζητάω επάνω μου και στα αδέλφια μου, Κύριε, την ώρα αυτή. Μίλησε στο λαό σου, οδήγησέ μας. Αμήν, Πάτερ μου, αμήν, Κύριε Ιησού. Την εμπειρία αυτή ο Κύριος την έχει εργαστεί μέσα μου πολύ καιρό τώρα. Αλλά είναι σαν να μην μπορούσα να το εκφράσω. Βλέπεις, αν ο Θεός δεν έρθει η ώρα εκείνη, η γλυκιά, η αποκάλυψη, το Πνεύμα το Άγιο να το ανοίξει, είναι σαν να είναι πράγματα ανεκλάλητα, που όταν ο Κύριος θέλει να τα αποκαλύψει, σου δίνει έκφραση, λόγια, ανοίγει το λόγο Του, το βλέπεις από όλες τις μεριές. Και χαίρομαι γιατί ο Κύριος θα μας δώσει τρομακτική δύναμη μέσα από αυτή την αλήθεια, δύναμη ζωής, δύναμη χαράς. Στην προς Ρωμαίους ΙΔ 17, να ανοίξουμε λίγο εκεί παρακαλώ, λέει: διότι η βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίου. Σήμερα δεν θα ασχοληθούμε με την δικαιοσύνη και την ειρήνη. Τα αφήνουμε λίγο στην άκρη. Θέλουμε να ασχοληθούμε με την χαρά. Αλλά κοιτάξτε τι λέει. Τι χαρά είναι αυτή? Εν Πνεύματι Αγίου. Δηλαδή, δεν μπορείς να νιώσεις τη χαρά αυτή εάν δεν μπεις μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Είναι μια χαρά που την δίνει το Πνεύμα το Άγιο όταν μπεις μέσα στο Πνεύμα. Και θέλω, αδελφοί, να πω το εξής, ότι δεν νοείται χριστιανός κατσούφης. Δεν γίνεται να είσαι χριστιανός κατσούφης, κλαψούρης, γκρινιάρης. Θυμάστε τους 7 νάνους. Ο ένας ήταν ο γκρινιάρης, συνέχεια γκρίνιαζε. Τον πείραζαν όλα. Ήταν εκεί, πήγαινε ο κακομοίρης και αυτός, έσκαβε με τους άλλους, αλλά ήταν γκρινιάρης. Είναι πολλοί χριστιανοί γκρινιάριδες. Γκρινιάζουνε όλοι. Θα δούνε το αρνητικό μέρος. Συνέχεια θα πούνε ναι, μεν, αλλά. Όχι, αδελφοί, σε εμάς δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Και έχουμε λόγους. Ο Κύριος το απαγορεύει. Μας διατάζει να κάνουμε πράγματα τα οποία φέρνουν μέσα στην καρδιά μας αυτή τη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Θα πεις, μα αφού έχουμε θλίψεις και δοκιμασίες. Θα σας θυμίσω μια φράση που είπε ο Πάμος. Εν μέσω θλίψεως, ποιος το θυμάται, εν μέσω θλίψεως λέει, με τα χαράς πολλής. Πόσα, Παύλε, τι μου λες τώρα, εν μέσω θλίψεως με τα χαράς, που άμα έχεις θλίψη, έχεις θλίψη. Όχι, αδερφοί, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Τι είδους χαρά είναι αυτή η χαρά του Αγίου Πνεύματος? Και δες σήμερα, βάλτε το θερμόμετρο να δεις, έχω εγώ αυτή τη χαρά? Δεν βλέπετε, ο Θεός πώς θέλει να βλέπει τα παιδιά Του? Εσύ πώς θες να βλέπεις τα παιδιά σου? Πες μου πώς νιώθεις όταν γκρινιάζουνε. Ε, πώς νιώθεις σαν γονιός όταν γκρινιάζουν τα παιδιά σου? Εντάξει, μπορεί να έχουν δυσκολίες και αυτά. Θες να τα βλέπεις να γκρινιάζουνε ή σ' αρέσει να είναι χαρούμενα? Το ίδιο και ο Κύριος. Και έχει προμηθεύσει την χαρά που είναι μόνιμη, είναι αιώνια, αλλά είναι μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος. Ακούστε λίγο. Πάμε να δούμε παραδείγματα μέσα από το Λόγο του Κυρίου. Αυτά που έχω να πω στηρίζομαι μόνο στο Πνεύμα του Θεού, ότι θα μου δώσει χάρη να πει εκείνος αυτά που θέλει να πει, γιατί μου είναι δύσκολο να τα εκφράσω εγώ μόνος μου. Αλλά ξέρω ότι θα το κάνει όμως. Να πάμε στο Λουκά Ι 21. Λουκάς Ι 21. Το σκηνικό εκεί είναι τότε που έστειλε ο Κύριος τους 70 ανά δύο. Και γύρισαν στον Κύριο. Και χάρηκαν που είχαν εξουσία να πατάνε επί όφων και σκορπίων και επί πάσαν τη δύναμη του εχθρού. Υποτάχθηκαν τα δαιμόνια στο όνομα του Ιησού Χριστού και είχαν χαρά μεγάλη. Τι τους είπε ο Κύριος? Από το 17 διαβάζω. Υπέστρεψαν δε 70 με τα χαράς λέγοντες: Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται εις ημάς εν το ονόματί σου. Είπε δε προς αυτούς: εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδού δίδω εις εσάς την εξουσία του να πατείτε. Ακούστε τι λέει ο Κύριος τώρα. Επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν θέλει σας βλάψει. Πλην εις τούτο μη χαίρετε ότι τα πνεύματα υποτάσσονται εις εσάς, αλλά χαίρετε μάλλον ότι τα ονόματά σας εγγράφησαν εν της ουρανής. Εν αυτή τη ώρα, εκείνη την ώρα που τα είπε αυτά, ηγαλιάστη κατά το πνεύμα ο Ιησούς. Θέλω να μείνουμε λίγο στη λέξη αυτή, αγαλιάστηκε κατά το πνεύμα. Ποια είναι η έννοια της λέξης αγαλίασης σε σχέση με τη χαρά? Ποια είναι η πιο ισχυρή? Η αγαλίαση. Γιατί? Δεν το ψάξα σε κανένα λεξικό, αλλά ο Κύριος μου το έδωσε. Ακούστε λίγο, να σας περιγράψω την εικόνα. Πες ότι στο σπίτι το παιδί σου κάτι σου κάνει και σε λυπεί πάρα πολύ. Έτσι σου έκανε μια λαδιά άσκημη και σε πλήγωσε μέσα σου. Και είσαι λυπημένος, στεναχωρημένος. Πας στη δουλειά και έχει το αφεντικό σου χαρούμενο και σου λέει, κοίτα, επειδή είσαι καλός υπάλληλος, σου κάνουμε ένα δώρο, όλη η εταιρεία, σου κάνουμε ένα κομπιούτερ, ξέρω εγώ. Στα 2 MHz να τρέχει, 60 GB δίσκο και 500 MB RAM. Με οθόνη από τη μεγάλη, τεράστια αυτή την TFT. Φτάνει για τις κομπιουτεράδες, συγγνώμη για τους υπόλοιπους. Τέλος πάντων, είναι ωραία πράγματα για αυτούς που αγαπάνε το κομπιούτερ. Και ο άνθρωπος θα χαρεί που του κάναν το δώρο αυτό. Έχεις μια χαρά. Απ' την άλλη μεριά όμως, υπάρχει η άλλη πτυχή της καρδιάς σου που είναι λυπημένη. Το καταλαβαίνουμε. Μπορεί να χαρείς για κάτι και αυτές είναι οι χαρές του κόσμου. Μπορεί να χαρείς για κάτι, αλλά όμως είναι άλλα πράγματα τα οποία κλαίνε μέσα σου. Έχεις λύπη. Είναι πτυχές της ζωής σου που δεν είναι ικανοποιημένες, παρόλο που έχεις χαρά για κάτι. Και μόλις πάει το μυαλό σου σε εκείνες τις καταστάσεις, γίνεσαι blue, αμέσως. Και προσπαθείς να επανέλθεις λίγο στη χαρά. Προσέξτε τώρα. Όταν λέμε για αγαλίαση, κάθε πτυχή της καρδιάς σου, του νοός σου, της ψυχής σου μέσα, του είναι σου ολόκληρο, είναι πλημμυρισμένη με χαρά. Αυτή είναι η αγαλίαση. Δεν υπάρχει καμία σκιά, τίποτα που να σκιάζει το νου σου μέσα ή την καρδιά σου από κάτι δυσάρεστο. Είσαι πλήρης χαρούμενος, 100%. Το καταλαβαίνουμε. Αυτό μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να σου το δώσει και θα σας πω γιατί. Μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να το κάνει. Και λέει στο 21, εν αυτή τη ώρα ηγαλιάστη κατά το Πνεύμα ο Ιησούς και είπε, ευχαριστώσει Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας τα αυτά από σοφών και συνετών και αποκάλυψες αυτά εις νήπια. Ναι, ο Πάτερ, διότι ούτως έγινεν αρεστόν εμπροσθέν σου. Τι ήταν αυτό που γέμισε τον Κύριο με αγαλίαση μέσα στο πνεύμα του? Είδε τα παιδιά του Θεού. Όλους εμάς που δεν είμαστε ούτε πολύ σοφοί, ούτε πολύ εκλεκτοί, ούτε πάρα πολύ επίσημοι. Και ο Κύριος διάλεξε να αποκαλύψει σε εμάς την ευλογία του, τα ουράνια του. Είδε, μπήκε μέσα διαπίστεως μέσα στη σφαίρα του πνεύματος και είδε τη βασιλεία. Τη βασιλεία του Θεού. Και τι έκανε? Αγαλιάστηκε μέσα στο πνεύμα. Το αντίθετο, αδελφοί, ακριβώς κάνει ο κόσμος. Περιμένετε μισό λεπτό ακόμα. Θα πω 2-3 ακόμα παράδειγμα και μετά να το εκφράσουμε. Στο κατά Ιωάννη Ήτα, 56 εδάφιο. Ο Κύριος λέει, μιλάει στους Ιουδαίους, λέει στο 56, ο Αβραάμ, ο πατήρ σας, είχεν αγαλίασιν να είδει την ημέραν την εμήν. Και είδε και εχάρη. Ο Αβραάμ, προσέξτε, δεν ήταν τυχαίος άνθρωπος. Τι ήτανε? Πατέρας της πίστης. Μόνο δια της πίστεως μπορείς να μπεις και να πάρεις αυτή τη χαρά της αγαλίασης μέσα στην καρδιά σου που τη δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Πότε ο Αβραάμ είδε την ημέρα του Κυρίου Ιησού Χριστού και χάρηκε, αγαλιάστηκε λέει. Πότε έγινε αυτό, αδελφοί? Ο Αβραάμ αγαλιάστηκε πριν τη θυσία. Πριν. Γιατί όλο το μυστικό είναι αυτό. Πολλοί περιμένουν την Ανάσταση για να αγαλιαστούν. Ο Κύριος πότε αγαλιάστηκε? Αφού αναστήθηκε ή πριν? Λέει, δια την χαράν την προκειμένην εις αυτόν υπέμεινε σταυρό. Ποια χαρά επρόκειτο εις αυτόν? Ήταν πριν ή μετά το σταυρό? Η χαρά, αυτό που επρόκειτο να γίνει στην ουσία, σαν γεγονός, έγινε πριν ή μετά το σταυρό? Μετά. Αλλά εκείνος το είδε πριν. Μπήκε δηλαδή μέσα σε αυτό, καθώς μπήκε μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος, το είδε, χάρηκε και η χαρά αυτή του έδωσε δύναμη να περάσει μέσα από το σταυρό. Ο Κύριος είπε στον Αβραάμ, Αβραάμ, θυσίασε τον Ισαάκ. Για να μην γίνει είδωλο, αλλά ο Κύριος νομίζω είχε κάτι πολύ υψηλότερο από αυτό. Ήθελε να χτίσει εικόνες προφητικές μέσα στη ζωή των πατέρων της πίστης. Σας τα έχω κηρύξει όλα αυτά, δεν είναι? Να δούμε τον πατέρα μέσα στη ζωή του Αβραάμ. Την καρδιά του πατέρα, το δράμα του Ευαγγελίου, το δράμα της θυσίας. Και διάλεξε τον Αβραάμ να το κάνει. Και ο Κύριος σήμερα διαλέγει άλλους Αβραάμ. Να διαδραματιστεί η ίδια κατάσταση εκ πίστεως. Θυσίασέ μου τον Υιό σου, τον Μοριγενή, αυτόν που υπέρ αγαπάς. Να γυρίσουμε στην προς Εβραίους λίγο, στο Ιώτα Α, στο 17, σελίδα 1067. Δια πίστεως ο Αβραάμ, ότε δοκιμάζετο, προσέφερεν τον Ισαάκ, και τον μονογενή αυτού προσέφερεν εκείνος ως της ανεδέχτητας επαγγελίας, προς τον οποίον ελαλήθη, ότι εν Ισαάκ θέλει κληθεί σε σπέρμα. Προσέξτε, ο Κύριος του λέει, Αβραάμ, όχι στον Ισμαήλ, το γιο της Άγαρ, της δούλης που συμβολίζει την Παλαιά Διαθήκη και τους θεούς της δουλείας, αλλά εν Ισαάκ θα κληθεί σε σπέρμα. Αυτό του το είπε πριν γεννηθεί ο Ισαάκ. Γιατί είναι γιος της Ελευθέρας, της Σάρας, η οποία είναι η μητέρα όλων ημών και εμείς είμαστε η γη της Σάρας. Αυτό είναι το πραγματικό σπέρμα του Θεού. Ακούστε τώρα ο Αβραάμ τι έκανε. Και αυτό μας προκαλεί ο Κύριος να κάνουμε κι εμείς. Θα έπρεπε να το κάνουμε από την αρχή της πνευματικής μας ζωής. Και χάνουμε τη δύναμή μας. Χάνουμε τη δόξα. Το μεγαλείο. Αυτό που κάνει τη ζωή μας να είναι σημείο στον κόσμο μέσα. Αυτό που κάνει το χριστιανό να ξεχωρίζει στο ότι δεν καταβάλλεται. Καταπονείται, αλλά δεν καταβάλλεται. Κουράζεσαι, αλλά όμως δεν τα παρατάς. Μέσα σου υπάρχει μια δύναμη ανανεωτική που σε ανανεώνει και σε κάνει φρέσκο κάθε μέρα. Και αυτό ο διάβολος δεν μπορεί να τον νικήσει. Δεν μπορεί να τα αγγίξει καν. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι σε άλλο επίπεδο. Δεν μπορεί να τα αγγίξει. Είναι μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος. Ο Κύριος θέλει να μάθουμε να μπαίνουμε μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος. Πού είναι αυτή? Το πάτωμα εκεί που πατάει ο θρόνος. Μας έχει δώσει εκεί θέση. Το λέει στην Εφεσίους. Μας εκάθισεν εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής. Μας συνεκάθισεν εν της επουρανής. Πού είναι αυτό? Πού είναι, αδελφοί, αυτό? Στο θρόνο. Για πέστε μου τώρα. Μπορούμε έτσι για λίγο να αφήσουμε τη φαντασία μας να πάει να αγριέψει λίγο? Μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Να ανεβούμε εκεί πάνω. Να ανεβούμε λίγο. Μια δοκιμή να κάνουμε. Για ελάτε λίγο να ανεβούμε στην παρουσία του Κυρίου. Ο Κύριος πήρε τον Ιωάννη και του λέει, ανάβα όδε. Ανέβα πάνω. Και ο Κύριος μας καλεί να ανεβούμε λίγο. Ελάτε. Είναι γραμμένα, ξέρουμε τι είναι. Έτσι. Ωραία. Ανεβαίνουμε στην παρουσία του Κυρίου και φτάνουμε στο κρίσταλο. Τη δικαιοσύνη και την κρίση που είναι η βάση του θρόνου. Ο καθήμενος επί του θρόνου. Αστραπές, βροντές, δυνάμεις, 7 λαμπάδες πυρός. Η εξουσία, η δόξα του. Άρχι, βασιλεύει. Οι άγγελοι τον λατρεύουν μέρα και νύχτα.
2: είναι γεμάτος φως και δόξα ο Θεός μας. Γεμάτος από ευλογία γύρω του, από ανέκφραστη χαρά. Και ξέρετε κάτι, κάτι που μας λέει ο Λόγος του για τον Κύριο είναι πλήρωμα. Δηλαδή, μόλις ανεβείς εκεί, πώς νιώθεις? Πλήρης. Δηλαδή δεν έχεις κενά, δεν έχεις ερωτηματικά. Σου έχουν λυθεί όχι μόνο οι απορίες, φύγαν και τα προβλήματα. Πέστε μου, αδελφοί, είναι έτσι? Όταν πας στην παρουσία του Κυρίου, πες μου τι θα θυμάσαι. Που ήσουν μικρός και χτύπησες και έκανες βαβά. Τι θα θυμάσαι? Βλέπεις, το νιώθουμε ότι στην παρουσία του μέσα, ξαφνικά τα ξεχνάμε όλα. Γιατί νιώθεις πληρότητα μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Όλα είναι τέλεια. Ξαφνικά φεύγει η απειλή. Όλα αυτά με τα οποία η ψυχή μας παλεύει εδώ πέρα και καμιά φορά νευριάζουμε με τις τριβές όλα αυτά και χάνουμε την ειρήνη μας, όλα αυτά ξαφανίζονται. Από τα πιο σοβαρά μέχρι τα πιο λεπτομέρειες. Στην παρουσία του Κυρίου μέσα. Είναι έτσι, αδερφοί? Δεν μου λέτε? Μας είπε ο Κύριος να είμαστε εκεί. Μας το διάταξε. Ο Παύλος μας λέει να εισέρθουμε με παρησία πού? Στο θρόνο της χάριτος. Γιατί εκεί ανήκουμε. Εκεί στο θρόνο της χάριτος, ξέρεις, δεν βλέπεις τα πράγματα όπως τα βλέπεις κάτω εδώ. Έχουμε δύο επιλογές. Ή να δεις τα πράγματα όπως τα βλέπει ο σαρκικός άνθρωπος, ή να ανέβεις εκεί και να τα δεις όπως τα βλέπει ο Κύριος. Πεςτε μου, πού είμαστε πιο ισχυροί? Όταν είσαι κάτω εδώ και τα βλέπεις σαρκικά, ποιος εξουσιάζει στη σάρκα? Ποιος είναι ο Κύριος? Ο διάβολος. Πες μου λοιπόν, μπορείς να τα βάλεις με τον διάβολο με τη σάρκα? Μπορούμε? Σε νίκησε. Είσαι στο ταψί του. Σε παίζει στην έδρα του, όλο το ακροατήριο δικό του, ο διαιτητής δικός του, οι άλλοι πώς σου λένε, οι linesman δικά του, σου κάνουν καμάντο συνέχεια και σου βάζουν γκολ. Δεν γλιτώνεις με τίποτα. Με τίποτα. Σε παίζει μονότερμα συνέχεια. Και έχει και δικούς του μέσα στη δική σου ομάδα και κάνουν έτσι και μπαίνει γκολ στη δική σου εστία. Δεν μας συμφέρει έτσι. Και ξέρετε κάτι, η εκκλησία μέχρι τώρα έτσι έτρεχε. Για να ανεβούμε λίγο επάνω. Α, στην παρουσία του Θεού μέσα. Ξέρετε τι είσαι και τι είμαι? Γιος του Θεού του ζώντος. Οι δυνάμεις του Θεού ενεργούνται από μέσα μου. Διατάζω στο όνομά του και γίνονται πράγματα. Και ο διάβολος δεν μπορεί καν να με πλησιάσει. Είναι κάτω από τα πόδια μου. Εξουσιάζω την αρρώστια, εξουσιάζω τις καταστάσεις. Βλέπω όπως ο Κύριος και κινούμε δια του Αγίου Πνεύματος. Εκεί παίζουμε εμείς μονότερμα τον διάβολο και δεν μπορεί να ξεφύγει. Δεν μπορεί. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, είναι χαρά εν πνεύματι Αγίο. Πρέπει να μπεις μέσα στο Πνεύμα το Άγιο για να πάρεις τη χαρά, τη νίκη, τη δόξα που ο Κύριος έχει. Ο Αβραάμ τι έκανε? Ακούστε τι λέει εδώ στο 19. Ο Κύριος του λέει, θυσίασε τον Ισαάκ, αλλά του είχε πει μπροστά, εν το Ισαάκ θα κληθεί σε σπέρμα. Δύο αντίθετα πράγματα. Ο Αβραάμ τι έκανε? Τα έβαλε με το Θεό. Τα έβαλε με το Θεό, αδερφοί. Το πιο ανόητο που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος είναι να τα βάλει με το Θεό όταν τα βρίσκει σκούρα. Το πιο ανόητο. Εάν είσαι γιος του Θεού, θα σκεφτείς σαν γιος του Θεού και θα πεις ότι εάν εγώ νοιάζομαι για τους ανθρώπους, ο Κύριος μου που με έμαθε να νοιάζομαι, νοιάζεται πολύ περισσότερο από ότι εγώ. Εάν εγώ αγαπάω τόσο, ο Κύριος μου αγαπάει άπειρα. Εάν εγώ πονάω τις ψυχές, ο πατέρας μου ο ουράνιος πονάει τις ψυχές άπειρα. Μπορώ εγώ να συγκριθώ με την καρδιά του Θεού μου? Εάν νοιάζομαι για τον πατέρα μου ή για τη μάνα μου ή για τους συγγενείς μου ή για τον παππού μου και δεν ξέρω τι γίνεται, ποιος νοιάζεται πιο πολύ για αυτούς, εσύ ή ο Κύριος? Γιατί λοιπόν να τα βάλεις με τον Θεό εάν κάτι πάει στραβά? Θα δώσεις αφροσύνη στον Κύριο? Θυμάστε τον Ιώβ? Ήταν συνέχεια εκεί ο Ιώβ. Ήξερε τον Θεό. Και πρέπει να σκεφτόμαστε σαν Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Ο Θεός είναι τέλειος. Δεν πειράζει κανέναν. Είναι απείραστος κακού. Γι' αυτό όταν μπεις μέσα στην παρουσία Του και βλέπεις τη δόξα, ο Ισαΐας πέρασε μέσα και τι λέει? Τι είπε αμέσως? Κύριε, είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλαιών. Τι να πω? Να σου πω κάτι, δεν θα σε νοιάζει τι έγιναν οι υπόλοιποι, γιατί ξέρεις ότι ο Θεός έκανε τα πάντα. Ό,τι μπορούσε, το καλύτερο. Και το μόνο που βλέπεις είναι η αγιοσύνη του και η δόξα του και ξέρεις ότι όλα είναι τακτοποιημένα. Γιατί ο Θεός είναι γεμάτος από τάξη και ειρήνη και ομορφιά και ευλογία. Έτσι είναι μες στη δόξα του. Έτσι είναι, αδελφοί, μες στη δόξα του. Ο Αβραάμ λοιπόν σε αυτό το δίλημα τι έκανε? Συλλογιστής ότι ο Θεός δύναται και εκ νεκρών να ανεγείρει πριν θυσιάσει τον Ισαάκ. Η πίστη ενήργησε μέσα του και του έδωσε να δει πράγματα που δεν είχε δει πριν. Είδε ότι ο Θεός μπορεί να εγείρει τους νεκρούς. Και έτσι είδε την Ανάσταση του Κυρίου. Την ημέρα την εμήν και εχάρη. Αγαλιάστηκε, λέει, κατά το πνεύμα Αβραάμ. Προσέξτε, έπρεπε να πάει στο Μοριά να θυσιάσει τον Ισαάκ, αλλά το πνεύμα του πώς ήταν μέσα? Είχε πνευματική αγαλίαση. Τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό του. Ήταν μέσα στη σφαίρα του πνεύματος. Ήξερε ότι ο Κύριος θα κάνει έκβαση. Και αυτό είναι η ομορφιά. Όταν μπαίνεις μέσα στη σφαίρα του πνεύματος, γνωρίζεις. Είσαι πλήρης. Δεν κλαψουρίζεις, χαίρεσαι. Έχεις μέσα σου ευχαρίστηση ανεκλάνητη, τέτοια ομορφιά που δεν μπορεί κανένας και τίποτα μέσα στον κόσμο να σου δώσει. Το ίδιο και ο Δαβίδ, Πράξεις Β26, ακούστε τι λέει. Πράξεις Β26, λέει, εδώ ο Πέτρος κηρύττει την ημέρα της Πεντηκοστής στο πλήθος εκείνο το μεγάλο. Πράξεις Β26. Από το 25 διαβάζω. Επειδή ο Δαβίδ λέγει περί αυτού, έβλεπον, μιλάει τώρα για την Ανάσταση, τον θάνατο και την Ανάσταση. Περί αυτού τίνος δηλαδή, του Ιησού. Μας λέει το Πνεύμα το Άγιο εκεί τα λόγια της προσευχής του Ιησού. Προφητικά. Πριν έρθει ο Κύριος, τι θα έλεγε για αυτή την ώρα. Έβλεπον τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός. Ενώ ήταν σε αυτή την κατάσταση να αντιμετωπίσει τον θάνατο, ο Κύριος μας τι έβλεπε? Τον Πατέρα ενώπιόν μου διαπαντός. Πέρασε μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος, μπήκε μέσα στην ενότητα και έβλεπε ότι ήταν πάντοτε μαζί με τον Κύριο. Είναι δύναμη αυτό, αδελφοί? Να πως περνάς τις δοκιμασίες. Να πως πέρασε ο Κύριος τη θλίψη του Σταυρού. Γι' αυτό μας λέει και ο Πέτρος, πάσαν χαρά νομίσατε όταν πέσετε σε διαφόρους πειρασμούς, λέει. Και σε δοκιμασίες. Και σε διωγμούς. Μα πώς, Πέτρο, να το θεωρήσουμε χαρά αυτό το πράγμα? Αδελφοί, μας το λέει γιατί υπάρχει μισθαποδοσία. Και ο Κύριος είδε τη μισθαποδοσία. Μπήκε μέσα. Μπήκε μέσα. Μπες μέσα και δες το κάθε τι τελειωμένο. Πάρε πίστη και εξουσίασε επάνω στα προβλήματα και στις δυσκολίες γύρω σου και άρχισε να διατάζεις το όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτά που ο Θεός έχει κάνει, μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος θα τα δεις. Θυμάστε όταν ήρθε ο Πέτρος στον Κύριο και του είπε, Κύριε, όπου και να πας εγώ θα είμαι μαζί σου. Δεν πρόκειται να σε καταλείψω. Η καρδιά του μίλωσε. Ο Κύριος τι του είπε?

δημιουργείται μια συστροφή γύρω σου, μια κατάσταση τέτοια, ξαφνικά αγριεύουν όλα. Το τέλος του κόσμου. Πες αμέσως. Κύριε, μέσα στην παρουσία σου είναι όλα ήσυχα. Και αυτό όλο θα σταματήσει. Ακριβώς όπως ο Κύριος έκανε μέσα στο πλοίο, όταν ήταν τα κύματα. Την ησυχία που είχε από την παρουσία, την επέβαλε στα στοιχεία της φύσης. Όταν μιλάς σε ανθρώπους, μόνο η φωνή σου θα τους ηρεμίζει. Όταν νιώθουν την έλλειψη της αμαρτίας μέσα σου οι άνθρωποι και την Άγια Παρουσία του Ιησού Χριστού, αμέσως το νιώθουμε. Και ανοίγουν οι καρδιές τους και ακούνε. Το περασμένο Σάββατο είχε έρθει αυτό το ανδρόγυνο που σας είπα. Και ενώ μιλούσε στον άνθρωπο άρχισε και έκλαιγε. Τρέχανε τα μάτια του συνέχεια. Και μου λέει, μόνο που ακούω τη φωνή σου και μου μιλάς, νιώθω μέσα μου μια τέλεια ηρεμία. Δεν είναι δική μου ηρεμία αυτή. Τι είναι ως ηρεμία είναι. Είναι η ηρεμία του Κυρίου. Εάν είσαι μέσα στην παρουσία του Κυρίου, αυτό που έχεις θα το πάρει. Θα τρέξει. Και αυτό έδινε ο Κύριος παντού. Μας το έχει δώσει ο Θεός. Είναι δοσμένο. Αρκεί να μάθουμε να ανεβούμε τη σκάλα αυτή του Ιακώβ, να μπαίνουμε εκεί μέσα στην παρουσία του Κυρίου και εκεί να αντλούμε, να παίρνουμε για να γίνονται τα πράγματα του Κυρίου. Όπως είπα πιο πριν, έχουμε δύο επιλογές αδερφοί. Πώς θα ζήσουμε, πάνω ή κάτω. Οι θλίψεις θα έρθουν. Το θέμα είναι, όταν είσαι μέσα στο Πνεύμα το Άγιο και έχεις πάρει την αγαλίαση μέσα στο Πνεύμα σου, περνάς τις θλίψεις χωρίς κανένα πρόβλημα. Εδέχτεται, λέει, με τα χαράς την αρπαγή των υπαρχόντων σας, λέει εδώ στους Εβραίους. Ο σαρκικός άνθρωπος πώς θα το πάρει αυτό. Αυτοί σίγουρα τα έχουν παίξει. Τους πήραν τα υπάρχοντα, τους κλωτσίσανε, τους κάνανε σκουπίδια και αυτοί έχουν χαρά μέσα τους. Αμήν. Γιατί είμαστε μέσα στη δόξα του Κυρίου. Μέσα στη δόξα του Θεού, αδελφοί, είσαι πλήρης. Ακούστε. Κάθε φορά που αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα που δεν μπορείς να το ανταπεξέλθεις και σε θλίβει, ανέβα μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος. Εκεί όπου η παρουσία του Κυρίου είναι πλήρης, τι έχεις ανάγκη, πες μου. Έρχεται ένας αδερφός. Λέει, αδερφέ, έχω πρόβλημα. Είναι να πληρώσω μια μεγάλη επιταγή στην εφορία. Δεν έχω τίποτα. Ο Κύριος να κάνει χάρη. Τι θα του πεις, το αδερφό σου. Αδερφέ, τι να σου κάνω. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Άμε, κόψε το κεφάλι σου, βρες, δεν ξέρουμε τι θα κάνεις. Η σάρκα. Η σάρκα είναι αυτή. Εάν όμως είσαι γιος του Θεού, τι θα κάνεις. Έλα, αδερφέ, έλα να δούμε πάνω. Εκεί που είναι η προμήθεια. Αμήν. Εκεί που είναι ο Γιαωηρέ. Ο Θεός που προβλέπει για όλα. Και είναι ικανός να κάνει θαύματα και να σου δώσει από εκεί που δεν υπάρχει. Αυτός που έβρεξε μάνα στην έρημο, ορτίκια στην έρημο, που τους άνοιξε τη θάλασσα, που τους φύλαξε τα ρούχα τους να μην παλιώσουν, τα παπούτσια τους δεν λιώσανε. Αυτός που έκανε τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια, τόσα ώστε να θρέψουν 15.000 κόσμο τουλάχιστον. Και ούτω καθεξής. Έλα να ανεβούμε εκεί πάνω. Κύριε, εσύ ξέρουμε ότι θα το αναλάβεις. Και θα δώσεις πλούσια. Αμήν. Αμήν. Τώρα, ο Κύριος ενεργεί όταν και εμείς κάνουμε το δικό μας μέρος. Δηλαδή, δεν είμαστε τεμπέλιδες. Δεν έρχεται 10 η ώρα και είμαστε στο κρεβάτι. Γυναίκα, φτιάξε ένα καφέ. Άντε, βρες πάνω, σήκω να πας στη δουλειά. Καλά, γυναίκα, εντάξει, θα πάω. Αύριο. Ο Κύριος θα σε αφήσει να πεθάνει στην πείνα. Γιατί λέει, ο μη εργαζόμενος μη δε εστέτω. Είναι άλλη νόμη. Όταν όμως υδρώνεις, δουλεύεις, κάνεις ό,τι μπορείς και έρχονται πράγματα εναντίον σου που δεν μπορείς να τα νικήσεις, εκεί ο Θεός σου έχει προμήθεια. Και πες μου, μας άφησε ποτέ ο Κύριος? Ποτέ. Ποτέ.

0: Έχει προμήθεια.
1: Σήμερα ο Κύριος μας προκαλεί να ανεβούμε εκεί στα επουράνια και από εκεί να ζούμε πλέον. Από εκεί. Ματθαίος έψιλον 10. Ματθαίος έψιλον 10. Ακούστε τι λέει. Μακάρι οι διωγμένοι είναι και της δικαιοσύνης, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι είστε όταν σας ονειδήσωση και διώξωση. Και ύποση εναντίον σας πάντα κακό λόγων ψευδόμενοι είναι και νεμού. Ακούστε τώρα τι μας λέει. Χαίρετε και αγαλιάστε. Γιατί?
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αφού διώκομαι, κύριε, είναι ευχάριστο τώρα να βάζω το όνομά μου σε εφημερίδες, να με δείχνουν στην τηλεόραση και να με παρουσιάζουν μια αρκούδα. Ενώ είμαι αρνή. Αδικία! Μη στεναχωριέσαι. Ψεύδονται. Επειδή είμαι εγώ στη μέση. Ο Ιησούς. Να έχεις χαρά και αγαλίαση μέσα σου. Γιατί ο μισθός σου, λέει, στον ουρανό είναι πολλής. Δηλαδή, πού σε οδηγεί να κοιτάξεις. Πού σε οδηγεί. Στη μιζέρια, στους ανθρώπους. Το φρόνημα των ανθρώπων αλλάζει από μια στιγμή στην άλλη. Το μόνο που δεν μας ενοχλεί είναι αυτό. Τον Κύριο από τη μια στιγμή του λέγανε έβγε και από την άλλη Οσανά το Υιό Δαβίδ, σώσε Κύριε τώρα, ναι σε πιστεύουμε και την άλλη τον σταύρωσε. Άρον άρον, σταύρωσον αυτόν. Αυτό έχει ο κόσμος. Αυτό έχει να δώσει. Εμείς τι κάνουμε. Ο Κύριος λέει ανέβα. Κοίταξε λίγο δια του πνεύματος τον μισθό του ότι στέκεσαι πιστός μάρτυρας του Ιησού Χριστού. Στέκεσαι για την αλήθεια του. Είσαι μια καλή μαρτυρία στη γενιά σου μέσα. Και ο μισθός σου είναι ανεξίτηλος, αιώνιος, άγιος, άφθαρτος. Και αυτό πρέπει να σε κάνει να αγαλιάσει. Χαρά και αγαλίαση μέσα στους διωγμούς. Μέσα στους διωγμούς. Για στιγμή ήταν να διαβάσουμε Πράξεις Β 26. Για να το τελειώσουμε αυτό λίγο. Πράξεις Β 26. Λέει, επειδή ο Δαβίδ λέγει περί αυτού, περί του Ιησού, έβλεπον τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός. Διότι είναι εκ δεξιών μου, δια να μη σαλευθώ. Δηλαδή, όλη την ώρα που ο Ιησούς θα περνούσε, αν θέλετε και σε όλη τη διακονία του και μέσα στη Γεθσημανή, στα μαρτύρια που πέρασε, ποιος ήταν δίπλα του? Ο Κύριος, ο Πατέρας, δεν τον άφησε. Εκ δεξιών μου ήταν. Τον είδε. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου. Προσέξτε αδελφοί. Και η γαλίασεν η γλώσσα μου. Έτι δε και η σάρξ μου θέλει αναπαυθεί επελπίδη. Για πότε το λέει αυτό? Για τον θάνατό του. Διότι δεν θέλεις εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το άδη. Κοιτάξτε τι αντιμετώπιζε ο Κύριος. Θάνατο, ταφή, θα πήγαινε στον άδη και μέσα στο πνεύμα τι είχε ο Κύριος. Τι έβλεπε αδερφή? Ο Κύριος μου είναι ενώπιον μου διαπαντός. Για να μη σαλευτώ. Και αυτή η σάρκα μου αγαλιάται μπροστά σου Κύριε, γιατί ξέρω ότι δεν θα με αφήσει τον άδη. Το είδε ο Κύριος. Μες στη σφαίρα του πνεύματος. Δεν θα αφήσεις τον όσιον σου να είναι διαφθορά. Τα είδε. Πώς νομίζετε ότι έλεγε Σημείων δεν θέλει δοθεί στη γενιά αυτή η μη Σημείων, Ιωνά του προφήτη. Όπως ήταν αυτός τρεις μέρες στο κήτος, έτσι και ο γιος του ανθρώπου θα είναι τρεις μέρες στον Άδη και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Πού τα είδε όλα αυτά ο Κύριος? Μες στη σφαίρα του πνεύματος. Τον ακούσαμε ποτέ να παραπονιέται ο Κύριος? Ποτέ. Ποτέ. Του ζήτησε ο Πατέρας ο Ουράνιος να δώσει την ψυχή του αντίλητρο για όλους εμάς. Για να το πούμε απλά. Υιέ μου, Ιησού, θέλω εσύ που καταλαβαίνεις την καρδιά μου να πεθάνεις, να θυσιαστείς για να σωθούν όλα τα αδέρφια σου. Να δώσεις την ψυχή σου. Αυτό που έβαλε τον Αβραάμ να κάνει. Και ο Κύριος τι έκανε? μπήκε μέσα στη σφαίρα της παρουσίας του Θεού και είδε το μισθό, το μεγαλείο, τη δόξα. Και είπε, Κύριε, με χαρά θα το κάνω. Θα περάσω από αυτό. Δεν μπορείς να περάσεις τίποτα αν δεν έχεις ελπίδα. Η ελπίδα σου δίνει δύναμη. Και αυτό το παίρνεις μόνο από την παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πέστε μου, αδελφοί, έχουμε δει εμείς αυτά τα οποία ο Κύριος ζητάει από εμάς να κάνουμε? Έχουμε σπαταλήσει χρόνο στην παρουσία Του για να συλλάβουμε όλο αυτό που ο Θεός έχει δώσει σε εμάς να κάνουμε σήμερα? Αυτά ήταν για εκείνους. Ο Κύριος έχει για μας σήμερα πράγματα. Μπορεί ορισμένοι από εμάς να χρειαστεί να βάλουμε τη ζωή μας κάτω, όπως οι Απόστολοι, όπως οι μαθητές του Κυρίου. Είσαι σε θέση να το κάνεις. Εάν δεν ανεβείς εκεί να δεις το μεγαλείο και τη δόξα, να πάρει η καρδιά σου δύναμη και πίστη, σε πληροφορώ ότι δεν θα μπορέσεις να φτάσεις εκεί που ο Κύριος θέλει να φτάσεις. Σχεδίασε τα της βασιλείας Του να τα ζήσουμε εκ πίστεως. Δεν ευαρεστεί το Θεό κανείς χωρίς πίστη. Δεν μπορείς. Δεν γίνεται, αδελφοί. Όταν γεννήθηκε ο Ισαάκ, τι κάνανε όλοι? Γελούσανε. Μα γιατί γελούσανε? Και βγάλαν το όνομά του γέλωτας. Αυτό που ο Αβραάμ είχε συνέχεια με την πίστη του και το κράταγε και ζούσε πάνω στην παρουσία του Θεού. Έβλεπε, θυμάστε τι λέει για τον Αβραάμ, είδε την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Πότε τα είδε αυτά? Περιμένοντας. Εμείς τα βλέπουμε, αδελφοί, γιατί είμαστε τέκνα του Αβραάμ. Εάν τα είδε ο μπαμπάς, πρέπει να δουν και τα παιδιά. Και όχι μόνο αυτό, λέει ότι πρέπει η καρδιά του μπαμπά Αβραάμ να μπει στη δική μας καρδιά. Και αν, ακούστε λίγο, εάν τα τέκνα δεν μεγαλώσουν να γίνουν μπαμπάδες, ο Κύριος εξοργίζεται. Εάν δηλαδή παραμένεις ένα μωρό, ο Κύριος εξοργίζεται. Γι' αυτό λέει, θα έρθει ο Ηλίας να επιστρέψει τις καρδιές των τέκνων προς τους πατέρες και τις καρδιές των πατέρων προς τα τέκνα. Μήποτε έλθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα? Δηλαδή, εάν δεν γίνει αυτό το πράγμα μέσα μας, να πάρουμε την καρδιά αυτή του πατέρα, τα σπράχνα του Αβραάμ, την αγάπη που είχε ο Αβραάμ και την όραση που είχε ο Αβραάμ. Τι είναι το ανάθεμα? Κατάρα. Κατάρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε το έργο του Θεού. Δεν γίνεται. Αυτή η χαρά της παρουσίας του Κυρίου ήρθε στη ζωή του Αβραάμ. Και έρχεται η ώρα που οι προσδοκίες μας, αυτά που έχουμε δει εν πνεύματι και χαιρόμαστε, έρχεται η ώρα που ο Κύριος μας τα δίνει να τα ζούμε εδώ κάτω. Αμήν. Και ξέρω, αδερφοί, ξέρω, θα έρθει η ώρα που θα βλέπουμε τη Βασιλεία του Θεού ετοιμασμένη και ένδοξη. Αυτό που τώρα συλλαμβάνουμε μόνο εκ πίστεως. Όπως να πω το άλλο. Όταν είχαμε έρθει εδώ με την οικογένειά μου στο Ηράκλειο το 81 και δεν υπήρχε τίποτα. Το λέω μπροστά στον Κύριο. Με πίστη έβλεπα την εκκλησία της Κρήτης. Σε όνειρα, σε οράσεις μου δείχνει ο Κύριος. Μου έδειχνε την Κρήτη να γίνεται όλη κόκκινη από το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και δεν υπήρχε ακόμα τίποτα. Τώρα όμως γίνεται. Τώρα ο Κύριος μας δίνει πολύ μεγαλύτερα πράγματα. Κοιμάμαι και ξυπνάω συνέχεια με όλες αυτές τις χώρες οι οποίες είναι κάτω από το Ισλάμ. Μέσα στην άγνοια, στο σκοτάδι. Ξέρετε ότι μόνο το 10% του κόσμου είναι χριστιανοί, αναγεννημένοι. Τώρα, πόσοι από αυτοί είναι βαπτισμένοι με το Πνεύμα το Άγιο και πόσοι από αυτούς που είναι βαπτισμένοι με το Πνεύμα το Άγιο περπατάνε με τον Κύριο πραγματικά εν πνεύματι Αγίο, πόσοι από αυτούς ζουν μια ζωή γεμάτη από μαρτυρία, πιστή στον Κύριο, βλέπετε το ποσοστό μικραίνει. Δηλαδή, ο κόσμος μας ακόμα είναι ανέγγιχτος. Και εμείς πρέπει να αγγίξουμε. Εμείς εννοώ όλοι οι πιστοί σήμερα. Και είναι και άλλοι αδελφοί οι οποίοι δουλεύουν και έχουν την ίδια όραση και εργάζονται και ο Θεός τους δίνει καρπούς και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Χαρά και φροσύνη για μας. Πρέπει να αγγίξουμε τη γενιά μας. Να ανοίξουμε την όραση που ο Θεός μας έχει δώσει. Αποκάλυψη Ιώτα Θήτα 7. Λέει, εδώ είναι η τελευταία σάλπιγγα, ο ερχομός του Ιησού Χριστού κάτω στη γη. Στο 6, και ήκουσα την ως φωνήν όχλου πολλού, ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντών ισχυρών λεγόντων. Αλληλούια, διότι ευασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Ας χαίρομεν και ας αγαλώμεθα και ας δώσομεν δόξαν εις Αυτόν, διότι ήλθεν ο γάμος του αρνίου. Και η γηνή αυτού ετοίμασεν εαυτήν. Βλέπει ο Ιωάννης εν πνεύματι. Την ώρα που τα έβλεπε αυτά, πού ήταν ο Ιωάννης? Πού ήταν, αδελφοί, πέστε μου. Στην Πάτμο. Φυλακή. Και τι έβλεπε? Ποιο ήταν αληθινό, η φυλακή της Πάτμου ή αυτό που έβλεπε, αδελφοί? Πέστε μου, σας παρακαλώ. Οι καταστάσεις γύρω σου είναι πρόσκαιρες από φαινόμενα τα οποία αλλάζουν και φεύγουν. Την τελευταία στιγμή μπορεί όλα να αλλάξουν. Αυτό είναι οι δυσκολίες. Δεν με νοιάζει πόσο μεγάλες είναι ή πόσο μικρές. Μέσα στην παρουσία του Κυρίου όταν μπεις και σταθείς σαν γιος του Θεού, από εκεί είναι πια που αντλείς την αλήθεια, την πραγματικότητα της ζωής και μπορείς να αντιμετωπίσεις οποιαδήποτε δυσκολία και αν έρθει. Γιατί έχεις τη χαρά, την αγαλίαση του ουρανού μέσα σου. Μπορείς να δεις τα προβλήματά σου λυμμένα μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Προσέξτε, μην κοιτάς τα προβλήματα, μπες στην παρουσία του Κυρίου, νιώσε τη δόξα του και άρχισε να χαίρεσαι. Γιατί ο Κύριος μέσα στη δόξα του τα έχει λυμμένα οπωσδήποτε. Σίγουρα κάτι έχει σκαρφιστεί. Κάτι έχει βρει, με κάποιο τρόπο ο Κύριος θα τα δουλέψει όλα και θα γίνουν όλα κατά το θέλημά του. Κατά την ενέργεια, λέει, την ενεργουμένη εν ημίν. Κατά το κράτος της ισχύως αυτού. Πότε ενεργείται όμως αυτή η ενέργεια μέσα μας? Πότε το κράτος της ισχύως του Θεού μπορεί να περάσει μέσα από τη ζωή σου και να βγει να αρχίσει να κάνει πράγματα? Όταν σταθείς εν πνεύματι Αγίω. Γι' αυτό ο Κύριος ήθελε να φέρει το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό ήθελε να σε πληρώσει με το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί εκεί είναι η κληρονομία σου. Πώς ονομάζεται το Πνεύμα το Άγιο για μας? Ο αραβόν της κληρονομίας. Είναι δηλαδή η θέση που έχεις, το δικαίωμα που έχεις μέσα στην παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού να σταθείς και να διεκδικήσεις τις ομορφιές και τις δυνάμεις του Θεού. Γι' αυτό τα χαρίσματα του Πνεύματος είναι θαύματα, δυνάμεις, θεραπείες, πράγματα ανήκουστα. Είναι δυνατόν τώρα ένα σηκώτη το οποίο είναι διαλυμένο, κατεστραμμένο, ξαφνικά να χωρίς να γίνει τίποτα από ιατρικής απόψεως να γίνει καινούριο? Ακούσαμε εδώ τον αδερφό τον Τζερόμ που είχε δυο κατεστραμμένα νεφρά, ήτανε τόσα μπόμπες. Και την άλλη μέρα, αφού προσευχήθηκε αυτός ο αδερφός, του κάνουν ακτίνες και ήτανε δυο ολοκένουργια νεφρά. Πώς έγινε αυτό, αδερφοί? Πώς τα μάτια του τυφλού είδανε? Πώς εκείνος ο χολός ξαφνικά άρχισε να πηδάει σαν το ελάφι? Έχω δει, έχω προσευχηθεί για τυφλό άτομο και το είδα μπροστά στα μάτια μου να γίνεται καλά. Δύο άτομα. Πώς τα κάνει ο Κύριος? Πώς θα πάρεις την ευλογία αυτή για να κάνεις το θέλημα του Θεού με αυτή τη δύναμη? Πρέπει να μπούμε μέσα στο Πνεύμα. Εκεί που ανήκουμε. Εκεί είναι το σπίτι μας. Εκεί είναι η όγωνια ζωή μας. Για εκεί μας έπλασε ο Κύριος. Γι' αυτό ήρθε, γι' αυτό υπέφερε, γι' αυτό έφερε το Πνεύμα το Άγιο. Για να πάρουμε τον αραβόνα της κληρονομίας. Είναι ένας αραβόνας. Έχουμε δικαίωμα λοιπόν να πάρουμε από εκεί. Όχι για ιδιωτελείς σκοπούς, θέλουμε να γίνει το θέλημα του Πατέρα. Τι μας είπε να προσευχόμαστε στο Πάτερ ημών? Γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανών, βλέπετε από πού πάει. Τον ουρανό στη γη. Θα πάρεις από την παρουσία του να φέρεις κάτω. Κάτω έχεις ταραχή, εκεί έχει ειρήνη. Θα πας, θα πάρεις την ειρήνη και θα τη φέρεις κάτω. Ακούς λόγια και σε πληγώνουνε. Μην κάθεσαι, ανέβα πάνω. Μόλις ανεβείς επάνω, αυτά χάνονται. Χάνονται. Δεν υπάρχουν. Δεν σε αγγίζουν. Έχουν φύγει. Και μένει μέσα σου η αγάπη και το ενδιαφέρον για τον αδελφό σου ή την αδελφή σου. Το πιστεύουμε αυτό, αδελφοί? Αμήν. Αυτή είναι η χριστιανική ζωή. Τώρα, εάν μείνεις κάτω εδώ και θες να λύσεις τα προβλήματα με τον σαρκικό τρόπο, ποιος θα κερδίσει? Θέστε μου. Εδώ δεν κερδίζουμε, γιατί ο άρχον του κόσμου του ήταν ο διάβολος. Μπαίνεις με τη σάρκα, μα αφού σου είπα και μου είπες και αφού μου είπες έτσι, με πείραξες και πειράχτηκα και έγινε αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Πέστε μου ποιος κερδίζει από αυτό όλο. Μόλις μπεις μέσα στην παρουσία του Κυρίου, αδερφοί, όλα λύνονται, όλα λύνονται. Όλα λύνονται. Τα ξεχνάς. Τα ξεχνάς. Ξέρεις γιατί τα ξεχνάς? Ξέρω, όλα έρχονται μαζεμένα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος ξεχνάει. Λέει, όσο απέχει ο ουρανός από τη γη και η Ανατολή από τη Δύση, τόσο έχω απομακρύνει τις αμαρτίες σας, ώστε να μην τις θυμάμαι πια. Δεν τις θυμάμαι. Πας λοιπόν μέσα στην παρουσία του Θεού και τι παθαίνεις? Δεν θυμάσαι τίποτα από ό,τι έγινε και σε έχει πειράξει. Η καρδιά σου είναι υγιής. Μπορείς να κοιτάξεις τον αδερφό σου στα μάτια και να τον αγκαλιάσεις με την αγάπη του Κυρίου. Και εάν ο αδερφός σου είναι ακόμα σαρκικός χριστιανός, θα πει, μα τι γίνεται εδώ, βρε παιδί μου? Μήπως υποκρίνεται? Ο Κύριος συγχώρησε τον Πέτρο. Μ' αρέσει αυτή η σκηνή πάρα πολύ. Αφού ο Πέτρος τον αρνήθηκε και λάλησε ο κόκορας, μετά, μόλις λάλησε ο κόκορας, ο Κύριος γύρισε και κοίταξε τον Πέτρο. Αυτή η ματιά που του ρίξε τον έλειωσε τον Πέτρο. Και βγήκε έξω και έκλαιγε πικρά. Κατάλαβε την αγάπη του, ότι δεν του κράτησε κακία, ότι ήταν αυτός κοντά του εκείνη την ώρα. Ο Κύριος έτσι θέλει να σκεπάσει τα αδέλφια σου. Εάν πάρεις την καρδιά των πατέρων μέσα σου, δεν θα κοιτάξεις τι σου κάνει άλλος να σε πληγώσει. Τι κοιτάς? Να θεραπεύσεις αυτόν που έρχεται να σου βάλει το καρφί. Να τον σκεπάσεις. Το κάνει αυτό ο Κύριος, αδελφοί? Έχετε ακούσει ποτέ να παραπονηθεί ο Κύριος για τα καρφιά? Πέστε μου. Εσείς που με καρφώσατε, αλλά εγώ... Αυτό είναι αυτολύπηση. Το έχει κάνει ποτέ ο Κύριος αυτό? Δεν υπάρχει. Η θυσία του ήταν τέλεια. Και όταν μπαίνεις μέσα στην παρουσία του Κυρίου, έρχεται αυτό το πνεύμα και κάθεται μέσα σου. Και σε γεμίζει, σε ανεβάζει. Έξω από όλα αυτά τα εγκόσμια, τα ανόητα, τα μικρά, τα τυποτένια με τα οποία ταλαιπωρούνται οι μικρές ψυχές μας τόσο καιρό. Τώρα είναι η ώρα να ανεβούμε, αδερφοί. Ελάτε, αδερφοί, να ανεβούμε. Για εκεί μας προώρησε ο Κύριος. Μας κάνει σημεία και τεράστια στον κόσμο. Και το σημείο είναι η ζωή μας. Αυτή η παράξενη ζωή του Χριστού, η Άγια ζωή. Η ακαταλαβίστικη για τον κόσμο. Αυτή είναι... Οι χριστιανοί δεν τους καταλαβαίνω, είναι... Δόξα τω Θεώ. Μόνο όταν γνωρίσεις τον Κύριο, τότε μπορείς να καταλάβεις. Γι' αυτό, αδερφοί, ελάτε τώρα να πάρουμε από την παρουσία του. Ας σηκωθούμε λιγάκι. Θα ανεβούμε στην παρουσία του Κυρίου, τον αφήσουμε να διαγραφεί μπροστά μας, ένδοξος, και πες μου μετά αν έχεις κάτι. Αυτά που έχουμε είναι γιατί μας λείπει η παρουσία του Κυρίου. Λέει, είναι χαρά ανεκλάλητη και ένδοξος. Τον ύμνο ψάλλουμε, είναι χαρά ανέκφραστος και πλήρης δόξης, πλήρης δόξης. Αυτή η χαρά είναι ανέκφραστη. είναι από την παρουσία του Κυρίου.
2: Ελάτε να μπούμε εκεί και θα δείτε ότι όλα είναι αλφάδι. Τέλεια είναι.
1: Τα στραβά τα βλέπεις τελειωμένα, ίσια. Τις πιο μαύρες στιγμές και τις δυσκολίες της ζωής σου μέσα στη σφαίρα του πνεύματος τις βλέπεις τελειωμένες, τακτοποιημένες. Με την ενέργεια του Θεού να έχει γίνει. Και ζεις εκεί. Ζεις εκεί. Δηλαδή, συμβαίνει κάτι που σε στεναχωρεί. Ανέβα επάνω. Πάρε από τον Κύριο τη λύση του και άρχισε να περπατάς και καθώς περνάει ο χρόνος, αυτό θα τακτοποιηθεί και εσύ ζεις με την νίκη. Δεν σε τσάκισε αυτό. Δεν σε λύγησε. Διατηρείς την αγάπη σου. Διατηρείς τη σχέση σου με τον Κύριο. Υπάρχει πιο δυνατή ζωή, αδελφοί, από αυτήν? Πέστε μου. Μπορεί ο διάβολος να συνοικήσει εκεί? Με τίποτα. Γι' αυτό και μας κρατάει κάτω εδώ συνέχεια. Λοιπόν, τι είναι αυτό που σε στεναχωρεί το πιο πολύ? Βάλε ένα τσεκ εκεί. Βάλουμε τα τσεκ. Ελάτε να μπούμε στην παρουσία του Κυρίου και να τα δούμε τελειωμένα όλα. Όπως ο Αβραάμ. Μιλάω σε τέκνα του Αβραάμ, ναι ή όχι? Ελάτε. Να δούμε την ημέρα του Χριστού και να χαρούμε. Να δούμε το έργο του Κυρίου τελειωμένο. Τη βασιλεία του απλωμένη, το νησί αυτό όλο γεμάτο με τη δόξα του Θεού. Μπορούμε να το δούμε? Ελάτε, αδελφοί, να το δούμε. Τις σχέσεις μεταξύ μας τέλειες μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Κύριε, την ώρα αυτή με θάρρος ερχόμαστε στην παρουσία σου, στο θρόνο σου, Κύριε. Όπου είναι η πληρότητα του πνεύματός σου, Κύριε. Όπου είναι ομορφιά της δόξας σου. Εκεί όπου εσύ είσαι βασιλιάς και τα πάντα είναι σε τέλεια τάξη. Εκεί όπου η γη και ο ουρανός είναι πλήρης της δόξης σου. Όπου όλη η πλάση σε ευλογεί και σε υψώνει. Όπου τα προβλήματά μας, Κύριε, έχουν τακτοποιηθεί. Όπου οι αρρώστιες μας έχουν θεραπευτεί. Όπου οι ελλείψεις μας έχουν πληρωθεί. Όπου οι προσδοκίες μας έχουν γίνει πραγματικότητα. Μέσα στην παρουσία σου τη γλυκιά, Κύριε. Όπου οι άγγελοι ψάλλουν και ευλογούν το όνομά σου και βλέπουν τη δόξα σου, Κύριε. Όπου το θέλημά σου έχει γίνει τέλεια. Εκεί ανεβαίνουμε την ώρα αυτή, Ιησού, ο λαός σου. Γέμισε μας με αυτή τη γλυκιά πληρότητά σου, Κύριε. Γέμισε τις καρδιές μας με αυτή την απέραντη ικανοποίηση, την αγαλίαση, Κύριε, του ότι είμαστε τέκνα σου, μέρος του εαυτού σου, Κύριε. Την αγαλίαση του ότι είμαστε η βασιλεία σου, Κύριε. Και κάθε ανάγκη μας είναι πληρωμένη μέσα στη δόξα σου. Λαμβάνουμε αυτή τη χαρά, Κύριε Ιησού. Λαμβάνουμε αυτή τη χαρά. Σε ευχαριστούμε, Ιησού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει την παλάμη. Σε βλέπω κάθε μέρα. Εμού είσαι. Δικός μου είσαι. Σε ξέρω. Από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα. Αυτός είναι ο Θεός μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα αλφα. Ουέ εις τους καταβαίνοντας εις Αίγυπτον διαβοήθειαν και επιστηριζομένους επί ύπους και θαρούντας επί αμάξας, διότι είναι πολύ άριθμοι, και επί υπέας, διότι είναι πολύ δυνατοί, και δεν αποβλέπουσιν εις τον Άγιον του Ισραήλ και τον Κύριον δεν εξητούσι. Πλην αυτός είναι σοφός και θέλει επιφέρει κακά και δεν θέλει ανακαλέσει τους λόγους αυτού, αλλά θέλει σηκωθεί επί τους οίκους των κακοποιών και επί την βοήθειαν των εργαζομένων την ανομίαν. Οι δε Αιγύπτιοι είναι άνθρωποι και ουχή Θεός, και οι ύποι αυτών σάρκες και ουχή πνεύμα. Όταν ο Κύριος εκτείνει την χείρα αυτού, και ο βοηθών θέλει προσκόψει, και ο βοηθούμενος θέλει πέσει, και πάντες ομού θέλουν συναπολεσθεί. Διότι ούτως ελάλησε Κύριος προς εμέ. Καθώς ο Λέων και ο σκύμνος του Λέοντος βριχόμενος επί το θύραμα αυτού, αν και συνήχθη εναντίον αυτού πλήθος βοσκών, δεν πτωείται εις την φωνήν αυτών, ουδέ συστέλλεται εις τον θόρυβον αυτών. Ούτως ο Κύριος των δυνάμεων θέλει καταβεί για να πολεμήσει υπέρ του όρους της Ιών και υπέρ των λόφων αυτής. Ως πτηνά διαπετώμενα επί τους νεοσούς, ούτως ο Κύριος των δυνάμεων θέλει υπερασπιστεί την Ιερουσαλήμ, υπερασπιζόμενος και ελευθερώνων αυτήν, διαβαίνων και σώζων αυτήν. Επιστράφεται προς εκείνον, από του οποίου οι ιοί του Ισραήλ όλος απεστάτησαν. Διότι εν εκείνη τη ημέρα πας άνθρωπος θέλει ρίψει τα αργυρά αυτού είδωλα και τα χρυσά αυτού είδωλα, τα οποία εχείρε σας κατεσκεύασαν εις εσάς αμαρτίαν. Τότε ο Ασσύριος θέλει πέσει εν μαχαίρα ουχή ανδρός, και μάχαιρα ουχή ανθρώπου θέλει καταφάγει αυτόν, και θέλει φεύγει από προσώπου της μαχαίρας, και οι νέοι αυτού θέλουν συνείστε διαφόρον, και από του φόβου θέλει παραδράμει το οχύρωμα αυτού, και η αρχηγή αυτού θέλουσι κατατρομάξει εις την σημαίαν, λέγει Κύριος, του οποίου το πυρ είναι εν Σιών και η κάμινος αυτού εν Ιερουσαλήμ. Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα βήτα. Ιδού, βασιλεύς θέλει βασιλεύσει εν δικαιοσύνη και άρχοντες θέλουσι άρχη εν κρίση. Και ο άνθρωπος θέλει είστε ως σκέπη από του ανέμου και ως καταφύγιον από της τρικυμίας, ως ποταμί ύδατος εν ξηρά γη, ως σκιά μεγάλου βράχου εν γη διψώσει. Και οι οφθαλμοί των βλεπόντων δεν θέλουν συνείστε εσκοτισμένοι, και τα ότα των ακουόντων θέλουν συνείστε προσεκτικά, και η καρδία των θρασαίων θέλει καταλάβει σοφίαν, και η γλώσσα των τραυλιζόντων θέλει επιταχύνει να αλαλεί καθαρά. Ο αχρίος δεν θέλει ονομάζεστε πλέον ελευθέριος, και ο φιλάργυρος δεν θέλει λέγεστε μεγαλοπρεπής, διότι ο αχρίος θέλει λαλεί αχρία και η καρδία αυτού θέλει εργάζεστε ανομίαν για να εκτελεί πονηρίαν και να προφέρει πλάνην εναντίον του Κυρίου, ώστε να στερεί την ψυχήν του πεινώντος και να εμποδίζει την πόσην εις τον διψώντα. Του δε φιλαργύρου τα όπλα είναι άδικα. Αυτός βουλεύεται πονηρίας για να αφανίσει των πτωχών με λόγους ψευδής, έτι και όταν ο ενδεής λαλεί δίκαια. Άλλο ελευθέριος βουλεύεται ελευθέρια, και επί ελευθέρια θέλει στηρίζεστε αυτός. Σηκώθητε, γυναίκες εύποροι, ακούσατε την φωνήν μου, θυγατέρες αμέριμνοι, ακροάστητε τους λόγους μου. Ημέρας και έτη θέλετε είστε τεταραγμένε, σεις εαμέριμνοι, διότι ο τριγητός θέλει χαθεί, η συγκομιδή δεν θέλει ελθεί, τρέμετε εύποροι, ταράχθητε εαμέριμνοι, εκδίθητε και γυμνώθητε, και περιζώσετε τα σοσφίας με σάκων. Θέλουσι κτυπήσει τα στήθη δια τους ειδονικούς αγρούς, δια τους καρποφόρους αμπελώνας. Άκανθη και τρίβολη θέλουσι βλαστήσει επί την γην του λαού μου, έτι και επί πάσας τας οικίας της χαράς εν τη εφρενωμένη πόλη. Διότι τα παλάτια θέλουσιν εγκαταληφθεί. Το πλήθος της πόλεως θέλει ερημωθεί. Τα φρούρια και οι πύργοι θέλουσι κατασταθεί έως αιώνος σπήλαια, τρυφή αγρίων όνων, βοσκή πυμνίων. Έως ούτω πνεύμα εξύψους εκχυθεί εφημάς, και η έρημος γίνει παιδιάς καρποφόρος, η δε καρποφόρος παιδιάς λογιστεί ως δάσος. Τότε κρίσης θέλει κατασκηνώσει εν τη ερήμο, και δικαιοσύνη θέλει κατοικήσει εν τη καρποφόρο παιδιάδη. Το δε έργο της δικαιοσύνης θελείστε ειρήνη και το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης ησυχία και ασφάλεια εις τον αιώνα. Και ο λαός μου θέλει κατοικεί ειρηνικήν κατοικίαν και οικήματα ασφαλή και ησύχους τόπους ευπορίας και θέλει πίπτη χάλαζα κατά συντρίβουσα το δάσος και η πόλης με όλεθρον θέλει ανατραπεί. Μακάρι οι συσυσπήροντες πλησίων παντός ύδατος, οι εξαποστέλλοντες εκεί τους πόδας του βοός και της όνου.
2: Αμός, κεφάλαιο θήτα. Είδον τον Κύριον ιστάμενον επί του θυσιαστηρίου και είπε «Πάταξον το ανώφλιον της πύλης, δια να συστώσει τα προπήλαια, και σύντριψον αυτά κατά της κεφαλής πάντων τούτων, τους δε υπολείπους αυτών θελοθανατώσει εν ρομφαία. Ουδής εξ αυτών φεύγων θέλει διαφύγει, και ουδής εξ αυτών σωζόμενος θέλει διασωθεί. Εάν σκάψω συν έως άδου, εκείθεν η χείρ μου θέλει ανασπάσει αυτούς. Και αν αναβώσιν εις τον ουρανόν, εκείθεν θέλω κατάξει αυτούς. Και αν κρυφθώσιν εν τη κορυφή του Καρμήλου, εκείθεν θέλω εξερευνήσει και συλλάβει αυτούς. Και αν κρυφθώσιν από τον οφθαλμόν μου εις τα βάθη της θαλάσσης, εκεί θέλω προστάξει τον δράκοντα και θέλει δαγκάσει αυτούς. Και αν υπάγωσιν εις εχμαλωσίαν έμπροσθεν των εχθρών αυτών, εκείθεν θέλω προστάξει την μάχεραν και θέλει θανατώσει αυτούς. Και θέλω στήσει τους οφθαλμούς μου επ' αυτούς δια κακών και ουχή δια καλών. Διότι Κύριος ο Θεός των δυνάμεων είναι, ως της εγγίζει την γην και τίκεται, και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή θέλουν υπενθύσει, και θέλει υπερεκχυλήσει όλοι ως ποταμός, και θέλει καταποντιστεί ως υπό του ποταμού της Αιγύπτου. Αυτός είναι ο οικοδομών τα υπερώα αυτού εν το ουρανό και θεμελιών των θόλων αυτού επί της γης, ο προσκαλών τα ύδατα της θαλάσσης και εκχέων αυτά επί το πρόσωπον της γης, Κύριος το όνομα αυτού. Δεν είστε εις εμέ ως Ιη Αιθιώπων σεις Ιη Ισραήλ, λέγει Κύριος. Δεν ανεβίβασα τον Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου και τους Φιλιστέους από Καφθόρ και τους Συρίους από Κύρ. Ιδού, η οφθαλμή Κυρίου του Θεού είναι επί το βασίλειον το αμαρτωλών και θέλω αφανίσει αυτό από προσώπου της γης. Πλην ότι δεν θέλω αφανίσει ολοτελώς τον οίκον Ιακώβ, λέγει Κύριος. Διότι ιδού, εγώ θέλω προστάξει και θέλω λυκμίσει τον οίκον Ισραήλ μεταξύ πάντων των εθνών, καθώς λυκμάται ο σίτος εν το κοσκίνο, και δεν θέλει πέσει κόκκος επί την γην. Υπορομφέας θέλουν συναποθάνει πάντες οι αμαρτωλοί του λαού μου, οι λέγοντες «Δεν θέλει μας εγγύσει, ουδέ μας καταφθάσει το κακόν». Εν τη ημέρα εκείνη θέλω αναστήσει την σκηνήν του Δαβίδ την πεπτοκίαν και θέλω φράξει τα σχαλάστρας αυτής και θέλω ανεγείρει τα ερήπια αυτής και θέλω ανοικοδομήσει αυτήν ως εν τεσσαρχαίες ημέρες. Δια να κληρονομήσωσι το υπόλοιπον του Εδόμ και πάντα τα έθνη επί τα οποία καλείται το όνομά μου, λέγει Κύριος, οποιον ταύτα. Ιδού έρχονται ημέρε, λέγει Κύριος, και ο αρωτρεύς θέλει φθάσει τον Φεριστίν και ο λινοβάτης τον σπήροντα των σπόρων και τα όρη θέλουν συσταλάξει γλεύκος και πάντες η βουνή θέλουν σειραίει αγαθά. Θέλω επιστρέψει τους εχμαλώτους του λαού μου Ισραήλ και θέλουν ανοικοδομήσει τας πόλης τας ερημωμένας και κατοικήσει και θέλουν συφυτεύσει αμπελώνας και πίει των ίνων αυτών και θέλουν κάμει κήπους και φάγει των καρπών αυτών και θέλω φυτεύσει αυτούς επί την γην αυτών και δεν θέλουσιν εξπαστεί πλέον από τις γης αυτών, την οποίαν έδωκα εις αυτούς, λέγει Κύριος ο Θεός σου.
1: Αβδιού. Όρασις Αβδιού. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός περί του Εδόμ. Οικούσαμεν αγγελίαν παρακυρίου και μηνυτής απεστάλλει προς τα έθνη. Εγέρθητε και ας εγερθόμεν εναντίον αυτού εις πόλεμον. Ιδού σε κατέστησα μικρόν μεταξύ των εθνών. Είσαι καταπεφρονημένος σφόδρα. Η υπερηφανία της καρδίας σου υπάτησε σε τον κατοικούντα εν τη σκυλόμαση των κρυμνών, του οποίου η κατοικία είναι υψηλή. Ως της λέγει εν τη καρδία αυτού, τι στέλνει με καταβιβάσει στην γην, εάν μετεωριστείς ως αετός και εάν θέσεις την φωλεάν σου αναμέσων των άστρων, και εκείθεν θέλω σε καταβιβάσει, λέγει Κύριος. Εάν κλέπτε ήρχοντο προσέ, εάν ληστέ διανυκτός, πώς εξηλήφθης,
3: δεν ήθελε να αρπάσει το αρκούνι σε αυτούς. Εάν τριγητέ ήρχοντο προσέ, δεν ήθελε να αφήσει επιφυλίδας. Πώς εξηρευνήθη ο Ισάφ, απεκαλύφθησαν οι κρυψώνες αυτού. Πάντες οι άνδρες της συμμαχίας σου σε συνόδευσαν έως του ορίου σου. Οι άνθρωποι, ήτινες ήσαν εν ειρήνη μετά σου, σε υπάτησαν και υπερίσχυσαν εναντίον σου. Οι τρώγοντες των άρτων σου έβαλον ένεδραν υποκάτω σου. Δεν υπάρχει σύνεση σεν αυτό. Εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος, δεν θέλω απολέσει και τους σοφούς από του Εδόμ και τη σύνεσιν από του όρους του Ισάφ. Και οι μαχητές σου, θεμάν, θέλουν συμπτωηθεί, για να εκοπεί εν σφαγή πας άνθρωπος εκ του όρους του Ισάφ. Δια την αδικίαν την προς τον αδελφόν σου Ιακώβ, θέλεις εκαλύψει εσχήνη και θέλεις εκοπεί διαπαντός. Εν τη ημέρα καθήν ίστασο απέναντι, εν τη ημέρα καθήν οι αλλογενείς έφεραν εις εχμαλωσίαν το στράτευμα αυτού και οι αλότριοι εισήλθον εις τα σπήλας αυτού και έβαλον κλήρους επί την Ιερουσαλήμ, ίσο και εσύ ως εις εξ αυτών. Δεν έπρεπε όμως να επιβλέπεις εις την ημέραν του αδελφού σου, εις την ημέραν της αποξενώσεως αυτού, ουδέ να επιχαίρεις κατά των ιών του Ιούδα εν τη ημέρα του αφανισμού αυτών, ουδέ να μεγαλωριμονείς εν τη ημέρα της θλίψεως αυτών. Δεν έπρεπε να εισέλθεις εις την πύλην του λαού μου εν τη ημέρα της συμφοράς αυτών, ουδέ να θεωρείς και εσύ την θλίψεν αυτών εν τη ημέρα της συμφοράς αυτών, ουδέ να επιβάλλεις χείρα επί την περιουσίαν αυτών εν τη ημέρα της συμφοράς αυτών. Ουδέ έπρεπε να σταθείς επί τας διεξόδους, δια να αποκλείεις τους διασωζωμένους αυτού. Ουδέ να παραδώσεις τους υπολείπους αυτού εν τη ημέρα της θλίψεως αυτών. Διότι εγγύς είναι η ημέρα του Κυρίου επί πάντα τα έθνη. Καθώς έκαμες, θέλει γίνει εισέ. Η ανταπόδοσή σου θέλει στρέψει επί την κεφαλήν σου. Διότι καθώς σεις επίεται επί το όρος του Άγιον μου, ούτω θέλουσι πίνει διαπαντός πάντα τα έθνη. Ναι, θέλουσι πίνει και θέλουσιν εκροφή και θέλουσιν είστε ως ημί υπάρχοντες. Επί δε του όρου Σιών θέλει είστε σωτηρία και θέλει είστε Άγιον. Και ο οίκος Ιακώβ θέλει κατακληρονομήσει τας κληρονομίας αυτών. Και ο οίκος Ιακώβ θέλει είστε πυρ και ο οίκος Ιωσήφ φλόξ. Ο δε οίκος Ισάφ ως καλάμι. Και θέλουσιν εξαφθεί κατά αυτόν και καταφάγει αυτούς. Και δεν θέλει είστε υπόλοιπον του οίκου Ισάφ, διότι Κύριος ελάλησε. Και η της μεσημβρίας θέλουσι κατακληρονομήσει το όρος του Ισάφ και η της παιδινής τους Φιλιστέους. Και θέλουσι κατακληρονομήσει τους αγρούς του Εφραήμ και τους αγρούς της Αμαρίας. Ο δε Βενιαμίν την Γαλάδ και το εχμαλωτισθέν τούτο στράτευμα των ιών Ισραήλ την γην εκείνην των Χαναναίων έως Σαρεπτά. Και οι εχμαλωτισθέντες της Ιερουσαλήμ, οι εν Σεφαράβ, θέλουσι κατακληρονομήσει τας πόλεις του Νότου. Και θέλουσιν αναβεί σωτήρες εις το όρος Ιών, δια να κρίνωσι το όρος του Ισάφ. Και του Κυρίου θέλει είστε η βασιλεία.
4: Κριτέ, κεφάλαιον Ιώτα Έψιλον. Και μετά την ακερών, εν τες ημέρες του θερισμού του Σίτου, επεσκέφθη ο Σαμσόν την γυναίκα αυτού, φερονερήφιον εξ εγών. Και είπε, θέλω εισέλθει προς την γυναίκα μου εις τον γειτόνα. Αλλά ο πατήρ αυτής δεν αφήκε αυτόν να εισέλθει. Και είπε ο πατήρ αυτής, είπα κατέ με αυτόν, ότι διόλου εμίσησα σ' αυτήν. Δια τούτο έδωκα αυτήν εις τον σύντροφό σου. Η μικροτέρα αδελφής δεν είναι ωραιότερα αυτής. Λάβε λοιπόν αυτήν αντεκίνης. Ο δε Σαμψών είπε περί αυτών. Τώρα θέλω είστε αθώος προς τους Φιλιστέους, αν εγώ κακοποιώ αυτούς. Και υπήγαινε ο Σαμψών και επίασε 300 σαλόπεκας και έλαβε λαμπάδας και έστρεψεν ουράν προς ουράν και έβαλε μία λαμπάδα μεταξύ των δύο ουρών εις το μέσο. Και ανάψας τας λαμπάδας, απέλυσε εις τα σπαρτά των Φιλιστέων και έκαυσε τα στιμονίας έως και τα αθέριστα αστάχια έως και τα σαμπέλους και ελέας. Τότε οι Φιλιστέοι είπαν, «Τι σε έκαμε τούτο?» Και απεκρίθησαν, «Σαμσόν, ο γαμβρός του Θαμναθέου, διότι έλαβε την γυναίκα αυτού και έδωκεν αυτήν εις τον σύντροφον αυτού. Και ανέβησαν οι Φιλιστέοι και έκαψαν αυτήν και τον πατέρα αυτής εν πυρή. Και είπε προς αυτούς ο Σαμσόν, «Αν κι εσείς εκάμετε τούτο, εγώ όμως θέλω εκδικηθεί εναντίον σας και με τα ταύτα θέλω πάυση». Και επάταξεν αυτούς κνήμην και μυρών εν σφαγή μεγάλη και κατέβη και εκάθισε εις το χάσμα της πέτρας Ιτάν. Ανέβησαν δε οι Φιλιστέοι και στρατοπέδευσαν εν γη Ιούδα και διεχήθησαν εις Λεχή. Και είπων οι άνδρες Ιούδα, «Διατί ανέβητε εναντίον ημών?» Οι δε απεκρίθησαν, «Δια να δέσομε το Σαμσόν ανέβημεν, να κάμωμεν εις αυτόν ως έκαμεν εις ημάς». Και κατέβησαν 3.000 ανδρών εκ του Ιούδα εις το χάσμα της πέτρας Ιτάμ και είπων προς τον Σαμσόν, «Δεν εξεύρισε ότι οι Φιλιστέοι εξουσιάζουν συνεφημών? Τι τούτο λοιπόν το οποίον έκαμε εις ημάς?» Ο δε είπε προς αυτούς, «Ως έκαμαν εις εμέ, ούτως έκαμον εις αυτούς». Και είπων προς αυτόν, «Κατέβημεν να σε δέσομεν, δια να σε παραδώσομεν εις την χείρα των Φιλιστέων». Και είπε προς αυτούς ο Σαμσόν, «Ορκίστητε προς εμέ, ότι εσείς δεν θέλετε επιπέσει κατ' εμού». Και είπαν προς αυτόν λέγοντες, «Ουχή, αλλά θέλουμε σε δέσει δυνατά και σε παραδώσει εις την χείρα αυτών, πλην βεβαίως δεν θέλουμε σε θανατώσει». Έδεσαν λοιπόν αυτόν με δύο νέα σχοινία και ανεβίβασαν αυτόν εκ της πέτρας. Και ότε ήλθεν εις Λεχή, οι Φιλιστέοι αλλαλάζοντες έδραμον η συνάντησιν αυτού. Και επήλθε επ' αυτόν πνεύμα Κυρίου. Και τα σχοινία τα εις τους βραχίωνας αυτού έγιναν ως λινάριον, το οποίον εξάπτεται εν το πυρί. Και τα δεσμά αυτού έπεσον εκ των χειρών αυτού διεσπασμένα. Και έβρικε η αγώνα όνου νοπή, και εκτείνα στην χείρα αυτού έλαβε αυτήν και εφώνευσε δι' αυτήν χιλίους άνδρας. Και είπε ο Σαμσόν, «Δια σι αγώνος όνου έκαμα σωρούς σωρούς, δια σι αγώνος όνου εφώνευσα χιλίους άνδρας». Και αφού έπαυσε λαλόν, έριψε την σι αγώνα από τη χειρός αυτού και ονόμασε τον τόπον εκείνον Ραμάθ Λεχή. Και διψίσα σφόδρα εβόησε προς τον Κύριον και είπε, «Σι έδωκας διαχειρός του δούλου σου την μεγάλη ταύτην σωτηρίαν. Και τώρα να αποθάνω υποδείψεις και να πέσω εις την χείρα των απεριτμήτων». Και έσχισεν ο Θεός το κύλωμα το εν Λεχή και εξήλθεν είδωρ από αυτού. Και αφού έπιεν, ανέλαβε το πνεύμα αυτού και ανεζωοποιήθη. Δια τούτο εκάλεσε το όνομα αυτού εν Ακορέ, το οποίον είναι εν Λεχή έως της ημέρας ταύτης. Και αυτός έκρινε τον Ισραήλ εν τες ημέρες των Φιλιστέων 20 έτη. Κριτέ, κεφάλαιον γιώτα σίγμα τάφ. Και υπήγαινε ο Σαμσόν εις την Γάζαν και είδεν εκεί η γυναίκα πόρνην και εισήλθε προς αυτήν. Ανήγγυλαν δε προς τους Γαζαίους λέγοντες, «Ο Σαμσόν ήλθε εντάφθα». Και αυτοί περικυκλώσαντες ενέδρευον αυτόν όλην τη νύχτα εν την πύλη της πόλεως. Και ησύχαζον όλην τη νύχτα λέγοντες, «Ας προσμένομεν έως της αυγής της πρωίας και θέλομεν φωνεύσει αυτόν». Ο δε Σαμσόν εκοιμήθη έως μεσονυκτίου και σηκωθείς περί το μεσονύκτιον επίασε τα στήρας της πύλης της πόλεως και τους δύο παραστάτας και αποσπάσας αυτάς μετά του μοχλού επέθεσεν επί των ώμων αυτού και ανεβίβασεν αυτάς επί την κορυφή του όρους του κατέναντι της Χεβρών. Και μετά ταύτα ηγάπησε γυναίκα τεινά εν τη Κυλάδη Σορίκ, της οποίας το όνομα ήτο Δαλιδά. Και ανέβησαν προς αυτήν οι άρχοντες των Φιλιστέων και είπων προς αυτήν, «Κολάκευσον αυτόν και ιδέ ιστί ίσταται η δύναμη σε αυτού η μεγάλη και τι είναι τρόπο δυνάμεθα να υπερισχύσομεν κατά αυτού, ώστε να δέσομεν αυτόν δια να δαμάσομεν αυτόν. Και εμείς θέλομεν σι δώσει έκαστος 1.100 αργύρια». Και είπε η Δαλιδά προς τον Σαμσόν, «Φανέρωσον μη παρακαλώ, εις τι ίσταται η δύναμή σου η μεγάλη και με τι ήθελες δεθεί δια να δαμαστείς?» Και είπε προς αυτήν ο Σαμσόν, «Εάν με δέσωσι με 7 χορδάς υγράς, έτινες δεν εξειράνθησαν, τότε θέλω αδυνατήσει και θέλω είστε ως εις των ανθρώπων». Τότε έφεραν προς αυτήν οι άρχοντες των Φιλιστέων 7 χορδάς υγράς, έτινες δεν είχαν ξηρανθεί και έδεσεν αυτόν με αυτάς. Ενέδρευον δε άνθρωποι καθήμενοι με ταυτίσεν το κοιτών. Και είπε προς αυτόν, «Οι Φιλιστέοι επί σε Σάμψον». Και εκείνος έκοψε τα σχορδάς, καθώς ήθελε κοπεί νήμα στυπίου όταν μυριστεί το πυρ. Και δεν εγνωρίστη η δύναμη σε αυτού. Και είπεν η Δαλιδά προς τον Σαμσόν, «Ιδού με γέλασας και ελάλησας προς εμέ ψεύδι. Είπε μη λοιπόν παρακαλώ, με τι ήθελες δεθεί?» Και είπε προς αυτήν, «Εάν με δέσωσι δυνατά με νέα σχοινία, με τα οποία δεν έγινε εργασία, τότε θέλω αδυνατήσει και θέλω είστε ως εις των ανθρώπων». Έλαβε λοιπόν η Δαλιδά σχοινία νέα και έδεσεν αυτόν με αυτά και είπε προς αυτόν, «Οι Φιλιστέοι επί σε Σαμσόν, ενέδρευον δε άνθρωποι καθήμενοι εν το κοιτώνι». Και έκοψεν αυτά από τον βραχιώνων αυτού ως νήμα. Και είπεν η Δαλιδά προς τον Σαμσόν, «Μέχρι τούδε με γέλασας και με είπας ψεύδι. Είπε μη με τι ήθελες δεθεί?» Και είπε προς αυτήν, «Εάν πλέξεις τους 7 πλοκά μου στις κεφαλής μου εις το δίασμα». Και αυτή επέρασεν αυτούς εμπίγουσα εις την πάσαλα. Και είπε προς αυτόν, «Οι Φιλιστέοι επί σε Σάμψον». Και εξύπνησεν εκ του ύπνου αυτού και ανέσπασε τον πάσαλον του υφάσματος με το δίασμα. Τότε είπε προς αυτόν, «Πώς λέγεις σε αγαπώ, ενώ η καρδία σου δεν είναι μετέ μου? Συ με γέλασας τρίτην ταύτην την φοράν και δεν με εφανέρωσας εις τι ίσταται η δύναμή σου η μεγάλη. Και επειδή εστενοχώρη αυτόν καθημέραν με τους λόγους αυτής και βίαζε αυτόν, ώστε η ψυχή αυτού απέκαμε μέχρι θανάτου, εφανέρωσε προς αυτήν όλην την καρδίαν αυτού και είπε προς αυτήν, «Ξηράφιον δεν ανέβει επί την κεφαλήν μου, διότι εγώ είμαι ναζιραίος εις τον Θεόν, εκ κοιλίας μητρός μου. Εάν ξηριστώ, τότε η δύναμή μου θέλει φύγει απ' εμού και θέλω αδυνατήσει και κατασταθεί ως πάντες οι άνθρωποι». Και ειδούσα η Δαλιδά ότι εφανέρωσε προς αυτήν όλην την καρδίαν αυτού, έστειλε και κάλεσε τους άρχοντας των Φιλιστέων λέγουσα, «Ανάβητε ταύτην την φοράν, διότι μη εφανέρωσε όλην την καρδίαν αυτού». Τότε ανέβησαν προς αυτήν οι άρχοντες των Φιλιστέων, φέροντες και το αργύριον εις τας χείρας αυτών. Και απεκοίμησε αυτόν επί των γονάτων αυτής. Και κάλεσε άνθρωπον και εξήρισε τους 7 πλοκά μου στις κεφαλής αυτού. Και ήρχισε να δαμάζει αυτόν, και η δύναμη σ' αυτού έφυγε από αυτού. Και αυτή είπεν, «Οι Φιλιστέοι επί σε Σάμψον». Και αυτός εξύπνησε εκ του ύπνου αυτού και είπε, «Θέλω εξέλθει καθώς άλλοτε και θέλω εκ την αχθή». Αλλά αυτός δεν εγνώρισεν ότι ο Κύριος είχε να απομακρυνθεί από αυτού. Και επίασαν αυτόν οι Φιλιστέοι και εξόριξαν τους οφθαλμούς αυτού και κατεβίβασαν αυτόν εις Γάζαν και έδεσαν αυτόν με 2 χαλκίνα σαλίσεις και ήλεθεν εν το οίκο του δεσμοτηρίου. Ερετρίχες της κεφαλής αυτού ήρχισαν να εκφύονται πάλι αφού εξηρίστη. Συνήχθησαν δε οι άρχοντες των Φιλιστέων δια να προσφέρωσιν θυσίαν μεγάλην εις Δαγών των θεών αυτών και να εφρανθώσει. Διότι είπον, «Ο Θεός ημών παρέδωκεν εις την χείρα ημών των Σαμψών των εχθρών ημών». Και ότε είδεν αυτόν ο λαός, εδόξασαν τον Θεόν αυτόν λέγοντες, «Ο Θεός ημών παρέδωκεν εις την χείρα ημών των εχθρών ημών και των ολοθρευτήν της γης ημών και των φωνεύσαντα πλήθος εξ ημών». Και ότε ευθύμησεν η καρδία αυτών είπαν, «Καλέσατε τον Σαμψόν δια να παίξει εις ημάς». Και κάλεσαν τον Σαμσόν εκ του οίκου του δεσμοτηρίου και έπαιξεν έμπροσθεν αυτόν και έστησαν αυτόν αναμέσων των στήλων. Και είπεν ο Σαμσόν προς το πεδίον, το οποίον εκράτη αυτόν εκ της χειρός, «Άφεσμε να ψηλαφίσω τους στήλους επί των οποίων ίσταται ο οίκος δια να στηριχθώ επ' αυτούς. Ο δε οίκος ή το πλήρης ανδρών και γυναικών. Και ήσαν εκεί πάντες οι άρχοντες των Φιλιστέων, και επί του δώματος περίπου 3.000 ανδρών και γυναικών ήτινες εθεώρουν τον Σαμψόν παίζοντα. Και βόησεν ο Σαμψόν προς τον Κύριον και είπε, «Δέσποτα Κύριε, ενθυμήθητη με δέομαι, και ενίσχυσόν με παρακαλώ μόνον ταύτην την φοράν Θεέ, δια να εκδικηθώ κατά των Φιλιστέων δια μιας υπέρ των δύο οφθαλμών μου». Και ενυγκαλίσθη ο Σαμψόν τους δύο μέσους στήλους επί των οποίων ίστατο ο οίκος, και επεστηρίχθη επ' αυτούς, τον ένα με την δεξιάν αυτού και τον άλλον με την αριστεράν αυτού. Και είπε ο Σαμψόν, «Αποθανέτω η ψυχή μου μετά των Φιλιστέων». Και εκάμφθη με δύναμη. Και ο οίκος έπεσεν επί τους άρχοντας και επί πάντα των λαών τον εναυτό. Ιδε αποθανώντες τους οποίους εθανάτωσε εν το θανάτο αυτού, ήσαν περισσότεροι παρά όσους εθανάτωσεν εν τη ζωή αυτού. Τότε κατέβησαν οι αδελφοί αυτού και πάσο οίκος του πατρός αυτού και σήκωσαν αυτόν. Και ανεβίβασαν και έθαψαν αυτόν μεταξύ Σαρά και Σαόλ εν το τάφο Μανοέ του πατρός αυτού. Έκρινε δε ούτως τον Ισραήλ 26.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε προσκυνούμε αυτή την ώρα, Κύριε, ω σωτήρα ουράνια, έως εδάφος, Κύριε. Αναγνωρίζουμε ότι Εσύ είσαι ο σωτήρας όλων των λαών, όλων των ανθρώπων πάνω στη γη. Ότι εργάζεσαι, Κύριε, μέρα νύχτα για τη σωτηρία μας, Χριστέ μου. Ότι έχεις ένα έργο το οποίο δουλεύεις μέρα και νύχτα δια του πνεύματός σου. Και αυτό είναι το να σώσεις εμάς και όλο τον κόσμο σου, Κύριε. Σωτήρα Άγιε, άνοιξε το πνεύμα μας, την καρδιά μας. Βγάλε από μέσα μας οτιδήποτε άλλο έχει περάσει, οτιδήποτε παραπανήσει, οτιδήποτε μάταιο, οτιδήποτε μας καθυστερεί, οτιδήποτε μας καθυλώνει, Κύριε. Θεέ μου Άγιε, άνοιξε τους οφθαλμούς μας να δούμε μπροστά, να δούμε μακριά, Κύριε. Τι το πνεύμα σου το Άγιο μας κάλεσε να κάνουμε, Χριστέ μου. Δώσε στον καθένα μας, Κύριε, να γνωρίσει την κλίση του. Να γνωρίσει τους στόχους του, Κύριε Θεέ μου. Το τι Εσύ έχεις για τον καθένα από μας, Πατέρα, σαν άτομα και ιδιαίτερα σαν σύνολο, να εκπληρώσουμε μπροστά στον Άγιο Θρόνο Σου, Κύριε. Την ώρα αυτή ζητάω το χρίσμα Σου επάνω μου και στο λαό Σου, Κύριε. Διέγειρε, Χριστέ μου Άγιε, την ειλικρινή συνείδησή μας ενώπιον Σου. Διέγειρε το πνεύμα μας ενώπιον Σου, Κύριε Θεέ μου. Να εννοήσουμε, Κύριε, τον αγώνα του πνεύματός Σου. Να εννοήσουμε, Κύριε, την αδημονία της καρδιάς Σου, Θεέ μου. Για όλους αυτούς που θέλεις να σώσεις, Κύριε. Και για όλους τους λαούς που θέλεις να επισκεφθείς γύρω μας, Χριστέ μου. Έλα, μίλησέ μας Εσύ σήμερα, Κύριε. Και ο λαός Σου ακούει. Ο λαός Σου ακούει. Τι το πνεύμα Σου λέγει προς την Εκκλησία. Αμήν, Χριστέ μου. Αμήν, Κύριε Σου. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Ψαλμός ήταν από το πρώτο εδάφιο. Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά Σου εν πάση τη γη. Ως της έθεσας την δόξαν Σου υπεράνω των ουρανών. Αντίθεση. Μεγαλειότητα του Θεού. Κοιτάξτε τι λέει στο 2. Εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων η τίμα σας ένεσιν. Έχουμε νήπια και θυλάζουν εδώ. Ένεκα των εχθρών Σου δια να καταργήσεις των εχθρών και των εκδικητήν. Όταν θεωρώ τους ουρανούς Σου, το έργο των δακτύλων Σου, την σελήνη και τους αστέρας, τα οποία Εσύ εθεμελίωσας. Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει Αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι Αυτόν. Τι είναι, ποια είναι η απάντηση στο ερώτημα. Πέστε μου. Τίποτα. Τίποτα δεν είναι. Σκόλιξη είμαι εγώ, λέει, και ουχή άνθρωπος. Τίποτα δεν είμαστε. Σίδε έκανας αυτόν ο λίγον την κατώτερον των αγγέλων και με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσας αυτόν. Κατέστησας αυτόν Κύριον επί τα έργα των χειρών Σου. Μ' ακούει η Εκκλησία. Κατέστησας αυτόν τον άνθρωπο που είναι ένα μηδέν, που είναι στάχτη, χώμα. Λέει το πνεύμα του Θεού διαμέσω του προφήτη ότι τον κατέστησες Κύριο στα έργα Σου. Πάντα υπέταξες υπό κάτω των ποδών Αυτού. Η πρώτη εφαρμογή της προφητείας είναι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά ό,τι εφαρμόζεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ισχύει και για την Εκκλησία. Θέλω λοιπόν να μείνουμε στη φράση αυτή. Κατέστησες αυτόν Κύριον στα έργα Σου. Και θέλω, αδελφοί, να καταλάβουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε στάση όσον αφορά το έργο του Θεού. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε στο έργο του Κυρίου σαν ξένοι. Σαν μισθωτοί δηλαδή, σαν ανεύθυνοι άνθρωποι, σαν να είναι κάτι που το κάνουμε επειδή μας το λέει επιμένας ή επειδή το κάνουν οι άλλοι να το κάνουμε κι εμείς. Ο Κύριος μας δίνει εδώ το σωστό κίνητρο, τη σωστή θέση και στάση απέναντι στα έργα Του. Είναι παρόμοιο αυτό που λέμε σήμερα με το κήρυγμα που είχαμε κάνει. Εγώ είπα θεείστε. Ή του υψίστου πάντες. Πρέπει να καταλάβουμε την θέση που μας έχει δώσει ο Κύριος μέσα στο μεγαλείο Του και μέσα στη δόξα Του. Λέει, μας έκανε τον κάθε ένα από εμάς, τι λέει, Κύριο. Τι εννοεί ακριβώς. Ο Κύριος έχει την ευθύνη στο κάθε τι. Αμήν. Μας κατέστησε δηλαδή υπεύθυνους. Μας έδωσε εξουσία. Μας έδωσε δύναμη. Μας έδωσε τιμή. Με το να συμμαρτυρεί με αυτά τα οποία κάνουμε για εκείνον. Και ρωτάω, ποια είναι τα έργα του Κύριου. Με τι ασχολείται ο Θεός, αδελφοί, αυτή τη στιγμή. Επάνω στην οποία ασχολία μας έκανε εμάς υπεύθυνους, Κύριους. Να γυρίσουμε λίγο στον ψαλμό όμικρον δέλτα 12. Ψαλμός όμικρον δέλτα 12. Ακούστε τι λέει. Άλλο Θεός είναι εξ αρχής βασιλεύς μου, εργαζόμενος σωτηρίαν εν μέσω της γης. Τι κάνει λοιπόν, με τι ασχολείται ο Θεός τώρα? Εργάζεται. Μέχρι τώρα ο πατήρ μου εργάζεται και εγώ εργάζομαι, είπε ο Κύριος. Τι εργάζεται? Σωτηρίαν εν μέσω της γης. Και ποιον έβαλε Κύριο σε αυτό το έργο? Εσένα και εμένα. Μας έβαλε Κυρίους στα έργα του ο Θεός. Να έχουμε κυριότητα, να έχουμε εξουσία. Ο διάβολος ξεγέλασε τον Αδάμ και του πήρε την κυριότητα, αλλά ο Κύριος μας, ο Ιησούς, ο έσχατος Αδάμ, πήρε πίσω όλα αυτά που ο Αδάμ έχασε και μας έδωσε την εξουσία αυτή σε μας. Και θέλει τώρα με αυτή την κυριότητα της εξουσίας να κάνουμε το έργο που ο Θεός μας έχει δώσει να κάνουμε. Παράδειγμα, βλέπετε τον Απόστολο Παύλο. Ποιος του είπε του Παύλου να εργάζεται και να κάνει όλο αυτό το έργο το οποίο έκανε? Ποιος? Πώς έκανε το έργο του? Σαν μισθωτός ή σαν γιος του Θεού του Υψίστου, σαν Κύριος, με μικρό κάπα. Πώς το έκανε, αδελφοί? Έμπαινε μέσα σε κάθε πόλη με την κυριότητα και την εξουσία του Ιησού Χριστού και άνοιγε τις καρδιές των ανθρώπων στον Κύριο. Έλυνε τα δεσμά, έσπαγε τα φρούρια, έσπαγε τις πύλες του εχθρού και έφερνε μέσα στις πόλεις αυτές το Ευαγγέλιο. Και ερχόταν η χαρά και η φροσύνη του Θεού. Μπήκε μέσα στην Έφεσο και μέσα στην Έφεσο κάηκαν όλα τα μαγικά βιβλία με τα οποία ο διάβολος δρούσε και έδαινε τις καρδιές των ανθρώπων. Κάηκαν με το κήρυγμα του Παύλου, με την εξουσία με την οποία ενεργούσε. Τον τιμούσε ο Θεός τον Παύλο? Τον τιμούσε, αδελφοί? Τον τιμούσε? Τον τιμούσε? Θέλω να σκεφτείς σήμερα ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο ζω και υπάρχω. Τι κάνω μέσα στην εκκλησία του? Πώς με βλέπει ο ουρανός? Θέλω να δεις λίγο τον Κύριο, τον Θεό, τον Χριστό, τους αγγέλους. Αλλά δες μαζί και τη μαρτυρία όλων των Αγίων. Αν οι Άγιοι μπορούσαν να δουν την ώρα αυτή κάτω. Εσύ πώς θα φαινόσουν μπροστά τους σε αυτό το οποίο κάνεις για τον Κύριο? Πέστε μου, αδελφοί. Όταν έχουμε τέτοια παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι έτρεξαν πιο μπροστά από εμάς. Μας έχει δώσει ο Κύριος εξουσία να κάνουμε το έργο του και να το τελειώσουμε. Και πρέπει να σηκωθούμε και να ενεργήσουμε με αυτή την Άγια εξουσία που μας έχει δώσει ο Θεός. Άσχετα με το περιβάλλον μας. Δεν ξέρω, ο καθένας μας μπορεί να είναι σε ένα διαφορετικό περιβάλλον. Μπορεί να είναι ανήκει σε κάποια φυλή, γλώσσα ή έθνος. Δεν έχει σημασία αυτό το πράγμα. Ο Κύριος καλεί όλους μας να εργαστούμε για τη δόξα Του. Όπου και αν είμαστε, να σώσουμε τις ψυχές. Ακούστε το στόχο του Κυρίου. Ψαλμός ΚΒ27. Ποιοι είναι οι στόχοι του Θεού? Και αφού τους γράφει εδώ, άραγε θα εκπληρωθούν ή όχι? Λέει, θέλουσιν ενθυμηθεί και επιστραφεί προς τον Κύριον πάντα τα πέρατα της γης. Και θέλουσι προσκυνήσει ενώπιον σου πάσε εφηλέ των εθνών. Ποια είναι η όραση του Θεού για τα έθνη της γης? Ότι θα ενθυμηθούν και θα επιστρέψουν. Δηλαδή πάνε αλλού και πρέπει να επιστρέψουν. Για πέστε μου, ποιος θα τους θυμίσει? Ποιος θα τους βοηθήσει να επιστρέψουν? Ο Κύριος έχει τους καλεσμένους. Έχει το λαό του. Λέει ένα άλλο εδάφιο. Ισαΐες μύθητα 6. Ισαΐες μύθητα 6. Και είπε, μικρόν είναι το να είσαι δούλος μου δια να ανορθώσεις τα σφυλάς του Ιακώβ και να επαναφέρεις το υπόλοιπο του Ισραήλ. Θέλω προσέτη σε δώσει φως εις τα έθνη δια να είσαι η σωτηρία μου έως εσχάτου της γης. Για ποιον είναι αυτή η προφητεία? Πέστε μου. Για τον Ιησού. Αμήν. Πρώτα είναι για εκείνον. Είναι για μας. Το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος στις πράξεις Ιωτα Γάμα 47. Ακούστε τι λέει. Εδώ είναι, νομίζω είναι στα Λύστρα, είναι στο Εικόνιο κάπου εκεί. Στο Εικόνιο. Και λέει, ο Παύλος λέει και ο Βαρνάβας 46. Λαλούντες με τα παρεσίες είπων εις εσάς πρώτον ή το αναγκαίο να λαλυθεί ο λόγος του Θεού. Μιλάει στη συναγωγή. Αλλά επειδή απορρίπτεται αυτόν και δεν κρίνεται αυτούς αξίους της αιωνίου ζωής, ιδού στρεφόμεθα εις τα έθνη. Διότι ούτω προσέταξεν ημάς ο Κύριος, λέγον, σε έθεσα φως των εθνών, δια να είσαι προς σωτηρίαν έως εσχάτου της γης. Για ποιον είναι αυτό? Για μας. Σε έθεσα, λέει, να είσαι φως των εθνών. Και για σωτηρία έως εσχάτου της γης. Το δέχεσαι αυτό μέσα σου? Ή αρχίζεις να με ψημυρίσεις και να λες, μα εγώ. Κύριε, δεν μπορώ, εγώ δεν, τα χείλια μου δεν, είμαι βραδύγλωσσος, μη με στέλνεις. Ξέρεις ότι ο Κύριος δεν τα σηκώνει αυτά. Τον έστειλε το Μωυσή. Θα σε στείλει λοιπόν. Θα σε στείλει. Είτε το θες είτε όχι, σε έχει, αφού σε έχει καλέσει ο Κύριος, έχει βάλει το χέρι του επάνω σου, σου έχει δώσει το λόγο του, θα πας. Λοιπόν, πάρ' το απόφαση και κάνε τη δουλειά μια ώρα αρχίτερα. Μη μαζευτείς στο τέλος μετά όλοι μαζί και δεν μπορεί να τη βγάλεις. Ο Κύριος σε έχει καλέσει να είσαι φως. Στα έθνη. Αυτή είναι η τελική όραση. Όλα τα έθνη. Πόσα έθνη. Όλα όσα ο Θεός μας δώσει. Όλα όσα ο Θεός όπου μας στείλει. Όσο θέλει να μας στείλει. Όπου θέλει να μας στείλει. Είμαστε εδώ να δώσουμε. Να προσφέρουμε. Είμαστε εδώ να κάνουμε αυτό που ο Κύριος μας ζήτησε να κάνουμε. Δεν υπάρχει πιο ευγενικό και υψηλό από αυτό που μας έχει δώσει ο Κύριος. Και ο διάβολος βέβαια λυσάει, δεν μας αφήνει, μα έρχεται να μας πειράξει με χίλιους δύο τρόπους. Αλλά ο Κύριος μας φυλάτει, μας προστατεύει, είναι πάνω μας. Είδα μια όραση σήμερα και βλέπω τον Κύριο από πάνω μας και κάλυπτε όλη την εκκλησία με δύο φτερά, τεράστια φτερά. Όλοι γύρω, όλους. Και έκανε ένα θόλο με τα φτερά του ο Κύριος και μας προστάτευε όλη την εκκλησία. Ο Κύριος τώρα ζητάει να αρχίσουμε να ενεργούμε πια υπεύθυνα. Υπεύθυνα. Εσύ είσαι φως. Εσένα στέλνει ο Κύριος. Και εγώ κάνω αυτό που έχει ζητάει ο Κύριος από μένα να κάνω. Γιατί θέλει να σώσει. Θέλει να αρχίσει να γίνεται η όραση που μας έχει δώσει. Γι' αυτό και με στέλνει. Και θα πάω και θα πηγαίνω. Όσο και δύσκολο να είναι, όπου και να είναι που δεν ξέρω αν θα γυρίσω και σώω και αλαβείς, εγώ θα πάω. Είμαι αποφασισμένος γιατί ο λόγος του Κυρίου είναι μέσα και δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Τελείωσε. Οι κύβοι ρίφθηκαν πλέον. Μας κάλεσε, λέει, διότι ούτω προσέταξεν ημάς
2: ο Κύριος. Μ' αρέσει αυτό. Μας διάταξε ο Κύριος. Σε έθεσα φως των εθνών, δια να είσαι προς σωτηρίαν έως εσχάτου της γης.
3: Αλληλούια.
1: Αμήν. Δεν θα σηκώσει τον Παύλο ο Κύριος να κάνει το έργο σήμερα, αδερφοί. Ο Παύλος το έκανε και είναι μέσα στην παρουσία του Κυρίου, στη γενιά του. Τώρα ο Κύριος έχει καλέσει εμάς και πρέπει να ανταποκριθούμε όπως ανταποκρίθηκαν και εκείνοι. Κοιτάξτε την πίστη που έχουν. Τι λέτε, το λέει από εγωισμό και υπερηφάνεια?
2: Εμένα ο Κύριος μου έκανε φως στα έθνη, προσέξτε.
1: Ή το λένε με όλη τη συνέστηση της ευθύνης που έχουν απέναντι στον Κύριο για τις ψυχές των ανθρώπων. Και είναι δοσμένοι μέχρι αίματος. Εκεί ήταν που τους λιθοβόλησαν, αν διαβάσει λίγο παρακάτω. Τέτοιο φως. Μέχρι θανάτου. Όχι φως της μπαταρίας, μόλις τελειώσει η μπαταρία κλείνει. Όχι τέτοιο φως. Αιώνιο, ουράνιο, ένδοξο φως. Ισαΐες μη βήτα ένα. Ισαΐες μη βήτα ένα. Ιδού ο δούλος μου, τον οποίον υπεστήριξα, ο εκλεκτός μου, εις τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη. Έθεσα το πνεύμα μου επ' αυτόν. Θέλει εξαγγείλει κρίσιν εις τα έθνη. Πρώτα είναι αυτό για τον Κύριο. Μετά για μας. Εσύ είσαι ο δούλος του Κύριου. Γιατί σε έχρισε? Για να εξαγγείλεις, λέει, κρίση στα έθνη. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι να κρίνουν το δεξί από τα αριστερά. Και ευχαριστώ το Θεό που αρχίζω να καταλαβαίνω. Το ίδιο μας λέγανε και οι αδερφοί στο Βέτρενε πάνω. Αυτά δεν τα ξέραμε, πρώτη φορά τα ακούμε. Εξαγγέλεις κρίση. Αρχίζουμε να διορθώνουμε ακόμη και τα στραβά και τις αμαρτίες που είναι από την κουλτούρα τους μέσα. Εξαγγέλεις κρίση. Το Ευαγγέλιο είναι δικαιοσύνη και κρίση. Αλλά πρέπει να εξαγγελθεί. Πρέπει να βγει από το στόμα των παιδιών του Θεού. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ο Κύριος εργάζεται σωτηρία. Πώς εργάζεται τη σωτηρία του? Κατεβαίνει μόνος του και λέει, ελάτε σε μένα, εγώ είμαι ο Θεός. Έτσι δουλεύει ο Κύριος. Όταν δεν υπάρχει κανείς, το κάνει. Σπάνια. Αλλά όταν ήθελε να σώσει τον Αιθίωπα, που πήγαινε προς τη Γάζα για την Αιθιοπία, πώς τον έσωσε? Φιλιππέ, φύγε από τη Σαμαρία, πήγαινε στη Γάζα. Με πίστη. Δεν το ρώτησε πολλά πράγματα ο Φίλιππος. Σηκώθηκε και πήγε. Και στον δρόμο βλέπει την άμαξα. Και του λέει, προσκολήσου σε αυτή. Λίγο-λίγο, βλέπετε, κομματάκι-κομματάκι. Πας και μετά σου λέει και το επόμενο. Αν δεν πας, θα σου πει το επόμενο. Ποτέ. Θα το πει σε άλλον. Θα σηκώσει άλλον. Δεν σηκώθηκαν οι φυσικοί γη του Ισραήλ, σήκωσε ο Κύριος τις πέτρες. Όλους εμάς. Για τα έθνη μιλάει εκεί πέρα, αν θέλει να ξέρετε. Δεν θέλει φωνάξει, ουδέ θέλει ανακράξει, ουδέ θέλει κάμε τη φωνή αυτού να ακουστεί εν τες οδείς. Κάλαμο συντετλασμένο δεν θέλει συντρίψει και λινάριο καπνίζων δεν θέλει σβήσει. Θέλει εκφέρει κρίση εν αληθεία. Δεν θέλει εκλείπει, ουδέ θέλει μικροψυχήσει. Μ' ακούτε, αδερφοί? Δεν θα εκλείψουμε, ούτε θα μικροψυχήσουμε. Πότε μικροψυχεί κανείς? Όταν σηκώνονται δυσκολίες, προβλήματα. Πάει να φτιάξεις το ένα, τσουκ, σηκώνεται κάποιο άλλο. Φτιάχνεις το άλλο, τσουκ, κάποιο άλλο. Φτιάχνεις το άλλο, τσουκ, κάποιο άλλο. Φτιάχνεις το άλλο, τσουκ, και το κάνεις αυτό και... Λες, Κύριε, τι γίνεται εδώ, γιατί να γίνεται αυτό πράγμα συνέχεια? Μη μικροψυχείς. Συνέχισε. Ο Κύριος είναι μαζί σου, έχει τέλος η υπόθεση. Δεν θα μικροψυχήσεις. Εάν μικροψυχήσεις, λέει εν ημέρα συμφοράς, μικρή είναι η δύναμή σου. Και αυτό το αποφασίζεις εσύ. Τι είδους δύναμη έχεις μέσα σου? Γιατί ο καπετάνιος λέει στη φουρτούνα φαίνεται. Όταν τα πράγματα είναι δύσκολα, εκεί φαίνεται. Δοκιμάζεται η ψυχή, ο χρυσός μέσα. Εάν είναι πραγματικά χρυσός. Ο Κύριος θέλει να σταθείς, να μη μικροψυχείς. Δεν θα εκλείψουμε, αδελφοί, ούτε θα μικροψυχήσουμε. Το να φέρουμε το Λόγο του Θεού σε όλο αυτό το χώρο εδώ πέρα που είναι πιασμένος από τους δαίμονες σημαίνει διωγμός, σημαίνει θυσία, σημαίνει κούραση, σημαίνει κόπος μεγάλος. Αλλιώς δεν κηρύτεται τότε το Ευαγγέλιο, μόνο έτσι κηρύτεται. Τι λέτε, είμαστε διαθέσιμοι να το κάνουμε? Θέλετε να σας πω προφητεία ότι ο Κύριος θα αλλάξει τη διάθεση σε πάρα πολλούς από εσάς όταν είστε έτοιμοι για να σας στείλει. Και θα αφήσετε τα πάντα και θα πάτε για το έργο του Κυρίου. Θα πάτε. Γιατί μέσα είναι ο Λόγος. Θα αφήσεις όλα και θα πας. Θα σε φέρει ο Κύριος σε αυτό το σημείο. Έτσι έκανε με τον Ιερεμία, έτσι έκανε με τον Ισαΐα, έτσι έκανε με όλα τα παιδιά του και εμείς δεν είμαστε καμιά εξαίρεση. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Έχουμε να τελειώσουμε το έργο το οποίο ο Κύριος μας έχει δώσει. Δεν χτίζουμε δική μας βασιλεία για τίποτα. Θέλουμε την βασιλεία του Κυρίου να δώσουμε στον Κύριο. Κάθε εργάτης του Θεού, ξέρετε με τι μοιάζει, αδελφοί? Μοιάζει με τον φίλο του νυμφίου. Ο οποίος ξέρει τον νυμφίο, ο φίλος ξέρει τον νυμφίο και την νύμφη. Και μέχρι να έρθει η μέρα του γάμου, επειδή απαγορευόταν στην Ανατολή να μιλάει ο νυμφίος με την νύμφη, δεν είχαν σχέση. Πώς συνεννοιόντουσαν? Με το φίλο του νυμφίου. Έκανε το πουλάκι ο φίλος του νυμφίου. Του λέγει ο νυμφίος, έλα εδώ. Ο Ιωάννης, λέει, ονομάζεται φίλος του νυμφίου. Του ετοίμασε την νύμφη του Κυρίου. Τους βάπτισε όλους, τους κήρυξε, τους ετοίμασε, έφτιαξε τα σχολιά ευθέα και τα βουνά τα ρίξε κάτω με το κήρυγμα του λόγου και ήρθε ο Κύριος και κάλεσε την νύμφη του. Λέει λοιπόν ο νυμφίος στο φίλο του, σηκώ και πήγαινε στη Γάζα. Τι θέλει? Κάτι να πει στην νύμφη. Η νύμφη ποια είναι στην προκειμένη περίπτωση? Ο Αιθίωπος. Πάει λοιπόν ο φίλος του νυμφίου και του λέει, γινώσκησα να γινώσκεις. Πώς θα ξέρω εάν κάποιος δεν μου πει? Α, αυτό το αρνείο που οδηγήθηκε ως, αυτός που οδηγήθηκε ως πρόβατο στη σφαγή είναι ο Ιησούς Χριστός. Να νερό, τι με εμποδίζει να βαπτιστώ? Είσαι φίλος του νυμφίου. Είσαι Κύριος στα έργα του Θεού. Είσαι φως στα έθνη. Είσαι. Και ξέρετε ότι δεν αρέσει τον Κύριο ούτε η σεμνοτυφία, ούτε η υποκρισία. Εγώ είμαι πολύ έτσι, πολύ, είμαι ανάξιος. Δύο πράγματα σημαίνει αυτό. Ή είσαι πολύ άξιος, τόσο άξιος όσο και ο εσφόρος, ή είσαι πραγματικά ανάξιος. Εάν είσαι όμως παιδί του Θεού, θα δεχτείς αυτό που ο Κύριος σου δίνει. Ό,τι τίτλο σου δίνει, ό,τι λειτουργία σου δίνει να κάνεις, ό,τι θέση σου δίνει, θα την δεχτείς γιατί θέλει να πάρεις τις ευθύνες και να σταθείς να κάνεις αυτό που ο Κύριος έχει να κάνεις. Για σένα. Υπεύθυνα. Στο Λουκά, ΚΔ 48. Λουκάς, ΚΔ 48. Λέει, από το 47 διαβάζω. 45. Τότε δίνηξε αυτόν τον νουν για να καταλάβωσε τας γραφάς και είπε προς αυτούς ότι ούτως είναι γεγραμμένον και ούτως έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών εν τη τρίτη ημέρα. Είναι τώρα στο όρος των ελαιών και σε λίγο θα αναλυφθεί. Και να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεσης αμαρτιών εις πάντα τα έθνη. Γενωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Σεις είστε μάρτυρες τούτων. Ένα εδάφιο είναι αυτό. Σεις είστε μάρτυρες τούτων. Ξέρετε ότι η μαρτυρία στο δικαστήριο μπορεί να αθώσει ή να καταδικάσει μια μαρτυρία. Ο Κύριος θέλει να μαρτυρήσεις. Γιατί είσαι μάρτυρας? Γιατί είσαι μάρτυρας? Γιατί είδες τον Κύριο? Γιατί γεύτηκες ότι αγαθός είναι ο Κύριος? Γιατί σε έσωσε? Γιατί σου έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, γιατί σου άνοιξε τους λόγους του και έχεις την ισχύ του μάρτυρα απέναντι στον Κύριο και πρέπει να μαρτυρήσεις τους ανθρώπους, ώστε όταν σταθούν μπροστά στον Κύριο δεν θα μπορούν να πούν τίποτα, γιατί όταν θα τους πει εγώ σου έστειλα μάρτυρές μου, όχι έναν, πολλούς. Σεις είστε μάρτυρες τούτων. Αφού είμαστε λοιπόν μάρτυρες, μας βαραίνει το ίδιο καθήκον, η ίδια κλίση με αυτήν που έδωσε ο Κύριος στους μαθητές του. Και ρωτάω, αδερφοί, ποιος ήταν ο λόγος που ο Κύριος κάλεσε τους μαθητές του? Γιατί τους κάλεσε? Ποιος ήταν ο Κύριος λόγος που τους κάλεσε? Για να κάθεται κοντά του και να ακούνε. Να είναι σε μια καρέκλα όλη την ώρα και να ακούνε όλη τη ζωή. Πόσο έχουμε επηρεαστεί από την ψευδοθρησκεία γύρω μας. Τι κάνει η ψευδοθρησκεία?

0: να ζήσουν όλη την υπόλοιπη εβδομάδα. Μέχρι να έρθει άλλη Κυριακή, να ξαναέρθουν πάλι να κάνουν το καθήκον τους και να πάνε στην εκκλησία. Αυτό είναι η θρησκεία. Ο Κύριος θέλει να μαζευόμαστε. Να μην αμελούμε, λέει, το να συνερχόμεθα ομού. Ιδιαίτερα όταν βλέπουμε την ημέρα του Κυρίου να πλησιάζει. Δεν πρέπει να αμελούμε, δεν πρέπει να το αφήνουμε αυτό. Το απαγορεύει ο Κύριος. Πρέπει. Αλλά γιατί ερχόμαστε? Γιατί ο Κύριος τους έφερνε κοντά τους μαθητές? Τι τους έκανε? Τους δίδασκε, τους ετοίμαζε, τους άνοιγε το πνεύμα, την όραση, με ένα σκοπό. Ο Κύριος σε κάλεσε με ένα σκοπό. Ποιος είναι ο σκοπός? Γι' αυτό και τους ονόμασε Αποστόλους. Σε κάλεσε για να σε αποστείλει. Αυτό είναι ο Κύριος στόχος όλης της διακονίας. Λέει και έδωσε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστές, άλλους δε ποιμένες και διδασκάλους για τον καταρτισμό των Αγίων, για το έργο της διακονίας. Για να καταρτιστείς, για να κάνεις, να κάνουμε το έργο της διακονίας. Για πες μου τώρα, πόσο έργο της διακονίας έχεις κάνει τώρα το τελευταίο μήνα? Τι έργο διακονίας έκανες? Τι αποστολή εκπλήρωσες ενώπιον του Κυρίου? Αδελφοί, θα μας το ζητήσει ο Κύριος. Η Κρήτη όλη αυτή, ξέρετε τι είναι? Είναι ενός χρόνου δουλειά. Μα ακούτε? Η Κρήτη όλη, εάν ξυπνήσει η Εκκλησία και ντυθούμε με την δύναμη εξύψους που ο Κύριος μας έχει δώσει, με τα θαύματα και τις δυνάμεις Του, και οπλιστούμε με την αγάπη που ο Κύριος έχει και τη δύναμη του Πνεύματός Του, ένα χρόνο θέλει η Κρήτη. Δεν θέλει παραπάνω. Δεν λέω για το Ηράκλειο, λέω για την Κρήτη ολόκληρη, είναι μισό εκατομμύριο. Εάν δουλέψουμε όλοι ταυτόχρονα σαν πειρακτωμένα κάρβουνα από την παρουσία του Κυρίου, σε ένα χρόνο όλη η Κρήτη έχει τελειώσει. Έχει ευαγγελιστεί και έχει κάνει ο Κύριος το έργο του εδώ. Εάν όμως συνεχίσουμε να καθόμαστε και να ψιριζόμαστε, έχετε τις μαϊμούδες τι κάνουν? Πάει μια την άλλη και ψιριζόμαστε. Ο Κύριος μας έχει στείλει. Σε στέλνει έξω. Πρέπει να βγεις έξω, εκεί που είναι ομά τα πράγματα, στον κόσμο. Αυτόν που βρίζει, αυτούς που φωνάζουν, αυτούς που είναι μέσα στα ναρκωτικά, αυτοί που είναι μέσα στη μαυρίλα και στην ακαθαρσία. Μου έλεγε ένας αδελφός προχθές ότι νιώσαμε να πάμε μέσα στο μπαρ. Αμήν, μέσα στο μπαρ. Αφού είναι μέσα στο μπαρ, θα πας μέσα στο μπαρ. Χωρίς να αμαρτήσεις.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Μούντι ήθελε να ευαγγελίσει ανθρώπους που ήταν βουτυγμένοι μέσα στο αλκοόλ. Και πήγε μέσα στην ταβέρνα, μέσα στο μπαρ. Πήρε και ένα κοριτσάκι μαζί του. 8 χρονών. Μόλις πήγε μέσα στο μπαρ, τον ξέρανε. Όλοι το Μούντι. Αφήσανε τα ποτήρια τους, κατεβάζανε το κεφάλι και περιμένανε. Και βάζει ο Μούντι το κοριτσάκι να προσευχηθεί. Και έκανε μια αγνή παιδική προσευχή. Και άρχισαν όλοι να κλαίνε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και δώσανε όλη την καρδιά τους στον Κύριο, γιατί τους ευαγγέλισε ο Μούντι. Τσαγκάρες, παρακαλώ. Τσαγκάρες. Δεν πήγε ούτε σε θεολογικές σχολές, πουθενά. Τσαγκάρης. Ο άλλος, ο Wigglesworth, υδραυλικός, στα 40 του τον κάλεσε ο Κύριος. Πω, πω, πω, πω, τι πνεύμα του έδωσε. Του λέει, τον ξυπνάει μια φορά ο Κύριος, του λέει σήκω και πήγαινε στο Λάζαρο. Ποιος ήταν ο Λάζαρος? Ήταν ένας κατάκητος άνθρωπος, τον ξέρανε όλοι χρόνια στο κρεβάτι, παράλυτος. Πετσί και κόκαλε. Τον περιμένανε και έλειωνε ο άνθρωπος, περιμένανε να πεθάνει. Πήγαινε, του λέει, εγώ θα αναστήσω το Λάζαρο. Σηκώνεται και πάει στο σπίτι του Λάζαρο, μόνος του. Γονατίζει στο κρεβάτι του και αρχίζει να προσεύχεται. Και μέσα στην προσευχή του ένιωσε ότι έγινε ένας σεισμός. Και από εκεί έχασε τις αισθήσεις του. Δεν ξέρει τι είχε γίνει μετά. Όταν ξύπνησε, είδε τον Λάζαρο να κάθεται στο κρεβάτι. Τον λέγανε Λάζαρο γιατί ήταν για θάνατο. Και τον είδε να κάθεται στο κρεβάτι. Πες μου τώρα. Εάν πραγματικά κλείνεις το γόνι σου μπροστά στον Κύριο και κάθε μέρα εξητήσεις την αγιότητά του, την καθαρότητά του, εξητήσεις την επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος επάνω σου, πάψεις να ασχολείσαι με τα αδέλφια σου, τα αγαπάς και τα σκεπάζεις και ζητήσεις τη δόξα του Θεού να σε επισκεφθεί για να βγεις έξω, να κάνεις το θέλημα του Κυρίου, να βρεις ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν και υποφέρουν. Όταν το κάνεις αυτό με όλη σου την καρδιά, τι λες, ο Κύριος θα σου δώσει δύναμη? Αμέσως. Αμέσως. Και θα αρχίσεις πια να ασχολείσαι πραγματικά με τα έργα του Κυρίου, που είναι το να σώσει τα έθνη, να σώσει τον κόσμο όλο. Αδελφοί, ο Κύριος μας καλεί σε αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η διακονία μας. Ας μην ξεγελιόμαστε να γυρίζουμε με οτιδήποτε άλλο δεξιά και αριστερά. Πρέπει να τελειώσουμε το έργο που ο Θεός μας έχει δώσει να κάνουμε. Αμήν. Πρέπει να ανοίξουμε. Πάψουμε να βλέπουμε στους εαυτούς μας. Πρέπει να ανοίξουμε, να δούμε πλατιά όλο το έργο που ο Θεός έχει δώσει και να το φέρουμε εις πέρας. Αμήν. Η Κρήτη, εάν εμείς πραγματικά ζητήσουμε τον Κύριο και τη δόξα Του, είπαμε, σε ένα χρόνο έχει τελειώσει όλο. Γιατί ήδη έχει οργωθεί η Κρήτη. Ήδη έχει περάσει ο λόγος, έχουν ακούσει. Έχουν σπάσει τέσσερα τα οχυρά και οι γίγαντες. Έχουν πέσει. Τώρα απλά χρειάζεται η μαρτυρία και ο ευαγγελισμός πια για να γίνουν εκκλησίες. Να γίνουν ομάδες παντού, σε κάθε χωριό, πόλη. Να αρχίσει ο Θεός να καλεί τον κόσμο με θαύματα και με δυνάμεις. Θέλω να πάρετε πίστη, αδελφοί, να μας δώσει ο Θεός την μαρτυρία Του. Κοιτάξτε τι λέει αυτό στον Μάρκο. Με συγκινεί πάρα πολύ. Σας διαβάσω το τελευταίο εδάφιο του κατά Μάρκο. Στο 19. Αφού τους έδωσε τη μεγάλη αποστολή και τους λέει, κηρύσσε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Όποιος απιστήσει θα κατακριθεί. Έδωσε τα σημεία που θα ακολουθούν στους πιστούς και λέει, ο μεν λοιπόν Κύριος, αφού ελάλησε προς αυτούς, ανελήφθη εις των ουρανών και κάθισε εκ δεξιών του Θεού. Εκείνοι δε, οι μαθητές, εξελθόντες, εκήρυξαν πανταχού. Εκήρυξαν πανταχού.
2: Ακούσε τώρα τι λέει. Συνεργούντος του Κυρίου. Συνεργεί ο Κύριος στο κήρυγμά σου. Ακολουθούνε τα σημεία που είπε, της παρουσίας του. Εάν δεν συνεργεί, κάτι συμβαίνει. Πρέπει να το βρεις. Κάτσε, γονάτισε και ζήτα. Κύριε, γιατί δεν συμμαρτυρείς, τι συμβαίνει με μένα? Πού είναι το λάθος μου? Βοήθησέ με να το διορθώσω. Ελέησέ με, κάνε μου χάρη και έλεος. Άνοιξέ μου τα μάτια να δω. Κύριε, εγώ είμαι για σένα στέκομαι. Δεν έχω τίποτα άλλο, δεν θέλω τίποτα άλλο. Σε παρακαλώ, έλα και συμμαρτύρησε με τη δόξα σου. Συμμαρτυρούντος, συνεργούντος του Κυρίου και βεβαιούντος το κήρυγμα δια των επακολουθούντων θαυμάτων. Άφησε το να βεβαιώσει το κήρυγμα με τα θαύματα. Αλλά πότε γίνονται αυτά? Γιατί ο Κύριος δεν κάνει έτσι πολλά θαύματα συνέχεια ανάμεσά μας? Κάνει, αλλά όχι συνέχεια. Γιατί? Γιατί έχουμε προσευχηθεί, έχουμε ξαναπροσευχηθεί, έχεις ακούσει, έχεις ξανακούσει, ξανά προσευχηθεί, ξανά έχεις ακούσει. Σου έχει προφητεύσει ο Κύριος, σου έχει μιλήσει, έχει ξαναμιλήσει. Πια έχει βγει από τα αυτιά, από τα ρουθούνια ο Λόγος του Θεού, από ό,τι πόρο του σώματός σου έχεις γεμίσει από το Λόγο και την ευλογία. Τώρα πρέπει να βγεις έξω, να αρχίσεις να μιλάς και ο Κύριος αυτούς είναι που θα επιβεβαιώσει τα θαύματα. Όταν γεμίσει η Εκκλησία καινούργιες ψυχές, θα αρχίσει να κάνει θαύματα ο Κύριος. Όχι ότι έχει πάψει, εργάζεται ο Θεός, κάνει θεραπείες, θαύματα, δόξα τω Θεώ, τον ευχαριστούμε. Αλλά θέλει την ένταση? Θέλει νέες ψυχές? Καινούργιο κόσμο? Και όταν η Εκκλησία σταματάει και μένει και γίνεται ένα τέλμα, δεν μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να εργαστεί. Είναι ποτάμι, θέλει να τρέξει, να ξεσπάσει, να βγει. Και στο ξέσπασμα, στο τρέξιμο επάνω του νερού, είναι που γίνονται όλα τα μεγαλεία του Θεού. Θέλω, αδελφοί, να σηκωθούμε, να αρχίσουμε να κάνουμε αυτό που ο Κύριος μας κάλεσε να κάνουμε. Μην ξεχνάς, σου λέει, είσαι φως στα έθνη και σε έβαλε Κύριο στα έργα της σωτηρίας του. Με κυριότητα, με εξουσία. Πήγαμε εκεί στην Κομωτινή, την διεκδικήσαμε. Σαν γη του Θεού. Αμήν. Κύριε, αυτή την πόλη την διεκδικούμε. Μπροστά σου είναι δική σου, Κύριε. Εμείς, αν κανείς δεν την έχει διεκδικήσει μέχρι τώρα, επίσημα μπροστά σου στεκόμαστε, την διεκδικούμε και την φέρνουμε ενώπιον σου, Κύριε. Και σαν Ιησού, διατάσσουμε όλη η κατάρα να φύγει, όλοι οι μάγοι, μάγισσες, οι δαίμονες να διαλύσουν, να φύγουν και να έρθει η σωτηρία σου πάνω στον τόπο αυτόν. Αμήν. Κυριότητα, εξουσία. Διεκδίκησε και ο Θεός είναι που θα φανερώσει τη δόξα του. Περιμένω τη μέρα που οι άνθρωποι θα ανοίγουν την πόρτα τους και να ελάτε μέσα. Γιατί ο Κύριος μας μίλησε για εσάς. Θα τα κάνει αυτά ο Κύριος. Θα τα κάνει σε όλους μας. Θα αρχίσουν οι άνθρωποι να σε βλέπουν στον ύπνο τους. Και τους μιλάει ο Κύριος για σένα. Και θα τους ετοιμάζει. Δεν υπάρχει ωραιότερη ετοιμασία από αυτήν. Ελάτε, αδελφοί, να κάνουμε το έργο του Κύριου. Να μην χάσουμε με άλλο πια. Πλησίασε η ώρα. Δεν έχουμε πολύ καιρό. Ας σηκωθούμε, παρακαλώ. Δόξα, Πατέρα ουρανή, δόξα, Κύριε, δόξα, Κύριε. Ιησού μου, ο Λόγος σου λέει τι είναι ο άνθρωπος, ώστε να ενθυμίσει αυτόν. Κύριε, ξέρουμε στους εαυτούς μας ότι είμαστε ουδέν. Ότι ζούμε μόνο δια της χάριτος και του ελέος σου, Κύριε. Και ότι η χάρη σου είναι αρκετή σε εμάς, Χριστέ μου. Αλλά είναι η χάρη σου πλούσια, Κύριε. Και πάνω εκεί είναι που έχεις επενδύσει εσύ. Στους Αγίους σου, στα παιδιά σου, Κύριε. Και μας λέγεις ότι μας κατέστησες Κυρίως στα έργα των χειρών σου. Φως στα έθνη, Κύριε. Σωτήρα, θέλω το βράδυ αυτό να βγάλεις κάθε απιστία από την καρδιά μας, Χριστέ μου. Σήκωσε την απιστία, την αμφιβολία, Κύριε, την αυτοκατάκριση, την διατάσσω να φύγει τώρα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Κύριε, εσύ γεννάς γιους. και θυγατέρες της δόξας σου, Κύριε. Και έχεις προγραμματίσει από πιο μπροστά να εκχέεις το πνεύμα σου επί πάσαν σάρκα, Κύριε. Έτσι επί τους δούλους σου και τις δούλες σου. Και είπες ότι θα δούμε όνειρα, ότι θα δούμε οράσεις, ότι θα προφητεύσουμε, Κύριε. Ότι θα κάνουμε τα θαυμαστά έργα σου και να φέρουμε εις πέρας το έργο για το οποίο εσύ μας κάλεσες, Χριστέ μου. Καταλαβαίνουμε ότι ο Κύριος λόγος της κλίσης μας είναι για να μας αποστείλεις, Κύριε. Να κάνουμε αυτό το οποίο εσύ εργάζεσαι αυτή την ώρα, που είναι σωτηρία όλων των εθνών, Κύριε. Και μέσα σε αυτή την εργασία είναι όλη η δόξα και η ευλογία σου. Ό,τι μπορούμε να λάβουμε από σένα, το μεγαλείο της δόξας σου είναι μέσα στην εργασία αυτή της σωτηρίας σου, Κύριε. Ιησού μου, θέλω να αλλάξεις την οτροπία της εκκλησίας σου, Κύριε. Θέλω να αλλάξεις την οτροπία των αδερφών μου, Κύριε Ιησού. Θέλω εσύ να φέρεις μέσα μας ωριμότητα, να μπει η καρδιά των πατέρων μέσα μας, Κύριε Θεέ μου, και να σταθούμε υπεύθυνα και άγια ενώπιον σου, να προστατέψουμε το έργο σου, να προστατέψουμε την εκκλησία σου, να προστατέψουμε τα αδέλφια μας, Κύριε Θεέ μου, και να ενισχύσουμε ο ένας τον άλλον για να τράξουμε και να γίνει το έργο σου, Κύριε. Και όταν βλέπουμε κάποιο άτομο να τρέχει και να προοδεύει, όλοι οι άλλοι πρέπει να ενθαρρύνουμε και να ευλογούμε, Κύριε, την κάθε προσπάθεια σε οποιοδήποτε τομέα και αν είναι, Χριστέ μου Άγιε. Ώστε όλος ο λαός σου να ξεχυθεί, Πατέρα Ουράνη, στο να κάνει το έργο σου το Άγιο. Να δούμε τις ψυχές των ανθρώπων γεμάτες με τη σωτηρία, με την αναγέννηση, με το βάπτισμα του πνεύματός σου, με την όρασή σου, με τον λόγο σου, Κύριε, με το μεγαλείο της δόξας σου επάνω τους, Χριστέ μου Άγιε. Έλα Ιησού και διέγειρε τις καρδιές μας. Κύριε, επιτιμώ κάθε σκάνδαλο να φύγει από το λαό σου μέσα. Επιτιμώ κάθε ζυζάνιο του διαβόλου να ξεκολλήσει και να φύγει στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε Θεέ. Πατέρα ουράνιε, και διέγειρε τους υιούς σου και τις θυγατέρες σου, Ιησού. Στο να ανταποκριθούμε 100% στην αποστολή που μας έχεις δώσει και να τελειώσουμε το έργο σου μέχρι να έρθεις, Πατέρα ουράνιε. Εν το ονόματι σου, ενίσχυσε, Κύριε, όλα τα αδέλφια μου, σε παρακαλώ. Να σταθούμε υποταγμένοι, Κύριε, μέσα στην τάξη του Πνεύματός σου, σαν στράτευμα Άγιο, ο κάθε ένας εκεί που μας έχεις βάλει, Κύριε Θεέ μου. Και σαν στράτευμα θα εκπληρώσουμε το σχέδιό σου και δεν θα μπορέσει ο εχθρός, Κύριε, να μας πειράξει, αλλά θα κάνουμε, Κύριε, τέλεια όλο το θέλημά σου, Κύριε Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Ιησού Άγιε.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
4: Everything we do here, the message and the worship and the teaching and the preaching, it is that you will be taught by God the Almighty Himself. That your eyes and ears will open, that you will know what your Maker wants from you.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 31. Ουέ σε όσους κατεβαίνουν στην Αίγυπτο για βοήθεια και επιστηρίζονται σε άλογα και έχουν το θάρρος τους σε άμαξες, επειδή είναι πολύ άριθμες, και σε καβαλάριδες, επειδή είναι πολύ δυνατοί, και δεν αποβλέπουν στον Άγιο του Ισραήλ και δεν εξητούν τον Κύριο. Όμως αυτός είναι σοφός και θα επιφέρει κακά και δεν θα ανακαλέσει τα λόγια του, αλλά θα σηκωθεί ενάντια στις οικογένειες των κακοποιών και ενάντια στη βοήθεια εκείνων που εργάζονται την ανομία. Οι Αιγύπτιοι όμως είναι άνθρωποι και όχι Θεός, και τα λόγα τους σάρκες και όχι πνεύμα. Όταν ο Κύριος απλώσει το χέρι του, και εκείνος που βοηθάει θα προσκόψει, και εκείνος που βοηθιέται θα πέσει, και όλοι μαζί θα πολεστούν. Επειδή έτσι μίλησε σε μένα ο Κύριος. Όπως το λιοντάρι και ο σκύμνος του λιονταριού που βρυχάζει για το θύραμά του, αν και συγκεντρώθηκε εναντίον του ένα πλήθος από βοσκούς, δεν φοβάται στη φωνή τους, ούτε συστέλλεται στο θόρυβό τους. Έτσι και ο Κύριος των δυνάμεων θα κατέβει για να πολεμήσει υπέρ του βουνού της Σιών και υπέρ των λόφων της. Σαν πουλιά που πετούν προς τα νεόσα, έτσι ο Κύριος των δυνάμεων θα υπερασπιστεί την Ιερουσαλήμ, υπερασπίζοντας και ελευθερώνοντας την, διαβαίνοντας και σώζοντας την. Επιστραφείτε προς εκείνον, από τον οποίο οι γη Ισραήλ αποστάτησαν ολοκληρωτικά. Επειδή κατά την ημέρα εκείνη κάθε άνθρωπος θα ρίξει τα ασημένια του είδωλα και τα χρυσά του είδωλα που τα χέρια σας είχαν κατασκευάσει σε εσάς για αμαρτία. Τότε ο Ασσύριος θα πέσει με μάχαιρα, όχι από άνδρα, και θα τον καταφάει μάχαιρα, όχι από άνθρωπο, και θα φεύγει μπροστά από τη μάχαιρα, και οι νέοι του θα είναι για φόρο. Και από το φόβο θα παρατρέξει το οχύρωμά του και οι αρχηγοί του θα κατατρομάξουν στη σημαία, λέει ο Κύριος, που η φωτιά του είναι μέσα στη Σιών και το καμίνι του στην Ιερουσαλήμ. Ισαΐας 32 κεφάλαιο. Δέστε, ένας βασιλιάς θα βασιλεύσει με δικαιοσύνη και άρχοντες θα κυβερνούν με κρίση. Και ο άνθρωπος θα είναι σαν σκέπη από τον άνεμο και σαν καταφύγιο από την τρικυμία. Σαν ποταμί νερού μέσα σε ξερή γη, σαν σκιά μεγάλου βράχου σε γη που διψάει. Και τα μάτια εκείνων που βλέπουν δεν θα είναι σκοτισμένα και τα αυτιά εκείνων που ακούν θα είναι προσεκτικά. Και η καρδιά των παράτολμων θα καταλάβει σοφία και η γλώσσα εκείνων που τραυλίζουν θα επιταχύνει να μιλάει καθαρά. Ο αχρίος δεν θα ονομάζεται πια ελευθέριος και ο φιλάργυρος δεν θα λέγεται μεγαλοπρεπής. Επειδή ο αχρίος θα μιλάει αχρία και η καρδιά του θα εργάζεται ανομία για να εκτελεί πονηρία και να προφέρει πλάνη ενάντια στον Κύριο, ώστε να στερεί την ψυχή εκείνου που πεινάει και να εμποδίζει την πόση σε εκείνον που διψάει. Και τα όπλα του φιλάργυρου είναι άδικα. Αυτός βουλεύεται πονηρίες για να αφανίσει το φτωχό με λόγια αναλυθή, ακόμα και όταν ο ενδεής μιλάει δίκαια. Ο ελευθέριος όμως βουλεύεται ελευθέρια και αυτός θα στηρίζεται σε ελευθέρια. Σηκωθείτε, ο εύπορες γυναίκες. Ακούστε τη φωνή μου, αμέριμνες θυγατέρες. Ακροαστείτε τα λόγια μου. Ημέρες και χρόνια θα είστε ταραγμένες, εσείς οι αμέριμνες. Επειδή θα χαθεί ο τρίγητος, δεν θα έρθει η συγκομιδή. Τρέμετε, οι εύπορες. Ταραχθείτε, οι αμέριμνες. Ξεντηθείτε και ξεγυμνωθείτε και περιζώστε τις οσφίες με σακιά. Θα χτυπήσουν τα στήθια εξαιτίας των ειδονικών χωραφιών, εξαιτίας των καρποφόρων αμπελώνων. Αγκάθια και τριβόλια θα βλαστήσουν επάνω στη γη του λαού μου, ακόμα και πάνω σε όλα τα σπίτια της χαράς μέσα στην εφραινόμενη πόλη. επειδή τα παλάτια θα εγκαταληφθούν. Το πλήθος της πόλης θα ερημωθεί. Τα φρούρια και οι πύργοι θα γίνουν σπηλιές μέχρι τον αιώνα. Ευχαρίστηση άγριων γαϊδουριών, βοσκή κοπαδιών. Μέχρι ότου το πνεύμα ξεχυθεί επάνω μας εξ ύψους και η έρημος γίνει καρποφόρα πεδιάδα, ενώ η καρποφόρα πεδιάδα θεωρηθεί σαν δάσος. Τότε στην έρημο θα κατασκηνώσει κρίση και στην καρποφόρα πεδιάδα θα κατοικήσει δικαιοσύνη. Και το έργο της δικαιοσύνης θα είναι ειρήνη και το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης ησυχία και ασφάλεια στον αιώνα. Και ο λαός μου θα κατοικεί σε ειρηνική κατοικία και ασφαλή οικίματα και ήσυχους τόπους ευπορίας. Και θα πέφτει χαλάζι που κατασυντρίβει το δάσος και η πόλη θα ανατραπεί με όλεθρο. Μακάριοι εσείς που σπέρνετε κοντά σε κάθε νερό, εσείς που στέλνετε εκεί τα πόδια του βοδιού και του γαϊδουριού. Αμός, ένα το κεφάλαιο. Είδα τον Κύριο να στέκεται πάνω στο θυσιαστήριο και είπε «Πάταξε το ανώφλι της πύλης για να συστούν τα προπύλαια και σύντριψέ τα επάνω στα κεφάλια όλων αυτών και τους υπόλοιπους από αυτούς θα τους θανατώσω με ρομφαία. Κανένας από αυτούς φεύγοντας δεν θα διαφύγει και κανένας από αυτούς διασωζόμενος δεν θα διασωθεί. Αν σκάψουν μέχρι τον Άδη, απ' εκεί θα τους αρπάξει το χέρι μου. Και αν ανέβουν στον ουρανό, θα τους κατεβάσω απ' εκεί. Και αν κρυφτούν στην κορυφή του Καρμήλου, απ' εκεί θα εξερευνήσω και θα τους συλλάβω. Και αν κρυφτούν από τα μάτια μου στα βάθη της θάλασσας, εκεί θα προστάξω τον δράκοντα και θα τους δαγκώσει. Και αν πάνε σε αιχμαλωσία μπροστά από τους εχθρούς τους, απ' εκεί θα προστάξω τη μάχαιρα και θα τους θανατώσει. Και θα στήσω τα μάτια μου επάνω τους για κακό και όχι για καλό. Επειδή ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων είναι, ο οποίος αγγίζει τη γη και λιώνει και όλοι όσοι κατοικούν σε αυτή θα πενθήσουν. Και θα ξεχυλήσει ολόκληρη σαν ποταμός και θα καταποντιστεί σαν από το ποταμό της Αιγύπτου. Αυτός είναι που κτίζει τα υπερώα του στον ουρανό και θεμελιώνει τον θόλο του επάνω στη γη, ο οποίος προσκαλεί τα νερά της θάλασσας και τα ξεχύνει επάνω στο πρόσωπο της γης. Το όνομα του είναι ο Κύριος. Δεν είστε σε μένα σαν γη Αιθιώπων, εσείς γη Ισραήλ, λέει ο Κύριος. Δεν ανέβασα τον Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου και τους Φιλιστέους από την Καφθόρ και τους Συρίους από την Κύρ. Δέστε. Τα μάτια του Κυρίου του Θεού είναι ενάντια στο αμαρτωλό βασίλειο και θα το αφανίσω από το πρόσωπο της γης. Όμως δεν θα αφανίσω ολοκληρωτικά τον οίκο Ιακώβ, λέει ο Κύριος. Επειδή, δέστε, εγώ θα προστάξω και θα λιχνίσω τον οίκο Ισραήλ ανάμεσα σε όλα τα έθνη, όπως λιχνίζεται το σιτάρι μέσα στο κόσκινο και κόκκος δεν θα πέσει στη γη. Με ρομφαία θα πεθάνουν όλοι οι αμαρτωλοί του λαού μου, αυτοί που λένε «Το κακό δεν θα μας αγγίξει, ούτε θα μας καταφθάσει». Κατά την ημέρα εκείνη θα σηκώσω τη σκηνή του Δαβίδ που είχε πέσει και θα φράξω τις χαλάστρες της και θα ανοιγείρω τα ερείπια της και θα την ξανακτήσω όπως στις αρχαίες ημέρες για να κληρονομήσουν το υπόλοιπο του Εδόμ και όλα τα έθνη επάνω στα οποία αναφέρεται το όνομά μου, λέει ο Κύριος, ο οποίος τα κάνει αυτά. Δέστε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, που αυτός ο οποίος αρωτριάζει θα φτάσει το θεριστή και ο πατητής του λινού αυτόν που σπέρνει το σπόρο και τα βουνά θα σταλάξουν γλεύκος και όλοι οι λόφοι θα ρέουν αγαθά. Και θα επιστρέψω τους εχμαλώτους του λαού μου Ισραήλ και θα ξανακτήσουν τις ερημωμένες πόλεις και θα κατοικήσουν. Και θα φυτέψουν αμπελώνες και θα πιούν το κρασί τους. Και θα κάνουν κήπους και θα φάνε τον καρπό τους. Και θα τους φυτέψω επάνω στη γη τους και δεν θα αποσπαστούν πλέον από τη γη τους, την οποία έδωσα σε αυτούς, λέει ο Κύριος ο Θεός σου. Αβδιού. Όραση του Αβδιού. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός για τον Εδόμ. Ακούσαμε αγγελία από τον Κύριο και μηνυτής στάλθηκε στα έθνη. Σηκωθείτε και ας σηκωθούμε εναντίον του για πόλεμο. Δες, σε έκανε μικρόν ανάμεσα στα έθνη. Είσαι υπερβολικά καταφρονημένος. Η υπερηφάνεια της καρδιάς σου σε απάτησε. Εσένα που κατοικείς στα κυλώματα των γκρεμών, του οποίου η κατοικία είναι ψηλή, που στην καρδιά σου λες, ποιος θα με κατεβάσει στη γη? Αν σταθείς μετέωρος σαν τον αετό και αν βάλεις τη φωλιά σου ανάμεσα στα αστέρια, και απ' εκεί θα σε κατεβάσω, λέει ο Κύριος. Αν έρχονταν σε σένα κλέφτες, αν μέσα στη νύχτα ληστές, πώς εξαλείφθηκες, δεν θα άρπαζαν για τον εαυτό τους αυτό που τους αρκούσε? Αν έρχονταν σε σένα τριγητές, δεν θα άφηναν απομαζώματα? Πώς εξερευνήθηκε ο Ισάβ, αποκαλύφθηκαν οι κρυψώνες του. Όλοι οι άνδρες της συμμαχίας σου σε συνόδευσαν μέχρι το όριό σου. Οι άνθρωποι που ήσαν μαζί σου με ειρήνη σε απάτησαν και υπερίσχυσαν εναντίον σου. Αυτοί που έτρωγαν το ψωμί σου έβαλαν ενέδρες από κάτω σου. Δεν υπάρχει σε αυτόν σύνεση. Κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος, δεν θα απολέσω και τους σοφούς από τον Εδόμ και τη σύνεση από το βουνό του Ισάβ. Και οι μαχητές σου, Θεμάν, θα φοβηθούν για να αποκοπεί με σφαγή κάθε άνθρωπος από το βουνό του Ισάβ. Για την αδικία εκείνη προς τον αδελφό σου, Ιακώβ, θα σε σκεπάσει ντροπή και θα αποκοπείς για πάντα. Κατά την ημέρα κατά την οποία στεκόσουν απέναντι, κατά την ημέρα κατά την οποία οι αλλογενείς έφεραν τον στρατό του σε αιχμαλωσία και οι ξένοι μπήκαν στις πύλες του και έριξαν κλήρους για την Ιερουσαλήμ, ήσουν κι εσύ σαν ένας από αυτούς. Δεν έπρεπε όμως να επιβλέπεις στην ημέρα του αδελφού σου, στην ημέρα της αποξένωσής του, ούτε να χαίρεσαι ενάντια στους γιους του Ιούδα κατά την ημέρα του αφανισμού τους, ούτε να κομπάζεις κατά την ημέρα της θλίψης τους. Δεν έπρεπε να μπεις μέσα στην πύλη του λαού μου κατά την ημέρα της συμφοράς τους, ούτε κι εσύ να θωρείς τη θλίψη τους κατά την ημέρα της συμφοράς τους, ούτε να βάλεις χέρι επάνω στην περιουσία τους κατά την ημέρα της συμφοράς τους, ούτε έπρεπε να σταθείς επάνω στις διεξόδους για να αποκλείεις εκείνους που από το λαό διασώζονταν, ούτε να παραδώσεις τους υπόλοιπους από αυτόν κατά την ημέρα της θλίψης τους. Επειδή η ημέρα του Κυρίου είναι κοντά ενάντια σε όλα τα έθνη, όπως έκανες θα γίνει σε σένα. Η ανταπόδοσή σου θα στραφεί επάνω στο κεφάλι σου. Επειδή όπως εσύ ήπιατε πάνω στο Άγιο Βουνό μου, έτσι θα πίνουν για πάντα τα έθνη. Ναι, θα πίνουν και θα ρουφάνε και θα είναι σαν εκείνους που δεν υπάρχουν. Επάνω στο βουνό Σιών όμως θα είναι σωτηρία και θα είναι Άγιο. Και ο οίκος Ιακώβ θα κληρονομήσει ολοκληρωτικά τις κληρονομιές τους. Και ο οίκος Ιακώβ θα είναι φωτιά και ο οίκος Ιωσήφ φλόγα, ενώ ο οίκος Ισάβ σαν καλάμι. Και θα ανάψουν εναντίον τους και θα τους καταφάνε. Και δεν θα υπάρχει υπόλοιπο του οίκου Ισάβ, επειδή μίλησε ο Κύριος. Και εκείνοι της μεσημβρινής περιοχής θα κληρονομήσουν ολοκληρωτικά το βουνό του Ισάβ. Και εκείνοι της παιδινής περιοχής τους Φιλιστέους. Και θα κληρονομήσουν ολοκληρωτικά τα χωράφια του Εφραήμ και τα χωράφια της Αμάριας και ο Βενιαμίν τη Γαλάδ. Και αυτός ο στρατός των γιών Ισραήλ που εχμαλωτίστηκε εκείνη τη γη των Χαναναίων μέχρι τα Σαρεπτά. Και αυτή της Ιερουσαλήμ που εχμαλωτίστηκαν, που είναι στην Σεφαράδ, θα κληρονομήσουν ολοκληρωτικά τις πόλεις του Νότου. και στο βουνό Σιών θα ανέβουν σωτήρες για να κρίνουν το βουνό Ισαύ και η βασιλεία θα είναι του Κυρίου.
2: Κριτές, 15ο κεφάλαιο. Κι ύστερα από λίγο καιρό, στις ημέρες του θερισμού του σιταριού, ο Σαψόν επισκέφθηκε τη γυναίκα του, φέρνοντας ένα κατσικάκι, και είπε «Θα μπω μέσα στη γυναίκα μου, στον κοιτώνα». Αλλά ο πατέρας της δεν τον άφησε να μπει μέσα. Και ο πατέρας της είπε «Είπα στον εαυτό μου ότι τη μίσησες ολοκληρωτικά. Γι' αυτό την έδωσα στο σύντροφό σου. Η μικρότερη αδελφή της δεν είναι ωραιότερη από αυτή. Πάρε λοιπόν αυτήν αντί για εκείνη». Και ο Σαψόν είπε για αυτά «Τώρα θα είμαι αθώος απέναντι στους Φιλιστέους, αν εγώ τους κακοποιώ». Και ο Σαψόν πήγε και έπιασε 300 αλεπούδες και πήρε δαυλούς και έστρεψε ουρά με ουρά και έβαλε ένα δαυλό ανάμεσα στις δύο ουρές στο μέσον. Και αφού άναψε τους δαυλούς, τις απέλυσε στα σπαρτά των Φιλιστέων και έκαψε τις θυμονιές μέχρι και τα αθέριστα στάχια, μέχρι και τα μπέλια και τα ελαιόδεντρα. Τότε οι Φιλιστέοι είπαν «Ποιος το έκανε αυτό» και αποκρίθηκαν «Ο Σαμψόν, ο γαμπρός του Θαμναθέου, επειδή πήρε τη γυναίκα του και την έδωσε στο σύντροφό του». Και ανέβηκαν οι Φιλιστέοι και έκαψαν αυτήν και τον πατέρα της με φωτιά. Και ο Σαψόν τους είπε «Αν και εσείς το κάνατε αυτό, εγώ όμως θα εκδικηθώ εναντίον σας και ύστερα θα σταματήσω». Και τους χτύπησε κνήμη και μυρό σε μεγάλη σφαγή. Και κατέβηκε και κάθισε στο χάσμα της πέτρας Ιταμ. Και οι Φιλιστέοι ανέβηκαν και στρατοπέδευσαν στη γη του Ιούδα και διαχύθηκαν στη λεχή. Και οι άνδρες του Ιούδα είπαν «Γιατί ανεβήκατε εναντίον μας?» Και εκείνοι αποκρίθηκαν «Ανεβήκαμε για να δέσουμε τον Σαμψόν να κάνουμε σε αυτόν όπως έκανε σε εμάς». Και κατέβηκαν 3.000 άνδρες από τον Ιούδα στο χάσμα της πέτρας Ιταμ και είπαν στον Σαμψόν «Δεν ξέρεις ότι οι Φιλιστέοι εξουσιάζουν επάνω μας. Τι είναι λοιπόν αυτό που έκανε σε εμάς?» Και εκείνος είπε «Όπως έκαναν σε μένα, έτσι έκανα και εγώ σε αυτούς». Και του είπαν «Κατεβήκαμε για να σε δέσουμε, για να σε παραδώσουμε στο χέρι των Φιλιστέων». Και τους είπε ο Σαμψόν «Ορκιστείτε σε μένα ότι εσείς δεν θα πέσετε εναντίον μου». Και του είπαν λέγοντας «Όχι, αλλά θα σε δέσουμε δυνατά και θα σε παραδώσουμε στο χέρι τους. Όμως σίγουρα δεν θα σε θανατώσουμε». Τον έδεσαν λοιπόν με δύο καινούργια σχοινιά και τον ανέβασαν από την πέτρα. Και όταν ήρθε στη λεχή, οι Φιλιστέοι έτρεξαν αλλαλάζοντας σε συνάντησή του. Και ήρθε επάνω του πνεύμα του Κυρίου και τα σχοινιά που ήσαν στους βραχίονές του έγιναν σαν λινάρι που ανάβει στη φωτιά και τα δεσμά του έπεσαν από τα χέρια του σπασμένα. Και βρήκε ένα νοπό σαγόνι γαϊδουριού και απλώνοντας το χέρι του το πήρε και φώνευσε με αυτό 1.000 άνδρες. Και ο Σαμψόν είπε «Με σαγόνι γαϊδουριού έκανα σωρούς σωρούς. Με σαγόνι γαϊδουριού φώνευσα 1.000 άνδρες». Και αφού σταμάτησε να μιλάει, έριξε το σαγόνι από το χέρι του και ονόμασε εκείνο τον τόπο Ραμάθ Λεχή. Και αφού δίψασε πάρα πολύ, βόησε στον Κύριο και είπε «Εσύ έδωσες διαμέσου του δούλου σου αυτή τη μεγάλη σωτηρία. Και τώρα να πεθάνω από τη δίψα και να πέσω στο χέρι των απερίτμητων». Και ο Θεός έσκησε το κύλωμα που ήταν στη λεχή και από αυτό βγήκε νερό. Και αφού ήπιε, ανέλαβε στο πνεύμα του και αναζωογονήθηκε. Γι' αυτό αποκάλυψε το όνομά του Εν Ακορέ, που είναι στη λεχή μέχρι αυτή την ημέρα. Και αυτός έκρινε τον Ισραήλ στις ημέρες των Φιλιστέων για 20 χρόνια. Κριτές, 16ο κεφάλαιο. Και ο Σαψόν πήγε στη Γάζα και εκεί είδε μια γυναίκα πόρνη και μπήκε μέσα σε αυτή. Και ανήγγυλαν στους Γαζαίους λέγοντας «Ο Σαμψόν ήρθε εδώ». Και αυτοί, αφού τον περικύκλωσαν, τον παραφύλαγαν όλη τη νύχτα στην πύλη της πόλης. Και έμεναν ήσυχοι όλη τη νύχτα λέγοντας Ας περιμένουμε μέχρι την αυγή του πρωινού και θα το φωνεύσουμε». Ο Σαμψόν, όμως, κοιμήθηκε μέχρι τα μεσάνυχτα. Και γύρω στα μεσάνυχτα, αφού σηκώθηκε, έπιασε τις θύρες της πύλης της πόλης και τους δύο παραστάτες και αφού τις απέσπασε μαζί με το μοχλό, τις έβαλε πάνω στους ώμους του και τις ανέβασε πάνω στην κορυφή του βουνού, που είναι απέναντι από τη Χεβρόν. Και ύστερα από αυτά, αγάπησε κάποια γυναίκα στην κοιλάδα Σορίκ, που το όνομά της ήταν Δαλιδά. Και ανέβηκαν σε αυτήν οι άρχοντες των Φιλιστέων και της είπαν «Κολάκευσέ τον και δες σε τι στηρίζεται η μεγάλη του δύναμη και με ποιο τρόπο μπορούμε να υπερισχύσουμε εναντίον του, ώστε να το δέσουμε για να το δαμάσουμε. Και εμείς, ο καθένας μας, θα σου δώσουμε 1100 αργύρια». Και η Δαλιδά είπε στον Σαμψόν «Φανέρωσέ μου, παρακαλώ, σε τι στηρίζεται η δύναμή σου η μεγάλη και με τι θα σε έδαιναν για να δαμαστείς». Και ο Σαμψόν της είπε «Αν με δέσουν με 7 υγρές χορδές που δεν ξεράθηκαν, τότε θα αδυνατήσω και θα είμαι σαν ένας από τους άλλους ανθρώπους». Τότε οι άρχοντες των Φιλιστέων της έφεραν 7 υγρές χορδές που δεν είχαν ξεραθεί και τον έδεσε με αυτές. Ενέδερβαν μάλιστα άνθρωποι που καθόνταν μαζί της στο κοιτώνα. Κι είπε σε αυτόν «Οι Φιλιστέοι επάνω σου, Σαμψόν!» Και εκείνος έκοψε τις χορδές σαν να κοβόταν ένα νήμα από στουπί όταν μυριστεί τη φωτιά. Και δεν έγινε γνωστή η δύναμή του. Και η Δαλιδά είπε στο Σαμψόν «Δες, με γέλασες και μου είπες ψέματα. Πες μου λοιπόν, παρακαλώ, με τι θα σε έδαιναν». Και της είπε «Αν με δέσουν δυνατά με καινούρια σχοινιά, με τα οποία δεν έχει γίνει εργασία, τότε θα δυνατήσω και θα είμαι σαν ένας από τους άλλους ανθρώπους». Πήρε λοιπόν η Δαλιδά καινούρια σχοινιά και τον έδεσε με αυτά και του είπε «Οι Φιλιστέοι επάνω σου, Σαμψόν!» Ενέδερβαν μάλιστα άνθρωποι που κάθονταν στον κοιτώνα. Και τα έκοψε από τους βραχιονές του σαν νήμα. Και η Δαλιδά είπε στο Σαμψόν «Μέχρι τώρα με γέλασες και μου είπες ψέματα. Πες μου με τι θα σε έδαιναν». Και της είπε «Αν πλέξεις τους 7 πλοκάμους του κεφαλιού μου και τους δέσεις γερά με ύφασμα». Και αυτή τους έδεσε γερά σε πάσαλο. Και του είπε «Οι Φιλιστέοι επάνω σου, Σαμψόν!» Και ξύπνησε από τον ύπνο του και απέσπασε τον πάσαλο, τον κόμπο και το ύφασμα. Τότε του είπε «Πώς λες, σε αγαπάω, ενώ η καρδιά σου δεν είναι μαζί μου? Εσύ με γέλασες, αυτή ήταν η τρίτη φορά, και δεν μου φανέρωσες σε τι στηρίζεται η δύναμή σου η μεγάλη». Και επειδή καθημερινά τον στεναχωρούσε με τα λόγια της και τον βίαζε, ώστε η ψυχή του απέκαμε μέχρι θανάτου, της φανέρωσε όλη την καρδιά του και της είπε «Ξηράφι δεν ανέβηκε πάνω στο κεφάλι μου. Επειδή εγώ είμαι ναζιραίος στο Θεό από την κοιλιά της μητέρας μου. Αν ξυριστώ, τότε η δύναμή μου θα φύγει από μένα και θα δυνατήσω και θα γίνω όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι». Και βλέποντας η Δαλιδά ότι της φανέρωσε όλη του την καρδιά, έστειλε και κάλεσε τους άρχοντες των Φιλιστέων λέγοντας «Ανεβείτε αυτή τη φορά, επειδή μου φανέρωσε όλη την καρδιά του». Τότε ανέβηκαν σε αυτήν οι άρχοντες των Φιλιστέων, φέρνοντας και το ασήμι στα χέρια τους. Και τον αποκοίμησε πάνω στα γόνατά της. Και κάλεσε ένα άνθρωπο και ξύρισε τους 7 πλοκάμους του κεφαλιού του. Και άρχισε να το δαμάζει, και η δύναμή του έφυγε από αυτόν. Και αυτή είπε «Οι Φιλιστέοι επάνω σου, Σαμψόν!» Και αυτός ξύπνησε από τον ύπνο του και είπε «Θα βγω όπως κι άλλοτε και θα εκτιναχθώ». Αλλά αυτός δεν γνώρισε ότι ο Κύριος είχε απομακρυνθεί από αυτόν. Και τον έπιασαν οι Φιλιστέοι και του έβγαλαν τα μάτια και τον κατέβασαν στη Γάζα και τον έδεσαν σε 2 χάλκινες αλυσίδες και άλεθε στον οίκο της φυλακής. Και οι τρίχες του κεφαλιού του άρχισαν να βγαίνουν και πάλι αφού του ξυρίστηκε. Και οι άρχοντες των Φιλιστέων συγκεντρώθηκαν για να προσφέρουν μια μεγάλη θυσία στο Δαγόν, το Θεό τους, και να εφρανθούν. Επειδή είπαν «Ο Θεός μας παρέδωσε στο χέρι μας τον Σαμψόν, τον εχθρό μας». Και όταν ο λαός τον είδε, δόξασαν το Θεό τους, λέγοντας «Ο Θεός μας παρέδωσε στο χέρι μας τον εχθρό μας και τον εξολοθρευτή της γης μας και εκείνον που φώνευσε πολλούς από μας». Και όταν ευθύμησε η καρδιά τους, είπαν «Καλέστε τον Σαμψόν για να μας παίξει». Και κάλεσαν τον Σαμψόν από τον οίκο της φυλακής και έπαιξε μπροστά τους και τον έστησαν ανάμεσα στους στήλους. Και ο Σαμψόν είπε στο παιδί που τον κρατούσε από το χέρι «Άφησέ με να ψηλαφίσω τους στήλους, επάνω στους οποίους στηρίζεται ο οίκος, για να στηριχθώ επάνω τους». Και ο οίκος ήταν γεμάτος από άνδρες και γυναίκες. Και ήσαν εκεί όλοι οι άρχοντες των Φιλιστέων. Και επάνω στην ταράτσα ήσαν 3.000 περίπου άνδρες και γυναίκες, που έβλεπαν τον Σαμψόν να παίζει. Και ο Σαμψόν βόησε στον Κύριο και είπε «Δέσποτα Κύριε, θυμίσου με παρακαλώ και ενίσχυσέ με παρακαλώ μόνον αυτή τη φορά, Θεέ, για να εκδικηθώ ενάντια στους Φιλιστέους μια και έξω για τα δύο μάτια μου». Και ο Σαμψόν αγκάλιασε τους δύο μεσαίους στήλους, επάνω στους οποίους στηριζόταν ο οίκος, και στηρίχθηκε επάνω σε αυτούς, τον ένα με το δεξί του χέρι και τον άλλον με το αριστερό του. Και ο Σαμψόν είπε «Ας πεθάνει η ψυχή μου μαζί με τους Φιλιστέους». Και έσκυψε με δύναμη. Και ο οίκος έπεσε πάνω στους άρχοντες και σε ολόκληρο το λαό που ήταν σε αυτόν. Και αυτοί που πέθαναν, που τους θανάτωσε με το θάνατό του, ήσαν περισσότεροι από όσους είχε θανατώσει στη ζωή του. Τότε κατέβηκαν οι αδελφοί του και ολόκληρη η οικογένεια του πατέρα του και τον σήκωσαν. Και τον ανέβασαν και τον έθαψαν ανάμεσα στη Σαραά και στην Εσθαόλ, στον τάφο του Μανοέ, του πατέρα του. Και αυτός έκρινε τον Ισραήλ για 20 χρόνια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Έλα και γέμισε μας εσύ, είσαι ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστέ μου Άγιε. Σε ευχαριστούμε. Χρήσε και εμένα, χρήσε και το λαό σου, Κύριε. Αμήν, στο όνομά σου το ζητούμε, στο όνομά σου Ιησού. Αμήν, Κύριε, αλληλούια. Αμήν, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί.
2: Ο λόγος του Θεού λέει, ο λαός αποθνίσκει λόγω ελλείψεως δύο πραγμάτων. Όραση και γνώση. Ξέρουμε και έχουμε πει πολλές φορές την όραση που μας έχει δώσει ο Κύριος μπροστά μας να εκπληρώσουμε όσον αφορά το έργο του, όσον αφορά την εκπλήρωση της βασιλείας του. Αλλά αδελφοί, αυτό είναι η δεύτερη όραση. Αμήν. Αυτό είναι η δευτερεύουσα όραση. Η πρώτη όραση που έχουμε ποια είναι? Είναι αυτό που λέει ο Ιωάννης στην Α Ιωάννου, τρίτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, σελίδα 1081. Είδετε οποίαν αγάπην έδωκεν εις ημάς ο Πατήρ, ώστε να ονομαστόμεν τέκνα Θεού. Δια τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει μας, διότι δεν εγνώρισεν αυτόν. Περιμένεις αναγνώριση από τον κόσμο. Ο κόσμος λέει αγαπά το ειδικό του. Θυμίζει το ειδικό του. Υψώνει το ειδικό του. Ποτέ δεν μπορεί ο κόσμος να υψώσει τα παιδιά του Θεού. Είναι οξύμορο σχήμα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και γι' αυτό ο Κύριος μας λέει να είμαστε νεκροί ως προς τον κόσμο. Δεν μας νοιάζει τι σκέφτεται ή τι κάνει ο κόσμος. Γιατί δεν ανήκουμε σε αυτόν τον κόσμο. Αμήν. Ανήκουμε στον Κύριο που μας αγόρασε με το τίμιο αίμα του. Αγαπητοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε. Εξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί θέλομεν είστε όμοιοι με Αυτόν. Όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Αυτή είναι η πρώτη όρασή μας. Διότι θέλομεν ήδη Αυτόν καθώς είναι. Το φανταζόμαστε, αδελφοί? Θέλω έτσι το Πνεύμα το Άγιο λίγο να μας, αν μπορούσε να μας πιάσει, γιατί είμαστε ακόμα ριζωμένοι, έχουμε ρίζες μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Όπως μια φορά πήγαμε να ξεριζώσουμε ένα φίνικα, αλλά δεν ήταν εύκολο να σκάψουμε πιο πέρα, πιο πέρα. Και το ρίζες, κόβαμε ρίζες, άντε άλλες πιο κάτω και πιο κάτω. Είναι σαν να βγάζεις ένα λουλούδι και είναι συνέχεια ρίζες, ριζωμένα πράγματα. Και έρχεται η ώρα πια που κόβεις και τις τελευταίες και οπ, ξεκολλάει. Θέλω σήμερα το Πνεύμα το Άγιο να μας πιάσει, να κόψει τις, να μας ξεκολλήσει και να τεινάξει και το χώμα από πάνω. Για να νιώσουμε ότι δεν ανήκουμε σε αυτόν τον κόσμο. Η κληρονομία μας δεν είναι εδώ. Είναι στα επουράνια. Είναι μέσα στη δόξα του Θεού. Εάν κανείς παρατηρήσει τον εαυτό του πόσο ο Θεός μας έφτιαξε. Δεν είμαστε για εδώ, αδερφοί. Θα είναι μια ικτρή τραγωδία. Ένα τέτοιο όν που ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο να ζήσει 70 ή 80 χρόνια και μετά να καταλήξει σε ένα λάκκο μέσα να τον τρώνε τα σκουλικιά. Με τέτοια αντίληψη και ομορφιά που έχει βάλει ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Η ζωή μας είναι ένα ταξίδι, το ξέρουμε. Αλλά όσο ο άνθρωπος είναι νέος ακόμα και είναι στα άντα, κάπου εκεί, και τρέχει το αίμα στις φλέβες και νιώθεις την ευρωστία, όλα αυτά, οι ρίζες είναι ακόμα χοντρές και βαθιές μέσα. Και ναι μεν ακούς τον Κύριο, ναι μεν αγαπάς και όλα αυτά, αλλά ακόμα πατάς καλά. εδώ κάτω. Πίστη θέλει για να ξεκολλήσεις. Και όταν ο άνθρωπος αρχίζει και πάει στα ίντα και όντα, καταλαβαίνει ότι παιδί μου, επισκέπτες είμαστε. Αρχίζει και περνάει μέσα το μήνυμα. Και ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι όλο εδώ αυτό το πράγμα είναι ένα ψέμα, μια ουτοπία. Που δεν είναι ψέμα στην ουσία, απλά είναι μια προσκαιρότητα που έχει το στόχο της να σε συνδέσει με την κληρονομία σου, να σε συνδέσει με τη δόξα σου που είναι ο Κύριος, να σε ετοιμάσει για να μπεις μέσα στο μεγαλείο που ο Θεός έχει ετοιμάσει για σένα. Εάν δεν αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να το δουλέψει αυτό μέσα, ώστε να γίνει πιο πραγματικό από αυτά που βλέπουμε ή πιάνουμε, ή ο τόπος που πατάμε, αν δεν αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να το εργαστεί μέσα μας, δεν μπορεί ο Κύριος να αποκαλυφθεί μέσα στη δόξα Του. Δεν είναι παράξενο ότι όλους τους άνδρες που ο Κύριος κάλεσε και τους έδωσε μια θαυμάσια εργασία, διακονία, να κάνουν για εκείνον θαυμαστή, εξαίσια, ξεχωριστή, ότι όλους τους ξεκόλλησε από τη γη. Τον Αβραάμ τον ξεκόλλησε από την Ούρ, τον έβγαλε από την οικογένειά του, τον έφερε σε ένα ξένο τόπο και κατοικούσε, λέει, σε σκηνές. Δεν έφτιαξαν μόνιμη κατοικία, γιατί ο Αβραάμ, λέει, τι έβλεπε? Την επουράνια. Περίμενε πόλη της οποίας τα θεμέλια είναι στον ουρανό. Τον Μωυσή ο Κύριος τον ξεκόλλησε, τον έβγαλε με το ζόρι έξω από την Αίγυπτο. 40 χρόνια τον πέταξε μέσα σε μια έρημο που δεν μπορούσε να κολλήσει με τίποτα εκεί πέρα. Και στο τέλος των 40 χρόνων μέσα στην έρημο, ο καλός Κύριος έρχεται. Να γυρίσουμε λίγο στην Έξοδο, τρίτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Ο δε Μωυσής έβοσκε τα πρόβατα του, τα πρόβατα του Ιωθώρ, πενθερού αυτού. Ούτε πρόβατα είχε ο ίδιος. Ήταν υποστατικός του πενθερού του. Του Ιωθώρ τα πρόβατα έβοσκε. Ξένα. Ποιος? Ένας πρίγκιπας της Αιγύπτου. Γιος της θυγατρός του Φαραώ. Θαυμαστός εν λόγης και έργης. Ήρθε ο Κύριος, τον ξυρίζωσε από την Αίγυπτο, τον έβγαλε, πέταξε και το χώμα της Αιγύπτου 40 χρόνια. Τον τίναζε ο Κύριος για να βγει όλη η μυρωδιά της Αιγύπτου, του κόσμου και της αμαρτίας. Και τον έφερε να είναι ξεκολλημένος, ένας επισκέπτης επάνω στη γη, ένας περαστικός, ώστε τελικά να έρθει ο Θεός να του φανερωθεί, να του μιλήσει. Να του δείξει τον πλούτο, την κληρονομία του, το σκοπό της ύπαρξής του. Και λέει, πεθερού αυτού ιερέως της Μαδιάμ, και έφερε τα πρόβατα εις το όπισθεν μέρος της ερήμου και ήλθεν εις το όρος του Θεού το Χορίβ. Το όρος του Θεού. Δηλαδή ο Κύριος το είχε σφραγίσει, το είχε επισημάνει εκείνο το όρος για να φανερωθεί στο λαό του. Το Χορίβ. Το όρο Σινά, μια κορφή ήτανε το Χορίβ. Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου εν φλογή πυρός εν μέσου της βάτου. Και είδε και ειδού η βάτος εκαίετο υπό του πυρός και η βάτος δεν κατεκαίετο. Ο τόπος εκείνος είναι γεμάτο βάτος. Και ξέρετε τι βάτος είναι? Με αγκάθια. Κάτι σαν, πώς είναι η βατομουριά. Όλοι ξέρουμε αυτά τα λεπτά με όλα τα αγκάθια. Μια τέτοιο πράγμα ήτανε. Αγκάθινο. Και κανείς δεν μας λέει ότι είχε καρπούς. Εγώ πιστεύω ήταν μια ξερή βάτος με αγκάθια. Γιατί έτσι λέει το εβραϊκό. Και κατέβασε ο Κύριος σε αυτή την βάτο τη φωτιά της παρουσίας του. Και η βάτος, λέει, εκαίετο, αλλά δεν κατεκαίετο. Η φωτιά του Κυρίου Κατεβαίνει επάνω σου, καίει, αλλά δεν σε κατακαίει. Έρχεται ο Κύριος και εργάζεται επάνω σου να κάψει, να βγάλει πράγματα τα οποία δεν είναι μέσα στο θέλημά του και δεν ωφελούν ούτε εσένα, αλλά δεν σε κατακαίει. Αμήν. Είναι σαν τη φωτιά που έχει ο χρυσοχώος που ρεγουλάρει και ξέρει πόσο να δώσει για να γίνει μια πολύτιμη εργασία και να βγάλει το χρυσάφι καθαρό. Και είπε ο Μωυσής, ας στρέψω και ας παρατηρήσω το μέγα του το θέαμα, διότι η βάτος δεν κατακαίεται. Και ως είδεν ο Κύριος τον Μωυσήν ότι έστρεψε να παρατηρήσει, εφώνησε προς αυτόν ο Θεός εκ μέσου της βάτου και είπε, Μωυσή, Μωυσή, ο δε είπε, ιδού εγώ, και είπε, μη πλησιάσεις εδώ, λύσον τα υποδήματά σου εκ των ποδών σου, διότι ο τόπος επί του οποίου ίστασε είναι γη Αγία. Με σταμάτησε ακριβώς εκεί το Πνεύμα του Θεού. Βγάλε τα παπούτσια σου, γιατί ο τόπος που στέκεσαι είναι τόπος Άγιος. Γη Αγία. Γιατί ζήτησε ο Κύριος, θέλω να έχουμε την εικόνα όμως. 40 χρόνια ο Μωυσής τι έκανε στην έρημο εκείνη? Περπατούσε, έψαχνε. Περαστικός, αλλά ήθελε να βρει το στόχο του. Να βρει το γιατί ζει, γιατί υπάρχει. Ήθελε να βρει τον Θεό, τον πατέρα του, τον Θεό του Αβραάμ, τον Θεό του Ισαάκ, τον Θεό του Ιακώβ. Πιστεύω η καρδιά του ήταν σε αγωνία να γνωρίσει. Γιατί εάν δεν το ήξερε αυτό, δεν θα σκότωνε τον Αιγύπτιο για να σώσει τους Ισραηλίτες. Γιατί η καρδιά του μέσα ήξερε, είχε το κάλεσμα, γνώριζε ποιος ήτανε. Αλλά δεν ήταν η ώρα, δεν ήταν έτοιμος ο Μωυσής. Ήταν γεμάτος σάρκα και γεμάτος Αίγυπτο. Όταν είσαι γεμάτος σάρκα και γεμάτος Αίγυπτο, ο Κύριος δεν μπορεί εύκολα να σου εμπιστευτεί τη δόξα του. Και χαρίσματα να σου δώσει θα τα θαλασσώσεις. Θα μπει η σάρκα μπροστά και αντί καλό θα κάνεις κακό. Και ο Κύριος να κάνει καλά πράγματα θα βγαίνουν κακό μέσα από αυτά, γιατί θα ενεργούνται μέσα από τη σάρκα. Ο Κύριος θέλει να εργαστεί μέσα. Να κάνει αυτό το Άγιο έργο που έκανε στο Μωυσή. 40 χρόνια οδηπορούσε μέσα στην έρημο εκείνη και ξαφνικά τον συναντάει ο Κύριος και του λέει, Μωυσή, σταμάτα. Τώρα είσαι σε τόπο Άγιο. Βγάλε τα παπούτσια σου. Δεν μου λέτε? Στην Ανατολή πότε βγάζαν τα παπούτσια τους? Όταν μπαίναν στο σπίτι. Φορούσαν τα σαντάλια. Δεν είχαν κλειστά παπούτσια και κάλτσες οι άνθρωποι. Φορούσαν σαντάλια και έμπαινε μέσα η σκόνη, η λάσπη, και ήταν τα πόδια τους συνέχεια βρώμικα, λερωμένα από την οδηπορία. Σκόνες και λάσπες, μας λέει τίποτα αυτό? Είναι αυτό που μαζεύει κανείς από το περπάτημά του μέσα στον κόσμο. Και ο Κύριος όταν έρχεσαι πια και μπαίνεις μέσα στην παρουσία του, σου λέει σταμάτα, βγάλε τα παπούτσια σου. Τέρμα η οδηπορία. Έχεις έρθει μέσα στην παρουσία μου, στον οίκο μου, στον θρόνο μου, στην ανάπαυσή μου. Βγάλε τα παπούτσια σου. Τα παπούτσια μας συμβολίζουν το κοσμικό περπάτημα. Αυτό το περπάτημα που μας έχει κουράσει όλους. Που ψάχνει ο άνθρωπος να βρει. Μέσα στην έρημο περιφέρεται. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι αυτή η Βαβυλώνα, όταν τη βλέπει ο Ιωάννης στο Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο, ακούσε τι λέει, Αποκάλυψη Ιώτα Ζήτα, στο 3, και με έφερεν εν πνεύματι εις έρημον. Με έφερεν εν πνεύματι εις έρημον. Ο Κύριος που πειραζότανε 40 μέρες? Στην έρημο. Στην έρημο. Ο κόσμος αυτός ονομάζεται έρημος. Σε αντίθεση με την Εδέμ. την παρουσία του Κυρίου. Τι είχε η Εδέμ μέσα? Έναν ποταμό ο οποίος διακλαδιζόταν σε 4 ποτάμια. Και ο Κύριος είπε ότι όποιος διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει και από την κοιλιά του θα ρεύσουν ποταμός. Ποταμοί πόσοι? 4. 4. Ποταμοί υδάτων ζώντων. Γι' αυτό λέει θα κάνω την έρημο καρποφόρο πεδιάδα. Θα τη γεμίσω με λίμνες υδάτων και πηγές υδάτων και ποταμούς στην ξηρά γη. Ο άνθρωπος που περιφέρεται μέσα στην έρημο έχει ανάγκη να βρει τον Κύριο, να βρει τον τελικό του σκοπό. Με έφερεν εν πνεύματι εις έρημον και είδον γυναίκα καθημένην επί θηρίων κόκκινων. Γέμον ονομάτων βλασφημίας έχουν κεφαλά 7 και κέρατα 10. Ποιο είναι αυτό? Η γυναίκα και το σύστημα του Αντίχριστου. Και αυτό στην έρημο. Και ο Μωυσής περπατούσε στην έρημο. Ο Κύριος πειράστηκε στην έρημο. Και μέσα στην έρημο να μια βάτος. Δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο. Με αγκάθια. Υπάρχει εδώ μήπως καμιά βάτος με αγκάθια? Ή έχουμε όλοι τριαντάφυλλα πάνω? Ροδοπέταλα. Έτσι μας βρίσκει ο Κύριος, αδερφοί. Βάτο με αγκάθια. Ξερή. Ξέρετε σαν πώς? Σαν αυτά τα κλονιά που πήρανε και φτιάξανε ένα στεφάνι και το φόρεσαν στον Κύριο. Μια τέτοια βάτος. Εμείς είμαστε αυτή η βάτος. Εσύ και εγώ. Εάν θέλετε, πρώτα είναι ο Κύριος Ιησούς ο οποίος ταυτίστηκε με εμάς. Ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού? Ακούστε τι λέει. Λουκάς σίγμα 44. Από το 43. Διότι δεν είναι δέντρον καλών το οποίον κάμνει καρπών σαπρών, ουδέ δέντρον σαπρών το οποίο κάμνει καρπών καλών. Επειδή έκαστον δέντρον εκ του καρπού αυτού γνωρίζετε. Διότι, ακούστε, ο λόγος είναι πνευματικός. Ο Κύριος τα ανοίγει αυτά. Δεν συνάγουσιν εξ ακανθών σίκα. Ουδέ τρώγουσιν εκ βάτου στα φύλλα. Μπορεί μια βάτος να βγάλει σίκα και στα φύλλα? Όχι. Κανένας από μας δεν μπορεί να φέρει τον καρπό του πνεύματος μόνος του. Με τη σάρκα σου. Είσαι γεμάτος αγκάθια. Από όπου και να σε πιάσει κανείς θα τραυματιστεί. Να όμως που ο Κύριος έρχεται πάνω σε αυτή τη βάτο για να φανερώσει τη δόξα του. Διαλέγει βάτους με αγκάθια, ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα, δυσκολίες, αδιέξοδα. Μέσα τους είναι γεμάτοι από ακαταστασία, αν θέλετε. Μια βάτος μέσα στην έρημο, στο φυσικό της περιβάλλον. Ο κόσμος. Ξεραίλα, έχει μάθει να ζει, να στέκεται. Δεν άμα αγγίξει κανείς εμένα, δεν με νοιάζει, εγώ καλά είμαι εδώ. Έχετε δει αυτά τα πράγματα? Τις βάτους, τις ξερές, με τα αγκάθια έτοιμα να μπουν μέσα. Και όμως μου κάνει μεγάλη εντύπωση, κοιτάξτε, ο Κύριος τι εικόνα παίρνει για να φανερωθεί εν φλογή πυρός και να καλέσει το Μωυσή. Κάνει την βάτο αυτή σημείο και τεράστιο και ονομάζει τον χώρο γύρω από αυτή την βάτο γη Αγία. Ποπ. Γη Αγία. Δηλαδή όταν κατεβαίνει ο Κύριος και σε πληρώνει με το Πνεύμα το Άγιο και γεμίζεις με τη φωτιά της παρουσίας του, γεμίζεις με την αγιοσύνη του, γεμίζεις με την καθαρότητά του, ο χώρος γύρω σου είναι γη Αγία. Γίνεσαι ένας τόπος ανάπαυσης όπου όσοι έρχονται βλέποντας τη φωτιά μέσα σου, γιατί ξέρουν ότι είναι φαινόμενο, επειδή μια βάτος αμέσως θα καεί. Αμήν. Δεν μπορείς να κρατήσεις, δεν μπορείς να μείνεις άγιος, δεν μπορείς να φέρεις καρπό, δεν είσαι τίποτα, δεν κάνεις για τίποτα. Και αν έρθει η φωτιά επάνω σου, και τελείωσες. Πόσο μπορεί να κρατήσει μια βάτος μέσα στη φωτιά? Καθόλου. Προσάναμα είναι. Πάει, τελείωσε. Να όμως που ο Κύριος καλεί τον Μωυσή για να του δώσει αποστολή και τον φέρνει μπροστά σε αυτό το ένιγμα που λέγεται βάτος που καίεται αλλά που δεν κατακαίεται. Τι λέτε, τυχαία ο Κύριος διάλεξε μια βάτο? Κάνει τίποτα τυχαία ο Κύριος, αδερφή? Ο λόγος του είναι δεμένος κρίκος, μια τέλεια χρυσή αλυσίδα που κάθε γραφή ενώνεται με την επόμενη για να φτιάξει ένα τέλειο οικοδόμημα της αλήθειας και της ολοκληρωμένης βουλής του Θεού. Εάν δεν δεις το λόγο του Θεού έτσι, έχεις αποτύχει, δεν ξέρεις καν τι λέει ο Θεός. Βάτος ξερεί, καίεται, αλλά δεν κατακαίεται. Θέλετε, ο Ισραήλ πέρασε τόσες κρίσεις. Αρνήθηκαν τον Κύριο, λάτρεψαν είδωλα, τους διώχνει ο Κύριος. Πέρασε κρίση, φωτιά, φωτιά από πάνω τους. Πάνε στη Βαβυλώνα 70 χρόνια, ξαναγυρίζουν, συνεχίζουν, χτίζουν την Ιερουσαλήμ. Έρχεται ο Κύριος, αρνούνται τον Κύριο, τους δίνει άλλο ένα σούτι 2.000 χρόνια μακριά από την παρουσία του. Δεν καίγονται όμως, είναι πίσω εκεί και περιμένουν να γίνουν οι γραφές, να ολοκληρωθεί η αποστολή τους σαν λαός. Καίγονται! Δεν υπάρχει άλλος λαός που τυραννίστηκε μέσα στους λαούς περισσότερο από τον λαό Ισραήλ, ο οποίος αρνήθηκε τον Ιησού Χριστού και γίνανε αρνητές του Κυρίου. Δεν υπάρχει άλλος λαός. Θα έλεγα υπάρχει ο πνευματικός Ισραήλ, γιατί και αυτό συμβολίζεται στη βάτο. Μες στην έρημο το φαινόμενο της παρουσίας του Κυρίου μέσα στους Αγίους. Μα τους πριώνησαν, μα τους κόψανε, μα τους βάλανε, τους ράψανε πάνω τους δέρματα ζώων και τους έριξαν στα λιοντάρια, τους ρίξαν στα ζεματιστά λάδια, τους αποκεφάλισαν. Έγινε ένα ολοκαύτωμα μέσα στους αιώνες, συνέχεια, μέχρι σήμερα, σας πληροφορώ, αυτή την ώρα, δεν υπάρχει άλλος λαός που διώκεται περισσότερο από τους χριστιανούς. Χιλιάδες κάθε χρόνο μαρτυρούν, τώρα, σήμερα. Μέχρι πρώτην ως είχαμε στην Κούβα και στην Κορέα περιπτώσεις που θάβανε ζωντανούς τους χριστιανούς. Μου κάνει εντύπωση ένα περιστατικό που διάβασα. Και έπιασαν τον ποιμένα της εκκλησίας και την οικογένειά του και τα παιδάκια του. Και σκάψαν ένα λάκκο βαθύ. Τους βάλανε μέσα. Και φέρανε γύρω-γύρω όλους τους και αυτούς τους χριστιανούς αλλά και τους υπόλοιπους και τα παιδάκια για να δουν το θέαμα. Λέει, αν ο Θεός σας είναι αληθινός θα σας ελευθερώσει. Και αρχίζουν να ρίχνουν χώμα. Αν όμως θελήσετε να απαλλαγείτε από αυτό αρνούμενη την πίστη σας, πέστε το μας. Και άρχισαν να ρίχνουν κόμμα. Για μια στιγμή ο ποιμένας σαν πατέρας κλονίστηκε. Γιατί ήξερε ότι έπαιρνε τις ζωές της οικογένειάς του επάνω του. Και του λέει η γυναίκα του, σύζυγε, κάτσε εκεί που είσαι. Σήμερα το βράδυ θα φάμε με τον Κύριο της δόξης. Και εμείς και τα παιδιά. Και τους καπάκουσαν με το χώμα, ζωντανούς. Αλλά από αυτά τα παιδάκια που παρατηρούσαν το θέαμα, πίστεψαν πάρα πολλά παιδιά και ένα από αυτά έγινε εργάτης του Κυρίου. Και αυτό αφηγήθηκε την ιστορία. Μια βάτος που καίεται, αλλά δεν κατακαίεται. Το σώμα, η εκκλησία, ο λαός του Θεού, αδελφοί, και ο Κύριος μας κάλεσε μέσα σε αυτό το σώμα. Και λέει σε οποιονδήποτε Μωυσή, ο οποίος ψάχνει στην έρημο και ζητάει να βρει τον Θεό των πατέρων του, να βρει την αλήθεια, πρώτα απ' όλα μας κάνει σημείο αντιλεγόμενο, όπως ο Κύριος. Λίθο προσκόμματο και πέτρα σκανδάλου. Ιδού εγώ και τα παιδεία τα οποία μη έδωκεν ο Κύριος διασημεία και τεράστια εν το Ισραήλ. Για πέστε μου, γιατί ο Θεός δίνει σημείο? Για παράδειγμα, έδωκε σημείο τις γλώσσες. Γιατί δίνει σημείο ο Κύριος? Το σημείο είναι κάτι μοναδικό, ανεπανάληπτο, προκαλεί. Δεν μπορεί να γίνει από φυσικές καταστάσεις, γίνεται από υπερφυσικές καταστάσεις. Και ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε σημείο. Δεν είναι σημείο το ότι μέσα μας είναι η φωτιά του Κυρίου? Παρόλο που περνάμε δυσκολίες, περνάμε αντικσότητες, πειρασμούς, ο διάβολος γυρίζει γύρω μας σαν λέον οριόμενος, λέει, ζητώντας ποιον να καταπιεί. Είμαστε συνέχεια μέσα σε ένα κίνδυνο και όμως στεκόμαστε με τη χάρη του. Μας κρατάει η φωτιά του ουρανού. Δεν είμαστε πια του εαυτού μας, δεν ανήκουμε στον εαυτό μας. Είμαστε κάτω από την εξουσία του Αγίου Πυρός του Θεού. Και αυτό είναι που θέλω σήμερα ο Κύριος να περάσει μες στην καρδιά μας. Να ξέρεις ότι δεν ανήκεις πλέον στον εαυτό σου. Δεν είσαι μια φυσιολογική βάτος σαν όλες τις άλλες μες στην έρημο. Αλλά έχει έρθει και έχει καθίσει η παρουσία του Κυρίου επάνω σου. Το Πνεύμα το Άγιο.

0: Δεν μπορείς να περιφέρεσαι όπως ο υπόλοιπος κόσμος μέσα στα Άγια του Θεού. Εάν πραγματικά αγαπάς τον Κύριο και τον τιμάς, θα τον υπακούσεις για να γνωρίσεις την αγιοσύνη Του. Να γνωρίσεις πόσο Άγιος είναι ο Θεός. Να γνωρίσεις πόσο Εκείνος αγαπάει και τιμάει το λαό Του. Μας ονομάζει οίκο Άγιο. Μας ονομάζει, πέστε μου, έθνος Άγιο. Είμαστε ο ναός, ο Άγιος του Κυρίου. Πρέπει να βγάλεις τα παπούτσια σου. Πρώτον, ο Κύριος θέλει να έρθεις καθαρός. Θα θυμάστε τι έκανε ο Κύριος στους μαθητές του όταν μπήκανε μέσα για να φάνε το δείπνο. Τι έκανε? Κάθισε ο ίδιος, ζώστηκε την πετσέτα και κάθισε και τους έπλαινε τα πόδια. Τους Μωυσίδες που διάλεξε για να βγάλουν το λαό μέσα από την Αίγυπτο, κάθισε και τους έπλαινε τα πόδια. Το ίδιο που ο Κύριος έκανε εκεί στο Μωυσή. Του βγάλε τα παπούτσια. Οι ιερείς υπηρετούσαν με πόδια καθαρά και χωρίς παπούτσια. Ήταν μέσα στον οίκο του Κυρίου. Οι υπηρέτες δεν φορούσαν παπούτσια. Ήταν μέσα στο σπίτι και υπηρετούσαν ξυπόλυτοι. Εάν κανείς είχε πένθος, έβγαζε τα παπούτσια. Διαβάσουμε αυτό λίγο. Ιεζεκίηλ, ΚΔ 17. Από το 16 διαβάζω, σελίδα 757. Ιε ανθρώπου, ιδού εγώ θέλω αφαιρέσει από σου δια μιας πληγής το επιθύμημα των οφθαλμών σου και μη πενθήσεις και μη κλάψεις και ας μη ρεύσωση τα δάκρυά σου, κρατήθητη από στεναγμών, μη κάμεις πένθος νεκρών. Δέσον τη τιάραν σου. Όταν είχαν πένθος, τη βγάζαν την τιάρα τους. Επί την κεφαλή σου. Εννοεί το φέση που βάζανε, αυτό το στολισμένο με τα πολύτιμα πετράδια. Η τιάρα ήταν αυτή, η φασμάτινη. Μιλάμε για την Ανατολή. Έχετε δει τους Πέρσες με τις τιάρες εκείνες, τα τουρπάνια και τα πολύτιμα. Αυτή είναι η τιάρα. Μην τη βγάζεις, δέσον την τιάραν σου, λέει, επί την κεφαλή σου και βάλε στους πόδα σου τα υποδήματά σου. Γιατί στο πένθος τα βγάζανε, γι' αυτό λέει, μην τα βγάζεις, βάλτα. Όταν έρθεις μπροστά στην παρουσία του Κυρίου, όπως ο Ισαΐας, στο έκτο κεφάλαιο, όταν ατένισε τη δόξα του Θεού, τι είπε? Ο τάλας εγώ. Πένθος. Όταν βλέπεις τη δόξα του Θεού και βλέπεις τον εαυτό σου, τι καταλαβαίνεις? Ότι είσαι μια βάτο με αγκάθια. Και αυτό φέρνει λύπη και πένθος. Πρέπει να φέρει λύπη και πένθος μες στην ψυχή σου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Για να μην υπεραίρεσαι, έτσι σε θέλει ο Κύριος να σταθείς μες στη δόξα Του. Μακάρι οι πενθούντες, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν. Πού? Μες στην παρουσία του Κυρίου. Αυτό είναι η παρηγορία μας. Βγάλε τα υποδήματά σου λοιπόν. Πάψε να τριγυρίζεις, ψάχνοντας μέσα στην έρημο και στις σκόνες, να σκοντάφτεις δεξιά και αριστερά. Η παρουσία του Κυρίου είναι η ανάπαυσή σου. Η ανάπαυσή σου. Κοίταξε σε αυτόν που σε καλεί και μη παρεξηγείς τη βάτου. Πολλοί βλέπουν τη βάτου. Εάν θες να δεις τι έχει ο αδερφός σου, δεν πας μακριά. Αν είσαι ειλικρινής, κοίταξε το δικό σου χάλι. Και τα βρήκες όλα. Και ο Ηλίας λέει ήταν άνθρωπος, πέστε το, ομοιοπαθής με εμάς. Δεν υπάρχει εξαίρεση. Δεν υπάρχει εξαίρεση. Ομοιοπαθής με εμάς. Το μυστικό είναι να δεις μέσα από τη βάτο τη δόξα του Κυρίου. Και μας λέει εδώ στην Έξοδο ότι ο Κύριος μίλησε μέσα από τη βάτο. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ακούστε τι λέει. Στο 4, γάμα 4, Έξοδος. Και ως είδεν ο Κύριος τον Μωυσήν ότι έστρεψε να παρατηρήσει, εφώνησε προς αυτόν ο Θεός εκ μέσου της βάτου. Θέλει ο Κύριος να παραχωρήσεις την βάτο σου. Σπουδαίο δώρο κάνουμε στον Κύριο, ε. Να όμως που ο Κύριος αυτό θέλει. Εκεί ευαρεστήθηκε να κατοικεί. Λέει, ο θρόνος μου είναι υψηλός και επιρμένος. Αλλά εγώ κατοικώ στην καρδιά του ταπεινού βάτος και του συντετριμένου το πνεύμα. Ξέρει ότι είναι γεμάτος αγκάθια. Δεν υπάρχει τίποτα καλό. Του τέστη λέει εν τη σαρκή μου. Εκεί είναι ο χώρος της κατοίκησης του Θεού. Εκεί είναι η Αγία Γη που ο Κύριος έχει. Στον Εκκλησιαστή ε1, ακούστε τι λέει. Εκκλησιαστής ε1 λέει, φύλατε τον πόδα σου όταν υπάγεις εις τον οίκον του Θεού. Φύλατε τον πόδα σου. Και προθυμού μάλλον να ακούεις παρά να προσφέρεις θυσίαν αφρόνων. Ήτινες δεν αισθάνονται ότι πράττωσι κακός. Γι' αυτό του είπε, βγάλε το υπόδημά σου. Και θέλω αδελφοί σήμερα να μπούμε μέσα σε αυτή τη σφαίρα της αγιοσύνης του Κυρίου και να πάψουμε να κυκλοφορούμε με τα παπούτσια του κόσμου. Όταν σε στέλνει έξω ο Κύριος, σου δίνει άλλα παπούτσια δικά του. Τα δικά σου τελειώσανε. Γι' αυτό λέει, πόσον ωραίοι οι πόδες των Ευαγγελιζομένων την ειρήνη, των Ευαγγελιζομένων τα αγαθά. Ακούστε αυτό σε μια άλλη έκδοση, στο Άσμα Ασμάτων. Στο Ζήτα κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Ακούστε τι ωραία το λέει. Βλέπει ο νυμφίος τα πόδια της νύμφης. Είτε δει ο κόσμος έξω, βλέπει τις γάμπες κάτω. Πόσον ωραία είναι τα βήματά σου με τα σανδάλια θίγατερ του ηγεμόνος. Τι βλέπει? Τα σανδάλια, τα βήματα. Σου δίνει υπόδηση του Ευαγγελίου για να πας να φέρεις το Ευαγγέλιο, αλλά με καθαρά πόδια και παπούτσια που στα δίνει μόνο ο Κύριος. Μόνο από το Ευαγγέλιο βγαίνουν εκείνα τα παπούτσια. Στην έρημο δεν μπορεί να τα αποκτήσεις. Την υπόδηση του Ευαγγελίου πρέπει να σε πλημμυρίσει ο Κύριος με το λόγο του, με τη θυσία του, με την αγάπη του, και να μπουν τα παπούτσια εκείνα ώστε όπου πας να φέρεις το μήνυμα αυτό που ο Κύριος σου δίνει στη βάτο μέσα. Τη φωτιά αυτή της γλυκιάς αγάπης του. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Γι' αυτό η φωτιά. Ζήλο. Πως κατατρώγει ο ζήλος σαν τη φωτιά. Τέτοιο ζήλο έχει ο Κύριος. όταν παραχωρήσεις τον εαυτό σου στον Κύριο και αρχίζει να φαίνεται η αγιοσύνη Του μέσα από τη ζωή σου. Πώς μπαίνεις μέσα στην αγιοσύνη? Δεν προχωράω, πάω λίγο πίσω. Πώς μπορεί να μπεις μέσα στην αγιοσύνη του Κύριου? Να σε δεχθεί ο Κύριος στα Άγιά Του μέσα. Κοιτάξτε τι λέει. Ματθαίος ΚΓ 19. Ματθαίος ΚΓ 19. Εδώ μιλάει για τους Φαρισαίους, με τους νόμους που είχαν κάνει και ακύρωναν το Λόγο του Θεού και ορκιζόντουσαν. Για παράδειγμα, στο 16 λέει: «Ουέις εσάς οδηγεί τυφλοί, οι λέγοντες ώστις ομώσει εν το ναό είναι ουδέν, ώστις όμως ομώσει εν το χρυσό του ναού υποχρεούται». Δηλαδή, άμα κάνεις όρκο στο χρυσό του ναού, πρέπει να τον εκπληρώσεις. Αν όμως πεις «ορκίζομαι στο ναό», δεν είναι ανάγκη να τον εκπληρώσεις. Τρέλες. Γι' αυτό μας λέει μετά το ναι, ναι και το ου, ου. Δεν χρειάζεται όρκος. Μωρή και τυφλή. Διότι τι είναι μεγαλύτερος, ο χρυσός ή ο ναός, ο αγιάζοντος χρυσών? Και ως της ομώσει εν το θυσιαστηρίο είναι ουδέν, λέγανε. Όταν ορκιστεί στο θυσιαστήριο. Κάνανε όρκους για να γίνουν πιστευτοί, γιατί πια ο λόγος τους είχε σαπίσει. Δεν γινόταν πιστευτή και έπρεπε να επικαλεστούν όπως ο ψεύτης για να τον πιστέψει. Τι κάνει? Ναι, μάτι είναι γεμάτωνε να σου ορκιστώ τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου, το ένα, το άλλο. Να σου κατεβάσει γιατί? Γιατί δεν έχει λόγο. Ένα παιδί του Θεού, όταν του πεις θα έρθεις, άρθω. Τελείωσε. Έγινε? Όχι. Τελείωσε. Αδελφοί, προσέξτε, μην χάσουμε την απλότητα. Και λέμε όχι, αλλά εννοούμε ναι, μεν, αλλά όταν και αυτά, και είναι ναι. Προσέξτε. Είμαστε ιοί του Θεού του υψίστου. Ελοχήμ. Τα είπαμε αυτά. Να μην πεθαίνουμε σαν τους ιούς των ανθρώπων. Λέει, μωρή και τυφλή, διότι τι είναι μεγαλύτερον, το δώρον ή το θυσιαστήριον, το αγιάζον το δώρο? Για να δεχτεί ο Κύριος το δώρο σου, την προσφορά σου, από πού πρέπει να περάσει? Από το θυσιαστήριο. Είναι το πρώτο πράγμα που συναντάς καθώς μπαίνεις μέσα στην αυλή του Κυρίου. Αυτό που ψάλαμε. Ελάτε όλοι μέσα σε αυλές τους, στο αγιαστήριο του Θεού. Για να μπεις στο αγιαστήριο, για να φέρεις την προσφορά σου, πρέπει να περάσεις από το αγιαστήριο. Ο Κύριος μας τι έφερε σαν δώρο στο Θεό? Τον εαυτό Του προσέφερε. Και από πού τον πέρασε τον εαυτό Του? Για να γίνει αποδεκτός. Από το θυσιαστήριο. Εμάς τώρα τι δώρα? Ποιο δώρο πρέπει να φέρουμε πρώτα στον Κύριο? Τον εαυτό μας. Θυσία, ζώσα. Αγία, ευάρεστο. Και δεν μου λέτε ποιο είναι το θυσιαστήριο στο οποίο λατρεύουμε τον Κύριο? Εβραίους Ιώτα Γάμα. 10. Έχομεν θυσιαστήριο, από το οποίο δεν έχουν εξουσία να φάγουν οι λατρεύοντες στη σκηνή. Έχουμε θυσιαστήριο. Όπως έπαιρναν το αρνί, το έσφαζαν, το έριχνανε πάνω στα πυρωμένα κάρβουνα και γότανε. Ποιο είναι το δικό μας θυσιαστήριο? Ο Σταυρός. Το θυσιαστήριο το δικό μας είναι αυτό. Κοιτάξτε τι λέει. Εμείς, οι λυτρωμένοι, έχουμε θυσιαστήριο από το οποίο δεν έχουν εξουσία. Δεν μπορούν να πάνε καν εκεί. Να φάγωσιν οι λατρεύοντες εις τη σκηνή. Αυτοί που ήταν δηλαδή ακόμα τον καιρό εκείνο και έσβαζαν αρνιά και ήταν μέσα στη σκηνή, στο ναό μέσα, δεν κατάλαβαν τη θυσία. Δεν είχαν δικαίωμα να περάσουν στο θυσιαστήριο για να φάνε από αυτό. Το θυσιαστήριο τι τρως? Τι τρώγανε στο θυσιαστήριο? Τη θυσία! Στο θυσιαστήριο καθόταν όλοι οικογενειακώς και τρώγανε τη θυσία. Για να μπεις μέσα στην αγιοσύνη του Κυρίου πρέπει να φας τη θυσία. Και όχι μόνο να τη φας, αλλά να γίνεις κι εσύ. Μας το λέει ο Κύριος. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να αρνηθεί τον εαυτό του, να πάρει τον σταυρό του, το θυσιαστήριο, στον ώμο και να με ακολουθήσει. Για πού? Για πού, αδερφοί? Για θάνατο. Εσταυρώθην ως προς τον κόσμο και ο κόσμος ως προς εμέ, λέει ο Παύλος. Πέρασε από το θυσιαστήριο. Έχεις περάσει? Δεν είναι ευχάριστο. Ε? Ιδιαίτερα όταν κοπανάνε τα καρφιά. Είσαι εκεί. Ούτε να κατέβεις μπορείς, τελείωσες. Είσαι για θάνατο. Και εκεί λατρεύεις τον Κύριο. Από εκεί γίνεσαι Υιός της Αναστάσεως. Γιατί δεν μπορείς να αναστηθείς αν δεν πεθάνεις πρώτα, ξέρεις. Αμήν. Γιατί το βάπτισμα είναι Ανάσταση? Γιατί πρώτα είναι θάνατος. Πρέπει να μπεις μέσα και μετά να αναστηθείς. Να γίνεις Υιός της Αναστάσεως. Δεν μπορεί ο Θεός να σε δεχθεί μέσα στην αγιοσύνη Του, να πάρεις μέρος στην Άγια Φύση Του, να αρχίσεις να γίνεσαι Άγιος, εάν δεν πεθάνεις ως προς τον εαυτό σου, ως προς τον κόσμο, την έρημο αυτή, και να τα αφήσεις όλα εκεί. Ω Θεέ μου, τι ελευθερία είναι αυτή. Εγώ είχα το προνόμιο να το περάσω 3 φορές. Γερά. Εδώ. Σε αυτό το χώρο που είμαστε εδώ πέρα. Και τις 3 φορές ο Κύριος με προειδοποίησε πιο μπροστά. Ξέρετε όμως κάτι? Την 3η φορά πια έχεις μάθει, λες. Εντάξει, άντε παιδιά, να τελειώνουμε. Βάλτε τα να ησυχάσουμε. Και τελείωσε, αυτό είναι. Είσαι εκεί. Πάσχον δεν υπήλει. Δεν απειλείς πια. Θα σου δείξω. Θα σε μάθω. Στην αρχή απειλείς, γιατί δεν είναι ευχάριστο. Άμα κατέβω κάτω, όμως θα σας δείξω. Αλλά δεν μπορείς, γιατί είσαι εκεί. Δεν γίνεται. Και σιγά σιγά όλο αυτό το πράγμα πεθαίνει. Φεύγει από πάνω σου. Όλη αυτή η σάρκα, ο εχθρός του Θεού από μέσα σου. Τα αγκάθια αυτά αρχίζουν και φεύγουν από πάνω σου. Και μένει το Άγιο του Θεού. Το καθαρό. Το κατ' εικόνα και ομοίωση του Κυρίου. Και εκείνο μπαίνει μέσα. Μες στην παρουσία του Κυρίου. Έχετε σκεφτεί πώς είναι η παρουσία του? Πώς είναι να είσαι μέσα στη δόξα του Θεού? Να σας πω κάτι. Πρώτα απ' όλα είσαι πλήρης. Δεν θες τίποτα. Δεν σε νοιάζει ούτε φήμη, ούτε θέση, ούτε να πάρεις κάτι. Είσαι ελεύθερος. Και νιώθεις μια απέραντη αγάπη που αγαπάει και αγκαλιάζει τους πάντες. Και τους δέχεσαι όπως είναι. Άλλος είναι, ναι, που εγώ που είμαι έτσι και... Ω, δεν... Τον δέχεσαι, τον αγαπάς, προσεύχεσαι. Προσεύχεσαι. Άλλος είναι κάτω, συνέχεια. Παραπονιέται. Έχετε δει τους μίζερους χριστιανούς? Κύριε, μόλις πάνε στην προσευχή, Κύριε, κανείς δεν με καταλαβαίνει, εγώ που όλους καταλαβαίνω και που εγώ... Όταν μπεις μέσα στην παρουσία του Κυρίου, ξεχνάς το εγώ σου πια. Και αρχίζει, αλλάζει η προσευχή σου. Δεν λες, Κύριε, εγώ που σε μένα και που αυτό και που εκείνο και που μου κάνουν και που μου δείχνουν. Αρχίζεις και λες, βλέπεις τον Κύριο, καταλαβαίνεις την καρδιά του. Και αρχίζεις και λες, Κύριε, πες μου, τι θέλεις να κάνω για σένα? Τι επιθυμείς, τι ζητάς? Νιώθεις τον πόνο του Αγίου Πνεύματος. Και καταλαβαίνεις ότι σε κατάφερε ο Κύριος να σε φέρει πια σε αυτή τη θέση και να πεις, Κύριε, συγχώρησέ με για όλο αυτό τον καιρό που ερχόμουν στην παρουσία του σου. Και τι έκανα? Ξέρετε τι κάνουμε? Σαν κανείς χτυπάει την πόρτα, ανοίγει ο Κύριος. Πας λοιπόν εκεί μπροστά. Κύριε, θέλω αυτό, κάνε εκείνο, βοήθησε τον τάδε, εκείνον, τον άλλον. Κάνε αυτό, κάνε το έργο στην Τουρκία ή στη Βουλγαρία ή σώσε εκείνον, κάνε το άλλο, κάνε το άλλο, κάνε το άλλο. Καλά πράγματα του Κύριου το έργο. Αμήν. Βοήθησε και εμένα, πάρε μου την αρρώστια μου, το παιδί μου κάνε καλά, τη δουλειά μου βοήθησε, το αφεντικό μου αλλάξε τον άντρα μου, το παιδί μου, όλα αυτά. Ναι. Εντάξει. Αμήν, Κύριε. Και δρόμο. Ξέρετε ότι ο πιο πολύς χριστιανισμός είναι εκεί. Εκεί είναι. Δεν έχει περάσει ακόμα από το θυσιαστήριο. Όταν μπεις μέσα, γι' αυτό σας είπα, όταν μπεις μέσα στην παρουσία του Κυρίου, Τι θα σκέψει, το παιδί σου, τη γυναίκα σου, τον άντρα σου, τον παππού σου, τη γιαγιά σου. Ο ένας βλέπει τον άλλον, ε. Και τι λέμε ο ένας τον άλλον, ε. Άγιος. Άγιος. Αρχίζεις πια και νοιάζεσαι. Πληρώνεσαι με τον Κύριο. Γεμίζεις από εκείνον. Αυτό που γεμίζει την ύπαρξή σου και είναι η μεγάλη λαχτάρα της καρδιάς σου είναι αυτό που βλέπουμε που έκανε ο Ισαΐας. Κάθισε και άκουσε. Του καθάρισε ο Κύριος. Τα χείλη με ένα αναμένο καύνο. Και άκουσε την επιθυμία του Κυρίου. Τι να θέλω από στήλη. Τι στέλνει πάγιδι μας. Και ο Ισαΐας τι είπε. Ιδού εγώ Κύριε, αποστηλών με. Πάει πια η προσωπική σου ατζέντα. Τελείωσες. Έγινες δούλος, έβγαλες τα παπούτσια σου. Είσαι μέσα στον οίκο του πατέρα σου και η ασχολία σου είναι συνεχώς ο Κύριος. Ο Κύριος θέλει να μας ελκύσει σήμερα, αδελφοί. Σταματήσω εδώ. Θέλει να σε ελκύσει στα Άγια των Αγίων του μέσα. Είσαι πρόθυμος. Τι λες, είναι ώρα να έρθεις. Ή θα κάνεις μερικά βήματα ακόμα, σουλάτσα, στην έρημο μέσα. Μαζί με την πόρνη αυτή τη Βαβυλώνα και τον Αντίχριστο, που είναι και αυτή στην έρημο. Και όταν τα δαιμόνια φεύγουν μέσα από τον άνθρωπο, πού πάνε, λέει. Στην έρημο, σε άνυδρους τόπους. Όλα εδώ έξω είναι. Όταν λοιπόν βγαίνεις κι εσύ πονηρά, ο χριστιανός της Κυριακής πονηρεύει μες τη βδομάδα και πάει να κάνει βόλτες. Είσαι το πιο ευάλωτο στοιχείο που περπατάει στη γη. Όχι, αδερφοί. Πρέπει να μεγαλώσουμε πια. Να πούμε μέσα στην παρουσία του. Να βγάλουμε τα παπούτσια μας πια. Δεν τα θέλουμε. Πάψε να κάνεις βόλτες δεξιά και αριστερά. Πάψε να ζήσεις τον εαυτό σου. Και άκουσε. Τι να θέλω από στήλη. Τι στέλνει η πάγιδη μας. Ο πόνος του Κυρίου για ποιον είναι. Τι πονάει ο Κύριος. Εάν κάτσεις και ψάξεις να δεις την καρδιά. Μην πάμε μακριά. Να πάρουμε ένα γονιό που έχει παιδιά και να ψάξουμε την καρδιά του. Η μεγαλύτερη αγωνία της ζωής του ποια είναι. Ο εαυτός του ή τα παιδιά του. Τα παιδιά μου. 270-300.000 άτομα τη μέρα φεύγουν από αυτόν τον πλανήτη. Δηλαδή σχεδόν 3 Ηράκλεια τη μέρα. Τη μέρα. Κάθε μέρα. Πού πάνε όλοι αυτοί. Πού πάνε. Ποιον θα στείλω. Ποιος θα πάει για μας. Λέει ο Κύριος. Για εκείνον και την εκκλησία του. Ο πατέρας και ο Υιός. Θέλουν να άτομα να έρθουν μέσα στην αγιοσύνη του Κύριου. Όταν μπεις μέσα εκεί. Αμέσως ο Κύριος κάνει γνωστό το δικό του θέλημα. Γι' αυτό μας έλεγε. Και ο Κύριος τι έλεγε. Πάτερ, όχι το δικό μου θέλημα. Το δικό σου να γίνει. Εγώ δεν ήρθα να κάνω το δικό μου θέλημα, αλλά το του πατρός μου, έλεγε ο Κύριος. Αυτά είναι τα σημάδια του αγιασμού. Θέλει να διάσεις από τον εαυτό σου. Άφησε ό,τι θέλει ο Κύριος να κάψει, να το κάψει. Δεν θα κατακαείς. Δεν θα σε καταστρέψει ο Κύριος, γιατί είσαι παιδί του. Αγαπάει ο Κύριος τα παιδιά του. Παιδεύει και ελέγχει. Και μαστιγώνει τους ιούς που παραδέχεται. Είμαστε σε μια φωτιά μέσα. Καίει. Αλλά δεν κατακαίει. Καθαρίζει. Μας γεμίζει με τη δόξα του Θεού. Ας σηκωθούμε παρακαλώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Μέσα σου είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει και αυτό σου δίνει χαρά.

0: χριστιανών Ελλάδος.
1: Αλλά αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο!

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο ΚΘ. Ουέ εις την Αριήλ, την Αριήλ, την πόλην όπου κατόκισεν ο Δαβίδ. Προσθέσατε εν ιαυτόν επί εν ιαυτόν. Ας σφάζωσιν εορταστικάς θυσίας. Αλλά εγώ θέλω στενοχωρήσει την Αριήλ, και εκεί θέλει είστε βάρος και θλίψης, και εις εμέ θέλει είστε ως Αριήλ. Και θέλω στρατοπεδεύσει εναντίον σου κύκλο, και θέλω στήσει πολιορκίαν κατά σου με χαράκωμα, και θέλω ανεγύρι φρουρία εναντίον σου. Και θέλεις ρυφθεί κάτω, θέλεις λαλή από του εδάφους, και η λαλιά σου θέλει είστε ταπεινή εκ του χώματος, και η φωνή σου εκ του εδάφους θέλει είστε ως του εγκαστριμήθου, και η λαλιά σου θέλει ψιθυρίζει εκ του χώματος. Το δε πλήθος των εχθρών σου θέλει είστε ως κονιορτός, και το πλήθος των φοβερών ως άχυρον φερόμενον υπό ανέμου. Ναι, τούτο θέλει γίνει ευνηδίως εν μια στιγμή. Θέλει γίνει εισέ επίσκεψης παρά του Κυρίου των δυνάμεων, μεταβροντής και μετασυσμού και φωνής μεγάλης, μετά ανεμοζάλης και ανεμοστροβίλου και φλογός πυρός κατατρώγοντος. Και το πλήθος πάντων των εθνών των πολεμούντων εναντίον της Αριήλ, πάντες βεβαίως οι μαχόμενοι εναντίον αυτής και των οχυρωμάτων αυτής, και οι στενοχωρούντες αυτήν, θέλουσιν είστε ως όνειρον νυκτερινού οράματος. Καθώς μάλιστα ο ποινών ονειρεύεται, ότι ιδού τρώγει, πλην εξεγείρεται και η ψυχή αυτού είναι κενή. Ή καθώς ο διψών ονειρεύεται, ότι ιδού πίνει, πλην εξεγείρεται και ιδού είναι ητονισμένος και η ψυχή αυτού διψά. Ούτω θέλουσιν είστε τα πλήθη πάντων των εθνών, των πολεμούντων εναντίον του όρου Σιών. Στείτε και θαυμάσατε, αναβοήσατε και ανακράξατε. Ούτι με θείουσιν αλουχή υπό ίνου, παραφέρονται αλουχή υπό σίκερα. Διότι ο Κύριος εξέχει εν εφημάς πνεύμα βαθέως ύπνου και έκλεισε τους οφθαλμούς ημών, περιεκάλυψε τους προφήτας και τους άρχοντας ημών, τους βλέποντας οράσεις. Και πάσα όρασης θέλει είστε εις εσάς ως λόγια εσφραγισμένου βιβλίου, το οποίον ήθελον δώσει στην να εξεύροντα να αναγινώσκει, λέγοντες «Ανάγνωθη τούτο παρακαλώ», και εκείνος λέγει «Δεν δύναμε, διότι είναι εσφραγισμένον». Και δίδυσι το βιβλίον εις μη εξεύροντα να αναγινώσκει, και λέγουσιν «Ανάγνωθη τούτο παρακαλώ», και εκείνος λέγει «Δεν εξεύρω να αναγινώσκω». Δια τούτο ο Κύριος λέγει «Επειδή ο λαός ούτος με πλησιάζει δια του στόματος αυτού και με τιμά δια των χιλέων αυτού, αλλά η καρδία αυτού απέχει μακράν απ' εμού και με σέβονται διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων». Δια τούτο, ιδού, θέλω προσθέσει να κάμω θαυμαστών έργων μεταξύ τούτου του λαού, θαυμαστών έργων και εξαίσιων, διότι η σοφία των σοφών αυτού θέλει χαθεί, και η σύνεση των συνετών αυτού θέλει κρυφθεί. Ουέ, εις τους κάπτοντας βαθέως, διανακρύψωση την βουλήν αυτών από του Κυρίου, και των οποίων τα έργα είναι εν το σκότι και λέγουσι, τις βλέπει ημάς και τις εξεύρει ημάς, ο διεστραμένη, ο κεραμεύς θέλει νομιστεί ως πυλός. Το πλάσμα θέλει υπήπερι του πλάσαντος αυτό, ούτως δεν με έπλασεν.

0: ή το ποίημα θέλει η πίπερη του ποιήσαντος αυτό, ούτως δεν είχε νόησιν. Δεν θέλει είστε έτη πολλά ο λίγος καιρός, και ο Λίβανος θέλει μεταβληθεί εις καρποφόρον παιδιάδα, και η καρποφόρος παιδιάς θέλει λογιστεί ως δάσος. Και εν εκείνη τη ημέρα η κοφή θέλουσι να ακούσει τους λόγους του βιβλίου, και οι οφθαλμοί των τυφλών θέλουσι ειδή, ελευθερωθέντες εκ του σκότους και εκ της ομίχλης. Και η πραής θέλουσιν επαυξήσει την χαράν αυτών εν Κυρίω, και η πτωχή των ανθρώπων θέλουσιν εφρανθεί δια των Άγιων του Ισραήλ. Διότι ο τρομερός εξέλιπε, και ο χλεβαστής εξολοθρεύθη, και πάντες οι παραφυλάττοντες την ανομίαν εξηλήφθησαν. Ή την έσκαμνουση των άνθρωπων πτέστην δια ένα λόγον, και στήνουση παγίδα εις τον ελέγχον τα εν τη πύλη, και με ψεύδος διαστρέφουση το δίκαιον. Όθεν ο Κύριος, ο λυτρός σας τον Αβραάμ, ούτω λέγει περί του οίκου Ιακώβ. Ο Ιακώβ δεν θέλει πλέον εσχυνθεί, και το πρόσωπον αυτού δεν θέλει πλέον οχριάσει. Αλλά όταν είδη τα τέκνα αυτού, το έργον των χειρών μου, εν μέσω αυτού, θέλουσιν αγιάσει το όνομά μου, και θέλουσιν αγιάσει τον Άγιον του Ιακώβ, και θέλουσι φοβήστε τον Θεόν του Ισραήλ. Οι δε πλανόμενοι κατά το πνεύμα, θέλουσιν ελθεί η σύνεσιν, και οι γονγίζοντες θέλουσι μάθει διδασκαλίαν. Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα. Ουέ εις τα αποστατήσαντα τέκνα, λέγει Κύριος, τα οποία λαμβάνουσι βουλήν, πλην ουχή παρέ μου, και τα οποία κάμνουσι συνθήκας πλην ουχή δια του πνεύματός μου, δια να προσθέσωσιν αμαρτίαν εις αμαρτίαν, τα οποία υπάγουσι δια να καταβώσιν εις Αίγυπτον, και δεν ερωτώσει το στόμα μου δια να ενδυναμωθώσει με την δύναμην του Φαραώ, και να εμπιστευθώσιν εις την σκιάν της Αιγύπτου. Η δε δύναμις του Φαραώ θέλει είστε εσχήνη σας και η πεποίθησης επί την σκιάν της Αιγύπτου όνειδος. Διότι οι αρχηγοί αυτού εστάθησαν εν Τάνι και οι πρέσβεις αυτού ήλθον εις Χανές. Πάντες ισχύνθησαν δια λαών, ώστις δεν ειδηνήθη να ωφελήσει αυτούς, ουδένα σταθεί βοήθεια ή όφελος, αλλά κατεσχήνει και μάλιστα όνειδος. Ή κατά των ζώων της μεσημβρίας όρασης. Εν τη γη της θλίψεως και της στενοχωρίας, όπου ευρίσκονται ο δυνατός λέων και ο λέων ο γυραλαίος, η έχιδνα και ο φλογερός πτερωτός όφης, εκεί θέλουσι φέρει τα πλούτη αυτών επί όμων οναρίων και τους θησαυρούς αυτών επί του κυρτώματος των καμήλων προς λαών, ώστις δεν θέλει ωφελήσει αυτούς. Διότι οι Αιγύπτιοι εις μάτιν και ανωφελώς θέλουσι βοηθήσει. Όθεν ευόησα περί τούτου, η δύναμη σ' αυτών είναι να κάθονται ήσυχοι. Τώρα είπαγε, γράψον τούτο έμπροσθεν αυτών επί πινακιδίου και σημείωσον αυτό εν βιβλίο, δια να σώζεται εις των μέλλοντα καιρών έως αιώνος. Ότι ούτως είναι λαός απειθής, ψευδής ή μη θέλοντες να ακούσωσι των νόμων του Κυρίου. Ή την εσλέγουσι προς τους βλέποντας, μη βλέπετε. Και προς τους προφήτας μη προφητεύετε εις ημάς τα ορθά, λαλείτε προς ημάς κολακευτικά, προφητεύετε απατηλά. Αποσύρθητε από τη σοδού, εκλίνατε από τη στρίβου, σηκώσατε απέμπροσθεν ημών των Άγιων του Ισραήλ. Ο Θενού το λέγει ο Άγιος του Ισραήλ. Επειδή καταφρονείτε των λόγων τούτων και ελπίζετε επί την απάτην και πονηρίαν και επιστηρίζεστε επί ταύτα, δια τούτο η ανομία αυτή θέλει είστε εις εσάς, ως χάλασμα ετοιμόρροπων, ως κοιλία εις υψηλών τείχων, του οποίου ο συντριμός έρχεται εξέφνης εν μια στιγμή, και θέλει συντρίψει αυτό ως σύντριμα αγκίου οστρακίνου, κατά συντριβωμένου ανηλαιός, ώστε να μην ευρίσκεται εν τη θρήμασιν αυτού όστρακον, δια να λάβει τη σπήρα από τη εστίας, ή να λάβει είδωρ εκ του λάκου. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο Άγιος του Ισραήλ. Εν τη επιστροφή και αναπαύση θέλετε σωθεί. Εν τη ησυχία και πεποιθήση θελείστε η δύναμή σας. Αλλά δεν ηθελήσατε. Και είπετε ουχή, αλλά θέλομεν φεύγει έφυπη. Δια τούτο θέλετε φεύγει. Και θέλομεν υπεύσει επί ταχύποδας. Δια τούτο οι διώκοντές σας θέλουσιν είστε ταχύποδες. Θέλετε φεύγει χίλιοι εν τη απειλή ενός και πάντες εν τη απειλή πέντε, έωσού μείνετε ο στήλος επί κορυφής όρους και ο σημαία επί λόφου. Και ούτω θέλει προσμήνει ο Κύριος για να σας ελεήσει και ούτω θέλει υψωθεί για να σας ικτηρίσει, διότι ο Κύριος είναι Θεός κρίσεως. μακάριοι πάντες οι προσμένοντες αυτόν. Διότι ο λαός θέλει κατοικήσει εν Σιών εν Ιερουσαλήμ. Δεν θέλει σκλάβσει πλέον. Θέλει βεβαίως σε ελεήσει εν τη φωνή της κραυγής σου. Όταν ακούσει αυτήν, θέλει σε αποκριθεί. Και αν ο Κύριος σας δίδει άρτον θλίψιος και είδωρ στενοχωρίας, οι διδάσκαλοι σου όμως δεν θέλουσιν αφαιρεθεί πλέον, αλλά οι οφθαλμοί σου θέλουσι βλέπει τους διδασκάλους σου. Και τα ότα σου θέλουσιν ακούει λόγων όπισθεν σου, λέγοντα «Αυτή είναι η οδός, περιπατείτε εν αυτή». Όταν στρέφεστε επί τα δεξιά και όταν στρέφεστε επί τα αριστερά και θέλετε αποστραφή ως μεμιασμένα το επικάλυμα των αργυρών γλυπτών σας και των στολισμών των χρυσών χωνευτών σας. Θέλεις απορρίψει αυτά ως ράκος ακάθαρτον. Θέλεις υπή προς αυτά, φεύγετε από εδώ. Τότε θέλει δώσει βροχήν δια των σπόρων σου, τον οποίον ήθελες σπήριεν το αγρό και άρτον του γεννήματος της γης, ως της θέλει είστε παχής και άφθονος. Εν εκείνη τη ημέρα τα κτίνη σου θέλουσι βόσκεστε εν ευρυχώρης νομές. Και οι βόες και ενέε όνοι, τα οποία εργάζονται την γην, θέλουσι τρώγε καθαρών άχυρων, λελικμισμένων, δια του πτιαρίου και ανεμιστηρίου. Και θέλουσιν είστε επί παντός υψηλού όρους και επί παντός υψηλού λόφου, ποταμοί και ρεύματα υδάτων, εν τη ημέρα της μεγάλης φαγής, όταν υπήργει καταπίπτωση. Το δε φως της σελήνης θέλει είστε ως το φως του ηλίου, και το φως του ηλίου θέλει είστε επταπλάσιον ως το φως επτά ημερών, εν τη ημέρα καθήν ο Κύριος επιδένει το σύντριμα του λαού αυτού και θεραπεύει την πληγήν του τραυματισμού αυτών. Ιδού το όνομα του Κυρίου έρχεται μακρόθεν. Φλογερός είναι ο θυμός αυτού και το φορτίον βαρύ. Τα χείλη αυτού είναι πλήρη αγανακτήσεως και η γλώσσα αυτού ως πυρ κατατρόγων. Και η πνοή αυτού ως ρεύμα πλημμυρίζων, φθάνων έως μέσου του τραχύλου, δια να κοσκινήσει τα έθνη εν το κοσκίνο της ματαιώσεως. Και θέλει είστε εις τα σιαγώνας των λαών χαλινός, ώστις θέλει κάμοι αυτούς να περιπλανώνται. Εις εσάς θέλει είστε άσμα, καθώς εν τη νυχτή πανηγυριζομένη σε ορτής. Και εφροσύνη καρδίας, καθώς ότι υπάγουσι μετά αυλών, δια να έλθωσιν εις το όρος του Κυρίου, προς τον ισχυρόν του Ισραήλ. Και θέλει κάμοι ο Κύριος να ακουστεί η δόξα της φωνής αυτού, και θέλει δείξει την κατάβαση του βραχίωνος αυτού, μετά της αγανακτήσεως του θυμού και της φλογός του κατατρώγοντος πυρός, των εκτιναγμών και της ανεμοζάλης και των λίθων της χαλάζης. Διότι ο Ασσύριος δια της φωνής του Κυρίου θέλει καταβληθεί, εν ράβδο θέλει κτυπηθεί, και όθεν διαβεί η διορισμένη ράβδος, την οποίαν ο Κύριος θέλει καταφέρει επ' αυτόν, τύμπανα και κιθάρε θέλου συνείστε, και δια πολέμων τρομερών θέλει πολεμήσει κατά αυτόν. Διότι ο Τοφέθ είναι προκαιρού παρασκευασμένος, ναι, δια τον βασιλέα ετοιμασμένος. Αυτός έκαμεν αυτόν βαθύν και πλατήν. Η πυρά αυτού είναι πυρ και ξύλα πολλά. Η πνοή του Κυρίου ως ρεύμα θείου θέλει εξάψει αυτήν.
1: Αμός, κεφάλαιο, ζήτα. Ούτως έδειξεν εις εμέ Κύριος ο Θεός. Και ειδού, εμόρφωσεν ακρίδας εν τη αρχή της βλαστήσεως του δευτέρου χόρτου. Και ειδού, ήτο ο δεύτερος χόρτος μετά των θερισμών του βασιλέως. Και ότε ετελείωσαν να τρώγωσι των χόρτων της γης, τότε είπα, Κύριε Θεέ, γενού ήλαιος δέομαι. Τι θέλει αναστήσει τον Ιακώβ, διότι είναι ο λιγοστός. Ο Κύριος μετεμελήθη εις τούτο, δεν θέλει γίνει, λέγει Κύριος. Ούτως έδειξεν εις εμέ Κύριος ο Θεός. Και ειδού, Κύριος ο Θεός καλεί εις δίκην διαπυρός, και το πυρ κατέφαγε την άβυσσον την μεγάλην και κατέφαγε μέρος της γης. Τότε είπα, Κύριε Θεέ, παύσον δέομαι. Τι θέλει αναστήσει τον Ιακώβ, διότι είναι ο λιγοστός. Ο Κύριος μετεμελήθη εις τούτο, και τούτο δεν θέλει γίνει, λέγει Κύριος ο Θεός. Ούτως έδειξεν εις εμέ, και ειδού ο Κύριος ίστατο επιτύχου εκτισμένου με στάθμην, έχων εν τη χειρή αυτού στάθμην. Και είπε Κύριος προς εμέ, «Τι βλέπεις σύ Αμός» και είπα «Στάθμην». Τότε είπε ο Κύριος, «Ιδού εγώ θέλω βάλει στάθμην εις το μέσον του λαού μου Ισραήλ. Δεν θέλω πλέον παρατρέξει αυτόν του λοιπού. Και η βομή του Ισαάκ θέλουσι να ερημωθεί και τα αγιαστήρια του Ισραήλ θέλουσι να φανιστεί.
0: και θέλω σηκωθεί εναντίον του οίκου Ιεροβοάμ εν Ρομφέα. Τότε ο Αμασίας, ο ιερεύς της Βεθήλ, εξαπέστειλε προς Ιεροβοάμ τον βασιλεία του Ισραήλ, λέγον: «Ο Αμός συνόμωσεν εναντίον σου εν μέσω του οίκου Ισραήλ. Ο τόπος δεν δύναται να υποφέρει πάντα στους λόγους αυτού. Διότι ούτω λέγει ο Αμός: ο Ιεροβοάμ θέλει τελευτήσει δια Ρομφέας. Ο δε Ισραήλ βεβαίως θέλει φερθεί εχμάλωτος εκ της γης αυτού». Τότε είπε ο Αμασίας προς τον Αμός: «Ω σύ ο βλέπων, είπαγε, φύγε εις την γην Ιούδα, και εκεί τρώγε άρτον και εκεί προφήτευε. Εν δε τη Βεθήλ μη προφητεύσεις πλέον, διότι είναι αγιαστήριον του βασιλέως και είναι οίκος του βασιλείου». Και απεκρίθη ο Αμός και είπε προς τον Αμασίαν: «Δεν ήμην εγώ προφήτης, ουδέ Υιός προφήτου εγώ, αλίμην βοσκός και συνάζων σικάμινα. Και ο Κύριος με έλαβεν από όπισθεν του ποιμνίου και είπε Κύριος προς εμέ, είπαγε, προφήτευσον εις τον λαόν μου Ισραήλ. Τώρα λοιπόν άκουε τον λόγον του Κυρίου. Συ λέγεις, μη προφήτευε κατά του Ισραήλ και μη στάλαζε λόγον κατά του οίκου Ισαάκ. Δια τούτο, ούτω λέγει Κύριος, η γηνή σου θέλει είστε πόρνη εν τη πόλη, και η ύη σου και θυγατέρε σου θέλουν σηπέσει δια Ρομφέας, και η γη σου θέλει μεριστεί δια Σχοινίου, και εσύ θέλει τελευτήσει εν γη ακαθάρτο. Ο δε Ισραήλ βεβαίως θέλει φερθεί εχμάλωτος εκ της γης αυτού».
1: Αμός, κεφάλαιο Ήτα. Ούτως έδειξεν εις εμέ Κύριος ο Θεός, και ειδού κάνιστρον καρπού θερινού, και είπε, τι βλέπεις εσύ Αμός, και είπα, κάνιστρον καρπού θερινού. Τότε είπε Κύριος προς εμέ, ήλθε το τέλος επί των λαών μου Ισραήλ. Δεν θέλω πλέον παρατρέξει αυτόν του λοιπού, και τα άσματα του ναού θέλουν συνείστε ολολιγμοί εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος ο Θεός. Πολλά πτώματα θέλουν συνείστε εν παντή τόπο, θέλουν συνεκρύψει αυτά εν σιωπή. Ακούσατε τούτο, οι ροφούντες τους πένιτας και οι αφανίζοντες τους πτωχούς του τόπου, λέγοντες, πότε θέλει παρέλθει ο μην για να πωλήσομεν γεννήματα και το Σάββατον για να ανοίξομεν σίτων, σμικρίνοντες το εφά και μεγαλύνοντες των σύκλων και νοθεύοντες τα ζύγια της απάτης, για να αγοράσομεν τους πτωχούς με αργύριον και τον πένιτα διαζεύγος υποδημάτων και να πωλήσομεν τα σκύβαλα του σίτου. Ο Κύριος όμωσεν εις την δόξαν του Ιακώβ λέγον, βεβαίως δεν θέλω λησμονήσει ποτέ ουδέν εκ των έργων αυτών. Η γη δεν θέλει ταραχτεί δια τούτων και πενθήσει πας ο κατοικών εν αυτή. Και δεν θέλει υπερεκχυλήσει όλοι ως ποταμός και δεν θέλει απορριφθεί και καταποντιστεί ως υπό του ποταμού της Αιγύπτου. Και εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος ο Θεός, θέλω κάμι τον ήλιον να δύσει εν καιρό μεσημβρίας και θέλω συσκοτάσει την γην εν φωτεινή ημέρα. Και θέλω μεταστρέψει τα σεορτά σας εις πένθος και πάντα τα άσματά σας εις θρήνων. Και θέλω αναβιβάσει σάκον επί πάσαν οσφήν και φαλάκρωμα επί πάσαν κεφαλήν. Και θέλω καταστήσει αυτόν ως τον πενθούντα ιών μονογενή και το τέλος αυτού θέλει είστε ως ημέρα πικρίας. Ιδού έρχονται ημέρε, λέγει Κύριος ο Θεός, και θέλω εξαποστείλει πείναν επί την γην. Ουχή πείναν άρτου, ουδέ δίψαν ύδατος, αλλά κροάσεως των λόγων του Κυρίου. Και θέλω συ περιπλανάστε από θαλάσσης έως θαλάσσης, και από βορρά έως ανατολής θέλω συ περιτρέχει, ζητούντες των λόγων του Κυρίου, και δεν θέλω συνευρεί. Εν τη ημέρα εκείνη θέλω συ λιποθυμήσει εωραία Παρθένη, και οι νεανίσκοι υποδίψεις, οι ομνίοντες εις την αμαρτίαν της Σαμαρίας και οι λέγοντες «Ζή ο Θεός σου, Δαν, και ζή η οδός της Βυρσαβεέ, και θέλους υπέσει, και δεν θέλους σηκωθεί πλέον».
2: Κριτέ, κεφάλαιον γιώτα γάμα. Και έπραξαν πάλι οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου, και παρέδωκεν αυτούς ο Κύριος εις την χείρα των Φιλιστέων 40 έτη. Ήτο δε άνθρωπος της από Σαρά, εκ της συγγενείας Δαν, και το όνομα αυτού Μανοέ. Η δε γηνή αυτού ήτο στήρα και δεν εγένα. Και φάνη άγγελος Κυρίου εις την γυναίκα και είπε προς αυτήν, Ιδού τώρα είσαι στήρα και δεν γεννάς, πλην θέλεις συλλάβει και θέλεις γεννήσει ιών. Και τώρα λοιπόν πρόσεχε, μη πεις ίνον ησίκερα και μη φάγεις μηδέν ακάθαρτα, διότι ιδού θέλεις συλλάβει και θέλεις γεννήσει ιών. Και ξηράφιον δεν θέλει αναβεί επί την κεφαλήν αυτού, διότι το παιδίον θέλει είστε ναζιραίος εις τον Θεόν, εκ κοιλίας μητρός αυτού. Και αυτός θέλει αρχίσει να ελευθερώνει τον Ισραήλ εκ της χειρός των Φιλιστέων. Και υπήγεν η γηνή και είπε προς τον άνδρα αυτής λέγουσα, άνθρωπος Θεού ήρθε προς εμέ και το είδος αυτού ήτο ως είδος αγγέλου Θεού φοβερόν σφόδρα. Αλλά δεν ρώτησα αυτόν πόθεν είναι, ουδέ το όνομα αυτού εφανέρωσεν εις εμέ. Και είπε προς εμέ, ιδού θέλεις συλλάβει και θέλεις γεννήσει ιών. Τώρα λοιπόν μη πεις ίνον μηδε σίκερα και μη φάγεις μηδέν ακάθαρτο, διότι το παιδίον θελείστε ναζιραίος εις τον Θεόν, εκ κοιλίας μητρός αυτού έως της ημέρας του θανάτου αυτού. Τότε προσευχήθη ο Μανωέ προς τον Κύριον και είπε, δέομαι Κύριέ μου, ο άνθρωπος του Θεού τον οποίον απέστειλας ας έρθει πάλιν προς ημάς και ας διδάξει ημάς την ακάμωμεν εις το παιδίον το οποίον μέλει να γεννηθεί. Και εισήκουσεν ο Θεός την φωνήν του Μανωέ και ήλθε πάλιν ο άγγελος του Θεού προς την γυναίκα ενώ αυτή εκάθητο εν το αγρό. Ο δε Μανωέ, ο ανήραυτής, δεν ήτο μεταυτής. Και έτρεξεν η γηνή μετασπουδής και ανήγγειλε προς τον άνδρα αυτής λέγουσα προς αυτόν, ιδού εφάνει σε μέ ο άνθρωπος ως της ήλθε προς εμέ την ημέραν εκείνη. Και σηκώθη ο Μανωέ και οικολούθησε την γυναίκα αυτού και ήλθε προς τον άνθρωπον και είπε προς αυτόν, «Σύ είσαι ο άνθρωπος ως της ελάλησας προς την γυναίκα, ο δε είπεν εγώ». Και είπεν ο Μανωέ, «Τώρα γεννηθεί το λόγο σου, τι πρέπει να κάνομεν εις το πεδίον και τι να γίνει εις αυτό». Και είπεν ο άγγελος του Κυρίου προς τον Μανωέ, «Από πάντων όσα είπα προς την γυναίκα ας φυλαχθεί, από παντός ότι εξέρχεται εξ αμπέλου ας μη φάγει, και ίνον και σίκερα ας μη πει, και μηδέν ακάθαρτον ας μη φάγει, πάντα όσα παρήγγειλα εις αυτήν ας φυλάξει». Και είπεν ο Μανωέ προς τον άγγελον του Κυρίου, «Να σε κρατήσομεν παρακαλώ και να ετοιμάσομεν εισέ ερήφιον εξ εγών». Και είπεν ο άγγελος του Κυρίου προς τον Μανωέ, «Και αν με κρατήσεις δεν θέλω φάγει από του άρτου σου, και αν κάμεις ολοκαύτωμα προς τον Κύριον πρόσφερε αυτό, διότι δεν εγνώρισεν ο Μανωέ ότι το άγγελος Κυρίου». Και είπεν ο Μανωέ προς τον άγγελον του Κυρίου, «Τι είναι το όνομά σου δια να σε δοξάσομεν αφού εκπληρωθεί ο λόγος σου». Ο δε άγγελος του Κυρίου είπε προς αυτόν, «Δια τι ερωτάς περί του ονόματός μου, διότι είναι θαυμαστόν». Τότε έλαβε ο Μανωέ το ερήφιον το εξεγόν και την εξαλφή των προσφοράν και προσέφερεν εις τον Κύριον επί της πέτρας και θαυματούργησε. Ο δε Μανωέ και η γηνή αυτού έβλεπαν, διότι ενώ η φλόξ ανέβαινε επάνωθεν του θυσιαστηρίου προς τον ουρανόν, ανέβη και ο άγγελος του Κυρίου εν τη φλογή του θυσιαστηρίου. Ο δε Μανωέ και η γηνή αυτού έβλεπαν και έπεσαν κατά πρόσωπον επί την γην, και δεν εφάνει πλέον ο άγγελος του Κυρίου εις τον Μανωέ και εις την γυναίκα αυτού. Τότε εγνώρισεν ο Μανωέ ότι ήταν ο άγγελος Κυρίου και είπεν ο Μανωέ προς την γυναίκα αυτού, «Βεβαίως θέλομεν να αποθάνει, διότι είδομεν τον Θεόν». Αλλη γηνή αυτού είπε προς αυτόν, «Εάν ο Κύριος ήθελε να θανατώσει ημάς, δεν ήθελε δεχθεί ολοκαύτωμα και προσφοράν εκ της χειρός ημών, ουδε ήθελε δείξει εις ημάς πάντα ταύτα, ουδε αναγγείλει προς ημάς τι αυτά εν τη ούτω καιρό». Και γέννησε η γηνή ιών και εκάλεσε το όνομα αυτού Σαμσόν και υξήνθη το παιδίον και ευλόγησεν αυτό ο Κύριος. Και πνεύμα Κυρίου ήρχισε να διεγείρει αυτό εν το στρατοπέδο του Δαν μεταξύ Σαρά και Εσταόρ. Κριτέ, κεφάλαιον Ιώτα Δέλτα. Και κατέβει ο Σαμψόν εις Θαμνάθ και είδε γυναίκα εν Θαμνάθ εκ των θυγατέρων των Φιλιστέων. Και ανέβη και ανήγγειλε προς τον πατέρα αυτού και προς την μητέρα αυτού λέγον: «Είδον γυναίκα εν Θαμνάθ εκ των θυγατέρων των Φιλιστέων. Και τώρα λάβετε αυτήν εις εμέ δια γυναίκα». Είπον δε προς αυτόν ο πατήρα αυτού και η μήτηρα αυτού: «Μήπως δεν υπάρχει μεταξύ των θυγατέρων των αδελφών σου και μεταξύ παντός του λαού μου γυνή, και υπάγεις σύ να λάβεις γυναίκα εκ των Φιλιστέων των απεριτμήτων?» Ο δε Σαμψόν είπε προς τον πατέρα αυτού: «Ταύτην λάβε εις εμέ, διότι αυτή είναι αρεστή εις τους οφθαλμούς μου. Αλλά ο πατήρ αυτού και η μήτηρ αυτού δεν εγνώρισαν ότι παρακυρίου ή το τούτο, ότι αυτός εζήτη αφορμήν εναντίον των Φιλιστέων. Διότι κατ' εκείνον των καιρών οι Φιλιστέοι εδέσποζον επί τον Ισραήλ. Τότε κατέβει ο Σαμψόν μετά του πατρός αυτού και μετά της μητρός αυτού εις Θαμνάθ και ήχθον έως των αμπελώνων της Θαμνάθ. Και ειδού σκύμνος λέοντος οριόμενος συναπήντησεν αυτόν. Και επήλθεν επ' αυτόν το πνεύμα του Κυρίου και διασπάραξεν αυτόν, ως εάν ήθελε διασπαράξει ερήφιον, μη έχων μηδέν εντεσχεσίν αυτού. Πλην δεν ανήγγειλε προς τον πατέρα αυτού ή προς την μητέρα αυτού τι είχε κάνει. Και κατέβη και ελάλησε προς την γυναίκα και ήρεσεν εις τους οφθαλμούς του Σαμψόν και επέστρεψε μεθημέρας να λάβει αυτήν. Και εξέκλεινεν εκ της οδού δια να είδει το πτώμα του λέοντος. Και ειδού σμήνος μελισσών εν το πτώματι του λέοντος και μέλι. Και έλαβεν εκ τούτου εις τας χείρας αυτού και προχώρη τρόγων και ήρθε προς τον πατέρα αυτού και προς την μητέρα αυτού και έδωκεν εις αυτούς και έφαγον. Πλην δεν είπε προς αυτούς ότι εκ του πτώματος του λέοντος έλαβε το μέλι. Και κατέβει ο πατήρ αυτού προς την γυναίκα και έκαμεν εκεί ο Σαμψόν συμπόσιον, διότι ούτως εσυνήθιζον οι νέοι. Και ότε είδον αυτόν έλαβον 30 συντρόφους δια να είναι μετ' αυτού. Και είπεν ο Σαμψόν προς αυτούς: «Τώρα θέλω σας προβάλλει ένιγμα. Εάν δυνηθείτε να λύσετε αυτό εις εμέ, εν τες 7 ημέρες του συμποσίου και να έβρετε αυτό, τότε εγώ θέλω δώσει εις εσάς 30 χιτώνας λινούς και 30 στολάς φορεμάτων. Αλλά εάν δεν δυνηθείτε να λύσετε αυτό εις εμέ, τότε εσείς θέλετε δώσει εις εμέ 30 χιτώνας λινούς και 30 στολάς φορεμάτων». Και είπον προς αυτόν: «Πρόβαλε το ενιγμά σου δια να ακούσομεν αυτό». Και είπε προς αυτούς: «Εκ του τρώγοντος εξήλθε τροφή και εκ του ισχυρού εξήλθε γλυκίτης. Και αυτή δεν ειδήναν το να λύσωσι το ένιγμα δια 3 ημέρας. Και την 7η ημέραν είπαν προς τη γυναίκα του Σαμψόν: «Κολάκευσον τον άνδρα σου και ας μας φανερώσει το ένιγμα, δια να μην κατακάψομεν σε και τον οίκον του πατρός σου εν πυρή. Δια να γυμνώσετε ημάς, προσεκαλέσατε ημάς, δεν είναι ούτω?» Και έκλαψεν η γυνή του Σαμψόν έμπροσθεν αυτού και είπε: «Βεβαίως με μισείς και δεν με αγαπάς. Επρόβαλες ένιγμα προς τους ιούς του λαού μου και εις εμέ δεν εφανέρωσας αυτό». Ο δε είπε προς αυτήν: «Ουδέ προς τον πατέρα μου και προς τη μητέρα μου δεν εφανέρωσα αυτό, και εις σε θέλω φανερώσει?» Αλλά αυτή έκλαιεν έμπροσθεν αυτού τας 7 ημέρας, καθώς ήτο το συμπόσιον αυτών. Την δε 7η ημέραν εφανέρωσε αυτό προς αυτήν, διότι παρινόχλησεν αυτόν. Ιδέ εφανέρωσε το ένιγμα προς τους ιούς του λαού αυτής. Τότε είπον προς αυτόν οι άνδρες της πόλεως την 7η ημέραν, πριν δύσει ο ήλιος: «Τι γλυκύτερον του μέλιτος και τι ισχυρότερον του λέοντος?» Ο δε είπε προς αυτούς: «Εάν δεν ηθέλετε αρωτριάσει με την δάμαλήν μου, δεν ηθέλετε ευρύ το ένιγμά μου». Και επήλθεν επ' αυτόν πνεύμα Κυρίου και κατέβη εις ασκάλωνα και εφώνευσε 30 άνδρας εξ αυτών και έλαβε τα ημάτια αυτών και έδωκε τα στολάς εις τους εξηγήσαντας το ένιγμα. Και εξήφθη ο θυμός αυτού και ανέβη εις τον οίκον του πατρός αυτού. Η δε γυνή του Σαμψόν εδόθη εις τον σύντροφον αυτού, τον οποίον είχε φίλον αυτού.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε ότι μιλάγαμε για τις επτά λαμπάδες πυρός που βλέπουμε στην Αποκάλυψη. Πάμε πάλι πίσω εκεί να διαβάσουμε λιγάκι. Έτσι να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή για όσους δεν ήταν εδώ και δεν ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Να βοηθήσω έτσι λίγο να καταλάβουν να μπει όλο σωστά αυτό που ο Κύριος θέλει να μας πει σήμερα. Διαβάζω Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο τέταρτο, δέλτα κεφάλαιο. Διαβάζω από το πέντε εδάφιο, εδώ είναι η σκηνή του θρόνου. Βλέπει ο Ιωάννης τον καθήμενο επί του θρόνου. Και εκ του θρόνου εξήρχονται αστραπέ και βροντέ και φωνέ. Και ήσαν επτά λαμπάδες πυρός και όμενε έμπροσθεν του θρόνου έτινες είναι τα επτά πνεύματα του Θεού. Επτά λαμπάδες πυρός. Και συνεχίζουμε στο πέμπτο κεφάλαιο, στο έξι εδάφιο, συμπληρώνει για να μας πει κάτι ακόμη για τα επτά πνεύματα, που το επτά τι είπαμε συμβολίζει. Πληρότητα. Όπου βλέπεις το επτά είναι πληρότητα. Βλέπετε, η εβδομάδα έχει 7 μέρες, ένας πλήρης κύκλος. Μετά ξεκινάει μια άλλη. Όλο το σχέδιο του Θεού, πόσες ημέρες εκ των οποίων 1000 χρόνια η κάθε μία περιλαμβάνει. 7. 7 χιλιετηρίδες. Σε πόσες μέρες τελείωσε ο Κύριος τα πάντα και μετά αναπαύθηκε. 7. Ακόμη θέλω να το δείτε και αλλιώς. Όταν μας δείχνει εδώ στην Αποκάλυψη το θηρίο με τα 7 κεφάλια, βλέπετε είναι 7 κεφαλές. Τι σημαίνει? Ότι έχει φτάσει πια, το σύστημα αυτό του Αντίχριστου έχει φτάσει στην ολοκλήρωσή του. Δεν έχει άλλο από εκεί πέρα. Τελειώνει. Εδώ όμως μιλάμε για τα 7 πνεύματα του Θεού. Μιλάμε για την πληρότητα του Αγίου Πνεύματος. Και λέει εδώ στο 6, και είδον και ειδού εν μέσω του θρόνου και των τεσσάρων ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων αρνίων ιστάμενων, ως εσφαγμένων έχουν κέρατα 7 και οφθαλμούς 7, ήτινες οφθαλμοί, οι οποίοι οφθαλμοί είναι τα 7 πνεύματα του Θεού, τα απεσταλμένα εισπάσαν την γην. Προσέξτε τώρα. Η πληρότητα του Αγίου Πνεύματος που φανερώνεται σε 7 λαμπάδες πυρός έχει αποσταλεί. Και αυτά είναι τα καλά νέα, αδελφοί. Έχει αποσταλεί. Τι σημαίνει αυτό? Τι είναι οι 7 λαμπάδες πυρός? Θυμάστε, σας είπα, τα είδαμε τα 7 πνεύματα. Στον Ισαΐα, στο Ιώτα Α, στο 2 εδάφιο τα λέει. Το πρώτο, το μεσαίο, που αυτά αντιστοιχούν στην επτάφωτη λιχνία, είναι ο κορμός. Και εκεί ποιο δέντρο είπαμε αντιπροσωπεύεται? Η αμυγδαλιά. Το δέντρο που συμβολίζει τη δύναμη της Ανάστασης. Το πρώτο το οποίο ανασταίνεται από την έκρα του χειμώνα. Και τίνεται στα λευκά. Σύμβολο της Ανάστασης. Γιατί η δύναμη, το πνεύμα όλο αυτό, εάν μπορείς να το παρουσιάσεις σε μια συντομογραφία, πώς θα το ονομάσεις? Το πνεύμα της Ανάστασης. Το πνεύμα το οποίο ανασταίνει νεκρούς. Λέει, εάν το πνεύμα του Αναστήσαντος των Χριστών εκ νεκρών κατοικεί μέσα σας, θα αναστήσει και αυτός τα νεκρά σώματά σας. Μια υπόσχεση εκεί. Αλλά κοιτάξτε ποιο πνεύμα κατοικεί μέσα μας. Το πνεύμα του Αναστήσαντος των Χριστών εκ νεκρών. Ποιο είναι αυτό το πνεύμα? Το πνεύμα το Άγιο. Το ονομάζει το πνεύμα του Αναστήσαντος των Χριστών. Ποιος είναι ο Αναστήσας των Χριστών? Το πνεύμα του Πατέρα. Είναι το πνεύμα της Ανάστασης. Μας το παρουσιάζει λοιπόν σαν ένα δέντρο. Ένα κορμό και 6 κλαδιά. Ο κορμός, είπαμε, είναι Η αρχή, το πνεύμα του Γιάχβε. Το πνεύμα της Διαθήκης που έρχεται προκειμένου να έρθει επάνω σου, το πνεύμα το Άγιο, πρέπει να σε χωρίσει. Πρέπει να χωρίσει, να κάνει ένα διπλό χωρισμό για να μπορεί να έρθει. Τα είπαμε όλα αυτά. Απλά τα επαναλαμβάνω λίγο για αυτούς που ίσως δεν τα έχουν ακούσει. Τι θα πει Άγιο, πνεύμα Άγιο. Άγιος τι θα πει. Ξεχωρισμένος. Και ο Κύριος κάνει ένα διπλό ξεχωρισμό. Κοιτάξτε τον Ισραήλ. Πρώτα τον ξεχώρισε από την Αίγυπτο. Τον έβγαλε. Μετά τον πήγε στο Σινά και τι έκανε εκεί. Το δεύτερο ξεχωρισμό. Έβγαλε τον κόσμο μέσα από τον Ισραήλ. Εύκολα βγαίνεις από τον κόσμο. Δύσκολα βγαίνει ο κόσμος από μέσα σου. Και αυτή είναι η δουλειά του Αγίου Πνεύματος. Για να σε κάνει Άγιο. Επίσης έρχεται το Πνεύμα το Άγιο για να σε ξεχωρίσει για τη δόξα Του. Άγιοι γίγνεστε καθώς εγώ είμαι Άγιος. Άγιος ο Κύριος και Αγίους θέλει παραλάβει. Γι' αυτό και σαν Πνεύμα Άγιο ο Θεός φανερώνεται μόνο σε αυτούς οι οποίοι έχουν κάνει διαθήκη επάνω στο αίμα της θυσίας. Και έχουν πει Κύριε αποφασίζω, θυμάστε που μιλήσαμε για τον Αβραάμ με τα διχοτομήματα, με τη θυσία. Και ο Κύριος πέρασε στο χώρισμα επάνω, πέρασε ο Κύριος για να μας πει ότι εφόσον κρατούμε το δικό μας μέρος και είμαστε από την πλευρά της δικαιοσύνης, από την πλευρά του αγιασμού, της αφιέρωσης, από την πλευρά του δικαίου που είναι το μέρος του Θεού, τότε ο Κύριος θα είναι τείχος πυρός να μας φυλάξει. Και πήγαμε και είδαμε πόσες φορές ο Κύριος φανερώθηκε πάλι σαν φωτιά. Για να ξεχωρίσει το λαό του. Να τον σκεπάσει, να τον βοηθήσει για να συνεχίσει να βαδίζει Άγια. Ωραία. Έρχεται λοιπόν πρώτα το πνεύμα του Γιάχουε μέσα μας. Όταν μας βαπτίζει ο Κύριος έρχεται το ίδιο πνεύμα που ερχόταν πάνω στους προφήτες, πάνω στους κριτές. Το ίδιο πνεύμα έρχεται και πάνω στους Αγίους της Καινής Διαθήκης. Ήρθε πάνω στους Αποστόλους, σε όλη την πρώτη εκκλησία, την Αποστολική και τώρα ο Κύριος βαπτίζει τα παιδιά του σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους λαούς και τα έθνη. Ω, και ευχαριστώ τον Κύριο. Βλέπω μαύρους, άσπρους, κίτρινους, κόκκινους, όλοι να είναι βαπτισμένοι με το Πνεύμα του Άγιου, να χαίρονται μέσα στη χαρά του Κυρίου. Αμήν. Ζούμε μέρες έξοχες, θαυμάσιες. Θαυμάσιες. Πολύ ωραία. Ποια είναι όμως η επιθυμία του Κυρίου και ο λόγος που έρχεται πάνω μας το πνεύμα αυτό του ξεχωρισμού. Έχει, είπαμε, να κάνει μια δουλειά. Ποια είναι αυτή? Πρέπει να φυτρώσουν 6 πνεύματα. Το 6 τι είναι? Αριθμός ανθρώπου. Είναι η Εκκλησία, το 6, και ο Κύριος. Σύνολο 7. Πληρότητα. Όλο το σώμα. Η κεφαλή και το σώμα. Το 6 έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Τα 6 πνεύματα που βλέπουμε στον Ισαΐα Ι.Α. που είναι το πνεύμα της σοφίας και της συνέσεως. Πνεύμα βουλής και δυνάμεως. Πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Τα 6 αυτά είναι εργασία του Αγίου Πνεύματος για μας. Για μας. Και πρέπει... Προσέξτε, αυτά τώρα είναι, εκδηλώνονται σαν φως ζωής. Σαν φως. Έρχονται σαν φως. Έχουν να κάνουν με τη ζωή μας. Μας έβαλε ο Κύριος από τα πράγματα για να δούμε τα πνευματικά, να τα καταλάβουμε και τώρα ο Κύριος μας τα ανοίγει. Πόσα χρόνια κηρύττω εδώ? Πόσα χρόνια ακούτε τα κηρύγματά μου? Έχω κηρύξει ποτέ γι' αυτά? Όχι. Τώρα τα ανοίγει ο Κύριος. Τώρα τα ανοίγει. Γιατί? Γιατί θέλει να κάνει ενεργήματα. Θέλει να κάνουμε τα ανάλογα έργα. Θέλει να ανταποκριθούμε σε αυτά που ο Κύριος έχει στο πρόγραμμά του τώρα, στις μέρες μας. Γι' αυτό και μας δίνει το λόγο. Μας δίνει το λόγο να ανεβεί η πίστη και όταν ανεβεί η πίστη μετά ανεβαίνουν τα έργα. Πάντα η πίστη εκδηλώνεται με έργα. Τα πνεύματα αυτά, την πληρότητα του πνεύματος, λέει, είναι τα πνεύματα αυτά τα έχει αποστείλει ο Θεός. Τι σημαίνει αυτό, τα έχει αποστείλει? μου έχει φέρει τέτοια χαρά μέσα μου αυτό το πράγμα, αδελφοί. Τι μου λέει αυτό, τι μου λέει. Μου λέει ότι το βάθος του Θεού, ποιος το ξέρει? Το Πνεύμα. Γιατί έστειλε το Πνεύμα του? Ποιος είναι ο στόχος, ο λόγος για τον οποίο έστειλε το Πνεύμα του ο Θεός? Για να επικοινωνήσει το βάθος του στους Αγίους του. Να γυρίσουμε στην Α Κορινθίους, στο Β κεφάλαιο. Διαβάζω έτσι λίγα εδάφια, είναι αναγκαίο. Θα διαβάσω από το πρώτο εδάφιο. Και εγώ, αδελφοί, ότι ήλθον προς εσάς, ήλθον ουχή με υπεροχήν λόγου ή σοφίας. Προσέξτε πώς κήρυται ο Παύλος. Που, εάν ήταν κάποιος που θα μπορούσε να έχει υπεροχή λόγου και σοφίας, ποιος ήτανε? Μιλούσε και τρέμανε οι άνθρωποι. Οι ηγεμόνες τρέμανε. Και τον σταματάγανε γιατί δεν μπορούσαν να ακούν τα λόγια του. Μένεσε, Παύλε, σταμάτα, δεν μπορούμε να ακούμε άλλο. Τέτοια δύναμη είχε ο λόγος του Παύλου. Αλλά κοιτάξτε τι λέει ο άνθρωπος του Θεού. Δεν ήρθα σε εσάς με υπεροχή λόγου ή σοφίας, κηρύττωνη σε εσάς την μαρτυρία του Θεού, διότι αποφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σας άλλον τι ημί Ιησούν Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων. Δηλαδή έβλεπε ο Κύριος τα αδέλφια, ο Παύλος τα αδέλφια του, και τι έβλεπε? Το σώμα του Κυρίου. Έβλεπε το πάθος του Χριστού για να κερδίσει εσένα, εμένα. Και όταν περπατάς μέσα στο σώμα και είσαι μέσα στους Αγίους, να ξέρεις δίπλα σου αυτός που είναι δίπλα σου, αυτή που είναι δίπλα σου, τα αδέλφια σου, είναι ο κόπος και ο μόχθος του Ιησού Χριστού. Και βλέπω το πάθος του Χριστού, την αγάπη του για τα αδέλφια μου. Έτσι περπατούσε ο Απόστολος μέσα στην Εκκλησία, με αυτή την αποκάλυψη. Και εγώ ήλθον προς εσάς με ασθένεια και με φόβον και με τρόμον πολύ. Τα λέει κανείς, μα ο Απόστολος Παύλος. Θα δούμε γιατί τώρα. Δηλαδή δεν είχε καμιά εμπιστοσύνη στη σάρκα ο Παύλος. Ήξερε, η μάχη αυτή που έκανε, μπήκε σε μια πόλη της οποίας ο δαίμονας ήταν από πάνω, την επισκίαζε ένας δαίμονας σεξουαλικής ακαθαρσίας στην Κόρινθο. Είχανε την θεά Αφροδίτη, είχαν νομιμοποιήσει το σεξ, τις παράνομες σχέσεις, οι γυναίκες μέσα από τα σπίτια τους μπορούσαν να πάνε να αφιερωθούν στην θεά για 2 χρόνια και γινόταν κοινές πόρνες με το πρόσχημα ότι θα είχε η οικογένεια μετά ευλογία, ευημερία, θα είχαν υλικά αγαθά, θα τους ευλογούσε η θεά της γονιμότητας. Τα που σας έδειχνα την άλλη φορά. Απάτη. Και ήρθε με φόβο και τρόμο, γιατί ήξερε ότι είχε να κάνει με πνεύματα ακάθαρτα, με δαίμονες, οι οποίοι κυριαρχούσαν εκεί. Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν εγένοντο με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας. Προσέξτε, τα χρειαζόμαστε, θέλω να τα κατάτε αυτά. Αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Ερχόταν δηλαδή να μιλήσει σε έναν κόσμο όχι με το σαρχικό τρόπο που έχει μάθει ο κόσμος. Ερχότανε με τις δυνάμεις του ουρανού. Ερχότανε με τα του Αγίου Πνεύματος. Ερχότανε με τη δόξα και το μεγαλείο και τα όπλα τα πνευματικά με τα οποία ήταν ντυμένος για να κάνει μια πνευματική μάχη. Χωρίς να στηρίζεται στον εαυτό του, στις γνώσεις του που τις είχε, στη μόρφωσή του που την είχε, στα πτυχία του που τα είχε, στις δυνάμεις που είχε. Δεν στηριζότανε καθόλου σε αυτά. Διάλεξε να βαδίζει ταπεινά, με φόβο και τρόμο. Διάλεξε να έρθει με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Δια να είναι η πίστη σας ουχή δια της σοφίας των ανθρώπων, αλλά δια της δυνάμεως του Θεού. Πρίκιζε την Εκκλησία. Έβαζε θεμέλιο κάτω για να πατήσει η Εκκλησία στη δύναμη του Θεού. Λαλούμεν δε σοφίαν μεταξύ των τελείων. Σοφίαν όμως ουχή του αιώνος τούτου. Δεν μου λέτε ποια λέξη χτυπάει? Ποια λέξη θα χτυπάει όλη αυτή την ώρα που μιλάω? Σοφία. Η σοφία. Τι θέλουμε? Γι' αυτή μιλάμε σήμερα. Μίλησα για όλα τα άλλα πνεύματα εκτός από τη σοφία. Αν θυμάστε, το πνεύμα της σοφίας και συνέσεως. Καταλάβουμε τι είναι η σοφία. Λαλούμε δε σοφία μεταξύ των τελείων, σοφία όμως ουχή του αιώνος τούτου, ουδέ των αρχόντων του αιώνος τούτου, των θυρωμένων. Δεν την ξέρουν δηλαδή τη σοφία αυτοί οι άρχοντες του κόσμου τούτου. Και θέλουμε να τη μάθουμε. Αμήν. Θέλουμε να μας δώσει ο Κύριος χάρη και να ανέβει το Ευαγγέλιο σε τέτοιο επίπεδο ώστε να ακούσουν οι άρχοντες. Και όταν φτάσουν να ακούσουν οι άρχοντες το Ευαγγέλιο, η χώρα εκείνη είναι έτοιμη να γεμίσει με τη δόξα του Κυρίου. Προσεύχεστε. Δεν θέλω να βλέπουμε μονάχα τον εαυτό μας, αδελφοί. Θέλω η Εκκλησία να είναι χτισμένη σε τέτοιες αρχές που να μπορεί να έρθει και να κάτσει εδώ μέσα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και να ακούσει και να νιώσει άνεση. Και ο Κύριος θα μας φέρει σε τέτοια επισημότητα και πνευματικό μεγαλείο, ώστε να μπορεί η Εκκλησία όχι μόνο να φτάσει, αλλά να ξεπεράσει οτιδήποτε άλλο υπάρχει στον κόσμο αυτόν. Σε μεγαλείο και δόξα πνευματικό. Δεν μιλάω για ανθρώπινα μεγαλεία. Γίνεται, αυτή τη στιγμή γίνεται αυτό το πράγμα. Κάτω στην Κολομβία που ήμουν, έχω κηρύξει σε μεγιστάνες, έχω κηρύξει σε ανθρώπους που ήταν κάτω εκεί, που ήταν με από την κυβέρνηση. Τώρα κάθονται στην ουρά πρέσβεις, κάθονται στην ουρά για να ανοίξει η εκκλησία, περιμένουν και έρχεται επίσημα ο αρχηγός του κράτους της Κολομβίας και ακούει το κήρυγμα. Από τον Σίδρα Καστελιάνος. Τόσο που δύο φορές προφήτευσε. Σας είπα, όσοι θυμάστε την προφητεία αυτή που είχε κάνει. Ο Κύριος έχει ανοίξει διάπλατα το έργο του. Αλλά είναι ένας λαός που προσεύχεται. Έχουν φοβερό πόνο, φόνους, δυστυχία. Φοβερή στην Κολομβία είναι φατρίες αυτές οι βαρώνοι με τα ναρκωτικά και τρώγονται μεταξύ τους, σκοτώνουν. Δηλαδή, εάν δεν μπορείς να ζήσεις ήσυχος, δηλαδή, εάν δεν είσαι με κανένα, πάλι θα σε σκοτώσουν. Α, δεν είσαι με εμάς, άρα είσαι με τους άλλους. Έρχεται ο άλλος. Α, δεν είσαι με εμάς, είσαι με τους άλλους. Αυτό γίνεται συνέχεια. Μια τρέλα. Και έχουν οι άνθρωποι στραφεί στον Κύριο. Θυμάμαι, έβλεπα ανθρώπους. Μόνο που τους έβλεπες, φοβούσουν. Έβλεπες ότι άνθρωποι με τον πιστόλι εδώ μέσα ήταν. Μπράβοι, τέτοιοι. Φουσκωτοί, όλοι. Και τον έβλεπες και λες, μαμά μου, αυτός εδώ θα φάει κόσμο. Και πήγαινε μπροστά και έκλαιγε και έδινε την καρδιά του στον Κύριο. Σκόρμη, τρίχαμε όρθια. Αμήν! Αυτό το Ευαγγέλιο πιστεύουμε, αδελφοί. Και θα τα δούμε όλα αυτά ο Κύριος να τα κάνει. Γιατί αγαπάει τον κόσμο, αγαπάει τον λαό του. Και ο λαός μας έχει ιδιαίτερη αγάπη για τη σοφία και τη γνώση, την πραγματική. Γιατί νομίζετε φρόντισε ο διάβολος να μπει μια θεά Αθηνά στη μέση, μια σοφία, ζωώδης, δαιμονιώδης. Γιατί νομίζετε το έκανε? Για να μην ακούσει ο λαός την αληθινή σοφία. Με ρωτάνε, μου λέει ένας αδελφός, μου λέει, είδαμε αυτό το έργο με την Τρία και μου έκανε εντύπωση το πνεύμα των Ελλήνων. Πώς όταν ήρθε ο Πρίαμος, ο πατέρας του Πάτροκλου στον Αχιλλέα για να ζητήσει το πτώμα του γιου του και με τι γενεοδορία και γενεοψυχία. Δηλαδή έβλεπε ένα άλλο πνεύμα, κάθε άλλο παρά βάρβαρο, μέσα σε αυτές τις μάχες και όλα αυτά, διατηρούσαν δηλαδή μια ευγένεια και ένα λεπτό πνεύμα. Πώς έγινε αυτό, με ρωτάει, μέσα σε όλους τους λαούς που ήταν τόσο βάρβαροι, γιατί ξέρω, λέει, και από τον εαυτό, από τη χώρα μας, εκεί, τα ρώσικα φύλλα, όλοι οι Σλάβοι και όλα αυτά, λέει, βάρβαρα πράγματα, δεν είναι τον εχθρό τους, δεν τον λυπόντουσαν. Και εδώ ο Αχιλλέας του δίνει και χρόνο για να θάψει το γιο του. Κάνουν ανακοχή, δηλαδή υπήρχε μια λεπτότητα. Πώς, και άλλα πράγματα έτσι, πώς αυτά τα έχουν οι Έλληνες αυτά πράγματα. Και του εξήγησα, του λέω, κοίταξε, κάθε λαός είναι σαν ένας γιος του Κυρίου και έχει ένα ιδιαίτερο χάρισμα. Κάθε λαός. Και ο Θεός έδωσε στους Έλληνες ένα χάρισμα όσον αφορά την αγάπη για τη σοφία. Ο νους μας δουλεύει διαφορετικά. Εάν έχετε έρθει σε επαφή με άλλους ανθρώπους, μου το είπε αφού ορών. Λέει, δεν μπορώ να καταλάβω πώς δουλεύει το μυαλό σας. Λέει, έχετε πάρα πολύ απαιτητικό νου. Δηλαδή, ενώ οι άλλοι ακούνε κάτι και ησυχάζουν, ναι, εντάξει, ο Έλληνας τι θα κάνει, τι κάνει. Γιατί άραγε αυτό, το είπε. Τι ήθελε να πει, γιατί. Μήπως συνδέεται αυτό με εκείνο. Και δουλεύει μέσα το μυαλό του και ψάχνει να βρει. Όταν βρει τις συνδέσεις, τότε ησυχάζει ο Έλληνας. Αυτό είναι ένα δώρο που του έδωσε ο Κύριος. Και βοηθάει πάρα πολύ στο λόγο του Κυρίου. Βλέπω πώς δουλεύει ο Θεός από μέσα μου για να μου δείξει πράγματα, συνδέσεις μέσα, να συνδέσει το λόγο όλο. Να μην υπάρχει, δεν θέλω να υπάρχει, άμα δω κάτι και είναι κάτι κενό, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Σηκώνομαι τα μεσάνυχτα, ψάχνω, προσεύχομαι. Διαβάζω από εδώ, διαβάζω από εκεί, ξαναπροσεύχομαι πάλι. Μέχρι που ο Κύριος να το ανοίξει για να ξέρω όλη τη βουλή, να ξέρω πού στέκεται η Εκκλησία και να είμαι ήσυχος. Να είμαι ήσυχος. Άλλοι δεν τους νοιάζει. Λέει, εμείς λέει, τι έχουμε λέει σαν λαός, πού είναι το χάρισμά μας. Λέω, κάπου είναι λέω. Και τι μου λέει, μόνος του τώρα ξαφνικά λέει, εμείς λέει εκεί πέρα λέει στους ανθρώπους, λέει, μόλις ακούσουν το Ευαγγέλιο και την αγάπη του Χριστού, λύνονται οι άνθρωποι στο κλάμα. Έρχονται, λύνονται. Να λέω, η απλότητά τους είναι δώρο. Την οποία εμείς δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Για μας είναι πολυτέλεια αυτό. Η απλότητα που έχει ο κόσμος, ο σλάβικος λαός, έχει μια απλότητα. Οι τσιγκάνοι, άλμα έχουν θαυμάσιο δώρο. Δεν υπάρχει τσιγκάνος άπιστος. Όλοι οι τσιγκάνοι πιστεύουν και αγαπάνε τον Θεό. Προσέξτε το. Και είναι όταν θες να βάλεις φωτιά και θες να αρπάξεις γρήγορα, φέρει τσιγκάνους μαζί να δεις. Ανάβει αμέσως η φωτιά, αλλά πρέπει μετά να βάλεις χοντρά ξύλα. Γιατί έχουν το μειονέκτημά τους είναι ότι τη σβήνει μετά η φωτιά. Και πρέπει ξανά πάλι, ενώ εμείς προχωράμε. Ισικανοποιούμαστε στο λόγο, μας κρατάει ο λόγος και προχωράμε. Κάθε λαός έχει κάτι το ιδιαίτερο. Έδωσε την ψεύτικη σοφία για να κρύψει την αληθινή. Και ο Κύριος θέλει να φανερώσει τη σοφία του αδελφή. Την ευλογημένη αυτή σοφία που θα δούμε, που είναι δώρο του πνεύματος. Ένα από τα 7 πνεύματα. Ένας από τους καρπούς του κόπου και του μόχθου του Αγίου Πνεύματος μέσα στους Αγίους. Και λέει, λαλούμε σοφία στο 7 εδάφιο του Θεού μυστηριώδη την αποκεκριμένη. Βλέπετε, είναι κρυμμένη αυτή η σοφία. Άρα πρέπει να αποκαλυφθεί. Και πώς μπορεί να αποκαλυφθεί, θα μας πει τώρα σε λίγο. Την οποία προώρησε ο Θεός πρώτων αιώνων εις δόξαν ημών. Την προώρησε αυτή τη σοφία. Ήταν μέσα στη βουλή του. Την προώρησε για δόξα μας. Το πιστεύει η Εκκλησία αυτό. Αμήν. Αμήν. Την οποίαν ουδείς των αρχόντων του αιώνος τούτου εγνώρισε, διότι αν ήθελον γνωρίσει, δεν ήθελον σταυρώσει τον Κύριον της δόξης. Αλλά καθώς είναι γεγραμμένον εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε και ότι δεν ήκουσε και εις καρδιάν ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε εις τους αγαπώντας Αυτόν, εις ημάς δε ο Θεός αποκάλυψαν ταύτα. Αυτά που είχε κρύψει, που δεν μπορούσε ούτε αυτή, ούτε καρδιά να συλλάβει, ούτε διάνοια να συλλάβει, ούτε μάτι να δει, τα έκρυψε ο Κύριος, αυτά λέει μας τα αποκάλυψε. Πώς? Δια του πνεύματος αυτού. Και λέει, επειδή το πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Το πνεύμα ερευνά τα βάθη του Θεού. Και αυτό το πνεύμα που είναι το πνεύμα το Άγιο. Και κάνει εκεί ένα παραλληλισμό με τον άνθρωπο και το πνεύμα του. Και λέει παρακάτω, διότι ουδείς γνωρίζει τα του ανθρώπου ημί το πνεύμα του ανθρώπου το εν αυτό. Παραλληλίζει τον Θεό με τον άνθρωπο. Έγινε ο Θεός και η εικόνα του. Ο άνθρωπος είναι η κατ' εικόνα Θεού. Έχουμε τον Θεό και το πνεύμα του. Τον άνθρωπο και το πνεύμα του. Και το πνεύμα του Θεού ερευνά τα βάθη. Θέλω αυτό να περάσει μέσα μας, αδελφοί. Ερευνά τα βάθη. Αυτό το πνεύμα τώρα που ερευνά τα βάθη, ο Θεός τι έκανε? Το απέστειλε. Και έρχεται μέσα σου. Να κάνει τι? Απλά να βαπτιστείς και να μιλάς γλώσσες και να λες δόξα Κύριε, αλληλούια. Μόνο αυτό. Αυτή είναι η είσοδος. Έρχεται ο Κύριος για να σου πει, παιδί μου, σε σφράγισα και ήρθε πάνω στο πνεύμα μου. Και μπήκα μέσα στο σπίτι σου να μπω, να μείνω, να κατοικήσω. Ωραία. Από εκεί και μετά τι κάναμε? Τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο? Τι θέλει να κάνει? Τι επιθυμεί ο Θεός? Επιθυμεί να φέρει την πληρότητα. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, προσεύχεστε, λέει, προσεύχομαι για να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. πληρούστε Πνεύματος Αγίου καθημέραν. Τι είναι αυτό το πλήρωμα το οποίο επιθυμεί ο Κύριος? Είναι το να έρθουν σε ύπαρξη τα άλλα έξι πνεύματα, τα παράγωγα του Αγίου Πνεύματος μέσα σου. Πολλοί χριστιανοί έχουν λάβει το Πνεύμα το Άγιο, αλλά είναι μόνο ο κορμός, δεν έχει βγάλει καν κλαδιά. Και σας ρωτάω, ο καρπός που κρέμεται, στον κορμό ή στα κλαδιά? Κοιτάξτε ο Κύριος τι είπε, εγώ είμαι η άμπελος, εσείς τα κλίματα, η κλάδη. Αυτό έχει να κάνει, αδερφοί, με μας τώρα. Το πόσο έχεις αφήσει το Πνεύμα του Θεού να ενεργήσει ώστε να φέρει την πληρότητά του μέσα σου. Τα έξι πνεύματα. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως. Πνεύμα βουλής και δυνάμεως. Πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Αμήν. Ήρθε το Πνεύμα του Γιάχβε πάνω σου. Όταν ο Κύριος πήγε στην Ναζαρέτ, την πατρίδα του, του ζητήσανε να κηρύξει. Ποιο βιβλίο πήρε? Το Ισαΐα. Και σε ποιο εδάφιο άνοιξε? Στο ξι αλφα 1. Και τι λέει εκεί? Πνεύμα του Γιάχουε Αδωνάη είναι επ' εμέ. Δια τούτο με έχρισε. Όπως ήρθε το Πνεύμα του Γιάχουε πάνω του, ήρθε και πάνω σου. Αλλά όμως τώρα το Πνεύμα αυτό θέλει να φέρει καρπό. Για να φέρει καρπό πρέπει να βγουν τα κλαδιά. Πρέπει να ανοίξεις. Για να φέρει ο Κύριος την πληρότητά του. Ποιο είναι, είπαμε, το τελευταίο και ποιο είναι το πρώτο από τα έξι? Το τελευταίο είναι ο φόβος. Όχι ο φόβος που έχουν οι δαίμονες και τρέμουν το Θεό και φρύτουν, αλλά ο φόβος.

0: για να σταθεί. Γι' αυτό είναι ο λόγος. Είναι η υπόσταση των μη βλεπομένων. Προσέξτε, δεν μπορούμε να πούμε πίστευε και δεν πειράζει, πίστευε τυφλά. Είναι καλή πίστη αυτή? Όχι, η πίστη πάντοτε θέλει τι από κάτω? Τι χρειάζεται η πίστη? Η πίστη χρειάζεται τον λόγο. Εκεί πιστεύουμε, όχι ότι να είναι. Γι' αυτό λέει παν μη εκ πίστεως είναι αμαρτία. Και ο Ιούδας λέει, αδελφοί λέει, να συναγωνίζεστε δια την πίστη την άπαξ παραδοθήσαν εις τους Αγίους. Η πίστη όλη παραδόθηκε, είναι γραμμένη. Το τι και πώς θα πιστεύεις ακριβώς έχει γραφτεί, έχει γίνει διαθήκη, έχει σφραγιστεί με αίμα και δεν μπορεί να αλλάξει κανείς. Και επάνω εκεί στέκεσαι και εγώ και εσύ. Επάνω εκεί στέκεται η ακαιρεότητα της ψυχής μας, η αιώνια ζωή. Δεν είναι κάτι που είναι μετέωρο και ο καθένας μπορεί να το στραμπουλάει, να προσθέτει, να αφαιρεί, να σαν τον μπακάλι με τη ζάχαρη που έβαζε, μα μικρός πήγαινα και έβαζε μέχρι να το φέρει ακριβώς, να μην βάλει λίγο παραπάνω. Δεν είναι μπακάλικο λόγος του Κυρίου. Είναι διαθήκη σφραγισμένη με αίμα, τελείωσε. Και τώρα σε καλεί ο Κύριος να ερευνήσεις την πίστη, να την δεις και να την εγκολποθείς. Απαγορεύεται να την αλλάξεις, απαγορεύεται να κάνεις οτιδήποτε. Εκεί πάνω πατάει η πίστη. Εκεί πάνω πατάει η πίστη σου. Στο λόγο. Ούτε αυτό πίστευε και μη ερεύνα. Σατανικό πράγμα είναι. Τι λέει ο διάβολος? Μπορώ να σου σερβίρω ό,τι θες, πίστευε το, μην το ερευνάς και εγώ κάνω τη δουλειά μου. Όχι, δεν είναι έτσι, αδελφοί. Δεν είναι έτσι. Ό,τι μας έδωσε ο Κύριος είναι επακριβώς σύμφωνα με το τέλειο θέλημά του, η καρδιά του είναι καθαρή και ο στόχος του είναι να σε σώσει και να σε φέρει μέσα στη δόξα του. Αυτός είναι ο φόβος του Κυρίου, βάση, η βάση. Και είναι η αρχή της σοφίας. Τότε δηλαδή αρχίζεις να μπαίνεις μέσα στη σοφία. Όταν μπει η βάση του φόβου από κάτω και αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι η πίστη που μου έδωσε ο Κύριος είναι ό,τι πολυτιμότερο έχω. Χαράσει και δεν χαράσετε. Η επιστήμη άλλαξε χιλιάδες γνώμες και εδώ μέσα λόγω του Θεού δεν άλλαξε ούτε ένα γράμμα. Ιώτα εν και μία κεραία, είπε ο Κύριος, δεν θα παρέλθει μέχρι ότου γίνωση πάντα ταύτα. Ο φόβος είναι η βάση. Και ο φόβος του Κυρίου ονομάζεται ο ίδιος ο λόγος από τους ψαλμούς. Οι κρίσεις του Κυρίου, οι εντολές του Κυρίου, τα διατάγματα του Κυρίου, ο φόβος του Κυρίου είναι καθαρός.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: συνέχεια του κηρύγματος.
1: Είναι εντολές. Πάνω εκεί στηρίζεται η σοφία για την οποία μιλάμε. Πόσοι έχουν ανάγκη από σοφία? Γιατί? Και τι θέλουμε τη σοφία? Και εδώ ιδιαίτερα μιλάμε για το πνεύμα της σοφίας. Ποια είναι η διαφορά? Το πνεύμα της σοφίας είναι, να το πω έτσι απλά, ότι γεννάει σοφία. Για κάθε κατάσταση. Για οτιδήποτε είναι που θα έρθεις αντιμέτωπος, το πνεύμα της σοφίας σου δίνει σοφία για κάθε τι το οποίο, με το οποίο διαλέγεσαι. Και τι μας λέει ο Κύριος? Όποιος είναι ελλιπής σοφίας, να ζητάει παρά του Θεού, του δίδοντος πλουσίος και μηδενός ονειδίζοντος. Δηλαδή η καρδιά του είναι να γεμίσεις με σοφία. Και όταν πας και του πεις, Κύριε, έχω ανάγκη από σοφία, σε παρακαλώ, δεν θα σε κοροϊδέψει ο Κύριος. Θα σου πει, μπουνταλά, δεν καταλαβαίνεις. Αυτό με νευρίαζε όταν ρώταγα τον δάσκαλο, ή κάποιος ρώταγε τον δάσκαλο, κουρασμένος τώρα τελευταίες ώρες και αυτά, και έλεγε, κεφάλα, δεν καταλαβαίνεις. Και δεν τολμούσε κανείς να ξαναρωτήσει. Ο Κύριος μας δεν κάνει έτσι, αρεφή. Γιατί? Γιατί σε ό,τι πολυτιμότερο έχει. Και όταν έρθει και βρει την ψυχή σου βολική και πας και του πεις, Κύριε, θέλω σοφία, ξέρετε ο Θεός τι κάνει? Ω, επιτέλους καταλάβανε ότι έχουν ανάγκη από σοφία. Λοιπόν, δώσε. Ρίξε κάτω σοφία, μπόλικη, για να κατοικεί ο λαός μου με σοφία, να ζει με σοφία. Ωραία. Η σοφία τι είναι? Τι θέλουμε τη σοφία άραγε? Γιατί το ιδιαίτερο? Για να καταλάβουμε τι χρειάζεται, πρέπει να δούμε η σοφία τι κάνει. Ξέρετε, αδερφοί, τι είναι η σοφία? Η σοφία είναι ο αρχιτέκτονας. Η δύναμη με την οποία ο Κύριος δημιουργεί, φτιάχνει πράγματα. Συγκροτεί, ενώνει και τακτοποιεί. Είναι, θα λέγαμε, ο στολιστής, ο διαρμιστής, ο καλλιτέχνης. Αυτά που σας λέω τώρα είναι από το λόγο μέσα. Θέλω, θα διαβάσετε τα πρώτα 8 κεφάλαια των παροιμιών. Διαλέγονται μόνο με τη σοφία. Και η σοφία έχει ένα αντίπαλο. Προσέστε σαν γυναίκα εκεί πέρα. Είναι ποιητικός λόγος, έτσι. Ποιητικός λόγος. Και παρουσιάζει τη σοφία και την φρόνηση σαν αδερφές. Πάνε μαζί αυτές. Και είναι και συνώνυμα. Θα δούμε τι ακριβώς. Αλλά έχουν μια αντίπαλο. Ποια είναι αυτή? Μια πόρνη είναι εκεί μέσα. Βλέπετε? Μια πόρνη η οποία στρέφει τους ανθρώπους από το μονοπάτι της δικαιοσύνης και της σοφίας και του λέει πάσος της είναι ενδεής φρενών, αστραφεί εδώ, λέει. Όποιος δηλαδή είναι μωρός και ανόητος, ας έρθει εδώ. Λέει, ο άντρας μου έφυγε μακριά. Έχω στρώσει καινούρια, έχω εκπληρώσει τις ευχές μου, θρησκόληπτη, προσέξτε. Έχω θυμιάματα προς ευχές και έλα να μοιχεύσουμε. Ποια είναι αυτή που κατεβάζει το στόμα της, λέει, στον Άδη και κολακεύει με τους λόγους της? Με ψεύδι. Ποια είναι αυτή? Η Βαβυλώνα. Το ψευδοθρησκευτικό σύστημα το οποίο κλέβει τις καρδιές των ανθρώπων. Τι κάνει η Βαβυλώνα? Ο Κύριος πασχίζει να γεμίσει το λαό του με σοφία, με σύνεση. Θα δούμε ότι η σύνεση έχει να κάνει με διάκριση. Να διακρίνεις. Ο Σολομώντας τι ζήτησε? Τι θες, Σολομώντα, να σου δώσω? Πες μου. Του λέει ο Θεός. Κύριε, επειδή είμαι νέος και ο λαός σου πονείς, θέλω να μου δώσεις διάκριση, σοφία, για να διακρίνω μεταξύ του καλού και του κακού, για να μπορέσω να κυβερνήσω σωστά το λαό σου. Και ο Θεός ευχαριστήθηκε και λέει, Σολομώντα, επειδή δεν ζήτησες πλούτη δόξα ή τους εχθρούς σου στα πόδια σου, γι' αυτό εγώ θα σου δώσω σοφία και θα σου δώσω και όλα τα άλλα τα οποία δεν μου ζήτησες. Απ' την άλλη μεριά όμως, τι βλέπουμε στη ζωή του Σολομώντα, τι έγινε? Ζήλεψε ο διάβολος τη σοφία του και ήρθε η πόρνη να τον δελεάσει. Η Βαβυλώνα. Και τι κρατάει η Βαβυλώνα στο χέρι της, καθώς τη βλέπουμε εκεί στο Ι' Ζ' κεφάλαιο? Ένα ποτήριο με τον ίνο της πορνείας της, λέει. Και μεθάει με αυτόν τον ίνο όλα τα έθνη. Ιδιαίτερα τους μεγιστάνες, τους βασιλείς. Πορνεύει με αυτούς το σύστημα αυτό. Βλέπετε Δεν είναι απλά να πάρουμε σοφία, είναι και εχθρός που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ή που να βγάλουμε από πάνω μας, από τη ζωή μας, για να μπορεί να έρθει η σοφία. Ένας λόγος που δεν μπορούν να, το Πνεύμα του Θεού να ενεργήσει μέσα μας είναι όταν το λυπούμε με αυτά τα πράγματα. Και δεν μπορεί από τη μια να θέλουμε τη Βαβυλώνα, να πίνουμε το... να μας μεθάει και από την άλλη μετά θέλουμε, Κύριε, αλλά θέλω και εσένα κάπου, σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Αλλά μου αρέσει όμως και το μεθύσι, καλό είναι. Ναι, αλλά θέλω και τον Κύριο. Το Πνεύμα του τι μπορεί να κάνει? Τι μπορεί να κάνει ο Κύριος? Κάθεται σε μια γωνιά και περιμένει. Παραπονεμένος ο Κύριος. Περιμένει να ξεμεθύσεις, να πάρεις αποφάσεις για να μπεις στην οδό της ζωής την οποία σου προσφέρει ο Κύριος. Μην κοιτάς δεξιά και αριστερά, γιατί έτσι δουλεύει ο Θεός με διαθήκη. Το Πνεύμα το Άγιο περιμένει η καρδιά σου να ανοίξει με τιμιότητα, με ειλικρίνεια, για να μπορεί να κάνει αυτή τη λεπτή εργασία μέσα σου. Και να φανερώσει τη σοφία, την πολύτιμη αυτή σοφία. Ο Θεός λέει, διαβάζω Παροιμίες Γάμα 19 έως 20. Δια της σοφίας εθεμελίωσεν ο Κύριος, εστερέωσε τους ουρανούς εν... Τι γίνει και εστερέωσε τους ουρανούς εν συνέση. Λέει παραπάνω. Ψαλμός ρο λάμδα σίγμα 5. Τον ποιήσαντα τους ουρανούς εν συνέση. Βλέπετε, η σοφία και η σύνεση πάνε μαζί. Ιερεμίας γιώτα 12. Αυτός επίησε την γη δια της δυνάμεως αυτού. Εστερέωσε την οικουμένη εν τη σοφία αυτού. Και εξέτεινε τους ουρανούς εν τη συνέση αυτού. Ψαλμός ρο δέλτα 24. Λέει, πόσο μεγάλα είναι τα έργα σου Κύριε. Τα πάντα, ακούστε το αυτό, εν σοφία επίησας. Άρα η σοφία τι κάνει? Δημιουργεί, οικοδομεί, θεμελιώνει, εδραιώνει, χτίζει. Προσέξτε, μας δείχνει ότι την υλική δημιουργία, πώς την έφτιαξε ο Θεός? Με τον λόγο. Και εδώ τι μας λέει? Με τη σοφία. Άρα λοιπόν η σοφία πώς τα κάνει όλα αυτά που κάνει? Με τον λόγο δουλεύει. Με την εντολή. Η σοφία παίρνει τον λόγο, τον ανοίγει, σου δίνει αποκάλυψη, φως, για να μπορείς να οικοδομήσεις. Ξέρετε ότι όλοι οικοδομούμε, αδελφοί? Αυτή τη στιγμή ότι οικοδομείς, στο αποδείξω. Πάμε λίγο στην πάλι Α Κορινθίους, στο Γ. Λίγο παρακάτω από εκεί που διαβάζαμε, βλέπετε είναι όλα μαζί εκεί. Στο Γ κεφάλαιο, από το 9 εδάφιο. Διότι του Θεού είμεθα συνεργή. Συνεργάτες. Ο πατέρας μου δουλεύει, λέει ο Χριστός, μέχρι τώρα και εγώ εργάζομαι. Και εμείς τι πρέπει να πούμε? Και εμείς Κύριε, μαζί σου. Ωραία. Τι φτιάχνει ο Κύριος τώρα? Έφτιαξε την υλική δημιουργία με σοφία. Τα πάντα εν σοφία επίσης. Με τη σύνεσή σου εστερέωσες. Τον ουρανό, τη γη, τα πάντα. Πολύ ωραία. Δια του λόγου έγιναν όλα. Τώρα ο Κύριος τι φτιάχνει? Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Είμαι θα συνεργή. Δηλαδή δουλεύουμε, έχουμε συνεργείο. Καλά το είπα? Συνεργείο τι σημαίνει? Ότι είναι συν. Εργαζόμενοι άνθρωποι και όλοι μαζί έχουν ένα συνεργείο. Ποιος είναι το αφεντικό? Ο Κύριος. Πολύ ωραία. Και φτιάχνουμε μια οικοδομή. Χτίζουμε. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Διότι του Θεού είμεθα συνεργοί, σεις είστε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην οικοδομή. Ο Κύριος με πήγε πολλά χρόνια στην οικοδομή μέσα και δεν ήξερα γιατί. Πώς να καταλάβω? Τώρα καταλαβαίνω. Πολύ καλά. Και το υλικό μέρος και το πνευματικό μέρος. Πέρασα από όλες τις δουλειές και μπορώ να πιάσω μια εκκλησία από τα θεμέλια μέχρι επάνω να την τελειώσω. Και να βλέπω να γίνει όλα τέλεια, σωστά, μετρημένα και να είναι όλα τέλεια. Αλλά αδερφοί, δεν είναι ότι χτίζουμε κάποιο οικοδόμημα υλικό αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε τι χτίζουμε. Εγώ κατά την χάρη του Θεού την δοθήσαν σε μέ ως σοφός αρχιτέκτον. Θεμέλιον έθεσα. Άλλος δε επικοδομή. Τι κάνουμε? Επικοδομούμε. Δηλαδή έβαλε το θεμέλιο ο Παύλος και λέει θεμέλιον άλλο ουδής δυνατε να θέσει. Μη το τεθέν που είναι Ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή, ό,τι χτίζουμε χτίζεται επάνω στο χαρακτήρα και στο πνεύμα του Χριστού. Η οικοδομή για την οποία μιλάει δεν είναι μια υλική οικοδομή, είναι πνευματική οικοδομή. Και ό,τι χτίζεις πρέπει να χτιστεί σύμφωνα με το ζύγι και το αλφάδι των αρετών του χαρακτήρα και του πνεύματος του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το θεμέλιο. Δεν μπορεί να βγεις από εκεί. Και εμείς τώρα τι κάνουμε? Λέει, έκαστος επικοδομή. Τι θα πει επικοδομό? Χτίζω από πάνω. Έχουν χτίσει οι Απόστολοι, χτίσανε, το σηκώσανε και ήρθε ο διάβολος μετά και τον γκρέμισε το οικοδόμημα. Χάλασε η εκκλησία. Λάτρεψαν τον Βάλ, την Αστάρτη, τους δαίμονες. Θεές, θεούς, τους μασκάρεψαν αγίους και αγίες και γέμισε ο κόσμος ιδωλατρία, μάγους, μάγισσες, σατανιστές. Γέμισε ο κόσμος και οι άνθρωποι είναι μπλεγμένοι και εδώ και μέχρι κάτω, στο τέλος του κόσμου, εκεί κάτω στη Βραζιλία και στο Ρίο Ντι Ζανέιρο. Μιλούσα με δύο αδελφούς στην Αγγλία που είχα πάει στο Σουάνζι σε μια συγκέντρωση που είχαμε εκεί με ποιμένες και ήταν δύο άτομα από τη Βραζιλία. Άνδρας, γυναίκα, καλοί αδελφοί, πλήρης πνεύματος Αγίου, ευλογημένοι και δεν λέγαν ψέματα τα παιδιά. Και λέει, οι πατεράδες μας και οι δύο είναι μάγοι και μπορούν να μεταμορφώνουν τους εαυτούς τους σε αντικείμενα του σπιτιού ώστε να ακούνε ό,τι λέμε και ό,τι λέμε μέσα στο σπίτι. Και μας έκανε ομολογία του πώς ο Κύριος με τι δόξα και μεγαλείο τους έβγαλε μέσα από τις δυνάμεις της μαγείας και τους έκανε κήρυκες δικαιοσύνης του. Και οι άνθρωποι αυτοί κάθε πρωί πάνε στην Καθολική Εκκλησία. Μάγοι. Αλλά ξέρετε κάτι? Εάν αρχίσεις σκέφτεσαι αρνητικά και κακά για τα αδέρφια σου, μαγεία γίνεται. Προσεύχομαι. Αυτό είναι τώρα που θέλω ο Κύριος να μου ανοίξει, να καταλάβω πράγματα για να προφυλαχθεί η Εκκλησία του Κυρίου. Μας θέλει αγίους ο Κύριος, αδελφοί. Δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Είναι χαραγμένο το θεμέλιο. Μπορεί να χτίζεις όπως θέλεις εσύ. Είναι χαραγμένα τα μέτρα και πρέπει να οικοδομήσεις ακριβώς. Δύο πράγματα πρέπει να ξέρεις στην οικοδομή. Πώς χτίζεις και τι χτίζεις. Πώς χτίζεις πρέπει να είναι με τη στάθμη, το νήμα του λόγου. Η γωνία θέλει ζύγι. Κάθε τούβλο που βάζεις πρέπει να το ζυγίσεις με το κάτω, να είναι κάθετο, ώστε η γωνία να ανεβαίνει σωστά. Επικοδομούμε, αλλά όχι τούβλα. Τι οικοδομούμε, δηλαδή? Τον εαυτό μας πρώτα, ψυχές ανθρώπων, ζωές ανθρώπων. Οικοδομούμε σε αυτό το οικοδόμημα που λέγεται Εκκλησία. Και πώς μπορείς, η ζωή είναι ένα αφηρημένο πράγμα, μια αφηρημένη έννοια είναι. Η ζωή του ανθρώπου να οικοδομηθεί. Μήπως το έκανες χθες και προχθές αυτό το πράγμα? Είχες τις έννοιες αυτές, τις δίδαξε κανείς? Τις είπε ποτέ κανείς? Διδάσκονται πουθενά και δεν το ξέρω. Και όμως, να που ο Κύριος μας κάλεσε και τώρα μας λέει πώς πρέπει να οικοδομήσουμε. Γι' αυτό θέλεις τη σοφία. Σοφία. Τα πάντα εν σοφία επί ίσας. Είσαι περιορισμένος. Δεν μπορείς να κάνεις ό,τι νομίζεις εσύ. Πρέπει να χτίσεις σύμφωνα με το στάμπο. Ποιο είναι το στάμπο μας? Ο Ιησούς. Αφού λοιπόν χτίζεις, απαγορεύεται εσύ να θυμώσεις. Ενώ κάνεις κάτι για τον Κύριο, απαγορεύεται. Και αν το κάνεις, αμέσως τακτοποιήσε το. Για να μην χαλάσει η οικοδομή αυτό που χτίζεις. Χαλάει? Πέστε μου τώρα. Εάν ξαφνικά με δείτε εμένα να μιλάω σε κάποιον άσχημο, άρα πήγαινε από να μην, τι θα κάνεις? Πάω να φύγω εδώ, τελείωσε, σε γκρέμισα. Ζωές. Και πολλοί έχουν έρθει και έχουν γκρεμίσει. Χαλάσει. Θα ρίξει και είναι βόμβες βαλμένες από τον εχθρό. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Αλλά ο Κύριος τώρα θέλει η Εκκλησία να γεμίσει σοφία. Ανοικοδόμησης. Να γίνουμε, λέει ο Παύλος, τι λέει, σαν σοφός αρχιτέκτον. Ο αρχιτέκτον. Ποια είναι η διαφορά του αρχιτέκτονα με τον εργάτη? Πεςτε μου. Ο εργάτης δεν ξέρει τι φτιάχνει. Του λέει μονάχα, κοίτα, πάρε αυτό, βάλ το εκεί. Βάλε αυτό εδώ. Φέρε το καροτσάκι με τη λάσπη εδώ. Πήγαινε αυτό και ο εργάτης το κάνει. Και το θες να το κάνει. Ο αρχιτέκτον τι έχει? Το έχει όλο μέσα του. Το βλέπει. Έχουμε εδώ αρχιτέκτονες. Η όραση. Έχετε δει το οικοδόμημα του Κυρίου? Πιο μπροστά. Σου λέει, έλα αδερφέ, πήγαινε εκεί, κάνε αυτό. Ναι, πάω. Πάω, εντάξει. Αδερφέ, το έκανα. Τώρα τι να κάνω. Την πήγα τη λάσπη, κάτι άσχετοι εργάτες στην οικοδομή μέσα. Του λες, φέρε αυτό εκεί, το φέρνει λίγο πιο μακριά, αφού το θες κοντά. Φέρ το μου λίγο πιο κοντά. Στο φέρνει πάλι είναι μακριά. Φέρ το λίγο πιο κοντά. Δεν καταλαβαίνουνε. Κάνεις αμάν όταν κάποιος καταλάβει και μπορεί να βοηθήσει. Ο πιο καλός εργάτης ποιος είναι? Ο μάστορας. Το ξέρετε αυτό? Ο πιο καλός εργάτης είναι ο μάστορας. Γιατί ξέρει τι πρέπει να γίνει. Θα σου φέρει εκεί τη λάσπη. Τα τούβλα, τη λάσπη. Θα στα φέρει δίπλα σου. Ο Κύριος θέλει όλοι να έχουμε μέσα μας το έργο του Δημιουργού, αυτό που ο Θεός πασχίζει να κάνει. Την Εκκλησία Του θέλει να την δει τέλεια. Το σύνολο των Αγίων, το σώμα, το Άγιο. Ζωές χτισμένες. Τη μία δίπλα στην άλλη με τέλεια τάξη και με λάσπη, τη λάσπη της αγάπης. Το σύνδεσμο του πνεύματος, όχι η σάρκα με σάρκα να χτυπάει, πρέπει να έχουμε πνευματική σύνδεση μεταξύ μας. Η κόλλα της αγάπης να μας κολλάει μεταξύ μας και να έχει λίγο περιθώριο να παίξει το τουβλάκι μέσα, μην τυχόν και κοπανά στον άλλον συνέχεια. Όλα αδελφοί είναι με σοφία μπροστά μας. Τώρα η σοφία του Κυρίου θέλει να διεγείρει μέσα μας τη βουλή του Θεού. Να καταλάβουμε τι κάνουμε. Γιατί πάω και ευαγγελίζω? Να σας πω κάτι. Δεν είμαι εγώ το αφεντικό. Ο Κύριος είναι που ανοίγει, μου λέει θα πας εκεί, θα κάνεις έτσι. Και τον ακούω από μικρό παιδί που άρχισα να καταλαβαίνω τη φωνή του. Έτσι έχω ξεκινήσει και έτσι πάω. Εκείνος ξέρει τα σχέδια του. Καταλαβαίνω τι θέλει να κάνει. Και αυτό θέλει ο Κύριος να περάσει σε όλη την Εκκλησία για να οικοδομήσουμε και να μείνει το οικοδόμημά μας. Γιατί, λέει, έκαστε να βλέπει τι οικοδομεί, πώς οικοδομεί και τι υλικά βάζεις. Τι υλικά έχει? Χρυσό, άργυρο, πολύτιμος λίθος. Ή χόρτος, ξύλα και καλάμια. Και έχω κάτι νέα να σας πω. Τι λέει μετά παρακάτω ο Παύλος? Πώς θα δοκιμαστεί το τι έχεις βάλει εκεί πέρα? Με τη φωτιά. Τι σας θυμίζει η φωτιά? 7 λαμπάδες, πυρός. Αυτό που χτίζεις είναι του Πνεύματος του Αγίου ο οίκος. Και αυτό είναι φωτιά. Πριν έρθει ο Κύριος θα κατέβει και θα καθαρίσει τον οίκο του. Και τον επιμέρους οίκο, αλλά και παγκόσμια. Πόσες φορές καθάρισε ο Κύριος τον οίκο του? 2 φορές. Γιατί καθάρισε 2 φορές? Γιατί αυτό ήταν μια προφητική πράξη. Καθάρισε τον οίκο του μια στην αρχή. Με τους Αποστόλους. Κοιτάξτε τι λέει εδώ. Στην εκκλησία της Εφέσου που αντιπροσωπεύει εκείνη την περίοδο. Που ο Κύριος καθάρισε πραγματικά. Έβγαλε όλους τους αργυραμιβούς και τους φαρισαίους, τους ψευδόθρησκους, όλους εκείνους. Τους πέταξε έξω ο Κύριος με μαστίγιο. Κοιτάξτε τι λέει, τι τους λέει. Διαβάζω από το Β, Αποκάλυψη Β 2. Εξεύρω τα έργα σου και τον κόπον σου και την υπομονή σου και ότι δεν δύνασαι να υποφέρεις στους κακούς και εδοκίμασα στους λέγοντας ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι και έβρεσε αυτούς ψευδείς. Καθάρισαν την Εκκλησία οι Απόστολοι. Καθαρά ήταν όλα. Και υπέφερες και έχεις υπομονή και δια το όνομά μου εκοπίασες και δεν απέκαμες. Καθαρή η Εκκλησία. Βέβαια τους λέει ότι έχω εναντίον σου ότι άφησες την πρώτη σου αγάπη, μόνο γύρνα πίσω γιατί θα σου πάρω το φως. Τι να την κάνεις τη λιχνία χωρίς φως? Μέσα στο σκοτάδι. Πέστε μου. Ένα φακό που δεν έχει μπαταρία, τι θα τον κάνεις? Ή ένα φακό που μπορεί να έχει μπαταρία, λάμπα δεν έχει, τι θα τον κάνεις? Τι χρήση έχει? Καμία. Καμία. Τώρα ο Κύριος θα καθαρίσει τον οίκο του. Με φωτιά. Τι είπε ο Κύριος για τον Ιησού? Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής για τον Ιησού τι είπε? Ο πίσω μου έρχεται εκείνος ο οποίος κρατάει το φτιάρι στα χέρια του, λέει, και θα διακαθαρίσει το αλόνι. Τι θα πει αυτό? Ότι θα ξεχωρίσει το άχυρο από το στάρι. Και το λέει επίσης αλλιώς. Λέει πίσω μου έρχεται αυτός που θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και εν πυρί. Το πνεύμα το Άγιο είναι για να κάνει ο Θεός τη δουλειά του και η φωτιά για να καθαρίσει. Το άχυρο να κάψει τα χόρτα, τα ξύλα για να σου δείξει πού στέκεσαι και τι έχεις φτιάξει μέχρι τώρα. Να σας πω κάτι. Δεν χρειάζεται ο Κύριος να καθαρίσει, αδελφοί, με φωτιά όταν εμείς προλάβουμε και πούμε Κύριε, κάνε το τώρα. Πήγαινε μέσα στο δωμάτιό σου και άνοιξε την καρδιά σου και κάνε business με τον Κύριο. Πραγματικά, να εννοείς Κύριε, τι έχω μέσα στο χαρακτήρα μου. Τι είναι αυτό που πειράζει το πνεύμα σου. Τι είναι αυτό που χαλάει τις σχέσεις μου και δημιουργώ πρόβλημα γύρω μου. Αν γίνεται, ό,τι γίνεται, φέρ το, σταύρωσέ το. Κύριε πάρτο, το παραδίνω σε σένα. Από εδώ και πέρα θέλω τη σοφία σου. Θέλω οι κινήσεις μου να είναι όλα τα έργα μου ποτισμένα με τη σοφία. Να λειτουργώ σύμφωνα με τη βουλή σου, σύμφωνα με τη σκέψη σου. Θέλω να με ποτίσει η σοφία σου. Το πνεύμα της σύνεσης. Θέλει διάκριση η σοφία. Η λέξη που χρησιμοποιεί εκεί ο Σολομώντας που λέει, ας το διαβάσω λιγάκι, Α βασιλέου γάμα 9. Εκεί που ο Σολομώντας ζητάει από τον Κύριο, δώσ' λοιπόν εις τον δούλο σου καρδίαν νοήμωνα. Προσέξτε τώρα. Εις το να κρίνει τον λαόν αυτού. Το να κρίνει στα εβραϊκά είναι η ρίζα της λέξης τεβουνά που θα πει το να κρίνω μεταξύ δύο πραγμάτων. Δηλαδή μεταξύ του καλού και του κακού. Διάκριση. Θυμάστε όταν ήρθαν εκείνες οι δύο γυναίκες, οι πόρνες, με ένα μωρό και η άλλη είχε κοιμηθεί στο παιδί της και της το πέθανε και πήρε τη σαλνή στο μωρό. Πού να ξέρεις τώρα τι έγινε, ποιος είναι το μωρό. Τι θέλεις τώρα εκεί. Διάκριση. Να διακρίνεις. Ο λόγος του Θεού τι κάνει. Το μότερος υπερπάσαν δίστομο μάχαιρα χωρίζει τις έννοιες της ψυχής. Διαχωρίζει ο λόγος. Γιατί είναι το εργαλείο της σοφίας. Ο λόγος του Θεού. Με αυτό δουλεύει η σοφία. Έχεις ανάγκη από αυτή την διάκριση μέσα στη ζωή σου. Να διακρίνεις. Πολλές φορές ο διάβολος μασκαρεύεται και ντύνεται πρόβατο. Ο Κύριος θέλει όλη η Εκκλησία να γεμίσει με αυτή τη σοφία. Του Θεού τη σοφία. Όχι αυτή που έχουμε με τα μάτια μας. Δεν θα κρίνει, λέει, κατά τη θεωρία των οφθαλμών του, ούτε με αυτά τα οποία θα ακούσει, αλλά τη δίκαια κρίση θα κρίνει. Ποια είναι η δίκαια κρίση? Αυτή που ο Θεός σου επικοινωνεί μέσα από το Πνεύμα του το Άγιο. Τη σοφία του. Για να κρίνεις. Να διαβάσω λίγο 2-3 εδάφια και τελειώσαμε. Να πάμε λίγο στις παροιμίες, στο πρώτο κεφάλαιο. Παροιμίες, κεφάλαιο πρώτο. Πρώτο εδάφιο. Παροιμίες Σολομώντος, Ιού του Δαβίδ, βασιλέως του Ισραήλ. Ακούστε τώρα, γιατί δόθηκαν οι παροιμίες. Δια να γνωρίσει τη σοφία. Εδώ είναι όλο. Θησαυρός. Δεν μπορεί κανένα βιβλίο στον κόσμο, κανένα φιλοσοφικό έργο, να σου δώσει αυτό που σου δίνει ο λόγος του Κυρίου. Δεν υπάρχει, αδελφοί. Ξέρω τι σας λέω. Δια να γνωρίσει κάποιος σοφία και παιδεία, δια να νοήσει λόγους φρονήσεως, δια να λάβει διδασκαλίαν συνέσεως, δικαιοσύνης και κρίσεως και ευθύτητος, δια να δώσει νόησιν εις τους απλούς και εις τον νέον μάθησιν και διάγνωσιν. Ακούστε τώρα, είσαι σοφός. Αμήν, πολλοί από εμάς έχουμε καιρό μέσα στο λόγο του. Έχουμε κάποια σοφία. Ακούστε τι λέει, ο σοφός ακούων θέλει γίνει σοφότερος. Έχεις περιθώρια για αλλαγή, για αύξηση. Άμα είσαι σοφός, θα σε κάνει ο Κύριος σοφότερο. Και αμήν, για να είμαστε εδώ, ο Κύριος μας άνοιξε με τη σοφία του και την έχουμε. Αλλά πρέπει να γίνουμε τώρα σοφότεροι. Και ο νοήμων, προσέξτε τώρα, ο νοήμων θέλει αποκτήσει επιστήμην κυβερνήσεως. Επιστήμη. Το να κυβερνάς είναι επιστήμη. Η σοφία σου δίνει αυτή την επιστήμη. Να μείνουμε λίγο σε αυτό, δύο πράγματα να πω. Ας πάρουμε παράδειγμα την πολιτική. Ποιος είναι ο καλός πολιτικός? Ποιος θεωρείται καλός πολιτικός? αυτός που ξέρει να κυβερνάει, να αποφεύγει τα σκάνδαλα, να ξέρει να οδηγεί το δρόμο, να προχωράει η χώρα στην πρόοδο, στην ευημερία, και διακρίνεται ο άνθρωπος από την κυβέρνηση, από το ότι κυβερνάει, μπορεί και κυβερνάει. Τα κρατάει όλα. Και όλα προοδεύουν και τρέχουν. Αποτυχημένη κυβέρνηση είναι αυτή η οποία αντί να φέρνει πρόοδο, στρέφει προς τα πίσω και οδηγείται η χώρα σε οικονομική καταστροφή, χάνουν πολιτικές υποθέσεις επάνω στα τραπέζια των διαπραγματεύσεων και γίνονται πόλεμοι, αιματοκυλείται η χώρα, καταστρέφεται, πολλά και διάφορα γίνονται. Επιστήμη κυβερνήσεως. Εάν οι κυβερνήτες μας διάβαζαν το λόγο του Κυρίου ή τουλάχιστον ακούγανε, να ξέρετε ότι η χώρα μας θα ήταν πολύ πολύ πολύ πάρα πολύ ψηλά. Και το επίπεδο το βιωτικό μας θα ήταν πολύ ανώτερο. Όμως ας έρθουμε εδώ, στο πνευματικό μέρος, αυτό που ο Κύριος κάνει μέσα στην Εκκλησία. Πρώτα απ' όλα, πρέπει εσύ ο ίδιος να κυβερνήσεις τον εαυτό σου. Επιστήμη κυβερνήσεως χρειάζεται το στόμα σου, η καρδιά σου, ο οίκος σου. Πώς να κυβερνήσεις τα άτομα αυτά που σου δώσε ο Κύριος και να υπάρχει ειρήνη. Μεγάλη επιστήμη και δύσκολη. Συμφωνείτε? Μην ξεχνάτε τους εχθρούς. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε από εκεί μια Βαβυλώνα η οποία θέλει να φάει, να καταστρέψει, να διαλύσει, να χαλάσει. Και πρέπει τώρα να κυβερνήσουμε σωστά. Έρχεσαι στον Κύριο, καταλαβαίνεις, γνωρίζεις και έρχεσαι μετά, μιλάς το λόγο του Κυρίου και έρχονται ψυχές. Τους φέρνεις στον Κύριο και αρχίζεις τώρα και υπό μία έννοια κυβερνάς. Πώς κυβερνάς? Πώς σου οδηγείς? Εάν είσαι σοφός, θα δεις πρώτα απ' όλα μέχρι πού μπορείς να βοηθήσεις. Έτσι δεν είναι? Εάν είμαι χτίστης και δεν έχω ιδέα από τα ηλεκτρικά, τι θα κάνω? Τι θα κάνω πριν φτιάξω τις οβάδες, για δείξε μου. Ο σοφός άνθρωπος αυτό δεν κάνει? Θα σου πει, περίμενε, δεν θα βάλεις κανένα σοβά, πρέπει να βάλουμε πρώτα οδηγούς. Για να βάλω τα κουτιά, να μπουν οι γραμμές και μετά θα βάλεις σοβά. Για να γίνουν όμως αυτά πρέπει να μπουν πρώτα οι κάσεις. Επιστήμη! Εάν ο Κύριος σου έχει δώσει χάρισμα να ευαγγελίζεις, πρέπει να διευκρινίσεις ακριβώς μπροστά στον Κύριο, εσύ και Κύριος. Τι σου έδωσε να κάνεις? Και κάντο ακριβώς όπως το έδωσε. Και όταν έρθει η σειρά του άλλου χαρίσματος να δουλέψει, που έχει δώσει στον άλλον επιστήμη για να συνεχίσει αυτό που ξεκίνησες, θα πρέπει να πεις, αδερφέ, τώρα πάρ' τη ρέγουλα, προχωράει. Έχω κάτι στη ρέγουλα, χρόνια. Ήμουνα υπεύθυνος σε ρέγουλα. Πιάναμε πραγματάκια και φτιάχναμε τεράστιους ασφαλοδιακόπτες, βιομηχανικά φύς, χιλιάδες. Και έπρεπε να κοιτάω, να τρέχουν όλα, ο κάθε ένας έκανε κάτι. Ένας βίδωνε βιδούλες, ο άλλος εσπέρναγε μέσα στα φύσεις. Ο άλλος τα βίδωνε με κατσαβίδι αέρος. Ο άλλος τα ίσιονε, βάζαμε από πάνω τις βίδες και τα βάζαμε στα κουτιά. Και έφευγαν συνέχεια, ρέγουλα. Μας δίνει ο Κύριος δουλειές να κάνουμε. Ένας δεν μπορεί να τα κάνει όλα μαζί. Αμήν, αδελφοί. Πρέπει λοιπόν με σοφία να χτίσουμε και να οικοδομήσουμε αυτό που ο Θεός θέλει, το τελικό. Σου έχει δώσει ένα κομμάτι να κάνεις και πρέπει τώρα να δεις πιο μπροστά τι χάρισμα είναι, τι δουλεύει. Εμένα τι μου έδωσε να κάνω, μέχρι πού μπορώ να πάω και από εκεί και πέρα τι πρέπει να κάνω. Κύριε, αυτό μου έδωσες, θα το κάνω. Μου έδωσες το χάρισμα να φέρνω ψυχές σε σένα, θα τους φέρω. Και όταν καταλάβουν το Ευαγγέλιο, όταν ο Φίλιππος τελείωσε το έργο του στην Σαμάρια, τι έκανε μετά? Πέτρο, Ιωάννη, ελάτε. Φίλιππε, πήγαινε στη Γάζα. Τον έστειλε σε άλλη διακονία. Ήρθε το άλλο χάρισμα. Να συνεχίσει αυτό που ξεκίνησε. Οικοδομούμε, αδελφοί. Και θέλει σοφία το έργο του Κυρίου. Και είναι ώρα τώρα να το καταλάβουμε. Να καταλάβουμε τι μας έδωσε να κάνουμε ο Κύριος. Να δουλέψουμε σαν μια ομάδα. Σαν ένα συνεργείο καλό, αγαπημένο. Που έχουμε ένα στόχο. Ποιος είναι ο στόχος μας? Να είναι πάντες εν. Να φέρουμε τις ψυχούλες στον Κύριο. Τους ανθρώπους που πάσχουν και υποφέρουν. Να τους φέρουμε μέσα στη χαρά του Κυρίου. Στο θεμέλιο. Να πατήσουν και αυτοί στο Χριστό. Ώστε όταν έρθει σεισμός και έρχονται κύματα, σουνάμι στη ζωή τους μέσα, να ξέρουν να πιαστούν από το βράχο. Και να πούν, δεν φοβάμαι, ο Κύριος είναι μαζί μου. Μόνο τους έρχονται αρρώστιες, θλίψεις, δοκιμασίες και οι άνθρωποι αυτοκτονούν, καταστρέφονται, διαλύουν ανδρόγυνα, ναυαγισμένες ζωές. Κύριος θέλει η Εκκλησία να λειτουργήσει, αδελφοί, δια του Αγίου Πνεύματος. Ελάτε να ζητήσουμε απόψε το πνεύμα της σοφίας να περάσει τα λόγια μας, οι πράξεις μας, να είναι ποτισμένα από το ίδιο πνεύμα της σοφίας που είχε ο Θεός όταν είπε γεννηθεί το φως, όταν είπε γεννηθεί το στερέωμα, όταν έβαλε τα πάντα και λέει, ακούστε το εδάφιο αυτό, Παροιμίες ήταν 30. Λέει, τότε όταν ο Θεός δημιουργούσε, ήμεν πλησίον αυτού δημιουργούσα η γυναίκα, η σοφία, και εγώ καθημέραν η τρυφή αυτού εφρενωμένη πάντοτε ενώπιον αυτού. Εκεί που λέει δημιουργούσα, οι εβδομήκοντα λένε αρμόζουσα. Πάρα πολύ ωραία λέξη. Και κοίταξα την εβραϊκή. Η εβραϊκή είναι η λέξη αμών που σας είπα. Θα πει αρχιτέκτον, καλλιτέχνης, προτεργάτης. Η σοφία είναι που προσαρμόζει. Τα φέρνει κοντά, τα φτιάχνει. Παίρνει κομμάτια από εδώ και από εκεί και ξέρει και τα ενώνει και γίνονται ένα τέλειο οικοδόμημα. Και ο Κύριος η επιστήμη αυτή θέλει να την περάσει μέσα σε όλους μας. Την επιστήμη της σοφίας και της σύνεσης. Για να μπορούμε να οικοδομήσουμε την Εκκλησία. Γιατί, τι έχουμε δει στα χρόνια αυτά. Χτίζουμε και τι κάνει μετά. Από ένα σημείο και μετά έρχεται ο διάβολος. Ξανά πάλι. Δόξα τω Κύριο. Χτίζουμε μετά. Ξανά πάλι. Τώρα όλη η Εκκλησία είναι υπεύθυνη. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι, αδελφοί. Να οικοδομηθούμε και να οικοδομήσουμε. Λέει να οικοδομείς τον εαυτό σου με γλώσσες. Το λέει. Οικοδομείς. Να οικοδομείς τους αδελφούς σου με την ομολογία σου. Με τις τάσεις σου. Με τις πράξεις σου. Με την ομολογία του στόματός σου. Οικοδομείς. Όταν έρχεσαι και κάθεσαι εδώ στη θέση σου και σε βλέπουν τα αδέλφια σου, τι κάνουν. Οικοδομείς. Στηρίζεις. Στέκεσαι. Είσαι ένα στήλος εκεί πέρα και λες, αδελφοί, είμαι εδώ. Προχωράμε. Για την ουράνια βασιλεία. Προχωράμε μέσα στο θέλημα του Κυρίου. Με την στάση μου ομολογώ, χτίζω, οικοδομώ. Αμήν. Και καθώς περνάει ο καιρός και βλέπεις ότι μα ό,τι και να έγινε τα αδέρφια αυτά μείνανε. Κουνήθηκε αυτό, κουνήθηκε εκείνο, κουνήθηκε το άλλο, αλλά οι στήλοι δεν κουνήθηκαν. Μένουν. Τι γίνεται μετά. Αρχίζει ο Κύριος και βάζει βάρος δόξης από πάνω. Και βάζει άλλες σειρές. Και ανεβαίνει το κτίριο πιο ψηλά, βέβαια. Και πρέπει να ανεβάσουμε το κτίριο να αποπερατωθεί. Ψαλμός ΡΚΒ3. Ιερουσαλήμ, η οικοδομημένη ως πόλης συνειρμοσμένη ομού. Θέλει ο Κύριος να κάνει συναρμολόγηση. Αυτό που μας λέει ο Παύλος, μέλη αλλήλων, ότι είμαστε ένα μέλος, συναρμολόγηση. Το πνεύμα της σοφίας το κάνει. Αρμόζουσα. Να πω ένα ακόμα. Για να οικοδομηθούμε, πρέπει να έρθουμε κοντά-κοντά. Αμήν. Μπορείς να πεις, εγώ θα κάτσω εδώ ένα τούβλο και ένα τούβλο παραπέρα, μακριά και αγάπη. Μπορείς να το πεις αυτό. Δεν γίνεται. Τα τούβλα δεν μπορούν να οικοδομηθούν έτσι. Πρέπει να είναι κοντά. Ενωμένα με συγκολητική δύναμη της αγάπης. Όταν όμως έρθεις κοντά, τι βλέπεις. Όταν έρθεις κοντά στον αδελφό σου, κοντά στην αδελφή σου, τι βλέπεις. Βλέπεις τον άνθρωπο, τα ελαττώματά του. Εκεί είναι τώρα. Ότι η σοφία ενεργεί με την αγάπη του Κυρίου και βλέπεις τον άνθρωπο. Όπως είπε ο Παύλος, εγώ λέει δεν γνωρίζω μεταξύ σας ημί Ιησού Χριστό και αυτόν σταυρωμένο. Όταν βλέπω την Κούλα ή τον Νίκο, βλέπω τον Κύριο ότι σταυρώθηκε για την Κούλα, για τον Νίκο, νικόπος του, μόχθος του. Και τους γνωρίζω και τους αγαπώ. Γιατί αγαπώ τον Κύριο και αγαπώ τους γεννηθέντας από τον Κύριο. Αμήν. Και έτσι τους αγαπώ, τους θέλω να είναι κοντά μου και να είμαι κοντά τους, παρόλο που μπορεί να είμαστε μακριά, πνευματικά είμαστε ενωμένοι, ένα σώμα. Σώμα. Γι' αυτό, αδελφοί, θέλει ο Κύριος να ανοίξουμε για να γίνει η οικοδομία αυτή η Άγια. Ανοίξουμε προς τα αδέρφια. Και αγάπησε τα αδέρφια σου όπως είναι. Αγάπησε τους όπως αγαπάει ο Κύριος. Δες το τελειωτικό έργο. Δες το τελικό προϊόν στον αδελφό σου μέσα. Αυτό που είδε ο Θεός και αγάπησε. Η σοφία θα στο δείξει και το αγαπήσεις. Θα το αγαπήσεις. Ελάτε να ζητήσουμε, αδελφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 29. Ουέ στην Αριήλ, την Αριήλ, την πόλη όπου κατοίκησε ο Δαβίδ. Προσθέστε χρονιά πάνω σε χρονιά, ας σφάζουν γιορταστικές θυσίες. Εγώ όμως θα στενοχωρήσω την Αριήλ, και εκεί θα είναι βάρος και θλίψη.

θα ψιθυρίζει από το χώμα. Και το πλήθος των εχθρών σου θα είναι σαν σκόνη, και το πλήθος των φοβερών σαν άχυρο που περιφέρεται από τον άνεμο. Ναι, αυτό θα γίνει ξαφνικά, σε μια στιγμή. Θα γίνει σε σένα επίσκεψη από τον Κύριο των δυνάμεων, μαζί με βροντί και μαζί με σεισμό και δυνατή φωνή, μαζί με ανεμοζάλι και ανεμοστρόβιλο και φλόγα φωτιάς που κατατρώει. Και το πλήθος όλων των εθνών που πολεμούν ενάντια στην Αριήλ, όλοι βέβαια που μάχονται ενάντια σε αυτή και στα οχυρώματά της, και αυτοί που τη στενοχωρούν, θα είναι σαν όνειρο από νυχτερινό όραμα. Καθώς μάλιστα ονειρεύεται αυτός που πεινάει ότι «να, τρώει», όμως σηκώνεται και η ψυχή του είναι αδιανή, ή καθώς ονειρεύεται αυτός που διψάει ότι «να, πίνει», όμως σηκώνεται και δες είναι εξαντλημένος και η ψυχή του διψάει, έτσι θα είναι τα πλήθη όλων των εθνών που πολεμούν ενάντια στο βουνό Σιών. Σταθείτε και θαυμάστε, αναβοήστε και ανακράξτε. Αυτοί μεθούν, αλλά όχι από κρασί. Παραφέρονται, αλλά όχι από σίκερα. Επειδή ο Κύριος ξέχισε επάνω σας πνεύμα από βαθύ ύπνο και έκλεισε τα μάτια σας. Περισκέπασε τους προφήτες και τους άρχοντές σας, αυτούς που βλέπουν οράσεις. Και κάθε όραση θα είναι σε εσάς σαν τα λόγια ενός σφραγισμένου βιβλίου που θα του έδιναν σε κάποιον που ξέρει να διαβάζει, λέγοντας «Διάβασε το, παρακαλώ». Και εκείνος λέει «Δεν μπορώ, επειδή είναι σφραγισμένο». Και δίνουν το βιβλίο σε εκείνον που δεν ξέρει να διαβάζει και λένε «Διάβασε το, παρακαλώ». Και εκείνος λέει «Δεν ξέρω να διαβάζω». Γι' αυτό ο Κύριος λέει «Επειδή ο λαός αυτός με πλησιάζει με το στόμα του και με τιμάει με τα χείλη του, αλλά η καρδιά του απέχει μακριά από μένα και με σέβονται διδάσκοντας διδασκαλίες, εντάλματα ανθρώπων. Γι' αυτό, δέστε, θα προσθέσω να κάνω ένα θαυμαστό έργο ανάμεσα σε τούτο το λαό, ένα έργο θαυμαστό και εξαίσιο, επειδή η σοφία των σοφών του θα χαθεί και η σύνεση των συνετών του θα κρυφτεί. Ουές εκείνους που σκάβουν βαθιά για να κρύψουν τη βουλή τους από τον Κύριο και των οποίων τα έργα είναι μέσα στο σκοτάδι και λένε «Ποιος μας βλέπει και ποιος μας ξέρει». «Ο διεστραμμένοι, ο κεραμέας θα νομιστεί σαν πυλός. Το πλάσμα θα πει για αυτόν που το έπλασε «Δεν με έπλασε αυτός» ή το δημιούργημα θα πει για αυτόν που το δημιούργησε «Αυτός δεν είχε νόηση». Δεν θα είναι ακόμη πολύς καιρός και ο Λίβανος θα μεταβληθεί σε καρποφόρα πεδιάδα και η καρποφόρα πεδιάδα θα θεωρηθεί σαν δάσος. Και κατά την ημέρα εκείνη οι κουφοί θα ακούσουν τα λόγια του βιβλίου και τα μάτια των τυφλών θα δουν αφού ελευθερωθούν από το σκοτάδι και από την ομίχλη. Και οι πράοι θα επαυξήσουν τη χαρά τους για τον Κύριο και οι φτωχοί των ανθρώπων θα εφρανθούν για τον Άγιο του Ισραήλ. Επειδή ο τρομερός δεν υπάρχει και ο χλεβαστής εξολοθρεύτηκε και όλοι όσοι παραφυλάτουν την ανομία εξαλείφθηκαν. Οι οποίοι κάνουν τον άνθρωπο φταίχτη για ένα λόγο και στείνουν παγίδα σε αυτόν που ελέγχει στην πύλη και διαστρέφουν το δίκαιο με ψέμα. Γι' αυτό ο Κύριος, αυτός που λύτρωσε τον Αβραάμ, λέει για τον οίκο του Ιακώβ τα εξής. Ο Ιακώβ δεν θα τροπιαστεί πλέον και το πρόσωπό του δεν θα οχριάσει πλέον. Όταν όμως δει τα παιδιά του, το έργο των χεριών του, ανάμεσά του θα αγιάσουν το όνομά μου και θα αγιάσουν τον Άγιο του Ιακώβ και θα φοβούνται τον Θεό του Ισραήλ. Και εκείνοι που πλανιούνται κατά το πνεύμα θα έρθουν σε σύνεση και αυτοί που γονγίζουν θα μάθουν διδασκαλία. Ισαΐας, κεφάλαιο 30. «Ουές τα παιδιά που αποστάτησαν, λέει ο Κύριος, τα οποία παίρνουν απόφαση, όμως όχι από εμένα, και που κάνουν συνθήκες, όμως όχι διαμέσου του πνεύματός μου, για να προσθέσουν αμαρτία σε αμαρτία.

0: τα οποία πηγαίνουν για να κατέβουν στην Αίγυπτο και δέρονται το στόμα μου, για να ενδυναμωθούν με τη δύναμη του Φαραώ και να εμπιστευτούν στη σκιά της Αιγύπτου. Και η δύναμη του Φαραώ θα είναι ντροπή σας και η πεποίθησή σας επάνω στη σκιά της Αιγύπτου όνειδος. Επειδή οι αρχηγοί του στάθηκαν στη Ντάνη και οι πρεσβευτές του ήρθαν στη Χανές, όλοι ντροπιάστηκαν για ένα λαό που δεν μπόρεσε να τους ωφελήσει, ούτε να σταθεί βοήθεια ή όφελος, αλλά ντροπή και μάλιστα όνειδος. Η όραση ενάντια στα ζώα του Νότου. Μέσα στη γη της θλίψης και της στενοχώριας, όπου βρίσκονται το δυνατό λιοντάρι και το γερασμένο λιοντάρι, η έχιδνα και το φλογερό φτερωτό φίδι, εκεί θα φέρουν τα πλούτη τους επάνω σε ώμους μικρών γαϊδουριών και τους θησαυρούς τους επάνω στο κύρτωμα των καμήλων, σε ένα λαό που δεν θα τους ωφελήσει, επειδή οι Αιγύπτιοι μάταια και ανοφελώς θα βοηθήσουν. Γι' αυτό βόησα για τούτο. Η δύναμή τους είναι να κάθονται ήσυχοι. Πήγαινε, γράψε μπροστά τους επάνω σε πινακίδιο και σημείωσε το σε βιβλίο για να διατηρείται στον μέλλοντα καιρό μέχρι τον αιώνα. Ότι ο λαός αυτός είναι απειθής, είναι γη αναλυθής, που δεν θέλουν να ακούσουν τον νόμο του Κυρίου. Οι οποίοι λένε προς τους βλέποντες «Μη βλέπετε» και στους προφήτες «Μη προφητεύετε σε μας τα σωστά, μιλάτε μας κολακευτικά, προφητεύετε απατηλά. Αποσυρθείτε από το δρόμο, ξεκλίνετε από το μονοπάτι, σηκώστε από μπροστά μας τον Άγιο του Ισραήλ». Γι' αυτό έτσι λέει ο Άγιος του Ισραήλ. Επειδή καταφορονείτε αυτό το λόγο και ελπίζετε στην απάτη και στην πονηρία και επιστηρίζεστε σε αυτά, γι' αυτό αυτή η ανομία θα είναι σε εσάς σαν ετοιμόρροπο χάλασμα, σαν κοιλιά σε ένα ψηλό τοίχο, που ο συντριμός του έρχεται ξαφνικά, σε μια στιγμή, και θα το συντρίψει σαν σύντριμα από πύληνο αγκείο, που κατασυντρίβεται ανελαίητα, ώστε να μην βρίσκεται ανάμεσα στα θράψματα του ένα πύληνο κομμάτι για να πάρει κάποιος φωτιά από την εστία ή να πάρει νερό από το λάκκο. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός, ο Άγιος του Ισραήλ, στην επιστροφή και ανάπαυση θα σωθείτε. Στην ησυχία και πεποίθηση θα είναι η δύναμή σας. Αλλά δεν θελήσατε και είπατε «Όχι, αλλά θα φεύγουμε έφυποι». Γι' αυτό θα φεύγετε και θα υπεύσουμε πάνω σε ταχύποδα. Γι' αυτό αυτοί που σας καταδιώκουν θα είναι ταχύποδες. Θα φεύγετε χίλιοι στην απειλή ενός και όλοι στην απειλή πέντε, μέχρι ότου μείνετε σαν στήλος επάνω στην κορυφή βουνού και σαν σημαία επάνω σε λόφο. Κι έτσι θα προσμείνει ο Κύριος για να σας ελεήσει, κι έτσι θα υψωθεί για να σας λυπηθεί. Επειδή ο Κύριος είναι Θεός κρίσης. Μακάρι όλοι αυτοί που τον προσμένουν. Επειδή ο λαός θα κατοικήσει στη Σιών, στην Ιερουσαλήμ, δεν θα κλάψεις πια. Σίγουρα θα σε ελεήσει στη φωνή της κραυγής σου. Όταν την ακούσει, θα σου απαντήσει. Κι αν ο Κύριος σας δίνει ψωμί θλίψης και νερό στενοχώριας, οι δάσκαλοι σου όμως δεν θα αφαιρεθούν πλέον, αλλά τα μάτια σου θα βλέπουν τους δασκάλους σου. Και τα αυτιά σου θα ακούν από πίσω σου ένα λόγο που θα λέει «Αυτός είναι ο δρόμος, περπατάτε επάνω σε αυτόν». Όταν στρέφεστε προς τα δεξιά και όταν στρέφεστε προς τα αριστερά. Και ως μολυσμένα θα αποστραφείτε το σκέπασμα των ασημένιων γλυπτών σας και τον στολισμό των χρυσών χωνευτών σας. Θα τα απορρίψεις σαν ένα ακάθαρτο ράκος. Θα πεις αυτά «Φεύγετε απ' εδώ». Τότε θα δώσει βροχή για το σπόρο σου που θα έσπερνες στο χωράφι και ψωμί του γεννήματος της γης που θα είναι παχύ και άφθονο. Κατά την ημέρα εκείνη τα ακτίνη σου θα βόσκονται σε ευρύχωρα βοσκοτόπια. Και τα βόδια και τα νεαρά γαϊδούρια σου, που εργάζονται τη γη, θα τρώνε καθαρό άχυρο λυκμισμένο με το φτιάρι και το ανεμιστήρι. Και θα είναι πάνω σε κάθε ψηλό βουνό και πάνω σε κάθε ψηλό λόφο, ποτάμια και ρεύματα νερών κατά την ημέρα της μεγάλης σφαγής, όταν καταπέφτουν οι πύργοι. Και το φως του φεγγαριού θα είναι σαν το φως του ήλιου, και το φως του ήλιου θα είναι επταπλάσιο, σαν το φως επτά ημερών, κατά την ημέρα κατά την οποία ο Κύριος επιδένει το σύντριμα του λαού του και θεραπεύει την πληγή του τραυματισμού τους. Δέστε, το όνομα του Κυρίου έρχεται από μακριά. Ο θυμός του είναι φλογερός και το φορτίο του βαρύ. Τα χείλη του είναι γεμάτα αγανάκτηση και η γλώσσα του σαν φωτιά που κατατρώει. Και η πνοή του σαν ρεύμα που πλημμυρίζει, που φτάνει μέχρι το μέσο του τραχύλου για να κοσκινήσει τα έθνη στο κόσκινο της ματέωσης. Και θα είναι χαλινός στις ιαγώνες των λαών, που θα τους κάνει να περιπλανιούνται. Σε σας θα υπάρχει τραγούδι, όπως τη νύχτα μιας γιορτής που πανηγυρίζεται. Και εφροσύνη καρδιάς, όπως όταν πάνε με φλογέρες για να έρθουν στο βουνό του Κυρίου, στον ισχυρό του Ισραήλ. Και ο Κύριος θα κάνει να ακουστεί η δόξα της φωνής του και θα δείξει το κατέβασμα του βραχίωνά του, μαζί με την αγανάκτηση από το θυμό και τη φλόγα της φωτιάς που κατατρώει, τους εκτιναγμούς και την ανεμοζάλη και τις πέτρες του χαλαζιού. Επειδή ο Ασσύριος με τη φωνή του Κυρίου θα καταβληθεί, θα χτυπηθεί με ράβδο. Και από όπου διαβεί η διορισμένη ράβδος που ο Κύριος θα καταφέρει πάνω του, θα είναι τύμπανα και κιθάρες και με τρομερούς πολέμους θα πολεμήσει εναντίον τους. Επειδή ο Τοφέθ είναι παρασκευασμένος προκαιρού. Ναι, ετοιμασμένος για τον βασιλιά. Αυτός τον έκανε βαθύ και πλατή. Ο τόπος καύσης του είναι φωτιά και πολλά ξύλα. Η πνοή του Κυρίου σαν ρεύμα από θιάφη θα την ανάψει. Αμός, 7ο κεφάλαιο. Έτσι έδειξε σε μένα ο Κύριος ο Θεός. Και δέστε, μόρφωσε ακρίδες στην αρχή της βλάστησης του δεύτερου χορταριού. Και δέστε, ήταν το δεύτερο χορτάρι μετά το θερισμό του βασιλιά. Και όταν τελείωσαν να τρώνε το χορτάρι της γης, τότε είπα, «Κύριε Θεέ, γίνε ελεήμονας, παρακαλώ. Ποιος θα αναστήσει τον Ιακώβ, επειδή είναι λιγοστός?» Ο Κύριος μεταμελήθηκε σε τούτο. «Δε θα γίνει», λέει ο Κύριος. Έτσι έδειξε σε μένα ο Κύριος ο Θεός. Και δέστε, ο Κύριος ο Θεός καλεί σε δίκη με φωτιά και η φωτιά κατέφαγε τη μεγάλη άβυσσο και κατέφαγε ένα μέρος της γης. Τότε είπα, «Κύριε Θεέ, σταμάτα, παρακαλώ. Ποιος θα αναστήσει τον Ιακώβ, επειδή είναι λιγοστός?» Ο Κύριος μεταμελήθηκε σε αυτό. «Και τούτο δεν θα γίνει», λέει ο Κύριος ο Θεός. Έτσι μου έδειξε. Και ξάφνου ο Κύριος στεκόταν επάνω σε τείχο, κτισμένο με στάθμη, έχοντας στο χέρι του μία στάθμη. Και ο Κύριος μου είπε, «Τι βλέπεις εσύ, Αμός?» Και είπα, «Μία στάθμη». Τότε ο Κύριος είπε, «Δες, εγώ θα βάλω στάθμη στο μέσον του λαού μου Ισραήλ και στο εξής δεν θα τον παρατρέξω πλέον. Και οι βωμοί του Ισάκ θα ερημωθούν και τα αγιαστήρια του Ισραήλ θα αφανιστούν και θα σηκωθώ ενάντια στον οίκο του Ιεροβοάμ με ρομφαία». Τότε ο Αμασίας, ο ιερέας της Βεθήλ, έστειλε στον Ιεροβοάμ, το βασιλιά του Ισραήλ, λέγοντας, «Ο Αμός συνωμότησε εναντίον σου στο μέσον του οίκου Ισραήλ. Ο τόπος δεν μπορεί να υποφέρει όλα τα λόγια του. Επειδή ο Αμός λέει τα εξής, ο Ιεροβοάμ θα πεθάνει από ρομφαία και ο Ισραήλ θα φερθεί σίγουρα εχμάλωτος από τη γη του. Τότε ο Αμασίας είπε στον Αμός: «Ω εσύ ο βλέπων, πήγαινε, φύγε στη γη του Ιούδα και εκεί τρώγε ψωμί και εκεί προφήτευε. Και στη Βεθήλ μη προφητεύσεις πλέον, επειδή είναι αγιαστήριο του βασιλιά και είναι ο οίκος του βασιλείου». Και ο Αμός απάντησε και είπε στον Αμασία: «Δεν ήμουν εγώ προφήτης, ούτε γιος προφήτη εγώ, αλλά ήμουν βοσκός, και ο οποίος μάζευα σικάμινα. Και ο Κύριος με πήρε πίσω από το πίμνιο και μου είπε ο Κύριος: πήγαινε, προφήτευσε στο λαό μου τον Ισραήλ. Τώρα λοιπόν, άκου το λόγο του Κυρίου. Εσύ λες, μη προφητεύεις ενάντια στον Ισραήλ και μη σταλάζεις λόγο ενάντια στον οίκο Ισαάκ. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος: η γυναίκα σου θα είναι πόρνη μέσα στην πόλη και η γη σου και οι θυγατέρες σου θα πέσουν με ρομφαία και η γη σου θα μοιραστεί με σχοινή και εσύ θα πεθάνεις σε μια γη ακάθαρτη. Και ο Ισραήλ με σιγουριά θα φερθεί από τη γη του εχμάλωτος». Αμός 8ο κεφάλαιο. Έτσι έδειξε σε μένα ο Κύριος ο Θεός. Και ξάφνου ένα κανίστρι καλοκαιριάτικου καρπού. Και είπε: «Τι βλέπεις εσύ, Αμός?» Και είπα: «Ένα κανίστρι καλοκαιριάτικου καρπού». Τότε ο Κύριος μου είπε: «Ήρθε το τέλος επάνω στο λαό μου Ισραήλ. Στο εξής δεν θα τον παρατρέξω. Και κατά την ημέρα εκείνη τα άσματα του ναού θα είναι ολολιγμοί», λέει ο Κύριος ο Θεός. «Σε κάθε τόπο θα είναι πολλά πτώματα. Θα τα πετάξουν έξω μέσα σε σιωπή. Ακούστε τούτο, εσείς που ρουφάτε τους πένιτες και αφανίζετε τους φτωχούς του τόπου, λέγοντας: πότε θα περάσει ο μήνας για να πουλήσουμε γεννήματα και το Σάββατο για να ανοίξουμε σιτάρι, μικραίνοντας το εφά και μεγαλώνοντας το σύκλο και νοθεύοντας τα ζύγια της απάτης, για να αγοράσουμε τους φτωχούς με ασίμι και τον πένιτα για ένα ζευγάρι υποδήματα και να πουλήσουμε τα σκύβαλα του σιταριού?» Ο Κύριος ορκίστηκε στη δόξα του Ιακώβ, λέγοντας: «Βέβαια, δεν θα λησμονήσω ποτέ κανένα από τα έργα τους. Η γη δεν θα ταραχθεί γι' αυτό και θα πενθήσει κάθε ένας που κατοικεί σε αυτή. Και δεν θα ξεχυλήσει ολόκληρης από ποταμός και δεν θα απορριφθεί και καταποντιστεί σαν από το μεγάλο ποταμό της Αιγύπτου». Και κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος ο Θεός, θα κάνω τον ήλιο να δύσει σε καιρό μεσημεριού και θα κατασκοτεινιάσω τη γη μέσα σε φωτεινή ημέρα. Και θα μεταστρέψω τις γιορτές σας σε πένθος και όλα τα άσματά σας σε θρήνο. Και θα ανεβάσω σάκο επάνω σε κάθε οσφή και φαλάκρωμα επάνω σε κάθε κεφάλι. Και θα τον καταστήσω σαν αυτόν που πενθεί το μονογενή του γιο. Και το τέλος του θα είναι σαν μια ημέρα πικρίας. Δέστε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος ο Θεός, και θα στείλω πείνα επάνω στη γη. Όχι πείνα ψωμιού, ούτε δίψα νερού, αλλά ακρόασης των λόγων του Κυρίου. Και θα περιπλανιούνται από θάλασσα σε θάλασσα και θα περιτρέχουν από το βορρά μέχρι την ανατολή ζητώντας το λόγο του Κυρίου. Και δεν θα βρουν. Κατά την ημέρα εκείνη οι ωραίες παρθένες θα λιποθυμήσουν και οι νέοι από δίψα. Και αυτοί που δίνουν όρκο στην αμαρτία της Αμάριας και αυτοί που λένε «Ζει ο Θεός σου, Δαν» και «Ζει ο δρόμος της Βυρσαβεέ» και θα πέσουν και δεν θα σηκωθούν πλέον. Κρητές 13ο κεφάλαιο. Και οι γη Ισραήλ έπραξαν ξανά πονηρά μπροστά στον Κύριο. Και ο Κύριος τους παρέδωσε στο χέρι των Φιλιστέων 40 χρόνια. Και υπήρχε ένας άνθρωπος από τη Σαραά, από τη συγγένεια του Δαν, και το όνομά του ήταν Μανοέ. Και η γυναίκα του ήταν στήρα και δεν γεννούσε. Και στη γυναίκα φάνηκε ένας άγγελος του Κυρίου και της είπε: «Δες, τώρα είσαι στήρα και δεν γεννάς. Εντούτοις θα συλλάβεις και θα γεννήσεις γιο. Και τώρα λοιπόν, πρόσεχε, μην πιεις κρασί ή σίκερα και μη φας οτιδήποτε ακάθαρτο. Επειδή να, θα συλλάβεις και θα γεννήσεις γιο. Και ξηράφι δεν θα ανέβει επάνω στο κεφάλι του. Επειδή το παιδί θα είναι Ναζιραίος στον Θεό από την κοιλιά της μητέρας του. Και αυτός θα αρχίσει να ελευθερώνει τον Ισραήλ από το χέρι των Φιλιστέων. Και η γυναίκα πήγε και είπε στον άνδρα της, λέγοντας, «Ένας άνθρωπος του Θεού ήρθε σε μένα, και η μορφή του ήταν σαν μορφή αγγέλου Θεού, υπερβολικά φοβερή. Αλλά δεν το ρώτησα από πού είναι, ούτε μου φανέρωσε το όνομά του. Και μου είπε, «Δες, θα συλλάβεις και θα γεννήσεις γιο. Τώρα λοιπόν, μην πιεις κρασί ούτε σίκερα, κι ούτε να φας οτιδήποτε ακάθαρτο, επειδή το παιδί θα είναι Ναζιραίος στο Θεό από την κοιλιά της μητέρας του μέχρι την ημέρα του θανάτου του». Τότε ο Μανωέ προσευχήθηκε στον Κύριο και είπε, «Παρακαλώ, Κύριέ μου, ο άνθρωπος του Θεού που έστειλες, ας ξανάρθει σε μας και ας μας διδάξει τι να κάνουμε στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί». Και ο Θεός εισάκουσε τη φωνή του Μανωέ. Και ο άγγελος του Θεού ήρθε ξανά στη γυναίκα, ενώ αυτή καθόταν στο χωράφι. Και ο Μανωέ, ο άνδρας της, δεν ήταν μαζί της. Και η γυναίκα έτρεξε με βιασύνη και ανήγγειλε στον άνδρα της, λέγοντάς του, «Δες, φάνηκε σε μένα ο άνθρωπος που είχε έρθει σε μένα εκείνη την ημέρα». Και ο Μανωέ σηκώθηκε και ακολούθησε τη γυναίκα του και ήρθε στον άνθρωπο και του είπε, «Εσύ είσαι ο άνθρωπος που μίλησες προς τη γυναίκα». Και εκείνος είπε, «Εγώ». Και ο Μανωέ είπε, «Τώρα ο λόγος σου ας πραγματοποιηθεί. Τι πρέπει να κάνουμε στο παιδί και τι να γίνει σε αυτό». Και ο άγγελος του Κυρίου είπε στο Μανωέ, «Από όλα όσα είπα στη γυναίκα, ας φυλαχθεί. Από κάθε τι που βγαίνει από αμπέλι, ας μη φάει. Και κρασί και σίκερα, ας μη βγει. Και ας μη φάει οτιδήποτε ακάθαρτο. Όλα όσα παρήγγειλα σε αυτή, ας τα φυλάξει». Και ο Μανωέ είπε στον άγγελο του Κυρίου, «Να σε κρατήσουμε παρακαλώ και να σου ετοιμάσουμε ένα κατσιγάκι». Και ο άγγελος του Κυρίου είπε στον Μανωέ, «Κι αν με κρατήσεις, δεν θα φάω από το ψωμί σου. Κι αν κάνεις ολοκαύτωμα, στον Κύριο να το προσφέρεις». Επειδή ο Μανωέ δεν γνώρισε ότι ήταν άγγελος του Κυρίου. Και ο Μανωέ είπε στον άγγελο του Κυρίου, «Τι είναι το όνομά σου για να σε δοξάσουμε όταν εκπληρωθεί ο λόγος σου». Και ο άγγελος του Κυρίου του είπε, «Γιατί ρωτάς για το όνομά μου, επειδή είναι θαυμαστό». Τότε ο Μανωέ πήρε ένα κατσικάκι και την προσφορά από άλφυτα και πρόσφερε στον Κύριο επάνω στην πέτρα και θαυματούργησε. Και ο Μανωέ και η γυναίκα του έβλεπαν. Επειδή ενώ η φλόγα ανέβαινε επάνω από το θυσιαστήριο προς τον ουρανό, ανέβηκε και ο άγγελος του Κυρίου μέσα στη φλόγα του θυσιαστηρίου. Και ο Μανωέ και η γυναίκα του έβλεπαν και έπεσαν μπρούμητα επάνω στη γη. Και ο άγγελος του Κυρίου δεν φάνηκε πλέον στο Μανωέ και στη γυναίκα του. Τότε ο Μανωέ γνώρισε ότι ήταν άγγελος του Κυρίου και ο Μανωέ είπε στη γυναίκα του, «Σίγουρα θα πεθάνουμε επειδή είδαμε το Θεό». Αλλά η γυναίκα του είπε σε αυτόν, «Αν ο Κύριος ήθελε να μας θανατώσει, δεν θα δεχόταν ολοκαύτωμα και προσφορά από το χέρι μας. Ούτε θα μας έδειχνε όλα αυτά, ούτε θα μας έφερνε την αγγελία για τέτοια πράγματα σε τέτοιο καιρό». Και η γυναίκα γέννησε γιο και αποκάλυψε το όνομά του Σαμψόν. Και το παιδί αυξήθηκε και ο Κύριος το ευλόγησε. Και πνεύμα Κυρίου άρχισε να το διεγείρει στο στρατόπεδο του Δαν, ανάμεσα στη Σαραά και την Εσθαόλ. Κρητές, 14ο κεφάλαιο. Και ο Σαμψόν κατέβηκε στη Θαμνάθ και είδε στη Θαμνάθ μια γυναίκα από τις θυγατέρες των Φιλιστέων. Και ανέβηκε και ανήγγειλε στον πατέρα του και στη μητέρα του, λέγοντας, «Είδα μια γυναίκα στη Θαμνάθ από τις θυγατέρες των Φιλιστέων. Και τώρα πάρτε την σε μένα για γυναίκα». Και ο πατέρας του και η μητέρα του είπαν σε αυτόν, «Μήπως δεν υπάρχει ανάμεσα στις θυγατέρες των αδελφών σου και ανάμεσα σε ολόκληρο το λαό σου γυναίκα, και εσύ πηγαίνεις να πάρεις γυναίκα από τους απερίτμητους Φιλιστέους?» Ο Σαμψόν όμως είπε στον πατέρα του, «Αυτή να μου πάρεις, επειδή αυτή είναι αρεστή στα μάτια μου». Ο πατέρας του όμως και η μητέρα του δεν γνώρισαν ότι τούτο ήταν από τον Κύριο, ότι αυτός ζητούσε αφορμή ενάντια στους Φιλιστέους. Επειδή εκείνο τον καιρό οι Φιλιστέοι δέσποζαν επάνω στον Ισραήλ. Τότε κατέβηκε ο Σαμσόν μαζί με τον πατέρα του και μαζί με τη μητέρα του στη Θαμνάθ και ήρθαν μέχρι τα μπέλια της Θαμνάθ. Και να, τον συνάντησε ένα νεαρό οριόμενο λιοντάρι. Και ήρθε πάνω του το πνεύμα του Κυρίου και το διασπάραξε σαν να διασπάρατε ένα κατσικάκι, χωρίς να έχει τίποτα στα χέρια του. Αλλά δεν ανήγγειλε στον πατέρα του ή στη μητέρα του τι είχε κάνει. Και κατέβηκε και μίλησε στη γυναίκα και άρεσε στα μάτια του Σαμψών. Και επέστρεψε ύστερα από ημέρες για να την πάρει. Και ξέκλεινε από το δρόμο για να δει το πτώμα του λιονταριού. Και να, ένας μήνος από μέλισσες ήταν στο πτώμα του λιονταριού και μέλι. Και πήρε από αυτό στα χέρια του και προχωρούσε τρώγοντας. Και ήρθε στον πατέρα του και στη μητέρα του και τους έδωσε και έφαγαν. Όμως δεν τους είπε ότι είχε πάρει το μέλι από το πτώμα του λιονταριού. Και ο πατέρας του κατέβηκε στη γυναίκα και έκανε εκεί ο Σαμψόν συμπόσιο, επειδή έτσι συνήθιζαν οι νέοι. Και όταν τον είδαν, πήραν 30 συντρόφους για να είναι μαζί του. Και ο Σαμψόν τους είπε, «Τώρα θα σας βάλω ένα ενίγμα. Αν μπορέσετε να μου το λύσετε στις 7 ημέρες του συμποσίου και να το βρείτε, τότε εγώ θα σας δώσω 30 λινούς χιτώνες και 30 στολές φορεμάτων. Αλλά αν δεν μπορέσετε να μου το λύσετε, τότε εσείς θα μου δώσετε 30 λινούς χιτώνες και 30 στολές φορεμάτων». Και εκείνοι του είπαν, «Βάλε το ενίγμά σου για να το ακούσουμε». Και τους είπε, «Από εκείνον που τρώει βγήκε τροφή και από τον ισχυρό βγήκε γλυκύτητα». Και αυτοί δεν μπορούσαν να λύσουν το ένιγμα για 3 ημέρες. Και την 7η μέρα είπαν στη γυναίκα του Σαμψών, «Κολάκευσε τον άντρα σου και ας μας φανερώσει το ένιγμα, για να μην κατακάψουμε εσένα και το σπίτι του πατέρα σου με φωτιά. Για να μας ξεγυμνώσετε μας προσκαλέσατε. Έτσι δεν είναι?» Και η γυναίκα του Σαμψών έκλαψε μπροστά του και είπε, «Σίγουρα με μισείς και δεν μ' αγαπάς. Έβαλες ένιγμα στους γιους του λαού μου και σε μένα δεν το φανέρωσες». Και εκείνος της είπε, «Δες, στον πατέρα μου και στη μητέρα μου δεν το φανέρωσα και θα το φανερώσω σε σένα». Αλλά αυτή έκλαιγε μπροστά του και τις 7 ημέρες, κατά τις οποίες ήταν το συμπόσιό τους. Την 7η ημέρα όμως, της το φανέρωσε, επειδή τον παρενόχλησε. Και εκείνη φανέρωσε το ένιγμα στους γιους του λαού της. Τότε οι άνδρες της πόλης του είπαν την 7η ημέρα, πριν δύσει ο ήλιος, «Τι πιο γλυκό από το μέλι και τι πιο ισχυρό από το λιοντάρι?» Και εκείνος τους είπε, «Αν δεν αρωτριάζατε με τη δάμαλή μου, δεν θα βρίσκατε το ένιγμά μου». Και ήρθε επάνω του πνεύμα του Κυρίου και κατέβηκε στην ασκάλωνα και φώνευσε από αυτούς 30 άνδρες και πήρε τα ημάτια τους και έδωσε τις στολές σε εκείνους που εξήγησαν το ένιγμα. Και ο θυμός του εξάφθηκε και ανέβηκε στο σπίτι του πατέρα του. Και η γυναίκα του Σαμψών δόθηκε στον σύντροφό του, που είχε φίλο του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Το χρήσμα σου ζητάω επάνω μου και στα αδέλφια μου, Κύριε. Την ώρα αυτή μίλησε στο λαό σου, οδήγησέ μας. Αμήν, Πάτερ μου, αμήν, Κύριε Ιησού. Την εμπειρία αυτή ο Κύριος την έχει εργαστεί μέσα μου πολύ καιρό τώρα. Αλλά είναι σαν να μην μπορούσα να το εκφράσω. Βλέπεις, αν ο Θεός δεν έρθει η ώρα εκείνη, η γλυκιά, η αποκάλυψη, το Πνεύμα το Άγιο να το ανοίξει, είναι σαν να είναι πράγματα ανεκλάλητα, που όταν ο Κύριος θέλει να τα αποκαλύψει, σου δίνει έκφραση, λόγια, ανοίγει το λόγο Του, το βλέπεις από όλες τις μεριές. Και χαίρομαι γιατί ο Κύριος θα μας δώσει τρομακτική δύναμη μέσα από αυτή την αλήθεια, δύναμη ζωής, δύναμη χαράς. Στην προς Ρωμαίους Ιώτα Δέλτα 17, να ανοίξουμε λίγο εκεί παρακαλώ, λέει: διότι η βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίου. Σήμερα δεν θα ασχοληθούμε με την δικαιοσύνη και την ειρήνη, τα αφήνουμε λίγο στην άκρη. Θέλουμε να ασχοληθούμε με την χαρά. Αλλά κοιτάξτε τι λέει. Τι χαρά είναι αυτή? Εν Πνεύματι Αγίου. Δηλαδή, δεν μπορείς να νιώσεις τη χαρά αυτή εάν δεν μπεις μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Είναι μια χαρά που την δίνει το Πνεύμα το Άγιο όταν μπεις μέσα στο Πνεύμα. Και θέλω, αδελφοί, να πω το εξής, ότι δεν νοείται χριστιανός κατσούφης. Δεν γίνεται να είσαι χριστιανός κατσούφης, κλαψούρης, γκρινιάρης. Θυμάστε τους 7 νάνους. Ο ένας ήταν ο γκρινιάρης, συνέχεια γκρίνιαζε. Τον πείραζαν όλα. Ήταν εκεί, πήγαινε ο κακομοίρης και αυτός, έσκαβε με τους άλλους, αλλά ήταν γκρινιάρης. Είναι πολλοί χριστιανοί γκρινιάριδες. Γκρινιάζουνε όλοι. Θα δούνε το αρνητικό μέρος. Συνέχεια θα πούνε ναι, μεν, αλλά. Όχι, αδελφοί, σε εμάς δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Και έχουμε λόγους. Ο Κύριος το απαγορεύει. Μας διατάζει να κάνουμε πράγματα τα οποία φέρνουν μέσα στην καρδιά μας αυτή τη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Θα πεις, μα αφού έχουμε θλίψεις και δοκιμασίες. Θα σας θυμίσω μια φράση που είπε ο Πάμος. Εν μέσω θλίψεως, ποιος το θυμάται? Εν μέσω θλίψεως, λέει, με τα χαράς πολλής. Πόσα, Παύλε, τι μου λες τώρα, εν μέσω θλίψεως με τα χαράς που άμα έχεις θλίψη, έχεις θλίψη. Όχι, αδερφοί, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Τι είδους χαρά είναι αυτή η χαρά του Αγίου Πνεύματος? Και δες σήμερα, βάλτε το θερμόμετρο να δεις, έχω εγώ αυτή τη χαρά? Δεν βλέπετε, ο Θεός πώς θέλει να βλέπει τα παιδιά του? Εσύ πώς θες να βλέπεις τα παιδιά σου? Πες μου πώς νιώθεις όταν γκρινιάζουνε. Ε, πώς νιώθεις, αγωνιός, όταν γκρινιάζουν τα παιδιά σου? Εντάξει, μπορεί να έχουν δυσκολίες και αυτά. Θες να τα βλέπεις να γκρινιάζουνε ή σ' αρέσει να είναι χαρούμενα? Το ίδιο και ο Κύριος. Και έχει προμηθεύσει την χαρά που είναι μόνιμη, είναι αιώνια, αλλά είναι μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος. Ακούστε λίγο. Πάμε να δούμε παραδείγματα μέσα από το Λόγο του Κυρίου. Αυτά που έχω να πω στηρίζομαι μόνο στο Πνεύμα του Θεού, ότι θα μου δώσει χάρη να πει εκείνος αυτά που θέλει να πει, γιατί μου είναι δύσκολο να τα εκφράσω εγώ μόνος μου. Αλλά ξέρω ότι θα το κάνει όμως. Να πάμε στο Λουκά Ιώτα 21. Λουκάς Ιώτα 21. Το σκηνικό εκεί είναι τότε που έστειλε ο Κύριος τους 70 ανά δύο. Και γύρισαν στον Κύριο. Και χάρηκαν που είχαν εξουσία να πατάνε επί όφων και σκορπίων και επί πάσαν τη δύναμη του εχθρού. Υποτάχθηκαν τα δαιμόνια στο όνομα του Ιησού Χριστού και είχαν χαρά μεγάλη. Τι τους είπε ο Κύριος? Από το 17 διαβάζω. Υπέστρεψαν δε 70 με τα χαράς λέγοντες: Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται εις ημάς εν το ονόματί σου. Είπε δε προς αυτούς: εθεώρουν τον Σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα.
2: Ιδού δίδω εις εσάς την εξουσία του να πατείτε. Ακούστε τι λέει ο Κύριος τώρα. Επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν θέλει σας βλάψει. Πλην εις τούτο μη χαίρετε ότι τα πνεύματα υποτάσσονται εις εσάς, αλλά χαίρετε μάλλον ότι τα ονόματα σας εγγράφησαν εν της ουρανής. Εν αυτή τη ώρα, εκείνη την ώρα που τα είπε αυτά, ηγαλιάστη κατά το πνεύμα ο Ιησούς. Θέλω να μείνουμε λίγο στη λέξη αυτή, αγαλιάστηκε κατά το πνεύμα. Ποια είναι η έννοια της λέξης αγαλίασης σε σχέση με τη χαρά? Ποια είναι η πιο ισχυρή? Η αγαλίαση. Γιατί? Δεν το ψάξα σε κανένα λεξικό, αλλά ο Κύριος μου το έδωσε. Ακούστε λίγο, να σας περιγράψω την εικόνα. Πες ότι στο σπίτι το παιδί σου κάτι σου κάνει και σε λυπεί πάρα πολύ. Έτσι σου έκανε μια λαδιά άσκημη και σε πλήγωσε μέσα σου. Και είσαι λυπημένος, στεναχωρημένος. Πας στη δουλειά και έχει το αφεντικό σου χαρούμενο και σου λέει, κοίτα, επειδή είσαι καλός υπάλληλος, σου κάνουμε ένα δώρο, όλη η εταιρεία, σου κάνουμε ένα κομπιούτερ, ξέρω εγώ. Στα 2 MHz να τρέχει, 60 GB δίσκο και 500 MB RAM. Με οθόνη από τη μεγάλη, τεράστια αυτή την TFT. Φτάνει για τις κομπιουτεράδες, συγγνώμη για τους υπόλοιπους. Τέλος πάντων, είναι ωραία πράγματα για αυτούς που αγαπάνε το κομπιούτερ. Και ο άνθρωπος θα χαρεί που του κάνανε το δώρο αυτό. Έχεις μια χαρά. Απ' την άλλη μεριά όμως, υπάρχει η άλλη πτυχή της καρδιάς σου που είναι λυπημένη. Το καταλαβαίνουμε. Μπορεί να χαρείς για κάτι και αυτές είναι οι χαρές του κόσμου. Μπορεί να χαρείς για κάτι, αλλά όμως είναι άλλα πράγματα τα οποία κλαίνε μέσα σου. Έχεις λύπη. Είναι πτυχές της ζωής σου που δεν είναι ικανοποιημένες, παρόλο που έχεις χαρά για κάτι. Και μόλις πάει το μυαλό σου σε εκείνες τις καταστάσεις, γίνεσαι blue, αμέσως. Και προσπαθείς να επανέλθεις λίγο στη χαρά. Προσέξτε τώρα. Όταν λέμε για αγαλίαση, κάθε πτυχή της καρδιάς σου, του νοός σου, της ψυχής σου μέσα, του είναι σου ολόκληρο, είναι πλημμυρισμένη με χαρά. Αυτή είναι η αγαλίαση. Δεν υπάρχει καμία σκιά, τίποτα που να σκιάζει το νου σου μέσα ή την καρδιά σου από κάτι δυσάρεστο. Είσαι πλήρης χαρούμενος, 100%. Το καταλαβαίνουμε. Αυτό μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να σου το δώσει και θα σας πω γιατί. Μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να το κάνει. Και λέει στο 21, εν αυτή τη ώρα ηγαλιάστη κατά το Πνεύμα ο Ιησούς και είπε, ευχαριστώσει Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας τα αυτά από σοφών και συνετών και αποκάλυψες αυτά εις νήπια. Ναι, ο Πάτερ, διότι ούτως έγινεν αρεστόν εμπροσθέν σου. Τι ήταν αυτό που γέμισε τον Κύριο με αγαλίαση μέσα στο πνεύμα του? Είδε τα παιδιά του Θεού. Όλους εμάς που δεν είμαστε ούτε πολύ σοφοί, ούτε πολύ εκλεκτοί, ούτε πάρα πολύ επίσημοι. Και ο Κύριος διάλεξε να αποκαλύψει σε εμάς την ευλογία του. Τα ουράνια του. Είδε, μπήκε μέσα διαπίστεως μέσα στη σφαίρα του πνεύματος και είδε τη βασιλεία. Τη βασιλεία του Θεού. Και τι έκανε? Αγαλιάστηκε μέσα στο πνεύμα. Το αντίθετο, αδελφοί, ακριβώς κάνει ο κόσμος. Περιμένετε μισό λεπτό ακόμα. Θα πω 2-3 ακόμα παράδειγμα και μετά να το εκφράσουμε. Στο κατά Ιωάννη Ήτα, 56 εδάφιο. Ο Κύριος λέει, μιλάει στους Ιουδαίους, λέει στο 56, ο Αβραάμ, ο πατήρ σας, είχεν αγαλίασιν να είδει την ημέραν την εμήν. Και είδε και εχάρη. Ο Αβραάμ, προσέξτε, δεν ήταν τυχαίος άνθρωπος. Τι ήτανε? Πατέρας της πίστης. Μόνο δια της πίστεως μπορείς να μπεις και να πάρεις αυτή τη χαρά της αγαλίασης μέσα στην καρδιά σου που τη δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Πότε ο Αβραάμ είδε την ημέρα του Κυρίου Ιησού Χριστού και χάρηκε, αγαλιάστηκε λέει. Πότε έγινε αυτό αδελφοί? Ο Αβραάμ αγαλιάστηκε πριν τη θυσία. Πριν. Γιατί όλο το μυστικό είναι αυτό. Πολλοί περιμένουν την Ανάσταση για να αγαλιαστούν. Ο Κύριος πότε αγαλιάστηκε? Αφού αναστήθηκε ή πριν? Λέει, δια την χαράν την προκειμένην εις αυτόν υπέμεινε σταυρό. Ποια χαρά επρόκειτο εις αυτόν? Ήταν πριν ή μετά το σταυρό? Η χαρά, αυτό που επρόκειτο να γίνει στην ουσία, σαν γεγονός, έγινε πριν ή μετά το σταυρό? Μετά. Αλλά εκείνος το είδε πριν. Μπήκε δηλαδή μέσα σε αυτό, καθώς μπήκε μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος, το είδε, χάρηκε και η χαρά αυτή του έδωσε δύναμη να περάσει μέσα από τον σταυρό. Ο Κύριος είπε στον Αβραάμ, Αβραάμ, θυσίασε τον Ισαάκ. Για να μην γίνει είδωλο, αλλά ο Κύριος νομίζω είχε κάτι πολύ ψηλότερο από αυτό. Ήθελε να χτίσει εικόνες προφητικές μέσα στη ζωή των πατέρων της πίστης. Σας τα έχω κηρύξει όλα αυτά, δεν είναι? Να δούμε τον πατέρα μέσα στη ζωή του Αβραάμ. Την καρδιά του πατέρα. Το δράμα του Ευαγγελίου, το δράμα της θυσίας. Και διάλεξε τον Αβραάμ να το κάνει. Και ο Κύριος σήμερα διαλέγει άλλους Αβραάμ. Να διαδραματιστεί η ίδια κατάσταση εκ πίστεως. Θυσίασέ μου τον Υιό σου, τον Μοριανή, αυτόν που υπέρ αγαπάς. Να γυρίσουμε στην προς Εβραίους λίγο, στο Ιώτα Α, στο 17, σελίδα 1067. Δια πίστεως ο Αβραάμ, ότε δοκιμάζετο, προσέφερεν τον Ισαάκ και τον μονογενή αυτού προσέφερεν εκείνος ως της ανεδέχτητας επαγγελίας, προς τον οποίον ελαλήθη. Ότι εν Ισαάκ θέλει κληθεί σε σπέρμα. Προσέξτε, ο Κύριος του λέει, Αβραάμ, όχι στον Ισμαήλ, το γιο της Άγαρ, της δούλης που συμβολίζει την Παλαιά Διαθήκη και τους θεούς της δουλείας, αλλά εν Ισαάκ θα κληθεί σε σπέρμα. Αυτό του το είπε πριν γεννηθεί ο Ισαάκ. Γιατί είναι γιος της Ελευθέρας, της Σάρας, η οποία είναι η μητέρα όλων ημών και εμείς είμαστε η γη της Σάρας. Αυτό είναι το πραγματικό σπέρμα του Θεού. Ακούστε τώρα ο Αβραάμ τι έκανε. Και αυτό μας προκαλεί ο Κύριος να κάνουμε κι εμείς. Θα έπρεπε να το κάνουμε από την αρχή της πνευματικής μας ζωής. Και χάνουμε τη δύναμή μας. Χάνουμε τη δόξα. Το μεγαλείο. Αυτό που κάνει τη ζωή μας να είναι σημείο στον κόσμο μέσα. Αυτό που κάνει τον χριστιανό να ξεχωρίζει στο ότι δεν καταβάλλεται. Καταπονείται, αλλά δεν καταβάλλεται. Κουράζεσαι, αλλά όμως δεν τα παρατάς. Μέσα σου υπάρχει μια δύναμη ανανεωτική που σε ανανεώνει και σε κάνει φρέσκο κάθε μέρα. Και αυτό ο διάβολος δεν μπορεί να το νικήσει. Δεν μπορεί να τα αγγίξει καν. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι σε άλλο επίπεδο. Δεν μπορεί να τα αγγίξει. Είναι μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος. Ο Κύριος θέλει να μάθουμε να μπαίνουμε μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος. Πού είναι αυτή? Το πάτωμα εκεί που πατάει ο θρόνος. Μας έχει δώσει εκεί θέση. Το λέει στην Εφεσίους. Μας εκάθισεν εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής. Μας συνεκάθισεν εν της επουρανής. Πού είναι αυτό? Πού είναι αδερφή αυτό? Στο θρόνο. Για πέστε μου τώρα. Μπορούμε έτσι για λίγο να αφήσουμε τη φαντασία μας να πάει να αγριέψει λίγο? Μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Να ανεβούμε εκεί πάνω. Να ανεβούμε λίγο. Μια δοκιμή να κάνουμε. Για ελάτε λίγο να ανεβούμε στην παρουσία του Κυρίου. Ο Κύριος πήρε τον Ιωάννη και του λέει ανάβα όδε. Ανέβα πάνω. Και ο Κύριος μας καλεί να ανεβούμε λίγο. Ελάτε. Είναι γραμμένα, ξέρουμε τι είναι. Έτσι. Ωραία. Ανεβαίνουμε στην παρουσία του Κυρίου και φτάνουμε στο κρίσταλο. Τη δικαιοσύνη και την κρίση που είναι η βάση του θρόνου. Ο καθήμενος επί του θρόνου. Αστραπές, βροντές, δυνάμεις, 7 λαμπάδες πυρός. Η εξουσία, η δόξα του. Άρχι, βασιλεύει. Οι άγγελοι τον λατρεύουν μέρα και νύχτα. είναι γεμάτος φως και δόξα ο Θεός μας. Γεμάτος από ευλογία γύρω του, από ανέκφραστη χαρά. Και ξέρετε κάτι, κάτι που μας λέει ο Λόγος του για τον Κύριο είναι πλήρωμα. Δηλαδή, μόλις ανεβείς εκεί, πώς νιώθεις? Πλήρης. Δηλαδή δεν έχεις κενά, δεν έχεις ερωτηματικά. Σου έχουν λυθεί όχι μόνο οι απορίες, φύγαν και τα προβλήματα. Πέστε μου, αδελφοί, είναι έτσι? Όταν πας στην παρουσία του Κυρίου, πες μου τι θα θυμάσαι. Που ήσουν μικρός και χτύπησες και έκανες βαβά. Τι θα θυμάσαι? Βλέπεις, το νιώθουμε ότι στην παρουσία του μέσα, ξαφνικά τα ξεχνάμε όλα. Γιατί νιώθεις πληρότητα μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Όλα είναι τέλεια. Ξαφνικά φεύγει η απειλή. Όλα αυτά με τα οποία η ψυχή μας παλεύει εδώ πέρα και καμιά φορά νευριάζουμε με τις τριβές όλα αυτά και χάνουμε την ειρήνη μας, όλα αυτά ξαφανίζονται. Από τα πιο σοβαρά μέχρι τα πιο λεπτομέρειες. Στην παρουσία του Κυρίου μέσα. Είναι έτσι, αδερφοί? Δεν μου λέτε? Μας είπε ο Κύριος να είμαστε εκεί. Μας το διάταξε. Ο Παύλος μας λέει να εισέλθουμε με παρησία πού? Στο θρόνο της χάριτος. Γιατί εκεί ανήκουμε. Εκεί στο θρόνο της χάριτος, ξέρεις, δεν βλέπεις τα πράγματα όπως τα βλέπεις κάτω εδώ. Έχουμε δύο επιλογές. Ή να δεις τα πράγματα όπως τα βλέπει ο σαρκικός άνθρωπος, ή να ανέβεις εκεί και να τα δεις όπως τα βλέπει ο Κύριος. Πέστε μου, πού είμαστε πιο ισχυροί? Όταν είσαι κάτω εδώ και τα βλέπεις σαρκικά, ποιος εξουσιάζει στη σάρκα? Ποιος είναι ο Κύριος? Ο διάβολος. Πες μου λοιπόν, μπορείς να τα βάλεις με τον διάβολο με τη σάρκα? Μπορούμε? Σε νίκησε. Είσαι στο ταψί του. Σε παίζει στην έδρα του, όλο το ακροατήριο δικό του, ο διαιτητής δικός του, οι άλλοι πώς σου λένε, οι linesman δικά του, σου κάνουν καμάντο συνέχεια και σου βάζουν γκολ. Δεν γλιτώνεις με τίποτα. Με τίποτα. Σε παίζει μονότερμα συνέχεια. Και έχει και δικούς του μέσα στη δική σου ομάδα και κάνουν έτσι και μπαίνει γκολ στη δική σου εστία. Δεν μας συμφέρει έτσι. Και ξέρετε κάτι, η εκκλησία μέχρι τώρα έτσι έτρεχε. Για να ανεβούμε λίγο επάνω. Α, στην παρουσία του Θεού μέσα. Ξέρετε τι είσαι και τι είμαι? Γιος του Θεού του ζώντος. Οι δυνάμεις του Θεού ενεργούνται από μέσα μου. Διατάζω στο όνομά του και γίνονται πράγματα. Και ο διάβολος δεν μπορεί καν να με πλησιάσει. Είναι κάτω από τα πόδια μου. Εξουσιάζω την αρρώστια, εξουσιάζω τις καταστάσεις. Βλέπω όπως ο Κύριος και κινούμε δια του Αγίου Πνεύματος. Εκεί παίζουμε εμείς μονότερμα τον διάβολο και δεν μπορεί να ξεφύγει. Δεν μπορεί. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, είναι χαρά εν πνεύματι Αγίο. Πρέπει να μπεις μέσα στο Πνεύμα το Άγιο για να πάρεις τη χαρά, τη νίκη, τη δόξα που ο Κύριος έχει. Ο Αβραάμ τι έκανε? Ακούστε τι λέει εδώ στο 19. Ο Κύριος του λέει, θυσίασε τον Ισαάκ, αλλά του είχε πει μπροστά, εν το Ισαάκ θα κληθεί σε σπέρμα. Δύο αντίθετα πράγματα. Ο Αβραάμ τι έκανε? Τα έβαλε με το Θεό. Τα έβαλε με το Θεό, αδερφοί. Το πιο ανόητο που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος είναι να τα βάλει με το Θεό όταν τα βρίσκει σκούρα. Το πιο ανόητο. Εάν είσαι γιος του Θεού, θα σκεφτείς σαν γιος του Θεού και θα πεις ότι εάν εγώ νοιάζομαι για τους ανθρώπους, ο Κύριος μου που με έμαθε να νοιάζομαι, νοιάζεται πολύ περισσότερο από ότι εγώ. Εάν εγώ αγαπάω τόσο, ο Κύριος μου αγαπάει άπειρα. Εάν εγώ πονάω τις ψυχές, ο πατέρας μου ο ουράνιος πονάει τις ψυχές άπειρα. Μπορώ εγώ να συγκριθώ με την καρδιά του Θεού μου? Εάν νοιάζομαι για τον πατέρα μου ή για τη μάνα μου ή για τους συγγενείς μου ή για τον παππού μου και δεν ξέρω τι γίνεται, ποιος νοιάζεται πιο πολύ για αυτούς, εσύ ή ο Κύριος? Γιατί λοιπόν να τα βάλεις με τον Θεό εάν κάτι πάει στραβά? Θα δώσεις αφροσύνη στον Κύριο? Θυμάστε τον Ιώβ? Ήταν συνέχεια εκεί ο Ιώβ. Ήξερε το Θεό. Και πρέπει να σκεφτόμαστε σαν Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Ο Θεός είναι τέλειος. Δεν πειράζει κανέναν. Είναι απείραστος κακού. Γι' αυτό όταν μπεις μέσα στην παρουσία Του και βλέπεις τη δόξα, ο Ισαΐας πέρασε μέσα και τι λέει? Τι είπε αμέσως? Κύριε, είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Τι να πω? Να σου πω κάτι, δεν θα σε νοιάζει τι έγιναν οι υπόλοιποι, γιατί ξέρεις ότι ο Θεός έκανε τα πάντα. Ό,τι μπορούσε. Το καλύτερο. Και το μόνο που βλέπεις είναι η αγιοσύνη του και η δόξα του και ξέρεις ότι όλα είναι τακτοποιημένα. Γιατί ο Θεός είναι γεμάτος από τάξη και ειρήνη και ομορφιά και ευλογία. Έτσι είναι μες στη δόξα του. Έτσι είναι, αδελφοί, μες στη δόξα του. Ο Αβραάμ λοιπόν σε αυτό το δίλημα τι έκανε? Συλλογιστής ότι ο Θεός δύναται και εκ νεκρών να ανεγείρει πριν θυσιάσει τον Ισαάκ. Η πίστη ενήργησε μέσα του και του έδωσε να δει πράγματα που δεν είχε δει πριν. Είδε ότι ο Θεός μπορεί να εγείρει τους νεκρούς. Και έτσι είδε την Ανάσταση του Κυρίου. Την ημέρα την εμήν και εχάρη. Αγαλιάστηκε, λέει, κατά το πνεύμα Αβραάμ. Προσέξτε, έπρεπε να πάει στο Μοριά να θυσιάσει τον Ισαάκ, αλλά το πνεύμα του πώς ήταν μέσα? Είχε πνευματική αγαλίαση. Τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό του. Ήταν μέσα στη σφαίρα του πνεύματος. Ήξερε ότι ο Κύριος θα κάνει έκβαση. Και αυτό είναι η ομορφιά. Όταν μπαίνεις μέσα στη σφαίρα του πνεύματος, γνωρίζεις. Είσαι πλήρης. Δεν κλαψουρίζεις, χαίρεσαι. Έχεις μέσα σου ευχαρίστηση ανεκλάνητη, τέτοια ομορφιά που δεν μπορεί κανένας και τίποτα μέσα στον κόσμο να σου δώσει. Το ίδιο και ο Δαβίδ. Πράξεις Β26. Ακούστε τι λέει. Πράξεις Β26. Λέει, εδώ ο Πέτρος κηρύττει την ημέρα της Πεντηκοστής στο πλήθος εκείνο το μεγάλο. Πράξεις Β26. Από το 25 διαβάζω. Επειδή ο Δαβίδ λέγει περί αυτού, έβλεπον, μιλάει τώρα για την Ανάσταση, τον θάνατο και την Ανάσταση. Περί αυτού τίνος δηλαδή, του Ιησού. Μας λέει το Πνεύμα το Άγιο εκεί τα λόγια της προσευχής του Ιησού. Προφητικά, πριν έρθει ο Κύριος, τι θα έλεγε για αυτή την ώρα. Έβλεπον τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός. Ενώ ήταν σε αυτή την κατάσταση να αντιμετωπίσει τον θάνατο, ο Κύριος μας τι έβλεπε? Τον Πατέρα ενώπιόν μου διαπαντός. Πέρασε μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος, μπήκε μέσα στην ενότητα και έβλεπε ότι ήταν πάντοτε μαζί με τον Κύριο. Είναι δύναμη αυτό, αδελφοί? Να πώς περνάς τις δοκιμασίες. Να πώς πέρασε ο Κύριος τη θλίψη του Σταυρού. Γι' αυτό μας λέει και ο Πέτρος, πάσαν χαρά νομίσατε όταν πέσετε σε διαφόρους πειρασμούς, λέει. Και σε δοκιμασίες. Και σε διωγμούς. Μα πώς, Πέτρο, να το θεωρήσουμε χαρά αυτό το πράγμα? Αδελφοί, μας το λέει γιατί υπάρχει μισθαποδοσία. Και ο Κύριος είδε τη μισθαποδοσία. Μπήκε μέσα. Μπήκε μέσα. Μπες μέσα και δες το κάθε τι τελειωμένο. Πάρε πίστη και εξουσίασε επάνω στα προβλήματα και στις δυσκολίες γύρω σου και άρχισε να διατάζεις το όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτά που ο Θεός έχει κάνει μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος θα τα δεις. Θυμάστε όταν ήρθε ο Πέτρος στον Κύριο και του είπε, Κύριε, όπου και να πας εγώ θα είμαι μαζί σου. Δεν πρόκειται να σε καταλείψω. Η καρδιά του μίλωσε. Ο Κύριος τι του είπε? Πέτρο, πριν λαλήσει ο Αλέκτορ θα με απαρνηθείς τρεις, αλλά εγώ εδέηθην περί σου δια να μη εκλείψει η πίστη σου. Και όταν επιστρέψεις, στήριξε τα αδέλφια σου. Πού τα είδε όλα αυτά ο Κύριος? Μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος. Εκεί είσαι ισχυρός. Και εκεί πατάς. Όλα τα άλλα είναι ψεύτικα. Όλα τα άλλα είναι περαστικές καταστάσεις. Ξέρεις ότι τα φαινόμενα απατούν. Δημιουργείται μια συστροφή γύρω σου, μια κατάσταση τέτοια, ξαφνικά αγριεύουν όλα. Το τέλος του κόσμου. Πες αμέσως. Κύριε, μέσα στην παρουσία σου είναι όλα ήσυχα. Και αυτό όλο θα σταματήσει. Ακριβώς όπως ο Κύριος έκανε μέσα στο πλοίο, όταν ήταν τα κύματα. Την ησυχία που είχε από την παρουσία, την επέβαλε στα στοιχεία της φύσης. Όταν μιλάς σε ανθρώπους, μόνο η φωνή σου θα τους ηρεμίζει. Όταν νιώθουν την έλλειψη της αμαρτίας μέσα σου οι άνθρωποι και την Άγια Παρουσία του Ιησού Χριστού, αμέσως το νιώθουμε. Και ανοίγουν οι καρδιές τους και ακούνε. Το περασμένο Σάββατο είχε έρθει αυτό το ανδρόγυνο που σας είπα. Και ενώ μιλούσε στον άνθρωπο άρχισε και έκλαιγε. Τρέχανε τα μάτια του συνέχεια. Και μου λέει, μόνο που ακούω τη φωνή σου και μου μιλάς, νιώθω μέσα μου μια τέλεια ηρεμία. Δεν είναι δική μου ηρεμία αυτή. Τι είναι ως ηρεμία είναι. Είναι η ηρεμία του Κυρίου. Εάν είσαι μέσα στην παρουσία του Κυρίου, αυτό που έχεις θα το πάρει. Θα τρέξει. Και αυτό έδινε ο Κύριος παντού. Μας το έχει δώσει ο Θεός. Είναι δοσμένο. Αρκεί να μάθουμε να ανεβούμε τη σκάλα αυτή του Ιακώβ, να μπαίνουμε εκεί μέσα στην παρουσία του Κυρίου και εκεί να αντλούμε, να παίρνουμε. Για να γίνονται τα πράγματα του Κυρίου. Όπως είπα πιο πριν, έχουμε δύο επιλογές αδελφοί. Πώς θα ζήσουμε, πάνω ή κάτω. Οι θλίψεις θα έρθουν. Το θέμα είναι, όταν είσαι μέσα στο Πνεύμα το Άγιο και έχεις πάρει την αγαλίαση μέσα στο Πνεύμα σου, περνάς τις θλίψεις χωρίς κανένα πρόβλημα. Εδέχεται, λέει, με τα χαράς την αρπαγή των υπαρχόντων σας, λέει εδώ στους Εβραίους. Ο σαρκικός άνθρωπος πώς θα το πάρει αυτό. Αυτοί σίγουρα τα έχουν παίξει. Τους πήραν τα υπάρχοντα, τους κλωτσίσανε, τους κάνανε σκουπίδια και αυτοί έχουν χαρά μέσα τους. Αμήν. Γιατί είμαστε μέσα στη δόξα του Κυρίου. Μέσα στη δόξα του Θεού, αδελφοί, είσαι πλήρη.

0: Πάμε, κόψε το κεφάλι σου, βρες, δεν ξέρουμε τι θα κάνεις. Η σάρκα. Η σάρκα είναι. Εάν όμως είσαι γιος του Θεού, τι θα κάνεις. Έλα, αδερφέ. Έλα, ανεβούμε πάνω. Εκεί που είναι η προμήθεια. Αμήν. Εκεί που είναι ο Γιαωηρέ. Ο Θεός που προβλέπει για όλα. Και είναι ικανός να κάνει θαύματα και να σου δώσει από εκεί που δεν υπάρχει. Αυτός που έβρεξε μάνα στην έρημο, ορτίκια στην έρημο, που τους άνοιξε τη θάλασσα, που τους φύλαξε τα ρούχα τους να μην παλιώσουν, τα παπούτσια τους δεν λιώσανε. Αυτός που έκανε τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια, τόσα ώστε να θέψουν 15.000 κόσμο τουλάχιστον. Και ούτω καθεξής. Έλα να ανεβούμε εκεί πάνω. Κύριε, εσύ ξέρουμε ότι θα το αναλάβεις και θα δώσεις πλούσια. Αμήν. Αμήν. Τώρα, ο Κύριος ενεργεί όταν και εμείς κάνουμε το δικό μας μέρος. Δηλαδή, δεν είμαστε τεμπέληδες, δεν έρχεται 10 η ώρα και είμαστε στο κρεβάτι. Γυναίκα, φτιάξε ένα καφέ. Άντε, βρεις πάνω. Σήκω να πας στη δουλειά. Καλά, γυναίκα. Εντάξει, θα πάω. Αύριο. Ο Κύριος θα σε αφήσει να πεθάνεις στην πείνα. Γιατί λέει, ο μη εργαζόμενος μη δε εστιατό. Έχει, είναι άλλη νόμη. Όταν όμως υδρώνεις, δουλεύεις, κάνεις ό,τι μπορείς και έρχονται πράγματα εναντίον σου που δεν μπορείς να τα νικήσεις, εκεί ο Θεός σου έχει προμήθεια. Και πες μου, μας άφησε ποτέ ο Κύριος? Ποτέ. Ποτέ. Έχει προμήθεια. Σήμερα ο Κύριος μας προκαλεί να ανεβούμε εκεί στα επουράνια και από εκεί να ζούμε πλέον. Από εκεί. Ματθαίος ε10. Ματθαίος ε10. Ακούστε τι λέει. Μακάρι οι δε διωγμένοι είναι και της δικαιοσύνης, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι είστε όταν σας ονειδήσωση και διώξωση. Και ύποση εναντίον σας πάντα κακό λόγο ψευδόμενη είναι και νεμού. Ακούστε τώρα τι μας λέει. Χαίρετε και αγαλιάστε. Γιατί?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ακόμη, κύριε. Είναι ευχάριστο τώρα να βάζουν το όνομά μου σε εφημερίδα, να με δείχνουν τηλεόραση και να με παρουσιάζουν μια αρκούδα. Ενώ είμαι αρνή. Αδικία! Μη στεναχωριέσαι. Ψεύδονται. Επειδή είμαι εγώ στη μέση. Ο Ιησούς. Να έχεις χαρά και αγαλίαση μέσα σου. Γιατί ο μισθός σου, λέει, στον ουρανό είναι πολλής. Δηλαδή, πού σε οδηγεί να κοιτάξεις. Πού σε οδηγεί. Στη μιζέρια, στους ανθρώπους. Το φρόνημα των ανθρώπων αλλάζει από μια στιγμή στην άλλη. Το μόνο που δεν μας ενοχλεί είναι αυτό. Τον Κύριο από τη μια στιγμή του λέγανε έβγε, έβγε και από την άλλη. Ο Σανά, το Υιό Δαβίδ, σώσε Κύριε τώρα, ναι, σε εμπιστεύουμε. Και την άλλη, τον σταύρωσε. Άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν. Αυτό έχει ο κόσμος. Αυτό έχει να δώσει. Εμείς τι κάνουμε. Ο Κύριος λέει, ανέβα. Κοίταξε λίγο, δια του πνεύματος, τον μισθό. Του ότι στέκεσαι πιστός μάρτυρας του Ιησού Χριστού. Στέκεσαι για την αλήθεια του. Είσαι μια καλή μαρτυρία στη γενιά σου μέσα. Και ο μισθός σου είναι ανεξίτηλος, αιώνιος, άγιος, άφθαρτος. Και αυτό πρέπει να σε κάνει να αγαλιάσει. Χαρά και αγαλίαση μέσα στους διωγμούς. Μέσα στους διωγμούς. Για στιγμή ήταν να διαβάσουμε Πράξεις Β' 26. Για να το τελειώσουμε αυτό λίγο. Πράξεις Β' 26. Λέει, επειδή ο Δαβίδ λέγει περί αυτού, περί του Ιησού, έβλεπον τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου, δια να μη σαλευθώ. Δηλαδή, όλη την ώρα που ο Ιησούς θα περνούσε, αν θέλετε και σε όλη τη διακονία του, και μέσα στη Γεθσημανή, στα μαρτύρια που πέρασε, ποιος ήταν δίπλα του? Ο Κύριος, ο Πατέρας, δεν τον άφησε. Εκ δεξιών μου ήταν. Τον είδε. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου. Προσέξτε αδελφοί. Και η γαλίασεν η γλώσσα μου. Έτι δε και η σάρξ μου θέλει αναπαυθεί επελπίδη. Για πότε το λέει αυτό? Για τον θάνατό του. Διότι δεν θέλεις εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το άδει. Κοιτάξτε τι αντιμετώπιζε ο Κύριος. Θάνατο, ταφή, θα πήγαινε στον άδει και μέσα στο πνεύμα τι είχε ο Κύριος. Τι έβλεπε αδερφή. Ο Κύριος μου είναι ενώπιόν μου διαπαντός. Για να μη σαλευτώ. Και αυτή η σάρκα μου αγαλιάται μπροστά σου Κύριε, γιατί ξέρω ότι δεν θα με αφήσει τον άδει. Το είδε ο Κύριος. Μες στη σφαίρα του πνεύματος. Δεν θα αφήσεις τον όσιον σου να είναι διαφθορά. Τα είδε. Πώς νομίζετε ότι έλεγε Σημείον δεν θέλει δοθεί στη γενναία αυτή η μη Σημείον, Ιωνά του προφήτη. Όπως ήταν αυτός τρεις μέρες στο κήτος, έτσι και ο γιος του ανθρώπου θα είναι τρεις μέρες στον Άδη και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Πού τα είδε όλα αυτά ο Κύριος? Μέσα στη σφαίρα του πνεύματος. Τον ακούσαμε ποτέ να παραπονιέται ο Κύριος? Ποτέ. Ποτέ. Του ζήτησε ο πατέρας ο ουράνιος να δώσει την ψυχή του αντίλητρο για όλους εμάς. Για να το πούμε απλά. Υιέ μου, Ιησού, θέλω εσύ που καταλαβαίνεις την καρδιά μου να πεθάνεις, να θυσιαστείς για να σωθούν όλα τα αδέλφια σου. Να δώσεις την ψυχή σου. Αυτό που έβαλε τον Αβραάμ να κάνει. Και ο Κύριος τι έκανε? Μπήκε μέσα στη σφαίρα της παρουσίας του Θεού και είδε το μισθό, το μεγαλείο, τη δόξα. Και είπε, Κύριε, με χαρά θα το κάνω. Θα περάσω από αυτό. Δεν μπορείς να περάσεις τίποτα αν δεν έχεις ελπίδα. Η ελπίδα σου δίνει δύναμη. Και αυτό το παίρνεις μόνο από την παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πέστε μου, αδελφοί, έχουμε δει εμείς αυτά τα οποία ο Κύριος ζητάει από εμάς να κάνουμε? Έχουμε σπαταλήσει χρόνο στην παρουσία Του για να συλλάβουμε όλο αυτό που ο Θεός έχει δώσει σε εμάς να κάνουμε σήμερα? Αυτά ήταν για εκείνους. Ο Κύριος έχει για μας σήμερα πράγματα. Μπορεί ορισμένοι από εμάς να χρειαστεί να βάλουμε τη ζωή μας κάτω, όπως οι Απόστολοι, όπως οι μαθητές του Κυρίου. Είσαι σε θέση να το κάνεις. Εάν δεν ανεβείς εκεί, να δεις το μεγαλείο και τη δόξα, να πάρει η καρδιά σου δύναμη και πίστη. Σε πληροφορώ ότι δεν θα μπορέσεις να φτάσεις εκεί που ο Κύριος θέλει να φτάσεις. Σχεδίασε τα της βασιλείας του να τα ζήσουμε εκ πίστεως. Δεν ευαρεστεί το Θεό κανείς χωρίς πίστη. Δεν μπορείς. Δεν γίνεται, αδελφοί. Όταν γεννήθηκε ο Ισαάκ, τι κάνανε όλοι? Γελούσανε. Μα γιατί γελούσανε? Και βγάλαν το όνομά του Γέλωτας. Αυτό που ο Αβραάμ είχε συνέχεια με την πίστη του και το κράταγε και ζούσε πάνω στην παρουσία του Θεού. Έβλεπε, θυμάστε τι λέει για τον Αβραάμ, είδε την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Πότε τα είδε αυτά? Περιμένοντας. Εμείς τα βλέπουμε, αδελφοί, γιατί είμαστε τέκνα του Αβραάμ. Εάν τα είδε ο μπαμπάς, πρέπει να δουν και τα παιδιά. Και όχι μόνο αυτό, λέει ότι πρέπει η καρδιά του μπαμπά Αβραάμ να μπει στη δική μας καρδιά. Και αν, ακούστε λίγο, εάν τα τέκνα δεν μεγαλώσουν να γίνουν μπαμπάδες, ο Κύριος εξοργίζεται. Εάν δηλαδή παραμένει σε ένα μωρό, ο Κύριος εξοργίζεται. Γι' αυτό λέει, θα έρθει ο Ηλίας να επιστρέψει τις καρδιές των τέκνων προς τους πατέρες και τις καρδιές των πατέρων προς τα τέκνα. Μήποτε έλθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα. Δηλαδή, εάν δεν γίνει αυτό το πράγμα μέσα μας, να πάρουμε την καρδιά αυτή του πατέρα, τα σπλάχνα του Αβραάμ, την αγάπη που είχε ο Αβραάμ και την όραση που είχε ο Αβραάμ. Τι είναι το ανάθεμα? Κατάρα. Κατάρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε το έργο του Θεού. Δεν γίνεται. Αυτή η χαρά της παρουσίας του Κυρίου ήρθε στη ζωή του Αβραάμ και έρχεται η ώρα που οι προσδοκίες μας, αυτά που έχουμε δει εν πνεύματι και χαιρόμαστε, έρχεται η ώρα που ο Κύριος μας τα δίνει να τα ζούμε εδώ κάτω. Αμήν. Και ξέρω, αδερφοί, ξέρω, θα έρθει η ώρα που θα βλέπουμε τη Βασιλεία του Θεού ετοιμασμένη και ένδοξη. Αυτό που τώρα συλλαμβάνουμε μόνο εκ πίστεως. Όπως να πω το άλλο. Όταν είχαμε έρθει εδώ με την οικογένειά μου στο Ηράκλειο το 81 και δεν υπήρχε τίποτα. Το λέω μπροστά στον Κύριο. Με πίστη έβλεπα την εκκλησία της Κρήτης. Σε όνειρα, σε οράσεις μου δείχνει ο Κύριος. Μου έδειχνε την Κρήτη να γίνεται όλη κόκκινη από το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και δεν υπήρχε ακόμα τίποτα. Τώρα όμως γίνεται. Τώρα ο Κύριος μας δίνει πολύ μεγαλύτερα πράγματα. Κοιμάμαι και ξυπνάω συνέχεια με όλες αυτές τις χώρες οι οποίες είναι κάτω από το Ισλάμ. Μες στην άγνοια, στο σκοτάδι. Ξέρετε ότι μόνο το 10% του κόσμου είναι χριστιανοί. Αναγεννημένοι. Τώρα, πόσοι από αυτοί είναι βαπτισμένοι με το Πνεύμα το Άγιο και πόσοι από αυτούς που είναι βαπτισμένοι με το Πνεύμα το Άγιο περπατάνε με τον Κύριο πραγματικά εν πνεύματι Αγίο, πόσοι από αυτούς ζουν μια ζωή γεμάτη από μαρτυρία, πιστή στον Κύριο, βλέπετε το ποσοστό μικραίνει. Δηλαδή ο κόσμος μας ακόμα είναι ανέγγιχτος. Και εμείς πρέπει να αγγίξουμε. Εμείς εννοώ όλοι οι πιστοί σήμερα. Και είναι και άλλοι αδελφοί οι οποίοι δουλεύουν και έχουν την ίδια όραση και εργάζονται και ο Θεός τους δίνει καρπούς και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Χαρά και φροσύνη για μας. Πρέπει να αγγίξουμε τη γενιά μας. Να ανοίξουμε την όραση που ο Θεός μας έχει δώσει. Αποκάλυψη Ιώτα Θήτα 7. Λέει, εδώ είναι η τελευταία σάλπιγγα, ο ερχομός του Ιησού Χριστού κάτω στη γη. Στο 6. Και ήκουσα την ως φωνήν όχλου πολλού, ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντών ισχυρών λεγόντων. Αλληλούια, διότι ευασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Ας χαίρομεν και ας αγαλώμεθα. Και ας δώσομεν δόξαν εις αυτόν, διότι ήλθεν ο γάμος του αρνίου. Και η γηνή αυτού ετοίμασεν εαυτήν. Βλέπει ο Ιωάννης εν πνεύματι. Την ώρα που τα έβλεπε αυτά, πού ήταν ο Ιωάννης? Πού ήταν, αδελφοί, πέστε μου. Στην Πάτμο, φυλακή. Και τι έβλεπε? Ποιο ήταν αληθινό, η φυλακή της Πάτμου ή αυτό που έβλεπε, αδελφοί? Πέστε μου, σας παρακαλώ. Καταστάσεις γύρω σου είναι πρόσκαιρες από φαινόμενα τα οποία αλλάζουν και φεύγουν. Την τελευταία στιγμή μπορεί όλα να αλλάξουν. Αυτό είναι οι δυσκολίες. Δεν με νοιάζει πόσο μεγάλες είναι ή πόσο μικρές. Μέσα στην παρουσία του Κυρίου όταν μπεις και σταθείς σαν γιος του Θεού, από εκεί είναι πια που αντλείς την αλήθεια, την πραγματικότητα της ζωής και μπορείς να αντιμετωπίσεις οποιαδήποτε δυσκολία και αν έρθει, γιατί έχεις τη χαρά, την αγαλίαση του ουρανού μέσα σου. Μπορείς να δεις τα προβλήματά σου λυμμένα μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Προσέξτε, μην κοιτάς τα προβλήματα, μπες στην παρουσία του Κυρίου, νιώσε τη δόξα του και άρχισε να χαίρεσαι. Γιατί ο Κύριος μέσα στη δόξα του τα έχει λυμμένα οπωσδήποτε. Σίγουρα κάτι έχει σκαρφιστεί. Κάτι έχει βρει, με κάποιο τρόπο ο Κύριος θα τα δουλέψει όλα και θα γίνουν όλα κατά το θέλημά του. Κατά την ενέργεια, λέει, την ενεργουμένη εν ημίν. Κατά το κράτος της ισχύως αυτού. Πότε ενεργείται όμως αυτή η ενέργεια μέσα μας? Πότε το κράτος της ισχύως του Θεού μπορεί να περάσει μέσα από τη ζωή σου και να βγει να αρχίσει να κάνει πράγματα? Όταν σταθείς εν πνεύματι Αγίου. Γι' αυτό ο Κύριος ήθελε να φέρει το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό ήθελε να σε πληρώσει με το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί εκεί είναι η κληρονομία σου. Πώς ονομάζεται το Πνεύμα το Άγιο για μας? Ο αραβών της κληρονομίας. Είναι δηλαδή η θέση που έχεις, το δικαίωμα που έχεις μέσα στην παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού να σταθείς και να διεκδικήσεις τις ομορφιές και τις δυνάμεις του Θεού. Γι' αυτό τα χαρίσματα του Πνεύματος είναι θαύματα, δυνάμεις, θεραπείες, πράγματα ανήκουστα. Είναι δυνατόν τώρα ένα σηκώτη το οποίο είναι διαλυμένο, κατεστραμμένο, ξαφνικά να χωρίς να γίνει τίποτα από ιατρικής απόψεως να γίνει καινούριο? Ακούσαμε εδώ τον αδελφό τον Τζερόμ που είχε δυο κατεστραμμένα νεφρά, ήτανε τόσα μπόμπες. Και την άλλη μέρα, αφού προσευχήθηκε αυτός ο αδελφός, του κάνουν ακτίνες και ήτανε δυο ολοκένουργια νεφρά. Πώς έγινε αυτό, αδελφοί? Πώς τα μάτια του τυφλού είδανε? Πώς εκείνος ο χολός ξαφνικά άρχισε να πηδάει σαν το ελάφι? Έχω δει, έχω προσευχηθεί για τυφλό άτομο και το είδα μπροστά στα μάτια μου να γίνεται καλά. Δύο άτομα. Πώς τα κάνει ο Κύριος? Πώς θα πάρεις την ευλογία αυτή για να κάνεις το θέλημα του Θεού με αυτή τη δύναμη? Πρέπει να μπούμε μέσα στο Πνεύμα. Εκεί που ανήκουμε. Εκεί είναι το σπίτι μας. Εκεί είναι η αιώνια ζωή μας. Για εκεί μας έπλασε ο Κύριος. Γι' αυτό ήρθε, γι' αυτό υπέφερε, γι' αυτό έφερε το Πνεύμα το Άγιο. Για να πάρουμε τον αραβόνα της κληρονομίας. Είναι ένας αραβόνας. Έχουμε δικαίωμα λοιπόν να πάρουμε από εκεί. Όχι για ιδιωτελείς σκοπούς, θέλουμε να γίνει το θέλημα του Πατέρα. Τι μας είπε να προσευχόμαστε στο Πάτερ ημών? Γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανών. Βλέπετε από πού πάει. Τον ουρανό στη γη. Θα πάρεις από την παρουσία του να φέρεις κάτω. Κάτω έχεις ταραχή, εκεί έχει ειρήνη. Θα πας, θα πάρεις την ειρήνη και τη φέρεις κάτω. Ακούς λόγια και σε πληγώνουνε. Μην κάθεσαι, ανέβα πάνω. Μόλις ανεβείς επάνω, αυτά χάνονται. Χάνονται. Δεν υπάρχουν. Δεν σε αγγίζουν. Έχουν φύγει. Και μένει μέσα σου η αγάπη και το ενδιαφέρον για τον αδελφού σου ή την αδελφή σου. Το πιστεύουμε αυτό, αδελφοί? Αμήν. Αυτή είναι η χριστιανική ζωή. Τώρα, εάν μείνεις κάτω εδώ και θες να λύσεις τα προβλήματα με τον σαρκικό τρόπο, ποιος θα κερδίσει? Πέστε μου. Εδώ δεν κερδίζουμε, γιατί ο άρχον του κόσμου του είναι ο διάβολος. Μπαίνεις με τη σάρκα, μα αφού σου είπα και μου είπες και αφού μου είπες έτσι, με πείραξες και πειράχτηκα και έγινε αυτό και εκείνο και τ' άλλο, πέστε μου ποιος κερδίζει από αυτό όλο. Μόλις μπεις μέσα στην παρουσία του Κυρίου, αδελφοί, όλα λύνονται, όλα λύνονται, όλα λύνονται. Τα ξεχνάς, τα ξεχνάς. Ξέρεις γιατί τα ξεχνάς? Δεν ξέρω, όλα έρχονται μαζεμένα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος ξεχνάει. Λέει, όσο απέχει ο ουρανός από τη γη και η Ανατολή από τη Δύση, τόσο έχω απομακρύνει τις αμαρτίες σας, ώστε να μην τις θυμάμαι πια. Δεν τις θυμάμαι. Πας λοιπόν μέσα στην παρουσία του Θεού και τι παθαίνεις? Δεν θυμάσαι τίποτα από ό,τι έγινε και σε έχει πειράξει. Η καρδιά σου είναι υγιής. Μπορείς να κοιτάξεις τον αδερφό σου στα μάτια, να τον αγκαλιάσεις με την αγάπη του Κυρίου. Και εάν ο αδερφός σου είναι ακόμα σαρκικός χριστιανός, θα πει, μα τι γίνεται εδώ, βρε παιδί μου? Μήπως υποκρίνεται? Ο Κύριος συγχώρησε τον Πέτρο. Μ' αρέσει αυτή η σκηνή πάρα πολύ. Αφού ο Πέτρος τον αρνήθηκε και λάλησε ο κόκορας, μετά, μόλις λάλησε ο κόκορας, ο Κύριος γύρισε και κοίταξε τον Πέτρο. Αυτή η ματιά που του ρίξε, τον έλειωσε τον Πέτρο. Και βγήκε έξω και έκλαιγε πικρά. Κατάλαβε την αγάπη του, ότι δεν του κράτησε κακία, ότι ήταν αυτός κοντά του εκείνη την ώρα. Ο Κύριος έτσι θέλει να σκεπάσει τα αδέλφια σου. Εάν πάρεις την καρδιά των πατέρων μέσα σου, δεν θα κοιτάξεις τι σου κάνει άλλος να σε πληγώσει. Τι κοιτάς? Να θεραπεύσεις αυτόν που έρχεται να σου βάλει το καρφί. Να τον σκεπάσεις. Το κάνει αυτό ο Κύριος, αδελφοί? Έχετε ακούσει ποτέ να παραπονηθεί ο Κύριος για τα καρφιά? Πέστε μου. Εσείς που με καρφώσατε, αλλά εγώ... Αυτό είναι αυτολύπηση. Το έχει κάνει ποτέ ο Κύριος αυτό? Δεν υπάρχει. Η θυσία του ήταν τέλεια. Και όταν μπαίνεις μέσα στην παρουσία του Κυρίου, έρχεται αυτό το πνεύμα και κάθεται μέσα σου. Και σε γεμίζει, σε ανεβάζει. Έξω από όλα αυτά τα εγκόσμια, τα ανόητα, τα μικρά, τα τυποτένια με τα οποία ταλαιπωρούνται οι μικρές ψυχές μας τόσο καιρό. Τώρα είναι η ώρα να ανεβούμε, αδελφοί. Ελάτε, αδελφοί, να ανεβούμε. Για εκεί μας πρόρισε ο Κύριος. Μας κάνει σημεία και τεράστια στον κόσμο. Και το σημείο είναι η ζωή μας. Αυτή η παράξενη ζωή του Χριστού, η Άγια ζωή. Η ακαταλαβίστικη για τον κόσμο. Αυτή είναι... Οι χριστιανοί δεν τους καταλαβαίνω, είναι... Δόξα τω Θεώ. Μόνο όταν γνωρίσεις τον Κύριο, τότε μπορείς να καταλάβεις. Γι' αυτό, αδελφοί, ελάτε τώρα να πάρουμε από την παρουσία του. Ας σηκωθούμε λιγάκι. Θα ανεβούμε στην παρουσία του Κυρίου. Τον αφήσουμε να διαγραφεί μπροστά μας, ένδοξος. Και πες μου μετά αν έχεις κάτι. Αυτά που έχουμε είναι γιατί μας λείπει η παρουσία του Κυρίου. Λέει, είναι χαρά ανεκλάλητη και ένδοξος. Τον ύμνο ψάλλουμε, είναι χαρά ανεκφραστός και πλήρης δόξης, πλήρης δόξης. Αυτή η χαρά είναι ανέκφραστη. είναι από την παρουσία του Κυρίου.
2: Ελάτε να μπούμε εκεί και θα δείτε ότι όλα είναι αλφάδι. Τέλεια είναι.
1: Τα στραβά τα βλέπεις τελειωμένα, ίσια. Τις πιο μαύρες στιγμές και τις δυσκολίες της ζωής σου μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος τις βλέπεις τελειωμένες, τακτοποιημένες. Με την ενέργεια του Θεού να έχει γίνει. Και ζεις εκεί. Ζεις εκεί. Δηλαδή, συμβαίνει κάτι που σε στεναχωρεί. Ανέβα επάνω. Πάρε από τον Κύριο τη λύση του και άρχισε να περπατάς και καθώς περνάει ο χρόνος, αυτό θα τακτοποιηθεί και εσύ ζεις με την νίκη. Δεν σε τσάκισε αυτό. Δεν σε λύγησε. Διατηρείς την αγάπη σου. Διατηρείς τη σχέση σου με τον Κύριο. Υπάρχει πιο δυνατή ζωή, αδελφοί, από αυτήν? Πέστε μου. Μπορεί ο διάβολος να σε νικήσει εκεί? Με τίποτα. Γι' αυτό και μας κρατάει κάτω εδώ συνέχεια. Λοιπόν, τι είναι αυτό που σε στεναχωρεί το πιο πολύ? Βάλε ένα τσεκ εκεί. Βάλουμε τα τσεκ. Ελάτε να μπούμε στην παρουσία του Κυρίου και να τα δούμε τελειωμένα όλα. Όπως ο Αβραάμ. Μιλάω σε τέκνα του Αβραάμ, ναι ή όχι? Ελάτε. Να δούμε την ημέρα του Χριστού και να χαρούμε. Να δούμε το έργο του Κυρίου τελειωμένο. Τη βασιλεία του απλωμένη. Το νησί αυτό όλο γεμάτο με τη δόξα του Θεού. Μπορούμε να το δούμε? Ελάτε, αδελφοί, να το δούμε. Τις σχέσεις μεταξύ μας τέλειες μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Κύριε, την ώρα αυτή με θάρρος ερχόμαστε στην παρουσία σου, στο θρόνο σου, Κύριε. Όπου είναι η πληρότητα του Πνεύματός σου, Κύριε. Όπου είναι ομορφιά της δόξας σου. Εκεί όπου εσύ είσαι βασιλιάς και τα πάντα είναι σε τέλεια τάξη. Εκεί όπου η γη και ο ουρανός είναι πλήρης της δόξης σου. Όπου όλη η πλάση σε ευλογεί και σε υψώνει. Όπου τα προβλήματά μας, Κύριε, έχουν τακτοποιηθεί. Όπου οι αρρώστιες μας έχουν θεραπευτεί. Όπου οι ελλείψεις μας έχουν πληρωθεί. Όπου οι προσδοκίες μας έχουν γίνει πραγματικότητα. Μέσα στην παρουσία σου τη γλυκιά, Κύριε. Όπου οι άγγελοι ψάλλουν και ευλογούν το όνομά σου και βλέπουν τη δόξα σου, Κύριε. Όπου το θέλημά σου έχει γίνει τέλεια. Εκεί ανεβαίνουμε την ώρα αυτή, Ιησού, ο λαός σου. Γέμισε μας με αυτή τη γλυκιά πληρότητά σου, Κύριε. Γέμισε τις καρδιές μας με αυτή την απέραντη ικανοποίηση, την αγαλίαση, Κύριε, το ότι είμαστε τέκνα σου, μέρος του εαυτού σου, Κύριε. Την αγαλίαση του ότι είμαστε η βασιλεία σου, Κύριε. Και κάθε ανάγκη μας είναι πληρωμένη μέσα στη δόξα σου. Λαμβάνουμε αυτή τη χαρά, Κύριε Ιησού. Λαμβάνουμε αυτή τη χαρά. Σε ευχαριστούμε, Ιησού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

μαγιά μας ο πειραστής. Γιατί έχουμε την υποστήριξη του Κυρίου των Δυνάμεων.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε με.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα αλφα. Ουέ εις τους καταβαίνοντας εις Αίγυπτον διαβοήθειαν και επιστηριζομένους επί ύπους και θαρούντας επί αμάξας, διότι είναι πολύ άριθμοι, και επί υπέας, διότι είναι πολύ δυνατοί, και δεν αποβλέπουσιν εις τον Άγιον του Ισραήλ και τον Κύριον δεν εξητούσι. Πλην αυτός είναι σοφός και θέλει επιφέρει κακά και δεν θέλει ανακαλέσει τους λόγους αυτού, αλλά θέλει σηκωθεί

0: στέλλετε εις τον θόρυβον αυτών. Ούτως ο Κύριος των δυνάμεων θέλει καταβεί για να πολεμήσει υπέρ του όρους της Ιών και υπέρ των λόφων αυτής. Ως πτηνά διαπετώμενα επί τους νεοσούς, ούτως ο Κύριος των δυνάμεων θέλει υπερασπιστεί την Ιερουσαλήμ, υπερασπιζόμενος και ελευθερώνων αυτήν, διαβαίνων και σώζων αυτήν. Επιστράφητε προς εκείνον, από του οποίου οι ιοί του Ισραήλ όλος απεστάτησαν. Διότι εν εκείνη τη ημέρα πας άνθρωπος θέλει ρίψει τα αργυρά αυτού είδωλα και τα χρυσά αυτού είδωλα, τα οποία εχείρεσας κατεσκεύασαν εις εσάς αμαρτίαν. Τότε ο Ασσύριος θέλει πέσει εν μαχαίρα ουχή ανδρός, και μάχαιρα ουχή ανθρώπου θέλει καταφάγει αυτόν, και θέλει φεύγει από προσώπου της μαχαίρας, και οι νέοι αυτού θέλουν συνείστε διαφόρον, και από του φόβου θέλει παραδράμει το οχύρωμα αυτού, και η αρχηγή αυτού θέλουσι κατατρομάξει εις την σημαίαν, λέγει Κύριος, του οποίου το πυρ είναι εν Σιών και η κάμινος αυτού εν Ιερουσαλήμ. Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα β. Ιδού, βασιλεύς θέλει βασιλεύσει εν δικαιοσύνη και άρχοντες θέλουσι άρχη εν κρίση. Και ο άνθρωπος θέλει είστε ως σκέπη από του ανέμου και ως καταφύγιον από της τρικυμίας. Ως ποταμί ύδατος εν ξηρά γη, ως σκιά μεγάλου βράχου εν γη διψώσει. Και οι οφθαλμοί των βλεπόντων δεν θέλουν συνείστε εσκοτισμένοι, και τα ότα των ακουόντων θέλουν συνείστε προσεκτικά. Και η καρδία των θρασαίων θέλει καταλάβει σοφίαν, και η γλώσσα των τραυλιζόντων θέλει επιταχύνει να αλαλεί καθαρά. Ο αχρίος δεν θέλει ονομάζεστε πλέον ελευθέριος, και ο φιλάργυρος δεν θέλει λέγεστε μεγαλοπρεπής, διότι ο αχρίος θέλει λαλή αχρία και η καρδία αυτού θέλει εργάζεστε ανομίαν για να εκτελεί πονηρίαν και να προφέρει πλάνην εναντίον του Κυρίου, ώστε να στερεί την ψυχήν του πεινώντος και να εμποδίζει την πόσην εις τον διψώντα. Του δε φιλαργύρου τα όπλα είναι άδικα. Αυτός βουλεύεται πονηρίας για να αφανίσει τον πτωχόν με λόγους ψευδής, έτι και όταν ο ενδεής λαλεί δίκαια. Άλλο ελευθέριος βουλεύεται ελευθέρια, και επί ελευθέρια θέλει στηρίζεστε αυτός. Σηκώθητε, γυναίκες εύποροι, ακούσατε την φωνήν μου, θυγατέρες αμέριμνοι, ακροάστητε τους λόγους μου. Ημέρας και έτη θέλετε είστε τεταραγμένε, σεις εαμέριμνοι, διότι ο τριγητός θέλει χαθεί, η συγκομιδή δεν θέλει ελθεί, τρέμετε εύποροι, ταράχθητε εαμέριμνη, εκδίθητε και γυμνώθητε, και περιζώσετε τα σοσφίας με σάκων. Θέλουσι κτυπήσει τα στήθη δια τους ειδονικούς αγρούς, δια τους καρποφόρους αμπελώνας. Άκανθη και τρίβολη θέλουσι βλαστήσει επί την γην του λαού μου, έτι και επί πάσας τας οικίας της χαράς εν τη εφρενωμένη πόλη. Διότι τα παλάτια θέλουσιν εγκαταληφθεί. Το πλήθος της πόλεως θέλει ερημωθεί. Τα φρούρια και οι πύργοι θέλουσι κατασταθεί έως αιώνος σπήλαια, τρυφή αγρίων όνων, βοσκή πυμνίων. Έως ούτω πνεύμα εξύψους εκχυθεί εφημάς, και η έρημος γίνει παιδιάς καρποφόρος, η δε καρποφόρος παιδιάς λογιστεί ως δάσος. Τότε κρίσης θέλει κατασκηνώσει εν τη ερήμο, και δικαιοσύνη θέλει κατοικήσει εν τη καρποφόρο παιδιάδη. Το δε έργον της δικαιοσύνης θέλει είστε ειρήνη, και το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης, ησυχία και ασφάλεια εις τον αιώνα. Και ο λαός μου θέλει κατοικεί ειρηνικήν κατοικίαν και οικήματα ασφαλή και ησύχους τόπους ευπορίας και θέλει πίπτη χάλαζα κατά συντρίβουσα το δάσος και η πόλης με όλεθρον θέλει ανατραπή. Μακάρι οι συσυσπήροντες πλησίων παντός ύδατος, οι εξαποστέλλοντες εκεί τους πόδας του βοός και της όνου.
1: Αμός, κεφάλαιο θήτα. Είδον τον Κύριον ιστάμενον επί του θυσιαστηρίου και είπε «Πάταξον το ανώφλιον της πύλης δια να συσθώσει τα προπύλαια και σύντριψον αυτά κατά της κεφαλής πάντων τούτων, τους δε υπολείπους αυτών θελοθανατώσει εν ρομφαία. Ουδής εξ αυτών φεύγων θέλει διαφύγει και ουδής εξ αυτών σωζόμενος θέλει διασωθεί. Εάν σκάψω συν έως άδου, εκείθεν η χείρ μου θέλει ανασπάσει αυτούς. Και αν αναβώσιν εις τον ουρανόν, εκείθεν θέλω κατάξει αυτούς. Και αν κρυφθώσιν εν τη κορυφή του Καρμήλου, εκείθεν θέλω εξερευνήσει και συλλάβει αυτούς. Και αν κρυφθώσιν από τον οφθαλμόν μου εις τα βάθη της θαλάσσης, εκεί θέλω προστάξει τον δράκον

0: και θέλει ιδαγκάσει αυτούς. Και αν υπάγωσιν εις εχμαλωσίαν έμπροσθεν των εχθρών αυτών, εκείθεν θέλω προστάξει την μάχεραν και θέλει θανατώσει αυτούς. Και θέλω στήσει τους οφθαλμούς μου επ' αυτούς δια κακών και ουχή δια καλών. Διότι Κύριος ο Θεός των δυνάμεων είναι, ως της εγγίζει την γην και τίκεται, και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή θέλουν υπενθύσει, και θέλει υπερεκχυλήσει όλοι ως ποταμός, και θέλει καταποντιστεί ως υπό του ποταμού της Αιγύπτου. Αυτός είναι ο οικοδομών τα υπερώα αυτού εν το ουρανό και θεμελιών των θόλων αυτού επί της γης, ο προσκαλών τα ύδατα της θαλάσσης και εκχέων αυτά επί το πρόσωπον της γης, Κύριος το όνομα αυτού. Δεν είστε εις εμέ ως Ιη Αιθιώπων σεις Ιη Ισραήλ, λέγει Κύριος. Δεν ανεβίβασα τον Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου και τους Φιλιστέους από Καφθόρ και τους Συρίους από Κύρ. Ιδού, η οφθαλμή Κυρίου του Θεού είναι επί το βασίλειον το αμαρτωλών και θέλω αφανίσει αυτό από προσώπου της γης. Πλην ότι δεν θέλω αφανίσει ολοτελώς τον οίκον Ιακώβ, λέγει Κύριος. Διότι ιδού, εγώ θέλω προστάξει και θέλω λυκμίσει τον οίκον Ισραήλ μεταξύ πάντων των εθνών, καθώς λυκμάται ο σίτος εν το κοσκίνο, και δεν θέλει πέσει κόκκος επί την γην. Υπορομφέας θέλουν συναποθάνει πάντες οι αμαρτωλοί του λαού μου, οι λέγοντες «Δεν θέλει μας εγγύσει, ουδέ μας καταφθάσει το κακόν». Εν τη ημέρα εκείνη θέλω αναστήσει την σκηνήν του Δαβίδ την πεπτοκίαν και θέλω φράξει τα σχαλάστρας αυτής και θέλω ανεγείρει τα ερήπια αυτής και θέλω ανοικοδομήσει αυτήν ως εν τεσσαρχαίες ημέρες. Για να κληρονομήσωσι το υπόλοιπον του Εδώμ και πάντα τα έθνη επί τα οποία καλείται το όνομά μου, λέγει Κύριος, οποιον ταύτα. Ιδού έρχονται ημέρε, λέγει Κύριος, και ο αρωτρεύς θέλει φθάσει τον Φεριστίν, και ο λινοβάτης τον σπύροντα των σπόρων, και τα όρη θέλουν συσταλάξει γλεύκος, και πάντες η βουνή θέλουν σειραίει αγαθά. Θέλω επιστρέψει τους εχμαλώτους του λαού μου Ισραήλ, και θέλουν συνανοικοδομήσει τας πόλης τας ερημωμένας και κατοικήσει. Και θέλουν συφυτεύσει αμπελώνας και πίει των ίνων αυτών. Και θέλουν συκάμει κήπους και φάγει των καρπών αυτών. Και θέλω φυτεύσει αυτούς επί την γην αυτών. Και δεν θέλουν συνεξπαστεί πλέον από τις γης αυτών, την οποίαν έδωκα εις αυτούς, λέγει Κύριος ο Θεός σου. Αβδιού. Όρασις Αβδιού. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός περί του Εδώμ. Οικούσαμεν αγγελίαν παρακυρίου και μηνυτής απεστάλλει προς τα έθνη. Εγέρθητε και ας εγερθόμεν εναντίον αυτού εις πόλεμον. Ιδού σε κατέστησα μικρόν μεταξύ των εθνών. Είσαι καταπεφρονημένος σφόδρα. Η υπερηφανία της καρδίας σου υπάτησε σε τον κατοικούντα εν τη σκυλόμαση των κρυμνών, του οποίου η κατοικία είναι υψηλή. Ως της λέγει εν τη καρδία αυτού, τι θέλει με καταβιβάσει στην γην, εάν μετεωριστείς ως αετός και εάν θέσεις την φωλεάν σου αναμέσων των άστρων και εκείθεν θέλω σε καταβιβάσει, λέγει Κύριος. Εάν κλέπτε ήρχοντο προσέ, εάν ληστέ διανυκτός, πώς εξυλήφθης, δεν ήθελω να αρπάσει το αρκούν εις αυτούς. Εάν τριγητέ ήρχοντο προσέ, δεν ήθελω να αφήσει επιφυλίδας. Πώς εξηρευνήθη ο Ισάφ, απεκαλύφθησαν οι κρυψώνες αυτού. Πάντες οι άνδρες της συμμαχίας σου σε συνόδευσαν έως του ορίου σου. Οι άνθρωποι, ήτινες ήσαν εν ειρήνη μετά σου, σε υπάτησαν και υπερίσχυσαν εναντίον σου. Οι τρώγοντες των άρτων σου έβαλον ένεδραν υποκάτω σου. Δεν υπάρχει σύνεση σε αυτό. Εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος, δεν θέλω απολέσει και τους σοφούς από του Εδώμ και τη σύνεσιν από του όρους του Ισάφ. Και οι μαχητές σου, θεμάν, θέλουν συμπτωηθεί, για να εκοπεί εν σφαγή πας άνθρωπος εκ του όρους του Ισάφ. Δια την αδικίαν την προς τον αδελφόν σου Ιακώβ, θέλεις εκαλύψει εσχήνη και θέλεις εκοπεί διαπαντός. Εν τη ημέρα καθήν ίστασο απέναντι, εν τη ημέρα καθήν οι αλλογενείς έφεραν εις εχμαλωσίαν το στράτευμα αυτού και οι αλότριοι εισήλθον εις τα σπήλας αυτού και έβαλον κλήρους επί την Ιερουσαλήμ, ίσο και εσύ ως εις εξ αυτών. Δεν έπρεπε όμως να επιβλέπεις εις την ημέραν του αδελφού σου, εις την ημέραν της αποξενώσεως αυτού, ουδέ να επιχαίρεις κατά των ιών του Ιούδα εν τη ημέρα του αφανισμού αυτών, ουδέ να μεγαλωριμονείς εν τη ημέρα της θλίψεως αυτών. Δεν έπρεπε να εισέλθεις εις την πύλην του λαού μου εν τη ημέρα της συμφοράς αυτών, ουδέ να θεωρείς και εσύ την θλίψεν αυτών εν τη ημέρα της συμφοράς αυτών, ουδέ να επιβάλλεις χείρα επί την περιουσίαν αυτών εν τη ημέρα της συμφοράς αυτών. Ουδέ έπρεπε να σταθείς επί τας διεξόδους, δια να αποκλείεις τους διασωζωμένους αυτού. Ουδέ να παραδώσεις τους υπολείπους αυτού εν τη ημέρα της θλίψεως αυτών. Διότι εγγύς είναι η ημέρα του Κυρίου επί πάντα τα έθνη. Καθώς έκαμες, θέλει γίνει εισέ. Η ανταπόδοσή σου θέλει στρέψει επί την κεφαλήν σου. Διότι καθώς σεις επίεται επί το όρος του Άγιον μου, ούτω θέλουσι πίνει διαπαντός πάντα τα έθνη. Ναι, θέλουσι πίνει και θέλουσιν εκροφή και θέλουσιν είστε ως ημί υπάρχοντες. Επί δε του όρου Σιών θέλει είστε σωτηρία και θέλει είστε Άγιον. Και ο οίκος Ιακώβ θέλει κατακληρονομήσει τας κληρονομίας αυτών. Και ο οίκος Ιακώβ θέλει είστε πυρ και ο οίκος Ιωσήφ φλόξ. Ο δε οίκος Ισάφ ως καλάμι. Και θέλουσιν εξαφθεί κατά αυτόν και καταφάγει αυτούς. Και δεν θέλει είστε υπόλοιπον του οίκου Ισάφ, διότι Κύριος ελάλησε. Και η της Μεσημβρίας θέλουσι κατακληρονομήσει το όρος του Ισάφ και η της Παιδινής τους Φιλιστέους. Και θέλουσι κατακληρονομήσει τους αγρούς του Εφραήμ και τους αγρούς της Αμαρίας. Ο δε Βενιαμίν την Γαλάδ και το εχμαλωτισθέν τούτο στράτευμα των ιών Ισραήλ την γην εκείνην των Χαναναίων έως Σαρεπτά και οι εχμαλωτισθέντες της Ιερουσαλήμ οι εν Σεφαράδ θέλουσι κατακληρονομήσει τας πόλεις του Νότου και θέλουσιν αναβεί σωτήρες εις το όρος Ιών δια να κρίνωσι το όρος του Ισάφ και του Κυρίου θέλει είστε η βασιλεία.
1: Κριτέ, κεφάλαιον Ιώτα Έψιλον. Και μετά την ακερών, εν τες ημέρες του θερισμού του Σίτου, επεσκέφθη ο Σαμσόν την γυναίκα αυτού, φερονερήφιον εξ εγών. Και είπε, θέλω εισέλθει προς την γυναίκα μου εις τον γειτόνα. Αλλά ο πατήρ αυτής δεν αφήκε αυτόν να εισέλθει. Και είπε ο πατήρ αυτής, είπα κατ' εμ' αυτόν, ότι διόλου εμίσησα σ' αυτήν. Δια τούτο έδωκα αυτήν εις τον σύντροφό σου. Η μικροτέρα αδελφής δεν είναι ωραιότερα αυτής. Λάβε λοιπόν αυτήν αντεκίνης. Ο δε Σαμσόν είπε περί αυτών. Τώρα θέλω είστε αθώος προς τους Φιλιστέους αν εγώ κακοποιώ αυτούς. Και υπήγαινε ο Σαμσόν και επίασε 300 σαλόπεκας και έλαβε λαμπάδας και έστρεψεν ουράν προς ουράν και έβαλε μία λαμπάδα μεταξύ των δύο ουρών εις το μέσο. Και ανάψας τας λαμπάδας, απέλυσε εις τα σπαρτά των Φιλιστέων και έκαυσε τα στιμονίας έως και τα αθέριστα αστάχια έως και τα σαμπέλους και ελέας. Τότε οι Φιλιστέοι είπαν, «Τι σε έκαμε τούτο» και απεκρίθησαν, «Σαμσόν, ο γαμβρός του Θαμναθέου, διότι έλαβε την γυναίκα αυτού και έδωκεν αυτήν εις τον σύντροφον αυτού». Και ανέβησαν οι Φιλιστέοι και έκαψαν αυτήν και τον πατέρα αυτής εν πυρή. Και είπε προς αυτούς ο Σαμσόν, «Αν κι εσείς εκάμετε τούτο, εγώ όμως θέλω εκδικηθεί εναντίον σας και μετά ταύτα θέλω πάυσει». Και επάταξεν αυτούς κνήμην και μυρών εν σφαγή μεγάλη και κατέβη και εκάθισε εις το χάσμα της πέτρας Ιτάν. Ανέβησαν δε οι Φιλιστέοι και στρατοπέδευσαν εν γη Ιούδα και διεχήθησαν εις Λεχή. Και είπον οι άνδρες Ιούδα, «Διατί ανέβητε εναντίον ημών?» Οι δε απεκρίθησαν, «Δια να δέσομε το Σαμσόν ανέβημεν, να κάμωμεν εις αυτόν ως έκαμεν εις ημάς». Και κατέβησαν 3.000 ανδρών εκ του Ιούδα εις το χάσμα της πέτρας Ιτάμ και είπον προς τον Σαμσόν, «Δεν εξεύρισε ότι οι Φιλιστέοι εξουσιάζουν συνεφημών? Τι τούτο λοιπόν το οποίον έκαμε εις ημάς?» Ο δε είπε προς αυτούς, «Ως έκαμαν εις εμέ, ούτως έκαμον εις αυτούς». Και είπων προς αυτόν, κατέβημεν να σε δέσομεν, δια να σε παραδώσομεν εις την χείρα των Φιλιστέων. Και είπε προς αυτούς ο Σαμψών, ορκίστητε προς εμέ, ότι εσείς δεν θέλετε επιπέσει κατ' εμού. Και είπαν προς αυτόν λέγοντες, ουχή, αλλά θέλομεν σε δέσει δυνατά και σε παραδώσει εις την χείρα αυτών. Πλην βεβαίως δεν θέλομεν σε θανατώσει. Έδεσαν λοιπόν αυτόν με δύο νέα σχοινία και ανεβίβασαν αυτόν εκ της πέτρας. Και ότε ήλθεν εις λεχή οι Φιλιστέοι αλαλάζοντες έδραμον η συνάντησιν αυτού. Και επήλθε επ' αυτόν πνεύμα Κυρίου. Και τα σχοινία τα εις τους βραχίωνας αυτού έγιναν ως λινάριον, το οποίον εξάπτεται εν το πυρί. Και τα δεσμά αυτού έπεσον εκ των χειρών αυτού διεσπασμένα. Και έβρικες η αγώνα όνου νοπή και εκτείνα στην χείρα αυτού έλαβε αυτήν και εφώνευσε δι' αυτήν χιλίους άνδρας. Και είπε ο Σαμψών, διασιαγόνος όνου έκαμα σωρούς σωρούς, διασιαγόνος όνου εφώνευσα χιλίους άνδρας. Και αφού έπαυσε λαλών, έριψε την σιαγόνα από τη χειρός αυτού και ονόμασε τον τόπον εκείνον Ραμάθ Λεχή. Και διψίσα σφόδρα εβόησε προς τον Κύριον και είπε, «Σι έδωκας διαχειρός του δούλου σου την μεγάλην ταύτην σωτηρίαν, και τώρα να αποθάνω υποδείψεις και να πέσω εις την χείρα των απερικμήτων». Και έσχισεν ο Θεός το κύλωμα το εν Λεχή και εξήλθεν είδωρ από αυτού. Και αφού έπιεν, ανέλαβε το πνεύμα αυτού και ανεζωοποιήθη. Δια τούτο εκάλεσε το όνομα αυτού εν Ακορέ, το οποίο είναι εν Λεχή έως της ημέρας ταύτης. Και αυτός έκρινε τον Ισραήλ εν τες ημέρες των Φιλιστέων 20 έτη. Κριτέ, κεφάλαιον γιώτα σίγμα ταφ. Και υπήγαινε ο Σαμψών εις την Γάζαν και είδεν εκεί η γυναίκα πόρνην και εισήλθε προς αυτήν. Ανήγγυλαν δε προς τους Γαζαίους λέγοντες, ο Σαμψών ήλθε εντάφθα. Και αυτοί περικυκλώσαντες ενέδρευον αυτόν όλην τη νύχτα εν την πύλη της πόλεως. Και ησύχαζον όλην τη νύχτα λέγοντες, ας προσμένομεν έως της αυγής της πρωίας και θέλομεν φωνεύσει αυτόν. Ο δε Σαμψών εκοιμήθη έως μεσονυκτίου και σηκωθείς περί το μεσονύκτιον επίασε τα στήρας της πύλης της πόλεως και τους δύο παραστάτας και αποσπάσας αυτάς μετά του μοχλού επέθεσεν επί των ώμων αυτού και ανεβίβασεν αυτάς επί την κορυφή του όρους του κατέναντι της Χεβρών. Και μετά ταύτα ηγάπησε η γυναίκα Τινά εν τη Κυλάδη Σορίκ, της οποίας το όνομα ήτο Δαλιδά. Και ανέβησαν προς αυτήν οι άρχοντες των Φιλιστέων και είπαν προς αυτήν, «Κολάκευσον αυτόν και ιδέ ιστή ίσταται η δύναμη σε αυτού η μεγάλη και τι είναι τρόπο δυνάμεθα να υπερισχύσομεν κατά αυτού, ώστε να δέσομεν αυτόν, δια να δαμάσομεν αυτόν. Και εμείς θέλομεν σιδώσει έκαστος 1100 αργύρια». Και είπεν η Δαλιδά προς τον Σαμψών, «Φανέρωσον μη παρακαλώ, ιστή ίσταται η δύναμή σου η μεγάλη και με τι ήθελες δεθεί δια να δαμαστείς». Και είπε προς αυτήν ο Σαμψών, «Εάν με δέσωσι με 7 χορδάς υγράς, έτινες δεν εξηράνθησαν, τότε θέλω αδυνατήσει και θέλω είστε ως εις των ανθρώπων». Τότε έφεραν προς αυτήν οι άρχοντες των Φιλιστέων 7 χορδάς υγράς, έτινες δεν είχαν ξηρανθεί και έδεσεν αυτόν με αυτάς. Ενέδρευον δε άνθρωποι καθήμενοι με ταυτής εν το κοιτώνει. Και είπε προς αυτόν, «Οι Φιλιστέοι επί σε Σαμψών». Και εκείνος έκοψε τα σχορδάς, καθώς ήθελε κοπεί νήμα στυπίου όταν μυριστεί το πυρ. Και δεν εγνωρίστη η δύναμη σε αυτού. Και είπεν η Δαλιδά προς τον Σαμψών, «Ιδού με εγέλασας και ελάλησας προς εμέ ψεύδι. Είπε μη λοιπόν παρακαλώ, με τι ήθελες δεθεί». Και είπε προς αυτήν, «Εάν με δέσωσι δυνατά με νέα σχοινία, με τα οποία δεν έγινε εργασία, τότε θέλω αδυνατήσει και θέλω είστε ως εις των ανθρώπων». Έλαβε λοιπόν η Δαλιδά σχοινία νέα και έδεσεν αυτόν με αυτά και είπε προς αυτόν, «Οι Φιλιστέοι επί σε Σαμψών». ενέδρευον δε άνθρωποι καθήμενοι εν το κοιτώνι, και έκοψεν αυτά από τον βραχιώνων αυτού ως νήμα. Και είπεν η Δαλιδά προς τον Σαμσόν, μέχρι τούδε με γέλασας και με είπας ψεύδι. Είπε μη, με τι ήθελες δεθεί? Και είπε προς αυτήν, εάν πλέξεις τους 7 πλοκά μου στις κεφαλής μου εις το δίασμα. Και αυτή επέρασεν αυτούς, εμπήγουσα εις την Πάσαλα. Και είπε προς αυτόν, οι Φιλιστέοι επί σε Σαμσόν. Και εξύπνησεν εκ του ύπνου αυτού και ανέσπασε τον Πάσαλον του υφάσματος με το δίασμα. Τότε είπε προς αυτόν, πώς λέγεις σε αγαπώ, ενώ η καρδία σου δεν είναι μετέ μου? Συ με γέλασας τρίτην ταύτην την φοράν και δεν με εφανέρωσας εις τι ίσταται η δύναμή σου η μεγάλη. Και επειδή εστενοχώρη αυτόν καθημέραν με τους λόγους αυτής και βίαζε αυτόν, ώστε η ψυχή αυτού απέκαμε μέχρι θανάτου, εφανέρωσε προς αυτήν όλην την καρδίαν αυτού και είπε προς αυτήν, «Ξηράφιον δεν ανέβει επί την κεφαλήν μου, διότι εγώ είμαι ναζιραίος εις τον Θεόν, εκ κοιλίας μητρός μου. Εάν ξηριστώ, τότε η δύναμή μου θέλει φύγει απ' εμού, και θέλω αδυνατήσει και κατασταθεί ως πάντες οι άνθρωποι». Και ειδούσα η Δαλιδά ότι εφανέρωσε προς αυτήν όλην την καρδίαν αυτού, έστειλε και κάλεσε τους άρχοντας των Φιλιστέων λέγουσα, «Ανάβητε ταύτην την φοράν, διότι μη εφανέρωσε όλην την καρδίαν αυτού». Τότε ανέβησαν προς αυτήν οι άρχοντες των Φιλιστέων, φέροντες και το αργύριον εις τας χείρας αυτών. Και απεκοίμησε αυτόν επί των γονάτων αυτής, και εκάλεσεν άνθρωπον και εξήρισε τους 7 πλοκάμους της κεφαλής αυτού, και ήρχισε να δαμάζει αυτόν, και η δύναμη αυτού έφυγε από αυτού. Και αυτοί είπεν, «Οι Φιλιστέοι επί σε Σαμσόν». Και αυτός εξύπνησεν εκ του ύπνου αυτού και είπε, «Θέλω εξέλθει καθώς άλλοτε και θέλω εκ την αρχή». Αλλά αυτός δεν εγνώρισεν ότι ο Κύριος είχε να απομακρυνθεί από αυτού. Και επίασαν αυτόν οι Φιλιστέοι και εξόριξαν τους οφθαλμούς αυτού και κατεβίβασαν αυτόν εις Γάζαν και έδεσαν αυτόν με 2 χαλκίνα σαλίσεις και ήλεθεν εν το οίκο του δεσμοτηρίου. Ερετρίχες της κεφαλής αυτού ήρχισαν να εκφύονται πάλι αφού εξηρίστη. Συνήχθησαν δε οι άρχοντες των Φιλιστέων δια να προσφέρωσιν θυσίαν μεγάλην εις Δαγών των θεών αυτών και να εφρανθώσει. Διότι είπων, ο Θεός ημών παρέδοκεν εις την χείρα ημών των Σαμσών των εχθρών ημών. Και ότε είδεν αυτόν ο λαός, εδόξασαν τον Θεόν αυτόν λέγοντες, ο Θεός ημών παρέδοκεν εις την χείρα ημών των εχθρών ημών και των ολοθρευτήν της γης ημών και των φωνεύσαντα πλήθος εξ ημών. Και ότε ευθύμησεν η καρδία αυτών είπαν, καλέσατε τον Σαμσόν δια να παίξει εις ημάς. Και κάλεσαν τον Σαμσόν εκ του οίκου του δεσμοτηρίου και έπαιξεν έμπροσθεν αυτόν και έστησαν αυτόν αναμέσων των στήλων. Και είπεν ο Σαμσόν προς το πεδίον, το οποίον εκράτη αυτόν εκ της χειρός, άφες με να ψηλαφίσω τους στήλους επί των οποίων ίσταται ο οίκος δια να στηριχθώ επ' αυτούς. Ο δε οίκος ήτο πλήρης ανδρών και γυναικών. Και ήσαν εκεί πάντες οι άρχοντες των Φιλιστέων. Και επί του δώματος περίπου 3.000 ανδρών και γυναικών ήτινες εθεώρουν τον Σαμσόν παίζοντα. Και βόησεν ο Σαμσόν προς τον Κύριον και είπε, «Δέσποτα Κύριε, ενθυμήθη τι με δέομαι και ενίσχυσόν με παρακαλώ μόνον ταύτην την φοράν Θεέ, δια να εκδικηθώ κατά των Φιλιστέων δια μιας υπέρ των 2 οφθαλμών μου». Και ενυγκαλίστη ο Σαμσόν τους 2 μέσους στήλους επί των οποίων ίστατο ο οίκος και επεστηρίχθη επ' αυτούς τον ένα με την δεξιάν αυτού και τον άλλον με την αριστεράν αυτού. Και είπεν ο Σαμσόν, αποθανέτω η ψυχή μου μετά των Φιλιστέων και εκάμφθη με δύναμη. Και ο οίκος έπεσεν επί τους άρχοντας και επί πάντα των λαών τον εναυτό. Οι δε αποθανόντες τους οποίους εθανάτωσε εν το θανάτο αυτού ήσαν περισσότεροι παρά όσους εθανάτωσεν εν τη ζωή αυτού. Τότε κατέβησαν οι αδελφοί αυτού και πάσο οίκος του πατρός αυτού και σήκωσαν αυτόν. και ανεβίβασαν και έθαψαν αυτόν μεταξύ Σαρά και Σαόλ εν το τάφο Μανοέ του πατρός αυτού. Έκρινε δε ούτως τον Ισραήλ 26.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε προσκυνούμε αυτή την ώρα, Κύριε, ως σωτήρα ουράνια, έως εδάφος, Κύριε. Αναγνωρίζουμε ότι Εσύ είσαι ο σωτήρας όλων των λαών, όλων των ανθρώπων πάνω στη γη. Ότι εργάζεσαι, Κύριε, μέρα νύχτα για τη σωτηρία μας, Χριστέ μου. Ότι έχεις ένα έργο το οποίο δουλεύεις μέρα και νύχτα δια του Πνεύματός σου. Και αυτό είναι το να σώσεις εμάς και όλο τον κόσμο σου, Κύριε. Σωτήρα Άγιε, άνοιξε το πνεύμα μας, την καρδιά μας. Βγάλε από μέσα μας οτιδήποτε άλλο έχει περάσει, οτιδήποτε παραπανήσιο, οτιδήποτε μάταιο, οτιδήποτε μας καθυστερεί, οτιδήποτε μας καθυλώνει, Κύριε. Θεέ μου Άγιε, άνοιξε τους οφθαλμούς μας να δούμε μπροστά, να δούμε μακριά, Κύριε. Τι το πνεύμα σου το Άγιο μας κάλεσε να κάνουμε, Χριστέ μου. Δώσε στον κάθε ένα μας, Κύριε, να γνωρίσει την κλίση του, να γνωρίσει τους στόχους του, Κύριε Θεέ μου. Το τι Εσύ έχεις για τον κάθε ένα από μας, Πατέρα, σαν άτομα και ιδιαίτερα σαν σύνολο, να εκπληρώσουμε μπροστά στον Άγιο Θρόνο Σου, Κύριε. Την ώρα αυτή ζητάω το χρίσμα Σου επάνω μου και στο λαό Σου, Κύριε. Διέγειρε, Χριστέ μου Άγιε, την ειλικρινή συνείδησή μας ενώπιον Σου. Διέγειρε το πνεύμα μας ενώπιον Σου, Κύριε Θεέ μου. Να εννοήσουμε, Κύριε, τον αγώνα του πνεύματός Σου. Να εννοήσουμε, Κύριε, την αδημονία της καρδιάς Σου, Θεέ μου. Για όλους αυτούς που θέλεις να σώσεις, Κύριε. Και για όλους τους λαούς που θέλεις να επισκεφθείς γύρω μας, Χριστέ μου. Έλα, μίλησέ μας Εσύ σήμερα, Κύριε. Και ο λαός Σου ακούει. Ο λαός Σου ακούει. Τι το πνεύμα Σου λέγει προς την Εκκλησία. Αμήν, Χριστέ μου. Αμήν, Κύριε Σου. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Ψαλμός ήταν από το πρώτο εδάφιο. Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά Σου εν πάση τη γη, ως της έθεσας την δόξαν Σου υπεράνω των ουρανών. Αντίθεση, μεγαλειότητα του Θεού. Κοιτάξτε τι λέει στο 2. Εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων ετοίμασας ένεσιν. Έχουμε νήπια και θυλάζουν εδώ. Ένεκα των εχθρών Σου δια να καταργήσεις των εχθρών και των εκδικητήν. Όταν θεωρώ τους ουρανούς Σου, το έργο των δακτύλων Σου, την σελήνη και τους αστέρας, τα οποία Εσύ εθεμελίωσας. Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει Αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι Αυτόν? Τι είναι? Ποια είναι η απάντηση στο ερώτημα? Πέστε μου. Τίποτα. Τίποτα δεν είναι. Σκόλιξη είμαι εγώ, λέει, και όχι άνθρωπος. Τίποτα δεν είμαστε. Σίδε έκαμας αυτόν ο λίγον τη κατώτερον των αγγέλων και με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσας αυτόν. Κατέστησας αυτόν Κύριον επί τα έργα των χειρών Σου. Μ' ακούει η Εκκλησία? Κατέστησας αυτόν τον άνθρωπο που είναι ένα μηδέν, που είναι στάχτη, χώμα, λέει το πνεύμα του Θεού διαμέσω του προφήτη, ότι τον κατέστησες Κύριο στα έργα Σου. Πάντα υπέταξες υποκάτω των ποδών Αυτού. Η πρώτη εφαρμογή της προφητείας είναι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά ό,τι εφαρμόζεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ισχύει και για την Εκκλησία. Θέλω λοιπόν να μείνουμε στη φράση αυτή. Κατέστησες αυτόν Κύριον στα έργα Σου. Και θέλω, αδελφοί, να καταλάβουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε στάση όσον αφορά το έργο του Θεού. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε στο έργο του Κυρίου σαν ξένοι, σαν μισθωτοί δηλαδή, σαν ανεύθυνοι άνθρωποι. Σαν να είναι κάτι που το κάνουμε επειδή μας το λέει επιμένας. Ή επειδή το κάνουν οι άλλοι, να το κάνουμε κι εμείς. Ο Κύριος μας δίνει εδώ το σωστό κίνητρο, τη σωστή θέση και στάση απέναντι στα έργα Του. Είναι παρόμοιο αυτό που λέμε σήμερα με το κήρυγμα που είχαμε κάνει. Εγώ είπα, Θεοί είστε. Ή του υψίστου, πάντες. Πρέπει να καταλάβουμε την θέση που μας έχει δώσει ο Κύριος μέσα στο μεγαλείο Του και μέσα στη δόξα Του. Λέει, μας έκανε τον κάθε ένα από εμάς, τι λέει, Κύριο. Τι εννοεί ακριβώς? Ο Κύριος έχει την ευθύνη στο κάθε τι. Αμήν. Μας κατέστησε δηλαδή υπεύθυνους. Μας έδωσε εξουσία. Μας έδωσε δύναμη. Μας έδωσε τιμή με το να συμμαρτυρεί με αυτά τα οποία κάνουμε για εκείνον. Και ρωτάω, ποια είναι τα έργα του Κύριου? Με τι ασχολείται ο Θεός, αδελφοί, αυτή τη στιγμή? Επάνω στην οποία ασχολία μας έκανε εμάς υπεύθυνους, Κύριους. Να γυρίσουμε λίγο στον ψαλμό όμικρον δέλτα 12. Ψαλμός όμικρον δέλτα 12. Ακούστε τι λέει. Άλλο Θεός είναι εξ αρχής βασιλεύς μου, εργαζόμενος σωτηρίαν εν μέσω της γης. Τι κάνει λοιπόν, με τι ασχολείται ο Θεός τώρα? Εργάζεται. Μέχρι τώρα ο πατήρ μου εργάζεται και εγώ εργάζομαι, είπε ο Κύριος. Τι εργάζεται? Σωτηρίαν εν μέσω της γης. Και ποιον έβαλε Κύριο σε αυτό το έργο? Εσένα και εμένα. Μας έβαλε Κυρίους στα έργα του ο Θεός. Να έχουμε κυριότητα, να έχουμε εξουσία. Ο διάβολος ξεγέλασε τον Αδάμ και του πήρε την κυριότητα, αλλά ο Κύριος μας, ο Ιησούς, ο έσχατος Αδάμ, πήρε πίσω όλα αυτά που ο Αδάμ έχασε και μας έδωσε την εξουσία αυτή σε μας. Και θέλει τώρα με αυτή την κυριότητα της εξουσίας να κάνουμε το έργο που ο Θεός μας έχει δώσει να κάνουμε. Παράδειγμα, βλέπετε τον Απόστολο Παύλο. Ποιος του είπε του Παύλου να εργάζεται και να κάνει όλο αυτό το έργο το οποίο έκανε? Ποιος? Πώς έκανε το έργο του? Σαν μισθωτός ή σαν γιος του Θεού του Υψίστου, σαν Κύριος, με μικρό κάπα? Πώς το έκανε, αδερφή? Έμπαινε μέσα σε κάθε πόλη με την κυριότητα και την εξουσία του Ιησού Χριστού και άνοιγε τις καρδιές των ανθρώπων στον Κύριο. Έλυνε τα δεσμά, έσπαγε τα φρούρια, έσπαγε τις πύλες του εχθρού και έφερνε μέσα στις πόλεις αυτές το Ευαγγέλιο. Και ερχόταν η χαρά και η ευφροσύνη του Θεού. Μπήκε μέσα στην Έφεσο και μέσα στην Έφεσο κάηκαν όλα τα μαγικά βιβλία με τα οποία ο διάβολος δρούσε και έδαινε τις καρδιές των ανθρώπων. Κάηκαν με το κήρυγμα του Παύλου, με την εξουσία με την οποία ενεργούσε. Τον τιμούσε ο Θεός τον Παύλο? Τον τιμούσε, αδελφοί? Τον τιμούσε? Τον τιμούσε? Θέλω να σκεφτείς σήμερα ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο ζω και υπάρχω. Τι κάνω μέσα στην εκκλησία του? Πώς με βλέπει ο ουρανός? Θέλω να δεις λίγο τον Κύριο, τον Θεό, τον Χριστό, τους αγγέλους. Αλλά δες μαζί και τη μαρτυρία όλων των Αγίων. Αν οι Άγιοι μπορούσαν να δουν την ώρα αυτή κάτω. Εσύ πώς θα φαινόσουν μπροστά τους σε αυτό το οποίο κάνεις για τον Κύριο? Πέστε μου, αδελφοί. Όταν έχουμε τέτοια παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι έτρεξαν πιο μπροστά από εμάς. Μας έχει δώσει ο Κύριος εξουσία να κάνουμε το έργο του και να το τελειώσουμε. Και πρέπει να σηκωθούμε και να ενεργήσουμε με αυτή την Άγια εξουσία που μας έχει δώσει ο Θεός. Άσχετα με το περιβάλλον μας. Δεν ξέρω, ο καθένας μας μπορεί να είναι σε ένα διαφορετικό περιβάλλον. Μπορεί να είναι ανήκει σε κάποια φυλή, γλώσσα ή έθνος. Δεν έχει σημασία αυτό το πράγμα. Ο Κύριος καλεί όλους μας να εργαστούμε για τη δόξα Του. Όπου και αν είμαστε, να σώσουμε τις ψυχές. Ακούστε το στόχο του Κυρίου.
2: Ψαλμός ΚΒ27. Ποιοι είναι οι στόχοι του Θεού? Και αφού τους γράφει εδώ, άραγε θα εκπληρωθούν ή όχι? Λέει, θέλουσιν ενθυμηθεί και επιστραφεί προς τον Κύριον πάντα τα πέρατα της γης. Και θέλουσι προσκυνήσει ενώπιον σου πάσε εφηλέ των εθνών. Ποια είναι η όραση του Θεού για τα έθνη της γης? Ότι θα ενθυμηθούν και θα επιστρέψουν. Δηλαδή πάνε αλλού και πρέπει να επιστρέψουν. Για πέστε μου, ποιος θα τους θυμίσει? Ποιος θα τους βοηθήσει να επιστρέψουν? Ο Κύριος έχει τους καλεσμένους του. Έχει το λαό του. Λέει ένα άλλο εδάφιο. Ισαΐες μύθητα 6. Ισαΐες μύθητα 6. Και είπε, μικρόν είναι το να είσαι δούλος μου δια να ανορθώσεις τα σφυλάς του Ιακώβ και να επαναφέρεις το υπόλοιπον του Ισραήλ. Θέλω προσέτη σε δώσει φως εις τα έθνη δια να είσαι η σωτηρία μου έως εσχάτου της γης. Για ποιον είναι αυτή η προφητεία? Πέστε μου. Για τον Ιησού. Αμήν. Πρώτα είναι για εκείνον. Είναι για μας. Το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος στις πράξεις Ι.Γ.47. Ακούστε τι λέει. Εδώ είναι, νομίζω είναι στα Λύστρα, είναι στο Εικόνιο κάπου εκεί. Στο Εικόνιο. Και λέει, ο Παύλος λέει και ο Βαρνάβας 46. Λαλούντες με τα παρεσίες είπων εις εσάς πρώτον ή το αναγκαίο να λαλυθεί ο λόγος του Θεού. Μιλάει στη συναγωγή. Αλλά επειδή απορρίπτεται αυτόν και δεν κρίνεται αυτούς αξίους της αιωνίας ζωής, ιδού στρεφόμεθα εις τα έθνη. Διότι ούτω προσέταξεν ημάς ο Κύριος, λέγον, σε έθεσα φως των εθνών, δια να είσαι προς σωτηρίαν έως εσχάτου της γης. Για ποιον είναι αυτό? Για μας. Σε έθεσα, λέει, να είσαι φως των εθνών. Και για σωτηρία έως εσχάτου της γης. Το δέχεσαι αυτό μέσα σου? Ή αρχίζεις να με ψημιρίσεις και να λες, μα εγώ που εγώ, που εγώ, που εγώ, που εγώ. Κύριε, δεν μπορώ, εγώ δεν, τα χείλια μου δεν, είμαι βραδίγλωσσος, μη με στέλνεις. Ξέρεις ότι ο Κύριος δεν τα σηκώνει αυτά. Τον έστειλε το Μωυσή. Θα σε στείλει λοιπόν. Θα σε στείλει. Είτε το θες είτε όχι, σε έχει, αφού σε έχει καλέσει ο Κύριος, έχει βάλει το χέρι του επάνω σου, σου έχει δώσει το λόγο του, θα πας. Πον, πάρ' το απόφαση και κάνε τη δουλειά μια ώρα αρχίτερα. Ή μαζευτείς στο τέλος μετά όλοι μαζί και δεν μπορεί να τη βγάλεις. Ο Κύριος σε έχει καλέσει να είσαι φως. Στα έθνη. Αυτή είναι η τελική όραση. Όλα τα έθνη. Πόσα έθνη? Όλα όσα ο Θεός μας δώσει. Όλα όσα ο Θεός όπου μας στείλει. Όσο θέλει να μας στείλει. Όπου θέλει να μας στείλει. Είμαστε εδώ να δώσουμε, να προσφέρουμε. Είμαστε εδώ να κάνουμε αυτό που ο Κύριος μας ζήτησε να κάνουμε. Δεν υπάρχει πιο ευγενικό και υψηλό από αυτό που μας έχει δώσει ο Κύριος. Και ο διάβολος βέβαια λυσάει. Δεν μας αφήνει, μα έρχεται να μας πειράξει με χίλιους δύο τρόπους. Αλλά ο Κύριος μας φυλάται. Μας προστατεύει, είναι πάνω μας. Είδα μια όραση σήμερα. Και βλέπω τον Κύριο από πάνω μας και κάλυπτε όλη την εκκλησία με δύο φτερά, τεράστια φτερά. Όλοι γύρω, όλους. Και έκανε ένα θόλο με τα φτερά του ο Κύριος και μας προστάτευε όλη την εκκλησία. Ο Κύριος τώρα ζητάει να αρχίσουμε να ενεργούμε πια υπεύθυνα. Υπεύθυνα. Εσύ είσαι φως. Εσένα στέλνει ο Κύριος. Και εγώ κάνω αυτό που έχει ζητάει ο Κύριος από μένα να κάνω. Γιατί θέλει να σώσει. Θέλει να αρχίσει να γίνεται η όραση που μας έχει δώσει. Γι' αυτό και με στέλνει. Και θα πάω και θα πηγαίνω. Όσο και δύσκολο να είναι, όπου και να είναι που δεν ξέρω αν θα γυρίσω και σώσω και αλαβείς, εγώ θα πάω. Είμαι αποφασισμένος γιατί ο λόγος του Κυρίου είναι μέσα και δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Τελείωσε. Η κύβη ρίφθηκαν πλέον. Μας κάλεσε, λέει, διότι ούτω προσέταξεν ημάς ο Κύριος. Μ' αρέσει αυτό. Μας διάταξε ο Κύριος. Σε έθεσα φως των εθνών, δια να είσαι προς σωτηρίαν έως εσχάτου της γης. Αλληλούια.
1: Αμήν. Δεν θα σηκώσει τον Παύλο ο Κύριος να κάνει το έργο σήμερα, αδερφοί. Ο Παύλος το έκανε και είναι μέσα στην παρουσία του Κυρίου, στη γενιά του. Τώρα ο Κύριος έχει καλέσει εμάς και πρέπει να ανταποκριθούμε όπως ανταποκρίθηκαν και εκείνοι. Κοιτάξτε την πίστη που έχουν. Τι λέτε, το λέει από εγωισμό και υπερηφάνεια?
2: Εμένα ο Κύριος μου έκανε φως στα έθνη, προσέξτε.
1: Ή το λένε με όλη τη συνέστηση της ευθύνης που έχουν απέναντι στον Κύριο για τις ψυχές των ανθρώπων. Και είναι δοσμένοι μέχρι αίματος. Εκεί ήταν που τους λιθοβόλησαν, αν διαβάσει λίγο παρακάτω. Τέτοιο φως, μέχρι θανάτου. Όχι φως της μπαταρίας, μόλις τελειώσει η μπαταρία κλείνει. Όχι τέτοιο φως. Αιώνιο, ουράνιο, ένδοξο φως. Ισαΐες μη βήτα ένα. Ισαΐες μη βήτα ένα. Ιδού ο δούλος μου, τον οποίον υπεστήριξα, ο εκλεκτός μου, εις τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη. Έθεσα το πνεύμα μου επ' αυτόν. Θέλει εξαγγείλει κρίσιν εις τα έθνη. Πρώτα είναι αυτό για τον Κύριο. Μετά για μας. Εσύ είσαι ο δούλος του Κύριου. Γιατί σε έχρισε? Για να εξαγγείλεις, λέει, κρίση στα έθνη. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι να κρίνουν το δεξί από τα αριστερά. Και ευχαριστώ το Θεό που αρχίζω να καταλαβαίνω. Το ίδιο μας λέγανε και οι αδερφοί στο Βέτρεν επάνω. Αυτά δεν τα ξέραμε, πρώτη φορά τα ακούμε. Εξαγγέλεις κρίση. Αρχίζουμε να διορθώνουμε ακόμη και τα στραβά και τις αμαρτίες που είναι από την κουλτούρα τους μέσα. Εξαγγέλεις κρίση. Το Ευαγγέλιο είναι δικαιοσύνη και κρίση. Αλλά πρέπει να εξαγγελθεί. Πρέπει να βγει από το στόμα των παιδιών του Θεού. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ο Κύριος εργάζει τη σωτηρία. Πώς εργάζεται τη σωτηρία του? Κατεβαίνει μόνος του και λέει, ελάτε σε μένα, εγώ είμαι ο Θεός. Έτσι δουλεύει ο Κύριος. Όταν δεν υπάρχει κανείς, το κάνει. Σπάνια. Αλλά όταν ήθελε να σώσει τον Αιθίωπα που πήγαινε προς τη Γάζα για την Αιθιοπία, πώς τον έσωσε? Φίλιππε, φύγε από τη Σαμαρία, πήγαινε στη Γάζα. Με πίστη. Δεν το ρώτησε πολλά πράγματα ο Φίλιππος. Σηκώθηκε και πήγε. Και στον δρόμο βλέπει την άμαξα. Και του λέει, προσκολήσου σε αυτό. Λίγο-λίγο, βλέπετε, κομματάκι-κομματάκι. Πας και μετά σου λέει και το επόμενο. Αν δεν πας, θα σου πει το επόμενο. Ποτέ. Θα το πει σε άλλον. Θα σηκώσει άλλον. Δεν σηκώθηκαν η φυσική γη του Ισραήλ, σήκωσε ο Κύριος τις πέτρες. Όλους εμάς. Για τα έθνη μιλάει εκεί πέρα, αν θέλει να ξέρετε. Δεν θέλει φωνάξει, ουδέ θέλει ανακράξει, ουδέ θέλει κάμε τη φωνή αυτού να ακουστεί εν τες οδείς. Κάλαμο συντετλασμένο δεν θέλει συντρίψει και λινάριο καπνίζων δεν θέλει σβήσει. Θέλει εκφέρει κρίσιν εν αληθεία. Δεν θέλει εκλείπη, ουδέ θέλει μικροψυχήση. Μ' ακούτε, αδερφοί? Δεν θα εκλείψουμε, ούτε θα μικροψυχήσουμε. Πότε μικροψυχεί κανείς? Όταν σηκώνονται δυσκολίες, προβλήματα. Πάει να φτιάξεις το ένα, τσουκ, σηκώνεται κάποιο άλλο. Φτιάχνεις το άλλο, τσουκ, κάποιο άλλο. Φτιάχνεις το άλλο, τσουκ, κάποιο άλλο. Φτιάχνεις το άλλο, και το κάνεις αυτό και... Λες, Κύριε, τι γίνεται εδώ, γιατί να γίνεται αυτό πράγμα συνέχεια? Μη μικροψυχείς. Συνέχισε. Ο Κύριος είναι μαζί σου, έχει τέλος η υπόθεση. Δεν θα μικροψυχήσεις. Εάν μικροψυχήσεις, λέει εν ημέρα συμφοράς, μικρή είναι η δύναμή σου. Και αυτό το αποφασίσεις εσύ. Τι είδους δύναμη έχεις μέσα σου? Γιατί ο καπετάνιος λέει, στη φουρτούνα φαίνεται. Όταν τα πράγματα είναι δύσκολα, εκεί φαίνεται. Δοκιμάζεται η ψυχή, ο χρυσός μέσα. Εάν είναι πραγματικά χρυσός.
2: Ο Κύριος θέλει να σταθείς, να μη μικροψυχείς. Δεν θα εκλείψουμε, αδερφοί, ούτε θα μικροψυχήσουμε. Το να φέρουμε το Λόγο του Θεού σε όλο αυτό το χώρο εδώ πέρα που είναι πιασμένος από τους δαίμονες σημαίνει διωγμός, σημαίνει θυσία, σημαίνει κούραση, σημαίνει κόπος μεγάλος. Αλλιώς δεν κινείται το Ευαγγέλιο, μόνο έτσι κινείται. Τι λέτε, είμαστε διαθέσιμοι να το κάνουμε? Θέλετε να σας πω προφητεία ότι ο Κύριος θα αλλάξει τη διάθεση σε πάρα πολλούς από εσάς όταν είστε έτοιμοι για να σας στείλει και θα αφήσετε τα πάντα και θα πάτε για το έργο του Κυρίου. Θα πάτε, γιατί μέσα είναι ο Λόγος. Θα αφήσεις όλα και θα πας. Θα σε φέρει ο Κύριος σε αυτό το σημείο. Έτσι έκανε με τον Ιερεμία, έτσι έκανε με τον Ισαΐα, έτσι έκανε με όλα τα παιδιά του και εμείς δεν είμαστε καμιά εξαίρεση. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Έχουμε να τελειώσουμε το έργο το οποίο ο Κύριος μας έχει δώσει. Δεν χτίζουμε δική μας βασιλεία για τίποτα. Θέλουμε την βασιλεία του Κυρίου να δώσουμε στον Κύριο. Κάθε εργάτης του Θεού, ξέρετε με τι μοιάζει, αδελφοί? Μοιάζει με τον φίλο του νυμφίου. Ο οποίος ξέρει τον νυμφίο, ο φίλος ξέρει τον νυμφίο και την νύμφη. Και μέχρι να έρθει η μέρα του γάμου, επειδή απαγορευόταν στην Ανατολή να μιλάει ο νυμφίος με την νύμφη, δεν είχαν σχέση. Πώς συνεννοιόντουσαν? Με το φίλο του νυμφίου. Έκανε το πουλάκι ο φίλος του νυμφίου. Του λέγει ο νυμφίος, έλα εδώ. Ο Ιωάννης, λέει, ονομάζεται φίλος του νυμφίου. Του ετοίμασε την νύμφη του Κυρίου. Τους βάπτισε όλους, τους κήρυξε, τους ετοίμασε, έφτιαξε τα σχολιά ευθέα και τα βουνά τα ρίξε κάτω με το κήρυγμα του λόγου και ήρθε ο Κύριος και κάλεσε την νύμφη του. Λέει λοιπόν ο νυμφίος στο φίλο του, σήκω και πήγαινε στη Γάζα. Τι θέλει? Κάτι να πει στην νύμφη. Η νύμφη ποια είναι στην προκειμένη περίπτωση? Ο Αιθίωπος. Πάει λοιπόν ο φίλος του νυμφίου και του λέει, γινώσκησα να γινώσκεις. Πώς θα ξέρω αν κάποιος δεν μου πει? Α, αυτό το αρνείο που οδηγήθηκε ως, αυτός που οδηγήθηκε ως πρόβατος στη σφαγή είναι ο Ιησούς Χριστός. Να νερό, τι με εμποδίζει να βαπτιστώ? Είσαι φίλος του νυμφίου. Είσαι Κύριος στα έργα του Θεού. Είσαι φως στα έθνη. Είσαι. Και ξέρετε ότι δεν αρέσει τον Κύριο ούτε η σεμνοτυφία, ούτε η υποκρισία. Εγώ είμαι πολύ έτσι, πολύ, είμαι ανάξιος. Δύο πράγματα σημαίνει αυτό. Ή είσαι πολύ άξιος, τόσο άξιος όσο και ο εσφόρος, ή είσαι πραγματικά ανάξιος. Εάν είσαι όμως παιδί του Θεού, θα δεχτείς αυτό που ο Κύριος σου δίνει. Ό,τι τίτλο σου δίνει, ό,τι λειτουργία σου δίνει να κάνεις, ό,τι θέση σου δίνει, θα την δεχτείς γιατί θέλει να πάρεις τις ευθύνες και να σταθείς να κάνεις αυτό που ο Κύριος έχει να κάνεις. Για σένα. Υπεύθυνα. Στο Λουκά, ΚΔ 48. Λουκάς, ΚΔ 48. Λέει, από το 47 διαβάζω. 45. Τότε δίνηξε αυτόν τον νουν δια να καταλάβωσε τας γραφάς και είπε προς αυτούς ότι ούτως είναι γεγραμμένον και ούτως έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών εν τη τρίτη ημέρα. Είναι τώρα στο όρος των ελαιών και σε λίγο θα αναλυφθεί. Και να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεσις αμαρτιών εις πάντα τα έθνη. Γενωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Σεις είστε μάρτυρες τούτων. Ένα εδάφιο είναι αυτό. Σεις είστε μάρτυρες τούτων. Ξέρετε ότι η μαρτυρία στο δικαστήριο μπορεί να αθώσει ή να καταδικάσει μια μαρτυρία. Ο Κύριος θέλει να μαρτυρήσεις. Γιατί είσαι μάρτυρας? Γιατί είσαι μάρτυρας? Γιατί είδες τον Κύριο? Γιατί γεύτηκες ότι αγαθός είναι ο Κύριος? Γιατί σε έσωσε? Γιατί σου έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, γιατί σου άνοιξε τους λόγους του και έχεις την ισχύ του μάρτυρα απέναντι στον Κύριο και πρέπει να μαρτυρήσεις τους ανθρώπους, ώστε όταν σταθούν μπροστά στον Κύριο δεν θα μπορούν να πούν τίποτα, γιατί όταν θα τους πει εγώ σου έστειλα μάρτυρες μου, όχι έναν, πολλούς. Σεις είστε μάρτυρες τούτων. Αφού είμαστε λοιπόν μάρτυρες, μας βαραίνει το ίδιο καθήκον, η ίδια κλίση με αυτήν που έδωσε ο Κύριος στους μαθητές του. Και ρωτάω, αδερφοί, ποιος ήταν ο λόγος που ο Κύριος κάλεσε τους μαθητές του? Γιατί τους κάλεσε? Ποιος ήταν ο κύριος λόγος που τους κάλεσε? Για να κάθεται κοντά του και να ακούνε? Να είναι σε μια καρέκλα όλη την ώρα και να ακούνε όλη τη στη ζωή? Πόσο έχουμε επηρεαστεί από την ψευδοθρησκεία γύρω μας? Τι κάνει η ψευδοθρησκεία? Φτιάχνει από αρχαίας εποχής, τι κάνανε? Φτιάξανε τους ναούς και πηγαίνανε μέσα οι άνθρωποι και κάναν τις θυσίες, όλα αυτά, το καθήκον τους στους θεούς, τις θεές, με τα λιβάνια τους και τα κεριά τους και όλα αυτά τα οποία κάνανε, και μετά ήταν ελεύθεροι από το καθήκον. Και σήμερα έρχονται λοιπόν την Κυριακή, κάθονται μια-δυο ώρες, ακούνε, κάνουν το καθήκον τους, εφησυχάζονται, πλήρωσαν δηλαδή το φόρο και μετά είναι ελεύθεροι να ζήσουν όλη την υπόλοιπη εβδομάδα. Μέχρι να έρθει άλλη Κυριακή να ξαναέρθουν πάλι να κάνουν το καθήκον τους και να πάνε στην εκκλησία. Αυτό είναι η θρησκεία. Ο Κύριος θέλει να μαζευόμαστε, να μην αμελούμε, λέει, το να συνερχόμεθα ομού, ιδιαίτερα όταν βλέπουμε την ημέρα του Κυρίου να πλησιάζει. Δεν πρέπει να αμελούμε, δεν πρέπει να το αφήνουμε αυτό. Το απαγορεύει ο Κύριος. Πρέπει. Αλλά γιατί ερχόμαστε? Γιατί ο Κύριος τους έφερνε κοντά τους μαθητές? Τι τους έκανε? Τους δίδασκε, τους ετοίμαζε, τους άνοιγε το πνεύμα, την όραση, με ένα σκοπό. Ο Κύριος σε κάλεσε με ένα σκοπό. Ποιος είναι ο σκοπός? Γι' αυτό και τους ονόμασε Αποστόλους. Σε κάλεσε για να σε αποστείλει. Αυτό είναι ο κύριος στόχος όλης της διακονίας. Λέει και έδωσε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστές, άλλους δε ποιμένες και διδασκάλους για τον καταρτισμό των Αγίων, για το έργο της διακονίας. Για να καταρτιστείς, για να κάνεις, να κάνουμε το έργο της διακονίας. Για πες μου τώρα, πόσο έργο της διακονίας έχεις κάνει τώρα το τελευταίο μήνα? Τι έργο διακονίας έκανες? Τι αποστολή εκπλήρωσες ενώπιον του Κυρίου? Αδελφοί, θα μας το ζητήσει ο Κύριος. Η Κρήτη όλη αυτή, ξέρετε τι είναι? Είναι ενός χρόνου δουλειά. Μ' ακούτε? Η Κρήτη όλη, εάν ξυπνήσει η Εκκλησία και ντυθούμε με την δύναμη εξίψους που ο Κύριος μας έχει δώσει, με τα θαύματα και τις δυνάμεις του, και οπλιστούμε με την αγάπη που ο Κύριος έχει και τη δύναμη του Πνεύματός του, ένα χρόνο θέλει η Κρήτη. Δεν θέλει παραπάνω. Δεν λέω για το Ηράκλειο, λέω για την Κρήτη ολόκληρη, είναι μισό εκατομμύριο. Εάν δουλέψουμε όλοι ταυτόχρονα σαν πειρακτωμένα κάρβουνα από την παρουσία του Κυρίου, σε ένα χρόνο όλη η Κρήτη έχει τελειώσει. Έχει ευαγγελιστεί και έχει κάνει ο Κύριος το έργο του εδώ. Εάν όμως συνεχίσουμε να καθόμαστε και να ψιριζόμαστε, έχετε τις μαϊμούδες τι κάνουν? Πάει μια την άλλη και ψιριζόμαστε. Ο Κύριος μας έχει στείλει. Σε στέλνει έξω. Πρέπει να βγεις έξω, εκεί που είναι ομά τα πράγματα, στον κόσμο. Αυτόν που βρίζει, αυτούς που φωνάζουν, αυτούς που είναι μέσα στα ναρκωτικά, αυτοί που είναι μέσα στη μαυρίλα και στην ακαθαρσία. Μου έλεγε ένας αδελφός προχθές ότι νιώσαμε να πάμε μέσα στο μπαρ. Αμήν, μέσα στο μπαρ. Αφού είναι μέσα στο μπαρ, θα πας μέσα στο μπαρ.
1: χωρίς να αμαρτήσεις.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Μόντι ήθελε να ευαγγελίσει
2: ανθρώπους οι οποίοι ήταν βουτυγμένοι μέσα στο αλκοόλ. Και πήγε μέσα στην ταβέρνα, μέσα στο μπαρ. Πήρε και ένα κοριτσάκι μαζί του. 8 χρονών. Μόλις πήγε μέσα στο μπαρ, τον ξέρανε. Όλοι το Μούντι. Αφήσανε τα ποτήρια τους

0: Κατεβάζουν το κεφάλι και περιμένανε. Και βάζει ο Μούντι το κοριτσάκι να προσευχηθεί. Και έκανε μια αγνή παιδική προσευχή. Και άρχισαν όλοι να κλαίνε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και δώσανε όλη την καρδιά τους στον Κύριο, γιατί τους ευαγγέλισε ο Μούντι. Τσαγκάρες, παρακαλώ. Τσαγκάρες. Δεν πήγε ούτε σε θεολογικές σχολές, πουθενά. Τσαγκάρες. Ο άλλος, ο Wigglesworth, υδραυλικός, στα 40 του τον κάλεσε ο Κύριος. Πω, πω, πω, πω, τι πνεύμα του έδωσε. Του λέει, τον ξυπνάει μια φορά, ο Κύριος του λέει, σήκω, και πήγαινε στο Λάζαρο. Ποιος ήταν ο Λάζαρος? Ήταν ένας κατάκητος άνθρωπος, τον ξέρανε όλοι χρόνια στο κρεβάτι, παράλυτος, πετσί και κόκαλο. Τον περιμένανε και έλειωνε ο άνθρωπος, περιμένανε να πεθάνει. Πήγαινε, του λέει, εγώ θα αναστήσω το Λάζαρο. Σηκώνεται και πάει στο σπίτι του Λάζαρου, μόνος του. Γονατίζει στο κρεβάτι του και αρχίζει να προσεύχεται. Και μέσα στην προσευχή του ένιωσε ότι έγινε ένας σεισμός. Και από εκεί έχασε τις αισθήσεις του. Δεν ξέρει τι είχε γίνει μετά. Όταν ξύπνησε, είδε τον Λάζαρο να κάθεται στο κρεβάτι. Το λέγανε Λάζαρο γιατί ήταν για θάνατο. Και τον είδε να κάθεται στο κρεβάτι. Πες μου τώρα, εάν πραγματικά κλείνεις το γόνι σου μπροστά στον Κύριο και κάθε μέρα εξητήσεις την αγιότητά του, την καθαρότητά του, εξητήσεις την επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος επάνω σου, πάψεις να ασχολείσαι με τα αδέλφια σου, τα αγαπάς και τα σκεπάζεις και ζητήσεις τη δόξα του Θεού να σε επισκεφθεί για να βγεις έξω, να κάνεις το θέλημα του Κυρίου, να βρεις ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν και υποφέρουν. Όταν το κάνεις αυτό με όλη σου την καρδιά, τι λες, ο Κύριος θα σου δώσει δύναμη? Αμέσως. Αμέσως. Και θα αρχίσεις πια να ασχολείσαι πραγματικά με τα έργα του Κυρίου, που είναι το να σώσει τα έθνη, να σώσει τον κόσμο όλο. Αδελφοί, ο Κύριος μας καλεί σε αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η διακονία μας. Ας μην ξεγελιόμαστε να γυρίζουμε με οτιδήποτε άλλο δεξιά και αριστερά. Πρέπει να τελειώσουμε το έργο που ο Θεός μας έχει δώσει να κάνουμε. Αμήν. Πρέπει να ανοίξουμε. Πάψουμε να βλέπουμε στους εαυτούς μας. Πρέπει να ανοίξουμε, να δούμε πλατιά όλο το έργο που ο Θεός έχει δώσει και να το φέρουμε εις πέρας. Αμήν. Η Κρήτη, εάν εμείς πραγματικά ζητήσουμε τον Κύριο και τη δόξα Του, είπαμε, σε ένα χρόνο έχει τελειώσει όλο. Γιατί ήδη έχει οργωθεί η Κρήτη. Ήδη έχει περάσει ο λόγος, έχουν ακούσει. Έχουν σπάσει 4 τα οχυρά και οι γίγαντες. Έχουν πέσει. Τώρα απλά χρειάζεται η μαρτυρία και ο ευαγγελισμός πια για να γίνουν εκκλησίες. Να γίνουν ομάδες παντού. Σε κάθε χωριό, πόλη, να αρχίσει ο Θεός να καλεί τον κόσμο με θαύματα και με δυνάμεις. Θέλω να πάρετε πίστη, αδελφοί, να μας δώσει ο Θεός την μαρτυρία Του. Κοιτάξτε τι λέει αυτό στον Μάρκο. Με συγκινεί πάρα πολύ. Θα διαβάσω το τελευταίο εδάφιο του κατά Μάρκο. Στο 19. Αφού τους έδωσε τη μεγάλη αποστολή και τους λέει, κηρύξτε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Όποιος απιστήσει θα κατακριθεί. Έδωσε τα σημεία που θα ακολουθούν στους πιστούς και λέει, ο μεν λοιπόν Κύριος, αφού ελάλησε προς αυτούς, ανελήφθη εις των ουρανών και κάθισε εκ δεξιών του Θεού. Εκείνοι δε, μαθητές, εξελθόντες, εκήρυξαν πανταχού. Εκήρυξαν πανταχού. Ακούστε τώρα τι λέει. Συνεργούντος του Κυρίου. Συνεργεί ο Κύριος στο κήρυγμά σου? Ακολουθούνε τα σημεία που είπε, της παρουσίας του? Εάν δεν συνεργεί, κάτι σημαίνει. Πρέπει να το βρεις. Κάτσε, γονάτισε και ζήτα, Κύριε, γιατί δεν συμμαρτυρείς, τι συμβαίνει με μένα? Πού είναι το λάθος μου? Βοήθησέ με να το διορθώσω. Ελέησέ με, κάνε μου χάρη και έλεος. Άνοιξέ μου τα μάτια να δω. Κύριε, εγώ είμαι για σένα, για σένα στέκομαι. Δεν έχω τίποτα άλλο, δεν θέλω τίποτα άλλο. Σε παρακαλώ, έλα και συμμαρτύρησε με τη δόξα σου. Συμμαρτυρούντος, συνεργούντος του Κυρίου και βεβαιούντος το κήρυγμα δια των επακολουθούντων θαυμάτων. Άφησε το να βεβαιώσει το κήρυγμα με τα θαύματα. Αλλά πότε γίνονται αυτά? Γιατί ο Κύριος δεν κάνει έτσι πολλά θαύματα συνέχεια ανάμεσά μας? Κάνει, αλλά όχι συνέχεια. Γιατί? Γιατί έχουμε προσευχηθεί, έχουμε ξαναπροσευχηθεί, έχεις ακούσει, έχεις ξανακούσει, ξανά προσευχηθεί, ξανά έχεις ακούσει. Σου έχει προφητεύσει ο Κύριος, σου έχει μιλήσει, σου έχει ξαναμιλήσει. Πια έχει βγει από τα αυτιά, από τα ρουθούνια ο Λόγος του Θεού, από ό,τι πόρο του σώματός σου έχεις γεμίσει από το Λόγο και την ευλογία. Τώρα πρέπει να βγεις έξω, να αρχίσεις να μιλάς και ο Κύριος αυτούς είναι που θα επιβεβαιώσει τα θαύματα. Όταν γεμίσει η Εκκλησία καινούργιες ψυχές, θα αρχίσει να κάνει θαύματα ο Κύριος. Όχι ότι έχει πάψει, εργάζεται ο Θεός, κάνει θεραπείες, θαύματα, δόξα τω Θεώ, τον ευχαριστούμε. Αλλά θέλει την ένταση? Θέλει νέες ψυχές? Καινούριο κόσμο? Και όταν η Εκκλησία σταματάει και μένει και γίνεται ένα τέλμα, δεν μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να εργαστεί. Είναι ποτάμι, θέλει να τρέξει, να ξεσπάσει, να βγει. Και στο ξέσπασμα, στο τρέξιμο επάνω του νερού, είναι που γίνονται όλα τα μεγαλεία του Θεού. Θέλω, αδελφοί, να σηκωθούμε, να αρχίσουμε να κάνουμε αυτό που ο Κύριος μας κάλεσε να κάνουμε. Μην ξεχνάς, σου λέει, είσαι φως στα έθνη και σε έβαλε Κύριο στα έργα της σωτηρίας του. Με κυριότητα, με εξουσία. Πήγαμε εκεί στην Κομωτινή, την διεκδικήσαμε. Σαν γη του Θεού. Αμήν. Κύριε, αυτή την πόλη την διεκδικούμε. Μπροστά σου είναι δική σου, Κύριε. Εμείς, αν κανείς δεν την έχει διεκδικήσει μέχρι τώρα, επίσημα μπροστά σου στεκόμαστε, την διεκδικούμε και την φέρνουμε ενώπιον σου, Κύριε. Και σαν Ιησού, διατάσσουμε όλη η κατάρα να φύγει, όλοι οι μάγοι, μάγισσες, οι δαίμονες να διαλύσουν, να φύγουν και να έρθει η σωτηρία σου πάνω στον τόπο αυτόν. Αμήν. Κυριότητα, εξουσία. Διεκδίκησε και ο Θεός είναι που θα φανερώσει τη δόξα του. Περιμένω τη μέρα που οι άνθρωποι θα ανοίγουν την πόρτα τους και να ελάτε μέσα. Γιατί ο Κύριος μας μίλησε για εσάς. Θα τα κάνει αυτά ο Κύριος. Θα τα κάνει σε όλους μας. Θα αρχίσουν οι άνθρωποι να σε βλέπουν στον ύπνο τους. Και τους μιλάει ο Κύριος για σένα. Και θα τους ετοιμάζει. Δεν υπάρχει ωραιότερη ετοιμασία από αυτήν. Ελάτε, αδελφοί, να κάνουμε το έργο του Κύριου. Να μην χάσω με άλλο πια. Πλησίασε η ώρα. Δεν έχουμε πολύ καιρό. Ας σηκωθούμε, παρακαλώ. Δόξα, Πατέρα ουρανή, δόξα, Κύριε, δόξα, Κύριε. Ιησού μου, ο Λόγος σου λέει τι είναι ο άνθρωπος, ώστε να ενθυμίσει αυτόν. Κύριε, ξέρουμε στους εαυτούς μας ότι είμαστε ουδέν. Ότι ζούμε μόνο δια της χάριτος και του ελέος σου, Κύριε. Και ότι η χάρη σου είναι αρκετή σε εμάς, Χριστέ μου. Αλλά είναι η χάρη σου πλούσια, Κύριε. Και πάνω εκεί είναι που έχεις επενδύσει εσύ στους Αγίους σου, στα παιδιά σου, Κύριε. Και μας λέγεις ότι μας κατέστησες Κυρίως στα έργα των χειρών σου. Φως στα έθνη, Κύριε. Σωτήρα, θέλω το βράδυ αυτό να βγάλεις κάθε απιστία από την καρδιά μας, Χριστέ μου. Σήκωσε την απιστία, την αμφιβολία, Κύριε, την αυτοκατάκριση, την διατάσσω να φύγει τώρα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Κύριε, εσύ γεννάς γιους και θυγατέρες της δόξας σου, Κύριε. Και έχεις προγραμματίσει από πιο μπροστά να εκχέεις το πνεύμα σου επί πάσαν σάρκα, Κύριε. Έτι επί τους δούλους σου και τις δούλες σου. Και είπες ότι θα δούμε όνειρα, ότι θα δούμε οράσεις, ότι θα προφητεύσουμε, Κύριε. Ότι θα κάνουμε τα θαυμαστά έργα σου και να φέρουμε εις πέρας το έργο για το οποίο εσύ μας κάλεσες, Χριστέ μου. Καταλαβαίνουμε ότι ο Κύριος λόγος της κλίσης μας είναι για να μας αποστείλεις, Κύριε, να κάνουμε αυτό το οποίο εσύ εργάζεσαι αυτή την ώρα, που είναι η σωτηρία όλων των εθνών, Κύριε. Και μέσα σε αυτή την εργασία είναι όλη η δόξα και η ευλογία σου. Ό,τι μπορούμε να λάβουμε από σένα, το μεγαλείο της δόξας σου είναι μέσα στην εργασία αυτή της σωτηρίας σου, Κύριε. Ιησού μου, θέλω να αλλάξεις την οτροπία της εκκλησίας σου, Κύριε. Θέλω να αλλάξεις την οτροπία των αδερφών μου, Κύριε Ιησού. Θέλω εσύ να φέρεις μέσα μας ωριμότητα, να μπει η καρδιά των πατέρων μέσα μας, Κύριε Θεέ μου, και να σταθούμε υπεύθυνα και άγια ενώπιον σου. Να προστατέψουμε το έργο σου, να προστατέψουμε την εκκλησία σου, να προστατέψουμε τα αδέλφια μας, Κύριε Θεέ μου, και να ενισχύσουμε ο ένας τον άλλον για να τράξουμε και να γίνει το έργο σου, Κύριε. Και όταν βλέπουμε κάποιο άτομο να τρέχει και να προοδεύει, όλοι οι άλλοι πρέπει να ενθαρρύνουμε και να ευλογούμε, Κύριε, την κάθε προσπάθεια σε οποιοδήποτε τομέα και αν είναι, Χριστέ μου Άγιε. Ώστε όλος ο λαός σου να ξεχυθεί, Πατέρα Ουράνη, στο να κάνει το έργο σου το Άγιο. Να δούμε τις ψυχές των ανθρώπων γεμάτες με τη σωτηρία, με την αναγέννηση, με το βάπτισμα του Πνεύματός σου, με την όρασή σου, με τον λόγο σου, Κύριε, με το μεγαλείο της δόξας σου επάνω τους, Χριστέ μου Άγιε. Έλα Ιησού και διέγειρε τις καρδιές μας. Κύριε, επιτιμώ κάθε σκάνδαλο να φύγει από το λαό σου μέσα. Επιτιμώ κάθε ζυζάνιο του διαβόλου να ξεκολλήσει και να φύγει στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε Θεέ. Πατέρα ουράνιε, και διέγειρε τους υιούς σου και τις θυγατέρες σου, Ιησού. Στο να ανταποκριθούμε 100% στην αποστολή που μας έχεις δώσει και να τελειώσουμε το έργο σου μέχρι να έρθεις, Πατέρα ουράνιε. Εν το όνομα σου, ενίσχυσε, Κύριε, όλα τα αδέρφια μου, σε παρακαλώ. Να σταθούμε υποταγμένοι, Κύριε, μες στην τάξη του Πνεύματός σου, σαν στράτευμα Άγιο, ο κάθε ένας εκεί που μας έχεις βάλει, Κύριε Θεέ μου. Και σαν στράτευμα θα εκπληρώσουμε το σχέδιό σου και δεν θα μπορέσει ο εχθρός, Κύριε, να μας πειράξει, αλλά θα κάνουμε, Κύριε, τέλεια όλο το θέλημά σου, Κύριε Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Ιησού Άγιε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.

0: λάθη τους.
1: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις.

Όσους κατεβαίνουν στην Αίγυπτο για βοήθεια και επιστηρίζονται σε άλογα και έχουν το θάρρος τους σε άμαξες, επειδή είναι πολύ άριθμες, και σε καβαλάριδες, επειδή είναι πολύ δυνατοί, και δεν αποβλέπουν στον Άγιο του Ισραήλ και δεν εξητούν τον Κύριο. Όμως αυτός είναι σοφός και θα επιφέρει κακά και δεν θα ανακαλέσει τα λόγια του, αλλά θα σηκωθεί ενάντια στις οικογένειες των κακοποιών και ενάντια στη βοήθεια εκείνων που εργάζονται την ανομία. Οι Αιγύπτιοι όμως είναι άνθρωποι και όχι Θεός, και τα λόγα τους σάρκες και όχι πνεύμα. Όταν ο Κύριος απλώσει το χέρι του, και εκείνος που βοηθάει θα προσκόψει, και εκείνος που βοηθιέται θα πέσει, και όλοι μαζί θα πολεστούν. Επειδή έτσι μίλησε σε μένα ο Κύριος. Όπως το λιοντάρι και ο σκύμνος του λιονταριού που βρυχάζει για το θύραμά του, αν και συγκεντρώθηκε εναντίον του ένα πλήθος από βοσκούς, δεν φοβάται στη φωνή τους, ούτε συστέλλεται στο θόρυβό τους. Έτσι και ο Κύριος των δυνάμεων θα κατέβει για να πολεμήσει υπέρ του βουνού της Σιών και υπέρ των λόφων της. Σαν πουλιά που πετούν προς τα νεώσα, έτσι ο Κύριος των δυνάμεων θα υπερασπιστεί την Ιερουσαλήμ, υπερασπίζοντας και ελευθερώνοντας την, διαβαίνοντας και σώζοντας την. Επιστραφείτε προς εκείνον, από τον οποίο οι γη Ισραήλ αποστάτησαν ολοκληρωτικά. Επειδή κατά την ημέρα εκείνη κάθε άνθρωπος θα ρίξει τα ασημένια του είδωλα και τα χρυσά του είδωλα που τα χέρια σας είχαν κατασκευάσει σε εσάς για αμαρτία. Τότε ο Ασσύριος θα πέσει με μάχαιρα, όχι από άνδρα, και θα τον καταφάει μάχαιρα, όχι από άνθρωπο, και θα φεύγει μπροστά από τη μάχαιρα, και οι νέοι του θα είναι για φόρο. Και από το φόβο θα παρατρέξει το οχύρωμά του, και οι αρχηγοί του θα κατατρομάξουν στη σημαία, λέει ο Κύριος, που η φωτιά του είναι μέσα στη Σιών και το καμίνι του στην Ιερουσαλήμ. Ισαΐας 32 κεφάλαιο. Δέστε, ένας βασιλιάς θα βασιλεύσει με δικαιοσύνη και άρχοντες θα κυβερνούν με κρίση. Και ο άνθρωπος θα είναι σαν σκέπη από τον άνεμο και σαν καταφύγιο από την τρικυμία. Σαν ποταμί νερού μέσα σε ξερή γη, σαν σκιά μεγάλου βράχου σε γη που διψάει. Και τα μάτια εκείνων που βλέπουν δεν θα είναι σκοτισμένα, και τα αυτιά εκείνων που ακούν θα είναι προσεκτικά. Και η καρδιά των παράτολμων θα καταλάβει σοφία, και η γλώσσα εκείνων που τραυλίζουν θα επιταχύνει να μιλάει καθαρά. Ο αχρίος δεν θα ονομάζεται πια ελευθέριος, και ο φιλάργυρος δεν θα λέγεται μεγαλοπρεπής. Επειδή ο αχρίος θα μιλάει αχρία, και η καρδιά του θα εργάζεται ανομία για να εκτελεί πονηρία και να προφέρει πλάνη ενάντια στον Κύριο, ώστε να στερεί την ψυχή εκείνου που πεινάει και να εμποδίζει την πόση σε εκείνον που διψάει. Και τα όπλα του φιλάργυρου είναι άδικα. Αυτός βουλεύεται πονηρίες για να αφανίσει το φτωχό με λόγια αναλυθή, ακόμα και όταν ο ενδεής μιλάει δίκαια. Ο ελευθέριος όμως βουλεύεται ελευθέρια και αυτός θα στηρίζεται σε ελευθέρια. Σηκωθείτε, ο εύπορες γυναίκες. Ακούστε τη φωνή μου, αμέριμνες θυγατέρες. Ακροαστείτε τα λόγια μου. Ημέρες και χρόνια θα είστε ταραγμένες, εσείς οι αμέριμνες. Επειδή θα χαθεί ο τρίγητός, δεν θα έρθει η συγκομιδή. Τρέμετε, οι εύπορες. Ταραχθείτε, οι αμέριμνες. Ξεντηθείτε και ξεγυμνωθείτε και περιζώστε τις οσφίες με σακιά. Θα χτυπήσουν τα στήθια εξαιτίας των ειδονικών χωραφιών, εξαιτίας των καρποφόρων αμπελώνων. Αγκάθια και τριβόλια θα βλαστήσουν επάνω στη γη του λαού μου, ακόμα και πάνω σε όλα τα σπίτια της χαράς μέσα στην εφρενόμενη πόλη. Επειδή τα παλάτια θα εγκαταληφθούν, το πλήθος της πόλης θα ερημωθεί, τα φρούρια και οι πύργοι θα γίνουν σπηλιές μέχρι τον αιώνα, ευχαρίστηση άγριων γαϊδουριών, βοσκή κοπαδιών.

0: μέχρι ότου το πνεύμα ξεχυθεί επάνω μας εξ ύψους και η έρημος γίνει καρποφόρα πεδιάδα, ενώ η καρποφόρα πεδιάδα θεωρηθεί σαν δάσος. Τότε στην έρημο θα κατασκηνώσει κρίση και στην καρποφόρα πεδιάδα θα κατοικήσει δικαιοσύνη. Και το έργο της δικαιοσύνης θα είναι ειρήνη και το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης ησυχία και ασφάλεια στον αιώνα. Και ο λαός μου θα κατοικεί σε ειρηνική κατοικία και ασφαλή οικίματα και ήσυχους τόπους ευπορίας. Και θα πέφτει χαλάζι που κατασυντρίβει το δάσος και η πόλη θα ανατραπεί με όλεθρο. Μακάρι εσείς που σπέρνετε κοντά σε κάθε νερό, εσείς που στέλνετε εκεί τα πόδια του βοδιού και του γαϊδουριού. Αμός, ένα το κεφάλαιο. Είδα τον Κύριο να στέκεται πάνω στο θυσιαστήριο και είπε «Πάταξε το ανώφλι της πύλης για να συστούν τα προπήλαια και σύντριψέ τα επάνω στα κεφάλια όλων αυτών και τους υπόλοιπους από αυτούς θα τους θανατώσω με ρομφαία. Κανένας από αυτούς φεύγοντας δεν θα διαφύγει και κανένας από αυτούς διασωζόμενος δεν θα διασωθεί. Αν σκάψουν μέχρι τον Άδη, απ' εκεί θα τους αρπάξει το χέρι μου. Και αν ανέβουν στον ουρανό, θα τους κατεβάσω απ' εκεί. Και αν κρυφτούν στην κορυφή του Καρμήλου, απ' εκεί θα εξερευνήσω και θα τους συλλάβω. Και αν κρυφτούν από τα μάτια μου στα βάθη της θάλασσας, εκεί θα προστάξω τον δράκοντα και θα τους δαγκώσει. Και αν πάνε σε αιχμαλωσία μπροστά από τους εχθρούς τους, απ' εκεί θα προστάξω τη μάχαιρα και θα τους θανατώσει. Και θα στήσω τα μάτια μου επάνω τους για κακό και όχι για καλό. Επειδή ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων είναι, ο οποίος αγγίζει τη γη και λιώνει και όλοι όσοι κατοικούν σε αυτή θα πενθήσουν. Και θα ξεχυλήσει ολόκληρη σαν ποταμός και θα καταποντιστεί σαν από τον ποταμό της Αιγύπτου. Αυτός είναι που κτίζει τα υπερώα του στον ουρανό και θεμελιώνει τον θόλο του επάνω στη γη, ο οποίος προσκαλεί τα νερά της θάλασσας και τα ξεχύνει πάνω στο πρόσωπο της γης. Το όνομα του είναι ο Κύριος. Δεν είστε σε μένα σαν γη Αιθιώπων, εσείς γη Ισραήλ, λέει ο Κύριος. Δεν ανέβασα τον Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου και τους Φιλιστέους από την Καφθόρ και τους Συρίους από την Κύρ. Δέστε. Τα μάτια του Κυρίου του Θεού είναι ενάντια στο αμαρτωλό βασίλειο και θα το αφανίσω από το πρόσωπο της γης. Όμως δεν θα αφανίσω ολοκληρωτικά τον οίκο Ιακώβ, λέει ο Κύριος. Επειδή, δέστε, εγώ θα προστάξω και θα λιχνίσω τον οίκο Ισραήλ ανάμεσα σε όλα τα έθνη, όπως λιχνίζεται το σιτάρι μέσα στο κόσκινο και κόκκος δεν θα πέσει στη γη. Με ρομφαία θα πεθάνουν όλοι οι αμαρτωλοί του λαού μου, αυτοί που λένε «Το κακό δεν θα μας αγγίξει, ούτε θα μας καταφτάσει». Κατά την ημέρα εκείνη θα σηκώσω τη σκηνή του Δαβίδ που είχε πέσει και θα φράξω τις χαλάστρες της και θα ανοιγείρω τα ερείπια της και θα την ξανακτήσω όπως στις αρχαίες ημέρες. Για να κληρονομήσουν το υπόλοιπο του Εδόμ και όλα τα έθνη επάνω στα οποία αναφέρεται το όνομά μου, λέει ο Κύριος, ο οποίος τα κάνει αυτά. Δέστε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, που αυτός ο οποίος αρωτριάζει θα φτάσει το θεριστή και ο πατητής του λινού αυτόν που σπέρνει το σπόρο και τα βουνά θα σταλάξουν γλεύκος και όλοι οι λόφοι θα ρέουν αγαθά. Και θα επιστρέψω τους εχμαλώτους του λαού μου Ισραήλ και θα ξανακτήσουν τις ερημωμένες πόλεις και θα κατοικήσουν. Και θα φυτέψουν αμπελώνες και θα πιούν το κρασί τους. Και θα κάνουν κήπους και θα φάνε τον καρπό τους. Και θα τους φυτέψω επάνω στη γη τους και δεν θα αποσπαστούν πλέον από τη γη τους, την οποία έδωσα σε αυτούς, λέει ο Κύριος ο Θεός σου. Αβδιού. Όραση του Αβδιού. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός για τον Εδόμ. ακούσαμε αγγελία από τον Κύριο και μηνυτής στάλθηκε στα έθνη. Σηκωθείτε και ας σηκωθούμε εναντίον του για πόλεμο. Δες, σε έκανε μικρόν ανάμεσα στα έθνη. Είσαι υπερβολικά καταφρονημένος. Η υπερηφάνεια της καρδιάς σου σε απάτησε. Εσένα που κατοικείς στα κυλώματα των γκρεμών, του οποίου η κατοικία είναι ψηλή, που στην καρδιά σου λες «Ποιος θα με κατεβάσει στη γη?» Αν σταθείς μετέωρος σαν τον αετό και αν βάλεις τη φωλιά σου ανάμεσα στα αστέρια και απ' εκεί θα σε κατεβάσω, λέει ο Κύριος. Αν έρχονταν σε σένα κλέφτες, αν μέσα στη νύχτα ληστές, πώς εξαλείφθηκες, δεν θα άρπαζαν για τον εαυτό τους αυτό που τους αρκούσε. Αν έρχονταν σε σένα τριγητές, δεν θα άφηναν απομαζώματα. Πώς εξερευνήθηκε ο Ισάβ, αποκαλύφθηκαν οι κρυψώνες του. Όλοι οι άνδρες της συμμαχίας σου σε συνόδευσαν μέχρι το όριό σου. Οι άνθρωποι που ήσαν μαζί σου με ειρήνη σε απάτησαν και υπερίσχυσαν εναντίον σου. Αυτοί που έτρωγαν το ψωμί σου έβαλαν ενέδρες από κάτω σου. Δεν υπάρχει σε αυτόν σύνεση. Κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος, δεν θα απολέσω και τους σοφούς από τον Εδόμ και τη σύνεση από το βουνό του Ισάβ. Και οι μαχητές σου, Θεμάν, θα φοβηθούν για να αποκοπεί με σφαγή κάθε άνθρωπος από το βουνό του Ισάβ. Για την αδικία εκείνη προς τον αδελφό σου, Ιακώβ, θα σε σκεπάσει ντροπή και θα αποκοπείς για πάντα. Κατά την ημέρα κατά την οποία στεκόσουν απέναντι, κατά την ημέρα κατά την οποία οι αλλογενείς έφεραν τον στρατό του σε αιχμαλωσία και οι ξένοι μπήκαν στις πύλες του και έριξαν κλήρους για την Ιερουσαλήμ, ήσουν κι εσύ σαν ένας από αυτούς. Δεν έπρεπε όμως να επιβλέπεις στην ημέρα του αδελφού σου, στην ημέρα της αποξένωσής του, ούτε να χαίρεσαι ενάντια στους γιους του Ιούδα κατά την ημέρα του αφανισμού τους, ούτε να κομπάζεις κατά την ημέρα της θλίψης τους. Δεν έπρεπε να μπεις μέσα στην πύλη του λαού μου κατά την ημέρα της συμφοράς τους, ούτε κι εσύ να θωρείς τη θλίψη τους κατά την ημέρα της συμφοράς τους, ούτε να βάλεις χέρι επάνω στην περιουσία τους κατά την ημέρα της συμφοράς τους, ούτε έπρεπε να σταθείς επάνω στις διεξόδους για να αποκλείεις εκείνους που από το λαό διασώζονταν, ούτε να παραδώσεις τους υπόλοιπους από αυτόν κατά την ημέρα της θλίψης τους. Επειδή η ημέρα του Κυρίου είναι κοντά, ενάντια σε όλα τα έθνη, όπως έκανες, θα γίνει σε σένα. Η ανταπόδοσή σου θα στραφεί επάνω στο κεφάλι σου. Επειδή, όπως εσύ ήπιατε πάνω στο Άγιο Βουνό μου, έτσι θα πίνουν για πάντα τα έθνη. Ναι, θα πίνουν και θα ρουφάνε και θα είναι σαν εκείνους που δεν υπάρχουν. Επάνω στο βουνό Σιών όμως θα είναι σωτηρία και θα είναι Άγιο. Και ο οίκος Ιακώβ θα κληρονομήσει ολοκληρωτικά τις κληρονομιές τους. Και ο οίκος Ιακώβ θα είναι φωτιά και ο οίκος Ιωσήφ φλόγα, ενώ ο οίκος Ισάβ σαν καλάμι. Και θα ανάψουν εναντίον τους και θα τους καταφάνε. Και δεν θα υπάρχει υπόλοιπο του οίκου Ισάβ, επειδή μίλησε ο Κύριος. Και εκείνοι της μεσημβρινής περιοχής θα κληρονομήσουν ολοκληρωτικά το βουνό του Ισάβ και εκείνοι της παιδινής περιοχής τους Φιλιστέους. Και θα κληρονομήσουν ολοκληρωτικά τα χωράφια του Εφραήμ και τα χωράφια της Αμάριας και ο Βενιαμίν τη Γαλάδ. Και αυτός ο στρατός των γιών Ισραήλ που εχμαλωτίστηκε εκείνη τη γη των Χαναναίων μέχρι τα Σαρεπτά. Και αυτή της Ιερουσαλήμ που εχμαλωτίστηκαν, που είναι στην Σεφαράδ, θα κληρονομήσουν ολοκληρωτικά τις πόλεις του Νότου. Και στο βουνό Σιών θα ανέβουν σωτήρες για να κρίνουν το βουνό Ισάβ. Και η βασιλεία θα είναι του Κυρίου. Κρητές, 15ο κεφάλαιο. Και ύστερα από λίγο καιρό, στις ημέρες του θερισμού του σιταριού, ο Σαμψόν επισκέφθηκε τη γυναίκα του, φέρνοντας ένα κατσικάκι. Και είπε, «Θα μπω μέσα στη γυναίκα μου, στον κοιτώνα». Αλλά ο πατέρας της δεν τον άφησε να μπει μέσα. Και ο πατέρας της είπε, «Είπα στον εαυτό μου ότι τιμήσεις ολοκληρωτικά. Γι' αυτό την έδωσα στο σύντροφό σου. Η μικρότερη αδελφή της δεν είναι ωραιότερη από αυτή. Πάρε λοιπόν αυτήν αντί για εκείνη». Και ο Σαμψόν είπε για αυτά, «Τώρα θα είμαι αθώος απέναντι στους Φιλιστέους, αν εγώ τους κακοποιώ». Και ο Σαμψόν πήγε και έπιασε 300 αλεπούδες και πήρε δαυλούς και έστρεψε ουρά με ουρά και έβαλε ένα δαυλό ανάμεσα στις δύο ουρές στο μέσον. Και αφού άναψε τους δαυλούς, τις απέλυσε στα σπαρτά των Φιλιστέων. Και έκαψε τις θυμονιές μέχρι και τα αθέριστα στάχια, μέχρι και τα μπέλια και τα ελαιόδεντρα. Τότε οι Φιλιστέοι είπαν, «Ποιος το έκανε αυτό?» Και αποκρίθηκαν, «Ο Σαμψόν, ο γαμπρός του Θαμναθέου, επειδή πήρε τη γυναίκα του και την έδωσε στο σύντροφό του». Και ανέβηκαν οι Φιλιστέοι και έκαψαν αυτήν και τον πατέρα της με φωτιά. Και ο Σαμψόν τους είπε, «Αν και εσείς το κάνατε αυτό, εγώ όμως θα εκδικηθώ εναντίον σας και ύστερα θα σταματήσω». Και τους χτύπησε κνήμη και μυρό σε μεγάλη σφαγή. Και κατέβηκε και κάθισε στο χάσμα της πέτρας Ιταμ. Και οι Φιλιστέοι ανέβηκαν και στρατοπέδευσαν στη γη του Ιούδα και διαχύθηκαν στη Λεχή. Και οι άνδρες του Ιούδα είπαν, «Γιατί ανεβήκατε εναντίον μας?» Και εκείνοι αποκρίθηκαν, «Ανεβήκαμε για να δέσουμε τον Σαμψόν, να κάνουμε σε αυτόν όπως έκανε σε εμάς». Και κατέβηκαν 3.000 άνδρες από τον Ιούδα στο χάσμα της πέτρας Ιταμ και είπαν στον Σαμψόν, «Δεν ξέρεις ότι οι Φιλιστέοι εξουσιάζουν επάνω μας. Τι είναι λοιπόν αυτό που έκανε σε εμάς?» Και εκείνος είπε, «Όπως έκαναν σε μένα, έτσι έκανα και εγώ σε αυτούς». Και του είπαν, «Κατεβήκαμε για να σε δέσουμε, για να σε παραδώσουμε στο χέρι των Φιλιστέων». Και τους είπε ο Σαμψόν, «Ορκιστείτε σε μένα ότι εσείς δεν θα πέσετε εναντίον μου». Και του είπαν, λέγοντας, «Όχι, αλλά θα σε δέσουμε δυνατά και θα σε παραδώσουμε στο χέρι τους. Όμως σίγουρα δεν θα σε θανατώσουμε». Τον έδεσαν λοιπόν με δύο καινούργια σχοινιά και τον ανέβασαν από την πέτρα. Και όταν ήρθε στη Λεχή, οι Φιλιστέοι έτρεξαν αλαλάζοντας σε συνάντησή του. Και ήρθε επάνω του πνεύμα του Κυρίου και τα σχοινιά που ήσαν στους βραχίονές του έγιναν σαν λινάρι που ανάβει στη φωτιά και τα δεσμά του έπεσαν από τα χέρια του σπασμένα. Και βρήκε ένα νοπό σαγόνι γαϊδουριού και απλώνοντας το χέρι του το πήρε και φώνευσε με αυτό 1.000 άνδρες. Και ο Σαμψόν είπε, «Με σαγόνι γαϊδουριού έκανα σωρούς σωρούς. Με σαγόνι γαϊδουριού φώνευσα 1.000 άνδρες». Και αφού σταμάτησε να μιλάει, έριξε το σαγόνι από το χέρι του και ονόμασε εκείνο τον τόπο Ραμάθ Λεχή. Και αφού δίψασε πάρα πολύ, βόησε στον Κύριο και είπε, «Εσύ έδωσες διαμέσου του δούλου σου αυτή τη μεγάλη σωτηρία. Και τώρα να πεθάνω από τη δίψα και να πέσω στο χέρι των απερίτμητων». Και ο Θεός έσκησε το κύλωμα που ήταν στη Λεχή και από αυτό βγήκε νερό. Και αφού ήπιε, ανέλαβε στο πνεύμα του και αναζωογονήθηκε. Γι' αυτό αποκάλεσε το όνομά του Εν Ακορέ, που είναι στη Λεχή μέχρι αυτή την ημέρα. Και αυτός έκρινε τον Ισραήλ στις ημέρες των Φιλιστέων για 20 χρόνια. Κρητές, 16ο κεφάλαιο. Και ο Σαμψόν πήγε στη Γάζα και εκεί είδε μια γυναίκα πόρνη και μπήκε μέσα σε αυτή. Και ανήγγυλαν στους Γαζαίους λέγοντας, «Ο Σαμψόν ήρθε εδώ». Και αυτοί, αφού τον περικύκλωσαν, τον παραφύλαγαν όλη τη νύχτα στην πύλη της πόλης. Και έμεναν ήσυχοι όλη τη νύχτα, λέγοντας, «Ας περιμένουμε μέχρι την αυγή του πρωινού και θα το φωνεύσουμε». Ο Σαμψόν, όμως, κοιμήθηκε μέχρι τα μεσάνυχτα. Και γύρω στα μεσάνυχτα, αφού σηκώθηκε, έπιασε τις θύρες της πύλης της πόλης και τους δύο παραστάτες και αφού τις απέσπασε μαζί με το μοχλό, τις έβαλε πάνω στους ώμους του και τις ανέβασε πάνω στην κορυφή του βουνού, που είναι απέναντι από τη Χεβρόν. Και ύστερα από αυτά, αγάπησε κάποια γυναίκα στην κοιλάδα Σορίκ, που το όνομά της ήταν Δαλιδά. Και ανέβηκαν σε αυτήν οι άρχοντες των Φιλιστέων και της είπαν «Κολάκευσέ τον και δες σε τι στηρίζεται η μεγάλη του δύναμη και με ποιο τρόπο μπορούμε να υπερισχύσουμε εναντίον του, ώστε να το δέσουμε για να το δαμάσουμε. Και εμείς, ο καθένας μας, θα σου δώσουμε 1100 αργύρια». Και η Δαλιδά είπε στον Σαμψόν «Φανέρωσέ μου, παρακαλώ, σε τι στηρίζεται η δύναμή σου η μεγάλη και με τι θα σε έδαιναν για να δαμαστείς». Και ο Σαμψόν της είπε «Αν με δέσουν με 7 υγρές χορδές που δεν ξεράθηκαν, τότε θα αδυνατήσω και θα είμαι σαν ένας από τους άλλους ανθρώπους». Τότε οι άρχοντες των Φιλιστέων της έφεραν 7 υγρές χορδές που δεν είχαν ξεραθεί και τον έδεσε με αυτές. Ενέδερβαν μάλιστα άνθρωποι που κάθονταν μαζί της στο κοιτώνα. Κι είπε σε αυτόν «Οι Φιλιστέοι επάνω σου, Σαμψόν!» Και εκείνος έκοψε τις χορδές σαν να κοβόταν ένα νήμα από στουπί όταν μυριστεί τη φωτιά. Και δεν έγινε γνωστή η δύναμή του. Και η Δαλιδά είπε στο Σαμψόν «Δες, με γέλασες και μου είπες ψέματα. Πες μου λοιπόν, παρακαλώ, με τι θα σε έδαιναν». Και της είπε «Αν με δέσουν δυνατά με καινούρια σχοινιά, με τα οποία δεν έχει γίνει εργασία, τότε θα δυνατήσω και θα είμαι σαν ένας από τους άλλους ανθρώπους». Πήρε λοιπόν η Δαλιδά καινούρια σχοινιά και τον έδεσε με αυτά και του είπε «Οι Φιλιστέοι επάνω σου, Σαμψόν!» Ενέδερβαν μάλιστα άνθρωποι που κάθονταν στον κοιτώνα. Και τα έκοψε από τους βραχιονές του σαν νήμα. Και η Δαλιδά είπε στον Σαμψόν «Μέχρι τώρα με γέλασες και μου είπες ψέματα. Πες μου με τι θα σε έδαιναν». Και της είπε «Αν πλέξεις τους 7 πλοκάμους του κεφαλιού μου και τους δέσεις γερά με ύφασμα». Και αυτή τους έδεσε γερά σε πάσαλο. Και του είπε «Οι Φιλιστέοι επάνω σου, Σαμψόν!» Και ξύπνησε από τον ύπνο του και απέσπασε τον πάσαλο, τον κόμπο και το ύφασμα. Τότε του είπε «Πώς λες, σε αγαπάω, ενώ η καρδιά σου δεν είναι μαζί μου? Εσύ με γέλασες, αυτή ήταν η τρίτη φορά, και δεν μου φανέρωσες σε τι στηρίζεται η δύναμή σου η μεγάλη». Και επειδή καθημερινά τον στεναχωρούσε με τα λόγια της και τον βίαζε, ώστε η ψυχή του απέκαμε μέχρι θανάτου, της φανέρωσε όλη την καρδιά του και της είπε «Ξηράφι δεν ανέβηκε πάνω στο κεφάλι μου, επειδή εγώ είμαι ναζιραίος στο Θεό από την κοιλιά της μητέρας μου. Αν ξυριστώ, τότε η δύναμή μου θα φύγει από μένα και θα δυνατήσω και θα γίνω όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι». Και βλέποντας η Δαλιδά ότι της φανέρωσε όλη του την καρδιά, έστειλε και κάλεσε τους άρχοντες των Φιλιστέων λέγοντας «Ανεβείτε αυτή τη φορά, επειδή μου φανέρωσε όλη την καρδιά του». Τότε ανέβηκαν σε αυτήν οι άρχοντες των Φιλιστέων, φέρνοντας και το ασίμι στα χέρια τους. Και τον αποκοίμησε πάνω στα γόνατά της. Και κάλεσε ένα άνθρωπο και ξύρισε τους 7 πλοκάμους του κεφαλιού του. Και άρχισε να το δαμάζει, και η δύναμή του έφυγε από αυτόν. Και αυτή είπε «Οι Φιλιστέοι επάνω σου, Σαμψόν!» Και αυτός ξύπνησε από τον ύπνο του και είπε «Θα βγω όπως κι άλλοτε και θα εκτιναχθώ». Αλλά αυτός δεν γνώρισε ότι ο Κύριος είχε απομακρυνθεί από αυτόν. Και τον έπιασαν οι Φιλιστέοι και του έβγαλαν τα μάτια και τον κατέβασαν στη Γάζα και τον έδεσαν σε 2 χάλκινες αλυσίδες και άλεθε στον οίκο της φυλακής. Και οι τρίχες του κεφαλιού του άρχισαν να βγαίνουν και πάλι, αφού του ξυρίστηκε. Και οι άρχοντες των Φιλιστέων συγκεντρώθηκαν για να προσφέρουν μια μεγάλη θυσία στο Δαγόν, το Θεό τους, και να εφρανθούν, επειδή είπαν «Ο Θεός μας παρέδωσε στο χέρι μας τον Σαμψόν, τον εχθρό μας». Και όταν ο λαός τον είδε, δόξασαν το Θεό τους, λέγοντας Ο Θεός μας παρέδωσε στο χέρι μας τον εχθρό μας και τον εξολοθρευτή της γης μας και εκείνον που φώνευσε πολλούς από μας. Και όταν ευθύμησε η καρδιά τους είπαν «Καλέστε τον Σαμψόν για να μας παίξει». Και κάλεσαν τον Σαμψόν από τον οίκο της φυλακής και έπαιξε μπροστά τους και τον έστησαν ανάμεσα στους θύλους. Και ο Σαμψόν είπε στο παιδί που τον κρατούσε από το χέρι «Άφησέ με να ψηλαφίσω τους θύλους, επάνω στους οποίους στηρίζεται ο οίκος, για να στηριχθώ επάνω τους». Και ο οίκος ήταν γεμάτος από άνδρες και γυναίκες. Και ήσαν εκεί όλοι οι άρχοντες των Φιλιστέων. Και επάνω στην ταράτσα ήσαν 3.000 περίπου άνδρες και γυναίκες, που έβλεπαν τον Σαμψόν να παίζει. Και ο Σαμψόν βόησε στον Κύριο και είπε «Δέσποτα Κύριε, θυμήσου με παρακαλώ και ενίσχυσέ με παρακαλώ μόνον αυτή τη φορά, Θεέ, για να εκδικηθώ ενάντια στους Φιλιστέους μια και έξω για τα δύο μάτια μου». Και ο Σαμψόν αγκάλιασε τους δύο μεσαίους στήλους, επάνω στους οποίους στηριζόταν ο οίκος, και στηρίχθηκε επάνω σε αυτούς, τον ένα με το δεξί του χέρι και τον άλλον με το αριστερό του. Και ο Σαμψόν είπε «Ας πεθάνει η ψυχή μου μαζί με τους Φιλιστέους». Και έσκυψε με δύναμη. Και ο οίκος έπεσε πάνω στους άρχοντες και σε ολόκληρο το λαό που ήταν σε αυτόν. Και αυτοί που πέθαναν, που τους θανάτωσε με το θάνατό του, ήσαν περισσότεροι από όσους είχε θανατώσει στη ζωή του. Τότε κατέβηκαν οι αδελφοί του και ολόκληρη η οικογένεια του πατέρα του και τον σήκωσαν. Και τον ανέβασαν και τον έθαψαν ανάμεσα στη Σαραά και στην Εσθαόλ, στον τάφο του Μανοέ, του πατέρα του. Και αυτός έκρινε τον Ισραήλ για 20 χρόνια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιες, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ερχόμαστε αυτή την ώρα μπροστά στην Άγια Τράπεζά Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το προνόμιο που μας δίνεις να μετέχουμε του άρτου και του ίνου, Κύριε. Να μετέχουμε του Λόγου και του Πνεύματός Σου, Κύριε Θεέ μου. Γιατί με αυτά είναι που Εσύ μας αυξάνεις, μας ενδυναμώνεις, Κύριε, μας κρατεώνεις την πίστη, μας ανδρώνεις, ώστε να φτάσουμε, Κύριε, εκεί που Εσύ θέλεις, Πατέρα Ουράνιε. Να κάνουμε το έργο Σου, Κύριε, και να καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως, εις άνδρα τέλειο, εις μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για αυτό τον Άγιο στόχο που έβαλες μέσα στη ζωή μας. Μας έβγαλες από τα χαμερπή, από τα χαμηλά, Κύριε, από τα σαρκικά, τα γήινα, Κύριε Θεέ μου, τα πρόσκαιρα, και μας ανέβασες δια της πίστεως στα επουράνια, στα ένδοξα, στα αιώνια, στα Άγια Σου, Κύριε Θεέ μου, στα αληθινά. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Την ώρα αυτή ζητάω Εσύ να υπηρετήσεις την Εκκλησία Σου, Κύριε, να ακούσει ο λαός Σου τι το Πνεύμα Σου έχει να πει προς την Εκκλησία Σου σήμερα, Κύριε. Εν το ονόματι Σου το ζητούμε, Ιησού. Εν το ονόματι Σου, σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας. Αμήν Ιησού, αμήν, Κύριε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Να γυρίσουμε, παρακαλώ, στον Ιεζεκιήλ. Κεφάλαιο λάμδα ζήτα. Σελίδα 770. Καθώς ο Κύριος ανοίγει μπροστά μας αυτό το τρομερό έργο που έχει να κάνει, βλέπω την μεγάλη ανάγκη που υπάρχει προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτό που ο Θεός μας έχει δώσει να κάνουμε. Θυμάστε που μιλούσαμε για το ότι ο Κύριος μας έχει δώσει να μαθητεύσουμε, να κάνουμε μαθητές όλα τα έθνη. Και θέλω λίγο να δούμε κάτι από την αντίστροφη μεριά για να καταλάβουμε πού στοχεύει ο Κύριος. Καταλάβουμε τι το Πνεύμα Του το Άγιο θέλει να κάνει, ώστε να ταχθούμε σε αυτό, να μπούμε μέσα σε αυτό. Μέσα στο Λόγο του Θεού αναφέρονται δύο μυστήρια. Το μυστήριο της ευσεβίας. Είναι το κύριο μυστήριο που ενεργεί το Πνεύμα Το Άγιο επάνω στους ιούς των ανθρώπων. Τι είναι το μυστήριο της ευσεβίας? Η φανέρωση του Θεού στην σάρκα. Η εργασία δηλαδή του Αγίου Πνεύματος στο να φανερωθεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα στη σάρκα σου και να φτιάξει τον χαρακτήρα του κεχρισμένου. Να φτιάξει δηλαδή έναν Χριστό μέσα σου, από σένα. Αυτή τη φανέρωση είναι που ο Θεός θέλει να φέρει μέσα στη ζωή σου. Και ενεργείται μυστηριωδώς. Τι εννοεί? Το μυστήριο είναι κάτι κρυφό, κάτι που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, δεν το βλέπει, δεν μπορεί να το εννοήσει. Δεν είναι στα μέτρα του, δεν είναι στις αντιλήψεις του κόσμου αυτό. Είναι κάτι κρυφό, κάτι που γίνεται μόνο όταν ο άνθρωπος μπει διαπίστεως μέσα στα Άγια των Αγίων, μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Τότε γίνεται αυτό το πράγμα. Και ο κόσμος δεν μπορεί να το συλλάβει, δεν μπορεί να το καταλάβει. Ο Λόγος του Θεού μιλάει και για ένα άλλο μυστήριο, το αντίθετό του. Ποιο είναι αυτό? Το μυστήριο της ανομίας. Και είναι η προσπάθεια του σκότους, η προσπάθεια του διαβόλου στο να κάνει από το πλάσμα του Θεού έναν άνομο. Να περάσει μέσα στον άνθρωπο την ανομία, την αμαρτία, την ακαθαρσία. Να περάσει μέσα του την κόλαση και να κάνει τον άνθρωπο μια πύλη κόλασης. Λέει στην Β' Θεσσαλονική, στο δεύτερο κεφάλαιο, λέει το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Τον καιρό του Παύλου δηλαδή που έγραφε την επιστολή αυτή, ήδη το μυστήριο αυτό υπήρχε και ενεργείται. Και ξέρουμε από όλες τις προφητείες που ο Θεός μας δίνει μέσα από τον Δανιήλ, τους προφήτες, την Αποκάλυψη, ότι καθώς το βλέπουμε στο Β' κεφάλαιο και στο Γ' κεφάλαιο της Αποκάλυψης, βλέπουμε το μυστήριο αυτό στην ολοκλήρωσή του. 7 κεφάλια. 7 κοσμοκρατορίες. Τι είναι το μυστήριο της ανομίας? Προκειμένου ο διάβολος να φέρει την ανομία στους ανθρώπους. Τι κάνει? Έχει προσπαθήσει 6 φορές διαδοχικά να φέρει μια παγκόσμια κυβέρνηση πάνω στη γη, χρησιμοποιώντας έναν ηγέτη, έναν δικτάκτορα πάντοτε, και μέσα από αυτόν να πάρει τη λατρεία και την προσκύνηση προς τον εαυτό του. Σήκωσε 6 κοσμοκρατορίες, 6 προσπάθειες, και η 7η είναι πια στις μέρες μας για να κλείσει όλο αυτό το θέμα. Προκειμένου ο διάβολος να φέρει τη βασιλεία του αυτή πάνω στον κόσμο, σε όλες αυτές τις προσπάθειες που έκανε, χρησιμοποίησε ένα κλειδί. Ποιο ήταν αυτό? Πώς έφερε τις αυτοκρατορίες του? Ποιο ήταν το κλειδί? Πώς κατάκτησε? Με στρατεύματα. Αυτό είναι το κλειδί. Με στράτευμα. Κάθε φορά οι Αιγύπτιοι είχαν τον καλύτερο στρατό τον καιρό που ήταν η Αίγυπτος κοσμοκρατορία. Μετά ήρθαν οι Ασσύριοι. Περιβόητοι για την σκληρότητά τους σαν στρατιώτες. Αδυσόπιτοι, σκληροί, ανήλαιοι. Μετά ήρθαν οι Βαβυλώνοι, πιο χειρότεροι από αυτούς. Μετά ήρθαν οι Μηδοπέρσες, πιο οργανωμένοι, πιο τακτικό στράτευμα, πιο δυνατό, κατάστρεψαν τους προηγούμενους. Μετά ήρθε ο Αλέξανδρος με το δικό του στράτευμα, πιο οργανωμένο, πιο εξασκημένο, με καλύτερα όπλα, καλύτερες τεχνικές. Μετά ήρθε η Ρώμη με τις λεγιώνες, σιδερένιο στράτευμα, δυνατό, κατάκτησε όλο τον κόσμο. Τον καταπάτησε και έφερε την εξουσία του Κέσαρα στην άκρη της γης. Για να γίνει η βασιλεία του σκότους χρειάζεται στρατεύματα. Για πέστε μου τώρα, αδερφή, για να εγκαθιδρύσει ο Κύριος τη δική του βασιλεία πάνω στη γη, τι χρειάζεται? Στράτευμα. Στράτευμα. Θέλω να περάσει μέσα μας αυτή η νοοτροπία. Να περάσει αυτό το μήνυμα μέσα στην καρδιά μας ότι ο Κύριος θέλει στράτευμα. Δεν γίνεται να είμαστε ελεύθεροι σκοπευτές όλοι. Δεν γίνεται να κάνουμε ό,τι ο καθένας νομίζει από δεξιά και αριστερά. Πρέπει να καταλάβουμε την έννοια του στρατεύματος. Και τη στιγμή που ο Κύριος θα μας διαρθρώσει και θα μας στήσει σαν στράτευμα, όλα είναι νικημένα. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο από το λαό του Θεού. Δεν υπάρχει. Πιο μεγάλη δύναμη από τη δύναμη της Εκκλησίας, παγκόσμια, δεν υπάρχει πάνω στη γη. Πώς όμως ο διάβολος καταφέρνει να νικάει το λαό του Θεού? Πώς? Με μια στρατηγική. Του διήρη και βασίλευε. Μας έχει διηρεμένους, κομματιασμένους, και είμαστε 5 και έχουμε 5 γνώμες. Δεν έχουμε πάρει ακόμη την νοοτροπία του στρατεύματος. Και θέλω να το απλοποιήσω, να το κάνω πάρα πολύ απλό, να το καταλάβουμε. Ωραία. Είμαστε στο χαράκωμα 10 άτομα και έχουμε 100 από την άλλη μεριά. Ο διπλανός σου τι σημαίνει για σένα? Και ο άλλος από την άλλη μεριά που είναι δίπλα σου. Ποιος είναι ο ρόλος του στη ζωή σου καθώς είσαι στο χαράκωμα και σβιτζιλοκοπάνε οι σφαίρες γύρω, δεξιά και αριστερά, και κάθεται ο διπλανός σου και εκείνος μάχεται. Χτυπάει και ο άλλος από εκεί χτυπάει. Πώς τους νιώθεις? Τι θέση έχουν αυτοί στη δική σου ζωή? Εάν σκοτωθούνε, τι θα γίνει? Μάλλον θα σκοτωθείς κι εσύ. Εάν πάθουν κάτι, το βάρος θα έρθει σε σένα. Θυμάμαι όταν μας κάνανε ασκήσεις στο στρατό, τις ανεβάζαμε πάνω στον οφρή του όρους. Πάνω δηλαδή εκεί που είναι η γωνία αυτή που μπορείς και ελέγχεις όλο το πεδίο κάτω και σου δίνουνε τομείς. Εσύ θα βλέπεις από εδώ μέχρι εκεί. Ο διπλανός σου βλέπει το μισό το δικό σου και μισό παραπάνω πέρα από σένα. Καλύπτει δηλαδή δύο άτομα, καλύπτουν την ίδια περιοχή. Ο διπλανός σου από εκεί καλύπτει το άλλο σου μισό και ένα μισό παραπάνω, το οποίο το καλύπτει ο άλλος από δίπλα και ούτω καθεξής. Εάν λοιπόν οι διπλανοί σου πέσουν για κάποιο λόγο, το βάρος όλο σε ποιον θα έρθει? Θα πρέπει να κάνεις μάχη για πόσους? Για τρεις. Και αν μόνος σου δεν τα καταφέρνεις, ποιος σου λέει ότι τα καταφέρνεις για τρεις? Γι' αυτό βλέπετε στο στράτευμα οι άνθρωποι δένονται μεταξύ τους. Μιλάω για στράτευμα το οποίο είναι μάχημο και κάνει μάχες. Αγαπιώνται μεταξύ τους. Αλληλοϋποστηρίζονται. Γιατί ξέρουνε ότι είναι ο ένας υπέρ του άλλου. Ότι όλοι έχουν ένα κοινό στόχο να κάνουν τη μάχη, να σταθούν και να νικήσουν. Βλέπουν το σύνολο πλέον. Δεν ξεχωρίζει ο ένας τον εαυτό του από τον άλλον. Κινούμαστε σαν στρατός. Κινούμαστε σαν μάχημο στράτευμα. Αυτή είναι η νοοτροπία του στρατεύματος. Και να σας πω κάτι, ακόμη δεν έχουμε μπει μέσα σε αυτό. Εάν ξεφυλείς τις πράξεις και τις επιστολές, θα δεις ότι οι Απόστολοι και όλη εκείνη η πρώτη εκκλησία είχε ακριβώς αυτό το πνεύμα. Θα σας διαβάσω λιγάκι από την Α Κορινθίους. Να δείτε λίγο το φρόνημα του Παύλου ποιο είναι. Α Κορινθίους, στο τρίτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, σελίδα 1008. Και εγώ, αδελφοί, δεν ειδηνήθη να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς αρχικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ. Γάλα σας επότισα και ουχή στερεάν τροφήν, διότι δεν ειδήναστε έτοι να δεχτείτε αυτήν. Άλλου δε τώρα δίναστε έτοι, επειδή έτοι σαρκικοί είστε. Διότι ενώ είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνοια, δεν είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπον. Διότι όταν λέγει της εγώ μεν είμαι του Παύλου, άλλος δε εγώ του Απολλώ, δεν είστε σαρκικοί. Όχι ότι ο Απολλώ και ο Παύλο ξεχώριζαν τους εαυτούς τους, οι άλλοι ξεχώριζαν τον Παύλο και τον Απολλώ, καθένας για τον εαυτό του, και χωρίζονταν. Ακούστε τώρα την νοοτροπία του Παύλου, που είναι και η νοοτροπία του Απολλώ 100%. Κοιτάξτε τώρα πώς δούλευαν οι αδελφοί. Με τι πνεύμα. Λέει, τι λοιπόν είναι ο Παύλος και τι ο Απολλός, παρά υπηρέτε δια των οποίων επιστέψατε. Και όπως ο Κύριος έδωσε εις έκαστον, εγώ εφύτεψα, ο Απολλός επότισεν, αλλά ο Θεός ύφξησεν. Ώστε ούτε ο φυτεύων είναι τι, ούτε ο ποτίζων είναι τι, άλλο Θεός ο αυξάνων. Ακούστε τώρα. Ο φυτεύων δε και ο ποτίζων είναι εν. Τι βλέπετε την νοοτροπία που είχαν οι αδελφοί μεταξύ τους? Δεν πατάγανε αγκονιές ο ένας άλλον ποιος θα ποτίσει και ποιος θα φυτέψει. Φύτεψε ο Παύλος, πέρασε ο Απολλώ και πότισε τα φυτεύματα του Παύλου. Η φυτεία είναι του Κυρίου. Είμαστε στράτευμα για να εγκαθιδρύσουμε τη βασιλεία του Θεού στα άκρα της γης. Εδώ και στα άκρα της γης. Γι' αυτό μας καλεί ο Κύριος. Το στράτευμά του θα το κάνει ο Κύριος, είναι προφητευμένο. Βλέπει την Εκκλησία στο άσμα ασμάτων, στράτευμα μέγα. Ανοίξουμε τώρα εκεί στον Εζεκίλ, στο λάμδα ζήτα. Προσεύχομαι και λέω, Κύριε, πώς ο λαός σου θα πάρει αυτή την νοοτροπία του να είμαστε στράτευμα, που σημαίνει είμαστε ο ένας υπέρ του άλλου. Ο αδερφός μου δεν είναι απειλή για μένα, είναι ευλογία για μένα. Και είμαι εδώ για να ευλογήσω, να δώσω, να παραχωρήσω, να κάνω το έξτρα μίλι, να υπηρετήσω, να σκύψω κάτω, να πάω κάτω από εκεί που πρέπει για να σηκώσω. Όχι να βαρύνω. Αυτός είναι ο στρατιώτης. Και μέστρεψε ο Κύριος εδώ στο κεφάλαιο αυτό, στον Εζεκίλ, που μιλάει για το στράτευμα. Πώς θα το κάνει ο Κύριος το στράτευμά του? Κάτι ακόμη, πριν μπούμε στο κεφάλαιο αυτό. Και μου λέτε, πόσους χρειάζεται ένα στράτευμα, πόσα άτομα? Όσο περισσότεροι αφιερωμένοι, τόσο πιο γρήγορα θα γίνει η δουλειά. Αμήν. Όσο πιο πολλά χέρια στη δουλειά, τόσο πιο εύκολα γίνεται. Επομένως, η νοοτροπία μας είναι να ανοίξουμε τις αγκάλες μας και να κάνουμε χώρο για να έρθουν και άλλοι άνθρωποι να πάρουν τη θέση που ο Θεός τους έχει δώσει για να συνεργαστούν, για να πολεμήσουν, να συμπολεμήσουν σε αυτό το πόλεμο. Γιατί ο Παύλος μας λέει ότι πρόκειται για πόλεμο. Λέει, η μάχη ημών δεν είναι η σάρκα και αίμα. Μάχη όμως. Πολεμούμε, λέει. Ουχή κατά σάρκα, αλλά κατά πνεύμα. Πόλεμος. Μάχη. Δεν έχουμε όπλα σαρκικά, έχουμε όμως όπλα πνευματικά. Μιλάμε για μια πολύ πιο δύσκολη και πολύ πιο αληθινή μάχη από τις μάχες που δίνουν τα στρατεύματα του κόσμου. Γιατί αυτοί τον εχθρό τους τον βλέπουν, εμείς δεν τον βλέπουμε. Διαπίστεως πρέπει να κάνουμε τη μάχη, διαπίστεως πρέπει να σταθούμε για τους εαυτούς μας, διαπίστεως πρέπει να μείνουμε εκεί που ο Θεός θέλει να μείνουμε. Τότε η μάχη είναι του Κύριου, όταν βάζεις πίστη. Αμήν. Τίποτα που είναι του Θεού δεν ενεργείται χωρίς πίστη. Τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Εάν κάνεις κάτι μηχανικά, δεν είναι του Κυρίου. Εάν έρχεσαι εδώ μηχανικά, να ξέρεις ότι έσβησε η φλόγα σου. Εάν χρειάζεται πίστη μέσα σου για να έρθεις, δόξα τω Θεώ. Εάν μηχανικά λατρεύεις, η λατρεία σου δεν είναι βάρεστη ενώπιον του Κυρίου. Μα πώς θα λατρεύσω? Θέλει πίστη για να λατρεύσεις. Τι κάνεις, έχεις τα μάτια σου ανοιχτά και ψάλεις? Τι βλέπεις? Πού είσαι? Εάν ψάλεις επειδή ψάλουν όλοι και είσαι εδώ κάτω στο περιβάλλον αυτό, δεν λατρεύεις τον Κύριο. Για να λατρεύσεις τον Κύριο θέλει πίστη. Να δεις διαπίστεως τον Κύριο, το θρόνο Του, να Του δώσεις το θυμίαμά σου, να Τον λατρεύσεις. Δεν το βλέπεις, αλλά με την πίστη σου θα Τον δεις. Τότε όταν νιώθεις ότι είσαι μπροστά Του και Τον λατρεύεις, Τον αγαπάς, Του δίνεις από μέσα σου ό,τι έχεις για να Τον δοξάσεις, να Τον ευχαριστήσεις, να Τον ευλογήσεις, τότε το θυμίαμά σου ισχύει. Τότε Τον λατρεύεις τον Κύριο διαπίστεως. Ό,τι λοιπόν είναι να ενεργηθεί, διαπίστεως θα ενεργηθεί. Κύριε, πώς θα ετοιμάσεις το στράτευμά σου? Πώς θα γίνει αυτό? Πάμε λίγο εδώ στον Εζεκίηλ, στο λάμδα ζήτα. Το υπόβαθρο, το πλαίσιο μέσα στο οποίο είναι αυτή η προφητεία, είναι στο ότι ο Θεός υπόσχεται ότι θα βάλει νέο πνεύμα στο λαό Του, θα τους αναστήσει, θα τους στήσει, θα τους ευλογήσει, θα τους πλύνει την ακαθαρσία τους. Στο 24, θέλω σας λάβει εκ μέσου των εθνών και θέλω σας συνάξει εκ πάντων των τόπων. Και θέλω σας φέρει εις την γη ημών, είναι στο λάμδα σίγμα αυτό. Στο 25, και θέλω ράνι εφημών, καθαρών είδων, και θέλετε καθαριστεί. Τι είναι το είδον? Ο λόγος. Από πασών των ακαθαρσιών σας και από πάντων των ειδώλων σας θέλω σας καθαρίσει. Και θέλω δώσει εις εσάς καρδία νέα, τους λέει, τους υπόσχεται αυτά τα πράγματα. Και πνεύμα νέο θέλω εμβάλλει εν ημίν και αποσπάσα στην λιθίνη καρδία από το σάρκο σας. Θέλω δώσει σε εσάς καρδία σαρκίνην και θέλω εμβάλλει εν ημίν το πνεύμα μου και σας κάμει να περιπατείτε εν της διατάγμασή μου και να φυλάτητε τας κρίσεις μου και να εκτελείτε αυτάς. Πόσχεται ο Κύριος ότι θα κάνει αυτά τα πράγματα σε ένα λαό ο οποίος την ώρα που τα λέει πού είναι? Στην ακαθαρσία. Μακριά. Και έρχεται τώρα και λέει στο λάμδα ζήτα. Να πω και το άλλο. Στο λάμδα ήτα μιλάει για το στράτευμα του Αρμαγεδόνα. Για δύο στρατεύματα μιλάει. Το πρώτο στράτευμα είναι αυτό που ο Κύριος θα σηκώσει και το δεύτερο στράτευμα είναι αυτό που θα φέρει τον Αρμαγεδόνα. Γιατί μιλάει για τον Γόγ, τον Μαγόγ, Μεσέχ, Τουβάλ, Ρος κλπ. Όλα αυτά τα έθνη, ο Γομέρ και Θογαρμά και η Λιβύ και η Βασιλής της Ανατολής θα έρθουν για να καταστρέψουν την Ιερουσαλήμ. Πριν γίνει αυτό, ο Κύριος έχει να σηκώσει ένα στράτευμα. Βλέπουμε λοιπόν πού το βάζει, πού το θέτει. Είναι η προφητεία αυτή για τις μέρες μας. Είναι πρώτα για τον πνευματικό Ισραήλ και μετά είναι για τον σαρκικό Ισραήλ. Θα γίνει αυτό πολύ πολύ πολύ αργότερα, μέσα στη Χιλετή Βασιλεία. Και λέει στο Λάμδα Ζήτα, «Χύρ Κυρίου εστάθη επ' εμέ και με εξήγαγεν ο Κύριος διαπνεύματος και με έθεσεν εν μέσω πεδιάδος και αυτή το πλήρης οστέων». Πήρε ο Κύριος δια του πνεύματος τον προφήτη και τον μετέφερε δια του πνεύματος μέσα σε μια πεδιάδα που ήταν γεμάτη από κόκαλα. Και με έκαμε να διέλθω πλησίον αυτών κύκλο-κύκλο. Και ειδού ήσαν πολλά σφόδρα επί το πρόσωπον της πεδιάδος και ειδού ήσαν κατάξυρα. Πολλά κόκαλα. Σε πεδιάδα. Συνήθως αυτή η εικόνα είναι η εικόνα του πεδίου της μάχης μετά από πολύ καιρό. Που έχουν πέσει όλοι στο πεδίο της μάχης που είναι συνήθως σε τέτοιες πεδιάδες και είναι στρωμένα κάτω κόκαλα ξερά. Που δείχνει, γιατί λέει είναι στράτευμα αυτό όλο. Ένα στράτευμα δηλαδή νικημένο που έχει πέσει στο πεδίο της μάχης και έχει φύγει από πάνω τους κάθε ίχνος ζωής. Είναι σκόρπια σε αποσύνθεση, δεν υπάρχει περίπτωση αυτά να αναζήσουν ανθρωπίνως τα κόκαλα αυτά. Και ειδού ήσαν κατάξυρα, το τονίζει αυτό. Όταν λέει ότι ένα οστό είναι κατάξερο, τι σημαίνει? Ότι δεν έχει μυελό μέσα, δεν υπάρχει μεδούλη μέσα σε αυτό. Δεν υπάρχει ίχνος ζωής δηλαδή. Και ο Λόγος του Θεού, αυτό είναι που ήθελα τώρα τα εδάφια που έχω βρει και δεν τα έχουμε δυστυχώς. Έψαξα το Λόγο του Θεού για να βρω τι είναι αυτό που ξεραίνει τα οστά. Και βρήκα μέσα από τους ψαλμούς και τις παροιμίες. Βρήκα ότι λέει το να φοβάσαι τον Κύριο και να απομακρύνεσαι από το κακό, τούτο είναι, λέει, ζωή σε σένα και μυέλωση στα οστά. Ο φόβος του Κυρίου, το να μαθαίνεις και να υπακούς το θέλημά του, φέρνει μυέλωση στα οστά. Φέρνει ζωή και δύναμη. Τα οστά τι συμβολίζουν? Τα οστά συμβολίζουν τον εσωτερικό άνθρωπο. Τον πνευματικό μας εαυτό. Και όταν μιλάει για οστά ξερά, σημαίνει ότι έχει ξεραθεί ο πνευματικός άνθρωπος. Είναι εκεί πέρα, αλλά είναι ξερός, είναι νεκρός. Και αν σήμερα νιώθεις έτσι, γνώριζε ότι ο Κύριος θα κάνει τα οστά τα ξερά να ζήσουν. Αμήν. Εάν νιώθεις ξερός, ο Κύριος έχει ζωή για σένα. Γιατί δεν σε αφήνει. Μάλιστα λέει στον προφήτη, στο 3, και είπε προς εμέ, «Ιε ανθρώπου, δίνανται τα οστά ταύτα να αναζήσωση». Γιατί ρωτάει ο Κύριος τον προφήτη? Για μας, ανθρωπίνως, είπαμε, τα οστά τα ξερά είναι αδύνατο να ξαναζήσουμε. Να καταλάβουμε ότι μας δείχνει εδώ πέρα, είναι σε όραση, μας δείχνει πνευματικά πράγματα. Δεν είναι τα οστά, οστά. Κάτι συμβολίζουν αυτά. Η πεδιάδα δεν είναι μια φυσική πεδιάδα. Είναι μέσα στο πνεύμα ο χώρος αυτός μέσα στον οποίο έγιναν οι μάχες και έπεσαν οι άνθρωποι αυτοί κάτω. Και ξεράθηκε το πνεύμα τους. Έφυγε η ζωή από πάνω τους. Είναι νικημένοι και κομματιασμένοι, κάθε κόκαλο είναι εδώ και εκεί, δεν υπάρχει τίποτα που να είναι το ένα κοντά στο άλλο. Και ο Θεός τον ρωτάει, μπορούν αυτά τα οστά, Ιεζεκίηλ, να ξαναζήσουν? Εάν κοιτάξουμε το σώμα του Χριστού αυτή τη στιγμή, όταν λέω σώμα Χριστού εννοώ όλους που είναι αναγεννημένοι και ζουν Άγια ζωή. Όλους. Και ιδιαίτερα αυτούς που έχουν λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Και εκείνοι οι σώμα είναι. Όλοι είναι σώμα Χριστού. Τι βλέπουμε? Για να δούμε λίγο τη γη επάνω, τα έθνη. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Πώς είναι το σώμα του Χριστού. Είναι κομματιασμένο. Πεταμένο ένα εδώ και ένα εκεί, χωρισμένα με φραγμούς και με όρια που ανθρωπίνως είναι αδύνατο όλα αυτά να έρθουν και να συναρμολογηθούν και να γίνουν ένα στράτευμα όπως ο Κύριος θέλει. Γι' αυτό μας δίνει το λόγο, αδελφοί, πρώτα. Μας δίνει την όραση. Για να πάρουμε όραση, να προσευχόμαστε, να ξέρουμε ο Κύριος τι θέλει να κάνει. Αλλά ας μην ασχοληθούμε με το παγκόσμιο σώμα, εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε αυτή τη στιγμή με τι? Με εμάς. Όταν γίνουμε εμείς, θα γίνουν και άλλοι. Όταν βάλουμε εμείς την αρχή, θα ακολουθήσουν και άλλοι. Και αυτό είναι που ξέρω ότι ο Κύριος θα το κάνει. Θα κάνει μια αρχή, μόλις γίνει η αρχή, αμέσως θα αρχίσει να τρέξει αυτό σε όλο το σώμα του Κύριου. Και λέω, Κύριε, αν είναι να μπει μια αρχή και είναι να την κάνουμε εμείς, να την κάνουμε, Κύριε. Να γίνει από εμάς. Άρχισε το εσύ. Θα το κάνουμε. Ό,τι κόστος είναι, θα το πληρώσουμε. Ό,τι είναι ανάγκη να γίνει, θα το κάνουμε. Όσο μακριά χρειαστεί να τρέξουμε, θα τρέξουμε. Όπου είναι να πάμε, θα πάμε. Ό,τι είναι να πούμε, θα το πούμε. Αρκεί να γίνει το Άγιο θέλημά σου. Να γίνει αυτή η αρχή Άγια. Ο προφήτης ήξερε ότι ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα, γι' αυτό τι λέει? Κύριε, εσύ ξέρεις. Εσύ γνωρίζεις. Και είπε προς εμέ. Ακούστε τώρα τι έρχεται πρώτα. Προφήτευσον επί τα οστά ταύτα. Έχουμε τα οστά, τον προφήτη και τον Θεό. Και ο Κύριος τώρα δίνει το λόγο στον προφήτη. Την όραση. Του δίνει την πληροφορία τι πρέπει να προφητέψει, ώστε να μπορεί να το κάνει ο προφήτης. Γιατί δεν πάει κατευθείαν στα οστά ο Κύριος να τα διατάξει? Γιατί τον χρειάζεται τον προφήτη? Έτσι δουλεύει ο Κύριος, αδελφοί. Είμαστε συνεργοί του. Είσαι αυτή την ώρα στη θέση του Εζεκιήλ, έτοιμος να ακούσεις τι ο Κύριός σου έχει πει για να το κάνεις? Είσαι έτοιμος, κινούμενος από το Πνεύμα το Άγιο, να μπεις μέσα στην όραση αυτή του Κυρίου και να αρχίσεις να κινείσαι δια του Πνεύματος, ώστε να δώσεις το λόγο αυτόν που πρέπει να δοθεί για να δεις τα κόκαλα να σταθούν? Εκεί είμαστε, αδελφοί. Και αυτό το ερώτημα είναι που ο Κύριος ρωτάει σήμερα την Εκκλησία του. Είμαστε σε θέση σαν τον Εζεκίηλ να σταθούμε? Βλέπουμε τα κόκαλα? Έχουμε μπει μέσα στην όραση ή είμαστε στους κόσμους μας, σε φαντασίες? Θέλω να προσέχουμε ιδιαίτερα αυτές τις μέρες το φρόνημα των ημερών, το πνεύμα των ημερών, το πνεύμα της ξενιασιάς. Αυτό που είναι όμορφο είναι ότι μαζεύεται η οικογένεια μαζί, βλέπει ένας τον άλλον, περνάμε όμορφα, αμήν. Αυτό είναι, και δεν πρέπει να περιμένουμε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά ή το Πάσχα να το κάνουμε αυτό. Πρέπει η οικογένεια, η χριστιανική, να μαζεύεται πάρα πολύ τακτικά και να έχει κοινωνία, οι γονείς με τα παιδιά, τα παιδιά με τους γονείς. Και να είναι δεμένη και ευλογημένη και αγαπημένη η οικογένεια. Αυτό ο Κύριος το θέλει, το ζητάει. Όμως, αδελφοί, οι μέρες αυτές είναι συνδεμένες, να σας το πω απλά, υποβόσκουν από κάτω όλες οι δαιμονολατρίες που γινόντουσαν παλιά και γινότανε ο χαμός πάνω στον κόσμο με έκχυση ειδωλολατρίας, ακαθαρσίας σεξουαλικής πάνω σε όλο τον κόσμο, ελεύθερα. Και αυτό που έκαναν, κράτησαν αυτά τα πράγματα και τους βάλαν μάσκες μόνο, αλλά είναι εκεί. Είναι εκεί. Προφήτεψε επί τα οστά ταύτα και είπε προς αυτά τα οστά τα ξηρά. Ακούσατε τον λόγο του Κυρίου. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς τα οστά ταύτα. Ιδού εγώ θέλω εμβάλλει εις εσάς πνεύμα. Και θέλετε αναζήσει. και θέλω βάλει εφημάς νεύρα και αναγάγει σάρκα εφημάς και περισκεπάσει μας με δέρμα και θέλω εμβάλει σε εσάς πνεύμα και θέλετε αναζήσει και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Ιάχβε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Όλο αυτό τώρα σε ποιον το είπε? Στον προφήτη. Τον έφερε μέσα στην όραση και του δίνει το λόγο. Το θέλημά του ποιο είναι. Για να μπορεί μετά ο προφήτης να το προφητέψει. Να το πράξει. Έχεις ανοίξει το πνεύμα σου στον Κύριο. Για να βάλει ο Κύριος αυτό το λόγο μέσα. Θέλω να σας πω ότι έτσι κινείται ο Κύριος, αδελφοί. Πρώτα θα δώσει το λόγο. Την όραση. Πρώτα θα μιλήσει μέσα σου. Και θα σου πει τι σκοπεύει ο Θεός να κάνει. Γιατί το κάνει έτσι και δεν πάει να το κάνει να τελειώνουμε? Γιατί το κάνει έτσι? Για να γίνει διαπίστεως όλο. Αυτή είναι η αξία της πίστης. Και όταν ο Θεός σου δίνει κάτι να κάνεις, πρέπει να το κάνεις. Πολλοί τους λέει ο Κύριος τι να κάνουν ακριβώς, ξέρουν το θέλημα του Κυρίου. Δεν πάνε όμως να το κάνουν. Άλλοι είναι σαν τον Ιωνά. Που ο Ιωνάς έγινε πιο συμπονετικός από τον Κύριο. Φάνηκε να αγαπάει πιο πολύ τον Ισραήλ από ότι ο Κύριος. Μα δεν κάνουμε εμείς κουμάντο. Ο Θεός έρχεται και σου λέει τι θέλει να κάνει. Ο Ιωνάς πρόσθεσε το δικό του περιεχόμενο σε αυτό που ο Θεός του έδωσε. Και είπε, αν πάω εγώ στους Ασσύριους θα μετανοήσουν και μετά θα έρθουν να πατάξουν τον Ισραήλ, γιατί είναι σε χειρότερη ανομία οι Ισραηλίτες. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ δεν θα πάω, θα πάω να φύγω στην Ισπανία και θα κατέβει ο Θεός να τους τιμωρήσει για να γλιτώσει ο Ισραήλ. Θέλω να προσέχουμε από αυτά τα πράγματα, αδελφοί. Ο Ιωνάς ήταν ένας αγνός άνθρωπος του Θεού και όμως έπεσε σε αυτή την παγίδα. Πρώτον, πρέπει, εάν είσαι άνθρωπος του Θεού, να ακούσεις τι το Πνεύμα λέει σε σένα. Τι έχει δώσει στην Εκκλησία. Ποια είναι η όραση που περπατάμε. Έχουμε μία όραση και ένα στόχο να εκπληρώσουμε. Όλοι μαζί.

και ο κάθε ένας κατά μέρος. Μέσα στην ιδιωτική μας ζωή, μέσα στην ατομική μας ζωή, έχουμε να εκπληρώσουμε την όραση αυτή. Το πρώτο πράγμα λοιπόν, έχεις ακούσει του Κυρίου τη φωνή. Σου έχει μιλήσει ο Κύριος. Σου έχει πει ακριβώς αυτό που θέλει να κάνεις. Ξέρουμε πολύ καλά, ο Κύριος σας μίλησε. Το θέμα είναι τώρα, το έχουμε εγκολπωθεί αυτό μέσα μας, το έχουμε πάρει. Για να λειτουργήσουμε σαν προφητικός λαός. Για να αγγίξουμε τα κόκαλα, για να αγγιχθούν τα κόκαλα πρέπει να υπάρχει ο προφήτης πρώτα. Το μέσο που ο Θεός χρησιμοποιεί. Και ο Κύριος μας ονόμασε πάρα πολλές φορές προφητικό λαό. Όλοι είμαστε λαός προφητικός. Πιστεύουμε στην προφητεία, πιστεύουμε στην όραση και ενεργούνται τα χαρίσματα αυτά μέσα σε όλους μας. Στο σύνολό μας, αν θέλετε. Και βλέπουμε μπροστά. Ο προφήτης άκουσε καθαρά τη φωνή του Κυρίου. Και μετά τι έκανε. Έφερε εις πέρας αυτό που ο Κύριος του έχει δώσει να κάνει. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα επιστρέψω λίγο στον Ιωνά. Ο Κύριος κάλεσε τον Ιωνά. Ενώ ήταν ήσυχος, του είπε, Ιωνά σήκω, μια και είσαι εδώ, πήγαινε στην Νινεβή. Ξέρετε πόσο ήταν η Νινεβή? 250 χιλιόμετρα. Από εκεί που έμενε, άντε 400. Αυτός κάνει τα πράγματα δύσκολα. Και σηκώνεται να πάει από την αντίθετη μεριά. Σε καλεί ο Κύριος. Μην λες, α, όχι Κύριε, εγώ δεν μπορώ, δεν κάνω. Σε κάλεσε, τελείωσες. Εάν είσαι Ιωνάς, θα σου πω τι άλλη επιλογή έχεις. Αλλά όμως ο Κύριος δεν τον άφησε τον Ιωνά. Δεν λέει, να σας πω κάτι, ο Θεός, μπορεί εσύ να μουλαρώσεις σαν το μουλάρι και να πεις, Κύριε, εγώ δεν πάω. Ναι, ο Θεός δεν θα σε περιφρονήσει αμέσως, γιατί είσαι παιδί του, σ' αγαπάει. Ξέρετε τι θα κάνει. Εσύ μπορεί να λες, μην πας, αλλά ο Θεός είναι πατέρας, μπαμπάς. Κοιτάξτε τι έκανε στον Ιωνά. Του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Έφερε τον κλείδωνα και τον πετάξαν στη θάλασσα και διάταξε το κήτος και τον κατάπιε τον Ιωνά. Η δεύτερη ευκαιρία ήταν μέσα στην κοιλιά της φάλαινας. Διάλεξε τώρα ποια είναι η πιο καλή ευκαιρία. Όταν ο Κύριος σου το λέει μια και έξω από την αρχή ή στην κοιλιά της φάλαινας. Κύριε, τα φύγια την κεφαλή μου, Κύριε, είμαι η μοχλή της θάλασσας, κλείσαν από πάνω μου, είμαι μέσα στην Άβυσσο, Κύριε, αλλά ξέρω θα δω το πρόσωπό σου κάποια μέρα και θα κάνω το θέλημά σου, Κύριε. Το έκανε. Σηκώθηκε, όπως τον ξέπλυνε με χλώριο η φάλαινα από τα γαστρικά υγρά, άσπρισε, έγινε άσπρος σαν το χαρτί. Έτσι ήτανε η επιδερμίδα του και πήγε και κήρυξε. Πώς είναι πιο καλά, αδελφοί? Γιατί ο Θεός θέλει να σηκώσει τα οστά. Τα αγαπάει. Κοιτάξτε τι λέει παρακάτω εδώ στον Ιεζεκίηλ. Να διαβάσουμε λίγο το 11. Και είπε προς εμέ, Ιε ανθρώπου, τα οστά ταύτα είναι πας ο οίκος Ισραήλ. Ο Παύλος λέει «Πας Ισραήλ δεν είναι Ισραήλ, αλλά οι ιοί της πίστης, τα τέκνα της πίστης, αυτοί είναι Ισραηλίτες. Και εμείς είμαστε τέκνα του Αβραάμ της πίστης. Εμείς είμαστε ο Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Και όλοι όσοι πιστεύουν στον Κύριο και έχουν αναγεννηθεί, έχουν πληθεί με το αίμα του Χριστού. Τα οστά ημών εξηράνθησαν». Και η ελπίση μόνο χάθη, εμείς υφανίστημεν, λένε οι Ισραηλίτες. Δια τούτο προφήτευσον και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού λαέ μου, εγώ ανοίγω τους τάφους σας. Μπορεί να νιώθεις ότι είσαι θαμμένος σε ένα τάφο. Τι είπε ο Κύριος στους Φαρισαίους, ουέι σε εσάς γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, γιατί μοιάζετε σαν τους τάφους, οι οποίοι είναι απόξω ασβεστομένοι
αλλά μέσα είναι γεμάτη νεκρά κόκαλα και από κάθε ακαθαρσία. Ναι, αλλά ο Κύριος τους Φαρισαίους τους αγαπάει και αυτούς. Εάν λοιπόν ο φαρισαϊσμός σου σε έκλεισε σε τάφο μέσα και νιώθεις ότι έχεις πεθάνει πνευματικά και κρατάς μόνο ένα σβέστομα απόξω, ο Κύριος έχει νέα για σένα. Πες τους, προφήτευσε ότι ο Κύριος λέει θα σας βγάλω από τους τάφους σας και τα κόκαλα τα ξερά θα ξαναζήσουν. Θα σε ξαναστήσει ο Κύριος τα πόδια σου. Γιατί αυτή είναι η καρδιά του Θεού. Θέλει να στήσει τον λαό του τον Άγιο στα πόδια του για να μας κάνει στράτευμα να φέρουμε εις πέρας το θέλημα του Κυρίου. Η δούλα μου εγώ ανοίγω τους τάφους σας και θέλω σας αναβιβάσει εκ των τάφων σας. Θέλω σας φέρει εις την γη του Ισραήλ. Ποια είναι η γη? Ποια είναι η γη του Ισραήλ? Από την Αίγυπτο να πάρουμε τα φυσικά πράγματα. Από την Αίγυπτο που τους έφερε στη γη Χανάν. Η δική μας γη Χανάν του πνευματικού λαού Ισραήλ, η γη ποια είναι? Είναι η Άνω Ιερουσαλήμ. Αλλά είπαμε ότι η γη Χανάν ποια είναι? Η γη Χανάν είναι όλα τα έθνη που ο Κύριος θέλει να φέρει μέσα στη δόξα του, που πρέπει να κατακτηθούν από τον Λόγο του Θεού, που είναι γεμάτα γίγαντες, στρατεύματα που πρέπει να νικηθούν και να πέσουν. Ο Ισραήλ μπόρεσε και μπήκε μέσα στη γη Χανάν μόνο σαν στράτευμα. Όλοι οι άλλοι μείναν πίσω. Πόσοι, 40.000 περίπου ήταν που μπήκαν μέσα. Πολεμιστές. Μπήκαν μέσα ένα στράτευμα και κατάκτησε όλη τη γη Χανάν. Γιατί ο Κύριος ήταν μαζί τους. Μας λέει τίποτα αυτό, αδερφοί? Πώς θα κατακτήσουμε? Ακούστε τι μου έδειξε ο Κύριος. Καθώς μελετούσα, έπεσα στη λέξη Αραβία και κοιτάω στα εβραϊκά είναι έρευ. Η λέξη έρευ. Έρευ θα πει σκοτάδι. Αραβία λοιπόν θα πει σκοτάδι. Και εξού και η λέξη έρευος. Αρχαία λέξη. Τι θα πει έρευος? Πυκνό σκοτάδι. Και ποιο είναι το σύμβολο της Αραβίας σε όλες τις σημαίες τους? Σε όλο το Ισλάμ. Ποιο σύμβολο κυριαρχεί? Η Μισέλινος και το Φεγγάρι. Τα σύμβολα της νύχτας. Του σκότους. Και από πού βγήκε όλο αυτό το σκοτάδι? Από την Αραβία. Ναι, αλλά εμείς κηρύττουμε έναν ήλιο δικαιοσύνης. Είμαστε οι ή της ημέρας, οι ή του φωτός. Και πρέπει να μπούμε μέσα και να φέρουμε το φως του Κυρίου. Να νικήσουμε το σκοτάδι. Για να μπούμε, αδερφοί, πρέπει να γίνουμε στράτευμα. Πρέπει να γίνουμε στράτευμα. Εμείς οι ίδιοι. Για να γίνει όμως το στράτευμα, θέλει ο Κύριος τους Ιεζεκίηλ. Τον Ηλία που λέγαμε, αν θυμάστε. Θέλει ανθρώπους να ανοίξουν στον Κύριο, να πάρουν τις βουλές, να τις κάνουν δικές τους. Το θέμα της βασιλείας γίνεται πια δικό μου, προσωπικό μου θέμα. Εγώ, η οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τα υπάρχοντά μου, ό,τι έχω, ό,τι είμαι, ανήκω στον Κύριο. Είμαι δικός του, ό,τι θέλει να με κάνει. Δεν κρατάω ρεζέρβες, δεν κρατάω τίποτα πίσω. Γιατί ο Κύριος είναι ο Θεός της δόξης. Αυτός είναι που με κρατάει. Αυτός είναι που με στηρίζει. Αυτός είναι που με ενισχύει. Αυτός είναι που θα με περάσει μέσα από τα κύματα και μέσα από τις χαράδες και μέσα από τις παιδιάδες και μέσα από τα βουνά τα ψηλά ή τα χαμηλά. Εκείνος θα το κάνει. Θέλει αυτήν την αφιέρωση. Κοιτάξτε εδώ. Ο Ιεζεκίηλ τι είδους αφιέρωση είχε στον Κύριο. Έβαλε πάνω του, τον έκανε θέατρο. Έβαλε πάνω του όλο το δράμα που ζούσε ο Θεός με το λαό του, το έβαλε πάνω στον Ιεζεκίηλ. Και του είπε, Ιεζεκίηλ, θα φτιάξεις πολιορκία. Θα ζωγραφίσεις ένα κεραμίδι την Ιερουσαλήμ.
τη βάλεις κάτω και θα φτιάξεις προχώματα γύρω-γύρω. Θα φτιάξεις μηχανές με ξυλάκια, πολεμικές μηχανές γύρω-γύρω. Μετά θα κόψεις τα μαλλιά σου. Το 1/3 θα το κάψεις, το 1/3 θα το κόψεις και το άλλο 1/3 θα το δέσεις κάτω στο κράσπεδο του ιματίου σου. Και αν σε ρωτάνε τι είναι αυτά, θα τους λες την προφητεία αυτή. Ότι η Ιερουσαλήμ θα πέσει, ότι άλλοι θα καταστραφούν, άλλους θα σηκωθούν προχώματα εναντίον της και άλλους θα τους σφάξουν, άλλους θα τους σκορπίσουν στον άνεμο και το υπόλοιπο ο Κύριος θα το δέσει στο κράσπεδό του. Και τι λέει ο Ισαΐας, ότι μας άφησε υπόλοιπο, το υπόλοιπο. Και εμείς εδώ πέρα είμαστε ένα υπόλοιπο, αδελφοί. Άγιο υπόλοιπο. Θέλω να εκτιμήσουμε ο ένας την παρουσία του άλλου, να αγαπήσουμε ένας τον άλλον. Να δούμε ότι ο αδελφός μου είναι ενίσχυση, πρόσθεση, να ονομάσουμε ένας τον άλλον Ιωσήφ. Θα πει πρόσθεση. Κάθε ένας που έρχεται να βλέπουμε έναν Ιωσήφ, μια Ιωσήφίνα εκεί πέρα. Ότι έρχονται να ενισχύσουν το έργο του Κυρίου. Όταν σήκωσε ο Κύριος τον Δαβίδ βασιλιά, ο Δαβίδ ήθελε στράτευμα ισχυρό. Δεν είχε. Είχε όλους εκείνους τους 200-300 πόσοι ήτανε, που ήτανε ληστές, τέτοιοι άνθρωποι ευκαιριακοί. Αμήναμε τον Δαβίδ, αμήν. Αλλά ο Δαβίδ είχε πια θέλει στράτευμα, είναι να κατακτήσει τον κόσμο. Τι έκανε λοιπόν. Άρχισε να έρχονται άνδρες ισχυροί. Και ξέρετε όλοι αυτοί οι χερεθέοι και φελεθέοι. Ξέρετε από πού ήτανε. Φιλιστέοι. Ήταν φιλιστέοι. Το συνάντησα μελετώντας το λόγο. Οι άνθρωποι ήταν φιλιστέοι. Εθνικοί. Και έγιναν οι ισχυρότεροι από το στράτευμα του Δαβίδ. Τι μας λέει αυτό. Τι δείχνει εκεί. Τα έθνη. Ήτανε άνθρωποι ανδροί, άνθρωποι παιδευμένοι στο στράτευμα, στον πόλεμο και στη μάχη. Και αυτοί ενίσχυσαν τον Δαβίδ και έκανε όλο τον αγώνα και το έργο. Ο Κύριος θέλει να σηκωθούμε ο κάθε ένας για την όραση που ο Κύριος μας έχει δώσει. Να πάψουμε να είμαστε παθητικοί, να βλέπουμε παθητικά τα πράγματα, να παρατηρούμε. Έλα να πάρεις μέρος μέσα σε αυτό. Είναι θαυμάσιο πράγμα. Είναι θαυμάσιο πράγμα. Και δεν χρειάζεται, είναι μια απόφαση που κάνεις. Κύριε, ναι, θα κάνω το θέλημά σου. Θα σταθώ με το λόγο σου, θα πάρω την όραση που μου δίνεις. Και θα αρχίσω να κηρύττω το λόγο σου, να δω να νικέται το σκοτάδι, να νικέται η αδικία. Ξέρετε αδελφοί μέσα μου, με έχει πιάσει μια αγανάκτηση, πολύ αγανάκτηση. Ο διάβολος κρατάει με προσχήματα τον κόσμο στην άγνοια, σε ένα δίθεν θρησκευτικό πνεύμα. Η αγανάκτηση πού είναι. Κύριε, πώς θα γίνει όλο αυτό το πράγμα να το τεινάξουμε από πάνω μας, να φύγει από τον κόσμο. Να ακούσουν την αλήθεια, να έρθουν στην αλήθεια, να γνωρίσουν την πραγματική γέννηση που ο Κύριος θέλει να γίνει μες στην καρδιά του ανθρώπου. Σήκωσε τον προφητικό λαό σου, σήκωσε τον Ηλία σου, σήκωσε το στράτευμά σου, Κύριε. Γιατί στο τέλος, ξέρετε τι βλέπω. Ο διάβολος. Και ήδη γίνεται αυτό. Αυτό που φοβάμαι και δεν θέλω να γίνει, αδελφοί. Δεν θέλουμε να γίνει αυτό το πράγμα. Να έρθει η ώρα πια να φανεί ο Αντίχριστος και να βγάλει τη μάσκα ο διάβολος και να πει «Κουκου, εγώ ήμουνα τόσο καιρό εδώ κρυμμένος και κανένας δεν είχε τα κότσια να με ξεμασκαρέψει». Έχουμε τα κότσια. Να ξεμασκαρέψουμε τον διάβολο για να σωθούν οι άνθρωποι. Γιατί, εντάξει, αυτοί που θέλουν τον Αντίχριστο να τον έχουν και θα τον έχουν. Οι άλλοι όμως που δεν ξέρουν, που είναι νεκρά κόκαλα, ξεραμένοι, πεταμένοι, που κανείς δεν νοιάζεται για αυτούς και που ο Θεός θέλει να τους αναστήσει, τι θα κάνουμε για αυτούς, αδελφοί.
Πέστε μου, θα κρατάμε το στόμα μας κλειστό?

0: θα μείνουμε στην ασφάλεια του εαυτού μας, να κρατήσουμε τα προσχήματα για τον κόσμο, μην τυχόν και πέσει η υπόλοιψή μας. Γιατί αν ο Κύριος έχει καλέσει, θα πρέπει να έχει σταυρωθεί ως προς αυτά τα πράγματα. Να μην σε νοιάζουν πια τίποτα. Αλλά να δοθείς τέλεια σε αυτό που ο Κύριος σε κάλεσε να κάνεις. Για τρία πράγματα θα νικήσουν οι Άγιοι. Δια του αίματος του αρνίου. Δια του λόγου της ομολογίας του στόματος αυτών. Και διότι δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου. Πιστέψτε με, ο Κύριος στο στράτευμά του το σηκώσει. Με έστειλε μέσα στους τσιγκάνους, μέσα στους μιλέτ που σημαίνει γυφτότουρκους, σε ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην ψήρα και τους ψήλους, μέσα στη λάσπη, μέχρι το γόνατο, μέσα στην κακομοιριά και μέσα στη φτώχεια. Που όμως εκεί εργάζεται ο Κύριος και σώζει ανθρώπους. Να σας πω και κάτι ακόμα. Ένιωσα ότι ο Κύριος με δοκίμασε να δει αν θα πάω εκεί. Και λέω, Κύριε, θα πάω. Δεν με ενδιαφέρει. Εάν σας δείξω τα χέρια μου, θα δείτε τι έχει γίνει. Από τους ψήλους. Τώρα δεν είχε κουνούπια, είχε ψήλους. Σας είπα, το πληρώνω με αίμα κάθε φορά που πηγαίνω. Κηρύττω και ξύνομαι. Και τι έγινε. Χαίρομαι γιατί βλέπω τις ψυχές αυτές που ο Κύριος αγαπάει, που είναι μες στη λάσπη, που είναι μες στις πτήρες, που έχουν την ίδια αξία με εμάς που έχουμε γραβάτες και κουστούμια. Ο Κύριος θέλει και αυτούς να τους σώσει και να τους χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Τι θα κάνουμε, αδερφοί. Το έργο του Θεού θα μεγαλώσει πάρα πολύ. Απλώνεται και θα απλωθεί ακόμη περισσότερο. Τι θα κάνουμε. Ο αγρός πολλοί, οι εργάτες λίγοι. Και δεν μιλάω μόνο για άνδρες. Το έργο του Θεού θέλει άνδρες και γυναίκες, ιδιαίτερα ανδρόγυνα. Οικογένειες να σταθούν για να γίνει αυτό που ο Κύριος έχει προφητεύσει και έχει πει ότι θα κάνει. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Κύριε, Εσύ είσαι ανάμεσά μας αυτή την ώρα. Μας έδωσες να ακούσουμε το λόγο Σου, Κύριε. Τι το Πνεύμα Σου κάνει αυτή την ώρα. Τι επιθυμείς να κάνεις, Κύριε. Ζούμε συνεχώς μέσα σε αυτή την κοιλάδα, Κύριε, που είναι γεμάτη ξερά κόκαλα. Περπατάμε μέσα σε αυτά κάθε μέρα. Είτε στο σπίτι, είτε στη δουλειά, στο σχολείο, στο δρόμο έξω, βλέπουμε συνέχεια γύρω μας κόκαλα νεκρά, Κύριε. Ανθρώπους ξερούς, χωρίς ζωή, νεκρούς. Και Εσύ θέλεις να πάρει ο λαός Σου πίστη το βράδυ αυτό, Κύριε. Να ακούσουμε το χτύπο της καρδιάς Σου, τι το Πνεύμα Σου το Άγιο θέλει να κάνει. Θέλεις να δώσεις ζωή, Κύριε, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους γύρω και να τους κάνεις στράτευμα, Κύριε, ισχυρό. Κάλεσες πρώτα εμάς. Μας έμαθες να ακούμε τη φωνή Σου, να καταλαβαίνουμε τα πράγματά Σου, Κύριε. Έβαλες μέσα μας τον αγώνα αυτόν του Πνεύματός Σου, Κύριε, την αγωνία αυτή, Πατέρα Ουράνιε, της δικής Σου καρδιάς. Για τον κόσμο που χάνεται, Πατέρα. Κύριε, το βράδυ αυτό ζητάω να ενδύσεις το λαό Σου με ένδυμα πίστης, Κύριε. Να ξέρουμε ότι αυτό που Εσύ είπες με τον λόγο Σου, ότι θα το κάνεις, Κύριε. Ναι, τα οστά αυτά τα ξερά θα αναζήσουν, Κύριε. Θα σταθούν όρθια και θα γίνουν στράτευμα μέγα, Κύριε Θεέ. Θα περάσει ζωή μέσα τους. Δώσ' μας πίστη να ενεργήσουμε, Κύριε, πριν το δούμε. Να ανοίξουμε το στόμα μας να βγει ο λόγος, Κύριε. Χρήσε το λαό Σου αυτή την ώρα, Πατέρα Ουράνιε. Κύριε, δώσε στο λαό σου πίστη το βράδυ αυτό, Ιησού Άγιε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ένα άρθρο από το ίντερνετ μέσα που έχει να κάνει με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από κάποια Έλενα Μπος. Europe, what's in the name? Και μιλάει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και ομολογουμένως λέει πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό όμως που μου κάνει εντύπωση και τώρα συνδέθηκε καλά μέσα μου, είχε έρθει έτσι λίγο, αλλά επιφανειακά τώρα συνδέθηκε τέλεια μέσα μου, είναι το εξής. Ποιο είναι το θέμα μας τώρα, γιατί μιλάμε αυτές τις τελευταίες μέρες? Το πνεύμα του Γιάχου, τα 7 πνεύματα του Θεού, 7 λαμπάδες πυρός. Και το πνεύμα του Γιάχου είναι σαν κάμινος πυρός, φλόξ πυρός. Το πνεύμα του Άγιο κατέβηκε ως φλόξ πυρός. Το πνεύμα του Ηλία κατέβηκε με φωτιά. Αλλά όπως πάντα, ο διάβολος έχει την απομίμησή του. Ποια είναι που έχει να κάνει με φωτιά? Η Ολυμπιακή φλόγα. Να το σκηνικό, αδελφοί. Ορίστε. Για πρώτη φορά στην ιστορία, φέτος, 25 Μαρτίου, η οποία είναι μέρα λατρείας του ήλιου, για όσους δεν ξέρετε. Γιατί η επανάστασή μας δεν έγινε 25, όπως ξέρετε, έγινε πιο μπροστά. Τρεις μέρες, τέσσερις πιο μπροστά, είχαν ήδη πάρει την Τρίπολη. Αλλά για να πιέσουν τους κληρικούς για να το κάνουν ότι είναι σημαδιακό και αυτά, να ξυπνήσουν τον Έλληνα, βάλανε 25 Μαρτίου, 1002 και έγινε όλο αυτό το πράγμα. Ήδη είχε γίνει η επανάσταση. Για πρώτη φορά στην ιστορία πηγαίνουν το φως, το οποίο το παίρνουν από το θυσιαστήριο της Ήρας, το οποίο το συλλέγουν από έναν ηλιακό συλλέκτη, το πηγαίνουν στα τέσσερα άκρα της γης. Αυτό το φως έχει ξεκινήσει μια άκρος παγανιστική λατρεία και ο ύμνος, ο οποίος λέγεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι ύμνος προς τον Δία, στο αρχαίο πνεύμα. Αλλά σας λέω, αυτό που ενοχλεί το πνεύμα του Θεού, αδελφοί, εμπλέκονται ιέρεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από πίσω υπάρχει μια καταχθόνια σχέση, η οποία θέλει να έρθει και να σκεπάσει τους λαούς και τα έθνη με μια δήθεν αυτό το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, που ήταν πνεύμα ενότητας, να ενώσει τους λαούς κάτω από τον αθλητισμό, τη λατρεία της σάρκας. Και ο Βάλ τι ήταν εκεί, Αστάρτη? Τι κάνανε συνέχεια? Με τη σάρκα τους τα είχαν. Συνέχεια. Αμάρταναν στη σάρκα. Ιδωλοποιούν τη σάρκα, τον άνθρωπο. Ο Παύλος λέει, η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγον ωφέλιμος. Είναι ωφέλιμος. Ωραίο να γυμνάζεσαι. Αλλά αυτό που γίνεται δεν είναι γυμναστική. Αυτό είναι λατρεία. Στα μετάλλια τους, αυτά τα οποία έχουν, τα σύμβολα, αρχαίες προσευχές του Πίνδαρου στο Δία. Θέλω, αδελφοί, να μην το πάρουμε έτσι το πράγμα αυτό αψήφιστα. Θέλω να προσευχόμαστε για αυτό το πράγμα. Ο Κύριος να σκεπάσει την Ελλάδα, γιατί έρχεται αυτό το φως που βλέπουμε, είναι σκοτάδι. Είναι ψεύτικος φως. Δεν έχει καμιά σχέση με το φως της ψυχής που έρχεται μόνο από τη συγχώρηση των αμαρτιών διαμέσου της θυσίας. Ο άνθρωπος μπορεί να δει όταν του συγχωρηθούν οι αμαρτίες. Αυτό το φως δεν μιλάει για αμαρτίες. Θεωρεί τον άνθρωπο ότι είναι φωτεινός και ότι μπορεί με την αρετή αυτή που δείχνεται στους Ολυμπιακούς να έρθει, τέλος πάντων, το φως αυτό, όποιο και αν είναι. Είναι δύο λατρείες, στον Απόλλωνα και στο Διόνυσο, και δύο γη του Διός. Ο Απόλλωνας, Θεός που είχε να κάνει του ήλιου, του φωτός, της ποίησης, της μουσικής, προφητείας και κρατάει ένα τόξο στο χέρι το οποίο είναι εκδικητικό για εκδίκηση το τόξο αυτό. Και αλίμονο σε αυτόν ο οποίος δεν είναι μαζί του. Υποτίθεται ότι αυτό το μήνυμα περνούσαν όλα αυτά τα δαιμόνια. Και ο Διόνυσος είναι ο θεός της ακολασίας. Δαίμονας, ο οποίος λατρεύεται με την εινοποσία, οι μενάδες ήτανε ακόλαστες ιέρειες και οι βάκχιες, άνδρες γυναίκες, οι οποίες μετά το πιωτό πίνανε τόσο πολύ, λέει, για να θεωθούν μέσα στο πιωτό, να έρθει η θέωση επάνω τους. Σκεφτείτε λοιπόν το ψέμα του Σατανά, αν είναι δυνατόν αυτό πράγμα να γίνει. Δεν θα έρθει η θέωση, κύρωση του ύπατος θα έρθει. Αυτό θα γίνει. Και αν κανείς θέλει να ξέρει τι κάνει το πιωτό, διάβασε εκεί στις παροιμίες να δεις τι κάνει. Λέει με έτυπτον και δεν καταλαβαίνα. Αν είμαι μεθυσμένος. Η γη σύεται κατά τα πόδια σου. Και ούτω καθεξής. Στείνεται το σκηνικό, όπως βλέπετε. Και τι λείπει τώρα. Ο Βάλ είναι εκεί, η Ερίστου είναι εκεί, όλα αυτά είναι εκεί. Τι λείπει. Ποιος λείπει. Ο Ηλίας. Ο Ηλίας. Το πνεύμα της νέας εποχής είναι εδώ. Κάνει τα ίδια πράγματα. Σας είπα, είναι ιστορικά. Ο λόγος δεν είναι προφητικό, ιστορικό συγγραμμά του Αγίου Πνεύματος. Ό,τι είναι εκεί, ξαναγίνεται. Γιατί ο διάβολος κάνει τα ίδια πράγματα. Τώρα πρέπει να σηκωθεί ο Ηλίας. Γι' αυτό μας μιλάει ο Κύριος για το πνεύμα του Γιάχουε. Έπνιξε το όνομα. Μιλάνε όλοι για Θεό παράξενο, χωρίς να αναφέρουν τίποτα για τον Χριστό. Τίποτα. Σε λίγο θα δείτε ότι μέσα από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών θα συμφωνήσουν να μην λένε το όνομα του Ιησού. Θα το δείτε αυτό το πράγμα. Γιατί ήδη το έχουν κάνει. Όταν σας είπα μια φορά που καλέσανε ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπορη, κάλεσε μια παγκόσμια μέρα προσευχής από όλα τα δόγματα και είπανε ότι η μόνη περίπτωση που μπορούμε να έρθουμε όλοι είναι να μην αναφερθεί το όνομα του Ιησού. Και πήγανε και κάνανε προσευχή. Σε ποιον άραγε. Εάν δεν επικαλεστείς δια του Ιησού Χριστού τον Πατέρα, ποιον επικαλείσαι. Τι άλλο υπάρχει. Ζήτησε το πνεύμα του πυρός να έρθει επάνω σου. Το πνεύμα της δόξης να κατέβει επάνω σου. Το πνεύμα του Κυρίου. Το πνεύμα του Γιάχουε. Ήταν αυτό που κατέβαινε επάνω στα παιδιά του Θεού και έκαναν όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να εγκομιάζει το πνεύμα του Θεού, ο λόγος του Κυρίου, οι πράξεις, οι ενέργειες, όλες αυτές ανθρώπων οι οποίοι άνοιξαν στο Θεό και έκαναν όλα αυτά τα ανδραγαθήματα, τις ομορφιές και τα μεγαλεία. Θα σας διαβάσω λιγάκι ορισμένα εδάφια. Θέλω να ακούσετε την επίμονη αυτή έκφραση που αναφέρει το πνεύμα του Θεού, καθώς το πνεύμα του Άγιο κατέβαινε πάνω στους Κρητές και στους διάφορους Αγίους του Θεού. Κρητές γάμα 10, ο Γοθονίλ. Και ήτο επ' αυτόν το πνεύμα του Γιάχουε. Τι λέει το κείμενο σας λέω. Και έκρινε τον Ισραήλ και εξήλθεν εις μάχην και παρέδωκεν ο Κύριος εις την χείρα αυτού τον Χουσάν Ρισαθαΐμ, βασιλέα της Μεσοποταμίας, και η χείρα αυτού υπερίσχυσε εναντίον του Χουσάν Ρισαθαΐμ. Απλοί άνθρωποι βγαίναν με ένα λαό ο οποίος δεν είχε ούτε μαχαίρια, με πέτρες. Ο Χουσάν Ρισαθαΐμ πάνοπλη, σιδερένια αμάξια, άλογα, ο λαός του Θεού πάντοτε με τα πιο πενιχρά μέσα. Πώς νικάγανε, αδερφοί, πώς νικάγανε. Το πνεύμα του Γιάχουε. Το πνεύμα του Γιάχουε. Κρητές, σίγμα 34. Και το πνεύμα του Γιάχουε περιεχήθη επί των Γεδεών και εσάλπισεν εσάλπηγη και συνήχθησαν οι αβιεζερίτε ο πίσω αυτού. Με 300 διάλυσε όλους τους Μαδιανίτες και όλους τους υπόλοιπους. Με 300. Γιατί το πνεύμα του Γιάχου. Εμείς πώς νομίζετε θα νικήσουμε τους γίγαντες, αδερφοί. Πώς νομίζετε ότι θα κάνουμε τις μάχες του Κυρίου τώρα, οι οποίες δεν είναι απλά μικροί λαοί, μικρά κομματάκια, φυλές εδώ και εκεί. Είναι μια παγκόσμια μάχη η οποία πρέπει να δοθεί. εμπεριπλέκονται έθνη ολόκληρα, αρχαία έθνη, λαοί, δισεκατομμύρια άνθρωποι. Και θέλω ο Κύριος να ανοίξει την καρδιά μας διάπλατα, να σπάσει τα όρια αυτά, τα σαρκικά μας, να μας ανοίξει, να μας κάνει με την καλή έννοια μεγάλους ανθρώπους, μεγάλους άνδρες, μεγάλες γυναίκες, Αβραάμ και Σάρες, πατέρες και μητέρες. Το πνεύμα των πατέρων θα έρθει στα τέκνα. Κριτές Ι29, τότε επλήθεν επί τον Ιεφθάε το πνεύμα του Γιάχουε, και αυτός επέρασε δια της Γαλαάδ και του Μανασί, και επέρασε δια της Μισπά της Γαλαάδ, και από Μισπά της Γαλαάδ επέρασε επί τους Ιούς Αμών και πάταξε τον εχθρό και τους διάλυσε όλους. Ο Γεδεών. Γιατί το πνεύμα του Γιάχουε. Είναι δυνατόν, βλέπετε κάπου ένα περιστατικό, να είναι το πνεύμα του Γιάχουε πάνω σε κάποιον, έστω μεμονωμένα, και να μην πάρει την νίκη. Πέστε μου, υπάρχει ένα τέτοιο περιστατικό? Να είναι πάνω σε κάποιον το πνεύμα του Γιάχουε και να μην πάρει την νίκη. Καταλαβαίνουμε τι έχουμε ανάγκη, αδερφοί. Θέλει ο Κύριος να συγκεντρώσει όλη την προσοχή μας στον εαυτό μας. Με ποια έννοια? Μην χασομεράς και νομίζεις ότι οι άλλοι σου φταίνε. Δεν σου φταίει κανείς. Ο καθένας έχει το δικό του φορτίο. Εκείνος ξέρει τι τραβάει και τι περνάει και πώς ζει και τι πειρασμούς έχει και τι δυσκολίες έχει. Εάν κάτι ο αδερφός σου δεν κάνει και σε στεναχωρεί, μην τον κρίνεις. Δεν ξέρεις τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζει. Τι περνάει εκείνη την ώρα. Ο Κύριος τι μας καλεί? Να σκεπάζουμε και να αγαπάμε. Και εσύ τώρα άνοιξε την καρδιά σου στον Κύριο. Πάρτο ότι είναι δικό σου προσωπικό θέμα. Εσύ θα το ζητήσεις και ο Κύριος θα το κάνει. Αυτό που δεν μπορεί ο αδερφός σου, κάνε το εσύ για αυτόν. Το πνεύμα του Γιάχουε. Κάθε φορά που μιλάει για τον Σαμψόν στο Ιώτα Γάμα, κριτές, και πνεύμα Γιάχουε ήρθε να διεγείρει αυτόν εν το στρατοπέδο του Δάν μεταξύ Σαρά και Σταόρ. Παρακάτω, στο 14 κεφάλαιο, στο 6 εδάφιο. Και επήλθεν επ' αυτόν το πνεύμα του Γιάχουε και διεσπάραξεν το λέοντα. Του ήρθε το λιοντάρι, σκέψε ένα λιοντάρι, με τα δοντάκια τα τόσα, το στόμα να σου έρθει. Σου είχε έρθει ο διάβολος ποτέ σε λιοντάρι? Και λες τώρα δεν την γλιτώνω. Το πνεύμα του Γιάχου, το πνεύμα της Διαθήκης που μπήκε στα διχοτομήματα είναι εκεί. Μεταξύ του λέοντα και σου. Τα ακούμε αδερφοί? Η κάμινος. Η κάμινος, η καπνίζουσα. Η λαμπάδα πυρός. Είναι εκεί. Πάντοτε μεταξύ εσού και του εχθρού. Μεταξύ εσού και ότι οποιασδήποτε κατάσταση διαμορφώνεται μπροστά σου. Το πνεύμα του Γιάχου είναι εκεί. Και πρέπει να πληρωθείς με αυτό. Να το ζητήσεις. Αυτή είναι η δύναμη του λαού του Θεού. Έτσι θα κατακτήσουμε, αδερφοί. Γι' αυτό μου έδειξε ο Κύριος το πνεύμα του Γιάχου. Εκεί είναι η δύναμη. Από εκεί είναι η κατάκτηση. Παρακάτω στο 19, και επήλθεν από αυτόν πνεύμα Γιάχουε και κατέβει σε ασκαλώνα και φώνησε 300 άνδρες. Ένιγμα. Το ξεγελάσανε με πρόδωσε η γυναίκα του, σκότωσε 30 άνδρες. Εχθρούς. Ξαναήρθε το πνεύμα του Θεού επάνω του. Σωρούς 50-50, σκότωσε χίλιους. Τώρα εμείς δεν βλέπουμε ανθρώπους εκεί, βλέπουμε τα έργα των δαιμόνων. Τους δαίμονες, την εξουσία τους, την κυριαρχία τους, τα στρατεύματα του σκότου. Τους έκανα 50-50 σώρους, 1000 άτομα με τη σιαγόνα του γαϊδάρου. Και μην ξεχνάτε ότι ο Κύριος επάνω στο γαϊδουράκι μπήκε στην Ιερουσαλήμ νικητής. Θέλει το σαγόνι σου. Να πάρει το σαγόνι σου και θα ρίξει 1000 κάτω. Ακούν τα γαϊδουράκια? Πόσα έχουμε εδώ, για να δω. Δεν θέλει άλογα ο Κύριος, δεν είναι σιαγόνα ύπου. Δεν εργάζεται με τους ύπους ο Κύριος. Τα άλογα είναι περηφάνεια. Εργάζεται με αυτούς που είναι ταπεινοί. Να περιμένει το πνεύμα του Γιάχουε. Την άλλη φορά ήρθε πάνω του, πήρε την πύλη χάλκινη και την πέταξε 20 χιλιόμετρα, την πήγε πάνω και την έστησε όρθια. Θα σε κάνει μέσα από σένα ο Κύριος, θα μικτηρίσει τον εχθρό. Τον κάνει ρεζίλι. Δεν πάει να έχει τους σοφούς και όλους αυτούς τις δυνάμεις μέσα μαζικής ενημέρωσης, άρχοντες, διάφορα συνδέσεις, μασόνους, χίλια δυο. θα τους ρεζιλέψει ο Κύριος. Αμήν. Θέλει γελάσει από αυτούς ο ισχυρός, λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτά είναι να γίνουν τώρα όλα. Κριτές ΙΕ 14. Και ό,τι έλθει εις λεχή, οι Φιλιστέοι αλλαλάζοντες έδραμον η συνάντηση αυτού, για σκέψου να έρχεται ένα στράτευμα εναντίον σου και να αλλάζει κιόλας. Και είσαι μόνος σου. Ο Δαβίδ τι λέει? Στο όνομα του Γιάχουε θα το διαπεράσω. Και τείχος να σηκωθεί, θα το υπερπηδήσω. Ω, αδερφοί, ελάτε να σηκωθούμε. Αυτή είναι η δόξα της Εκκλησίας. Δεν την έχουμε δει ακόμη. Τώρα είναι να φανεί. Τώρα είναι να φανεί. Και επήλθεν επ' αυτόν το πνεύμα του Γιάχουε και τα σχοινία, τα εις τους βραχίωνες αυτούς, έγιναν ως λινάριο. Ο διάβολος θα θελήσει να σε δέσει. Ξέρεις πώς, με τα ίδια σου τα αδέλφια. Τα ακούει η Εκκλησία? Τα δικά μου αδέρφια προσπάθησαν να με δέσουν. Όλοι αυτοί που ονομάζονται αδερφοί εκεί έξω, κοίταξαν να με δέσουν με σκοινιά, χλωρά. Να μην μπορώ ούτε να δουλέψω, ούτε να κηρύξω, να μην μπορώ να κάνω τίποτα. Αλλά όταν ήρθε πάνω στο Σαμψόν το πνεύμα του Γιάχουε, λέει, διαλύθηκαν σαν στυπίον. Το πνεύμα του Γιάχουε σπάει τα δεσμά. Με τα γιοχρίσμα σπάμε τα δεσμά. Αμήν! Μετάγιο χρήσμα. Γι' αυτό είναι γραμμένα αυτά εδώ μες στο λόγο. Και τα σχοινία, τα εις τους βραχίωνας αυτού έγιναν ως λινάριον, το οποίο εξάπτεται εν το πυρί, και τα δεσμά αυτού έπεσαν εκ των χειρών αυτού διασπασμένα. Να η ελευθερία σου. Ζήτα το πνεύμα του Γιάχουε. Αμήν. Το πνεύμα του Γιάχουε. Σαμουήλ, όταν καλεί το Σαούλ, στο Ιώτα 6, Αλφα Σαμουήλ, και θέλει επέλθει επί σε το πνεύμα του Γιάχουε και θέλει προφητεύσει μετά αυτόν, λέει στο Σαούλ. Πνεύμα του Γιάχουε ήρθε πάνω του. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν άσχετος. Τον κάλεσε όμως ο Κύριος. Και ήρθε εκεί το πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό και χρειάζεται να είναι η καρδιά μας ανοιχτή, να μην λυπούμε το πνεύμα όπως το λύπησε ο Σαούλ. Και δεν μου λέτε, όταν πια σκλήρινε την καρδιά του και πήρε τις αποφάσεις του να είναι αυτός που είναι, το πνεύμα του Γιάχουε τι έγινε, τι έκανε? Έφυγε. Και τι ήρθε? Τι ήρθε? Πέστε μου. Πνεύμα πονηρών παρά του Γιάχουε. Γιατί? Μην ξεχνάτε τα διχοτομήματα. Εάν δεν δεχθείς την ευλογία, θα έρθει η κατάρα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ο διάλεξε. Τι με συμφέρει? Τι σε συμφέρει? Το πνεύμα του Γιάχουε ή πονηρό πνεύμα? Αλφα Σαμουήλ, Ιώτα Σίγμα 13. Μιλάει τότε που πήγε ο Σαμουήλ να χρήσει τον Δαβίδ. Τότε έλαβε ο Σαμουήλ το κέρας του ελαίου και έχρισε αυτόν εν μέσω των αδελφών αυτού και επήλθε πνεύμα Κυρίου, λέει, το πνεύμα του Γιάχουε επί τον Δαβίδ από τη ημέρα εκείνη και εφ' εξής. Ο ίδιος Δαβίδ ήταν. Ποια ήταν η διαφορά τώρα? Τώρα ήταν ο Γιάχουε πάνω του. Και τι γίνεται τώρα? Εκεί που οι άλλοι φοβόνται, εσύ έχεις, είσαι λιοντάρι μέσα. Άκουγαν τον Γολιάθ και τρέμανε, ήταν κρυμμένοι. Μόλις το άκουσε ο Δαβίδ που είχε το πνεύμα του Γιάχουε, τι έκανε μέσα το πνεύμα? Φοβάται κανέναν το πνεύμα του Θεού? Μπορεί να τα βάλει κανείς μαζί του? Αυτό σου βάζει μέσα. Αυτό σου βάζει. Μπορεί να ήρθει μια κακή είδηση. Έχεις αρρώστια πάνω σου. Α, αυτό, εκείνο, το άλλο. Το πνεύμα του Γιάχουε μέσα σου είναι πνεύμα ζωής και δυνάμεως. Πνεύμα θεραπείας και δόξης. Μη δηλιάσεις. Δεν δήλιασε ο Δαβίδ. Μόλις άκουσε τον Γολιάθ να νυκτηρίζει, μέσα του οργίστηκε. Είδε θεία οργή επάνω του και όρμηξε εναντίον του Φιλιστέων. Έριξε κάτω και του κόψε και το κεφάλι. Αυτό έχει ανάγκη η Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει ανάγκη από το πνεύμα του Γιάχουε, το πνεύμα της δόξης. Μην ψαχνόμαστε αλλού και αλλού. Μην αφήνουμε τον διάβολο να στρέφει την προσοχή μας αλλού και αλλού. Εκεί είναι όλο το θέμα. Το πνεύμα της δόξης μέσα σου. Όπου και να πας, σε όλη την Ιφίλιο, όλες τις εκκλησίες, όπως έλεγα εχθές στους αδερφούς, οι εκκλησίες περνάνε τα ίδια πράγματα. Περνάνε από τον ίδιο δρόμο. Έρχονται οι ίδιοι πειρασμοί, οι ίδιες δυσκολίες. Εάν μέσα σε ένα σύνολο που σε έθεσε ο Κύριος και σε φύτεψε, έχεις πρόβλημα και δεν το ξεπερνάς, μην νομίζεις ότι θα το ξεπεράσεις το άλλο σύνολο, τα ίδια πράγματα θα είναι πάλι. Εδώ μας φύτεψε ο Κύριος, θα νικήσουμε αδελφοί. Θα νικήσουμε, θα σταθούμε, θα αποδείξουμε άλλη μια φορά την κόλαση ότι είναι νικημένοι. Θα νικήσουμε μέχρι τέλους. Α Σαμουήλ Ι Σίγμα 14. Σας διαβάσω αυτό που σας είπα. Λέει και το πνεύμα του Γιάχουε απεσύρθη από τον Σαούλ και πνεύμα πονηρών παρά του Γιάχουε ετάρατε αυτόν. Τι εννοεί παρά του Γιάχουε? Δεν του στείλε ο Θεός πνεύμα πονηρό. Επέτρεψε να έρθει. Επέτρεψε. Γιατί? Γιατί διάλεξε, έδωσε τόπο στον πονηρό. Και ο διάβολος ήρθε να πάρει τον τόπο του και ο Θεός δεν τον εμπόδισε. Γι' αυτό λέει παρά του Γιάχουε. Α Βασιλέον Ι Ήτα 12. Μιλάει ένας ο Οβαδία στον Ηλία. Λέει και καθώς εγώ αναχωρήσω από σου, το πνεύμα του Γιάχουε θέλει σε φέρει όπου δεν εξεύρω. Ξέρανε οι άνθρωποι του Θεού ποιο πνεύμα, τίνος πνεύμα ήταν πάνω στον Ηλία και ποιο πνεύμα ενεργούσε μέσα στο λαό του. Το ξέρανε πάρα πολύ καλά. Α Βασιλέον Κ.Β. 24. Τότε πλησιάσας ο Σεδεκίας, αυτός είναι ψευδοπροφήτης, μπροστά στον Μιχαία, τον προφήτη, τον καλό του Κυρίου, ο Υιός του Χαναανά, εράπησε τον Μιχαία επί της συναγώνα και είπε, «Δια ποίας οδού επέρασε το πνεύμα του Γιάχουε απ' εμού?» Τον διεκδικούσαν ακόμη και οι ψευδοπροφήτες το πνεύμα του Γιάχουε. Αλλά φαίνεται ποιος το έχει και ποιος δεν το έχει. Όλοι αυτοί οι ψευδοπροφήτες που σηκώνονται, λένε ότι έχουν το πνεύμα του Γιάχουε, αλλά ποιος είναι από πίσω τους? Ο Βάρ. Αρχαίο πνεύμα, θάνατο. Αλλά για ποιο πνεύμα μιλάνε? Πνεύμα το ένα, πνεύμα και το άλλο. Αρχαίο πνεύμα το ένα, αρχαίο πνεύμα και το άλλο. Το όνομα ποιο είναι? Πέστε μου. Το Άγιο όνομα αυτού έθεσε επάνω μας ο Κύριος για να ξεχωρίσει το λαό του τις ενέργειές του. Β' Χρονικών, Κ 14, τότε ήλθε πνεύμα του Γιάχουε επί τον Ιαζαήλ, τον ιό του Ζαχαρίου, ιού του Βεναία, ιού του Ιήλ, ήρθε πάνω του και προφήτεψε. Όλοι οι προφήτες προφήτευαν δια του πνεύματος του Γιάχουε. Και όταν λέει στην Καινή Διαθήκη και πλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου, για ποιο πνεύμα γίνεται λόγος? Για ποιο πνεύμα γίνεται λόγος? Ποιο πνεύμα πλήρωνε τους προφήτες, τους κατέβαινε και τους περιέχε? Ποιο πνεύμα? Το πνεύμα του Γιάχουε. Το ίδιο πνεύμα. Σε εμάς τώρα το λέει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα. Μιχαίας Γάμα 8. Ακούστε ο προφήτης τι λέει. Αλλά εγώ βεβαίως είμαι πλήρης δυνάμεως δια του πνεύματος του Γιάχουε. Είμαι πλήρης δυνάμεως του πνεύματος του Γιάχουε και κρίσεως, του πνεύματος της κρίσεως και ισχύως, δια να απαγγείλω εις τον Ιακώβ την παράβαση αυτού και εις τον Ισραήλ την αμαρτία αυτού. Το πνεύμα του Γιάχουε θα σου δώσει στόμα μαρτυρίες. Όπως ενίσχυε τους προφήτες να στέκονται μπροστά σε βασιλιάδες και παίζαν κορώνα γράμματα τη ζωή τους. Ξέρανε ότι μπορούσε να σημαίνει θάνατο στην άλλη στιγμή, αλλά δεν δίλιαζαν. Πήγαιναν εκεί και έλεγαν: Τάδε λέγει ο Γιάχουε. Έχουμε ανάγκη από αυτό το πνεύμα να κατέβει επάνω μας, να μας πλημμυρίσει η δόξα του. Το πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, θέλει μια καρδιά άγια, ξεχωρισμένη. Μια καρδιά γεμάτη αγάπη, πλατιά αγάπη, βασιλική αγάπη. Όχι τσιγκούνα αγάπη. Πολλά άτομα νιώθουν άνετα μόνο στο περιβάλλον τους. Το πνεύμα της Ιεζάβελ, θυμάστε που σας είχα πει, φτιάχνει το δικό του περιβάλλον. Β' Κορινθίους Γ 17 λέει, ο δε Κύριος είναι το πνεύμα. Το πνεύμα του Γιάχουε είναι ο Γιάχουε. Ο Γιάχουε είναι το πνεύμα. Ο Κύριος είναι το πνεύμα. Ο ίδιος αυτός ο οποίος εκφράζεται από την πρώτη σελίδα μέχρι την τελευταία. Αυτός είναι το πνεύμα. Και αυτός θέλει να πλημμυρίσει τη ζωή σου με πνεύμα δυνάμεως. Τα 7 πνεύματα τα οποία εξέρχονται από το πρόσωπο του Θεού, την παρουσία του. Το πνεύμα του Γιάχουε. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Αυτό το πνεύμα είναι, αδελφοί, με το οποίο ο Κύριος θα εργαστεί να κάνει όλα όσα είναι να κάνει. Με αυτό θα μπούμε και θα ρίξουμε κάτω τους πάντες και τα πάντα που στέκονται σαν εμπόδια στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Που στέκονται σαν εμπόδια σε οτιδήποτε θέλει ο Κύριος να κάνει. Δεν μπορεί να αντισταθεί καμιά ψυχή όταν βλέπει τη δύναμη του Κυρίου. Όταν βλέπεις τυφλούς να γίνονται καλά, λεπρούς να καθαρίζονται, νεκρούς να ανασταίνονται, μια εκκλησία γεμάτη αγάπη, αληθινή, ανιδιοτελή, άνθρωποι που έχουν βγει από τα περιθώρια του χαρακτήρα τους και εργάζεται η Θεία Παρουσία του Πνεύματος του Θεού, του Πνεύματος του Αγίου μέσα μας και μας κάνει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε ακόμα και τους εχθρούς μας. Όλοι έχουμε ξεκινήσει από κάπου. Είναι μια πρόοδος, μια οδηγία προς τα πάνω, αδελφοί. Που είναι μόνο εφικτή όταν περπατάμε με το Πνεύμα το Άγιο. Κάνουμε λάθη. Και δεν μαθαίνουμε και χωρίς λάθη. Είναι έτσι. Στη ζωή πώς μαθαίνουμε. Ένας μάστορας πώς μαθαίνει. Για όλους αυτούς που έχουν τεχνικά μυαλά. Θα σου πει, κάνε το έτσι, αλλά εσύ λες, ναι, εγώ θα το κάνω αλλιώς. Πάει ο Γιώργος, λέει, κοίτα, έτσι θα κολλάς. Εμένα με βολεύει έτσι. Και βλέπεις ότι τελικά ο άλλος που το είπε, ξέρει. Αλλά μαθαίνεις όταν περάσεις. Και πιστεύω αρκετά περάσαμε. Επέτρεψε ο Κύριος να πάρουμε αρκετά μαθήματα, να οριμάσουμε. Να κατασταλάξουμε, να γίνουμε ένα κρασί το οποίο έχει κάτσει, έχει φύγει όλη η θολούρα, έχει βράσει ό,τι έχει βράσει και είναι τώρα. Γλυκό όμορφο κρασί, που όποιος πίνει θα κελαϊδάει. Αμήν. Είναι ο λαός του Θεού, μας έβαλε στο βαρέλι. Γι' αυτό περάσαμε όλα αυτά που περάσαμε, για να γίνουμε καλό κρασί, αδερφοί. Του Κυρίου ο ίνος, ο νέος, ο Άγιος ίνος Του. Ελάτε λοιπόν να βρει αντίκρισμα η θυσία αυτή, την οποία έκανε ο Κύριος για μας, να βρει μέσα μας. Σήμερα θέλω ο καθένας να πει για τον εαυτό του, Κύριε, η θυσία Σου θέλω να πάρει από μέσα μου οτιδήποτε κακό έχω. Και ιδιαίτερα για τα αδέλφια μου, ότι η πικρία, η απόρριψη έχω δεχθεί, τη βγάζω αυτή την ώρα. Δεν τη δέχομαι. Δεν τη δέχομαι. Όπως έλεγα, ο καυγάς θέλει 2. Ο Κύριος μας έδειξε το δρόμο. Δεν υπάρχει, δεν γίνεται αλλιώς. Και επιτρέπει να περάσεις δυσκολίες και αυτά, να χτυπηθείς, πάρεις ζημιές μέσα σου. Αχ, τι για να καταλάβεις ότι, κοίτα, ο τρόπος που περπατάς δεν είναι σωστός. Έλα εκεί που είμαι εγώ, λέει ο Κύριος. Έλα εκεί που εγώ είμαι. Πού, ποιος είναι ο δρόμος που πάτησε ο Κύριος? Πάτερ, άθες αυτής. Δεν βλέπουν τι κάνουν. Εκεί. Εκεί, στους εχθρούς του που τον κορόιδευαν, τον γκάρφαναν, του ξέσκισαν το σώμα του, τον έβριζαν, μπήκε από πίσω τους και από κάτω τους και τους σήκωσε στην παρουσία του Κυρίου, τους υποστήριξε. Κύριε, μη λογαριάζεις την αμαρτία τους, σε παρακαλώ. Πώς να μην ακούσει ο Θεός τέτοια προσευχή, πέστε μου. Ενώ μια προσευχή που είναι γεμάτη με εγώ, με υπερηφάνεια, πληγωμένη υπερηφάνεια. Που εγώ, και ξέρεις εγώ, που είπα εγώ και είμαι εγώ και που κάνω έτσι και που όταν εγώ είπα και εγώ. Πού να, πόσο να ανέβει η προσευχή αυτή. Πέστε μου, αδελφοί. Για να ανέβει η προσευχή πρέπει να γλιστρήσεις τη σκάλα πάνω. Ποια είναι η σκάλα? Τι είπε ο Ιακώβ, τι είδε εκεί στη Βεθήλ? Μια σκάλα. Και άγγελοι να ανεβοκατεβαίνουν. Ο Κύριος τι είπε στα Ευαγγέλια? Λέει ότι από του νυν θέλετε ειδή τους αγγέλους του Θεού να ανεβοκατεβαίνουν επί των ιών του ανθρώπου. Η προσευχή σου επί των ιών του ανθρώπου ανεβοκατεβαίνει. Οι άγγελοι εργάζονται επί των ιών του ανθρώπου. Του ανθρώπου. Για ποιον μιλάει εκεί? Για το Θεό ή τον άνθρωπο? Το χαρακτήρα του και χρησμένου. Γιατί δεν ακούγονται οι προσευχές μας? Γιατί, λέει, δεν έχετε διότι κακό ζητείτε? Και λέει μετά, διότι κακό ζητείτε. Γιατί να απαντούνται οι προσευχές μας? Κακό ζητούμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα κίνητρα μέσα και ο χαρακτήρας της καρδιάς μας, ο τρόπος που ανεβαίνει η προσευχή, ο λόγος που προσευχόμαστε, τα θέματα που αναπτύσσουμε δεν συμφωνούν με τη σκάλα. Δεν μπορούν να ανέβουν επάνω. Δεν ανεβαίνουν οι προσευχές μας, γιατί δεν είναι σύμφωνα με την προσευχή του και χρησμένου. Δεν βγαίνει από το πνεύμα του Χριστού μέσα, που είναι το πνεύμα, το Άγιο, καρπός του Αγίου Πνεύματος, είναι το πνεύμα του Χριστού. Δεν απαντάται η προσευχή σου, έχει μέσα ξένο θυμίαμα, έχει μέσα ξένα πράγματα. Πας ξένο πυρ μπροστά στον Κύριο. Άλλο πνεύμα. Και όταν πας ξένο πυρ, τι γίνεται?

0: Λάδι. Το λάδι, ξέρεις, σημαίνει ειρήνη πρώτα απ' όλα. Ειρήνη. Γλιστράει, κάνει τα πράγματα να γλιστράνε, δεν τα εμποδίζει. Ρέει, τρέχει. Είναι απαλό, βάλσαμο. Φέρνει θεραπεία. Μέσα από το πνεύμα αυτό θα περάσει η διακονία σου. Από εκεί θα την πάρεις. Από εκεί είναι ό,τι ευλογημένο έχει ο Θεός να σου δώσει μέσα από εκεί. Γι' αυτό, αδελφοί, βλέπετε, δεν υπάρχει άλλος δρόμος, υπάρχει ένας μόνο, η συντριβή. Η θυσία. Λοιπόν, θα σταματήσω εδώ. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
0: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, στεκόμαστε με φόβο και τρόμο μπροστά στο Λόγο Σου τον Άγιο, Κύριε. Ανοίγουμε την καρδιά μας σε Σένα την ώρα αυτή, τη διάνοιά μας, Κύριε. Τα αυτιά της πίστης, Πατέρα. Και αφήνουμε στην άκρη όλα τα άλλα, Κύριε, τις μέριμνες, τις φροντίδες μας. Και αυτή την ώρα, Κύριε, είμαστε εδώ να τιμήσουμε το Πνεύμα Σου το Άγιο, να τιμήσουμε αυτό που Εσύ θέλεις να κάνεις, θέλεις να πεις, θέλεις να ενεργήσεις μέσα στην Εκκλησία Σου, Κύριε. Η Εκκλησία Σου είναι στα πόδια Σου αυτή την ώρα και ακούμε το Πνεύμα Σου τι θέλει να πει, Πατέρα μου. Ζητάω το χρήσμα Σου επάνω μου, το χρήσμα Σου στο λαό Σου, Κύριε. Εσύ μας αποκάλεσες τόσες φορές λαό προφητικό. Κύριε, σήμερα ζητάω να ανοίξεις μπροστά μας προφητική όραση, Κύριε. Προφητική διόραση, Κύριε. Να δούμε πέρα από τα βλεπόμενα, τα μη βλεπόμενα, αυτά που το Πνεύμα Σου το Άγιο έχει ορίσει και έχει στοιχήσει να γίνουν, Κύριε Θεέ. Κάνε να τα δούμε πριν γίνουν, Κύριε. Να τα συλλάβουμε, Πατέρα, μέσα μας. Το Θείο Λόγο Σου, Κύριε Θεέ μου, Άγιε. Με τέτοιο τρόπο ώστε να φέρει καρπό μέσα στη ζωή μας, Κύριε. Άνοιξε την πίστη του λαού Σου το βράδυ αυτό, Κύριε. Να δούμε τι ακριβώς μας καλείς να είμαστε, τι θέλεις να κάνουμε, Κύριε, για να εκπληρώσουμε το θέλημά Σου μέσα στη ζωή μας, Ιησού. Και να μην βρεθεί κανείς ελλιπής ως προς αυτό, Πατέρα. Εν το ονόματι Σου το ζητούμε, Ιησού. Το χρήσμα Σου ζητάω επάνω μου και στα αδέρφια μου αυτή την ώρα. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Αμήν, Κύριε. Αμήν, ας καθίσουμε παρακαλώ. Αρχίσαμε να μιλάμε για το στράτευμα και ανοίξαμε στον Ιεζεκίλ, στο Λάμδα, ζήτα κεφάλαιο και είδαμε ότι ο Κύριος θα σηκώσει το στράτευμά του που αυτή τη στιγμή είναι νεκρά οστά, σκόρπια στην πεδιάδα. Λίγο παρακάτω, αν διαβάσουμε στον Ιεζεκίλ, θα δούμε ότι λέει «Εγώ θα σας βγάλω από τους τάφους σας». Και ο διάβολος, ένα από τα τεχνάσματα του που κάνει είναι να φτιάχνει τάφους και να μας βάζει μέσα. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος στους Φαρισαίους. Ένα από τα «ουέ» που τους είπε. Λέει «ουέ σε εσάς». Γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ, γιατί μοιάζετε σαν τους τάφους που είναι ασβεστομένοι και από όξω φαίνονται καλά, αλλά μέσα είναι γεμάτοι νεκρά κόκαλα και κάθε ακαθαρσία. Εάν νιώθεις έτσι, έχω καλά νέα για σένα σήμερα. Ο Κύριος λέει θα σε βγάλει από τον τάφο σου. Αμήν. Έχουμε να δούμε θαύματα και θαύματα, αδελφοί. Ο Κύριος θα βγάλει τα παιδιά του από οπουδήποτε εχθρός τα έχει σκαλώσει, από οποιαδήποτε νέκρα, από οποιαδήποτε θλίψη ή δοκιμασία, θα μας βγάλει ο Κύριος με τη δόξα Του. Και βλέπουμε ότι όλα αυτά τα οστά έρχονται, οστούν μετά του οστέως αυτού και συνδέονται μεταξύ τους, στέκονται όρθια με τη δύναμη του Θεού. Έγινε σεισμός και στήθηκαν όλα αυτά τα κόκαλα. Και μετά ήρθαν επάνω τους νεύρα. Τα νεύρα τι συμβολίζουν? Τα νεύρα. Τα νεύρα συμβολίζουν την αίσθηση. Το σώμα θα αρχίσει να αισθάνεται πια τον εαυτό του. Θα νιώθουμε ένας τον άλλον, αλλά και κάθε εκκλησία, την άλλη εκκλησία, μπορεί να είναι μακριά, αλλά θα αρχίσει η εκκλησία να επικοινωνεί όλο το σώμα με τον εαυτό του. Ένα στράτευμα θαυμαστό. Με τέλεια αίσθηση. Με αφή. Με συνάφεια τέλεια. Θα βάλει, λέει, σάρκα. Η σάρκα συμβολίζει το Λόγο του Θεού. Θα γεμίσει ο Κύριος το σώμα με τη δύναμή Του. Με τη δύναμη του Λόγου. Θα μας περιβάλλει με δέρμα. Το δέρμα αναφέρεται στην ωραιότητα. Θα καλύψει όλα αυτά τα οποία δεν είναι ευχάριστα. Θα τα καλύψει ο Κύριος με ωραιότητα. Το δέρμα. Και μετά ο προφήτης διατάσσει να έρθει το πνεύμα της ζωής πάνω σε όλο αυτό το στράτευμα. Ένα νέο πνεύμα για να γίνει το θέλημα του Κυρίου μέχρι τέλους. Θέλω όμως να μείνουμε στο στράτευμα. Το ξαναλέω, αδερφοί, θέλω να περάσει μέσα μας. Εάν δεν γίνει η Εκκλησία στράτευμα, δεν μπορούμε να κατακτήσουμε τους στόχους που ο Θεός μας έχει δώσει. Η Εκκλησία δεν μπορεί να φτάσει εκεί που πρέπει. Θυμάστε τον Ηλία. Θυμάστε ότι πήγε, προσευχήθηκε για τη βροχή και την 7η φορά έρχεται ο υπηρέτης και του λέει: «Κύριε μου, βλέπω ένα σύννεφο σαν παλάμη ανθρώπου». Και ανεβαίνει από τη θάλασσα. Και λέει ο Ηλίας, πήγαινε πες στο βασιλιά Αχάβ να ζέψει την άμαξά του, να φάει, να ζέψει την άμαξά του, γιατί έρχεται βροχή. Μετά τι μας λέει? Μετά μας λέει ότι ο Κύριος συνέσφιξε την οσφή του Ηλία και έτρεχε μπροστά από τα άλογα του Αχάβ. Τι θαυμαστή εικόνα, αδελφοί. Αυτό με συγκινεί, μου κάνει την τρίχα μου να σηκώνεται όρθια. Ο Αχάβ συμβολίζει τον Αντίχριστο. Η Εζάβελ συμβολίζει την Βαβυλώνα. Ο Αχάβ τον Αντίχριστο. Τα τέσσερα άλογα του άρματος, τις τέσσερις πρώτες σφραγίδες. Ο λευκός ύπος, ο κόκκινος ύπος, ο μαύρος ύπος και ο οχρός ύπος. Τα άλογα, οι ύποι. Σας είπα ότι για να γίνει, να εγκαθιδρυθεί η βασιλεία του Αντίχριστου, θα χρησιμοποιηθούν πάλι στρατεύματα. Γι' αυτό βλέπουμε το κόκκινο άλογο. Πριν όμως φτάσουν αυτοί μπροστά, ποιος είναι? Ο Ηλίας. Το έχουμε καταλάβει, αδελφοί, αυτό? Ο Ηλίας. Ναι, αλλά λίγο πριν αρπαχθεί ο Ηλίας, τον βλέπει ο Ηλισέ να αρπάζεται με πύρινο άρμα και πύρινα άλογα. Ήρθαν σαν σε άνεμο στρόβιλο και πήραν τον προφήτη επάνω. Και τι φώναζε ο Ηλισέ? «Πάτερ μου, πάτερ μου». Ο Κύριος είπε στον Μαλαχία ότι πριν έρθει η μέρα του Κυρίου μεγάλη και επιφανής, στο Δέλτα 5, θα στείλει Ηλία τον προφήτη να στρέψει τις καρδιές των πατέρων στα τέκνα. «Πάτερ μου». Ο Ηλίας τι είχε μέσα του? Την καρδιά του Αβραάμ. Την καρδιά των πατέρων. Και αυτό είναι η ώρα της αρπαγής. Που σημαίνει ότι ο Ηλίας, καθώς θα αρπάζεται, ποια καρδιά θα έχει μέσα του? Του Αβραάμ. Την καρδιά των πατέρων. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Τι λέει ο Ηλισέ? «Πάτερ μου, πάτερ μου, άμαξα του Ισραήλ και υπηκό αυτού». Ο Ισραήλ είχε ένα στρατό που ήταν ένας άνδρας. Ποιος ήταν αυτός? Ο Ηλίας, η άμαξα και το υπηκό του Ισραήλ, το στράτευμα του Ισραήλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί μιλάμε αυτή τη στιγμή για τον Ηλία των τελευταίων ημερών, το σώμα αυτό που ο Κύριος θα σηκώσει, το οποίο θα είναι η άμαξα και το υπηκό του Θεού. Η άμαξα και το υπηκό του Θεού. Τώρα, ξέρετε ότι υπάρχουν 4 ειδών άλογα. Και έχω μια ερώτηση να σας κάνω σήμερα. Τι είδους άλογο είσαι? Απάντησε καθώς τα ακούσεις. Υπάρχουν τα άλογα που είναι ζεμένα με το κάρο και είναι γεμάτα από το φορτιέ. Έχουν μάθει να κουβαλάνε το φορτίο της ζωής στις βιωτικές μέρημνες και πάνε και έρχονται, βγαίνουν από το στάβλο, κάνουν τα αγόγια τους, γυρίζουν πίσω και αυτή είναι όλη τους η ζωή. Διάλεξε τι άλογο θες να είσαι. Ένα δεύτερο είδος αλόγων είναι τα άλογα του τσίρκου, τα οποία τα εκπαιδεύουν μεν, αλλά είναι για show, είναι show business. Είναι εκεί για να κάνουν, να καμαρώνουν και να τα χειροκροτάνε. Οι άλλοι είναι ντυμένα με λαμπρά και με ταξωτά και είναι για show. Μια άλλη κατηγορία αλόγων είναι τα άγρια άλογα, τα οποία είναι ατίθασα, δεν είναι εξημερωμένα και τρέχουν δεξιά και αριστερά όπου θέλουν. Ελεύθερα. Και η τελευταία κατηγορία είναι τα άλογα της μάχης. Τα άλογα της μάχης. Θα γυρίσουμε λίγο στο Ζαχαρία, στο γιώτα κεφάλαιο. Στο Ζαχαρία, στο γιώτα κεφάλαιο. Δεν μου λέτε, μέλη τον Κύριο περί των ύπων, ή διημάς λέγει τούτο. Μέλη τον Κύριο περί των βοών, ή διημάς λέγει τούτο. Τι λέτε. Για μας τα λέει. Χρησιμοποιεί εικόνες για να μας διδάξει ο Κύριος. Γιώτα 3. Ο θυμός μου εξήφθη κατά των ποιμένων και θέλω τιμωρήσει τους τράγους. Διότι ο Κύριος των δυνάμεων επεσκέφθη το πίμνιον αυτού. Μιλάει για πίμνιο. Εδώ αναφέρεται πρώτα στην εκκλησία, αλλά στις τελευταίες μέρες που θα έρθει για να σώσει πια τον Ιούδα. Τον οίκον Ιούδα και έκαμεν αυτούς ως ύπον αυτού ένδοξον εν μάχη. Όταν επισκεφθεί ο Κύριος

Όλη η Ολυμπιάδα έχει να κάνει με τη δόξα της σάρκας. Ε? Όταν τρέχουν οι αθλητές στο track, άνδρες, γυναίκες, τι σε slow motion. Ε? Και τι δείχνουνε, τους μυς, εδώ. Τη δύναμη, τη σαρκική. Ο Κύριος λέει δεν ειδύνεται ούτε στα πόδια του αλόγου, ούτε στους μυς του ανδρός. Πού ευχαριστιέται ο Κύριος αυτό; Πού νιώθει σκύρτημα μέσα του; Κοιτάξτε τι λέει. Ο Κύριος ειδύνεται εις τους φοβουμένους αυτών, εις τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Εκεί ειδύνεται ο Θεός. Δεν μιλάμε λοιπόν για ύπους. Μιλάμε για τους ανθρώπους που ο Κύριος καλεί σαν τον Ηλία. Μιλάμε για έναν λαό προφητικό, ο οποίος αφήνει το κάθε τι. Έχει τέτοια ευγένεια μέσα του, τέτοια αγάπη για τον Κύριο, τέτοια καλοσύνη, ταυτίζεται με τους σκοπούς του Θεού και αφήνει το κάθε τι στην άκρη για να ανοίξει τον εαυτό του, να μάθει να ακούει τη φωνή του Κυρίου, να μάθει να οδηγείται για να πράξει το θέλημα του Θεού. Και γίνεται το θέλημα του Θεού ο Κύριος στόχος, ο Κύριος σκοπός, τη ζωή του ανθρώπου. Όποτε είναι ο Θεός να κάνει μια θαυμαστή κίνηση σωτηρίας, πρώτα καλεί τους προφήτες του, πρώτα καλεί τον λαό, πρώτα καλεί τους εργάτες του, τους ποιμένες του. Δεν κάλεσε τον Ισραήλ πρώτα. Κάλεσε πρώτα ποιον; Ποιον κάλεσε πρώτα; Το Μωυσή. Πρώτα ετοίμασε τον ποιμένα τους. Του έδωσε καρδιά, του έδωσε όραση, του έδωσε λόγο, αποστολή. Και πήγε ο Μωυσής, άφησε τις θέσεις της Αιγύπτου, τα πάντα, προτίμησε να κακουχηθεί με το Ευαγγέλιο, να κακουχηθεί με το λαό του Θεού, να κακουχηθεί μέσα στο θέλημα του Θεού, παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Και έβγαλε ένα λαό ολόκληρο. Τον υπηρέτησε με όλη τη δύναμή του. Και τελικά ο Κύριος του έδωσε το μερίδιο του μέσα στη δόξα του. Το έδωσε. Φάνηκε στα δεξιά του Κυρίου Μωυσής. Το ίδιο και ο Ηλίας. Ένας άνθρωπος πήρε μέσα του τους στόχους του Θεού, τις επιθυμίες του Θεού για τον Ισραήλ. Πονούσε και λυπόταν για τις καρδιές που ο Κύριος ήθελε να σώσει. Άφησε το κάθε της στην άκρη και έβαλε στόχο της ζωής του να υπηρετήσει το θέλημα του Κυρίου του. Για αυτούς τους ύπους μιλάμε, που έχουν μάθει τι σημαίνει ο φόβος του Κυρίου. Έχουν μάθει τι σημαίνει το να ελπίζω στο έλεος του Κυρίου. Ο Θεός είναι ελεήμων, ικτήρμων και θέλει να σώσει. Δεν εντυπωσιάζεται από εξωτερικά πράγματα, εντυπωσιάζεται από το δόσιμο της ψυχής μας. Ο άνθρωπος λοιπόν που δίνεται έτσι στον Θεό, τον παρομοιάζει εδώ με ένα ένδοξο ύπο της μάχης. Λέει, είναι ζωοδύναμης και του ντύνει τον λαιμό, τον τράχυλο, με βροντί. Ο τράχυλος έχει να κάνει με ισχύ, με δύναμη. Μιλάει στο άσμα σπάτων για τον τράχυλο της νύμφης. Νομίζω λέει εκεί ότι είναι σαν πύργος ο τράχυλος. Και αναφέρεται στο ότι ο Κύριος θέλει να έχουμε η πίστη μας να είναι δυνατή, ισχυρή, η βροντή, ακριβώς για με αυτό έχει να κάνει. Επάνω στο λαιμό κάθεται η κεφαλή, επάνω σε αυτή την ισχύ και τη δύναμη της πίστης μας, της αποφασιστικότητάς μας. Δηλαδή, ο ζυγός πού κάθεται; Στον τράχυλο. Είναι εκεί που κάθεται ο ζυγός και σηκώνει στο βάρος με τους ώμους μαζί. Δηλαδή, είναι ένα ζώο που έχει δύναμη επάνω του. Ισχύ. Σύ κάμνεις αυτόν να πηδά ως ακρής. Ο ύπος έχει την ικανότητα να πηδάει. Κάνει άλματα. Τι λέει ο Δαβίδ; Με τον Κύριο, λέει, θα διαπεράσω στράτευμα. Θα υπερπηδήσω τείχος. Ο διάβολος, ο στόχος του, ξέρει ποιος είναι; Ξέρετε ποιος είναι; Να μας βάλει του κόσμου τα εμπόδια μπροστά. Το πολεμικό άλογο, όταν βρίσκει το εμπόδιο, δεν κάνει να σταματήσει και να ρίξει και τον αναδαπάτη. Τι κάνει; Το βλέπει, υπολογίζει.

0: Γυρίζει, δεν ξέρει να πάει πίσω. Το δούμε. Καταγελά του φόβου. Δεν έχει φόβο αυτό το ζώο. Είναι φτιαγμένο για τη μάχη. Είναι καταρτισμένο, είναι ετοιμασμένο για τη μάχη και να μην γυρίσει πίσω. Δεν γυρίζει πίσω. Βλέπει το εμπόδιο και δεν είναι ο νους του να πάει πίσω στην Αίγυπτο. Είναι ο νους του. Ψωμί είναι για μας. Θα τους φάμε, θα το περάσουμε. Και δίνει ένα σάλτο και πάει από την άλλη μεριά. Αυτός είναι ο πολεμικός ύπος. Το γαβρίαμα των μικτήρων αυτού είναι τρομερό. Όταν τρέχει το άλογο, πώς είναι η πνοή του? Βγαίνει. Που αναφέρεται στο λόγο, στη δύναμη του πνεύματος. Με εξουσία. Κάνουμε αυτό που ο Κύριος λέει, μιλάμε το λόγο του Θεού. Το γαβρίαμα των μικτήρων είναι ισχυρό, δυνατό. Μιλάει για πνευματικούς ανθρώπους που δεν φοβούνται. Λέει, ανασκάπτει εν τη κοιλάδη. Τι συμβολίζει η κοιλάδα? Οι κοιλάδες συμβολίζουν τις θλίψεις, τις δοκιμασίες. Κι αν του θανάτου κοιλάδα διαβώ. Ο ΚΚ ψαλμός είναι. Δεν θέλω φοβηθεί. Ψάλουμε. Κοιτάξτε πώς το λέει εδώ. Ο ύπος αυτός ο πολεμικός, όταν είναι μέσα στις θλίψεις και στις δοκιμασίες, λέει ανασκάπτει. Τι είναι θλίψη? Θα την περάσουμε. Δοκιμασία? Θα βγούμε απέναντι. Δεν θα μας αφήσει ο Κύριος. Ανασκάπτει, τρέχει, δεν σταματάει. Έχει στόχο και αγάλεται εις την δύναμη αυτού. Ποιος είναι η δύναμή μας? Ο Κύριος. Όταν λοιπόν έρχεται η ώρα για να γίνει η μάχη, χαιρόμαστε από πιο μπροστά για αυτά που ο Κύριος είναι να κάνει. Αγάλεται στη δύναμη του. Γιατί τη δύναμη αυτή, μα ξέρουμε ότι μας την έδωσε ο Κύριος, δεν είναι δικιά μας. Μας έχει ντύσει με βροντί. Μας έχει δώσει δύναμη μέσα μας για να κάνουμε αυτό το οποίο μας κάλεσε να κάνουμε. Ουέηση μας αν δεν το κάνουμε. Γι' αυτό παρομοιάζει το στράτευμα αυτό με υποπολεμικό. Εξέρχεται εις απάντηση των όπλων. Δεν φοβάται τα όπλα. Βγαίνει. Καταγελά του φόβου. Μα ακούει η Εκκλησία. Ο ύπος αυτός καταγελά του φόβου. Δεν φοβάται. Πάει μπροστά. Ποιο να φοβηθούμε, αδελφοί? Εάν φοβάσαι τον Κύριο, δεν φοβάσαι τίποτα. Εάν έχεις πεθάνει ως προς τον κόσμο και την αμαρτία, δεν φοβάσαι τίποτα. Ο φόβος είναι απόν. Δεν φοβάσαι ούτε τους δαίμονες, ούτε τον κόσμο. Δεν φοβάσαι τίποτα και κανέναν. Εάν φοβάσαι τον Κύριο. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό του στρατεύματος. Της άμαξας και του υπηκού του Κυρίου. Και λέει, και ουδέ στρέφει από προσώπου ρομφαίας. Ενώ βλέπει, αυτό δεν γυρίζει πίσω. Πάει εκεί που είναι η μάχη για να την τελειώσει. Είναι μαθημένο το άλογο να κάνει τη μάχη. Και βλέπουμε ο Ηλίας τι έκανε πάνω στο όρος Κάρμινος. Βλέπουμε ο Δαβίδ τι έκανε. Πήγε να δώσει φαγητά στα αδέρφια του και βλέπει τον Γολιάθ να μικτηρίζει τον Κύριο και τις δυνάμεις του. Τα στρατεύματα του Κυρίου και μέσα του. Ο Δαβίδ ήταν άνθρωπος πολεμικός και ας ήταν 16 χρονών. Διεγέρθηκε μέσα του ο ζήλος και η αγανάκτηση του Κυρίου και λέει, μα δεν είναι κανείς να το σταματήσει αυτόν. Ως πότε πια? Πήγε μόνος του. Πήγε, λέει, εσύ έρχεσαι με δώρο και ασπίδα, εγώ έρχομαι στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων εναντίον σου και θα δώσω τη σάρκα σου φαΐ στα όρνεα σήμερα. Το έλεγε μέσα του. Δεν έστρεψε πίσω. Και μετά έγινε βασιλιάς και κατατρόπωσε όλους τους εχθρούς γύρω του και έκανε τον Ισραήλ ένα λαό περίβλεπτο. Γιατί ήταν ένα τέτοιο άλογο μάχης ο Δαβίδ. Λέει παρακάτω. Η φαρέτρα κορταλίζει κατά αυτού, η εξαστράψουσα λόγχη και το δόρυ. Καταπίνει την γη εν αγριότητη και μανία και δεν πιστεύει ότι ηχεί σάλπινγκς. Άμα δε τη φωνή της σάλπιγγος λέγει, αχα, μόλις ακούει σάλπιγγα για πόλεμο, είναι εκεί. Δεν φοβάται, δεν δηλιάζει, δεν γυρίζει πίσω. Κοιτάξτε τον Απόστολο Παύλο. Ερχότανε και του λέγανε, Παύλε, το πνεύμα μας δείχνει ότι όταν πας στην Ιερουσαλήμ θα σε δέσουνε. Ήρθε ο Άγαβος, παίρνει τη ζώνη του και του λέει, όποιον είναι αυτή η ζώνη θα τον δέσουνε και θα πάει δεμένος. Δεινά σε περιμένουνε. Ο Παύλος τι έλεγε? Παιδιά, αφού είναι έτσι, ας μην πάω καλύτερα. Έτσι είπε. Ήτανε η μάχη, ήτανε οι λόγχες, οι απαστράπτουσες, ήτανε πρόβλημα και πόλεμος. Ο Κύριος του είχε πει, Παύλο, θα πας, θα σε συλλάβουν εκεί, αλλά πρέπει να κηρύξεις το πρετόριο. Γι' αυτό είπε, επικαλούμε τον Κέσαρα. Γιατί ήθελε, ο Κύριος του έδωσε αποστολή να πάει να κηρύξει μέσα στο παλάτι της Ρώμης. Τέτοια άμαξα είσαι. Αυτό είναι αυτό το άλογο. Πήγε ο Παύλος. Πήγε. Εάν διαβάσεις τη Φιλιππησίους θα δεις ότι λέει σας ασπάζονται οι εκ του πρετορίου. Από το παλάτι. Μέσα στο παλάτι τον έστειλε ο Κύριος, μίλησε. Πιστεύω μίλησε, αν όχι στον ίδιο τον Κέσαρα, μίλησε πάντως στους μεγιστάνες, μίλησε στους φρουρούς και άρχισε ο Κύριος να σώζει μέσα στο παλάτι της Ρώμης, να σώζει τους ανθρώπους και να τους φέρει στο Ευαγγέλιο. Αυτά τα κάνουν μονάχα τα άλογα της μάχης. Η άμαξα του Ισραήλ και το υπηκό του. Τώρα, τι θα γίνουμε αδερφοί? Θα γίνουμε το άλογο αυτό που είναι μαθημένο μόνο για το φορτίο ή θα αφήσουμε τον Κύριο να μας υπεύσει και να μας φτάσει στους υψηλούς τόπους του εκεί που θέλει εκείνος? Λέει ένα άλλο εδάφιο. Λέει στην Α Χρονικών Κάπα Ήτα 18. Μιλάει εκεί για το ναό, για τα Άγια των Αγίων και λέει «Και χρυσίων δια το σχέδιον της αμάξης των χερουβίμ, τα οποία εξαπλώνουσι τα σπτέρυγας και σκεπάζουσι την κυβωτό της Διαθήκης». Εκεί μέσα στο ναό, σας το έχω πει αυτό αρκετές φορές, ήταν δύο τεράστια χερουβίμ από ξύλο ελιάς και άγγιζε το ένα φτερό τον ένα τοίχο, το άλλο έφτανε μέχρι τη μέση και του αλλού του χερούβ το φτερό το ένα άγγιζε. Το φτερό το δεξί από το ένα χερούβ και το άλλο του φτερό άγγιζε τον άλλο τοίχο. Εκεί που άγγιζαν τα φτερά τους, από κάτω ήταν η κυβωτός της Διαθήκης. Και πάνω στην κυβωτό ήταν σφυριλατημένα δυο χερουβίμ με τα φτερά ξαπλωμένα πάνω από τη Διαθήκη, άγγιζαν το ένα το άλλο και αυτό ήταν όλο ο θρόνος του Θεού. Πώς το λέει εδώ? Πώς το λέει εδώ? Στο Α Χρονικών Κάπα Ήτα 18 λέει το σχέδιο της αμάξης των χερουβίμ. Γιατί το λέει άμαξα? Γιατί χερούβ, που είναι ο νικός του χερουβίμ, σημαίνει άμαξα, φορέας. Λέει στο ψαλμό Ιώτα Ήτα 10 «Και επέβει επί χερουβίμ και επετάσθη και επέταξεν επί πτερίγων ανέμων». Κοίταξα το κείμενο και λέει «επέταξε επί πτερίγων ρουάχ». Έχεις ρουάχ μέσα σου. Πνεύμα θα πει. Στα φτερά του πνεύματος. Έχεις φτερά του πνεύματος. Εκεί θέλει να ανέβει ο Κύριος. Για να πετάξει και να πάει το Ευαγγέλιο του, τη σωτηρία του, στα άκρα της γης. Να φέρει τις νίκες του και τη δόξα του. Εκεί που δεν τολμάει να πατήσει άνθρωπος. Αυτό το στράτευμα είναι που σηκώνει ο Κύριος, αδερφοί. Το έξοχο στράτευμα. Λέει στο Δευτερονόμιο, ακούστε λίγο, στο Κάπα 1, σελίδα 193. Δίνει τώρα οδηγίες ο Κύριος στον Ισραήλ. Και τους λέει, όταν εξέλθεις εις μάχην εναντίον των εχθρών σου και είδεις ύπους και αμάξας λαών περισσότερων παρά σε, και είναι φαινόμενο το ότι όποτε ο Ισραήλ έκανε μάχες μες στο λόγο του Κυρίου, πάντοτε οι απέναντί τους ήταν πολύ περισσότεροι. Γιατί οι Άραγε? Γιατί η εκκλησία πάντοτε είναι οι λίγοι. Στενή είναι η πύλη, τεθλιμμένη οδός και λίγοι είναι αυτοί που την βρίσκουν. Ενώ οι άλλοι είναι φαρδιά και οδηγεί στην απώλεια και πολλοί είναι αυτοί που βαδίζουν μέσα εκεί. Να σας πω όμως κάτι, ο Κύριος θέλει να αντιστρέψει τους όρους. Γι' αυτό φέρνει στο πρόσωπο της γης τώρα περισσότερους ανθρώπους παρά ποτέ. Αυτή την ώρα έχουμε 6 δις πάνω στο πρόσωπο της γης. Υπολογίζουν μέχρι να έρθει ο Κύριος, εάν κάνει 20 χρόνια, 22 χρόνια, μπορεί να φτάσουμε 12, μπορεί και 15 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Επομένως, αυτό που ο Κύριος θέλει να σώσει ανεβαίνει πάνω από 5, 6, ίσως και, που ξέρει, 8, 9, 10 δις. Πάρα πολύ κόσμο. Είπα πολλά. Μήπως κλείνει η καρδιά μας, μήπως Όχι, αδερφοί. Ανοίξουμε την καρδιά μας. Ο Θεός θα τα κάνει. Απλά θέλει να του πεις, Κύριε, παίρνω τις αποφάσεις μου και λέω ναι. Ο Ισαΐας μόλις είδε τον Κύριο και τα Σεραφείμ και είπε τι να θέλω αποστείλει και τι θέλει πάγει διμάς, τι είπε ο Ισαΐας. Είδω εγώ, Κύριε, αποστειλών. Τον καθάρισε και μετά τον έστειλε, τον Ισαΐα. Προσέξτε όμως τώρα εδώ, με τη μάχη θέλει μια απόφαση. Θέλει να κάνουμε ορισμένες αποφάσεις τώρα και να μείνουμε στις αποφάσεις αυτές. Για να μπορούμε να είμαστε μέσα στο στράτευμα. Κάνω μια παρένθεση ακόμη. Να σου πω το εξής. Τι το θέλει το στράτευμα ο Κύριος? Απλά για να λέει ότι έχω στράτευμα. Τι το θέλει το στράτευμα? Το θέλει να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία, το είπαμε. Η βασιλεία θα έρθει μονάχα με στράτευμα. Δεν έρχεται αλλιώς. Με στράτευμα από εργάτες, με στράτευμα από προφήτες, ποιμένες, δασκάλους, αποστόλους, ευαγγελιστές. Θέλει τέτοιο στράτευμα αποφασισμένο, όπως ήταν ακριβώς οι Απόστολοι και όλη η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Ο Κύριος λέει στον Φίλιππο, Φίλιππε, σήκω, ας στη Σαμάρια, πήγες πολύ καλά, δόξα το Θεό, ωραία, τώρα θα πας στη Γάζα. Μα Κύριε, είναι έρημος. Πήγαινε. Πήγε. Πού πας, Φίλιππε? Στη Γάζα. Τι πάει να κάνεις? Ο Κύριος μου είπε να πάω. Εντάξει, αφού σου είπε ο Κύριος, πήγαινε, θα προσευχόμαστε για σένα. Και πήγε μέσα στην έρημο. Και βρήκε μια άμαξα εκεί πέρα. Ο Κύριος του λέει, προσκολήσου στην άμαξα. Βλέπει τον Αιθίωπα να διαβάζει μέσα από τον Ισαΐα για το αρνία. Γινώσκησα να γινώσκης. Τι ευαγγελιστής θα ήταν αν δεν μπορούσε να πιάσει μια κουβέντα? Έλα πάνω. Μετά από λίγο τον βάπτισε, έφυγε αυτό στην Καδάκη, στην Αιθιοπία, και ο Κύριος τι έκανε τον Φίλιππο? Το άρμα του, το υπηκό του. Τον πήρε και τον μετέφερε διαπνεύματος στην Ασδόθ, την Άζο του. 42 χιλιόμετρα. Γάζα, Ασδόθ. Είναι ωραίο πράγμα να είσαι το άρμα του Κυρίου. Έχεις και ορισμένα προνόμια. Ταξιδιωτικά δηλαδή.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ναι, αλλά πρέπει να κάνουμε ορισμένες αποφάσεις. Κοιτάξτε εδώ, όταν ήταν ο Ισραήλ να πάει να κάνει τις μάχες του, τι προϋποθέσεις υπήρχαν. Όταν εξέλθεις μάχην εναντίον των εχθρών σου και είδεις ύπους και αμάξας λαών περισσότερων παρά σε, μη φοβηθείς αυτούς. Πρώτη εντολή για το στράτευμα. Δεν φοβόμαστε τον εχθρό. Τον διάβολο μπορεί να τον νικήσει και ένα μωρό. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Θυμάστε το μυρμήγκι με τον ελέφαντα. Πώς κουνήσαν τη γέφυρα. Εμείς είμαστε το μυρμηγκάκι, ο Κύριος είναι ο ελέφαντας. Αλλά μαζί κουνάμε τη γέφυρα. Γι' αυτό σου λέει, μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ. Διότι ο Θεός σου, Κύριος ο Θεός σου, είναι μετά σου, ώστι σε ανεβίβασεν εγγύς Αιγύπτου. Και όταν πλησιάσετε εις την μάχη, ο ιερεύς θέλει προσέλθει και λαλήσει προς το λαό και θέλει είπε προς αυτούς. Άκου Ισραήλ, σεις πλησιάζετε σήμερον εις την μάχη κατά των εχθρών σας. Ας μη δηλιάσει η καρδία σας. Μη φοβηθείτε, μη δε τρομάξετε, μη δε εκπλαγείτε από προσώπου των εχθρών σας. Δια να σώσει μας. Τι μας λέει? Μη φοβάστε, ξανά. Να μη δηλιάσετε, να μη φοβηθείτε, να μη τρομάξετε, ούτε να εκπλαγείτε. Θέλει ο Κύριος να έχουμε αυτή την αγέροχη στάση, το πνεύμα της νίκης μέσα μας. Ξέρουμε από πιο μπροστά ότι θα γίνει η μάχη και ξέρουμε ποιος θα νικήσει. Κάνω μια άλλη παρένθεση. Ο Θεός, ό,τι έχει να κάνει με τη σωτηρία του κόσμου, δεν το έχει εξαρτήσει από ανθρώπους. Από κανένα άνθρωπο. Το εξάρτησε μόνο από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Όταν ήταν να ξεκινήσει να καλέσει τον Αβραάμ, ώστε μέσα από τον Αβραάμ να έρθει ο Χριστός τελικά, ο Κύριος πήγε βρήκε τον Αβραάμ, ο Κύριος έκανε μαζί του Διαθήκη, ο Κύριος φύλαξε τον Αβραάμ και έφερε το θέλημά του. Ό,τι έχει να κάνει με τις μεσιανικές προφητείες, με τον ερχομό του Μεσσία και με τη σωτηρία του κόσμου, είναι δουλειά του Θεού, δεν τα αφήνει ο Θεός τον άνθρωπο. Τώρα, ό,τι έχει να κάνει όμως με το κήρυγμα του Ευαγγελίου, ο Κύριος θέλει να πάρουμε μέρος σε αυτό. Όμως τελικά, ποιος κάνει το έργο? Ο Κύριος. Τώρα, έχουμε μια γη ολόκληρη η οποία σχεδόν δεν έχει ακούσει ακόμη το Ευαγγέλιο. Το 95% των κατοίκων της γης δεν έχουν ακούσει ακόμα το Ευαγγέλιο. Όπως πρέπει να το έχουν ακούσει. Για να πω το 70% δεν έχει ακούσει καθόλου. Δεν ξέρει τι είναι το Ευαγγέλιο. Οι άλλοι λέγονται χριστιανοί που δεν είναι, άλλοι που είναι χριστιανοί είναι στα ημίμετρα και σε χλιαρά πράγματα και δεν ξέρουν την καρδιά του Κυρίου. Ο Κύριος όμως θέλει να φέρει το Ευαγγέλιο του και τη δόξα του σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα αυτό δεν το εξαρτά από άνθρωπο. Θα το κάνει ο Κύριος είτε εμείς το κάνουμε είτε όχι, ο Κύριος θα το κάνει. Λέει, εάν εσείς δεν με δοξάζετε, εγώ θα σηκώσω πέτρες. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Ο Κύριος ήρθε στον Ισραήλ και τους κήρυξε, τους κάλεσε να φέρουν το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη. Ο Ισραήλ τι έκανε, σαν έθνος? Αρνήθηκαν. Ένα μικρό υπόλοιπο όμως είπε ναι. Είναι έτσι? Λίγοι άνθρωποι είπαν ναι Κύριε. Έκανε ο Θεός τη δουλειά του. Την έκανε. Ένα έθνος ολόκληρο είπε όχι, ο Κύριος το έβαλε στην άκρη. Γιατί δεν εξαρτάται από αυτό εάν θα σωθούμε εμείς ή όχι. Το ίδιο δεν εξαρτάται το αν θα σωθούν οι άλλοι, όλοι που πρέπει να σωθούν, από μένα ή από σένα. Όχι. Ο Κύριος, εάν δεν πας εσύ ή εγώ, θα στείλει άλλους. Αλλά θα τους σώσει όμως. Το καταλαβαίνουμε. Επομένως, τι είναι? Προνόμιο που ο Κύριος καλεί εμάς. Και δεν θέλει ο Κύριος να πάρει άλλος τη διακονία μας. Να μην πάρει άλλος το χρήσμα που μας έδωσε, την θέση που μας έχει δώσει για να κάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει να κάνουμε. Όταν λοιπόν μιλάει για μάχη, να είσαι σίγουρο θα σε στήσει στη μάχη. Δεν τη γλιτώνεις δηλαδή. Τα ακούμε αδερφοί? Δεν το γλιτώνουμε. Όχι. Γι' αυτό μας κάλεσε, για τις μάχες μας κάλεσε. Για να το γλιτώσουμε μιλάμε τώρα. Σε κάλεσε, σε εκπαιδεύει να γίνεις ένας ύπος πολεμικός για τη μάχη. Και είναι δυνατόν τώρα ο ύπος ο πολεμικός που ξόδεψε ο εκπαιδευτής χρόνο, κόπο να μάθει τελικά το άλογο, να μην φοβάται, να μην νοιάζεται, αλλά να κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει, είναι δυνατόν μετά αυτό το άλογο να πει θα πάμε στη μάχη, θα έχει μάχη? Μα γιατί σε εκπαίδευσε τόσο καιρό? Γιατί σε εκπαίδευσε ο Κύριος, πες μου, γιατί σε εκπαιδεύει, γιατί μάχη σε εκπαιδεύει? Επομένως πάρ' το σαν δεδομένο. Όταν σταθείς λοιπόν εκεί μπροστά, μην δηλιάσεις, μην αποθαρρυνθείς, μην εκπλαγείς από προσώπου αυτών. Διότι Κύριος ο Θεός σας είναι ο προπορευόμενος με θυμών, δια να πολεμήσει υπέρ ημών εναντίον των εχθρών σας, δια να σώσει μας. Ποιοι είναι οι εχθροί μας? Οι εχθροί μας είναι όλα τα οχυρά του εχθρού, οι δαίμονες. Ό,τι οχυρό είναι χτισμένο, το οποίο υπεραίρεται ενάντια στη γνώση του Ιησού Χριστού, είναι εχθρός μας, και να το ρίξουμε κάτω. Και οι άρχοντες, προσέξτε αυτό τώρα, θέλουν συλλαλήσει προς το λαό λέγοντες, τις άνθρωπος οκοδόμησεν οικίαν νέαν και δεν έκαμεν εγγενιασμόν αυτής. Ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στην οικίαν αυτού. Μήποτε αποθάνει εν τη μάχη και εγγενιάσει αυτήν άλλος άνθρωπος. Είναι λοιπόν το στράτευμα εκεί, έχουν έρθει και τους λέει, όποιος από εσάς έχει φτιάξει καινούριο σπίτι και δεν έχει κάτσει μέσα, δεν το έχει εγγενιάσει, φύγετε από τη μάχη. Τώρα, όσοι θέλανε να φύγουν από τη μάχη και είχαν αυτό σαν αιτία, τι κάνανε? Παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά είμαι κι εγώ ένας από αυτούς που έχω φτιάξει σπίτι και πρέπει να πάω πίσω. Θυμάστε τον Γεδεών? Όταν μαζεύτηκε όλο εκείνο το στράτευμα, ο Κύριος λέει είναι πολλοί, διώξτε τους. Και έκαναν αυτή τη διακήρυξη που λέει στο Δευτερονόμιο. Όσοι λοιπόν είχαν καινούρια σπίτια, όσοι είχαν, λέει, και τις άνθρωπος εφύτευσε έναν μπελώνα και δεν εφράνθη εξ αυτού, ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στην οικίαν αυτού, μήποτε αποθάνει εν τη μάχη και εφρανθεί εξ αυτού άλλος άνθρωπος. Και τις άνθρωπος ηραβωνεί στη γυναίκα και δεν έλαβεν αυτήν, ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στην οικίαν αυτού, μήποτε αποθάνει εν τη μάχη και λάβει αυτήν άλλος άνθρωπος. Δεν σταματάει εδώ, συνεχίζει και λέει, και οι άρχοντες θέλουν συλλαλήσει έτη προς το λαό και θέλουν συνειπεί. Τις άνθρωπος είναι δειλός και άκαρδος, ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στην οικία αυτού, δια να μην δειλιάσει η καρδία των αδελφών αυτού ως η καρδία αυτού. Εάν λοιπόν έχεις το νου σου στο σπίτι, στις γυναίκες, τα παιδιά, το αμπέλι, το χωράφι, αγρόνι γόρασα, και πρέπει να πάνε το δω. Γυναίκα είναι υφεύθυν, λέει. Και δεν πήγανε στην κλίση του Κυρίου. Δεν μου λέτε, εάν είναι κάποιος μέσα στον προφητικό λαό και έχει μέσα καρδιά για τον Κύριο και πράγματι έχει χτίσει ένα σπίτι, τι λέτε, θα γυρίζει πίσω? Όχι. Δεν θα γύριζε πίσω. Εγώ δεν θα γύριζα πίσω. Θα έλεγα, Κύριε, ευχαριστώ για το σπίτι, καλό είναι, αλλά εδώ είναι τώρα για το δικό σου το σπίτι, που είναι το αιώνιο σπίτι, ο λαός ο δικός σου, και γι' αυτό ήρθα, για αυτή τη μάχη, και δεν θα πάω πίσω. Δεν θα στραφώ πίσω. Δεν έχω φυτέψει ένα ωραίο αμπέλι εκεί, αλλά δεν με ενδιαφέρει το αμπέλι, εμένα με ενδιαφέρει το δικό σου αμπέλι. Το είπε αυτό ο Κύριος αλλιώς, Λουκάς θήτα 59, σελίδα 914. Είπε δε προς άλλον, ακολούθημη, σου είπε ο Κύριος ακολούθημη. Σε κάλεσε, ανοίξει το στράτευμα. Αυτή είναι η όρη. Ο δε είπε, Κύριε, συγχώρησόν με να υπάγω πρώτο να θάψω τον πατέρα μου. Δηλαδή είναι γέρος να τον γυροκομίσω και να πεθάνει και μετά δεν σε ακολουθήσω. Άκου τον εκπαιδευτή μας τι λέει. Αυτός που μας στρατεύει. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, άφες τους νεκρούς να θάψουν τους αυτών νεκρούς. Σι δε απελθόν, κήρυτε τη βασιλεία του Θεού. Κάνε τις μάχες σου. Είπε δε και άλλος, θέλω σε ακολουθήσει. Κύριε, πρώτον όμως συγχώρησόν με να αποχαιρετήσω τους εις τον οίκον μου. Τι σήμαινε αυτό για την Ανατολή? Κάνα 2-3 μήνες. Μπορεί και χρόνο. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, ουδείς βαλών την χείρα αυτού επί άρωτρων και βλέπων εις τα οπίσω, είναι αρμόδιος δια τη βασιλεία του Θεού. Ο Κύριος είναι αυστηρός με το στράτευμά του. Δεν βλέπετε, ποιοι κατάκτησαν τη γη Χαναν, ποιοι μπήκαν μέσα? Όλοι, γυναίκες, παιδιά, όλα, τα συμπράγκαλα, όλα έτσι μπήκαν μέσα? Όχι. Μπήκε μόνο τακτό στράτευμα. Οι άλλοι ήταν πίσω. Την κατάκτηση την έκανε ένα μικρό στράτευμα. Που ήταν στράτευμα όμως. Είχαν κατασταλάξει όσον αφορά τους ηγέτες τους και είπαν στον Ιησού του Ναβί, Ιησού του Ναβί, ό,τι μας πεις θα το κάνουμε. Όπως ακούγαμε στο Μωυσή, έτσι θα ακούμε και σένα. Μόνο ο Κύριος να είναι μαζί σου. Τα κατάκτησαν όλα. Όλα. Δεν έμεινε τίποτα που να μην κατακτήσουν. Θέλω, αδελφοί, να πιάσουμε λίγο την καρδιά του Κυρίου. Δηλαδή, ωραίο είναι να, που θέλουμε να είμαστε στο στράτευμά του, αλλά αν μας πει ο Κύριος, ξέρεις, δεν μου κάνεις. Δεν έχεις το μέτρο της απόφασης που θέλω εγώ να έχεις και έχεις μέσα σου κρυφή δειλία και θα δειλιάσεις και τους άλλους. Δεν σε θέλω στράτευμά μου. Τι θα κάνεις. Τι θα κάνεις. Ακούστε τι λέει ο άλλος ο εκπαιδευτής μας, ο Παύλος, που έχει βάλει τέτοιο ισχυρό παράδειγμα μπροστά που κανένας από εμάς δεν μπορεί να το φτάσει. Γι' αυτό λέει, μιμητέ μου γίγνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Λέει στον στρατιώτη, τον Τιμόθεο, Β' Τιμοθέου, Β' 3, σελίδα 1055. Σύ λοιπόν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Το ξέρετε, το λέει μέσα το Ευαγγέλιο. Αλλά δεν το λέει σε όποιον να είναι, το λέει στον Τιμόθεο. Και το όνομά του δεν είναι τυχαίο. Αυτός που τιμάει τον Θεό πάνω από όλα τα άλλα. Του λέει, κακοπάθησε, του λέει, ως καλός στρατιώτης. Γιατί ξέρετε, ο στρατό έχει και κακούς στρατιώτες. Που λουφάρουν όλη την ώρα. Ή μπορεί να έχουν μια, συγγνώμη, μια γλώσσα, κάνα στρατηγό και αυτά, και να τους βάλει κάπου σε μια υπηρεσία που να κοιμώνται όλη μέρα. Εμείς δεν είμαστε, ο Κύριος δεν έχει τέτοια πράγματα. Όσο πιο πολύ γνωστούς έχεις, τόσο πιο μπροστά στη γραμμή θα πας. Αλλά ο στρατιώτης κακοπαθεί. Τι ώρα μας ξυπνάγανε το πρωί? Παρουσιάστηκε στην Καλαμάτα. 5:30 το πρωί. Πηγαίναμε να ξυριστούμε με κάτι μικρά καθρεφτάκια, τα στείναμε πάνω στη βρύση ή τα ισορροπούσαμε. Έβαζε το χέρι, ήταν πάγος. Πάγος. Ίσα-ίσα λίγο ήθελε να παγώσει πια, να γίνει πάγος, να μην τρέχει καθόλου. Και αφού γδερνόμασταν για να ξυριστούμε για το παγωμένο νερό, να μπούμε μέσα να γυαλίσουμε τα πάντα, τα άρβυλα, καθαρίσουμε το όπλο, να φτιάξουμε το κρεβάτι, αεροδρόμιο, να μην έχει τίποτα. Και ερχόταν με τη βέργα να τα χτυπάει, να αν έχει σκόνη. Εμείς τι κάναμε, το ραντίζαμε με λίγο νερό από πάνω και ήταν εντάξει. Ούτε σκόνη ούτε τίποτα έβγαινε. Και ενώ έπρεπε να ετοιμαστεί, σου λέει, υπηρεσία, το θάλαμο. Σκούπισμα. Αναφορά. Φαΐ, μετά ασκήσεις. Τρέξου, τι ασκήσεις. Βουνά, ποτάμια, ρέματα, αέρα. Από εδώ, από εκεί. Κουρασμένοι το μεσημέρι, να πάμε να φάμε, να ξαπλώσουμε λίγο το βράδυ, βραδινές ασκήσεις. Να γυρίσουμε 11, 11.30 καμιά φορά, 12 στο λίβ μας γυρίζανε και μετά νούμερο 12.2 ή 2.4. Κακοπάθησον, λέει, ως καλός στρατιώτης. Για να φέρεις το Ευαγγέλιο χρειάζεται να κακοπαθήσεις. Δεν έρχεται ο λόγος του Θεού στους ανθρώπους έτσι με ευκολία, μακάρι. Αλλά ξέρουμε ότι είναι ένα στρατόπεδο οργανωμένο δαιμόνων οι οποίοι ξέρουν και χρησιμοποιούν όλα ό,τι έχουν, τα έχουν στη διάθεσή τους και θα τα ρίξουν όλα εναντίον σου. Από ανθρώπους μέχρι τεχνικά μέσα, μέχρι οτιδήποτε έχουν χώρια οι πνευματικές δυνάμεις να σου φέρουν θλίψη, να σου φέρουν απόγνωση, να σε πιέσει τη διάνοιά σου, τα συναισθήματά σου, να σηκώσει τα άτομα γύρω σου, την οικογένειά σου, αν μπορεί. Θα κάνει ό,τι μπορεί. Είσαι έτοιμος. Είσαι. Κακοπάθησε ως καλός στρατιώτης. Όταν πήγαμε και παρουσιαστήκαμε, μας βγάλανε τα ωραία, τα φανταχτερά ρούχα, μας κουρέψανε τις μπούκλες και μας δίσαν όλους χακί το ίδιο. Χακί και μαύρες μπότες. Με μια ζώνη. Και ήμασταν όλοι το ίδιο. Τρέξιμο. Ασκήσεις. Πάνω, κάτω. Μας βάζαν να κάνουν παρέλαση. Που, στην αρχή ήταν για γέλια. Εντάξει, στην αρχή είναι για γέλια. Γιατί ο καθένας έρχεται από οπουδήποτε, δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει στην εκκλησία. Αλλά όμως, σιγά σιγά, ο Κύριος θέλει να πάρουμε, να μάθουμε να κρατάμε τη γραμμή μας. Αμήν. Και να κρατάμε βηματισμό. Στην αρχή περπατάγαμε έτσι. Δεν ξέραμε να κάνουμε βήμα. Μετά αρχίσαμε και γίναμε στρατιώτες. Και κρατάγαμε το βηματισμό. Ένα, δύο, χιτ, γιο, χιτ, ρου, ρου, ρου, ρου. Και εκείνος ο θόρυβος ξαφνικά ήταν που κάτι άλλαζε μέσα σου και ένιωθες τη δύναμη του στρατεύματος. Έχεις νιώσει τη δύναμη της εκκλησίας των αδερφών που είναι δίπλα σου. Σου έχεις εκτιμήσει. για αυτό που είναι. Μιλούσα στα παιδιά, τους νέους, στη Νέα Ιωνία, πριν κάνα 1,5 μήνα. Τους είχα φέρει όλους σε ένα δωμάτιο μέσα, όλη η νεολαία. Και ξαφνικά ένιωσα τη δύναμη που είχαν μέσα τους αυτά τα παιδιά. Τη δύναμη των νέων. Και ο Κύριος θέλει, παρόλο που μπορεί να είμαστε λίγο πιο ηλικιωμένοι, θέλει να έχουμε μέσα μας το πνεύμα της νιώτης. Να σας πω τη διαφορά ποια είναι. Ο νέος δεν έχει τις εμπειρίες που έχεις εσύ, γι' αυτό και έχει ελπίδα. Η ζωή είναι μπροστά του και είναι έτοιμος να καλπάσει μπροστά. Ενώ ο άλλος που έχει περάσει και έχει χτυπηθεί δεξιά και αριστερά, έχει ταραχτεί, έχει κατακάτσει και λέει παιδί μου και εγώ σαν και σένα ήμουνα. Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι και έχω μπροστά μου να κάνω πράγματα. Αυτός είναι ο νέος και δεν το βάζει κάτω. Το θέμα είναι ότι ο Κύριος θέλει να είμαστε όλοι σαν τον Ιησού να βγει το Χάλεβ. Ο Χάλεβ ήταν 80 χρονών και λέει θέλω να μου δώσεις γη Ιησού να βγει. 80 χρονών. Πήγαινε, Χεβρόν, δικιά σου είναι. Και πήγε 80 χρονών και τους έπιασε, τους έφαγε όλους. Πήρε τη γη όλη, την κατάκτησε. Και τον ευλόγησε ο Κύριος, τον Χάλεβ. Τον ευλόγησε. Πήρε την κληρονομία του. Οι μόνοι δύο που πέρασαν, γιατί είχαν αυτό το φρόνημα μέσα τους. Σκέφτομαι, μόνο που σκέφτομαι, τη Μικρά Ασία, την Τουρκία, που ήταν γεμάτη εκκλησίες, κάτω εκεί, τη Συρία, την Αντιόχεια. Λέω, Κύριε, θα πάω εκεί πέρα και θα κηρύξω για να έρθει πάλι η ευλογία σου. Μόνο στείλε με. Αλλά θέλουμε παρέα. Με έναν άνθρωπο δεν γίνεται. Ο Κύριος σηκώνει. Αμήν. Είναι ωραίο πράγμα να ακούν οι άνθρωποι, αμέσως γίνεται το έργο του Θεού. Και δεν χρειάζεται τόσο σκόπος όσο νομίζουμε. Αρκεί να ο λαός του Θεού να είναι ένα, να είναι στράτευμα. Στράτευμα. Ουδής στρατευόμενος εμπλέκεται εις βιωτικάς υποθέσεις για να αρέσει στον στρατολογήσαντα. Τι θα πει αυτό, να μην δουλέψουμε? Όχι, δεν εννοεί αυτό. Και θα δουλέψεις, θα κάνεις υποχρεώσεις σου, ό,τι πρέπει για την οικογένειά σου, θα είσαι πρώτος και θα κάνεις τα περισσότερα. Αλλά δεν θα μπλεχτείς στις βιωτικές μένες, δεν θα αφήσεις αυτό το γρανάζι να σε πάρει από κάτω, να σου κλέψει τον αγώνα σου, να σου κλέψει τη δύναμή σου που έχεις. Γιατί εκεί που δουλεύεις και εκεί που είσαι, έχεις μια σφαίρα επιρροής, εκεί είναι το πεδίο της μάχης. Όπου σε βάζει ο Κύριος, εκεί είναι το πεδίο της μάχης. Εκεί θα πολεμήσεις, εκεί θα νικήσεις. Μην μπλέκουμε τα πράγματα. Δηλαδή, ο Κύριος στόχος, πάω στο μαγαζί μου, ναι, ο στόχος μου είναι πρώτα να είμαι μια άμαξα του Κυρίου, ένα στράτευμα του Ιησού Χριστού, του υπηκό του. Και μετά ο Κύριος, καθώς κάνω το έργο του, καθώς κάνω τις μάχες του Κυρίου, ο Κύριος θα ευλογήσει και τη δουλειά μου, την οικογένειά μου και θα μου δώσει ό,τι έχω ανάγκη και περισσότερα, με ξεχυλήσει. Λέει, όποιος αφήσει πατέρα, μητέρα, αδελφούς, αδελφάς, τέκνα, γυναίκα, οικίες, αγρούς, για μένα, εγώ θα του δώσω και πατέρα και μητέρα και τέκνα και αγρούς μεταδιωγμών. Τα ακούμε? Πώς το έχετε διαβάσει? Γιατί είσαι στρατιώτης? Ποιους θα παλέψει ο διάβολος? Τους πεθαμένους? Πέστε μου, πού θα ρίξει τις βόμβες του? Σε αυτούς που είναι τέζα? Εκεί που είναι οι μάχημοι, εκεί θα ρίξει τις βόμβες του. Στο κείμενο ξέρετε τι λέει? Αντί να πει κακοπάθησον, λέει συγκακοπάθησον. Τι θα πει συγκακοπάθησον? Α, μπράβο. Δηλαδή, αν έχει ο αδελφός μου πρόβλημα, κακοπαθώ κι εγώ. Και δεν τον αφήνω, επειδή έχει πρόβλημα. Και άμα φάει ένα βόλι, θα τον κουβαλήσω. Θα τον κάνω καλά, τον πάω πίσω, να τακτοποιηθεί και μετά θα σηκωθεί και θα συνεχίσει. Συγκακοπαθούμε. Ακούστε το διαφορετικά. Β' Τιμωθέου, Α8. Σελίδα 1054. Μη εσχυνθείς λοιπόν τη μαρτυρία του Κυρίου μόν, μη δε με τον δέσμιον αυτού, αλλά συγκακοπάθησον μετά του Ευαγγελίου με την δύναμη του Θεού. Το Ευαγγέλιο, για να το κηρύξεις, θα το κηρύξεις μέσα από θλίψεις, μέσα από δοκιμασίες, μέσα από προβλήματα, μέσα από ανυπέρβλητα εμπόδια, θα το κηρύξεις με αυτόν τον τρόπο, αλλιώς δεν γίνεται. Γι' αυτό χρειάζεται αυτή την καρδιά. Να συγκακοπαθήσεις με το Ευαγγέλιο. Όπου είναι το Ευαγγέλιο υπάρχει δοκιμασία και θλίψη. Έχεις πάρει την απόφασή σου? Αυτά μας τα λέει ο εκπαιδευτής μας ο Παύλος, που τον έβαλε ο Κύριος να είναι δάσκαλος των εθνών. Δεν λέω εγώ. Λοιπόν, αφού τα απαιτεί εκείνος από την Εκκλησία, πρέπει να τα απαιτήσω κι εγώ από εσάς. Αφού εγώ κάνω όσο μπορώ περισσότερο. Γι' αυτό να μην παραπονιόμαστε, αδελφοί. Και να σας πω κάτι. Λέει, ακόμα δεν αντιστάθηκε, λέει, μέχρι αίματος εναντίον της αμαρτίας. Ακόμα τρέχουμε με τους πεζούς. Κοιτάξτε τι λέει. Λέει, Ιερεμίας, ΙΒ5. Εάν τρέξεις μετά των πεζών και σε κάμωση να ατονίσεις, τότε πώς θέλεις αντιπαραταχθεί προς τους ύπους. Τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Γιατί είδαμε τον Ηλία να τρέχει μπροστά από τους ύπους? Εάν δεν προλάβουμε, θα τους προλάβει ο Αντίχριστος. Εάν δεν τρέξουμε εμείς σαν ύπη μάχης μπροστά από τους ύπους του Αντίχριστου, θα τους προλάβει ο Αντίχριστος. Και αυτό δεν θέλω να το δεχθώ με τίποτα. Τι σημαίνει αυτό? Αδελφοί, πρέπει κάθε λίθαργο και κάθε ύπνο και κάθε πνευματικό βάρος που ήρθε επάνω μας για να μας πιέσει, πρέπει να το τεινάξουμε στον αέρα από πάνω μας, να φύγει. Έχουμε δουλειά μπροστά μας. Την πιο εξαίσια εργασία που ο Κύριος έχει για τις μέρες αυτές είναι για το λαό Του, για το στράτευμά Του. Να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Και όχι μόνο να αντισταθούμε κατά της αμαρτίας, έτσι, αυτό είναι μια έννοια. Καθώς προσευχόμουνα και ήρθε αυτό στο μυαλό μου και ο Κύριος μου διέγειρε κάτι άλλο. Ότι δεν είναι απλά να αντισταθούμε, αδερφοί. Δηλαδή, όταν αντιστέκεσαι, ας πούμε ότι οι πειρασμοί είναι τα βέλη, ε, και έχεις εσύ την ασπίδα σου και τι κάνεις? Αυτή τη δουλειά κάνεις συνέχεια. Και με πίστη φυλάσσεσαι. Ναι, αλλά έρχεται η νίκη. Πού είναι η νίκη? Πρέπει να πάμε σε αυτόν που ρίχνει τα βέλη, να του πάρουμε το κεφάλι και να τον πατήσουμε κάτω. Για να μην ρίξει ποτέ άλλο βέλος. Τότε έχεις νικήσει. Δηλαδή, πρέπει όχι να αντισταθούμε μόνο κατά της αμαρτίας, να μισήσουμε την αμαρτία, να μισήσουμε τα έργα του σκότους και ό,τι καρπό έχουνε, να τον νικήσουμε, να το πατήσουμε κάτω. Αυτό είναι το πνεύμα της μάχης. Και ο Κύριος μας κάλεσε, ξέρετε γιατί? Γιατί μπορούμε να το κάνουμε. Τι λέτε, μπορούμε, αδελφοί? Με τον Κύριο όλα τα μπορούμε. Αυτό που θέλει είναι η απόφαση μέσα. Η απόφαση. Αυτή η καλή καρδιά που θα πει, Κύριε, σε ευχαριστώ που με κάλεσες, είναι προνόμιο για μένα, θα κάνω το θέλημά σου. Αυτό το γόνιμο, το καλό έδαφος που δεν έχει ούτε κοτρώνες μέσα, ούτε αγκάθια, ούτε τίποτα, αλλά είναι εκεί για να φέρει καρπό, πολύ και ευλογία. Πολύ καρπό και ευλογία. Λέει, και αν απέκαμες εν τη γη της ειρήνης, και εδώ τώρα είναι ακόμα γη ειρήνης, ε, δεν έχουμε πόλεμο. Εντάξει, κάποιες αψιμαχίες, λίγο ξέρω εγώ, λόγια από εδώ και από εκεί, αλλά δεν είναι τίποτα σοβαρό. Πώς θέλεις κάμι εις το φρίαγμα του Ιορδάνου? Το φρίαγμα, ξέρετε ποιο είναι? Η πλημμύρα. Δηλαδή όταν έρθει, έχει το νερό μέχρι το λαιμό. Λες, Κύριε, τι θα κάνεις τότε? Πρέπει να ξέρεις καλό κολύμπι. Οι μέρες που έρχονται, αδελφοί, δεν είναι εύκολες. Για κανέναν. Ούτε για τους πιστούς, ούτε για τους άπιστους. Δεν είναι εύκολες ούτε ακόμα και για τον ίδιο τον Αντίχριστο και για αυτούς που θα είναι μέσα στο σύστημα του Αντίχριστου. Γι' αυτό λέει, θα έρθουν καιροί χαλεπί. Τι σημαίνει αυτό? Κακοί καιροί. Θα υπάρχει γενικά δυσφορία. Η γη είναι σαν μια έγκυος που θα πρέπει να γεννήσει και θα περάσει από οδύνες. Πριν γίνει αυτό, ο Κύριος θα κάνει το έργο του και θα μας πάρει μέσα στη δόξα. Θα ξεφύγουμε. Όμως θα περάσουμε μέσα από την κακοπαθία του Ευαγγελίου για να φέρουμε εις πέρας το θέλημα του Θεού. Και δεν μιλάω απλά και μόνο απλά να, ξέρω εγώ, πάμε στην Βουλγαρία μας να κάνει κάνα κουνούπι, κάνα ψήλος, ξέρω εγώ, ξυνόμαστε μέρα νύχτα. Εντάξει, το περνάμε αυτό, σιγά το πράγμα. Ερχόμαστε εδώ, λουζόμαστε, πλένουμε τα ρούχα, φεύγουν οι ψήλοι και τα αυτά. Για άλλους είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Μόλις ακούν ψήλο, σηκώνεται τρίχα τους όρθια. Δεν πάω. Εάν σε τρομάζει ένας ψήλος, τι θα γίνει άμα είναι να σε στείλει ο Κύριος μέσα στο Ισλάμ, μέσα στα λιοντάρια? Θα έχεις την πίστη του Δανιήλ να φημώσεις τα λιοντάρια? Ο Δανιήλ ήταν από το στράτευμα αυτό. Δεν ξέρω, αδελφοί, μήπως λέω. Καμιά φορά ξέρετε, στεναχωριέμαι, λέω, μήπως κηρύττω πάνω από τα κεφάλια του λαού του Θεού? Μήπως αυτά που λέω είναι αλλού και εμείς είμαστε αλλού? Το φοβάμαι αυτό το πράγμα. Αλλά δεν νομίζω, αδελφοί. Νομίζω ότι αυτά που μου δίνει ο Κύριος μου τα δίνει για να τα ακούτε εσείς. Όταν πέθαινε ο Ηλισσέ, κάλεσε τον βασιλιά του Ισραήλ, στο βόρειο Ισραήλ. Νομίζω ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ο Ιεροβάμ ο δεύτερος. Και τον κάλεσε ο προφήτης για να τον ευλογήσει. Μόλις μπαίνει ο βασιλιάς μέσα, ο βασιλιάς μπήκε μέσα, τι λέει στον προφήτη? Πέθαινε. Πάτερ μου, πάτερ μου, άμαξα το Ισραήλ και η πικόνα αυτού. Ό,τι ήταν στον Ηλία, ήρθε στον Ελισέ. Ό,τι είναι στην ύμφη, θα περάσει μέσω Αγίου της θλίψης. Ό,τι είναι στον Κύριο, θα περάσει μέσα μας. Ο Κύριος θέλει να μας κάνει άμαξα και υπηκό του. Να μπορεί να σταθεί τίποτα μπροστά μας. Σας είπα, δεν πιστεύω σε μια εκκλησία η οποία, ξέρω εγώ, κάνει τα καθήκοντά της τα θρησκευτικά. Δεν είναι αυτό η εκκλησία του Κυρίου. Η εκκλησία του Κυρίου είναι ένα σύνολο γεμάτο από ανθρώπους που είναι γεμάτοι με ενθουσιασμό και χαρά για τη σωτηρία τους που ο Κύριος απόκτησε για αυτούς. Είναι ένα σύνολο γεμάτο αγάπη και χαρά επειδή πηγαίνουν για τον ουρανό και καθώς πηγαίνουν κάνουν τα πάντα να κερδίσουν όσους μπορούν για τη δόξα του Κυρίου. Και αυτή η εκκλησία είναι εκκλησία που δουλεύει, εκκλησία που μάχεται, εκκλησία που ζει. Βέβαια περνάμε δυσκολίες και θλίψεις. Βέβαια περνάμε από πράγματα που δεν μας αρέσουν. Δεν είναι ευχάριστα. Για κανέναν δεν είναι. Αλλά είναι γραμμένα όλα εδώ μέσα. Εάν θέλεις να κάνεις το θέλημα του Κυρίου, θα περάσεις μέσα από εκεί. Δεν γίνεται διαφορετικά. Το θέμα είναι, είσαι ύπος μάχης. Θα φτάσεις απέναντι με τη νίκη. Εάν δεν είσαι, θα γίνεις τώρα. Τσεκαλεί ο Κύριος, ανοίγει τους στάβλους και λέει, όσοι θέλουν να γίνουν ύποι μάχης, ελάτε μέσα στο εκπαιδευτήριο. Θα σε κάνει ο Κύριος. Σε βάλει στα γόνατα, σου βάλει αγώνα, προσευχή. Θα αρχίσεις από αγάπη να κάνεις πράγματα χωρίς να σου πει κανείς. Από αγάπη, γιατί ακούς τη φωνή του Κύριου, ξέρεις τι θέλει ο Κύριος και θα το κάνεις χωρίς να χρειάζεται να σε δει κανείς ή να σου πει κανείς. Το Φίλιππο δεν του είπε κανένας άνθρωπος πήγαινε στη Γάζα. Ο Κύριος του μίλησε και πήγε, το έκανε. Αυτό θέλω να ξυπνήσει μέσα μας, αδελφοί. Δεν περιμένετε από μένα τίποτα. Να έρθω εγώ να σου πω, αδερφέ, πήγαινε. Μπορεί, μπορεί. Όταν ο Θεός μου πει, θα έρθω. Να σου πω, αδερφέ, ο Κύριος είπε να κάνεις αυτό, πήγαινε. Αλλά αυτό που ο Κύριος θέλει να ξυπνήσει μέσα μας είναι αυτή η ελευθερία του πνεύματος, η οδηγία του πνεύματος. Να κάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει. Μην θέλουμε ταμπέλες και, ξέρω εγώ, λοξές, στραβές, ίσχες με χρυσά γράμματα και με ασημένια γράμματα. Ότι εγώ είμαι ο απειμένας Απόστολος του Κυρίου. Είμαι Ευαγγελιστής και είμαι αυτό. Μην τα ψάχνουμε, αδερφοί. Δεν είναι εκεί το θέμα. Κάνε τη δουλειά του Θεού και η δουλειά που κάνεις θα φωνάζει μόνη της. Αμήν. Κάνε τη δουλειά σου. Αυτό που ο Κύριος σε κάλεσε, βρες το. Πάρε τη θέση σου στο σώμα του Χριστού και άρχισε να το κάνεις. Τόσο απλό είναι. Άρχισε να το κάνεις. Βάλ το στόχο, πες Κύριε, πρώτα απ' όλα δείξε μου τι ακριβώς θες από μένα. Και όταν θα σου δώσει και επιβεβαίωσες, μη φοβάσαι. Και ξεκίνησε να κάνεις τις μάχες σου. Εκεί που είσαι. Για άλλους μπορεί να τρέξουν μακριά. Για τους πιο πολλούς, νομίζω ότι εκεί που είμαστε, εκεί πέρα είναι όλες οι μάχες που πρέπει να δώσουμε. Και εκεί είναι ανάγκη να δώσουμε τις μάχες. Αυτό όμως που από εκεί που ξεκινάνε όλα είναι η απόφαση. Θέλουμε, αδερφοί, χαίρομαι που μας έδωσε ο Κύριος την ίδια επιλογή που είχε και ο Μωυσής. Που λέει ότι άφησε τις πρόσκαιρες απολαύσεις της Αιγύπτου και προτίμησε να κακουχείται με το λαό του Θεού. Θα κακουχηθούμε με το Ευαγγέλιο. Ο Κύριος αλλάζει πράγματα. Ω, σε ευχαριστούμε, Κύριε. Κύριε, το βράδυ αυτό είμαστε εδώ να πάρουμε μια βαθιά απόφαση μπροστά σου, Κύριε. Πρώτα απ' όλα, σε ευχαριστούμε που μας καλείς. Μας κάνεις την τιμή να μας καλέσεις για στράτευμα, Κύριε. Και μας στρατολογείς σήμερα το βράδυ. Κύριε, σου λέμε ότι είμαστε εδώ για αυτό το λόγο. Ζητάμε εσύ να μας ενισχύσεις, να πάρουμε βαθιά μέσα μας την απόφαση να γίνουμε ύποι μάχης, Κύριε. Το υπηκό σου και άμαξέ σου που θα μεταφέρουν τη δόξα της παρουσίας σου όπου εσύ επιθυμείς. Όπου θέλεις, Κύριε, απόστειλέ μας. Ό,τι θέλεις να κάνουμε, φανέρωσέ μας το και εμείς θα το κάνουμε, Κύριε. Όπου θέλεις να πάμε, Ανατολή, Δύση, πάνω στο νησί αυτό, Κύριε, να τρέξουμε, θα τρέξουμε, Κύριε Θεέ μου, μέχρι και το τελευταίο χωριό, το τελευταίο σπίτι, Πατέρα Ουράνιε. γιατί εσύ είσαι ο Θεός της σωτηρίας και θέλεις να φέρεις θαυμάσια σωτηρία πάνω σε όλο αυτό το νησί, γιατί την αγαπάς την Κρήτη σου, Κύριε, είναι δική σου και την αγαπάς και θέλεις τον καρπό της, Κύριε Θεέ μου. Γι' αυτό μας έστησες εδώ, Κύριε. Σε ευχαριστούμε το βράδυ αυτό για την κλίση σου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτός που πράττει τις σκέψεις και τους λόγους του Θεού ζει με αυτά και είναι η ωραιότερη ζωή που υπάρχει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε την οδηγία που μας έχει δώσει ο Κύριος. Περιμένει να εισέλθουμε στη γη της δόξης, στην ανάπαυσή μας, στη γη Χαναάν. Ο Παύλος λέει, διότι και εμείς ευαγγελιστήκαμε καθώς και εκείνοι. Και ο τύπος μας είναι ο Ισραήλ, η πορεία του. Τους είδαμε να βγαίνουν από την Αίγυπτο, να μπαίνουν μέσα στη θάλασσα, στο βάπτισμα στο νερό και στη φωτιά, κάτω από την Εφέλη. Το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα. Πήραν οδηγία, τη λατρεία. Τους δίδαξε ο Κύριος, τους έφτιαξε στράτευμα και τους λέει πηγαίνετε μέσα. Να κατακτήσετε τη γη που είναι δοσμένη σε εσάς. Αλλά αυτοί απίστησαν. Έστειλαν κατασκόπους, οι οποίοι έφεραν πίσω οι 10 από αυτούς κακές αγγελίες. Έκαναν τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Και στράφηκε εναντίον τους ο Κύριος, τους κράτησε στην έρημο 40 χρόνια και μπήκε μέσα η καινούργια γενιά. Και ο Παύλος λέει, ας φοβηθούμε λοιπόν μήποτε, ενώ μένει εις ημάς σαββατισμός, να φοβηθούμε μήπως ορισμένοι από εμάς φανούν ότι στερούνται της ανάπαυσης αυτής του σαββατισμού. Και φοβάμαι και τρέμω να μην τυχόν και μείνει κανείς πίσω. Να μην τα θεωρήσουμε αυτά ότι είναι, δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε και λέμε λόγια.